0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
1: Look at the man, the superman, the terror.

0: Wishbone.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7 Up, 1,5 λίτρο, 1 συνεργό.

0: ένα δώρο.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
2: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
3: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
2: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
3: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
2: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
3: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Auto Market.
2: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
4: Όπου αγωνίζονται τα τμήματα του ΑΣ Άρης, είμαστε εκεί. Σε κάθε γήπεδο, σε κάθε άθλημα, δίπλα σε κάθε ομάδα. Με ένα ενιαίο εισιτήριο διαρκείας μπορείς να παρακολουθείς τα αγωνιστικά τμήματα του ΑΣ Άρης όλη τη χρονιά. Ένα διαρκείας, όλα τα τμήματα. Διάλεξε την κατηγορία που σου ταιριάζει και απόκτησε το τώρα από 60 ευρώ στο e-shop.aris.gr. Ενιαίο εισιτήριο διαρκείας ΑΣ Άρης. We are the colors.
5: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
6: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
5: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ?
6: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
5: Τότε μιλάμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
6: Και μετά?
5: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
3: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
7: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big? Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησέ την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
8: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
3: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα.
0: Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
11: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
12: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
11: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
12: Ποιος εγώ?
11: Ύφεστε! Σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
12: Και ejectionservice.gr.
11: Λύσαξες.
13: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Αχ, πίνασα.
16: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
15: Και από πού θα παραγγείλουμε?
16: Από το Food for You.
15: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
16: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
15: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
16: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
17: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
16: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
17: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
16: Food for You,
17: το δικό μου αγαπημένο.
18: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
19: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
18: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
19: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
18: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
19: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
18: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
20: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Alloplast, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
14: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
21: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
22: Digital Markt.
21: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
23: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλημέρα. Yellow Radio 101,7. Λίτσα Διαμάτη στα μικρόφωνα. Δημήτρη Γιονασίου στα μικρόφωνα. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10.
1: Χρόνια σε περίμενα κι ήρθες μια βραδιά.
0: Απολαύστε το.
1: Τα πάντα γύρω μου ήταν φωτιά.
0: Υγεία να έχουμε να το ζήσουμε μέχρι το τέλος.
1: Και η μέρα χάραξε.
0: Όχι της χρονιάς.
1: Έμισε γενιό και χαρά.
0: Της εποχής που μακάρι να μην έχει τέλος. Η εποχή που έχει ήδη αρχίσει.

0: Αν δεν είχαμε και την αναγούλα στο, στο φινάλι του ποδοσφαιρικού παιχνιδιού να έχουμε να κοιτάμε λίγο την ώρα, θα ήταν ακόμα καλύτερα. Αλλά τέλεια. Ένα Σαββατοκύριακο όπως το θέλαμε. Με δύο νίκες. Με μπασκετική απόλαυση. Με ξεκάθαρα μπασκετικά μηνύματα.
1: Χρόνια σε περίμενα και ήρθες μια βραδιά.
0: Και με τους τρεις βαθμούς στο ποδόσφαιρο.
1: Καρδιά.
0: Αν μη τι άλλο στο ποδόσφαιρο, αυτό που κοιτάς κάθε εβδομάδα είναι οι βαθμοί.

3-0 αντί για 5-0 ημίχρονο. Αλλά ένα αναπάντεχο δεύτερο ημίχρονο να μετριάζει το μάτς. Τέλος καλό, όλα καλά. Χθες το χαριλάω. Στο παλέ κάτι παραπάνω από υπέροχα. Στο παλαιό που νομίζω πλέον το μόνο πράγμα που πρέπει να ευχόμαστε είναι να έχουμε υγεία, να πηγαίνουμε στο γήπεδο, να απολαμβάνουμε αυτό που έχει δει σχηματίζεται. Ένας Άρης κάπου στο 40% των

Βέβαια και την επόμενη μέρα το ποδόσφαιρο παίρνοντα την μπασκετική αύρα ξεκίνησε σαν να ήταν ένα πράγμα, μια συνέχεια από το παλέ. Ένα πρώτο ημίχρονο να το πιεις το ποτήρι. Εντάξει, ήρθε το δεύτερο ημίχρονο στο Χαϊλάο. Έτσι απλά για την ιστορία. Συνεχίζουμε βέβαια, γιατί προφανώς ο Άρης δεν είναι ο σύλλογος του ενός Σαββατοκυριακού. Γιατί ο Άρης έχει τρόπο ζωής και συνήθειας, πρέπει να είναι η καθημερινότητά του και να είναι εθισμένος στη νίκη.

0: Εν τω μεταξύ ρε παιδιά, πραγματικά θα πάμε και στις διαφημίσεις, αλλά θα βάλω κόφτη στους ακροατές. Κόφτη, πώς το λένε, πώς θα γίνει η τεχνολογία να μας βοηθήσει παιδί μου, να απαγορεύω κάποιους να ακούνε. Αλλά δεν ξέρω και ποιοι είναι αυτοί. Τι μήνυμα με ήρθε ρε παιδιά το Σάββατο το βράδυ, την Κυριακή το βράδυ, χθες, το Σάββατο, την Κυριακή το πρωί. Το Σάββατο βράδυ, τι μήνυμα με ήρθε ρε παιδί.
1: Όσο είσαι μακριά μου.
0: Παιδιά, ένα μήνυμα το οποίο πραγματικά κάνεις το σταυρό σου και λες
1: η καρδιά μου.
0: Ήξερα ότι θα το δω τέτοιο μήνυμα κάποια στιγμή, αλλά δεν ήθελα να το πιστέψω. Αλλά όχι, εκεί να το δω. Εκεί για να κάνεις το σταυρό σου για την αντιληπτική ικανότητα κάποιου. Ή την αιμονή τους που δεν τους αφήνει να ακούνε

0: Έχετε ένα. Καταρχάς να πούμε πρώτα τους χορηγούς μας. Εσπρέσο Τσελίνη, χαμηλής ποιοτικότητας καφέινη, έντονα αρώματα, νούμερο ένα καφές, νούμερο ένα επιλογή, ξεκινήσει η μέρα μας υπέροχα, όπως υπέροχα τα πράγματα ήταν το Σαββατοκύριακο. Ένας καφές που έρχεται από τη Βόρεια Ιταλία και συγκεκριμένα από την Γένοβα. 2-3-15-87-3-77, το τηλεφωνάκι για τους επαγγελματίες του χώρου να βάλω την απόλυτη ποιότητα στην επαγγελματική τους διαδρομή. Τέντεσταρ, νούμερο 1 επιλογή στον χώρο της τέντασης πέργολας των ενωμαθαστών. Ό,τι σας απασχολεί είναι από καιρικές συνδίκες να προστατευτείτε ήλιο, βροχή ή αέρα. Είτε στον επαγγελματικό σας χώρο, είτε στον χώρο της οικίας σας. Ο Ηλίας εκεί είναι στην Κήπο 35, πίσω στην εκκλησία του προφήτη Ηλία, 2-3-10-3-23-8-90. Λέγαμε ρε παιδιά, πραγματικά, αν έχουν το Θεό τους μερικοί ή αν δεν ξέρω ρε φίλε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο μπορεί να το κάνουν αυτό, δεν ξέρω για ποιο λόγο είναι λόγω ηλιθιότητας, λόγω εμπάθειας, λόγω εξορισμού, ρε παιδί μου, μειωμένης αντίληψης, ακρόασης. Και παιδί, εγώ τα ξέρω όλα αυτά, κάνω και διευκρινήσεις για να προλάβω, αλλά πάλι αυτοί εκεί. Μου έρχεται ένα μήνυμα το Σάββατο βράδυ και... Τώρα να μην το διαβάσω και αυτό λεξίδι, δεν το έχω χαμένο τώρα, πέρασε και στα πιο... Περάσαν τώρα τα μηνύματα, πρέπει να το ψάξω. Τέλος πάντων, πούντος, κάτσε να το δω, θα το δω, να το περίμενε. Μου έχετε ένα μήνυμα. Έκραζες, λέει, το Μόργαν από το ραδιόφωνο. Ενημέρωσε με, λέει, όταν μπορείς, κλαίω με αυτούς που σε αγαπάνε. Αυτοί που με αγαπάνε είναι αυτοί οι οποίοι... Δεν ξέρω, κάποιος δηλαδή που με αγαπάει, συσταγωγικά, έστειλε μήνυμα σε κάποιον φίλο. Και λέει, έκραζε, λέει, το Μόργαν.
1: Ανησύστατο.
0: Δηλαδή, που και να μην διευκρίνησα το βιογραφικό του, που και να μην διευκρίνησα ότι τον καλαπιστεύουμε, που και να μην διευκρίνησα ότι δεν είναι φυσιολογικά αυτά και ότι ο Άρης θα πάει σε άλλη κατάσταση όταν ο Μόργαν δείξει τις δυνατότητες του. Που και να μην τα έλεγα αυτά. Και τι λέγαμε εδώ πέρα, λέγαμε ότι στα 7 επίσημα φιλικά, στα 7 φιλικά που γίνανε και στα όποια επίσημα μέχρι χτες γίνανε, ο Μόργαν δεν ανταποκρίθηκε των προσδοκιών. Κάτι το οποίο ήταν το πασιφανές, ήταν η άποψη δικιά μου, η δικιά σας, ήταν αυτό το οποίο ήταν ξεκάθαρο. Και βέβαια λέμε ότι επειδή ήρθε αυτός ο παίκτης σαν ηγέτης, δαπανήθηκαν πολλά χρήματα σε πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Η αξία του είναι αναμφισβήτητη. Έκανε, είπα και στην Ευρωλίγκα τα νούμερά του. Είπα ότι ήταν ο πρώτος σκόρερ στην Ευρωλίγκα ανά λεπτό συμμετοχής. Τώρα χτες άκουσα ότι ήταν τρίτος, αλλά δεν έχει σημασία. Και σημασία έχει. Πρώτος, εγώ έχω την εντύπωση ότι είναι. Είχε 13,5 πόντους μέσα στην Ευρωλίγκα και όλη αυτή την επιχειρηματολογία ότι το παιδί αυτό δεν μπορεί να ξέχασε τον μπάσκετ, δεν μπορεί να ξέχασε τη δουλειά που έκανε με τόσο συνέπεια στην Ευρωλίγκα και είναι θέμα στιγμής, θέμα ημέρας, θέμα παιδί μου, το ποιο μάτς είναι αυτό το επόμενο, θα είναι το μεθεπόμενο, θα είναι το οποίο θα εμφανιστεί και όταν εμφανιστεί τα πράγματα θα γίνουν πολύ πιο απλά για τον Άρη. Αυτά λέγαμε. Αν δεν λέγαμε αυτά, πείτε ρε παιδί μου να ξέρω τι λέγαμε. Και βγαίνει ένας και λέει, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός, στέλνει ένα μήνυμα σε έναν φίλο μου και λέει ότι εγώ, ζει στην εκπομπή τέλος πάντων, κράζαμε τον Μόργαν. Καταλάβατε ρε παιδί μου τώρα πόσο ο άνθρωπος, γενικά η φύση του ανθρώπου, θέλει να ζήσει με τέτοια πράγματα. Θέλει ρε παιδί μου, τρέφεται με αυτό. Δεν ακούει καν. Δεν ακούει καν. Άκουσε τη λέξη Μόργαν μόνο και τη λέξη Χατζηδανασίου, βέβαια πρέπει να με αγαπάει πάρα πολύ. Και το συνέθεσε όπως το ήθελε και φυσικά ήρθε το λογικό, ήρθε η πολύ μεγάλη, η πολύ σημαντική εμφάνιση του Μόργαν, βασικά μια κανονική εμφάνιση του Μόργαν, σύμφωνα με τις πραγματικές του δυνατότητες. Και έστειλε αυτό το μήνυμα σε φίλο για να μου την πει. Ουφ! Πόσο Άρης ρε φίλε, πόσο Άρης, πόσο Άρης.

0: δηλαδή τον Νταλκά, τον δικό μου, και την επιμονή μου ότι ο Άρης θα είναι άλλος Άρης όταν ο Μόργαν, γιατί όλοι εστιάζανε στο πεντάρι, το πεντάρι το οποίο ο Μπρίτς κάνει συγκεκριμένα πράγματα και τα κάνει πολύ καλά και γι' αυτό πληρώθηκε, γι' αυτό έκανε όνομα στην καριέρα του, γι' αυτό οι προπονητές τον εμπιστευόταν, γι' αυτό τον πήρε ο Σπανούλης. Ξέραμε τα νούμερα του Μπρίτς, τα γνωρίζαμε. Αυτά κάνει ο Μπρίτς, γι' αυτό το λόγο που ήρθε αυτά κάνει. Δεν θα βάλει ποτέ 20 πόντους ο Μπρίτς όπως περιμένει, δεν είναι λεσόρο ο Μπρίτς. Πολλοί μετά άλλοι πηγαίνανε στον Άσο, ο οποίος ο Δημητρίεβιτς είναι εξαιρετική επιλογή, μην τον φοβάσει τον Δημητρίεβιτς. Είναι πολύ καλός παίχτης, είναι παίχτης ο οποίος είναι καταξιωμένος στα παρκέ της Ευρωλίγκα. Και το να κάνει και μια μέτρη εμφάνιση είναι μέσα στο πρόγραμμα. Και άλλοι πηγαίναν στο τριάρι, το οποίο το τριάρι, το πολύ δυνατό τριάρι που να ξεχωρίσει και να έχει σίγουρα ποσοστά. Όντως εδώ μπορεί και να θέλουμε κάτι, αλλά έχουμε πολλούς παίχτες που μπορούν να βρεθούν στη μέρα τους. Δεν έχουμε τον ένα, αλλά έχουμε πολλούς που μπορεί να το κάνουν. Και προσθέτα εγώ την ιστορία Μόργαν, την οποία τη θεωρώ πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλο πολύ μεγάλη, πολύ ζωτική σημασία, γιατί θεωρώ τον Μόργαν παικταρά και γιατί θεωρώ τον Μόργαν ένα παίκτη το οποίο ήρθε για να ηγηθεί της επίθεσης του Άρη. Και δεν το είχε κάνει και γι' αυτό έγινε αναφορά στον Μόργαν λόγω το ότι τον συγκεκριμένο καθοσφαιριστή τον καραπιστεύουμε και τον ρόλο τον οποίο ήρθε και ότι ήταν θέμα χρόνου να εμφανιστεί. Παρένθεση όλα αυτά για τη διανοητική καθυστέρηση μερικών ακροατών. Λοιπόν, Παλέ το Σάββατο είχαμε, Χαριλάου την Κυριακή είχαμε, τα πράγματα πήγαν εξαιρετικά, δεν θα κάτσω να αναλύσω όπως ποτέ δεν το κάνω τα παιχνίδια, πολύ σπάνια. Θα πάρω, περίμενε λίγο να πάρουμε και γραμμή κατευθείαν, ένα δευτερόλεπτο βρε αγόρι μου, ένα αυτό να κλείσουμε τα τραγουδάκια μας, τα συνθηματάκια μας. Δεν θα το κάνουμε τώρα, άντε να πάρουμε γραμμή, τι θέλει να πει αυτός ο άνθρωπος. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Δημήτρη, καλή εβδομάδα.
0: Καλώς το Λάζαρο ρε, τι έγινε. Εσύ εκεί καλά με τα εξάκια σήμερα πρέπει να ήπιες έναν εξαιρετικό καφέ.
1: Έλα.
0: Πρέπει να ήπιες έναν εξαιρετικό καφέ την Κυριακή το πρωί με τα εξάκια.
1: Καλά φίλε, άσε εντάξει.
0: Να σου πω πριν ξεκινήσεις τι έχω κάνει εγώ σε δύο εξάκια. Τι μαρτύριο, τους έβαλα σε ηλεκτρική καρέκλα να κάτσουν με την Ευγένεια που με διευκρινίζει, που με διακατέχει. Έρχεται Λάζαρε στο μαγαζί, παίζει. Ξέρεις ότι μετά το Άρης ΑΕΚ το μπασκετικό, ακριβώς μετά έπαιζε το ΑΕΚ Όφι στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι, ναι.
0: Και έρχονται δύο αεξάγκια στο μαγαζί, γνωστά έτσι λίγο. Είχα την ευκολία να τους μιλάω, δεν ήταν ξένοι. Έρχονται να δουν το ΑΕΚ Όφι. Έρχονται, ναι, λέει, γεια σου ρε Μίτσο, καλησπέρα. Καλησπέρα, τα παιδιά, τι κάνετε, λέω, αργήσατε, λέω, έχει το μάτσο χιλιάδες που παίζει. Τι είναι, λέω, τελείωσε και νωρίς σήμερα, δεν είναι τίποτα. Λέει, όχι ρε τώρα, ποιος ασχολείται με τον μπάσκετ. Και μπάσκετ, τσιγάρε, τι, παίζουμε μπάσκετ.
1: Μιλάμε.
0: Μ' ακούς.
1: Κάνεις διακοπές.
0: Α, έλα. Λέω, το λέω, πού είσαι εσύ, το λέω, άρχισες, λέω, το μάτσο του τελειώνει, λέω. Και βασικά και τελείωσε και νωρίς σήμερα, τον λέω, πάνω τον κάνω λίγο χαβαλέ. Ελάτε με, λέει, ποιο μπάσκετ, λέει. Τι λέτε, ποιο μπάσκετ, δεν ασχολούμαι με τον μπάσκετ.
1: Ναι, καλά, μα κοίτα, θα σου πω κάτι.
0: Η συνήθις τακτική, δεν. Καλά το λέω, ρε, συγγνώμη λίγο. Πέρσι δεν είχες έρθει στο μαγαζί, δηλαδή έρχονταν όλοι κάθε χρόνο όλη τη χρονιά μέσα στο μαγαζί και έβλεπες μπάσκετ Champions League όταν το πήρατε το ευρωπαϊκό και δεν με έχεις κάνει κεφάλι και δεν με έχεις πρίξει τον έρωτα για τη μεγάλη μπασκετική ΑΕΚ. Τα ξέχασες, δηλαδή, μαζί δεν μιλούσαμε. Με λέει, όχι ρε, χαβαλέ έκανα, λέει, ποιο μπάσκετ. Λέω καλά, ωραία. Προς το παρόν, λέει το ποδόσφαιρο, πού να κάτσω. Το βάζω σε μια τηλεόραση να κάτσει, το οποίο είχε πιο τέρμα το ηχείο, δεν γινόταν από το Παλέ. Λέω καλά, κάτσε εδώ. Κάτσε εδώ, δες αυτό που δεν σε πολύ νοιάζει.
1: Έπρεπε να τον βάλεις στη χαλασμένη τηλεόραση.
0: Κάτσε λίγο εδώ, βλέπε, λέω, εδώ μπροστά βλέπε. Μαξί το Παλέ βούιζε, ήταν, κουνιότανε. Απόλαυσε λίγο αυτό που βλέπεις. Δεν θέλω, λέει. Με τι θες, δεν θες. Κάτσε εδώ, λέω, και όταν τελειώσει αυτό, θα σε βάλω και το άλλο, το αϊκόφιλο, έτσι λίγο να ηρεμήσεις.
1: Μην στα νεύρα γιατί πήρα τηλέφωνο.
0: Για πες.
1: Όχι γιατί πήρα τηλέφωνο, όχι ότι. Τι ήταν το ένασμα.
0: Άντε, για πες.
1: Θέλω να πω τρία πράγματα.
0: Μπασκετικά ή ποδοσφαιρικά.
1: Το πρώτο πράγμα είναι ότι ο Σάκοτα δεν θα έκανε αυτές τις δηλώσεις
0: κύριος,
1: μετά το παιχνίδι.
0: Κύριος.
1: Άκουσε με για τον κύριο.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Σάκοτα μας έχει συνηθίσει σε άλλο
0: ρεπερτόριο. Σωστά, ναι.
1: Δεν θα έκανε αυτές τις δηλώσεις αν δεν ήταν ο Σπανούλης προπονητής.
0: Μπορεί.
1: Στον Άρη.
0: Δίκιο έχεις, μπορεί.
1: Αν ήταν ο Καστρίτης, αν ήταν ο Πρίφτης,
0: μπορεί.
1: Αν ήταν.
0: Ναι.
1: Ο Σιζεύσκι να
0: ναι,
1: ήταν,
0: ναι, μπορεί.
1: Να έκανε τις δηλώσεις που κάνει. Κάτι του έφταιγε η διαιτησία.
0: Ναι. Χτες ήταν κύριος, είπα για χτες. Λόγος Σπανούλη λες. Okay, ναι, το ακούω.
1: Εγώ έτσι πιστεύω.
0: Το ακούω, ναι, μπορεί να συμβαίνει, να ισχύει.
1: Ναι. Το δεύτερο είναι πόσο μεγάλο ρόλο που με έχει εντυπωσιάσει. Όχι ότι δεν το περίμενα, αλλά δεν περίμενα τόσο γρήγορα. Τι δουλειά κάνει ο Χαραλαμπόπουλος, ρε.
0: Πολύ μεγάλη δουλειά. Έχεις δίκιο. Πολύ μεγάλη δουλειά.
1: Απίστευτη δουλειά. Σε επίθεση, σε deflection. Απίστευτος. Δηλαδή, έχω μία χαρά για τον Χαραλαμπόπουλο.
0: Ναι.
1: Είναι απίστευτο.
0: Ναι. Πολύ γεμάτο το ναι. Πολύ γεμάτο.
1: Και τρίτον είναι επειδή το είπε και ο Σάκοτα. Και επειδή έκανε την ερώτηση και ένας δημοσιογράφος που ήταν εκεί, είπε ότι ο Άρης πήρε 59 πόντους από τον πάγκο. Ποιος είναι ο πάγκος.
0: Αυτό ακριβώς είπα και εγώ. Ποιος είναι ο πάγκος, μάτια μου.
1: Πάγκος τον Άρη δεν υπάρχει.
0: Έτσι είναι, Λάζαρε, έτσι.
1: Δεν το έχετε καταλάβει αυτό.
0: Δεν το καταλάβει, το καταλαβαίνω σιγά σιγά.
1: Ότι έχει 16 παίχτες και με αυτούς τους 16
0: παίχτες
1: κάνει του γουστάρι.
0: Έχει μια γεμάτη δεκάδα. Έχει. Είναι δυνατός.
1: Έχει
0: βάθος.
1: Και όταν πρώτα ο Θεός γυρίσει και ο Σέρβος, που με το Σέρβο θα δούμε άλλα πράγματα απίστευτα.
0: Ναι,
1: απίστευτα.
0: Σημαντική επιλογή ο Γιώβιτς. Μπορεί να δώσει πραγματάκια, ναι.
1: Είναι φοβερή, είναι μεγάλη απώλεια ο Γιώβιτς. Γιατί ο Γιώβιτς παίζει μπάσκετ 3D, φίλε. Μπορεί να γελάς που στο λέω τώρα. Αλλά όταν δούμε το Γιώβιτς και πούμε, αχ ναι ρε φίλε, έτσι παίζει αυτός. Θα δεις πράγματα απίστευτα. Αν ο Δημητρίεβιτς στην μπάσα του Μήτρου Λόγκ στο προπερασμένο παιχνίδι την είδε ένα φεγγάρι πιο νωρίς και του την έσκασε στην baseline, ο Γιώβιτς αυτό το κάνει συνέχεια. Και τρίτο και βασικό, ο Δημητρίεβιτς είναι κάτι απίστευτο, έτσι δεν το συζητάμε τώρα. Αυτό που θέλω να πω ρε φίλε, και συγγνώμη που το λέω στην εκπομπή, είναι αυτός ο απαράδεκτος και αμετανόητος κύριος Παντελής Διαμαντόπουλος που έκανε την εκφώνηση του αγώνα. Ένας απίστευτα απαράδεκτος τύπος που ξέρουμε πολύ καλά σε ποιο site ήταν και τα λοιπά. Το να πεις μία φορά ότι η ΑΕΚ έχει πρόβλημα, άντε το καταλαβαίνει. Το να πεις δύο φορές ότι η ΑΕΚ λείπουνε 2-3 παίχτες, άντε πάλι. Αλλά να το λες σε όλο τον αγώνα και να μας τα κάνεις μάντολες, δείχνει μη σεβασμό στον Άρη, δεν ζει στην πραγματικότητα της στιγμής, και τρίτον, ό,τι και να έκανε ο Άρης, πάλι τα ίδια θα έλεγες. Δεν θέλω να με γλύφει ο εκπονητής, θέλω όμως να μην μου σπάει τα ούμπαλα, ρε φίλε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τι κάνουνε σε αυτό το Sky, δώσανε ένα κάρο λεφτά για να βάλουνε ποιον ένα εκφωνή τους αγώνες, εμένα. Δεν ξέρω αν είμαι ο μόνος.
0: Και άλλοι το έχουν πει, και άλλοι το είπαν για χθες για τον speaker. Και άλλοι μου το είπαν.
1: Είναι απίστευτο πράγμα.
0: Ναι, και άλλοι το είπαν.
1: Απίστευτο πράγμα. Και θέλω το σχόλιο σου,
0: ναι.
1: Το σχόλιο σου όμως, να το κάνεις, μην το ξεχάσεις. Και το σχόλιο των παιδιών που ακούνε, για τη στιγμή που κάνει ο Βασίλης ο Σπανούλης challenge και πάει ο Λαρετζάκης να του μιλήσει και δεν του μιλάει ο Σπανούλης, του κάνει τρεις φορές με το δάχτυλο του.
0: Εδώ είναι η αλλαγή εποχής του Άρη σε όλο το μεγαλείο. Εδώ είναι και ξέρεις που έχει συνέχεια.
1: Κλείσε με και κάνε το σχόλιο.
0: Καλημέρα.
1: Θέλω να σε ακούω στο ηχείο.
0: Καλημέρα. Yeah. Η απάντηση για την σκηνή που είναι πραγματικά μέσα από τις πολύ σημαντικές στιγμές της νέας εποχής, το στιγμιότυπο του Βασίλη του Σπανούλη να λέει τον Αρετζάκη, να κάνει την κίνηση προς τον Αρετζάκη, να του λέει σώπασε. ξέρετε που παίρνει μεγαλύτερη διάσταση αυτό το στιγμιότυπο? Όταν στο τέλος του μάτς ο Λαρετζάκης πάει και αγκαλιάζει το Σπανούλι. Εκεί παίρνει μεγαλύτερη, εντυπωσιακότερη και εκοφαντική διάσταση το αρχικό στιγμιότυπο. Δεν του το έκανε ο Σπανούλης το σούτ όπως κάποιος μπορεί να το μεταφράσει, ένα σούτ μαγιάς, ένα σούτ καγκουριάς, ένα σούτ χουλιγκανισμού, αθλητικού χουλιγκανισμού. Δεν το έκανε το σούτ σαν ένας άνθρωπος, ρε παιδί μου, που γίνεται, ρε παιδί μου, βάζει ο άλλος το καλάδι και κάνει ένα ηρωνικό σούτ ή οτιδήποτε, ή πάει και προκαλεί κάποιον άλλον. Το σούτ του Βασίλη Σπανούλη στο Λαρετζάκι ήταν το σούτ του ανθρώπου που έχει, πώς θα το πω, έχει τον απόλυτο σεβασμό των πάντων και είναι αυτό που που ό,τι και να κάνει, ό,τι και να αντιδράσει, θα γίνει αποδεκτό από τους πάντες και ήδη και από τον ίδιο που δέχεται τη σκηνή. Το σούτ του Βασίλη του Σπανούλη στο Λαρετζάκι ήταν ένα σούτ πατρικό, ένα σούτ ηγέτη του χώρου. Ηρέμησε, το λέει, ηρέμησε. Και ο Λαρετζάκης ηρέμησε. Δεν έχω ξαναδεί Λαρετζάκι στη ζωή του που σε όποιο γήπεδο πηγαίνει αυτό το παιδί έχει αυτόν τον ψυχισμό, έχει αυτή την συμπεριφορά, έχει αυτή την ιδιοσυγκρασία, έχει αυτό, ρε παιδί μου. Σε όποιο γήπεδο πηγαίνει ο Λαρετζάκης θα γίνει ο στόχος των αντιπάλων οπαδών. Θα κάνει σκηνές, χειρονομίες, θα κάνει. Ακόμα και το στυλ που θα περπατήσει θα είναι ριστικό. Ο Λαρετζάκης ήταν από το πρώτο δευτερόλεπτο που μπήκε, ήταν ήρεμος. Ήρεμος. Ήξερε ποιον έχει απέναντί του. Τον Άρη του Βασίλη Σπανούλη, τον Άρη που είναι υποχρεωμένος εκεί θα σέβεται. Θα σέβεται τους πάντες και τα πάντα. Και τον είπε, ηρέμησε. Και ηρέμησε και τον αγκάλιασε κιόλας. Αποδέχτηκε δηλαδή, ναι, δεν ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Δεν ξανασυμβεί. Αθλητής με το ταπεραμέντο του Λαρετζάκη, με τη συμπεριφορά του, με το, πώς το λένε, με την ιδιοσυγκρασία του, ρε παιδί, με αυτό το στυλ που το έχει. Αυτό που αν είσαι οπαδός του το γουστάρεις, αν είσαι αντίπαλός του τον μισείς, έτσι. Αυτό ήταν ένας άλλος Λαρετζάκης. Γιατί είχε απέναντί του έναν άνθρωπο τον οποίο εξορισμού, έτσι, γιατί το θέλει, το ξυπνήσαμε ένα μια, έχει κερδίσει το σεβασμό των πάντων, γιατί είναι ο Βασίλης ο Σπανούλης. Γιατί είναι ο άνθρωπος ο οποίος η παρουσία του είναι όχι απλά ηγετική για τον ίδιο τον Άρη, είναι ηγετική για το ίδιο το άθλημα. Και όπως σωστά είπε ο Λάζαρος, ότι οι δηλώσεις του Σάκοτα, οι οποίες είναι δηλώσεις να τις πιείς στο ποτήρι, πιθανολογούμε, αν ξέρουμε το Σάκοτα τι δηλώνει όλα αυτά τα χρόνια, ότι είναι πολύ δύσκολο να πιστέψουμε ότι ο Σάκοτα απλά και μόνο επειδή έχασε 30 πόντους είπε όλα αυτά. Είπε γιατί τα είδε, τα ένιωσε, τα αντιλήφθηκε, γιατί ξέρει τι δουλειά γίνεται, γιατί δεν είναι κανένας άσχετος στο χώρο, γιατί ξέρει τι έρχεται και δεν ήθελε να εκτεθεί. Είναι μεγάλη υπόθεση, πολύ μεγάλη υπόθεση, όχι να ευλογείς εσύ τα γένια σου για τους ανθρώπους τους δικούς σου, αλλά να γίνονται αποδεχτοί αυτοί οι άνθρωποι από τη συντριπτική πλειοψηφία του 99% του χώρου του αθλήματος, ακόμα και σε στρατόπεδα που σε κοιτάνε όχι απλά σαν αντίπαλοι, αλλά σαν εχθρό, σαν κάτι πολύ δυνατά αρνητικό. Όταν το οργανισμό της ΑΕΚ με πρόσωπα όπως ο Λαρετζάκης και ο Σάκοτα ηρεμούνε και καταθέτουν τον απόλυτο σεβασμό τους και δέχονται ακόμα και το σουτ χωρίς καμία αντίδραση, αντιλαμβάνεστε τι σχηματίζεται στον Άρη. Υγεία να έχουμε, να ευχόμαστε να έχουμε υγεία. Πώς λέμε, ρε παιδί μου, υγεία να έχω, να δω το παιδί μου να μεγαλώνει, να δω το παιδί μου να μεγαλουργεί, να δημιουργεί, να πηγαίνει μπροστά στη ζωή του. Δεν έχουν όλοι οι γονείς. Να έχουμε υγεία να βλέπουμε το παιδί μας, χρόνια να έχουμε, να το απολαμβάνουμε σε πράγματα που κάνει. Επειδή και ο Άρης κατ' ουσίαν, σαν παιδί μας το έχουμε, όλοι οι οπαδοί της ομάδας τους, υγεία να έχουμε, να απολαύσουμε αυτό το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει την πορεία του. Δεν χρειάζονται πολλά σχόλια, δεν χρειάζονται πολλές αναλύσεις. Περιμένουμε πώς και πώς να έρθει το μάτς με την Τορτώνα την Τετάρτη. Ένα μάτς το οποίο η Τορτώνα, η οποία έπαιξε με την αντιμετώπισε έναν φίλο, έναν εξαιρετικό προπονητή τώρα μέσα στο τελικό ποτάδημα, τον Δημήτρη τον Πρίφτη, κέρδισε η ομάδα του coach, η Ρέτζιο. Το οποίο το μάτς σχετικά δύσκολα. Θεωρώ ότι η Τορτώνα έχει χάσει το παιχνίδι αυτό ψυχολογικά και έχει βάλει τον εαυτό της σε ένα mood να έρθει στο παλέ, να περάσει όσο γίνεται πιο ανέμακτο βράδυ όσον αφορά πολλά πράγματα. Το παλέ πλέον είναι ένας χώρος στον οποίο ο αντίπαλος νομίζω ότι θα έρχεται με συγκεκριμένη ψυχολογία και με συγκεκριμένα ζητούμενα. Η Τορτώνα νομίζω ότι στο παλέ, όπως και πολλές Τορτώνες, δεν έχει καμία τύχη να αντιδράσει ή να... Όλα αυτά βέβαια σε περίπτωση που... Όλα αυτά βέβαια για να συμβούνε, πρέπει ο Άρης να είναι συγκεντρωμένος πνευματικά και όπως νομίζω ότι μας έχει πείσει ότι θα είναι, για να κάνει, να δείξει στο παρκέ αυτά που μπορεί να δείξει. Νομίζω ότι παιχνίδια τύπου Τορτώνα ο Άρης είναι καθαρά στο δικό του χέρι να τα τελειώνει σχετικά εύκολα και με διαφορές μεγάλες και να απολαμβάνει, να δίνει 40 λεπτά απόλαυσης στον κόσμο του. Το παλέ, κάθε παιχνίδι στο παλέ είναι γιορτή. Κάθε παιχνίδι στο παλέ είναι μια ιεροτελεστία. Κάθε παιχνίδι στο παλέ είναι ένα αντικείμενο ντοκιμαντέρ. Ένα αντικείμενο πολιτισμού, ένα αντικείμενο συζήτησης για τα μπασκετικά στέκια όλης της Ευρώπης. Όλοι οι άνθρωποι του αθλήματος περιμένουν ένα παιχνίδι του Άρη στο παλέ να δουν να το απολαύσουν. Από το πρώτο δευτερόλεπτο που μπαίνει ο πρώτος οπαδός μέσα στο γήπεδο μέχρι την ώρα που θα σβήσουν τα φώτα. Είναι μια γιορτή, είναι μια ερωτελεστία, είναι μια μεγαλοπρέπεια ενός εγχειρήματος που πολλά χρόνια ζωή να έχουμε, θα απολαμβάνουμε και θα είμαστε περήφανοι που αυτό το οποίο έτσι θα διαδραματίζεται θα γίνεται κάτω από την φανέλα του Άρη. 2-3-10-3-28-8-28. Να πάμε σε γραμμούλες και μηνυματάκια. Φυσικά ποδόσφαιρο. Είχαμε ποδόσφαιρο. Όπως το είπαμε και στην αρχή, τα κάναμε μαζί, όλα μαζί τα είπαμε. Στο ποδόσφαιρο που ο Άρης έκανε ένα καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο, έβαλε 3 γκολ, έχασε ένα πέναλτι, έκανε άλλες 2 ευκαιρίες και ήταν ο Άρης που θέλουμε να βλέπουμε και μας εντυπωσίασε επί 45 λεπτά. Ένας Άρης που τελείωσε το μάτς, θεωρητικά 3-0 ημίχρονο, να λες τελειώνει το μάτς, κατάφερε όμως να φτάσουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα και να μην είμαστε έτσι δεδομένοι ότι θα κερδίσουμε. Παθογένειες του σίγουρα θα εμφανίζονται πάντα. Κρατάμε τη νίκη, κρατάμε το πρώτο 45 λεπτό και προφανώς έχουμε μία ολόκληρη χρονιά μπροστά μας για να δούμε τι μπορεί να πετύχει και ο ποδοσφαιρικός Άρης τουλάχιστον σε επίπεδο βαθμοθερίας. Έτσι. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλώς τον.
2: Επειδή ψιλοάκουγα, δεν μπορούσα να ακούσω όλη την ώρα. Άκουσα κάποιο σημείο που λέγατε τι είπε ο speaker, ο παρουσιαστής του αγώνα.
0: Είπε και δεν είπε, δηλαδή.
2: Για τους 59 πόντους που είπε ο Λάζαρος.
0: Πολλοί κόσμος έτσι ασχολείται και με το speaker.
2: Όχι, δεν θέλω εγώ για τους 59 πόντους, ναι, που βάλαμε από τον πάγκο. Και αναρωτηθήκατε ποιος είναι ο πάγκος. Αυτή την ερώτηση να την κάνουμε ξανά σήμερα όλοι στον εαυτό μας και να καθίσουμε λίγο να δούμε ποιος είναι ο πάγκος, ποιοι είναι οι βασικοί, να δω λίγο ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει, με ποιον ξεκινάει, με ποιον δεν ξεκινάει. Για να καταλάβουμε λίγο ότι εμείς έχουμε χτίσει μια ομάδα πολύ διαφορετική από ό,τι τη χτίζουν όλοι οι υπόλοιποι. Εσύ χτίζεις μια ομάδα με μια λογική Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, δηλαδή μια ολοκληρωτική ομάδα. Στα λεφτά που έχεις δώσει, έτσι. Όχι στα 40, 50, 60 εκατομμύρια που έχει δώσει, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός. Και θες να παίξεις ένα συγκεκριμένο στυλ μπάσκετ. Οπότε όλα αυτά θα αναρωτηθούμε, γιατί πριν από μια εβδομάδα ακριβώς λέγαμε άλλα. Λέγαμε ότι πρέπει να διώξουμε τους πάντες.
0: Δεν νομίζω, να σε πω κάτι. Το ότι μπορεί να υπόθηκε από πέντε ανθρώπους.
2: Όχι, δεν υπόθηκε από πέντε.
0: Δεν νομίζω να είναι αυτή. Όχι, δεν θέλω να δικαιολογήσω.
2: Ρε φίλε, τώρα εδώ σε μιλάω ότι εγώ έχω μιλήσει με ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να διώξουν το Σπανούλι.
0: Πάντα βρε Γιώργο, δεν πάω. Άρης έχει μισό εκατομμύριο κόσμο. Ρε Γιώργο, πάντα θα υπάρχουν αυτοί.
2: Είναι πολλοί. Όχι, πάντα θα υπάρχουν.
0: Δες
2: μετά από μια ήττα το τι γίνεται και θα καταλάβεις. Εγώ δεν λέω ότι ο κόσμος φταίει, γιατί πάλι προχθές μιλήσαμε και πάλι βρέθηκε ένας, αμέσως από το ψευδόνυμο, άμα θες το λέω δεν έχω πρόβλημα, να πει ότι εμείς πάντοτε θα κριτικάρουμε τους πάντες, ακόμα και τους Σπανούλη, όταν δεν παίζει καλά όπως το παιχνίδι με την Καρδίτσα. Πρώτος αυτός έκρινε τον εαυτό του. Δεύτερον, εννοείται ότι θα το κάνεις και θα το κάνεις και σκληρά όταν θα υπάρχουν αυτά τα θέματα. Δεν ήταν εκείνη η εμφάνιση και το είπαμε και το ξαναείπαμε και το ξαναείπαμε. Απλώς, όταν λέμε ότι έχουμε υπομονή και πιστεύουμε πάνω σε ένα σχέδιο, σε ένα όραμα, έχουμε και την επιμονή και την υπομονή μαζί και τα δύο. Για να μπορέσουμε να το πάμε μέχρι το τέλος. Εδώ είμαστε στην αρχή και εμείς έχουμε κρίνει τους πάντες και τα πάντα. Οι αμπάσκετοι καθόμαστε και κρίνουμε ανθρώπους που το μπάσκετ το είχαν στη ζωή τους από το πρωί ως το βράδυ. Γιατί στο άλλο άθλημα, αδελφέ, δεν έχεις τέτοιους ανθρώπους. Γιατί στο άλλο άθλημα, αδελφέ, έχεις κάνει τον ιδιοκτήτη να σου τον λένε ότι είναι η μπαλαδόφασα και ότι είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης στο ελληνικό ποδόσφαιρο που ξέρει μπάλα. Τα λέω και τα ξαναλέω, γιατί πρέπει να τα βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Αν θέλουμε να πετύχουμε, θα κάνουμε κριτική σε κάθε αγώνα, σε κάθε παίκτη, τι δεν μας άρεσε και τι μας άρεσε. Αλλά από εκεί και πέρα, στο δεύτερο επίσημο παιχνίδι και στο τρίτο επίσημο παιχνίδι, δεν μπορεί να ξέρεις εσύ και εγώ ποιος παίκτης κάνει, ποιος παίκτης δεν κάνει, γιατί ακόμα δεν ξέραμε με ποια λογική έχτισε ο Σπανούλης στην ομάδα. Εμείς θέλουμε το τρίποντο, εμείς θέλουμε το ένα, εμείς θέλουμε το άλλο, δεν έχουμε άσο, δεν έχουμε διάρρη. Ο Χαραλαμπόπουλος στα παιχνίδια που έχουμε παίξει μέχρι τώρα σας αρέσει πλην της Καρδίτσας?
0: Εξαιρετικός.
2: Αυτή την ερώτηση κάνω.
0: Ναι, εμένα μου αρέσει. Εμένα μου αρέσει, ναι.
2: Είναι εξαιρετικός. Α, μπράβο. Αυτό ακριβώς. Αλλά εμείς κρίναμε ότι δεν έχουμε τριάρι. Κρίνουμε ότι
0: όταν
2: δεν
0: είναι αυτοί που μιλάνε για τριάρι, δεν ακυρώνουν αυτούς που έχουν ούτε.
2: Όχι, αγόρι μου γλυκό, άλλο θέλω να σου πω και στο ξαναείπα και την περασμένη εβδομάδα. Ο Άρης χτίστηκε με μια άλλη λογική. Τη λογική αυτή μας την έχει πει ο Ζήσης, μας την έχει πει ο Σπανούλης και εμείς περιμένουμε αν αυτή η λογική βγει. Αυτή τη στιγμή το ότι εγώ και εσύ μπορεί να θέλω ένα διαφορετικό τύπου παίκτη, και εγώ μπορεί κάποιος να μην μου αρέσει, να βγεις να το πεις. Δεν λέω όχι. Αλλά όχι στην ήττα διαλύεις τα πάντα. Τώρα που είναι όλοι αυτοί που διαλύσανε τα πάντα και ήταν λέω, πάρα πολύ να βγουν στα social ή να βγουν στις γραμμές και να πούν αυτά που θέλουν. Πού είναι όλοι αυτοί που την περασμένη εβδομάδα ο ΠΑΟΚ θα έπαιζε Ευρωλίγκα, θα άφηνε το EuroCup και θα πήγαινε στην Ευρωλίγκα τιμή Σένεκεν να μας πούνε το τι έχει συμβεί? Δεν έχουμε καθόλου υπομονή και τη χρησιμοποιούσαμε αυτή τη λέξη πάντοτε ως άλοθη για να μην απαιτούμε.
0: Η απάντηση σε όλα αυτά ξέρεις ποια είναι? Η απάντηση σε όλα αυτά είναι το παρκέ και το τι ακολουθεί. Όλη αυτή η κατάσταση, τα φαινόμενα αυτά που περιγράφεις, τα οποία πάντα θα υπάρχουν.
2: Κλείσε τις γραμμές, κλείσε το ραδιόφωνο, φύγε, πήγαινε στη δουλειά σου.
0: Πάντα θα υπάρχουν στον αθλητισμό.
2: Ρε Μίτσο, ο κόσμος μπορεί να θέλει να πει την άποψή του. Το θέμα είναι πώς την εκφράζεις αυτή την άποψη. Αυτό προσπαθώ να σου πω.
0: Το κατάλαβα, βρε αγόρι μου, τι λες. Κατάλαβα τι λες.
2: Μπορεί να διαλύσεις τα πάντα.
0: Φυσικά και
2: μπορείς να τις εκτινάξεις ψηλά. Γιατί αν την επόμενη εβδομάδα φας μια φάπα, πάλι όλοι εμείς πάλι θα συζητάμε τα ίδια. Αφήστε τη χρονιά να εξελιχθεί, χαρείτε τους 30 πόντους στο κεφάλι, στεναχωρηθείτε με την ήττα, πείτε την άποψή σας, αλλά μην διαλέτε τίποτα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λάσεις καλά, γουρί. Λοιπόν, αυτά όλα που λέει ο Γιώργος, φυσικά και θα γίνονται, φυσικά και θα υπάρχουν, και είναι στην αθλητική, στην ζωή του οπαδού και στη ζωή του αθλητισμού και του κουσκούς και του καφενείου. Φυσικά και θα γίνονται. Φυσικά και θα κνευριζόμαστε και θα είναι ο Γιώργος θα κνευρίζεται και θα κάνει και θα ράνει. Το θέμα είναι να παίρνουμε τη μεγάλη εικόνα και την πραγματικότητα του παρκέ, αυτή που τελικά επικρατεί, αυτή που οι πρωταγωνιστές επιβάλλουν με τη δουλειά τους και παίρνουν τελικά τον, πώς το λένε, χαρακτηρίζεται τη δουλειά τους συνολικά σε ένα βάθος χρόνου, σε μια λογική κατάσταση. Προφανώς και θα υπήρχαν άνθρωποι μέσα σε ένα σύνολο πάνω από μισό εκατομμύριο κόσμο που έχει ο Άρης, να πούνε και το Μπούλο Σπανούλη, να πούνε και το Χαραλαμπόπουλο Λιμό, να πούνε και ποιος Μόργαν, να πούνε και... Σίγουρα θα υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι, σίγουρα. Και γιατί είναι όλοι για τη θάλασσα, φυσικά. Θα υπάρχουν, δεν κάνουν. Δεν μπορούμε να ασχολούμαστε με αυτούς τους ανθρώπους. Εμείς πρέπει να ασχολούμαστε όλοι με αυτό που βλέπουμε, όλοι. Αυτό που βλέπουμε στο παρκέ και την μεγάλη εικόνα και την διάρκεια και τη συνέπεια που δείχνει η ομάδα και τελικά αν κάνουν τη δουλειά τους καλά οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν επομιστεί αυτό το ρόλο. Ο ΆΕΣ αυτή τη στιγμή έχει την ευλογία να έχει το ίδιο το άθλημα στη διάθεσή του. Τους απόλυτα ανθρώπους μπασκετικούς που έχουν αφιερώσει μία ολόκληρη ζωή στο μπάσκετ. Έχουν αφιερώσει κάθε δευτερόλεπτο ενέργειας για αυτό το άθλημα. Ο Άρης είναι στα χέρια του Βασίλη Σπανούλη και του Νίκου του Ζήση, που νομίζω ότι απολαμβάνουν όχι την εκτίμηση του Αριανού, την εκτίμηση όλου του μπασκετικού χώρου αναφυσβήτητα. Δεν έχω ακούσει ποτέ κανέναν, έναν άνθρωπο ενεργό στο μπάσκετ, είτε είναι δημοσιογράφος, είτε είναι αθλητής, είτε είναι προπονητής, είτε είναι αντίπαλος, είτε είναι Αριανός, είτε δεν είναι, του χώρου, να μιλάει με άσχημα λόγια ή με αμφισβήτηση για τη δουλειά των δύο αυτών παιδιών και την αξία που έχουν και στη διαδρομή τους. Είχαμε ακούσει πέρσι τέτοια εποχή για το Ζήση, μαθητευόμενος μάγος, είχαμε ακούσει ότι στην πλάτη του Άρη θα μάθει, είχαμε ακούσει, είδατε να το κάνω θέμα, εκνευρίστηκα, έκανα, έρανα και τι έγινε. Θα επηρεάσει τη δουλειά που θα καταθέσει ο Νίκος Ζήσης αυτή η κατάσταση? Είναι ο ίδιος ο Νίκος το έχει πει αυτό. Εμείς πρέπει να κρινόμαστε μέσα από τη δουλειά μας και όταν θα τελειώσει η φάση να κριθούμε σύμφωνα με αυτό που έχουμε κάνει. Σίγουρα θα υπάρχουν άνθρωποι που θα εμφανίσουν τέτοια συμπτώματα. Αν τυχόν αποτύχουμε, δεν θα φταίνε αυτοί, θα φταίμε εμείς. Αυτά τα λέω πιο πολύ σε αντιδιαστολή με το ποδόσφαιρο που πολλοί μερικοί έτσι έρχονται ορθά κοφτά και λένε ότι ο Άρης το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να περπατήσει γιατί τον τρώει γκρίνια. Καμία γκρίνια, δεν τρώει καμία ομάδα. Την ομάδα την τρώνε ή την φτιάχνουν οι πρωταγωνιστές με τα έργα τους. Γκρίνια θα είναι πάντα στο γήπεδο σε όλες τις εκφράσεις, όλους τους συλλόγους. Πάντα θα υπάρχει αυτός ο οποίος υπερβολικός, ο άσχετος θέλετε, ο άσχετος. Ο άμπαλος, ο άμπαλος. Ο αμπάσχετος, ο αμπάσχετος. Ο εξορισμού, αιμονικός, ξέρω και εγώ να βγάζει άχρηστος στους πάντες, πάντα θα υπάρχουν στη ζωή μας αυτοί. Δεν επηρεάζουν όμως την πορεία μιας ομάδας. Εμφανίστηκαν στο μπάσκετ όπως το συλλητεύει ο Γιώργος. Και τι έγινε. Παίξαμε, ήρθε κάτι μετά και επηρεάστηκε το μπάσκετ, επηρεάστηκε το τμήμα. Είδαμε τίποτα που να λέμε ήρθε η απάντηση μέσα στο παρκέ. Πάντα από τους ικανούς θα έρχονται οι απαντήσεις στο παρκέ ή στο χόρτο. Οι ανίκανοι και οι λίγοι και οι ανύπαρκτοι θα βρίσκουν δικαιολογίες μέσα από την παρουσία των πραγματικά ανθρώπων που θα πούνε και θα γκρινιάξουν και θα κάνουν. Όλοι κρίνονται από το παρκέ και όλοι κρίνονται από το χόρτο και όλοι κρίνονται από τη δουλειά τους. Οι λίγοι και οι ανύπαρκτοι βρίσκουν δικαιολογία και ρίχνουν την μπάλα στην κερκίδα και στοιχειοθετούν ότι «Α, εμείς αποτύχαμε γιατί εσείς μας αφισβητήσατε». Κανείς δεν αποτυχάνει γι' αυτό. Όποιος θα πετύχει γιατί είναι ικανός, όποιος θα αποτύχει γιατί δεν μπορεί. Λέει εδώ ο Ιωάννης. Καλημέρα Χάτζη, δυνάμος Λέκο, είστε καλά. Δεν θα αλλάξει ποτέ η νοοτροπία του Άρη όσο έχουμε προπονητές που πρέπει σόνι και καλά να βάλουν το Μυρ στο παιχνίδι, μπας και τον δώσουμε, ή όταν βάζουν τον Μπουσαΐτ στο γήπεδο. Θέλω να ξανά τον Μπουσαΐτ, λέει ο Ιωάννης. Έχω βαρεθεί, λέει, να βλέπω τα ίδια και τα ίδια, τις ίδιες παθογένειες, τις ίδιες νοοτροπίες, τις ίδιες συμπεριφορές, τις ίδιες εικόνες στο ποδοσφαιρικό Άρη. Λέει ο Ιωάννης, ο Δημήτρης, αυτό που είπα, αυτό που είναι, αυτά που είναι όλοι αυτοί τώρα είναι απλά κουραστικό όμως, φίλε. Άντε μας κουράσατε, που είστε εσείς όλοι στα 11 χρόνια του Κάρι, πήδη με αυτή τη λογική που έχετε στήσει μέχρι και τα σημαία και το κόρη. Λέει ο Δημήτρης ότι η κριτική όλη αυτή που γίνεται στο μπάσκετ τον εκνευρίζει, γιατί γίνεται από ανθρώπους που 11 χρόνια δεν μιλούσαν για το ποδόσφαιρο. Εντάξει Δημήτρη, τι να πω, δεν ξέρω τώρα ποιοι λένε, τι λένε, δεν ξέρω πραγματικά. Συμφωνώ και με τον Γιώργο και με σένα για το ότι υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μέσα σε ένα βράδυ βγάλανε άχρηστους, πώς το λένε,

0: μοιράζει και αντίδωρο. Λέγε, ρε, μοιράζει και αντίδωρο.
1: Ό,τι θες κάνει. Όλα τα κάνει. Λοιπόν, εγώ απολαμβάνω.
0: Επειδή εμείς δεν έχουμε γράψει βιβλία με τίτλους «Η δύναμη της ήττας».
1: Α, ωραίος.
0: Έτσι να γίνω λίγο καυστικό.
1: Το έχεις πάρει αυτό το βιβλίο, το έχεις διαβάσει. Πες το ζούσα, εγώ το είχα γράψει. Εγώ το είχα γράψει. Μα εγώ το έγραψα, πες.
0: Δύο πράγματα θα πω. Με πολύ αγάπη. Επειδή εμείς δεν έχουμε υιοθετήσει τέτοιες νοοτροπίες, ούτε στο ποδόσφαιρο ούτε στο μπάσκετ, και σε όσους αρέσουν αυτά τα πράγματα που θα πω, έτσι μεγαλώσαμε, ανεξαρτήτως το τι βλέπουν τα μάτια μας μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, εννοείται ότι αν θα χάνει η ομάδα μας, και εγώ ήμουν στην καρδίτσα και με τον κύριο Θανάση που θα βγει σίγουρα μετά και προβληματιζόμασταν, αλλά στο γυρισμό το πήραμε και στο χαβαλέ, αλλά ναι ρε φίλε, τώρα θα κάνει κάποιος κριτική γιατί δεν του άρεσε ο playmaker μας να βλέπει τον Γκίγκα λες και είναι ο Καρμέλο Άντωνη. Ναι ρε φίλε, και εγώ πειράχτηκα, αλλά τι να κάνουμε, ήτανε
1: και
0: αυτό.
1: Μα και ο Σπανούλης πειράχτηκε και το είπε.
0: Και το είπε κιόλας.
1: Και το είπε. Όποιος δεν μπορεί, λέει, όποιος δεν μπορεί, δεν θα συνεχίσει.
0: Τελειώνει. Προχθές είχα επαγγελματική δουλειά, μπαίνω στο μπάσκετ στο τρίτο δεκάλεπτο, βλέπω να κερδίζουμε 30 πόντους και λέω δεν γίνεται αυτό, ρε φίλε.
1: Ξενέρωσες, ξέρω.
0: Ναι, ξενέρωσες.
1: Ξέρω.
0: Και χθες, κύριε Θανάση, επειδή εγώ δεν είμαι ξέρεις, να πω μπράβο σε όσους πήγαν στο γήπεδο, κύριε Θανάση, ξέρεις γιατί λέω εσένα.
1: Ναι.
0: Και βλέπω, κάθομαι εκεί σε ένα καφέ σε ένα χωριό, βλέπω το μάτι, λέω 3-0, λέω τι γίνεται ρε φίλε. 30 πόντους και
1: 30 πόντους, όλο αυτό λέγαμε. 30 πόντους στο μπάσκετ, 3-0 στο ποδόσφαιρο.
0: Και ο Καρυπίδης, τους λέει μάγκες, πάτε καλά δυο γκολ.
1: Όλοι αυτά είπαμε, τα ίδια είπαμε όλοι.
0: Κάθε εβδομάδα θέλουν 3 γκολ και 30.
1: Αυτό το δεύτερο ημίχρονο στο Χαριλάου.
0: Το έκανε ο πρόεδρος, για μας το έκανε.
1: Για μας το έκανε, για να μην έρεξε.
0: Και το Μύρ τον έβαλε. Και το Μύρ τον έβαλε γι' αυτό το λόγο, αδελφέ. Για να μην τρελαινόμαστε.
1: Για να επιστρέψει η κανονικότητα στις κυριαρχικές ρυθμίσεις.
0: Θα έχουμε ένα λόγο να βγούμε για καφέ.
1: Πόσο άλλο. Όλοι τα ίδια λέγαμε, ρε φίλε.
0: Πάμε όλη Ευρώπη.
1: Όλοι τα ίδια λέγαμε. Ναι, ναι, ναι.
0: Στη χαρά, ρε μαλάκες. Στη χαρά να βλέπουμε. Καλημέρα, ρε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, καλά, θεωρώ ότι μην μπαίνετε άλλο. Έχουμε, πώς το λένε, διάλειμμα. Πάντως πραγματικά πιστεύω ότι από τα στόματα των Αριανών βγήκαν οι ίδιες ατάκες. 3-0 στο ημίχρονο, 30 πόντι στο μπάσκετ, 30-10 ήταν στο δεκάλεπτο. Δεν είναι άριστο αυτό. Ξενερώσαμε, κάναμε, ξέρεις, βγάλαμε γλωσσίτσα. Δεν γίνεται έτσι, βαρέθηκα, δεν είναι άριστο αυτό. Τι πράγμα είναι αυτό. Πάρε το δεύτερο ημίχρονο στο Χαριλάο να επιστρέψεις λίγο στις εργοστασιακές σου, λίγο να θυμηθείς τον κανονικό Άρη. Τέλος πάντων, όλα καλά. Κέρδισε και η ομάδα ποδοσφαιρική. Απολαύσαμε και το μπάσκετ όπως το απολαμβάνουμε κάθε εβδομάδα. Ζούμε για την Τετάρτη και την κάθε Τετάρτη και την κάθε Σαββατοκύριακο να απολαμβάνουμε τον Άρη και να γιορτάζουμε με την ομάδα. Πάμε σε διαφημισούλες. Όλα καλά. Όλα καλά. Αχ, Θεέ μου, 9 η ώρα. Άντε να βάλουμε αυτό.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε

0: κρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
1: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big? Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησέ την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
2: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
3: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
2: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
3: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
2: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
3: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
2: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
3: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
5: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
6: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
5: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
6: Υπέροχα θαλασσινά.
5: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
6: Κάστρο Πηλαία.
5: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
6: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
5: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
6: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
5: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
7: Έλα, Γιώργη!
8: Φίλε, ακύρωτο μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
7: Σοπαρε, φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
8: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
7: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
8: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
9: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
10: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
9: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
10: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
7: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
11: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
12: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
11: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
12: Ποιος, εγώ?
11: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
12: Και ejectionservice.gr.
11: Λύσαξες.
13: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
15: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
16: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδέλιο. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
17: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
18: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
17: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
18: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
17: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
18: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
17: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
19: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
20: GPS και βυθώματο εσείς.
19: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
20: GPS λογικό έχεις?
19: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
20: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
19: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
20: Meimaris.
21: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Για να δούμε μηνυματάκια. Τι ωραία μέρα, τι ωραία Δευτέρα, ρε παιδάκι μου. Γιάννης, καλημέρα από Μπαξέ. Επιτέλους το ιδανικό Σαββατοκύριακο, λέει ο Γιάννης. Ο Μύρτος, καλημέρα. Γράφανε μετά την Τριαντάρα στα social. Παοκτσής, πρόεδρε, συνέχισε και άλλο την ομάδα. Μην χάσουμε από αυτούς, λέει. Αεκτσής, δεν μπορούν. Τι λέει, Παοκτσής, πρόεδρε, ενίσχυσε και άλλο την ομάδα. Μην χάσουμε από αυτούς. Αεκτσής, δεν μπορούσε να πάρει εμάς ο Σιάου. Το έχουν καταλάβει πλέον ότι ήρθε, λέει ο Μύρτος. Παιδιά. Δεν ξέρω πραγματικά. Να το απολαύσουμε. Τίποτα άλλο δεν μπορείς να πεις για αυτό το πράγμα το οποίο έρχεται. Να το απολαύσουμε, να το γουστάρουμε, να το ζήσουμε, υγεία να έχουμε, κάθε του στιγμή να την βιώσουμε. Ο Άρης έχει ξεκινήσει μία διαδρομή η οποία είναι απλά στην αρχή της και ο προορισμός είναι συγκεκριμένος. Ο Άρης μετράει αντίστροφα, είναι σαν τους φαντάρους πλέον, ένα τέτοιο πράγμα που ξέρεις, παιδί μου, ότι μετράς την αντίστροφα 365, 364, 363 και σήμερα 362, 361. Ο Άρης μετράει αντίστροφα για να βρεθεί στη βιτρίνα του ευρωπαϊκού μπάσκετ και πλέον κυριολεκτικά εκεί που θέλει να το βλέπει ο κόσμος του. Ο Άρης θα είναι από τους απόλυτους πρωταγωνιστές του αθλήματος στα επόμενα χρόνια, θέλω να πιστεύω για πάρα πολλά χρόνια. Έχει η εποχή αυτή η οποία έχει ήδη αρχίσει να περπατιέται, να είναι όσο γίνεται μεγαλύτερης διάρκειας και φυσικά μεγαλύτερων θετικότερων αποτελεσμάτων. Ο Χρήστος, καλημέρα. Δημήτρη, παιδιά, όλοι πειραχτήκαμε στην Καρδίτσα. Φυσικά και θα πειραχτεί στην Καρδίτσα. Εννοείται. Να σε πω κάτι. Το τρέπλο να έχεις πάρει, να έχεις την υπερομάδα, να τα έχεις κάνει όλα. Αν εμφανιστείς σε μια μέρα και χάσεις από μια Καρδίτσα, εκείνη την ημέρα θα πειραχτεί. Φυσικά θα πειραχτεί. Όπως πειραχτεί και ο ίδιος ο Βασίλης Σπανούλης με αυτά που είπε στην Ερκανή Τύπου. Θέλω να μας κάνουν, λέει, μπουρδέλο με την πρώτη ευκαιρία. Χθες το γήπεδο στο ημίχρονο τσιμπιόμασταν. Εμένα το δεύτερο ημίχρονο με τις. Είχε σκάσει χθες, όχι χθες. Το δεύτερο ημίχρονο με τον Ηρακλή με είχε σκάσει, όχι χθες. Για το Βόλο λες τώρα. Έχουμε και μπάσκετ και ποδόσφαιρο μαζί τα έχουμε. Ο Αλέξανδρος, με τη χειρότερη ομάδα του πρωταθλήματος. Ντέρμπι από 3-0 στα 3-2. Με το Βόλο. Κοίταξε, Αλέξανδρος, νομίζω η χειρότερη ομάδα του πρωταθλήματος είναι ο Λεβαδιακός. Όχι ο Βόλος, αλλά και ο Λεβαδιακός. Και ο Βόλος θα είναι μία από τις ομάδες που θα είναι στο δεύτερο μισό του σίγουρα, ξεκάθαρα. Τη βαθμολογία. Παναγιώτη, δεν καταλαβαίνω. Εγώ θεωρώ ότι ο Μπίρτς δεν επαρκεί. Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε ψηλό που έχει να πάρει, που να έχει παιχνίδι ρακέτα. Θα το πληρώσουμε αν δεν πάρουμε. Παναγιώτη, είναι θέμα πλέον περισσεύει το τι μπορεί να θέλει εσύ ή εγώ ή οποιοδήποτε από εμάς. Το θέμα είναι ότι ο Μπίρτς, το έχω ξαναπεί για τον Μπίρτς, ότι το παιδί αυτό έκανε ένα όνομα στην Ευρωλίγκα. Καταξιώθηκε ως επιλογή ανάμεσα στους κορυφαίους προπονητές του χώρου. Τον είχε ο Γιασκεβίτσιος στη Φενέρ και τον έβαζε 20 λεπτά να παίζει. Στην Εθνική Καναδά επίσης 20 λεπτά, 22 λεπτά. Αυτό το παιδί κάνει εξαιρετικά συγκεκριμένες δουλειές οι οποίες είναι ευλογία στα μάτια του προπονητή και βοηθάει πολύ την ομάδα στο σύνολό της. Δεν είναι ο παίχτης που θα βάλει 20 πόντους. Δεν είναι ο παίχτης ο οποίος. Δεν είναι ο Λεσόρ, όπως έχω ξαναπεί. Δεν είναι ο παίχτης ο οποίος θα βγάλει μάτια σε κάποιον που. Από τους κοινούς νητούς, από εμάς. Είναι ο παίχτης όμως που θα κάνει 100 πράγματα στο γήπεδο που του ζητάει ο προπονητής του. Αυτός ο παίχτης θεωρείται πάρα πολύ χρήσιμος. Γιατί έτσι αποφάσισε ο προπονητής αυτό το στυλ παίχτη να πάρει, αυτός του κάνει τη δουλειά του. Με αυτόν βγάζει το αποτέλεσμα που θέλει να βγάλει. Τώρα, αν δεν έρθει το προσδοκόμενο αποτέλεσμα, προφανώς και μετά σε ένα τελικό, πώς το λένε, σε μια τελική φάση, μπορείς μετά, πλέον όταν έχουν τελειώσει όλα, να κάνεις και να πεις πράγματα και να πεις ότι θα έπρεπε ίσως να είχα κάνει κάτι διαφορετικό ή να είχα επιλέξει ένα διαφορετικό στυλ ή οτιδήποτε. Αλλά ο Μπίτς δεν απογοητεύει σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία των οποίων το συνοδεύανε. Αυτό είναι. Αυτός που έχριζε ένστασης ήταν τα πρώτα μάτς του Μόργαν, ο οποίος είναι παιχταράς και τον πήραμε για παιχταρά και φυσικά έκανε και τη δουλειά του όπως αναμένουμε να την κάνει χθες με την ΑΕΚ. Και θα την κάνει όλη τη χρονιά, θέλω να πιστεύω, γιατί δεν μπορεί να έχει χάσει το παιδί τον μπάσκετ. Και γι' αυτό εγώ επέμενα κιόλας στο Μόργαν και έλεγα: ο Μόργαν είναι όλη η ιστορία. Γιατί ο Μόργαν είναι ο παιχταράς. Ο Μόργαν ήρθε για ηγέτης. Ο Μόργαν είναι αυτός ο οποίος περιμένουμε από αυτόν και τον πιστεύουμε όλοι. Και φυσικά είναι λογικό να τον πιστεύουμε, γιατί δεν μπορεί στην Ευρωλίγα να τα έκανε όλα, γιατί το χαρίσανε τη χρονιά. Και γι' αυτό εστίαζα κι εγώ στο Μόργαν πάρα πολύ. Γιατί είναι ο άνθρωπος που πίστευα ότι αυτός μπορεί να αλλάξει όλο τον Άρη το σύνολό του. Γιατί είναι αυτός που θα τραβήξει την ομάδα. Είναι ο ηγέτης της ομάδας. Πώς θα γίνει τώρα. Ο ηγέτης στο σκοράρισμα. Είχα πει κιόλας στην αρχή της χρονιάς ότι πρώτος σκόρερ στην ομάδα θα είναι ο Μόργαν. Που όλοι λέγατε ο Ρόμπινσον. Εγώ λέω θα είναι ο Μόργαν, είχα πει τότε. Ο πρώτος σκόρερ στην χρονιά. Εφόσον φυσικά έρθει ο Μόργαν στον Άρη. Γιατί στα πρώτα μάτια δεν είχε έρθει ο Μόργαν στον Άρη. Έτσι, σύμφωνα με το βιογραφικό του, ο πρώτος σκόρερ της χρονιάς θα είναι ο Μόργαν. Γι' αυτό τον πήραμε. Για να είναι ο πρώτος σκόρερ της χρονιάς. Ο Ρόμπινσον δεν θα ήταν. Δεν ήταν ο Ρόμπινσον είναι τρομακτικός παίχτης. Τρομακτικός παίχτης. Δηλαδή, μιλάμε για παιχταρά. Για παιχταρά. Για παιχταρά, δεν μιλάμε για τώρα. Για έναν παίχτη ο οποίος ο Ρόμπινσον. Με όσους έχω μιλήσει μπασκετικούς, γιατί πριν τοποθετηθώ, πάντα μιλάω με ανθρώπους που είναι η ζωή του στο μπάσκετ. Γιατί ο Ρόμπινσον εγώ προσωπικά δεν τον ήξερα, αλλά ο Ρόμπινσον κατά γενική ομολογία των μπάντων, όχι των Αριανών, είναι ένας παίχτης που δεν είναι απλά Ευρωλίγκα, είναι ένας παίχτης ο οποίος μπορεί να έχει θέση σε ένα ρόστερ ομάδας που θέλει να διεκδικήσει την Ευρωλίγκα. Για τέτοιο παίχτη μιλάμε. Όλοι ξέρουν με ποιον θα κάνει την πρώτη νίκη, λέει ο Λεβαδιακός, λέει ο Ιωάννης. Σταμάτα λίγο σώση. Αλλαγή φοράς. Αυτό δεν το ξέρω. Γιάννη, τι αλλαγή φορές σε δημόσιο. Δεν ξέρω αυτό το... Τι εννοείς. Έχει δίκιο ο Γιώργος. Παίχτες εδώ βγήκαν και... Προχτές εδώ βγήκαν και είπαν να αλλάξουν πεντάρι. Επειδή ο Ζωσουέβα... Εντάξει, πάντα θα υπάρχουν Λάζαρε αυτοί. Πάντα θα υπάρχουν, αγόρι μου. Θα ήθελα την άποψή σου, επειδή στο παλέ μαζεύονται... Όλοι οι παιδιά με τις γονείς τους θα ήταν σκόπιμα τα συνθήματα από την κερκίδα να γίνουν πιο ευρηματικά και να αφήσουν τις μάνες, τα αδέρφια και όλα τα άλλα ευριστικά για άλλους χώρους. Είναι στιγμές που γι' αυτό το λόγο το κήπο δεν ακολουθεί τα συνθήματα του πυρήνα. Φώτη. Είναι μια συζήτηση η οποία πάντα λέω ότι κάπου στη μέση, παιδιά, είναι τα πράγματα. Είναι κάπου στη μέση αυτές οι συζητήσεις. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τους γονείς με τα παιδιά. Το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά και το ότι κάποια στιγμή με το μπινελίκι στη συνθηματολογία να έχουν κάποια θέματα, αλλά δεν μπορούμε να πάμε και στο άλλο άκρο. Τόσο όσο. Το γήπεδο δεν είναι εκκλησία, όπως και να έχει. Το γήπεδο είναι γήπεδο και... Έχει και τους δικούς του κανόνες που μπορεί να ξενίζουν μερικοί από αυτούς, μπορεί να μην είναι και ό,τι καλύτερο για κάποια για τα αυτιά τα παιδικά. Δεν διαφωνώ. Και εγώ πατέρας είμαι και εγώ μπορεί, όταν θα έχω το παιδί μου, ας πούμε, τάξη, πλέον μεγαλώσαν, ένα παιδί μικρό να πω ότι αυτό τώρα δεν θα πρέπει να το ακούσει, αλλά το γήπεδο είναι γήπεδο. Βέβαια, να μην πάμε και στο άλλο άκρο, να μην λέμε 100 συνθήματα και τα 99 να έχουν μπινελίκι. Τόσο όσο χρειάζεται και το μπινελίκι, χρειάζεται και το να γίνει το γήπεδο κόλαση και μέσω ενός κοφτού συνθήματος το οποίο θα έχει μπινελίκι, αλλά μην είμαστε και μόνο μπινελίκι, συμφωνώ. Κάπου στη μέση είναι η τέτοια. Καλό είναι πάντως όσο μπορούμε τα συνθήματα και τα συνθήματα τουλάχιστον στις στιγμές τις καλές, στις στιγμές τις καλής ρε παιδί μου κατάσταση στο παρκέ να βοηθάμε και τα να λέγονται λίγο καλύτερα από τα παιδιά και όλα αυτά. Κωνσταντίνος, καλημέρα. Καθόλου εύκολη δεν είναι η Τορτώνα όπως την περιγράφεις. Η ομάδα έχει σοβαρότητα και μέταλλο και σίγουρα δεν θα αντιμετωπίσει έτσι όπως είπε στην Τορτώνα. Πάμε για να... Εντάξει, υπερέβαλα, Κωνσταντίνε. Άποψη 100% για την Τορτώνα δεν έχω, δηλαδή δεν έχω δει να παίζει, αυτό εννοώ. Το ξέρω το προφίλ της, έχω διαβάσει για αυτήν. Μια μεσαία ιταλική ομάδα, όχι πρωταγωνίστρια. Δεν θεωρώ ότι μπορεί να αντιμετωπίσει ο Άρης κανένα πρόβλημα με την Τορτώνα. Τώρα θα μου πεις, αντιμετώπισε την καρδίτσα. Πάντα θα υπάρχει αυτό το παράδειγμα για να σε συνεφέρει. Φυσικά, εννοείται. Στον αθλητισμό, αν σνομπάρεις, αν υποτιμήσεις, αν δεν είσαι πνευματικά καλά, όχι η τορτώνα, αλλά η καρδίτσα. Και οποιαδήποτε καρδίτσα μπορεί να σε δημιουργήσει πρόβλημα. Με φυσιολογικές συνθήκες, με άρι φυσιολογικό, με άρι στα δικά του δεδομένα, τα οποία είναι ο πύχης πολύ ψηλά, όπως είπε και ο Σάκοτα, ο Άρης είναι top ομάδα, τα στάνταρτ είναι πολύ υψηλά, με τον Άρη σε μια κανονική μέρα, η Τορτώνα, φίλε Κωνσταντίνε, θα χάσει 20 πόντους. Με τον Άρη σε μια κανονική μέρα. Ο Τορτώνα θα χάσει 20 πόντους. Αλλά επειδή στον αθλητισμό δεν μπορεί να προδικάζεις και δεν μπορεί να λες όλα δεν είναι εύκολα και όλα δεν κερδίζονται με το στόμα, πρέπει να παίξεις. Πρέπει να αγωνιστείς, πρέπει να ματώσεις, πρέπει να είσαι πνευματικά καλά και πρέπει να βγάλεις στο γήπεδο αυτό, να σεβαστείς και τον αντίπαλο, να σεβαστείς τον άθλημα, να σεβαστείς τον εαυτό σου. Αν ο Άρης εμφανιστεί όπως με την αυτονόητη εικόνα που μπορεί να βγάλει, η Τορτώνα θα χάσει 20 πόντους. Κωνσταντίνε, για τη δική μου άποψη. Ξαναλέω, είναι σωστή η ένστασή σου, σωστή σε γενικές γραμμές, όχι ειδικά για την Τορτώνα. Σε γενικές γραμμές είναι η σωστή ένστασή σου, γιατί όταν θα μπαίνεις στο γήπεδο χωρίς να είσαι έτοιμος πνευματικά, όταν θα μπαίνεις στο γήπεδο με αλαζονία, με υπεροψία, χωρίς πάθος, θα έχεις πρόβλημα και με την Τορτώνα και με την καρδίτσα και με οποιοδήποτε άλλο. Και οικογενειακό διπλό να παίξεις, θα χάσεις. Έτσι. Άρα, απαραίτητη προϋπόθεση ο Άρης να είναι Άρης. Αν ο Άρης είναι Άρης, σε όλα τα επίπεδα, στο παρκέ, η Τορτώνα θα χάσει 20 πόντους. Το μάτς είναι καθαρά, το ορίζει ο Άρης. Φίλε Μίτσο, για όποιον ξέρει μπάσκετ, το Μπίρτς κάνει δουλειές μέσα στο γήπεδο που δεν τις βλέπει οποιοδήποτε. Αυτό ανέλεια. Άμυνα σε κάθε παίχτη από το 1 στο 5. Αλληλοκαλύψεις, screen απίστευτα. Έχει 15 ποιοτικά λεπτά σε κάθε μάτς. Αυτό ακριβώς ανέλεια. Δημήτρης. Καλημέρα, Δημήτρη. Ο Μπίρτς, πάρει για τον Μπίρτς. Έχει πολύ γρήγορα πόδια. Είναι φοβερός στις αλλαγές και γενικά παίζει τρομερή άμυνα. Ο Άρης είναι ομάδα και μέσα από την ομάδα αναδεικνύονται οι παίχτες. Δεν παίζουμε μπάσκετ, τα μάτια γκέρι. Σωστά. Ξεκάθαρα, είναι δύο μηνύματα τα οποία αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα. Με την καρδίτσα περιμένει να χάσει, έχασε. Μα το είπα μόνος μου. Μίλες για Τορτώνα και Μαντώνα. Μα ακριβώς, δηλαδή πρέπει να το έστειλε το μήνυμα, η κολλητή μου, πρέπει να το έστειλε το μήνυμα πριν ή την ώρα που μιλούσα. Πάντα θα υπάρχει το παράδειγμα της καρδίτσας πιλότος. Πιλότος και οδηγός για να αποφεύγουμε καρδίτσες. Ναι, φυσικά. Θα σε τιμωρήσει το ίδιο το άθλημα. Θα σε τιμωρήσει κάθε καρδίτσα που θα βρεθεί μπροστά σου. Αν μπεις με αλαζονία, με υπεροψία, με σιγουριά ότι να, εγώ με τη φανέλα θα κερδίσω γιατί είμαι παχταράς, γιατί είμαι μαδάλα, γιατί τέτοιο. Άμα κοροϊδεύεις. Θέλω να πιστεύω, αυτό εισέπραξα από τον, και από την αντίδραση του Βασίλη Σπανούλη στο μάτς με την καρδίτσα, ότι απαγορεύεται να ξαναδούμε Άρη τέτοιες εικόνες με την καρδίτσα στο κομμάτι της πνευματικής ετοιμότητας της ομάδας. Δεν μπορούμε να ξαναδούμε, δεν γίνεται, θεωρώ ότι δεν μπορεί να ξαναδούμε τέτοιο Άρη. Αν εμφανιστεί ο Άρης με τέτοιο πρόσωπο όπως με την καρδίτσα, φυσικά και θα έχει πρόβλημα. Όχι με την Τορτώνα, οικογενειακό διπλό να παίξει. Με τη Μέντε να παίξουμε θα έχουμε πρόβλημα. Αν εμφανιστούμε έτσι. Είναι αμήλικτο το ίδιο το άθλημα. Είναι αμήλικτος ο κάθε αντίπαλος, όσο και μέτριων δυνατοτήτων να είναι, όταν εσύ δεν θα σεβαστείς τον ίδιο στον εαυτό. Δεν θα σεβαστείς τη φανέλα που φοράς. Θέλω να πιστεύω ότι, και είμαι πεπισμένος γι' αυτό, ότι έτσι αυτό τον Άρη θα βλέπουμε. Θα βλέπουμε έναν Άρη ο οποίος θα ανταποκρίνεται των προσδοκιών μας, όχι γιατί θα κερδίζει, γιατί θα παίζει όπως οφείλει να. Είναι αυτό που είπε ο Βασίλης Σπανούλης που έδωσε πάλι συνέντευξη τύπου, είπε φοβερά πράγματα. Είπε για το ότι εκπροσωπούμε ένα σύλλογο, τη φανέλα του, τον κόσμο του. Είμαστε υποχρεωμένοι να παίζουμε για αυτόν τον κόσμο και να τον κάνουμε περήφανο. Και το άλλο που κράτησα, που πραγματικά είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των δηλώσεων του Βασίλη Σπανούλη χτες, είναι ότι αυτό το οποίο φτιάχνουμε στον Άρη είναι μια ομάδα στην οποία οι παίχτες θα έρχονται για τον Άρη και όχι για σκαλοπάτι. Αυτό νομίζω ήταν το πολύ δυνατό μήνυμα το οποίο έστειλε ο Σπανούλης και ουσιαστικά αντικατοπτρίζει και τον δικό του κόσμο και για τον λόγο που ήρθε στον Άρη. Γιατί πολλοί προλάβανε να πούνε, έλα μωρέ Σπανούλη, είδε στον Άρη, κάτσε ένα χρόνο, δύο και μετά θα πάει, ξέρω κι εγώ, που θα πάει στον Ολυμπιακό. Θα πάει. Όσο ο Άρης έχει αυτή τη διοικητική σταθερότητα, κανένας Σπανούλης και κανένας παίχτης δεν μπορεί να σκέφτεται τον Άρη ως καλοπάτι. Έρχονται στον Άρη για να χαρακτήσουν τα πάντα. Έρχονται στον Άρη για τον Άρη. Γιατί είναι ευλογία να φοράς αυτή τη φανέλα, γιατί είναι προορισμός αυτή η ομάδα, γιατί είναι η έκφραση του ίδιου του αθλήματος. Γιατί το Παλέ είναι ένας χώρος στο οποίο, ξαναλέω, επισκέπτονται όλοι όσοι έρχονται στην πόλη, έχουν στο πρωτόκολλο, στο πρόγραμμά τους να έρθουν να περάσουν μια βόλτα, να δούνε στον χώρο που περπάτησε ο Νίκος Ογκάλης, ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο Γιάννης Ιωαννίδης και όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αποτελούν θρύλους του παγκοσμίου μπάσκετ. Και σε αυτό το παρκέ το οποίο περπατάει ο Βασίλης ο Σπανούλης, σε αυτό το παρκέ που του αρέσει να περπατάει και του Γιάννη Αντετοκούνμπο, το ευχαριστιέται. Σε αυτό το παρκέ. Σε αυτό το παρκέ που ήταν ο Χάρης ο Παπαγιωργίου. Άρα η δήλωση του Βασίλη Σπανούλη είναι πραγματικά σημαντική. Φτιάχνουμε μια ομάδα για να έρχονται να παίζουν στον Άρη και όχι να θεωρούν σκαλοπάτι τον Άρη, για να έχουν το μυαλό τους να πάνε σε κάποιον άλλο σύλλογο, ξέρω και εγώ τι. Τι πάνω από τον Άρη. Τι πάνω από τον Άρη μπορεί να φανταστεί κάποιος. Πρώτον, που μίλησες για σκαλοπάτι, πώς λέω, Γιάννης. Ακριβώς. Ο Θανάσης είπε ότι, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλοι είναι ένα πράγμα. Αυτή τη στιγμή στον Άρη, αυτή είναι η ευλογία. Οι άνθρωποι που είναι οι πυλώνες του νέου Άρη έχουν ένα τρόπο σκέψης, ίδιο. Και το εκφράζουν σε κάθε τους ευκαιρία. Ο Νίκος ο Ζήσης, ο Βασίλης ο Σπανούλης, ο Ρίτσας Σεάου, η οικογένεια Αντετοκούνμπο. Είναι όλοι στο ίδιο mood. Ο Θανάσης είπε ξεκάθαρα, το άκουσε όλη η Ελλάδα, ότι εγώ θα γίνω σκαλοπάτι για να πάει ο Άρης ψηλά και όχι ο Άρης σκαλοπάτι δικό μου. Τι πιο εκοφαντικό, τι πιο εμφαντικό, τι πιο ξεκάθαρο. Υγεία να έχουμε. Υγεία να έχουμε να απολαύσουμε αυτό το οποίο ήδη έχει ξεκινήσει. Υγεία να έχουμε, να ζήσουμε κάθε δευτερόλεπτο αυτής της διαδρομής. Και με τις ήττες του ακόμα και με τις καρδίτσες του. Θα γίνουν και οι καρδίτσες. Έγινε, μια καρδίτσα έγινε. Πιθανόν να ξαναυπάρξει κι άλλη κάποια στιγμή. Θα χάσεις και ένα ντέρμπι. Φυσικά θα χάσεις και ένα ντέρμπι. Ένα σουτ δεν θα μπει. Θα χάσεις και ένα μάτς στο σεφ. Θα χάσεις ένα μάτς, ξέρω κι εγώ, πού αλλού. Θα μπορεί και να έρθει και κάποιος μέσα στο παλέ και να σκερδίσει. Πάρα πολύ πιθανό μπορεί. Κάποιος Παναθηναϊκός, κάποιος Ολυμπιακός, κάποια ομάδα του χρόνου στην Ευρωλίγκα. Ο Άρης του χρόνου θα παίζει Ευρωλίγκα, να ξέρετε. Δεν μπορεί να μην δεν παίζει. Ο Άρης θα παίξει Ευρωλίγκα του χρόνου. Εφόσον έχει αυτή την διοικητική εικόνα πάντα, έτσι. Δεν λέω άμα φύγει ο Ρίτσας Σιάο και πάω εγώ. Άμα πάω εγώ, δεν θα παίξουμε Ευρωλίγκα. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν θα υπάρχει διάψευση στην προσδοκία. Η προσδοκία είναι ότι θα παίξουμε Ευρωλίγκα όσο έχεις αυτή την εικόνα διοικητικά. Εάν δεν έχεις αυτή την εικόνα διοικητικά, είπαμε επαγγελματικός αθλητισμός και πρωταθλητισμός χωρίς χρήμα δεν γίνεται. Τι να κάνουμε τώρα. Άρα τελειώνουν όλα. Οτιδήποτε έχει λεχθεί, οτιδήποτε έχει υποθεί είναι ως μη γενόμενο. Αν ξυπνήσουμε ένα πρωί και δεν υπάρχει αυτή η οικονομική σταθερότητα. Και αυτό δεν συνισχύει στον Άρη, ισχύει για τους πάντες. Άμα φύγει ο Γιαννακόπουλος και πάω εγώ στον Παναθηναϊκό, τελειώνουν όλα. Τι θα κάνουμε τώρα. Δεν θα υπάρχει Παναθηναϊκός σε επίπεδο Ευρωλίγκας ή πρωταγωνιστή. Τι θα κάνουμε. Αυτό είναι. Το χρήμα θα ορίζει τον επαγγελματικό αθλητισμό, τον απόλυτο πρωταθλητισμό. Τι να κάνουμε. Θα έχει ενδιαφέρον να γίνονταν μια συζήτηση μεταξύ Σπανούλη και Καρυπίδη με αντικείμενο το σκαλοπάτι, λέει ο Ιωάννης. Λέει ο Ιωάννης, που έχει απορίες να ακούσει πράγματα. Ο Θανάσης είπε και το άλλο. Αυτό που θα γίνει στον Άρη είναι αδιανόητα. Φυσικά. Και δεν μπορεί να το είπε από το μυαλό του ο Θανάσης. Δεν γίνεται να το είπε από το μυαλό του ο Θανάσης. Εγώ μπορεί να λέω πράγματα το μυαλό μου. Ο Παπαδόπουλος μπορεί να λέει πράγματα το μυαλό του. Όλοι μας εδώ μπορεί να λέμε πράγματα το μυαλό μου, γιατί ουσιαστικά δεν έχει καμιά βαρύτητα ο λόγος μας. Ο Θανάσης δεν μπορεί να λέει πράγματα το μυαλό του. Τι να κάνουμε τώρα. Παναγία μου. Δεν γίνεται να λέει πράγματα το μυαλό του. Λάθος, Χάτζη. Αλλά μιας και στένω να πω και το εξής. Ένα κύπελο στο μπάσκετ θα συμπαρασύρει το ποδόσφαιρο, και αφού η χώρα είναι δύσκολο να παλέψουμε το EuroCup. Ο Άρης είναι αυτό που είπε την προηγούμενη φορά, που έλεγε κάποιος φίλος ότι υπάρχουν ομάδες πολύ κάτσα. Δεν υπάρχουν ομάδες εξορισμού πολύ κάτσα τον Άρη στο EuroCup. Υπάρχουν εξίσου δυνατές ομάδες, ναι. Υπάρχουν ομάδες πάρα πολύ υψηλού budget, ναι. Υπάρχουν ομάδες που μπορεί αυτές να σε φέρουν σε δύσκολη θέση μια βραδιά, ναι. Αλλά ομάδες εξορισμού καλύτερες από τον Άρη στο EuroCup δεν υπάρχουν. Τι να κάνουμε. Με τα χίλια ζόρια να υπάρχουν, δεν υπάρχουν. Ομάδες εξορισμού καλύτερες από τον Άρη στο EuroCup. Υπάρχουν πάρα πολύ δυνατές ομάδες. Φυσικά. Μπάχτσα Σεχίρι, Χαπόελ Ιερουσαλήμ, υπάρχουν. Εννοείται. Και δεν είναι αυτονόητη η κατάκτηση του EuroCup από τον Άρη. Προς Θεού, αυτό έλειπε. Να θεωρείται αυτονόητη. Αλλά ο Άρης είναι ο απόλυτα διεκδικητής του θεσμού. Είναι. Να το πούμε κομψά, είναι ισότιμος διεκδικητής του EuroCup, χωρίς να μειονεκτεί σε καμία των περιπτώσεων από κανέναν. Άντε τελείωνε με το NBA, φτάνει λέει. Καλημέρα Μίτσο, ωραίο σουκού ήταν αυτό ρε φίλε, φυσικά και τον ωραίο σουκού. Άρρωστος παίκτης ο Ρόμπινσον Ντέλ, φυσικά. Καλημέρα από Πράγα, καλημέρα αγόρι μου. Μόνο ο Θοδωρής νομίζω ότι μπορεί να, γίνει, να κάνει υποταλισμό χωρίς χρήματα και κυρίως χωρίς οργάνωση. Η έλλειψη οργάνωση είναι ακόμα τραγικό χαρακτηριστικό. Η έλλειψη οργάνωση είναι αυτό που ενοχλεί περισσότερο και η έλλειψη φιλοσοφίας Άρη στο ποδόσφαιρο. Το έχω πει εκατομμύρια φορές. Δεν θεωρώ ότι το πρόβλημα του Αριανού όσον αφορά την ποδοσφαιρική μας διαδρομή είναι οι κακές βαθμολογικές θέσεις τις οποίες έχει ο Άρης. Για όσους επιχειρηματολογούν και τρέχουν να προλάβουν και να πούνε να κάνουν αναφορά στις πέντε πέμπτες θέσεις και αυτά. Στις πέντε παρουσίες μας έχουμε στην πεντάδα, οι δύο τρίτες θέσεις. Ενοχλούν τον Αριανό, τον μέσο Αριανό, τον Αριανό που τέλος πάντων σέβεται τον εαυτό του, τον ενοχλούν δεκάδες άλλα πράγματα που συμβαίνουν σε όλο το 24ωρο και αντικατοπτρίζουν την εικόνα του ποδοσφαιρικού Άρη. Όχι οι βαθμολογικές θέσεις. Όσον αφορά τώρα τα αποτελέσματα αυτά καθ' αυτά, προφανώς και στην Ευρώπη η ομάδα δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα όλα αυτά τα χρόνια και φυσικά και στο κύπελο και μέτρησε αποκλεισμούς π.χ. Εργοτέλη και δεν κατάφερε τίποτα ουσιαστικό. Πήγε σε έναν τελικό το οποίο δεν κατάφερε και να πάρει και δεν μπόρεσε ουσιαστικά να κάνει τίποτα παραπάνω από αυτό που έχει συμβεί και στο παρελθόν. Χαμπίτο. Μίτσο, πες στους φίλους που ανησυχούν. Ο Σπανούλης και ο Ζήσης περιμένουν την ομάδα να ρολάρει πλήρης με Γιώβιτς και Τανούλη, καθώς θέλουν να δώσουν την ευκαιρία και στον μικρό. Όταν θα γίνει αυτό, τότε θα δουν το που χρειάζονται ενίσχυση, αν χρειαστεί. Τότε θα κάνουν και την ενίσχυση. Φυσικά και μπορεί να ενισχυθεί η ομάδα. Δεν υπάρχει ομάδα που να μην ενισχύεται. Δεν γίνεται. Θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει μία ομάδα που να βγάλει 8 μήνες χωρίς να έχει κάνει μία προσθήκη, μία αλλαγή, μία διόρθωση. Μα κάνει, θετικό θα είναι να το πετύχει η ομάδα. Είναι λίγες οι ομάδες που μέσα στη χρονιά δεν κάνουν καμία κίνηση. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κιόλας μέσα στην Ευρώπη ομάδες, ακόμα και στην επίπεδο Ευρωλίγκα. Κάποιος θα κάνει μία κίνηση αν την κάνει. Ο Μπις με τα τεσσάρια που έχουμε είναι ταμάμ. Προς το παρόν όλα πάνε πρίμα και η ομάδα πρέπει να φοβάται μόνο τον εαυτό της, λέει ο Χαμπίτου. Η ομάδα είναι ακόμα, δεν έχει φτάσει ούτε στο 50% των δυνατοτήτων της. Η ομάδα όταν θα αρχίσει να βγάζει στο παρκέ την χημεία της, το δέσιμό της, την δουλειά της στις προπονήσεις, είναι μια ομάδα ενός μήνα. Πόσο έχουμε, 10 Οκτωβρίου. 1,5 μήνα ομάδα είναι. Κάπου 20 Αυγούστου, να είναι κοντά στο δίμηνο πλέον. Λιγότερο δίμηνο δεν είναι. 1,5 μήνα ομάδα είναι. Είναι πραγματικά λογικό αυτή τη στιγμή να παίζουμε με το χρόνο. Σε κάθε μάτσο ο Άρης που θα παίζει πρέπει να παρουσιάζεται καλύτερος. Και αυτό το οποίο ενθουσιάζει τουλάχιστον εμένα είναι ότι η ομάδα έχει βάθος και μοιράζεται και ο χρόνος στο ίδιο το παιχνίδι για να μπορέσω να είμαι αισιόδοξος εγώ ότι η ομάδα θα αντέξει σε ένα μαραθώνιο 8 μηνών και δεν θα κλατάρει κάπου τον Απρίλιο, αλλά τον Απρίλιο θα είναι στο πικ της, εκεί που θα κρίνονται οι στόχοι. Αυτό θα το δούμε και γενικότερα θα το δούμε αυτό το φαινόμενο να παίζει το ρόλο του στη χρονιά και θα με θυμηθείτε όταν θα έρθει η στιγμή που θα κρίνονται οι τίτλοι. Όταν κάποιες ομάδες θα έχουν τους παίχτες τους φορτωμένους με 6 και 7 μήνες συνεχόμενων 30 λεπτών και 32 λεπτών και 33 λεπτών. Θα έρθει η στιγμή που θα καταλάβουμε για ποιο λόγο αισθάνομαι καλά που ο Άρης έχει αυτό το βάθος και τον πλουραλισμό και ότι μπορεί να πάρει το παιχνίδι τουλάχιστον 8 διαφορετικοί παίχτες. Μπορεί να πάρει το παιχνίδι ο Ρόμπινσον, μπορεί να πάρει το παιχνίδι ο Λιντέλ, μπορεί να πάρει το παιχνίδι ο Μήτρου Λόγκ, μπορεί να πάρει το παιχνίδι ο Ελιόπουλος, μπορεί να το πάρει ο Χαραλαμπόπουλος, εννοείται ότι μπορεί να το πάρει και ο Μόργαν, μπορεί να το πάρει ο Δημητρίεβιτς. Είναι 7, 8 διαφορετικοί υποψήφοι που μπορεί να πάρουν ένα παιχνίδι. Από αυτούς τους 8, αν εμφανιστούν, ένας δεν φτάνει. Αν εμφανιστούν από τους 8 που μπορούν να τραβήξουν το σκορ ή 3, το παιχνίδι το πήρες. Δεν μπορεί να χάσεις παιχνίδι με 3 παίχτες που θα τραβήξουν το σκοράρισμα. Μπορεί να πάρεις και παιχνίδι και με 2. Και με 2 μπορεί να πάρεις. Με 3 το πήρες σίγουρα. Έχεις 8 υποψήφιους ανθρώπους που μπορούν να εμφανιστούν και να τραβήξουν το σκορ. 8. Θα μου πει κάποιος, δεν έχεις τον έναν τον superstar, τον Οσμάν, τον οποίο ρόλο ηγέτη, ξαναλέω, έχει ο Μόργαν. Και ξαναλέω ότι είναι ο παίκτης, το έλεγα όταν δεν πήγαινε καλά. Ότι ο Μόργαν μπορεί να είναι ο πρώτος σκορ της χρονιάς. Αρκεί να εμφανιστεί ο Μόργαν. Δεν είχε εμφανιστεί μέχρι προχτές. Και φυσικά ήταν η πιο ευχάριστη είδηση του 40 λεπτού με την ΑΕΚ, ήταν ο Μόργαν. Εννοείται ότι ήταν ο Μόργαν. Γιατί με τον Μόργαν είναι η κανονικότητά του αυτή. Αυτό περιμένεις, όχι ως... Δηλαδή, ουσιαστικά θεωρώ ότι χτίστηκε η ομάδα με τη βάση να είναι αυτός και να ψάχνουμε άλλους 2 μέσα από τους άλλους 7, να ψάχνουμε άλλους 2 που θα είναι μαζί του και θα τραβήξουν την ομάδα και θα δώσουν την ομάδα στην νίκη. Άλλους 2 ψάχνεις. Ένα τεσάρι, ένα ακόμα περιφερειακό, αλλά εμείς τα πρώτα μας παιχνίδια δεν είχαμε ούτε τη βάση, η οποία ευτυχώς ήταν θέμα χρόνου φυσικά, εμφανίστηκε με την ΑΕΚ και πιστεύω να εμφανίζεται συνέχεια. Πρώτο διεκδικητή του Γιούργκ από αυτή τη στιγμή, οι στοιχηματικές έχουν ελαφρά το συμπόριτ με 3,25, τον Άρη 3,75. Ναι, εντάξει, τα έχουμε πει αυτά στα ραβίστα, τα έχουμε πει. Δεν θεωρώ ότι υπάρχουν πρώτοι και δεύτεροι στα ραβίστα. Το έχω ξανααναφέρει, το έχω ξανααναλύσει. Δεν υπάρχει πρώτο φαβορί και δεύτερο. Όταν εξ ορισμού μου βλέπεις τέτοιες αποδόσεις, 3,25, 3,75, 4, 4,5. Δεν υπάρχει αυτό. Είναι, σήμερα είναι έτσι, αύριο μπορεί να είναι και ανάποδα. Υπάρχουν 3 συν 1, 4 ισότιμες σχεδόν ομάδες που να διεκδικήσουν το θεσμό. Είναι οι Τούρκοι, η Μπαξασεχίρ, ο Άρης, ο ΠΑΟΚ και η σημαντική ομάδα στο θεσμό είναι και η Χαπόελ Ιερουσαλήμ. Είναι οι 2 ομάδες που είναι στο δικό μας το όμιλο και 2 ομάδες που είναι στον όμιλο του ΠΑΟΚ. Αυτές οι 4 ομάδες θεωρώ ότι είναι οι 4 σχεδόν ισόποσα έχουν τις πιθανότητες να πάρουν το θεσμό. Και θα φανεί βέβαια τον Απρίλιο, τον Μάιο, τον Απρίλιο νομίζω, στην αρχή την είχαν ενέξει. Τον Απρίλιο θα φανεί ποιος έχει κάνει την καλύτερη δουλειά από όλους αυτούς τους 4 για να πάρει και τη διοργάνωση. Εγώ θεωρώ και πιστεύω και αισιοδοξώ, γι' αυτό και με αριανός είμαι, ότι την καλύτερη δουλειά την έχει κάνει η ομάδα η δικιά μας. Αυτό νομίζω ότι. Τι θα πίστευα εγώ, θα πίστευα κάτι άλλο. Ένας ΠΑΟΚΣ πιστεύει ότι είναι ο ΠΑΟΚ. Ξέρω και εγώ τι. Αυτά θα δούμε στην πράξη τι θα γίνει. Και για να μην ξεχνιόμαστε, όπως λένε αρκετοί θαυμαστές φίλου μας. Ρε μάγκες, πού ήμασταν πέρσι, πρόπερσι, πριν μερικά χρόνια και πού είμαστε τώρα? Κάντε και λίγο υπομονή, ειδικά σε ανθρώπους του αθλήματος και που το δουλεύουν πιο οργανωμένα από ποτέ. Δεν μπορεί στο ένα άθλημα να μας λέτε θυμηθείτε πού ήμασταν και στο άλλο να απαιτείτε σε ένα χρόνο πάμε κατευθείαν κορυφή. Εντάξει, αυτά είναι σημεία των καιρών. Αυτές είναι τα ίδια στόματα. Μπορεί να εμφανίζονται ικανοποιημένα 12 χρόνια στη μετριότητα και, το, και τα ίδια στόματα μπορεί να εμφανίζονται απαιτητικά στον πρώτο μήνα μιας δουλειάς. Εντάξει, τα προσπερνάω αυτά, Χαμπίτο. Ζω με αυτά πλέον. Καλημέρα, αυτό ακριβώς είναι το τεράστιο πράγμα της εβδομάδας, το μεγάλο βάθος και το μοίρασμα στο σκοράρισμα. Μετά το Μάρτι κάποιοι θα μαζεύουν τους superstar τους με τραυματισμούς. Πολύ πιθανό. Αν όχι με τραυματισμούς, σίγουρα επιβαρημένους, αγωνιστικά σίγουρα. Δεν ξέρω αν αυτό θα βγει σε τραυματισμό, αλλά σίγουρα θα βγει σε κόπωση. Εδώ θα είμαστε να τα βλέπουμε. Ξαναλέω ότι σήμερα που μιλάμε υπάρχουν 4 ομάδες στο EuroCup με πολύ δυνατά roster, με πολύ δυνατά budget, 4 ομάδες που δικαιούνται να βλέπουν την κατάκτηση. Σίγουρα ο ένας από τους 4 είναι ο Άρης. Το περισσότερο χρόνο λέει που είχε, τον είχε ο Έλμ με όλες 23 λεπτά. Μοιράζεται ο χρόνος. Μοιράζεται ο χρόνος σε όλους. Δείγμα του βάθους του roster, δείγμα του προορισμού της ομάδας και δείγμα της φιλοσοφίας του Βασίλη Σπανούλη για το πώς μπορεί να βγει η χρονιά όσο το δυνατόν με τέτοιο τρόπο που η ομάδα πρέπει να είναι στο πικ της τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ο Άρης πρέπει να φτάσει στο απόγειό του τον Απρίλιο εκεί που θα κρίνονται οι στόχοι. Φυσικά δεν θα πατήσει ένα κουμπί τον Απρίλιο και θα γίνει καλά ενώ θα σέρνεται 4 μήνες. 5 μήνες, φυσικά δεν εννοώ αυτό. Ο Άρης πρέπει να εμφανίζεται κάθε μέρα και καλύτερος ώστε να φτάσει στο απόγειο της κατάστασής του εκεί όπου θα παίζεται όλη η χρονιά. Εγώ θα βάζα και την Νάπολη, λέει ο Φίλιππος, είναι πολύ καλή ομάδα. Και η Νάπολη και η Μπάξη, η Ρώμα είναι ομάδες που θα απασχολήσουν το ευρωπαϊκό μπάσκετ τα επόμενα χρόνια. Συμφωνώ. Θεωρώ όμως ότι φέτος θα μείνουν μισό βήμα πίσω. Φέτος. Αλλά ότι θα απασχολήσουν το ευρωπαϊκό μπάσκετ οι δυο τους, γιατί έχουν κάνει προσπάθειες εκεί άνθρωποι με πολύ μεγάλη γνώση για το άθλημα και χρήμα, κάτι παρόμοιο με εμάς, απλά αυτούς τους λείπει η φανέλα. Εμείς παντρεύουμε και τη φανέλα με τη γνώση και το χρήμα. Και αυτό είναι που θα κάνει τον Άρη να ξεχωρίσει, θεωρώ. Ναι, η Νάπολη και η Ρώμα είναι μια διάδα ακόμα ομάδων που έρχεται να απασχολήσει το ευρωπαϊκό μπάσκετ τα επόμενα χρόνια. Νομίζω όμως ότι ουσιαστικά θα το κάνει ίσως από τον χρόνο. Δεν ξέρω, μπορεί και φέτος να είναι πρωταγωνιστές και αυτοί. Και μετά είμαστε εμείς με παιδιά δίπλα. Φαβορή για μένα δεδομένη στιγμή είναι ομάδα από την Τουρκία που είναι πιο δεμένη στιγμή. Βαγγέλη, στο ίδιο πράγμα είναι όλοι. Και μετά είμαστε εμείς με τα παιδιά δίπλα. Εντάξει. Δημήτρη, χθες είδαμε επιτέλους τα μπακ μας να βγάζουν καλές έντες και να βρίσκουν συμπαίκτες πάρα πολύ καλοί και οι δύο. Για το ποδόσφαιρο. Καλημέρα, Χάτζη. Αυτό με τις βυσίες στο γήπεδο έχει δίκιο, φίλος. Εγώ μέσα στο σπίτι σταμάτησα να βρίζω για να μην ακούν τα παιδιά. Γι' αυτό έχω ενδιασμούς ακόμα και τώρα. Πάντα θα υπάρχει αυτός ο ενδιασμός του γονιού. Έχει ένα δίκιο, φίλος. Αλλά, παιδιά, μέσα στα γήπεδα μεγαλώσαμε. Ξέρουμε τι σημαίνει ένα γήπεδο. Δεν είναι το γήπεδο εκκλησία. Τι να κάνουμε? Τι να λέμε πράγματα? Να λέμε πράγματα τώρα απλά για να λέμε? Συμφωνώ για τους προβληματισμούς σου, συμφωνώ για την, το ότι σας απασχολεί και εμένα σαν γονιό με απασχόλησε. Δεν σας ακυρώνω για την έστασή σας, κάπου στη μέση, τόσο όσο. Δεν μπορείς να μπεις σε ένα γήπεδο και να θεωρείς, να απαιτείς, να προσδοκείς, να ευελπιστείς ότι δεν θα ακουστεί υβριστικό σύστημα. Δεν γίνεται. Τι να κάνουμε τώρα? Φίλε. Ντερτόνα λέγεται, μα δόκι Ντερτόνα, λέει ο Νίκος. Εντάξει, όπως και να λέγεται. Διάβασέ το στους παίχτες να το μάθουν. Δεν είναι ωραίο να μην σε απακολουθούμε το όνομα που έχεις, όποιος και να είσαι. Καλά, δεν το κάναμε, παιδες. Ναι, άμα έχεις δίκιο. Ντερτόνα, όχι Τορτόνα. Ντερτόνα λέγεται η ομάδα. Τον κάθε αντίπαλο πρέπει να το σέβεσαι και να τον προσφωνείς με το όνομά του. Φυσικά. Με όλο το σεβασμό στην Τερτώνα, Νίκο. Η Τερτώνα, νομίζω ότι εφόσον ο Άρης παρουσιαστεί όπως μας έχει πείσει ότι μπορεί να εμφανιστεί, η Τερτώνα νομίζω ότι όπως θα έρθει θα κάνει μια βόλτα στο παλέ και θα φύγει ξανά να πάει στην χώρα της, να συνεχίσει τον δρόμο της και τη ζωή της και να περιμένει άλλα μάτς να πάρει κάποιο ροζβύρο αγώνα. Και νομίζω σε αυτό θα αρχίσει να γίνεται και βίωμα σε όλους τους αντιπάλους του Άρη που θα έρχονται στο παλέ για την εμπειρία. Σίλβα εμείς έχουμε, λέει μπράβο στον Ηρακλή. Πείτε αυτό το Σίλβα ο Ηρακλής. Τέλος πάντων, μπράβο στον Ηρακλή. Τώρα, εντάξει, και έτσι στο Λιβαδιακό 2-0. Γιώργο, μην ασχολούμαι και με... Εντάξει, τι ασχολούμαι τώρα με Ηρακλή, το Μερβασιώτη. Τέλος πάντων. Το Σίλβα, ποιο Σίλβα λες. Το Σίλβα που είχαμε εμείς και πήγε στον Ηρακλή, έπαιξε χτες, δεν έχασα επεισόδια. Τέλος πάντων, ναι, αυτό το Σίλβα λες. Καλός παίχτης, το θυμάμαι τον Άρη, δεν τον είδα χτες σε τι κατάσταση είναι. Καλός παίχτης είναι, καλή επιλογή έκανε ο Ηρακλής για τα δικά του πάντα δεδομένα οικονομικά. Προφανώς η τζάμπα θα τον πήρε, δεν ξέρω. Είναι ένας παίχτης ο οποίος το συμβόλαιό του φυσικά και μπορεί να το πληρώσει μια ομάδα της Super League μεσαίου βεληνικούς, χωρίς να έχει τον πλούσιο πρόεδρο. Ντερτώνα, Τορτώνα λέγεται. Λέει Βασίλης. Ωραία, την άλλη φορά στο γήπεδο με κομποσκήνη και θα λέμε Βυζαντινούς φαλμούς. Φτάνει με τόση ευαισθησία γήπεδο, είναι λέει ο Νίκος. Εντάξει, ναι, τόσο όσο είπαμε. Αντιλαμβάνομαι το άγχος και των γονιών, αλλά πρέπει να αντιληφθούμε και το ότι τι είναι το γήπεδο. Εγώ, ξέρετε τι, και ο πατέρας μου το έλεγε εμένα, 10 η ώρα πήγε, αντί να κλείσουμε με αυτό. Και ο πατέρας μου το έλεγε σε αυτό σε μένα όταν με πήγε στο γήπεδο μικρό, και εγώ. Το έχω πει στο γιο μου. Και επειδή όταν πηγαίναμε στο γήπεδο, στα συνθήματα τα μπινελίκια, εγώ ήθελα να τα φωνάξω ως μικρός γιατί να ακολουθήσω, αλλά φοβόμουν να το φωνάξω και μπροστά στον πατέρα μου για να μην με πει τίποτα. Και λίγο φώναζα, λίγο γινούσα το σώμα μου και φώναζα λίγο, έτσι, λίγο ξέρετε, λίγο πιο υποχθόνια, ρε παιδί μου. Μην πω άλλη λέξη τώρα. Λίγο πιο υποχθόνια, το φώναζα, αλλά να μην βλέπει τώρα πώς είναι δυνατόν να μην το καταλαβαίνει. Δίπλα σου δεν το καταλάβαινε. Έκανα λίγο το σώμα, λίγο έτσι. Κοιτούσα από την άλλη πλευρά και φώναζα εγώ. Τέλος πάντων. Το κατάλαβε φυσικά ο κ. Απόστολος. Με λέει, άκουσα σε πολύ. Παιδί, σε βλέπω ότι αγχώνεσαι με τα συνθήματα. Να φωνάξει ή να μην φωνάξει, να συμμετέχει ή να συμμετέχει στον πινελίκι, ξέρει κι εγώ για τον αντίπαλο και οτιδήποτε. Άκουνα σε πολύ. Δεν έχω πρόβλημα. Α, τώρα, πατρική συμβουλή τώρα. Να φωνάξεις μέσα στο γήπεδο. Δεν θέλω να χρησιμοποιείς την φρασιολογία του γήπεδου στην προσωπική σου, στην καθημερινή της ζωή. Όταν βγεις από αυτό το γήπεδο, όταν βγεις από το γήπεδο, θα μιλάς σαν άνθρωπος. Πρέπει να αντιληφθείς ότι αυτά εδώ, τα οποία εδώ ακούς ή υιοθετείς ή φωνάζεις ή συνθεματολογείς ή οτιδήποτε, είναι, ας το πούμε, κάποιοι από τις εικόνες που μπορεί να συναντήσει στο γήπεδο. Ζούμε με αυτές, okay, δεν εννοούμε τα πάντα. Σας είπα τώρα ότι ο άλλος είναι αδέρφια Παοξή, αριανός και Παοξής και έριχνε μπινελίκι στον αντίπαλο παδό την απέναντι. Δηλαδή ουσιαστικά είναι σαν να έβριζε τα... Είναι, λέμε, μάνες, κακό. Δεν εννοεί το 99% των συνθημάτων, δεν είναι αυτό που τους εννοεί, το εννοείς λέγοντάς το. Είναι η πίκα, είναι η ένταση, είναι η αδρεναλίνη, είναι το πινελίκ της στιγμής, είναι κάτι διαφορετικό, κάτι απροσδιόριστο, κάτι που δεν μπορεί να περιγραφεί, δεν μπορεί να επιχειρηματολογηθεί, δεν μπορεί να... να σταθεί με κάποιο ιδιαίτερο, κάποια ιδιαίτερη αιτιολογία ή κάποιο ιδιαίτερο νόημα κυριολεκτικά, τέλος πάντων. Οπότε, okay, μια φρασιολογία υπάρχει, μια αλφαβήτα υπάρχει στο γήπεδο, μέχρι ένα σημείο την υιοθετούμε μέσα στο γήπεδο, ρίχνουμε και ένα μπινελίκι, αλλά έχουμε το μυαλό μας στο κεφάλι να καταλάβουμε ότι βγήκαμε έξω από το γήπεδο και στη ζωή μας δεν παίρνουμε να τα κάνουμε οδηγό μας όλα αυτά τα μπινελίκια στο πώς θα απευθυνθούμε μετά απέναντι δεξιά-αριστερά ή στην κοινωνία. Είναι ένας άλλος κόσμος στο γήπεδο. Τι να κάνουμε. Ένας άλλος κόσμος. Φυσικά να μην πάμε και σε ακραίες συνήθειες. Να μην έχουμε και 40 λεπτά μόνο μπινελίκι ή 90 λεπτά μόνο μπινελίκι. Έχουν δίκιο οι άνθρωποι κάπου να ακολουθήσουν λίγο τα πράγματα. Λίγο τόσο όσο όπως είπα και πριν. Τι να κάνουμε. Γήπεδο είναι, δεν είναι εκκλησία. Αυτά. Γιώργος. Δεν λέμε να μην υπάρχουν βριστικά συνθήματα, δεν γίνεται αυτό. Αλλά τουλάχιστον συνθήματα βιτρίνα που τραγουδάνε, να αυτό είπα πριν. Να μην μετατρέπουν σε βριστικά. Το Θεέ μου για σένα τον τρελογιατρό δεν επιτρέπεται να αλλάζει με αυτό που ακούγεται τώρα. Ναι. Είχε αλλάξει. Είχε γίνει άρεση και δεν είμαι καλά. Τώρα δεν ξέρω. Έχασε κανένα επεισόδιο, ξαναέγινε όπως είχε αρχικά. Εντάξει. Κατάλαβα ποιο κομμάτι του τραγουδιού λέτε. Άρεσε και δεν είμαι καλά. Είναι το σωστό. Αυτό είναι το σωστό. Έτσι. Νομίζω έχει αλλαχτεί νομίζω κάποια στιγμή. Δεν ξέρω, τους έχω χάσει κιόλας τους ποιητές. Αλλά νομίζω ότι αυτό είχε αλλαχτεί. Άντε αύριο πάλι. Χορηγός ώρας και λοιπά. Αύριο Τρίτη. Περιμένουμε πάλι Τετάρτη το Μάση Τερτώνα. Τερτώνα, συγγνώμη. Ας είμαστε τερτώνα τώρα. Λοιπόν, 10 η ώρα. Άντε τα λέμε αύριο.
1: Η Hisense κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 10. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω τώρα.
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
1: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
5: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
6: Στο e-shop του ΑΣ Άρης μπορείς να ανανεώσεις τη συνδρομή σου, να κάνεις αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος, να ενισχύσεις οικονομικά τον σύλλογο και να αποκτήσεις το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας. Όλα ηλεκτρονικά από ένα σημείο. Μπες τώρα στο e-shop.aris.gr και δες όλες τις διαθέσιμες επιλογές. E-shop ΑΣ Άρης. We are the colors.
7: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big? Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησέ την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
8: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
9: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά

0: ντομάτες, αγγούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
1: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
0: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη, αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
1: Όψιμα, υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 6768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
0: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
2: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
6: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
7: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
6: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
7: Μιλάμε για άλλο αέρα,
6: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
7: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
6: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
8: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
9: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
8: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
9: Υπέροχα θαλασσινά.
8: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
9: Κάστρο Πηλαία.
8: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
9: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
8: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
9: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
8: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
10: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
11: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
12: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
13: GPS και βυθώματο έχεις?
12: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
13: GPS λογικό έχεις?
12: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
13: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
12: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634 513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ
13: meimaris.com. Με ημάρεις.
14: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.

0: καλημέρα σας.
1: Φορά τα ίδια.
0: Καλή εβδομάδα σε όλους, καλή Δευτέρα, καλώς ορίσατε στον Γέλο 101,7. Ξεκινάμε τώρα λίγο μετά τις 10, που πήγε λίγο παραπάνω ο Νονός. Ο Δημήτρης νωρίτερα με τις δύο νίκες στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ.
2: Πάει τώρα Μόργκαν σε όλα τα καμία καφέ.
0: Ναι, νομίζω θα περάσει το ένα εσπρεσάκι που κάνει.
2: Ματ Μόργκαν, πάει τώρα ο Χάντης στο μαγαζί και είναι ο Μόργκαν, πρώτο τραπέζι.
0: Ωραίο εσπρέσο που κάνει. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 12 τα μηνύματά σας στο Viber, το οποίο είμαι έναν φοβερό και μοναδικό.
2: 6936-512-099 Φωτιπλιάκο.
0: Τέλεια.
2: Και στην ανάρτηση της εκπομπής στα social media σελίδα του Yellow Radio 101.7 στο Facebook μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας. Εάν δεν τα αφήσετε και σήμερα μετά από 2 στα 2, μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο, πραγματικά δηλαδή, πότε θα το κάνετε. Έχεις μια ομάδα μπροστά σου η οποία θα κυλήσει ρόδινα. Ρόδινα, καλά. Να κερδίσει και τον μπάσκετ την Ντερτόνα. Όχι Τορτόνα.
0: Και Τορτόνα.
2: Τορτόνα ή Ντερτόνα.
0: Στο ενδιάμεσο είναι.
2: Η Δούλια Βόρεια.
0: Πώς προφέρεται. Και θα θέσουμε το. Όχι, MVP στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. MVP στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Καλά, στο μπάσκετ είναι εύκολο.
2: Ναι.
0: Μπουσαΐτς στο ποδόσφαιρο. Πάρα πολύ. Δηλαδή τον έχω και που λένε και τον έχω.
2: Ας το βάλουμε λίγο ακόμα το Μύρι, δεν πειράζει, μια χαρά.
0: Από Θεός είναι με κίνδυνο.
2: Δεν πειράζει.
0: Άρα το βασικό θέμα για το πρώτο ημίωρο μέχρι να πάμε και τις 11 ενδεχομένως και πιο μετά.
2: Εμείς πότε θα πούμε.
0: Εμείς θα πούμε προκαταβολικά τώρα.
2: Να
0: μην τους επηρεάσουμε, εσείς θα πείτε το. Στο ποδόσφαιρο είναι δύσκολος.
2: Εγώ δύο έχω στο μυαλό μου. Δεν μπορώ να καταλήξω.
0: Έναν πρέπει να πεις. Έναν πρέπει να πεις.
2: Τώρα. Αυτά τώρα δεν θέλω.
0: Ναι.
2: Υπάρχει.
0: MVP, έτσι. Προσέξτε. Most valuable player είναι το ερώτημα. Ο πολυτιμότερος, δηλαδή. Τι θα
2: δεν μπορώ να διαλέξω από το ένα από τους δύο.
0: Ο ένας είναι ο Κουαμέ, σίγουρα που έχεις.
2: Ο ένας είναι ο Κουαμέ, ναι. Ο άλλος ποιος είναι.
0: Μετά είναι πολλοί που θα έμπαιναν.
2: Έχω ένα συγκεκριμένο.
0: Ο Γκαρέ θα πρέπει να μπει γιατί κέρδισε πέναλτι.
2: Ένα από τους δύο.
0: Είχε πράγμα το οποίο.
2: Είχε assist, είχε κερδισμένο πέναλτι.
0: Γιατί έχει την assist στο δοκάρι του Φαμπιάνο και μετά παίρνει το rebound και ξαναδίνει assist. Αυτό δηλαδή ήταν μπασκετική φάση.
2: Δεν μπορώ να το μοιράσουμε.
0: Έναν. Καλός κακός ένας.
2: Τον Γκαρέ θα βάλω.
0: Θα βάλεις τον Γκαρέ.
2: Τον Γκαρέ θα βάλω.
0: Ναι, δεν μπορώ να πω ότι. Κάποια στιγμή ο Γκαρέ έχει 17-17 πάσες. Στο 60, στο 70.
2: Πολύ καλά νούμερα.
0: Αργά στο
2: πάρα μάτς. Πολύ καλά νούμερα.
0: Τώρα 17-17 πάσες είναι καταπληκτική.
2: Και είναι το άλλο άκρο από ένα παιχνίδι πριν 3 εβδομάδες που ήταν και το τελευταίο πριν το χθεσινό. Mm-hmm. Στο οποίο τον γιούχαρε κομμάτι του γηπέδου.
0: Όταν βγήκε σαν αλλαγή.
2: Τον γιούχαρε πριν βγει αλλαγή.
0: Ναι.
2: Και τον γιούχαρε και στην αλλαγή.
0: Και εκεί. Το οποίο δεν έχει. Δηλαδή το βλέπουμε σπάνια.
2: Δεν ήταν το πικ του το χθεσινό. Γιατί ξέρουμε ποιο είναι το πικ του Γκαρέ. Μπορεί βέβαια να το έχουμε ανακαλύψει ακόμα, είναι η αλήθεια. Αλλά τον έχουμε δει να κάνει και καλύτερες εμφανίσεις από τη χθεσινή.
0: Από αυτές που έχει κάνει το τελευταίο διάστημα ήταν.
2: Είναι η καλύτερη του φετινή σίγουρα.
0: Προφανώς.
2: Έχει κάνει νομίζω καλύτερες πέρυσι, αλλά ήταν πολύ καλή εμφάνιση. Θα το έδινα οριακά, δηλαδή στο 51-49 θα τον έβαζα τον Γκαρέ MVP. Γιατί και ο Κουαμέ θεωρώ ότι έχει κάνει εξαιρετικό παιχνίδι. Και ήταν το χθεσινό τουλάχιστον, γιατί κρίνουμε το χθεσινό δείγμα, η επιβεβαίωση. Του Γρηγορίου για το πόσο πιστεύει αυτό το δίδυμο μπροστά. Του Κουαμέ Καντεβέρε.
0: Το οποίο πρέπει να το βάλει και πιο νωρίς όμως.
2: Ο ίδιος φταίει που δεν το βάλε. Δεν του φταίει κανένας άλλος. Ο ίδιος φταίει που δεν το βάλε γιατί μου πέταξε το Μανού κατευθείαν μέσα. Πού πας. Εντάξει. Χθες δεν ένιωθε ότι ο Μανού έλειπε. Να το πω έτσι. Χωρίς να θέλω να τον μειώσω σε καμία περίπτωση.
0: Δεν θέλω να τον μειώσω τον Μανού, τον οποίο τον συμπαθώ και πάρα πολύ. Καλύτερα που έλειπε. Συγγνώμη. Δηλαδή που το διατυπώνω.
2: Γιατί αυτός που κάνει εκπομπή είπε κάτι τέτοιο για μένα.
0: Ποιος?
2: Όχι, θα πει ο Μανού.
0: Ναι. Όχι, δεν έχω, ναι. Δεν.
2: Απλά το θέμα είναι, ρε φίλε, ότι κάνει ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο είναι καταπληκτικό. Δεν έχει να πει κανένα τίποτα και να προσάψει τίποτα στην ομάδα για το πρώτο ημίχρονο. Είναι καταπληκτική η ομάδα με δεδομένες συνθήκες. Και πας στο δεύτερο ημίχρονο και τα κάνει μαντάρα δηλαδή τώρα. Όχι όπως τα έχει κάνει σε άλλα ματς. Αλλά το έκανες πάλι λίγο μαντάρα το παιχνίδι.
0: Πρέπει και είναι σημαντική αυτό η διατύπωση που θα πω. Πρέπει να βγει στην άμυνα με μεγαλύτερες εντάσεις. Δηλαδή, να πάρουμε λίγο παράδειγμα την μπασκετική ομάδα που μπήκανε μέσα και ήταν σαν σκυλιά του πολέμου να παίξουν άμυνα να επιτεθούν.
2: Χαλαρώσανε.
0: Όχι, δεν έχει λογική τώρα αυτό.
2: Είναι λάθος. Χαλάρωση, νοοτροπία. Εγώ το κατάλαβα και την ψηλιάστηκα στο ξεκίνημα που βλέπω τον Πετρίς να μαζεύει μια μπάλα πίσω στον δικό σου αμυντικό τρίτο και τον βλέπω να πηγαίνει χαλαρά και να μην φεύγει πιντάτα πάλι μπροστά. Χαλάρος. Εκεί κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Ναι, πολύ.
2: Και εκείνη ευθύνη του προπονητή κιόλα. Δεν είναι μόνο του παιχνιδιού.
0: Προπονητή είναι αυτό θα έπρεπε.
2: Δηλαδή μπαίνει στα αποδυτήρια σου μέχρι να κουζουλέ παιδιά, δεν τελείωσε τίποτα. Πάμε να βάλουμε κι άλλα. Και ήταν μια ευκαιρία να βάλει κι άλλα. Αλλά επειδή βέβαια δεν παίζει μόνο σου, το 3-4-3 του Βόλου άλλαξε τα δεδομένα του παιχνιδιού. Γιατί το 6 σκέφτηκε. Ο Μπράτσο 6 μου λέει κάτσε αλλάξω διάταξη. Να διαχειριστώ καλύτερα και τα δύο φόρ του Άρη και το πήγε καλύτερα με το 3-4-3.
0: Έβαλε και ποιοτικούς παίχτες στο δεύτερο μήχρονο, τον Καμπελά.
2: Καμπελά το λέγαμε ψυχούλα του.
0: Και ο Μπάρε πάρα πολύ καλός. Εγώ δεν ήξερα. Δηλαδή χθες τον είδα.
2: Πώς τους πήρε ο Βόλος.
0: Έχει παίξει Ισπανιόλ και Σαραγώσα συνεχόμενες χρονιές.
2: Δηλαδή, έχει μεντήλ που έλειπε χθες. Εντάξει, οκ.
0: Δέκα απουσίες και ο Βόλος.
2: Τον Καμπελά δεν ήταν όλα. Η δεκάδα δεν πειράχτηκε πολύ. Αν εξαιρέσει τον. Το Μεντίλ και το Μίγα δεν πειράχτηκε πολύ η δεκάδα του. Καλός ήταν. Σε καλή κατάσταση ήταν. Οι αλλαγές του ήταν το πρόβλημα. Αλλά ο Βόλος τώρα έχει Μεντίλ. Έχει τον Καμπελά. Έχει τον Μπαρέ. Έχει τον Γκόμπα που ήταν καλός θες. Έχει τον Τζόκα. Έχει καλή ομάδα. Δηλαδή αδικείται αυτή τη στιγμή τη βαθμολογική του θέση. Έχει βέβαια και δύσκολο πρόγραμμα στο ξεκίνημα. Και έχει και αυτό το μείον 3 το οποίο τον έχει φέρει σε αυτό το μείον 1. Στη βαθμολογία.
0: Ωραία, θα τα αναλύσουμε και τον Βόλο. Πάμε λίγο στο ερώτημα της εκπομπής.
2: Ποιος είναι MVP και στα δύο θέματα.
0: Ο MVP στο μπάσκετ είναι σχετικά εύκολος, αλλά βάλετε και
2: κάποιος
0: μια πιο.
2: Μπορεί να πάει να ανακαλύψει κάτι άλλο.
0: Πιο ψάχμενη απάντηση είναι για τον Ματ Μόργαν, φυσικά μιλάμε, ο οποίος ήταν και ο πρώτος σκόρερ, ο οποίος είχε 69 τρίποντα, έκανε μια αδιανόητη εμφάνιση προχθές με την ΝΑΕΚ. Στο ποδόσφαιρο τώρα, έτσι για να τα.
2: Θα διαφοροποιηθώ. Ναι. Ποιος είναι MVP στο μπάσκετ.
0: Στο μπάσκετ, για πες μας,
2: ποιον θα άμυνα.
0: Εντάξει.
2: Okay. Πάρα πολύ καλός ο Μήτρου Λόγκ. Για ακόμα θα το λέμε και θα το λέμε για αυτό το παιδί. Τον έχει βάλει ο άλλος. Ο άλλος τώρα, εντάξει, ντροπή να το λέμε.
0: Ο άλλος.
2: Ο άλλος, ποιος άλλος.
0: Ο κύριος Βασίλης Πανούλης είναι ο άλλος.
2: Ο coach Πανούλης λοιπόν. Ο άλλος το λέει όμως
0: ο
2: με
0: αγάπη. Μας. Ο captain my captain.
2: Στρατηγός.
0: Στρατηγός.
2: Στρατηγός.
0: Στρατηγικά αυτά δεν μ' άρεσαν. Δεν πήγανε καλά με τους σωστά. Στρατηγική πτέραρχη. Υποπτέραρχη και κύριε Δόγκανε και τέτοια δεν. Δεν πήγανε καλά.
2: Λοιπόν, ο Σπανούλης τον έχει βάλει σε ένα καλούπι πολύ γρήγορα. Μπράβο του. Γιατί μεγάλο κομμάτι τη άμυνα του πρώτη μήχρονο είναι δικό του. Κάνει πολύ καλή
0: δεν μπαίνει
2: δεν λέω MVP.
0: Ήταν ο Μόργαν, είναι ο
2: καλή δουλειά. Καλή δουλειά.
0: Είναι ο Κώστας που τον έβγαλαν και νωρίς οι διαιτητές με φάουλ.
2: Και τον Κώστα τον στρώνει.
0: Ναι.
2: Τον κάνει χρήσιμο.
0: Ήταν παίκτες οι οποίοι είχαν. Βασικά όλη η ομάδα ήταν καταπληκτική, αλλά κάποιοι οι οποίοι ξεκόσαν λίγο παραπάνω. Αλλά στο ποδόσφαιρο έχω πολλά ερωτηματικά γιατί παίξανε όλοι πάρα πολύ καλά. Και τώρα αδικείται αυτή η συνολική αξιολόγηση επειδή έγινε το 3-2 στο τέλος λόγω της αδυναμίας που έδειξαν στις έντρες και στις στημένες φάσεις.
2: Δύο κολοποσοδικές φάσεις
0: είναι του Βόλου. Αλλά ας πούμε, έχω να σου πω τώρα βλέποντας και λίγο πιο αναλυτικά τα νούμερα, γιατί δεν προλαβα να τα αναλύσω έτσι όπως θα ήθελα. Πετρίς, που έχεις και την εικόνα ότι έκανε τις φοβερές έντρες, καμιά πέντε έντρες, την ασίστ στο γκολ. 43-49 πετυχημένες πάσες, 89%, 74 επαφές με την μπάλα, 2 επαφές με την μπάλα στην αντίπαλη περιοχή. Έτσι, μιλάμε για.
2: Νομίζω ότι ο Φατιγκά θα πρέπει να μετανιώνει που είπε χθες ότι δεν φοβάμαι για το χέρι μου, δεν θέλω να ξεκινήσω.
0: Όχι, όχι, είναι πολύ καλύτερος ο Πετρής. Σαν παίκτης, εγώ το είπα και χθες.
2: Φαινόταν.
0: Ό,τι δηλαδή κάποιος μπορεί να πει ότι εγώ το είμαι πιο εξοικειωμένος με τον Φαντικά, ο Πετρής είναι καλύτερος.
2: Είναι πιο ταχυδυναμικός, πολύ πιο ταχυδυναμικός από τον Φαντικά.
0: Τα δύο ακραία μπακ ήταν φοβερά χθες. Και ο Ρίτσαρτς και ο Πετρής. Και σου λέω τώρα θα πρέπει να γίνει μια ανάλυση στην οποία θα πρέπει να ακροβατήσουμε ότι παιδιά κερδίσαμε, δεν χάσαμε τελικά στο τέλος. Ήταν μια νίκη 3-2. Αλλά και το θρίλερ που πήγε να δημιουργηθεί εκεί στο τελευταίο δεκάλεπτο με τις καθυστερήσεις είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αξιολογηθεί και θα πρέπει να το δει ο προπονητής 100%. Δηλαδή είχες καταπληκτική εμφάνιση από τους δύο ακραίους μπακ. Στη μεγαλύτερη διάρκεια το Φαμπιάνο γκολ πάλι, πολλές τελικές προσπάθειες. Κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Ράσιτς, κάτι μπαλιές στο γκολ εκεί στο
2: Καντεβέρε. Χόγκλε πολύ καλός.
0: Χόγκλε, ο πιο minimal half που έχω δει, έκανε τα απαραίτητα. και χωρίς να φορτσάρει κιόλας, αλλά και χωρίς να εκτεθεί, πάσαρε, κατεύθυνε. Μένα που μου έκανε εντύπωση ο μινιμαλιστικό. Δηλαδή δεν.
2: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα με το Χόγκλα και το πρόβλημα και το εμπόδιο, όχι το εμπόδιο, ο βαθμός δυσκολίας που ανεβαίνει για το Χόγκλα. Είναι ένα παιδί το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχασε όλη την προετοιμασία.
0: Ναι, ναι, ναι, okay.
2: Ένα, ότι ακόμα.
0: Έκανε επέμβαση, έκανε.
2: Έκανε επέμβαση, στρώνει ακόμα τη φυσική του κατάσταση και τις εντάσεις του. Επίσης είναι ένα παιδί το οποίο πρέπει να τρέχει και για το Ράσιτ σε κάποιες περιπτώσεις. Και όχι μόνο καλύψει, για τον εαυτό ναι. του. Οπότε είναι φυσιολογικό ακόμα να μην μπορεί να βγάλει παραπάνω από 70 λεπτά. Το πρόβλημα είναι, και το είπε και ο προπονητής, το βλέπουμε βέβαια, το έχουμε δει και σε άλλα μας και το έχουμε συζητήσει. Το πρόβλημα είναι π.χ. Βγαίνει ο Χόγκλα. Βάζεις πάλι το Γένσεν, γιατί γίνανε και λάθη από τον προπονητή. Εγώ θεωρώ πως διαχειρίστηκε εξαιρετικά την ομάδα ο Γρηγορίου στο πρώτο ημίχρονο και δεν θα του το πάρω επειδή ήταν η ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο όπως ήταν.
0: Όχι, ρε.
2: Άλλο τα θετικά.
0: Όχι, αλλά
2: άλλο
0: θα πρέπει να γίνει και μια διαφορετική αξιολόγηση.
2: Ναι. Οι αλλαγές.
0: Συγγνώμη, σε διακόπτω. Προετοιμασία, επιλογές βασικής ενδεκάδας, διαχείριση και απόδοση στο πρώτο ημίχρονο. Και το δεύτερο είναι λάθος διαχείριση πνευματική που θα πρέπει να το κάνει αυτό ο προπονητής. Λάθος αλλαγές. Και λάθος σε πρόσωπα 100%.
2: Γένσεν στα χαφ δεν υπάρχει.
0: Όχι να σου πω.
2: Όταν έχεις το Γαλανόπουλο πλέον πάλι, Γένσεν στα χαφ για μένα.
0: Ήταν η μόνη ουσιαστική αλλαγή. Έτσι, ο Γαλανόπουλος έπαιξε λιγότερο από όλους, αλλά από τις αλλαγές είναι και ο μόνος που έκανε και δύο θετικές ενέργειες.
2: Επίσης, καταλάβαμε όλοι για ποιο λόγο μπήκε χθες ο Μύρ. Για να του τονώσουμε λίγο την ψυχολογία.
0: Όχι, όχι, φίλε, άκου λίγο.
2: Αλλά εδώ δεν είμαστε ίδρυμα.
0: Όχι, όχι.
2: Γιατί άμα δεν μπορεί. Να μην παίζει.
0: Και οι άλλες αλλαγές.
2: Τελειώσαμε.
0: Και οι άλλες αλλαγές έγιναν με αυτό το σκεπτικό. Δηλαδή, όταν προσπαθείς να βολέψεις το Φαντιγκά και τον βάζεις δεξιό εξτρέμ, είναι σαν να λες, αδερφέ, επειδή ήσουν στην προετοιμασία και επειδή έπαιξες καλά και επειδή τώρα είστε δύο που φαίνεστε εισάξιοι, αλλά για μένα καλύτερος είναι ο Πετρής, προσωπική άποψη λέω εγώ, να σε βολέψω και σένα. Δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να πάμε με την λογική.
2: Και αυτή είναι τα λάθος.
0: Με τη λογική. 100% λάθος. Έχεις τον Παλάσιο. Έχεις κανονικό. Γιατί να αλλάξεις θέσεις στους παίκτες για να τους βολέψεις ψυχολογικά να τους κάνεις.
2: Όχι, ξέρεις που θα το κάνω αυτό. Αυτή την αλλαγή. Θα την κάνω μέσα στο Καραϊσκάκης με τον Ολυμπιακό. Θα την κάνω μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια με την ΑΕΚ.
0: Πουθενά εγώ δεν την έκανα.
2: Όχι, θα την κάνεις σε συγκεκριμένα παιχνίδια. Σε μάτσο όπως το χθεσινό που μπορείς και έχεις τους χώρους γιατί ο Βόλος πήγε στο τέλος όλα για όλα.
0: Όταν
2: πας στην
0: λογική
2: να τελειώσει το παιχνίδι.
0: Αν παίχτησε άλλη θέση, κάνεις κάτι λάθος πάντα. Δηλαδή υπό προϋποθέσεις και μόνο και χωρίς να υπάρχει λόγος. Δεν υπήρχε λόγος.
2: Σέβομαι ορισμένα τρικ. Χθες για μένα αυτό ήταν περιττό. Έχεις τον Παλάσιο, μπορείς να βάλεις τον Παλάσιο.
0: Βάλε έναν άλλον, ναι. Βάλε έναν άλλον. Και επίσης έχουμε δει ότι αυτός ο ρόλος στον Γένσεν δεν ταιριάζει. Μα εκεί ανάμεσα στα στόπερ. Δεν βοηθάει.
2: Βάλ τον στόπερ. Καλύτερα. Τελειώσαμε. Ο Γένσεν είναι στόπερ.
0: Πραγματικά.
2: Είναι ναι. καλύτερη θέση του.
0: Βάλ τον στόπερ και πες τον Σούταλο και τον Φαμπιάνο που έχουν και καλύτερο κατέβασμα της μπάλας και καλύτερες μεταβιβάσεις να αναλάβουν ένα πιο προωθημένο ρόλο.
2: Σούταλο.
0: Οι αλλαγές. Σούταλο πήρε μια χρυσή κάρτα στο 3-0, τράβηξε μια φάση. Ούτε καν την
2: πρώτη. Ευτυχώς πρώτη. Δεν είχε άλλη.
0: Δεν είχε πάρει μια ακόμα.
2: Που το κοίταξε την ώρα του αγώνα, όχι. Δεν πρέπει να έχει άλλη. Εκτός αν μου διέφυγε, είδα μπήκα λίγο τα στατιστικά του μια γρηγοράδα γιατί είχα και μετάδοση εκείνη την ώρα και είδα ότι δεν έχει πάρει άλλη κάρτα. Στο πρωτάθλημα, κάτσε να ξαναδώ. Περίμενα και νομίζω ότι δεν έχει πάρει.
0: Στο κύπελο πήρε μία. Πού πήρε κάτι. Έχει πάρει μία κάρτα σίγουρα.
2: Μία κίτρινη έχει. Μία έχει. Μία έχει. Μία έχει.
0: Συνολικά.
2: Μία έχει στο πρωτάθλημα μέχρι στιγμής. Με ακόμα δύο χάνει παιχνίδι. Mm-hmm. Και έχει τη σημασία του γιατί το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα την Παρασκευή ότι αν θα απουσιάσει γιατί είναι τραυματίας. Το επιβεβαίωσε και ο Γρηγορίου δηλώσει του χθες. Και σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών, παιδιά, σημαίνει μίνιμουμ ένα μήνα. Έξω. Οπότε έχει μείνει σαν στόπερ με το Φαμπιάνο, το Σούταλο.
0: Εμένα και σένα.
2: Το Γένσεν, τον Γκάμτσι, τον Μπλιάκο και τον Παπαδόπουλο. Μάλιστα. Αυτοί είμαστε πλέον σαν στόπερ.
0: Ναι.
2: Οπότε πρέπει βαστάτε, εσείς που είστε τώρα, βαστάτε. Όπως επίσης, γιατί να μείνει ο Γκάμτσι στην αποστολή χθες.
0: Ήταν ο Γένσεν, πες ότι μπορεί να παίξει στόπερ.
2: Γιατί να μείνει ο Γκάμτσι.
0: Και τα λοιπά.
2: Για να έχει ένα καθαρό κεντρικό αμυντικό, γιατί να μην τον βάλουμε. Θεωρούμε δηλαδή τόσο πολύ ότι δεν κάνει.
0: Νομίζω ότι είναι πολύ δευτερευούση σημασία τώρα.
2: Όχι, αυτές οι λεπτομέρειες είναι καμιά φορά που κάνουν διαφορά. Υπάρχουν άλλα ζητήματα σοβαρότερα βέβαια.
0: Έχω την αίσθηση ότι δεν τον θεωρεί έτοιμο κανεί στην ομάδα ότι μπορεί να μπει ο Γκάμτσι και να έχει κάποιο ρόλο.
2: Στα φιλικά σου φορέ τον είδαμε δεν ήταν κακό. Δεν σου λέω ήταν και τέλειο, έκανε και λάθη. Είχε αδυναμίες. Αλλά φυσιολογικό είναι να έχει αδυναμίες. Θα ακούσει κάποιο τώρα όλα αυτά που λέμε τον Πλιάκο 5 λεπτά και νομίζω ότι την κερδίσαμε.
0: Όχι, γι' αυτό λέμε ότι η διαχείριση πρέπει να είναι. Γιατί είναι νίκη για την ομάδα. Είναι μια εξαιρετική εμφάνιση στο πρώτο μήχρονο, αλλά προφανώς και θα πρέπει να αναδειχτούν γιατί δεν την πλήρωσες εχθές. Αν και ο Μαυρούκος την πήρε την κεφαλιά στο μοναδικό λάθος που έκανε και ο Βέλιο. Γιατί σε ένα επίπεδο πολυτιμότητας και ο Βέλιο κάνει δύο καταπληκτικές επεμβάσεις. Κάνει και τη μεσολογγήσια έξοδο φυσικά εκεί στο 90 να μας αφήσει στον τόπο χτυπά ξύλο. Αλλά ευτυχώς κεφαλιά του Γκανέζου, τον οποίο δεν μπορώ να τον ταυτοποιήσω με το όνομα του, με.
3: Δεν το μπορώ να το θυμηθώ.
0: Τσουκουάγκατσι, Τσακουάγκατσι.
2: Πάντα έπρεπε να γυρίζω το βλέμμα μου στα χαρτιά.
0: Στο χαρτί, στο χαρτί.
2: Για να βλέπω. Ναι. Πώς το λέγανε, ο Γιακά. Όχι, τέλος πάντων, όχι. Η επέμβαση του Βέλιο Σουσούντου Γκονζάλε στο πρώτο ήταν πάρα πολύ καλή. Εκείνη ήταν πολύ δύσκολη. Βέβαια, την επέμβαση του αγώνα την κάνει ο Σκιαμπάνη στην κεφαλιά του Ράσιτ, που νομίζω είναι η επέμβαση τη αγωνιστική.
0: Ατζιάγκα.
2: Πώς?
0: Εγώ έτσι τον έλεγα, Ατζιάγκα. Έτσι τον έλεγα από του Σαββόπουλου, τον πήρα και εγώ. Ατζιάγκα.
2: Όχι, Ατζιάγκα. Εγώ πώς τον έλεγα, περίμενα. Κάτσα το δω που είναι.
0: Που ήταν και ο καλύτερος, έτσι. Ήταν δηλαδή από τους...
2: Αγιάκουα, εγώ τον έλεγα.
0: Αγιάκουα, Ατζιάγκα.
2: Αγιάκουα.
0: Ναι. Okay.
2: Αγιάκουα τον έλεγα.
0: Ναι, πάντως ο Βόλος έβαλε τρεις αλλαγές, γιατί τώρα τις βλέπω. Καμπελά, Ρετζής, όπως λέγεται και αυτός, και Μπαρέ, οι οποίοι άλλαξαν όλη την εικόνα. Ναι, που είναι παίκτες με ποιότητα.
2: Δεν την άλλαξα μόνο αυτή.
0: Συν τον Μπεχταρά, τον Γκονζάλες, έτσι. Τον οποίο εγώ μέσα σε όλες τις
2: τον έπαιρνες.
0: Είναι γιατί δεν πήραμε εμείς τον Ματίας Γκονζάλες, έτσι. Που έπαιζε και είχε πολύ λίγες συμμετοχές στην Banfield.
2: Να πάρουμε ένα εξτρέμα ακόμα.
0: Έναν εξτρέμα ακόμα. Στα 24. Ο Ματιάς.
2: Καλή ηλικία. Και καλή ηλικία.
0: Παιχταράς που θα λέγει εκεί. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο Ματιάς.
2: Πότε λήγει το συμβόλαιο του
0: Γκονζάλες. Για δες λίγο πότε λήγει το συμβόλαιο.
2: Κάτσε πως κάνουμε κίνηση το καλοκαίρι.
0: Ψάχνουμε ήδη τις μεταγραφές. Άρα για να το στρογγυλέψουμε, ψάχνουμε MVP στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Για μένα στο ποδόσφαιρο είναι δύσκολη επιλογή.
2: Το 28.
0: Γιατί είναι πολύ καλή η εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο. Και στο μπάσκετ επίσης είναι πολύ δύσκολη η επιλογή. Παύλα εύκολη, γιατί είναι ο Ματ Μόργαν που έβαλε τους περισσότερους πόντους, που συστήθηκε στο κοινό, τον μπασκετικό του Άρη. Γενικότερα της ΑΕΚ, που τον είδανε και από την καλή και από την ανάποδη.
2: Μ' αρέσει που βλέπω την ομάδα σε κάθε μάτς να έχει και ένα διαφορετικό παίχτη μπροστά. Δηλαδή στις νίκες. Ο μόνος σταθερός βέβαια που υπάρχει. Και του το δίνω, και εντάξει, γιατί είναι αυτός που είναι. Είναι ο Έρλ, ο οποίος σε όλα τα παιχνίδια κάτι θα δώσει. Σε πόντους, σε rebound. Είναι σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο το οποίο είναι πολύ καλό. Με τη Λεμάν είχε στο Λιντέλ.
0: Ο Έρλ στα δύο τελευταία παιχνίδια είναι σαν αυτούς που πηγαίνουν από νωρίς στο γραφείο, τακτοποιούν όλες τις δουλειές. Γιατί βάζει το πρώτο ημίχρονο 10-15 πόντους. Το έκανε και με την Μπούργος, το έκανε και με την.
2: Και μετά κάθε Σταυροπόδη.
0: Και με την ΑΕΚ, μετά κάθε Σταυροπόδη.
2: Μετά κάθε Σταυροπόδη.
0: Παιδιά, τη δουλειά μου την έκανα. Πλάκα
2: κάτι τώρα, εσύ τα υπόλοιπα.
0: Αλλά είναι φοβερό ότι μπαίνει μέσα και είναι το πρώτο σημείο αναφορά στην επίθεση για τον Άρη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Είχες λοιπόν το Λιντέλ με τη Λεμάν, είχες τον Δημητρίεβιτς με την Μπούργκος, είχες τον Μόργαν με την ΑΕΚ και δεν έχει πάρει ακόμα μπρος το Λιόπουλος. Mm-hmm. Που ακόμα δεν θα το βρει και αυτός κάποια στιγμή. Θα έρθει και το δικό του ματς, μπορεί να είναι μεθαύριο με την Ντερτόνα, Ντεϊτόνα, Τορτόνα, Κρεμονέζε, πώς τη λένε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, μπορεί να είναι
0: άλλους, και άλλους.
2: Αλλά έχεις διαφορετικούς πρωταγωνιστές και αυτό δείχνει και το βάθος, δείχνει και την ποιότητα, δείχνει το ότι πήρε scorers. Και ότι όταν δεν θα σου βγει ο Δημητρίεβιτς ή δεν θα σου βγει ο Λιντέλ ή δεν θα σου βγει ο Μόργαν, όχι προφανώς όλοι μέσα σε ένα παιχνίδι, έχεις εναλλακτικές. Αν σου κλείσουν τον ένα, το έχει δηλώσει ωραία ο Φίσακ, ότι λέει δεν είχαμε λύση για να μπλοκάρουμε όλα τα του Άρη. Γιατί ο Άρης είναι μια ομάδα που επιθετικά παιδιά έχει πολλά του. Αλλά το κλειδί το Σάββατο ήταν η άμυνα. Δηλαδή το ότι έχεις περιορίσει την ΑΕΚ 21 πόντους στο πρώτο ημίχρονο είναι εντυπωσιακό. Και έχεις βάλει σε 41. Και επίσης ήταν η πρώτη φορά. Που δεν μπόρεσε η ομάδα να το κάνει ούτε με τη Λεμάν, δεν μπόρεσε να το κάνει ούτε με την Μπούργκος, ότι όταν πάτησε το πόδι στον γκάζι και έφυγε, δεν χαλάρωσε μετά. Το κράτησε. Γιατί και η Μπούργκος επέστρεψε, και η Λεμάν επέστρεψε, η Άκη δεν επέστρεψε. Γιατί ήσουν εσύ αυτός που έπρεπε να ήσουν, και το κράτησες σε ένα επίπεδο που όλοι μιλούσαν για την τριαντάρα που έριξε ο Άρης στην ΑΕΚ το περασμένο Σάββατο.
0: Λοιπόν, πάμε σε μια.
2: Διάλειμμα.
0: Έχουμε να βγούμε σε 50 εκπομπές σήμερα και μας φέρνει τηλέφωνο ο μεταφορέας να κάνουμε την ώρα που τον βολεύει. Να φέρει το κρεβάτι του παιδιού. Κάπου πρέπει να κοιμάται και το παιδί. Πάμε στις πρώτες καλημέρες. Κατέληξες στον Γκουαμέ ή στον Γκαρέ.
2: Γκαρέ
0: θα βάλεις. Θα πάρω και εγώ Γκαρέ γιατί.
2: Ο Μπεχαμίνο.
0: Προφανώς και μπορεί να κάνει περισσότερα πράγματα, αλλά.
2: Για χθες ήταν καλό.
0: Ήταν, δηλαδή πήρε πέναλτι, έδωσε επί της ουσίας δύο ασίστ. Εντάξει, και ατομιστή σε κάποιες φάσεις χάλασε και δεν μπορεί να τα κάνεις όλα τέλεια. Δεν αναφερθήκαμε στον Μπρούμα, έτσι, ο οποίος έκανε καταπληκτικό ντεμπούτο με τον Άρη. Είχα μια αμφιβολία προερχόμενος από αγωνιστική απραξία ενός έτους, αν μπορεί να τον δούμε. Δηλαδή, είχα μια ανασφάλεια ότι επειδή τον εκτιμώ πάρα πολύ σαν ποδοσφαιριστή, από την εικόνα που έχω από τις ομάδες που έχει παίξει στο παρελθόν. Είχα αυτή την ανασφάλεια αν θα είναι, ξέρεις, δηλαδή σε ένα επίπεδο να μου θυμίζει κάτι αυτό τον παίκτη. Μου τον θύμισε 100% στο διάστημα που έπαιξε, να μην σου πω και με το παραπάνω κιόλας, δηλαδή με αυτά που έκανε.
2: Αυτό που κάνει, που παίρνει την εξωτερική.
0: Δηλαδή τα πάντα κάνει, ναι.
2: Δεν πάει προς... Όταν πάει στον άστε εναντίον ενός, δεν πάει, παίρνει τον εσωτερικό διάδρομο με τον αμυντικό, παίρνει τον εξωτερικό και τις περισσότερες φορές, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις την έχασε, τον τρώει στο sprint. Έχει έκρηξη τα πρώτα βήματα ο Μπρούμα και έχει και ποιότητα. Δεν είναι έτοιμος και ήταν δεδομένο ότι δεν θα μπορούσε να παίξει όλο το 90 λεπτό. Απλά ήρθε η συνθήκη έτσι που ο Γιαννιώτας έλειπε, γιατί αν ο Γιαννιώτας ήταν, θα ξεκινούσε και θα τον έβαζε τον Μπρούμα αλλαγή. Το πλάνο ήταν αυτό.
0: Αποδείχθηκε ότι μπορούσε να παίξει.
2: Όχι, σου έβγαλε ένα ποιοτικό 70 λεπτό. Πάρα πολύ καλό. Το θέμα είναι ότι όταν βγαίνουν οι άλλοι, πέφτουν. Δηλαδή, όταν βγαίνει η βασική ομάδα, πρώτο ημίχρονο με τον Ηρακλή, δεύτερο ημίχρονο με τον Ηρακλή, πρόβλημα. Δεύτερο ημίχρονο με τον Βόλο, όχι όλο βέβαια, και εκεί για μένα είναι μια βασική διαφοροποίηση. Από το 70 και μετά ανεβαίνει πάλι. Βρίσκει κάτι. Δεν είσαι κακό. Αυτό που είπε ο Μπράτσο τώρα, ήμασταν κυρίαρχοι στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Όχι, κόντρα στη...
2: Ήταν υπερβολή. Για 25 λεπτά ο Βόλος ήταν καλύτερο στο Άρη. Ναι. Από το 70 και μετά όμω δεν ήταν τόσο καλύτερο.
0: Όχι, το γκολ ήταν κόντρα στη ροή και αποστημένη φάση. Και από φάουλ το οποίο.
2: Χάζω φάουλ.
0: Έπεσε ο Μπαρέ. Ήταν τρία άτομα και κατάφερε ο Μπαρέ να του πάρει το, ναι, το φάουλ. Δηλαδή γυρίζει ο Πετρή εκεί την πλάτη. Τι τον γυρίζει. Πάνε μάρκαρε τον κανονικά. Μην κάνετε φάουλ, ήταν τρεις με έναν. Δηλαδή, ο Μπαρέ εκείνη τη φάση δεν έχει χώρο που να πάει και κάνει διαγώνια κίνηση και πέφτει πάνω στους τρεις που καλύπταν τη δεξιά πλευρά και πήρε το φάουλ. Αυτά πρέπει να τα δει ο Γρηγορίου όμως, έτσι. Αυτά θα πρέπει
2: και
0: να
2: έχει
0: τα...
2: αξία αυτά να τα συζητάμε, παιδιά, στις νίκες. Στις ήττες τραβά βρίσκεις. Και όλο μπορεί να λέμε, ω, μα χάνει ομάδα. Εννοείται. Αυτά τώρα στις νίκες έχει αξία.
0: Και κάρτα του Σούταλο απαράδεκτη που ήταν πάρα πολύ καλό κατά τα άλλα χθες. Δεν έχει λόγο και να στο 3-0 να πάρει κάρτα που ξέρει ότι στα στόπερ αδερφέ είμαστε τσίμα-τσίμα με τον Παύλο Τσίμα.
2: Πάνω σε εντάσει, πάνω σε στο αγώνα δικαιούται να έχει και μια χαζή απόφαση ο Σούταλο που είναι κατά τα άλλα πάρα πολύ καλό.
0: Όχι, εγώ θέλω τέλεια. Δεν...
2: Τέλειο δεν μπορεί να έχει το τέλειο.
0: Στο 3-0 δεν έχει λόγο να πα να τραβά. Και τι ένταση. Το μάτι ήταν σαν.
2: Πώς το λένε. Σφιγμή που λέμε, ρε Φώτη. Σφιγμή. Είναι ανεβασμένη. Είναι παίχτε σε μια κατάσταση ιδιαίτερη. Εντάξει, ήταν μια χαζή κάρτα. Δεν το δικαιολογώ. Χαζή ήταν η κάρτα.
0: Άρα λοιπόν. Πάμε για Γκαρέ Μόργαν. Δύσκολη απόφαση γιατί πολλοί είχαν καλή απόδοση. Εγώ σε αυτού θα.
2: Στον μπάσκετ είναι ξεκάθαρο. Στον ποδόσφαιρο τώρα εντάξει, άλλο μπορεί να πει ο Κουαμέ.
0: Κουαμέ, ναι, και ο Κουαμέ μπαίνει 100%.
2: Το θέμα είναι ότι στην μπάλα, επειδή βλέπω διάφορα σχόλια από χθες, η ομάδα έδειξε ότι δούλεψε στη διακοπή. Το πρόβλημα είναι ότι δεν το έδειξε για μεγαλύτερο διάστημα από αυτό που έπρεπε. Το έδειξε 45. Το έδειξε για 60 λεπτά. Ότι δούλεψε. Θέλει λίγο παραπάνω και στο κακό της διάστημα να μην εκτέθηκε τόσο. Που βέβαια χθες σε ροή αγώνα δεν εκτέθηκε. Θα σου κάνει και ο Βόλος φάση όπως σου έκανε με τον Κόμπα και με τον, και με τον Γκονζάλες. Το πρόβλημα είναι στημένες μπάλες. Έχεις πάλι. Και σε ποιο μάτσα ακόμα έχουμε φάει πάλι γκολ στον αέρα. Έχουμε ξαναφάει. Έχεις φάει
0: Καλαμάτα, δύο γκολ.
2: Με την Καλαμάτα. Το ένα ήταν κόντρα. Το ένα ήταν κόντρα, το ένα ήταν στον αέρα. Έχεις φάει τρία σίγουρα. Αν μου διαφεύγει κάτω κάποιο.
0: Και με την ΑΕΚ.
2: Το θυμίστε εσείς.
0: Είχαμε εκδείξει και το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ στην ΑΕΚ. Έτσι. Γιατί εδώ θα έχει. Ήταν η απάντηση. Πήρε ο Σπανούλης, έδωσε απάντηση για το.
2: Σπανούλης, σολαγετζάκι.
0: Ούτε καν το σκορ δεν θέλω να λέω. Όπως δεν θέλουν οι φίλοι της ΑΕΚ να θυμούνται το σκορ αυτό, έτσι και εγώ δεν θέλω να βέβαια. Πήραμε σε ένα επίπεδο παδικό, ρε παιδί μου, και σε ένα επίπεδο έτσι.
2: Το ρεφάγαμε λίγο.
0: Για να...
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι λέει και ο λαός. Σιαμπάνης MVP στο παιχνίδι Λεωαργίου, που στέλνει πάλι μια κορασίδα καταπληκτική για να παρομοιάσει την πόσο χάνουμε αυθαλμό ήταν ο μπασκετικός.
2: Τι απόκριση έκανε ο Σιαμπάνης, ρε φίλοι.
0: Με ανάποδη κίνηση και με.
2: Ανάποδη φορά δηλαδή το έβγαλε.
0: Και με ανάποδο χέρι. Και ο Βέλιο έκανε όμως δύο πολύ σημαντικές επεμβάσεις. Καλημέρα, παιδιά. Φώτη, τα έλεγες Παρασκευή, αλλά ο Νίκος έκραζε και γελάει.
2: Για ποιο πράγμα? Για τη διαφορά στο μπάσκετ εννοεί.
0: Εγώ το βλέπα σφιχτό. Το τεχνικό ντέρμπι του.
2: Αυτός που δικαιώθηκε, εκτός αέρα βέβαια, το ζητούσα μαζί του, ήταν ο δασκάλου.
0: Δασκάλου.
2: Το είχε πει πόσο, πόσο είχε πει ο Γιάννης.
0: 25 είχε πει κάτι.
2: 20-25 είχε πει.
0: Και εγώ τον λέω, σιγά ρε Γιάννη, εντάξει, ρέμψε.
2: Δασκάλου σε ρε φίλε, βλέπεις μπροστά.
0: Συγκρεμία.
2: 30 χρόνια ρεπορτάζ μπάσκετ.
0: Σπύρο, άμα θες, διευκρίνησε λίγο. Με MVP Μόργαν και Βέλιο. Ο Βέλιο υπό προϋπόθεση, μια και λέμε για τον πολυτιμότερο.
2: Δεν τον βάζω, όχι.
0: Σε μάτσο το οποίο ήταν 3-0, δεν έκανε δύο επεμβάσεις. Ναι, okay.
2: MVP όχι.
0: Του χρεώνω την κακή έξοδο στο
2: φινάλε.
0: Καλημέρα, ρε παιδιά. Επιτέλους ένα ήρεμο περίπου Σαββατοκύριακο. Μόνο τον μπάσκετ γυναικών δεν κέρδισε, αλλά αρχή είναι. Μακάρι να στρώσει το ποδόσφαιρο, γιατί με τη χειρότερη άμα του πρωταθλήματος, όσο καλή και αν είναι η επίθεση, δεν θα αλλάξει κάτι. Πάλι φάγαμε χθες δύο γκολ. Ενώ λέγαμε ότι θα πρέπει να το κρατήσεις. Γιατί λέγαμε να φτιάξουμε λίγο και τα στατιστικά μας. Έτσι λέγαμε στο ημίχρονο. Που ήταν 3-0, να το κρατήσουμε κάπως. Πάλι τα στατιστικά στην άμυνα τα διαλύσαμε. MVP θα πω Βέλιο. Να, έχει ρεύμα ο Βέλιο. Κανείς δεν θα το πει, οπότε θα προτυπήσω. Μπα, ήδη 2-2, Παναγιώτη είναι ο
2: Δεν πάνε σε προφανές τώρα, δεν πάνε σε προφανές.
0: Ρε Σιφωτάρα, λέει ο Νίκος, στο ημίχρονο μην κάνεις story. Παιδιά, είναι κάτι το οποίο το λέω και το έχω και πώς το λένε, το έχω και σημάδι και τα λοιπά. Αλλά έτσι όπως έβλεπα το παιχνίδι στο ημίχρονο, λέω, αν δεν γίνει τώρα κατ' εξαίρεση για μία και μοναδική φορά και χωρίς να το ξανακάνουμε ποστάρισμα στο ημίχρονο, έτσι όπως είναι η κατάσταση, δηλαδή να προέρχεσαι από νίκη 30 πόντων στο μπάσκετ και να είναι 3-0 στο ημίχρονο το ποδόσφαιρο, λέω δεν θα γίνει ποτέ. Δεν περνούσε ποτέ φυσικά από το, έτσι βλέποντας την εικόνα των ομάδων και έχοντας πάντα αυτή την ανασφάλεια, έτσι, ότι κάτι μπορεί να στραβώσει. Αλλά πήρα την τελική απόφαση εκεί, λέω θα το κάνω τώρα γιατί μπορεί να χαθεί και το momentum. Και να που πήγε να στραβώσει αυτή η φάση. Δεν θα ξαναγίνει. Τα Καντεμιάνος λέει είναι απέναντι στο σωματείο και κακοπροαίρετοι κάποιοι.
2: Άμα δεν τελειώσει το μάτς, άστο και εσύ τώρα, μην το μέλετε.
0: 3-0 ημίχρονο, να πού να.
2: Καλά, άξιζε.
0: Το μόνο σημάδι το οποίο με έκανε έτσι λίγο, ξέρεις, να το σκεφτώ παραπάνω, το σημάδι του χαμένου πέναλτι. Γιατί και εδώ μιλάμε για μια αστοχία που θα πρέπει να την διορθώσει για μένα 100% και σε αυτό ο προπονητής, που θα πρέπει να αναθέσει σε ένα συγκεκριμένο παίκτη να τις εκτελέσεις.
2: Δεν υπάρχει, πέναλτι, επειδή ρωτάει κόσμος από χθες, δεν υπάρχει, εγώ τουλάχιστον αυτό ξέρω, παιδιά, δεν υπάρχει ιεραρχία στα πέναλτι. Η βάση είναι, όχι, ο Ράσιτς.
0: Αυτό ισχύει τώρα. Αυτό ισχύει που λες, έτσι. Είναι λάθος.
2: Είναι λάθος, το ξέρω.
0: Σήμερα το πρωί.
2: Η βάση είναι ο Ράσιτς. Ναι. Ποιο είναι το λάθος όμως, γιατί το έχουμε δει και σε άλλα πέναλτι. Πόσα έχουμε, 4 έχουμε κερδίσει φέτος. 4 έχουμε
0: κερδίσει. Ένα έβαλε ο Ράσιτς. Ένα έχασε, ναι, με τον.
2: 2.
0: Το χθεσινό.
2: 3. Έχουμε άλλο.
0: Με τον Όφη το έχασε, με την Καλαμάτα το έβαλε.
2: Δεν έχουμε άλλο.
0: Αυτά πρέπει να τα πούμε.
2: Όχι, πέναλτι. Με Ηρακλή δεν πήγαμε, με Πάουκ δεν πήγαμε, με Άκ δεν πήγαμε. Είναι 3 πέναλτι. Ναι. Και με τον Όφη το θυμάμαι που είχε γίνει αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να πηγαίνει, πριν εκτελεστεί το πέναλτι, να μαζεύονται γύρω από τον Ράσιτς και να τον πιάνουν στον πυρμπύρι. Ποιος θα το πάρει. Δηλαδή, πάει χθες ο Καντεβέρ, ενώ από την πρώτη στιγμή ο Ράσιτς έχει πάρει την μπάλα και πάει να τη βάλει στην άσπρη βούλα. Και πάει ο άλλος και τον πιάνει στον πυρμπύρι, που του λέει επί τη ουσία, διαβάζω τη γλώσσα του σώματος, άσε το κάνω εγώ. Και ο Ράτσι του τη δίνει και φεύγει, αγκαλιάζεται και φεύγει. Όχι, ρε φίλε. Όχι. Ένας, θα υπάρχει σειρά. Ράσιτς, ωραία. Μετά Φαμπιάνο.
0: Ραδεκτό.
2: Και άντε το παίρνεις. Και άντε θα το πάρεις το πέναλτι. Ωραία. Ρε τι εκτέλεση είναι αυτή, ρε. Μου κάνεις βηματάκια τσικιτσίκι, τσικιτσίκι και μου κάνεις αυτό το ψόφιο. Δηλαδή και με το κακό του πόδι κιόλας.
0: Όχι, όχι, δεν υπάρχει αυτό.
2: Τι είναι αυτό τώρα το οποίο κάνεις, που το ρεφάρεις μετά, ναι, γιατί είναι τρομερή η κίνησή σου, τρομερή και η πάσα του Ράσιτς με το εξωτερικό τώρα είναι, μιλάμε, εντάξει, επίπεδο. Και το ρεφάρεις, αλλά και πάλι, μπορεί να μην σου καθόταν αυτή η φάση και να μην το ρεφάρεις.
0: Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι σήμερα, δεν ξέρω αν έχουν ρεπό προπόνηση.
2: Νομίζω από θεραπεία.
0: Τρίτη δεν παίρνουν το ρεπό.
2: Ναι, σύντομα.
0: Okay. Ιεραρχία στα πέναλτι.
2: Τελείως.
0: Παίζει ο Ράσιτς, το κάνει ο Ράσιτς. Δεν ξέρω, να βρει τον καλύτερο. Το Φαμπιάνο, το Σούταλο, το Βέλιο, δεν ξέρω ποιον θα. Το Βέλιο, δεν ξέρω ποιον θα βάλει.
2: Καλημέρα, Λέκο. Ναι.
0: Θα πρέπει να βρούνε τον εκτελεστή τον πέναλτι. Να δουν ποιος είναι ο καλύτερος και αυτή η επιλογή να στηριχτεί ακόμα και αν χάσει ένα πέναλτι. Δηλαδή, αν από όλους τους υπόλοιπους είναι ο Ράσιτς ο καλύτερος και οι υπόλοιποι τα εκτελούν σαν τον Καντεβέρε, παρά το γεγονός ότι το χάσε και ο Ράσιτς με τον Ηρακλή, θα πρέπει να τα εκτελεί ο Ράσιτς τα πέναλτι. Είναι ο Φαμπιάνο αυτός που τον έχουμε δει, ότι μπορεί τουλάχιστον να τη στείλει την μπάλα στα δίκτυα από τις εκτελέσεις πέναλτι. Είναι ο Γκαρέ που δεν τον έχουμε δει. Δεν ξέρω ποιος. Είχαμε το Μωρόν, δηλαδή, σημείο αναφοράς. Είχε βάλει πόσα, 10 συνεχόμενα, πόσα.
2: Ναι, ναι.
0: 19, πόσα δεν τον καν θυμάμαι.
2: 11 στα 12. Έχει χάσει πέναλτι.
0: Έχει χάσει ένα.
2: Έχει χάσει ένα. 11 στα 12 νομίζω.
0: Έχει χάσει ένα.
2: Αν θυμάμαι καλά.
0: Ντερτόνα λέγεται η ομάδα, Τορτόνα λέγεται η πόλη. Εντάξει, αν το.
2: Τορτόνα, Ντερτόνα.
0: Ναι. Λέγοντας την Τορτόνα, είναι σαν να λένε παίζουμε στη Θεσσαλονίκη και όχι στον Άρη. Εντάξει, Άρη στη Θεσσαλονίκη είναι, οπότε. Είναι το ίδιο. Καλημέρα σας, το λέει ο Θόδωρος. Παλικάρια, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Σας είχα πει με γκολ ο Κουαμέ και κοροϊδεύατε. Πόσο χειρότερα να το εκτελούσε, δηλαδή, ο Καντεβέρ το πέναλτι. Εγώ δεν κοροϊδεύα και τον έδωσα.
2: Νομίζω κοροϊδέψαμε.
0: Και στι άλλε που κάνω, έδωσα Κουαμέ anytime.
2: Τον Κουαμέ τον εκτιμώ, τον κοροϊδέψα.
0: εξαιρετική εμφάνιση, 6 εβδομάδες πατάω κορυφαία, τους τρελάνουμε όλους. Στο ποδόσφαιρο λίγο, φίλος.
2: Έχεις ένα πρόγραμμα που είναι στρωμένο αυτή τη στιγμή μέχρι το μάζι με τον Ολυμπιακό. Έχεις 5 παιχνίδια τα οποία σε βοηθάνε να μαζέψεις βαθμούς. Αν τα καταφέρεις, καλώς. Δεν γίνεται όμως αυτό που είπε και ο Φώτης πριν. Πρέπει να περιορίσουμε λίγο αυτό που γίνεται με τα κενά διαστήματα της ομάδας. Που δεν θα το πω τόσο κενό διάστημα χθες ότι σε έκανε ο Βόλος Δαντέλα. Συγχωρέστε με για το λαϊκό της έκφρασης.
0: Όχι, στο δεύτερο ήμουν καλύτερο ήταν ο Άρης.
2: Αλλά
0: βελτιώθηκε απλώς ο Βόλος με τον Καμπελά τον.
2: Ήταν πολύ καλός
0: μέχρι το
2: 70.
0: Ναι.
2: Χαλάρωσε εσύ, το εκμεταλλεύτηκε. Okay. Αυτό το πράγμα τις θυμμένες μπάλες πρέπει να σταματήσει. Δηλαδή, το γκολ στην Καλαμάτα και τα δύο γκολ που τρως χθες είναι η λειτουργία της άμυνας είναι αστεία. Προφανώς και θα γίνουν λάθη, προφανώς παίζει και ο αντίπαλος και δεν παίζει μόνο σου. Ναι. Αλλά η λειτουργία της άμυνας σε αυτό το κομμάτι είναι αστεία.
0: Όχι, είναι αστεία. Κοιτάνε. Δεν είναι δηλαδή κάτι χειρότερο από
2: αυτό.
0: Κοιτάνε τα αγάλματα. Το άγαλμα του τέτοιου, όπως λέγεται, του Πουλόπουλου. Έτσι.
2: Κάνε μια προσπάθεια τουλάχιστον να τη διώξεις. Δεν γίνεται να πηγαίνει να κερδίζει ο αντίπαλος στημένη μπάλα και μάζατε με το φιλοκάρδι μας.
0: Καλημέρα, παιδιά. Πετρής φοβερός, όπως και ο Ρίτσαρτς και ο Μπρούμα. Πολύ καλό στη ρουμένη των αναλογιών. Όχι, ο Μπρούμα ήταν χωρίς καμία αναλογία. Ήταν σαν να έπαιζε στην ομάδα πάντα. Ποιότητα, κίνηση με την μπάλα, εκρηκτικότητα, ταχύτητα, κίνηση χωρίς την μπάλα. Εγώ έμεινα ενθουσιασμένος από τον Μπρούμα γιατί είχα αυτή την ασφάλεια. Θα δούμε αυτό τον παίχτη που τον ξέρουμε τι μπορούσε να κάνει, ξέρω εγώ, πριν τον τραυματισμό του ή όταν ήταν στο πικ του. Μπήκε το παιδί και ήταν.
2: Θέλω διάρκεια. Και ο Γκαρέτσι ξεκίνησε.
0: Θέλω διάρκεια 100%.
2: Θέλω διάρκεια. Ας.
0: Και είπε και ο Γκριγόρη και ένα άλλο στοιχείο. Ότι πέρα από ότι ανταποκρίνεται αγωνιστικά στην προπόνηση, και αυτό δεν το ακούμε και πάρα πολύ συχνά, εξήρει και το χαρακτήρα του. Λέει είναι και ένα καταπληκτικό παιδί ο Μπρούμα. Έτσι είπε ο.
2: Και τι είχε πει εδώ πέρα η εκπομπή.
0: Τι είχε πει η εκπομπή.
2: Ότι οι παίχτες, οι οποίοι ένα από του παίχτες που δεν ανταποκρίνονται μέχρι στιγμή στην προετοιμασία είναι ο Μυρ.
0: Έτσι. Περίμενε εσύ ο Μυρ, δηλαδή, με όλο αυτό το background στο εντός εισαγωγικών βιογραφικό του.
2: Και φάνηκε.
0: Να είναι το καλό παιδί που θα πει ναι, coach. Αυτές οι επιλογές είναι καταδικασμένες να έχουν τέτοια.
2: Καταδικασμένες
0: είναι, ναι. Καταδικασμένες.
2: Δηλαδή, εσύ περίμενε όταν έρθει ο Μύρι δεν θα βγει. Περίμενε όταν έρθει ο Μύρι.
0: Περίμενε όταν ήταν σαν. Ναι, και να σου πω κάτι, το περίμενα και αυτό. Το περίμενα και
2: δεν
0: αυτό.
2: Μόνο δηλαδή.
0: το background.
2: Ναι.
0: Όχι αγωνιστικά, αλλά όταν έχει όλα μια τέτοια κατηγορία από. Τέλος πάντων, ας το να πάει στο διάλογο που θα λέει και μια ψυχή. Μην το πιάσουμε τώρα το θέμα Ράφα Μύρ και για μένα πόσο ανούσια ήταν αυτή.
2: Αυτή τη στιγμή ο Μωρόν έχει μεταγραφή. Κάθε δικαίωμα. Να νιώθει αδικημένος. Καλά, ότι ήταν στο τέλος της ημέρας, ότι είναι περιττή, είναι περιττή. Άστο, δεν το συζητάμε, εννοείται. Το λέγαμε και το καλοκαίρι, ότι πάρε ένα στόπερ, στο Μυρ. Οκ, πολυτέλεια, ναι, εξαιρετικός παίχτης, τρομερά χαρακτηριστικά, πολύ καλή χρονιά πέρυσι με την Έλτσε. Εγώ τον πίστευα ότι μπορεί να προσφέρει και στο σκοράρισμα. Αλλά είχε ήδη 4 επιθετικούς και πήγες και μου πήρες και έναν ακόμα.
0: Φίλε, άμα διαβάσει την ανακοίνωση με την οποία τον αποδέσμευσε η Έλτσε και είπε ότι δεν θέλουμε να συνεχίσουμε την συνεργασία, καταλαβαίνεις ότι ό,τι και να έχει γίνει. Και δεν θέλω να το συζητάω αυτό το θέμα, γιατί με εκνευρίζει. Ότι αυτός ο άνθρωπος κουβαλάει και ένα βάρος, ας το πούμε έτσι. Τέλος πάντων,
2: αν λειτουργήσει ο Γρηγορίου όπως λειτουργήσε με το Χόγκλα μετά το παιχνίδι στην ΑΕΚ, ο Μύρη την Κηφισιά δεν πρέπει να είναι στην αποστολή. Γιατί μπήκε μέσα και η παρουσία του ήταν προκλητική. Δεν ήταν κακικός, ήταν προκλητικός. Έχει διαφορά. Όπως και ο Χόγκλε ήταν προκλητικός και ορθώς τον άφησε εκτός αποστολής ένα ή δύο παιχνίδια μετά. Ένα σίγουρα στο κύπελο ήταν με την Τρίπολη. Το ίδιο πρέπει να κάνει και με τον Μυρ. Για να στείλει και ένα μήνυμα ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν είναι αποδεκτές.
0: Και ο Μπουσαΐτα έκανε πολλά λάθη, αλλά έκανε σε ποδοσφαιρικό επίπεδο εγκλήματα, έτσι, ο Μπουσαΐτα χθες. Ειδικά η μπαλιά του.
2: Έχει θέμα με τις αλλαγές. Έχει θέμα με τις αλλαγές.
0: Σου λέω εγώ που κόντρα στην ροή τον έχω στηρίξει. Καλημέρα, παιδιά. Είπαμε για τον Πετρής. Το story δεν το κατέβασα πάντως. Που λες ότι το κατέβασα από το.
2: Την ανάγκη την άφησα φωτιά.
0: Τα άφησα όλα.
2: Παντελονάτος.
0: Τα άφησα όλα μέχρι τέλους. Έτσι όπως έπρεπε, φίλε Κρίς. Αν έπαιξε έτσι, τώρα θεωρητικά θα πρέπει να ανέβει δύο επίπεδα μόλις βρει ρυθμό. Ο Μπρούμα άφησε πάρα πολύ καλές εντυπώσεις. Και γι' αυτό λέμε ότι το σκάουτινγκ και η επιλογή των παικτών. Και θα αναφέρω πάλι το παράδειγμα του μπάσκετ. Θα πρέπει να λαμβάνεται πολύ σοβαρά ο χαρακτήρας του αθλητού, να το πω έτσι και.
2: Παντού πρέπει να το υποσχεθεί. Δεν αγοράζει μόνο τα πόδια, αγοράζει και το μυαλό.
0: Καλημέρα στην Ελένη. Λέει καλημέρα στο ωραιότερο πρωινό δίδυμο. Μπάσκετ MVP εννοείται ο Μόργαν και ποδόσφαιρο θα έβαζα Βέλιο με τις δύο καταπληκτικές επεμβάσεις. Παιδιά, ο Βέλιο έχει.
4: Έχει ρεύμα ο Πορτογάλος.
0: Έχει ρεύμα. Ο Γκαρέ είναι εκνευριστικά ατομιστής και χαλάει όλες τις επιθέσεις. Φίλε, είχε 90% στις πάσεις. Δηλαδή, άμα σου πω.
4: Καλά, μπορούσε να δώσει και. Είχε πολλές βέβαια, εντάξει, δεν είχε λίγες.
0: Ναι, 42 στις 47.
4: Είπαμε ότι δεν έπιασε το πικ του. Φυσικά και έκανε και λάθη μέσα στο παιχνίδι χθες. Είχε στιγμές που έλεγες γιατί, αλλά ήταν πολύ καλύτερο σε σχέση με το παιχνιδικό τέλος στον Ηράκλειο.
0: Σε αυτό που λέει, ναι, ότι είχε 0 στις 2 επιτυχημένες τρίπλες.
4: Ο Μπρούμα είχε τις περισσότερες.
0: Ο Κουαμέ 2 στις 3 επιτυχημένες. Ο Καντεβέρη 2 στις 3, αυτό το ατομικό επίπεδο. 3-4 ο Μπρούμα που μοίραζε.
4: Σακούλες.
0: Πόνο.
4: Σακούλιτσες.
0: Όταν έπαιρνε την μπάλα. Το γκολ του Φαμπιάνου ήταν. Σαν βολές. Πρώτη στεφάνη και δεύτερη μέσα. Και αυτό που κάνει και ο Φαμπιάνο και ο Γκαρέ σε αυτή τη φάση δεν το έχω ξαναδεί. Δηλαδή, του τη στέλνει συστημένη στο φάουλ. Ο Φαμπιάνο κάνει πολύ καλή κεφαλιά, μπάλα πάει στο δοκάρι, παίρνει το rebound τον Γκαρέ, του κάνει ακόμα καλύτερη σέντρα και κάνει ο Φαμπιάνο ακόμα καλύτερη κεφαλιά.
4: Και είχε καλά χτυπήματα τον Γκαρέ σε θετικές φάσεις που δεν τα είχε στο παιχνίδι του Ηρακλή που ήταν απαράδεκτα.
0: Ποιο
4: ο Γκαρέ.
0: Ναι.
4: Είχε καλά χτυπήματα. Ο οποίος Φαμπιάνο αυτή τη στιγμή είναι ο πρώτος σκόρερ του Άρη. Έτσι, δηλαδή
0: ο Φαμπιάνο είναι ο πρώτος σκόρερ του Άρη. Με πέντε επιθετικούς.
4: Τρία γκολ σε έξι παιχνίδια, το οποίο είναι, παιδιά, καλός απολογισμός για φορ. Το 3-6. Λες, αν το είχε, ας πούμε, το 3-6, το 3-6 ο Μύρ που συζητάμε, ας πούμε, θα λες πολύ καλά έχει ξεκινήσει. Μια χαρά και το είχε ο Φαμπιάνο.
0: Ναι.
4: Σχεδόν 35. Ο Φαμπιάνο, ο οποίος έχει ένα γκολ ανά τρεις τελικές προσπάθειες. Είχε 9 τελικές.
0: Και χθες δοκάρι και στην Καλαμάτα πάνω από την γραμμή που το έβγαλε ο.
4: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή κάνει φάση ο Φαμπιάνο. Είναι σε φάση που ο Μοίρα, ας πούμε, τον βλέπει, ο Μωρόν ή και ακόμα και ο Καντεβέρε, αν θέλετε, που λέει ζηλεύω ρε φίλε.
0: Εδώ δηλαδή. Το πέναλτι. Γιατί δεν εκτελεί τα πέναλτι του Φαμπιάνο. Εκτός αν πει παιδιά δεν θέλω. Αν παίζει κάτι τέτοιο. Γιατί κάποια στιγμή εκεί που έγινε αυτή η σύσκεψη που δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία του ποδοσφαίρου, πέντε άτομα έχουμε δει με δύο. Εμείς πήγανε πέντε. Ήταν ο Γκαρέ, ο Κουαντεβέρε, ο Φαμπιάνο. Αγκαλιάστηκαν, φιλήθηκαν. Στο τέλος πήγε ο Φαμπιάνο, του έδωσε την ευχή. Και λέω τώρα αυτό το πέναλτι. Και στη μετάδοση το λέω. Ειδικά όταν ξεκινάει. Κάνω και μια τέτοια. Όταν ξεκινάει με τα βηματάκια, κάνω και ένα.
4: Βηματάκια ήταν. Τσικιτσικι, μου πα τι μύτε τώρα. Στο ρεζουμέ, στο φινάλε, ο Άρης έδειξε για 45 λεπτά και κάτι παραπάνω, βέβαια, εγώ θα πω. Όχι μόνο για 45, ότι δούλεψε η διακοπή.
0: Πάρα πολύ ωραία.
4: Νομίζω ότι αυτό φάνηκε.
0: Συνδυασμοί,
4: η ομάδα
0: ποιότητα.
4: Πρέσινγκ, εντάσεις. Του βγήκε του Γρηγορίου το δίδυμο που το είχε καημό από το καλοκαίρι, ο ίδιος βέβαια το έβαζε. Το Καντεβέρε Κουαμέ λειτουργήσε πάρα πολύ καλά. Βέβαια, για μένα το κατηματικό με αυτούς τους δύο είναι σε μάτς που δεν θα έχει πολλούς χώρους, γιατί ο Βόλος έπαιξε με 20-25 μέτρα στην πλάτη.
0: Okay.
4: Και σημάδεψε πολύ την πλάτη και τους δημιούργησε πρόβλημα στην πλάτη με τις πάσες από την πίσω ζώνη. Το θέμα για μένα είναι αυτό το δίδυμο κατά πόσο μπορεί να λειτουργήσει απέναντι σε μια άμυνα που θα είναι πιο χαμηλά.
0: Θα τους βάλεις και άμα δεις ότι δεν λειτουργεί.
4: Θα το αλλάξεις, ναι, προφανώς. Εκεί βάζεις το Μωρόν και κρατάς ένα από τους δύο.
0: Ναι, τώρα,
4: και όμως... αν είναι να κρατήσει ένα από τους δύο, θα κρατήσει τον Κουαμέ, γιατί του ταιριάζει εκεί πέρα η θέση. Μοιράζει παιχνίδι, κατεβάζει μπάλες, είναι καλός.
0: Τα κατεβάζουν του Κουαμέ. Τώρα, άμα τα πάρει ένας Μερακλής και τα κάνει ένα βιντεάκι, είναι αδιανόητα. Την κολλάει την μπάλα, την κατεβάζει δηλαδή με.
4: Και ο Μπρούμα έχει κάνει ένα κοντρόλ, του την κάνει,
0: Μπρούμα,
4: την κάνει αλλαγή. Νομίζω Φαμπιάνο από τη δεξιά πλευρά στην αριστερή, μεγάλη δύσκολη παλιά και την κατεβάζει ο άλλος με μια άνεση. Και λες, έχει ποιότητα.
0: Αυτή η τετράδα μεσοεπιθετικά, το επαναλαμβάνω και το λέω, στο prime της. Είναι επίπεδου Champions League.
4: Είναι, ναι,
0: Κουαμέ,
4: ναι.
0: Καντεβέρε, Μπρούμα, Γκαρέ.
4: Είναι,
0: εγώ βάζω
4: είναι,
0: και Ράσιτς μέσα. Και το Χόγκλα, ο οποίος είχα μια εικόνα χωρίς να έχω εικόνα.
4: Ναι.
0: Νόμιζα ότι ήταν κατώτερο το επίπεδο του, αλλά είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ καλός. Η βάση της ομάδας, γιατί θα πρέπει να είναι αυτή η εντεκάδα. Έτσι, αυτή η εντεκάδα.
4: Για να, με αλλαγές τι κάνουμε, Ρεφώτη. Με τις αλλαγές θα κάνουμε.
0: Τίποτα. Ποιο ήταν.
4: Ο Γκουαρδιόλα, δεν θυμάσαι. Που δύο-τρία παιχνίδια στη City κάποτε δεν έκανε καθόλου αλλαγές. Και το ρωτούσαν.
0: Γκουαρδιόλα και Ματσάρι.
4: Αφού λέει μου βγαίνει. Γιατί λέει να κάνω αλλαγές.
0: Για τον Μπράτσο που λέω ότι τακτικά είναι τέτοιο. Μου ξεκινά με σέντρα, αλλά.
4: Ο Λούις Ενρίκε, Παρίς Σεν-Ζερμέν. Πλάγιο κατευθείαν.
0: Και μου πετά την μπάλα πλάγιο.
4: Κάτσε κακό στα Μπράτσο.
0: Του βλέπω που παίρνουν περίεργη τοποθέτηση κάνουν στην σέντρα. Τώρα αυτοί θα κάνουν χοντράδα στη σέντρα. Και τσακ την πετάει.
4: Κάτσε κακό στα Μπράτσο.
3: κάτσε δηλαδή τώρα. Από το γνωστό Μπρατσέικο. Κάτσε τώρα.
0: Εντάξει. Σε παρακαλώ δηλαδή. Εντάξει, Άρης Βόλος έπαιζε, δεν έπαιζε Πάρις Σεζερμέν. Να ψάξουμε και τη λεπτομέρεια τι θα γίνει στην.
3: Καλή ομάδα, επαναλαμβάνω. Ναι, σκληροτράχυλη. Όπως την περιγράψαμε νομίζω ήταν ο Βόλος και όπως την έχουμε δει γενικότερα φέτος. Μην ξεχνάμε βέβαια ο Βόλος, για να κάνω λίγο και το. Να μπω και σε λίγο σε θέση υπεράσπιση.
0: Γιατί ανού.
3: Γενικότερα.
0: Του Βόλου.
3: Όχι του Βόλου.
0: Αν νόμιζα να περισπιστεί στο Βόλο τώρα.
3: Όχι, τον Άρη.
0: Μόνο τα τσίπουρα Βόλου και τα
3: Κυριζέδε. Νέα Ιωνία στο Τζίμι, πολύ δυνατά. Ναι. Θα πάμε. Πότε είναι το μαζί με τον Βόλο.
0: Όποτε και ναι, στο Βόλο πηγαίνουμε.
3: Πρέπει να το δούμε λίγο. Ναι. Πρέπει να το δούμε λίγο. Να δούμε. Ναι, είναι και εποχή, θα πα, αλλά είναι και εποχή που θα πα. Μήπω μείνουμε και κανένα βράδυ. Why not.
0: Όχι, όχι.
3: Γιατί.
0: Επιστροφή πίσω από το Βόλο.
3: Επιστροφή πίσω.
0: Πάμε λίγο στον παρασυνδυασμό.
3: Πάρε τη γυναίκα και πήγαινε. Λοιπόν, ο Βόλο. Νομίζω και το παιχνίδι ήταν Ολυμπιακό ο Καραϊσκάκης, αν θυμάμαι καλά, στο κύπελο. Που τρέμει, δεν τρέχει, δεν το έκανα.
0: Ναι, στο κύπελο.
3: Τον Ολυμπιακό επίση, τον Ολυμπιακό τον έκοψε βαθμό στο Πανθεσσαλικό.
0: Με την ΑΕΚ έβαλε, είπαμε, με 10 παίκτες γκολ.
3: Με την ΑΕΚ με 10 παίκτες γκολ, παιδιά. Λέμε για μας και λέμε και τα δικά μας τα στραβά και πρέπει να τα λέμε γιατί στις νίκες έχει μεγαλύτερη αξία. Αλλά δεν παίζει και μόνο σου. Είχε απουσίες, αλλά η δεκάδα του δεν πειράχτηκε τόσο. Είναι καλή ομάδα. Δεν είναι κακή. Μην κοιτάμε τη θέση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή βαθμολογικά και μην πηγαίνουμε με τη λογική που για μένα στο ποδόσφαιρο έχει πεθάνει. Ο Άρης είσαι, άμα είναι να μιλάμε για τον Βόλο. Όχι, παιδιά, δεν είναι έτσι. Πλέον αυτό ο σύγχρονο ποδόσφαιρο έχει πάψει να εφίσταται.
0: Υπάρχει κάποιο που το λέει τώρα αυτό.
3: Και βλέπετε ότι μπορεί οποιοδήποτε να κάνει ζημιά στον άλλον. Και φυσικά έκανε ζημιά στην ΑΕΚ. Ο Βόλος έκανε ζημιά στον Ολυμπιακό. Πήγα να κάνει ζημιά στην ΑΕΚ. Γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
3: Πρέπει να το βάλουμε και αυτό στη συζήτηση για το χθεσινό παιχνίδι μέσα σε όλα όσα λέμε.
0: Επίσης, μέσα στην αναφορά σου στην ΑΕΚ, να το πω για να μην το ξεχάσω στην συνέχεια, πόσο σημαντικό είναι αυτό που λέγαμε επίσης και το έχουμε αναφέρει και στην εκπομπή. Τώρα θα σχολιάζοντας επιλογές και καταστάσεις και τι πρέπει να κάνει αγωνιστικά ο προπονητής, το να χτίσεις δίδυμα έτσι, και να πατήσεις πάνω σε αυτά τα δίδυμα. Τι θέλω να πω. Ο Γιώβιτς, χθες που δεν έπαιζε ο Βάργα, που δεν ήταν διαθέσιμος, δεν φάνηκε σχεδόν καθόλου στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Σε παιχνίδι που η ΑΕΚ κέρδισε 3-0, ναι. Μέσα εντός έδρας, που έχει βάλει 5 σε εμάς, 4 στον Ηρακλή, έβαλε 3 στο Βόλο κτλ. Του έλειπε ο παρτενέρ του έλειπε αυτός που τον ευκολύνει, του έλειπε αυτός που ταιριάζει.
3: Έφερε και τα γκολ από αλλού εκεί.
0: Okay. Okay, το λέω ατομικά για τον Γιώβιτς. Άρα. Το να παίζει, ξέρω εγώ, Καντεβέρε μωρών. Βρες τα δίδυμα που ταιριάζουν. Το δίδυμα που ταιριάζει είναι Καντεβέρκο Αμέ. Το βρήκαμε από το πρώτο φιλικό της προετοιμασίας.
3: Δεν το αφήνουμε τώρα.
0: Το χαλάσαμε για λόγους.
3: Επειδή τραυματίστηκε και ο Κουαμέ όμως το χαλάσαμε.
0: Okay, αλλά και
3: μετά λόγω Ιθωμανού.
0: Όταν επανήρθε ο Κουαμέ, το χαλάσαμε και τότε. Για να λέμε
3: ναι. Ισχύει.
0: Αρχικά χάλασε λόγω τραυματισμού και μετά χάλασε και λόγω επιλογών. Άρα τώρα αυτό, αφού το βρήκαμε, το είδαμε στην προετοιμασία, στο ματς, το τέτοιο. Δεν υπάρχει λόγος κάποιος, δηλαδή άμα είναι κάποιος τιμωρημένος μόνο και χτύπα ξύλο, ελπίζω να μην τραυματιστεί κανένα παιδί. Αν υπάρχει κάποια τέτοια.
3: Το κακό με αυτούς είναι ότι είναι λίγο επιρρεπής.
0: Ποιος?
3: Το κακό με αυτούς είναι ότι είναι λίγο επιρρεπής.
0: Ναι.
3: Αλλά...
0: Γι' αυτό λέμε ότι αν είναι επίπεδο Champions League, άμα δεν ήταν επιρρεπής θα παίζανε στην Lance, ξέρω εγώ ένας, θα έπαιζε στην. Πώς είναι, στην Κόμο ενδεχομένως ο Κουάμε. Τώρα μπορεί να μην έπαιζε, θέλω να σου πω, στην Ίντερ, αλλά σε ένα επίπεδο.
3: Η οποία τον ήθελε πριν λίγα χρόνια, να τα πούμε κι αυτά.
0: Προφανώς, αφού είναι
3: παιχταρά. Τον ήθελε.
0: Ξαναβάλε, λέει ο Κώστας Γρηγορίου, κάτι άλλο που από Καντεβέρκο Αμέ, αυτό που λέγαμε μέσα. Και επίσης ξαναβάλε μέσα Μίρ Μπουσαΐτ, άστο μόνο στον πάγκο. Γι' αυτό δεν είστε προπονητές. Εντάξει, κοίτα, τον Μπουσαΐτ.
3: Δεν κατάλαβα τι είπε. Σε εμάς τι λέει.
0: Όχι.
3: Σε ποιον τι λέει.
0: Δεν ξέρω, σημαίνει. Κράτα το νόημα. Το νόημα είναι ότι πρέπει να. Να κρατήσει αυτό το δίδυμο, τέλος πάντων. Δεν τη λέει σε κάποιον, δεν έχει αρνητική διάθεση το μήνυμα.
3: Okay.
0: Θα πρέπει να παραμείνει 100% αυτό το δίδυμο. Κάτι θέλω να πω τώρα, πετάχθηκες και...
3: Και να είναι ο Μωρόν η πρώτη επιλογή από τον πάγκο. Όχι ο Μύρα αυτή τη στιγμή.
0: Τον Μπουσαΐτ ήθελα να πω.
3: Αλφαρέλα στην αποστολή, Γαλανόπουλος μέσα, μέχρι να δούμε κάτι αντίθετο από αυτό το σοπί που προσδοκούμε. Να γυρίσει και ο Γιαννιώτας που θα παλέψει, μάλλον θα είναι με την Κηφισιά, θα δούμε τώρα μέσα στην εβδομάδα. Να γυρίσει και ο Μανού, να βγάλει ένα συγκεκριμένο rotation αλλαγών. Αυτό που λέγαμε όλες τις προηγούμενες εβδομάδες. Κάποια παιδιά αυτή τη στιγμή φαίνονται ότι δεν μπορούν. Αν δεν μπορείς, θα κάτσεις έξω. Μπουσαΐτ, Μύρ κτλ. Off.
0: Άκουσα, λέει, ότι ο Γκαρέ ήταν καλός, άκουσα καλά. Ή Μαρτον Ρεσί που λέει και ο Γεωργίου και βάζει καλή μέρα. Φίλε, τι να κάνει ο Γκάρι. Έδωσε assist, πήγε το Γκάρι. Assist, μπήκε γκολ. Κέρδισε το πέναλτι. Είχε, σου λέω, 18-18 επιτυχημένες πάσες. Θα κάνει και λάθη, θα φανεί και κάπου.
4: Κοίτα,
0: οι τρίπλες που δεν βγήκαν.
4: Υπάρχει κόσμος που τον extreme τον κρίνει καλό στο μυαλό του, όταν το φαντάζεται να περνάει 2-3, να περνάει ένα μπουκάρι κτλ. Εντάξει, δεν το έκανε, αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν ήταν και καλό.
0: Εγώ το πρωί που ξαναείδα τη δεύτερη σέντρα που κάνει στον γκολ του Φαμπιάνο.
4: Ωραία, καλώ ήρθατε.
0: Δηλαδή, παίρνει την μπάλα, τη ζυγίζει, τη στέλνει. Τι να λέμε, ήταν πάρα πολύ καλό. Ποια ήταν εκείνη η φάση που δίνανε ο ένα πάσα στον άλλον και εκεί εκνευρίστηκα. Ήταν εμπλεκόμενο και ο Γκάρι. Στο πρώτο ημίχρονο, στην ένα έγινε.
4: Αλλάζουν. Τρομερή κυκλοφορία, δεν θυμάμαι εκείνη τη φάση.
0: Ναι.
4: Που κάνει...
0: Και πάει πλάγια η μπάλα. Τη στέλνουν αντί να σουτάρει. Ο ένα έκανε τελευταία πάσα, ο Γκάρι ήταν. Δεν την είδα αυτή στα.
4: Τρομερή κυκλοφορία. Που είχε κάνει ένα τριγωνάκι μπρούμα καντεβέρ.
0: Μπράβο.
4: Που βγαίναμε πριν. Κρύψαν την μπάλα αυτή τρει εκείνη τη φάση. Ναι, όντω πολύ καλή.
0: Κάνει... Ή ο Γκάρι ήταν που κάνει μία παραπάνω. Ή γίνεται αποδέχτη ο Γκάρι. Τώρα το θυμάμαι πρέπει να τα ξαναδώ τα. Μπορώ να τα δω και.
4: Τα HLS.
0: Τα εκτεταμένα.
4: HLS. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα σιγά-σιγά. Γιατί
0: Μάνο,
4: έχουμε φτάσει
0: ένα. Ο Πετρί, λέει ο Φίλιππος, μακράν του άλλου, σταθερό πίσω, πολλά ανεβάσματα, σέντρε και ασίστ.
4: Πολύ
0: πάρα πολύ καλό ο Πετρί. Εξαιρετικό.
4: Και το ότι υπάρχουν διαφορετικέ απόψει για το θέμα του MVP δείχνει ότι ήταν και πολύ καλή όλοι.
0: Φίλε, η ομάδα έπαιξε μπαλάρα στο πρώτο ημίχρονο. Έπαιξε καταπληκτικά τέτοια ποιότητα, τέτοιε κινήσει, τέτοια οργάνωση, ψυχραιμία στο παιχνίδι. Δεν τον έχουμε δει τον Άρη.
4: Αλλά θα πέρα το είδα.
0: Το
4: πουρτάτε.
0: Τρόμαξα, αρέσει.
4: Το πουρτάτε. Συνέχισε.
0: Δεν υπήρχε μέχρι πρότινο.
4: Σαν τέτοιο είναι, σαν το πρωτατήριο που έχει ο κομμωδίνο και αφήνει το ρολόι σου πριν πέσει να κοιμηθεί. Ωραία πινελιά.
0: Πρέπει να αλλάξουν όμως οπωσδήποτε, για να το ολοκληρώσω, τη διαχείρισή του στη διάρκεια του αγώνα και ότι παίζουμε για την νίκη και την νίκη, εφόσον πάμε να την πάρουμε εύκολη.
4: Ναι. Θέμα νοοτροπίας.
0: Θα πρέπει να το κρατήσουμε μέχρι τέλος την εύκολη νίκη.
4: Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Παρέα με Digital Mark, την κορυφαία επιλογή σε θέματα τεχνολογία, το καλύτερο, ταχύτερο, ποιοτικότερο, τα πάντα όλα σερβις κινητών στην πόλη, σε ένα δρέμα παδρέο 11 στο Λευτέρο Κορδελιό με πολλέ επιλογές για αγορές επίσης που βρίσκεται. Ποντίκια, καλή ώρα για τον υπολογιστή.
0: Ποντίκια στην
4: αρχή. Ποντίκια. Λοιπόν, δεν σου έχω πει τι γίνεται πέρα κάτω στο πάρκι, θα σου πω μετά την ιστορία. Αλλά με πληκτρολόγια, με ακουστικά, με πολλά περιφερειακά, όλα αυτά στην Digital Market και φυσικά με μεζεδοπολείο Μόστρα που σήμερα και αύριο ξεκουραζόμαστε. Αλλά Τετάρτη επιστρέφουμε από νωρίς το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ. Αναστασία Μπέκα φτιάχνει φαγητάρες, κρεατικά, θαλασσινά πιάτα μέρας, τρομερά κρασιά, πολύ ωραία δροσερή μπύρα. Όλα αυτά σε μυστακή 22 στη Χαριλά.
0: Λοιπόν, θα πάμε και με μηνύματα φυσικά στο δεύτερο κομμάτι. Είναι πάρα πολλά. Θα τα διαβάσουμε για τους MVP. Όσοι συντονιστήκατε τώρα, θέλουμε την άποψη σας ποιοι ήταν οι MVP στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Break και σε λίγο πανερχόμαστε.
5: Η Hisense κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11. Θέλεις οικονομία, αλλά θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανίας στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά, Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Ναι, εγώ μιλάω, τώρα. Ποιος?
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
10: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big. Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησέ την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
11: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
12: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
13: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
14: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
15: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
14: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ.
15: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες.
14: Τότε μίλαμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
15: Και μετά?
14: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
16: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
17: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
18: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
17: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
18: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
17: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
18: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
19: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
20: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
19: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
20: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
19: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
21: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
22: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
23: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
22: Στη Θεσσαλονίκη?
23: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
24: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
25: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή. περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
0: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
1: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
0: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
1: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
0: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
1: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
0: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
2: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επόμενες

0: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε για την δεύτερη ώρα. Γέλο ακούτε 101,7. Θύρα γέλου 10 με 12. Ο Τσιπλιάκος Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα, εσείς με τα μηνύματά σας στο Viber. Ασχοληθήκαμε και ασχολούμαστε με τα δύο παιχνίδια του Άρη, το Άρη Σάικ στο μπάσκετ, αυτό το καταπληκτικό απόγευμα που ζήσαμε το απόγευμα του Σαββάτου στο Νιγκάλης Χολ. Το φοβερό πρώτο ημίχρονο της ποδοσφαιρικής ομάδας χθες, το Κλεάνθης Βικελίδης, και την λάθος διαχείριση που έγινε στο δεύτερο ημίχρονο. Θα ασχοληθούμε και με τα άλλα. Είχαμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός πολύ κατώτερος των περιστάσεων.
1: Δεν απειλήσε πάρα πολύ. Τα highlights ήταν, βέβαια. Είδες καθόλου.
0: Το είδα το δεύτερο ημίχρονο που γύρισε σπίτι, και είδα την εκπομπή στο Μέγκα που είχε εκταμένα στιγμιότυπα. Κατώτερος των περιστάσεων ο Παναθηναϊκός. Από το 60-65 λεπτό που αποβλήθηκε ο Σάλιακας, ενώ περίμενε λίγο να εντείνει την επιθετικότητά του. Δεν έγινε ποτέ αυτό. Δεν απειλήσε επιθυσίας ακόμα και με παίκτη λιγότερο. Και φοβερή εμφάνιση σε ένταση, σε επίπεδο δυναμισμού από τον Ολυμπιακό, με έναν καταπληκτικό Ρέτσο. Ηγέτης πραγματικός, αρχηγός πραγματικός. Έτσι πρέπει να παίζουν. Είναι δηλαδή παράδειγμα, το θεωρώ και το αναφέρω, γιατί μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ότι πρέπει να έχεις τέτοιους παίκτες στην ομάδα που να νιώθουν από την ομάδα. Τώρα ο Ρέτσος είναι από τις ακαδημίες, από 8 ετών στον Ολυμπιακό, πήρε μεταγραφή, γύρισε, ξαναήρθε και τα δίνει όλα σε όλα τα παιχνίδια. Είχαμε την νίκη του Ηρακλή με 2-0. Σε μάτι το οποίο ξεκίνησε καλύτερο ο Ηρακλής, έχασε ευκαιρίες ο Λεβαδιακός, ο οποίος δεν σκόραρε για ένα ακόμη παιχνίδι. Έχει βάλει γκολ ακόμα στο πρωτάθλημα ο Λεβαδιακός. Και την άλλη αγωνιστική παίζει Βόλος Λεβαδιακός.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται με το Λεβαδιακό πραγματικά. Ναι. Δηλαδή, και τον πίστευα το Χαραλάμπους.
0: Ήταν μια αγωνιστική στην οποία μέχρι στιγμής έχουμε μόνο άσους. Και το τελευταίο παιχνίδι είναι το. Μια ψυχή θα έλεγε νομοτελειακά ότι κάποιο σα μπορεί να σπάσει, αλλά δύσκολο να σπάσει.
1: Και το γηπεδούχο. Θα το διαβάσετε αύριο στα site τη Αθήνα.
0: Καρφίτσα, έτσι. Τώρα μιλάμε, όποιο το πήρε καρφίτσα.
1: Άσο. Ο άσο που δεν περίμενε ήταν τη Κηφισιά. Το αστέρα τον περίμενα.
0: Εγώ τον περίμενα τη Κηφισιά και το αστέρα του.
1: Περίμενα πανετολικό θα πάρει ένα χ.
0: Εντάξει, σε ένα επίπεδο άσο και γκολ τα είχα και τα δύο, να σου πω την αλήθεια.
1: Ο Κέρκες, δεν βλέπω βέβαια να φύγει κανένας προπονητής.
0: Εγώ έλεγα 2 με 3 ότι μπορεί να φύγουν αυτήν την.
1: Τον Κέρκες, εγώ τον έβλεπα.
0: Την αγωνιστική. Μέχρι στιγμής, έτσι, γιατί ποτέ δεν μπορεί.
1: Ο Ατρόμητος που τώρα έχει ρεπό, γιατί η ΑΕΚ θα μείνει στην Αγγλία για τα δύο παιχνίδια που έχει. Με τη Σαχτάρ και την Έλα.
0: Με την Manchester City, δεν παίζει.
1: Όχι. Ναι. Ναι.
0: Στο Μάτσε θα πάει μετά, ναι.
1: Ναι.
0: Λονδίνο Σαχτάρ.
1: Ο Ατρόμητος, ο οποίος δεν θα γίνει το μάτς με την ΑΕΚ, οπότε θα το επόμενο το παιχνίδι με τον Άρη.
0: Ναι.
1: Με τον Άρη στο Βικελίδης. Σε 2 εβδομάδες είναι αυτό το μάτς. Πάλι Κυριακή νομίζω είναι και αυτό. Ο Άρης βέβαια έχει νωρίτερα το μάτς με την Κηφισιά.
0: Κηφισιάς είναι 8 η ώρα το βράδυ ουσιαστικά. Κυριακή 8 η ώρα το βράδυ. Ναι.
1: 8 η ώρα, βάλτε 7. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Okay, θα το διαχειριστούμε κι αυτό. Μου έκανε εντύπωση που δεν έχει φύγει ο προπονητής. Τον Ηρακλή τον ψιλοπερίμενα. Πίστευα βέβαια σε.
0: Ανθοδέσμη τον πήγε χθες ο κ. Μονιβασιώτης, το Βάλτερ Ματσάρια. Έξτρα πριν, ανθοδέσμη στα αποδυτήρια. Μπορεί να πήρε και μια κούτα από αυτά που.
1: Και σε ένα μήνα θα σου πω εγώ.
0: Εγώ σου λέω ότι χθες.
1: Ναι, χθες.
0: Το ποστάρισμα έγινε 3-0 ημίχρονο.
1: Ναι.
0: Είπαμε δηλαδή ότι αισθάνομαι Ρεάλ Μαδρίτης, 30 πόντους τελικό στο μπάσκετ, 3-0 ημίχρονο. Ναι, ναι, ναι. Το διευκρίνησα στο ποδόσφαιρο.
1: Το momentum αυτή τη στιγμή είναι.
0: Μας λυπήθηκε ο Θεός.
1: Αυτό που περιγράφεις. Έναν μήνα με Μονιβασιώτη πρόεδρο, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Εντάξει, κάποια αποτελέσματα ευνοήσαν τον Άρη λίγο για να ανακάμψει βαθμολογικά. Η ήττα του Όφη δηλαδή, για παράδειγμα. Η ήττα του Πανετολικού επίσης τον βοήθησε. Αν είχες αυτούς τους 2 βαθμούς με τον Ηρακλή,

0: Γιατί η κουβέντα για τα μάτς πριν τη διακοπή γίνεται για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί στην ΑΕΚ διασύρθηκες, που είναι το πρεστής περισσότερο, ή τα θα ήταν και με ένα 0, αλλά διασύρθηκες. Και οι δύο βαθμοί με τον Ηρακλή, που ήταν μάτς το οποίο ήταν πραγματικά στο χέρι σου να το πάρεις, ειδικά με την εμφάνιση την οποία έκανες στο πρώτο μήχρονο. Αυτούς τους δύο βαθμούς, αν είχες τώρα, θα ήσουν τέταρτος στην βαθμολογία.
1: Αν είχες βάλει Κουαμέ Καντεβέρε και σε εκείνο το παιχνίδι, θα ήταν 3-0 στο ημίχρονο πάλι. Άντε, 3-0 θα ήταν.
0: Το πιστεύω. Αυτή τη στιγμή ο Άρης είναι πέμπτος με 10 βαθμούς. Ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος με 15, μπορεί να πάει και εκεί ο ΠΑΟΚ αν κερδίσει σήμερα. Δεύτερη ΑΕΚ με 14. Τρίτος Ολυμπιακός με 13, τέταρτος ο ΠΑΟΚ με ένα μας λιγότερο στους 12, ο Άρης πέμπτος με 10, έκτος ο Όφη με 10, ο Ηρακλής έβδομος με 9, ο 8ος ο Πανετολικός με 9, Κηφισιά 8, Τρίπολη 5, Καλαμάτα 4, Ατρόμητος 2, Λεβαδιακός 1 και Βόλος 0-1 και έχεις πλέον εσύ ως πέμπτος με 10 βαθμούς ένα πρόγραμμα, δηλαδή παίζεις τώρα μες στην Κηφισιά, τον Ατρόμητο.
1: Δύσκολο.
0: Πας Λεβαδιακό, έρχεσαι για να παίξει με Πανετολικό και πας Τρίπολη. Όλα αυτά πριν το πας με τον Ολυμπιακό. Μέχρι τη διακοπή του Νοεμβρίου είναι με το μάτς μέχρι και Πανετολικό μέσα. Είναι μέχρι τη διακοπή. Έχεις την ευκαιρία να μαζέψεις πονταλάκια πλέον και να βελτιώσεις πολύ τη βαθμολογική θέση και να πας πολύ διαφορετικά στην επόμενη διακοπή από ό,τι πήγες σε αυτή τη διακοπή.
1: Okay, συμφωνούμε. Αλλά για μένα όλα αυτά τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Έτσι. Δηλαδή, ναι, δεν έχει Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, αλλά είναι δύσκολα παιχνίδια. Λοιπόν, πάμε έτσι να κάνουμε μια σκούπα τα μηνύματα. Mm-hmm. Στο πρώτο μήνυμα, χαρούμε εμείς. Στο δεύτερο, ο διαδηλωτής, ο Σπύρος. Ο Πασχάλης, Παυλάρης, νικητής. Καλημέρα. Είναι δεύτερο μάτς που βγαίνει ο Χόγκλα και μπαίνει ο Γκένσεν και η ομάδα χάνει την έντασή της και γίνεται πιο ευάλωτη αμυντικά. Σωστά. Σωστά. Και το βλέπεις ότι αυτό έγινε στο μάτς με τον Ηρακλή. Δεν βγήκε αυτό το πλάνο με αυτή τη χρησιμοποίηση του Γένσεν σε αυτό το ρόλο. Δηλαδή κάτι ανάμεσα σε στόπερ και εξάρι και να κατεβάζω την μπάλα ανάμεσα στα στόπερ και. Είχε ένα καλό κόψιμο ο Γένσεν. Μπήκε σε μια φάση δυνατά.
0: Έξω την περιοχή.
1: Αλλά χάθηκε το κέντρο. Δεν έχει την κίνηση, δεν έχει το positioning.
0: Κλείστε, φεύγουμε. Αυτό ήταν.
1: Του Χόγκλα.
0: Δεν χρειάζεται κάτι άλλο να πούμε. Ο Χόγκλα διαβάζει το παιχνίδι πάρα πολύ καλά. Ναι. Το έχει αυτό.
1: Και να σου πω κάτι, η αλλαγή για μένα, αν πρέπει να βγαίνει ο Χόγκλα, που προφανώς δεν είναι.
0: Όταν τα μυαλά του είναι καλά, είναι εξαιρετικός παίχτης.
1: Το βλέπεις ότι.
0: Άμα χαλάσει το μυαλό του, είναι για να τον πάρεις και να τον βέρνεις.
1: Η αλλαγή πρέπει να είναι ή Χόγκλα Γαλανόπουλος, για τα δίδυμα που ναι. λέμε, ή Χόγκλα Ντελεμπασίρου. Καλός, κακός, ναι. Το έχουμε δει δηλαδή ότι Χόγκλα Γένσεν δεν υπάρχει. Ο Γένσεν, ας τον βαφτίσουμε ότι είναι. Τώρα που τραυματίστηκε και έχει το θέμα με τους κοιλιακούς ο Τιάμ, ότι είναι ξεκάθαρα, αδιαπραγμάτευτα, χωρίς δεύτερη σκέψη, χωρίς δεύτερη κουβέντα, ο τρίτος στόπερ της ομάδας.
0: Σωστό,
1: μέχρι να γίνει μεταγραφή τον.
0: Σ' ακολουθώ με κομματική προσήλωση αυτό το κομμάτι. Είμαι μαζί σου. Και επίσης έρχεται και ο Μόντσο. Οπότε μπορεί να έχουμε ακόμα μια λύση.
1: Στα χαφ.
0: Στα χαφ, φυσικά. Okay, ναι. Γιατί σε χαλάει
1: μόνο. Ότι μπορεί να τον πουλήσει. Όχι,
0: Μόντσο Ράτζη.
1: Καθόλου με χαλάει.
0: Βγαίνει ο Χόγκλα, μπαίνει ο Μόντσο. Κακό, όχι θα πω εγώ.
1: Και να μην μπερδευτούμε όταν επανέλθει στο 100% ο Μανού. Να βρει το ρόλο ο Μανού για να μην χαλάσει συνολικά η ομάδα.
0: Αν βγει, συνεχίζει να βγαίνει το Κουαμέ Καντεβέρε, ο Μανού θα έρθει τον πάγκο.
1: Πώς να
0: το συμφέρον της ομάδος.
1: Βέβαια, ναι,
0: 100%. Αυτό είναι. Ναι. Όχι επειδή έρθει ο Μανού να βάλουμε το Μανού.
1: Γιατί και δεν γίνεται να παίζουν κιόλας σε μια.
0: Για το Μανού έχουμε δρόμο ακόμα, μετά τη διακοπή.
1: Εντάξει, ναι.
0: Και βλέπουμε. Να χαρά.
1: Παράλληλα, συνεχίζει ο Πασχάλης, παρά την πολλή απόκρουση που έκανε στο πρώτο βέλιο, συνεχίζει να μην μπορεί να πετύχει έξοδο. Από αυτήν την άποψη, σιγουριά δεν μου δίνει. Στις αποκρούσεις είναι εξαιρετικός. Στην έξοδο την έκανε πάλι τη φάβα στο τέλος. Δεν την πληρώσαμε, επειδή η κεφαλιά του Γκανέζου, στο πούμε έτσι, στόπερ του Βόλου, ήταν άστοχη. Έτσι. Ο Κώστας λέει, ο Μόργαν. Όχι. Όλα τα λεφτά λένε η χειρονομία του Ράστου, του Βασίλη Σπανούλη προς τον Λαρετζάκη. Οκ. Okay. Και αυτή η τεράστια κίνηση όπως τη λέτε. Και το γεγονός ότι μετά το μάτς πήγε τον αγκάλιασε, γιατί είναι και προπονητής εθνικής ο Βασίλης Σπανούλης και έχει να διαχειριστεί και εμείς σαν οργανισμός, λέω εγώ.
0: Ήταν ωραία εικόνα.
1: Σαν Άρης, ναι, θα πρέπει να το διαχειριστούμε αναλόγως. Έτσι και στα social media και σε όλο το υπόλοιπο. Δηλαδή να τον βοηθούμε, να τον βοηθάμε τον Βασίλη Σπανούλη να εξυπηρετεί και τους δύο τους ρόλους. Για εκείνη τη στιγμή λοιπόν, σαν προπονητής του Άρη, γιατί και ο Λαρετζάκης είτε τον έχει σαν παίχτη, είτε τον έχει σαν αντίπαλο, είναι εκνευριστικό παίχτη. 100%.
0: Δεν δηλαδή, τον ήθελε όταν συζητιόταν.
1: Όχι, όχι. Όχι. Ούτε και όταν έγινε η άγια κίνηση με τον Βασίλη του Ολιόπουλο, ήταν διπλό το ουφ.
0: Σε προσμένουν. Ναι. Μάλιστα.
1: Οπότε και εμείς, και εγώ το λέω αυτό έτσι, σαν έτσι όπως τα βλέπω εγώ τα πράγματα. Το Βασίλη Σπανούλη θα πρέπει να τον προστατεύουμε. Φούλιο. Όχι ότι μας έχει ανάγκη και τα λοιπά, αλλά σε ένα ευρύτερο πεδίο επικοινωνίας και social media. Έτσι. Και να τον διαχειριζόμαστε έξυπνα, έχοντας και στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι είναι και προπονητής της Εθνικής. Έτσι. Τα υπηρετεί και τα δύο με άψογο τρόπο, με αδιανόητο τρόπο. Απλώς λέω εγώ ότι εμείς πρέπει να είμαστε εκεί υποστηρικτικά και στους δύο ρόλους του Βασίλη Σπανούλη. Τώρα, μην κάποιος εμάς, φίλε, με ενδιαφέρει ο Άρης, θα κάνει. Ναι, συμφωνώ, και εμένα ο Άρης με ενδιαφέρει, αλλά με ενδιαφέρει να είναι στο 1000% που είναι. Έτσι. Δεν λέω ότι δεν είναι, να το εξελίξουμε αυτό ακόμα περισσότερο σε όλα τα επίπεδα και ο Βασίλης Σπανούλης, και να μην προσπαθούν οι γνωστοί χαχανούλιδες να εκμεταλλευτούν ένα μεμονωμένο στιγμιότυπο και να το πάρουν και να πούνε εδώ αυτός που είναι και τα λοιπά. Εμείς πρέπει να τα διαχειριζόμαστε όλα αυτά έξυπνα. Δηλαδή, δύο είναι οι εικόνες. Και η αγκαλιά που τον κάνει μετά το παιχνίδι, γιατί πρέπει να υπηρετήσει δύο ρόλους. Δηλαδή, εγώ θα πρέπει να κοιτάξω πώς θα κερδίσει ο Άρης, η ομάδα μου, και το υπηρετεί στο 300.000% αυτό ο Σπανούλης, αλλά ταυτόχρονα είμαι και προπονητής Εθνικής και το εξυπηρετεί 500.000% και με την αγκαλιά που τον κάνει μετά το μάτς. Δηλαδή, αδερφέ, ήμασταν αντίπαλοι εδώ. Από εδώ και πέρα.
0: Τώρα είμαστε εντάξει.
1: Από εδώ και πέρα είμαστε. Και μίλησαν και στη διάρκεια του αγώνα. Τον έκανε και ένα νόημα και στη διάρκεια του αγώνα.
0: Ο Σπανούλης εκείνη τη στιγμή, φίλε, υπερασπιζείται τη σφαίρα τη ομάδα.
1: Προφανώς. Γι' αυτό σου λέω ότι τα εξυπηρετεί όλα φανταστικά τέλεια. Δηλαδή,
0: θα σου πω, εκμεταλλεύτηκε λίγο. Γιατί αυτό τι είναι? Είναι μια κίνηση οικειότητας προς το Λαρετζάκι. Βέβαια, γιατί ναι, τον ξέρει. Δεν θα το έκανε ο Σπανούλης, οποιοδήποτε άλλο παίχτη, αυτό τόσο εύκολα που δεν το γνωρίζει.
1: Ο Λαρετζάκης.
0: Αλλά επειδή το Λαρετζάκι τον ξέρει από την Εθνική, του κάνεις. Μην μιλάς.
1: Ο Λαρετζάκης και όλοι οι υπόλοιποι παίχτες της Εθνικής, και αυτοί που είναι στην προεπιλογή και αυτοί που έχουν επιλεχθεί, ξέρουν πάρα πολύ καλά τι εστί Βασίλης Σπανούλης. Εγώ το λέω για τους χαχανούλιδες των social media που θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν τέτοιες καταστάσεις με μονομένα περιστατικά μία εικόνα. Η εικόνα είναι συνολική. Δηλαδή ότι ο Σπανούλης την ώρα του μάτς είναι προπονητής του Άρη και προφανώς το κάνει αυτό το πράγμα, θέλει να κερδίσει η ομάδα του. Συνολικά είναι και προπονητής της Εθνικής, οπότε το υπηρετεί και αυτό με άψογο τρόπο, αγκαλιάζοντας τους αντιπάλους μετά το παιχνίδι, όταν ολοκληρωθεί το μεταξύ μας μάτς. Είναι δηλαδή. Προχθές τώρα, δεν μπορείς να φανταστείς τι κουτσάρες με κάνει ο Σπανούλης. Ήταν στο κέντρο, ήταν δηλαδή σε πολύ μεγάλη. Όταν δηλαδή το επιτροπόταν, ναι. Έτσι, πεταγόταν μέχρι το κέντρο. Ήταν 33 πόντους η διαφορά και ήταν σαν να ήταν στο καλάθι. Η ενέργεια που έβγαζε, η ένταση που έβγαζε και όλο αυτό το πάθος που θέλει να μεταδώσει και το έχει μεταδώσει στους καλωσφαιριστές μας. Καλωσφαιριστές.
0: Καλό.
1: Για να παίζουν σκυλής και άμυνα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Ήταν αυτό το οποίο έγινε το Σάββατο. Κάτι καταπληκτικό, κάτι μοναδικό, και είμαι βέβαιος ότι όχι μόνο θα το δούμε να επαναλαμβάνεται, και να εξελίσσεται σε βάθος χρόνου. Λοιπόν, πάμε και στα υπόλοιπα. Ο Σταύρος τι λέει? Καλημέρα, παιδιά. Τορτώνα είναι η πόλη, Τερτώνα είναι η ομάδα. Ναι, πάντως εγώ χθες, λέει, για να ερμηνεύσω το τελευταίο πεντάλεπτο του ποδοσφαιρικού Άρη, έβαλα να δω highlights Άρη Σάικ στο μπάσκετ. Νίκο, ο Φώτης χθες ήταν στην αρχή με ένα t-shirt, οπότε αν αρχίσει να φτερνίζεται, ξέρεις, λέει ο Ρέστης.
0: Με κοντομάνικο ήσουν.
1: Όχι, το έβαλα. Τρία λεπτά το κοντομάνικο.
0: Εγώ ζακέτα, αμάνικο.
1: Ναι. Καλημέρα, Νίκο και Φώτη, από Κιτρινόμαυρη. Δράμα, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα στην Δράμα. Ήρθα Θεσσαλονίκη από το Σάββατο, πήγα και στο παλέ.
0: Μπράβο, Γιάννη.
1: Αλλά και στο γήπεδο χθες. Βλέπεις έτσι, η ποδοσφαιρική κουλτούρα. Πήγα στο παλέ και στο γήπεδο.
0: Και στο γήπεδο. Χθες, ναι. Όχι, να σου πω και το χειρότερο. Ο Γιάννης ήρθε από το Σάββατο, πήγε στη Θεσσαλονίκη βράδυ, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Προφανώς τι λες, ναι. Κοιμήθηκε στο παλέ.
0: Όχι, δεν ξέρω, μπορεί να γυρνούσε πίσω και να ξαναρχόταν. Δηλαδή κοιμήθηκε για να δει και την μπάλα, φίλε. Είμαι στη Θεσσαλονίκη και μην. Έκλεισε κανένα Airbnb, λογικά ο άνθρωπος. Μπράβο, φίλε.
1: Εμένα μου άρεσε, λέει, πάρα
0: ωραία
1: πολύ.
0: Ωραία νοοτροπία. Και μπράβο σε όσους, συγγνώμη, σε διακόπτω, ήταν χθες με αυτές τις κυρικές συνθήκες στο Βικελίδη.
1: Βεβαίως. Ειδικά αυτοί που πήγαν στην 2, στην 3 και στην 1.
0: Κάτι κοινή μας γνωστή που είναι σταθερή στη 2. Γιάννη μου, εντάξει, μόλις είδατε λίγο τη βροχή με τον άλλονα, κατευθείαν στην 7. Να έρθετε, να βολευτείτε εκεί πέρα.
1: Εντάξει, αυτές είναι παλιοκαραβάνες, οπότε έχουν το δικαίωμα.
0: Πιο, πιο, αυτοί πρέπει να δίνουν το παράδειγμα, Φώτη. Αυτοί πρέπει να δίνουν το παράδειγμα. Οι παλιοί πρέπει να δίνουν το παράδειγμα. Αλλά μόλις πέσανε λίγες στάλες βροχή στη 2, Εντάξει,
1: επειδή τα... με αυτού είμαι ίδια σειρά, είμαστε 50 πλέον, έτσι.
0: Τα αδέλφια. Γιατί είστε μεγάλοι.
1: Όχι, δεν είμαστε μεγάλοι,
0: είστε
1: αλλά.
0: Τώρα ξεκινάει η ζωή σα. Και... τώρα ξεκινάει η ζωή σα. Τώρα θα ζήσετε πράγματα.
1: Να σου πω ότι κουβαλάμε και 40 χρόνια.
0: Εσείς πρέπει να δίνετε το παράδειγμα πρώτοι. Αλλά εντάξει, δύο αδέλφια όμως, χθες δεν δώσανε το παράδειγμα και πήγανε κάτω από τη Θαλπορή του και πάστο.
1: Εμένα μου άρεσε πολύ ο Κουαμέλη.
0: Τα καταγράφουμε αυτά. Η τούρτα με τον Αντιτοκούμπο καλή ήταν που έβαγε και τσαλάκωσε Γιάννη μου. Α, τα ξέρω.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ ο Κουαμέ, λέει ο άλλος, ο Γιάννης από την Δράμα. Στο γυρισμό για την Δράμα είχε πάρα πολύ βλοχή, αλλά Άρης είσαι, φυσικά είναι και η επιστροφή μέσα στο πρόγραμμα. Άλλος φίλος, ο CJ, λέει για MVP ψηφίζω Κουαμέ. Επίσης εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο Μπρούμα με πολύ καλή κίνηση και άμεσες πάσες. Το αντίθετο λέει του Γκαρέ που είναι πάντα φλίαρος και έκανε για πρώτη φορά στην αριανή ζωή συστημένη σέντρα. Πολύ καλά τα κρέα μπακ.
0: Και στην Καλαμάτα είχε κάνει. Μην είσαι άδικο.
1: Ο Γκαρέ τον αδικείται χθες.
0: Και στην Καλαμάτα είχε κάνει. Δύο ασίστ έχει ο Γκαρέ μέχρι στιγμή. Ο Γκαρέ.
1: Σε αυτά που απέτυχε είναι στις αποτυχημένες τρίπλες μόνο. Ο Αναστάσης λέει καλημέρα, Χοργέ.
0: Γεια σου, Χοργέ.
1: Από τη μια στην Χοργέ με λέει για τον Ματάρα, αλλά ευτυχώς που έγινε. Μπα και δούμε τον Κάμψη. Ντροπή να μην έχει παίξει ένα λεπτό. Καθυστέρημα. Δηλαδή, πότε να παίζει ο Κάμψη, ποιο μάτσο τον έβαζε δηλαδή βασικό. Α, τέλος πάντων.
0: Okay. Αλλαγή σου λέει.
1: Ο Άρης έχει αλλεργία στα δικά του παιδιά. Αν δεν είχε λέει τον κανονισμό στο κύπελλο, δεν υπήρχε περίπτωση να παίξουν. Και στη τελική ερώτηση ήμουν γιατί μπήκε ο Μύρα αντί για τον Μωρόν. Και γιατί δεν μπήκε ο Αλφαρέλα που έχει τρεξίματα. Ναι, αυτά είναι τα πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα δει για να τα τελειοποιήσει το επόμενο παιχνίδι.
0: Την καλημέρα μου στο Μιχάλη από τη Μαλακοπή που μου το είχε πει για Anytime Κουαμέ από Παρασκευή. Ο Γης Κουαμέ είναι μια κλάση πάνω από, από όλα τα φόρμας. Ναι.
1: Ναι, εντάξει. Ναι, ναι. Πάνω.
0: Ξέρετε, να σου πω, είναι λίγο πώς το βλέπεις αυτό. Είναι εξαιρετικός παίκτης και πολύ ποιοτικός. Ο φίλος ο Νίκος. Καλημέρα, συντονισμένος είδες, σας ακούω. Πες στο Φώταρο να μην κάνει stories τα ημίχρονα γενικά. Η κατάρα δεν θέλει και πολύ για να βγει.
1: Παιδιά, δεν έχω... ίσα σας λέω, τα κυνηγάω και εγώ. Είμαστε της ίδιας αντίληψης, της ίδιας λογικής, της ίδιας φιλοσοφίας. Αλλά έτσι όπως έβλεπα το πρώτο ημίχρονο και με 3-0, η μόνη αμφιβολία ήταν το χαμένο πέναλτι. Αλλά λέω δεν μπορεί τώρα να αλλάξει κάτι. Και στο 3-1 δεν φοβήθηκα για να σου πω ότι.
0: Με την Κηφισιά, Νίκο, παίζουμε λεωφόρο.
1: Λεωφόρο, τι είπες.
0: Όχι, γιατί με ρωτάνε αν παίζουμε σε κανένα ζυρίνι. Όχι, λεωφόρο.
1: Όχι, λεωφόρο, παιδιά. Έχουν λέει Γιουχάρη τον Γκαρέ και όχι τον Μύρ και τον Μπουσέτ. Παιδιά, για μένα είναι λάθος τα... οι Γιούχες την ώρα του αγώνα ή την ώρα των αλλαγών.
0: Λάθος και σωστό.
1: Ο Γρηγορίου λέει για μένα έχει τελειώσει. Περιμένω μόνο και μόνο πότε θα αλλάξει. Έβαλε χθες τον Μύρ όπου στενόταν στην διακοπή. Δηλαδή... έκαψε στο Μωρόν, έβαλε στο παιδάκι τον Μπουσέτ. Όλα λάθος.
0: Δηλαδή τα σωστά του πρώτου μηχρόνου δεν τα λες όμως.
1: Όταν κρίνουμε κάτι.
0: Δηλαδή μόνο τα λάθος θα λέμε, τα σωστά δεν τα λέμε.
1: Γι' αυτό και εγώ το χθες που με έβγαλε ο Τίμος ο Δελιανίδης είπα ότι πρέπει να διαχειριστούμε τη συναισθηματική φόρτιση, το πώς κατέληξε το παιχνίδι και ότι η διαχείριση, ο σχολιασμός μας και η ανάλυση μας θα πρέπει να είναι συνολικά ότι η ομάδα κέρδισε. Έτσι, και ότι έκανε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο και έκανε λάθος διαχείριση στο δεύτερο. Δηλαδή να τα χωρίσουμε για να γίνει δίκαιη και ισορροπημένη η κριτική, αλλά χωρίς να κυρώνουμε ότι κερδίσαμε. Γιατί κερδίσαμε. Γιατί και εγώ κάποια στιγμή φεύγοντας είχα εκνευρισμό. Δηλαδή λέω πάλι κοντέψαμε να δούμε έργο. Απίστευτο. Αλλά η ομάδα κέρδισε χθες, έτσι. Οπότε θα πρέπει και η ομάδα που έπαιξε καταπληκτικά στο πρώτο ημίχρονο να πάρει τα κρέτη και ο προπονητής που έκανε τις σωστές επιλογές, τους έδωσε τη σωστή κατεύθυνση, τη σωστή νοοτροπία μεσοεπιθετικά που έπρεπε να είχαν στο πρώτο ημίχρονο. Το μόνο λέει, που κρατάμε από τον χθεσινό αγώνα είναι στη λήξη λέει, που φωνάζαμε κατά του Γρηγορίου. Εντάξει, τώρα παιδιά, αν δηλαδή το.
0: Φώναξε κανένα κατά του Γρηγορίου
1: χθες. Εγώ δεν άκουσα, okay. Δεν άκουσα κάτι. Καλημέρα, 38 βολές η ΑΚ να μην ξεφτυλιστεί, λέει ο Ηλίας.
0: Μίλα μας λίγο για παλέ, μίλα μας λίγο για vibe.
1: Παιδιά, άμα μιλήσω τώρα για τους διαιτητές.
0: Μίλα μας λίγο για παλέ.
1: Άμα μιλήσω για σε μάτς που το οποίο έφτασε η διαφορά στους 33 πόντους και τελείωσε με 30 πόντους.
0: Ναι.
1: Η συγκλονιστική βοήθεια των διαιτητών να κρατήσουν την ΑΕΚ σε ένα υποφερτό. Δηλαδή να μην πάει στους 40-50 πόντους η διαφορά. Απέβαλαν δύο παίκτες του Άρη, τον Λιντέλ, τον Κώστα Μπεφάουλ, τα οποία γελάνε και τα τσιμέντα. Δικό, έτσι, δηλαδή,
0: δικό μου.
1: Γελούσε όλος ο κόσμος. Βολές, κόντρα βολές. Απίστευτη η διαιτησία που η οποία πέρασε στο μπάι επειδή η ομάδα ήταν συγκλονιστική. Έτσι. Απίστευτη διαιτησία. Δηλαδή, αν είναι αυτό το επίπεδο των Ελλήνων διαιτητών, δεν ξέρω δηλαδή. Πραγματικά μου δίναν την εντύπωση ότι το κάνανε για να μην ξεφύγει παραπάνω το σκορ. Όλα λάθος. Όλα λάθος από τους διαιτητές και το αφήνω.
0: Στέλνει ένας φίλος μήνυμα.
1: Ναι.
0: Η μάζοξη των παιχτών στα πέναλτι. Αν λέει. Η Μάζεξ τον παιχτό στο πέναλτι επί Χούντας, λέει, θα πήγαιναν κρατητήριο, λέει.
1: Ναι, κανονικά.
0: Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Το είπαμε και στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής ότι αυτό το πράγμα τα πέναλτι πρέπει να σταματήσει.
1: Ρε ο Φαμπιάνο, μόνο που δεν το σταύρωσε.
0: Πρέπει ο Γρηγορίου να βγάλει ιεραρχία, να βγάλει κανόνες. Παίρνει ο Ράτσι την μπάλα, δεν πάει κανένας κοντά του. Τελειώσαμε. Ούτε μπυριμπύρι, ούτε δώστη μου, ούτε τίποτα.
1: Να το πω και αυτό για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Ένας παίρνει την μπάλα, κάνει την παπάντζα ότι θα πάει να το εκτελέσει αυτός για να αποσυμφοριστεί η κατάσταση από αυτούς που πάνε, πατάνε την γραμμή, διαμαρτύρονται, κάνουν και μετά πάει και την παίρνει ο εκτελεστής. Εγώ λέω ότι πρέπει να είναι ο Φαμπιάνο να τελειώνει αυτό το αστείο με τα πέναλτι και είτε το χάσει το πρώτο και το δεύτερο θα επιμείνουμε ή να βρούνε ποιος είναι ο καλύτερος από τις εκτελέσεις που θα κάνουν στις προπονήσεις, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα λέει ο φίλος ο Κώστας. Γεια σου Κώστα. Ο Γκαρέλε μέχρι το εξή ήταν πολύ καλός, αλλά κατάφερε και αυτός, όπως γενικά η ομάδα, να το χαλάσει στο τέλος. Στο εντελώς μαπ απέναντι μου υπάρχει επανάληψη. Νομίζω ότι δεν πατάει κανένα πόδι πάνω στη γραμμή. Δεν το είδα προσεκτικά για να έχω άποψη. Καλημέρα στον φίλο πάντως. Ο Βασίλης. Και τα δύο σχήματα, σαν να λες, πώς λέγεται, Νίκος Παπαδόπουλος, είναι Μπερτάμ Ντορτόνα Μπάσκετ Ορτόνα. Είναι το πλήρες όνομα. Είπαμε, η μία είναι η πόλη και το άλλο είναι το όνομα της ομάδας. Η ομάδα, λέει άλλος Γιώργος, συνεχίζει να έχει πρόβλημα συνολικής αμυντικής λειτουργίας. Έχουμε τη χειρότερη άμυνα του πρωταθλήματος.
0: 12 γκολ επαθητικό.
1: Δεν έχει άδικο.
0: Ναι,
1: δεν έχει άδικο. Είναι, δηλαδή οι αριθμοί είναι αδιαπραγμάτευτοι, είναι ψυχροί, είναι αντικειμενικοί και αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Άρης έχει τη χειρότερη άμυνα στο πρωτάθλημα, έχοντας τερματοφύλακα ο οποίος έχει κάνει αποκρούσεις επεμβάσεις και στόπερ οι οποίοι κινούνται σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο και καλούς ακραίους μπακ. Άρα θα πρέπει, είναι κάτι που έχει να κάνει με την συνολική νοοτροπία της ομάδας. Αυτό είναι το πιο προβληματικό. Να πω ότι κουτουλάνε τα στόπερ, ότι ο ένας είναι, ξέρω εγώ, δυσκίνητος, ο άλλος δεν τη βρίσκει, ο άλλος είναι άμπαλος, ναι. Θα ήταν μια εξήγηση. Έχει να κάνει με το πνευματικό επίπεδο και το πώς πρέπει να προετοιμάζεται η ομάδα πριν το παιχνίδι για να έχει διαχείριση σωστή αμυντικά σε όλη τη διάρκεια του μάτς. Είναι θέμα του προπονητή, έτσι, είναι 100% θέμα του προπονητή πώς θα το αλλάξει αυτό το πράγμα. Ο Δημήτρης λέει πάντως από τις τριπλίτσες του Ράσιτς μέσα στην περιοχή. Ο Ράσιτς πρέπει να κάνει την μπάσα εκεί την τελευταία.
0: Ναι.
1: Και τα χαζά τρεξίματα των Γένσεν Μπουσαϊτ χωρίς λόγο, προτιμώ το στόπερ μου ακόμα και στο 3-0 να δείχνει στον αντίπαλο ότι ξέρεις εμένα δεν με περνάς σήμερα. Καλημέρα στον φίλο. Παρασκευάς λέει: καλημέρα και καλή εβδομάδα. Για μένα το σημαντικότερο της ημέρας είναι η Γενική Συνέλευση των Ερασιτέχνη.
0: Σωστό.
1: Και αν δεν βγει λευκός καπνός, αν θα βγει μάλλον.
0: Πολύ σημαντικό. Θα το καπνός. Λέγαμε και αυτό στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Για το βόλεϊ. 7 η ώρα κάτω από τη θύρα 3 ο Κλεάνης Βικελίδης. Μετά την γουσού της περασμένης Δευτέρας που αποδείχθηκε άκαρπη. Σε ό,τι έχει να κάνει με το βόλεϊ.
1: Και
0: τα όσα είχε πει ο κύριος Ευαζίδης ότι ψάχνουμε συμπαίχτη, ότι μάλιστα ο Ραστίνης έβαλε και μια ανακοίνωση πριν 2 μέρες, 3 για όσους ενδιαφέρονται με τα τηλέφωνα του συλλόγου για να εμπλακούν με το βόλεϊ. Είναι πολύ σημαντική, κρίσιμη και να δούμε τι παραπάνω θα ακούσουμε και από το Σίμω Ευαζίδη για το βόλεϊ και όχι μόνο γιατί τέθηκαν και ερωτήσεις από τα μέλη την προηγούμενη Δευτέρα για τις οποίες ο Σίμω Ευαζίδης δεσμεύτηκε ότι θα απαντήσει. Οπότε περιμένουμε να δούμε και αν θα υπάρξουν και απαντήσεις σήμερα.
1: Τα χαμένα πέναλτι λέει με Όφη και Βόλο μας κάνουν να χωθούμε. Πρέπει να τα εκτελεί ο Φαμπιάνο αν είναι μέσα. MVP όλη η ομάδα στο πρώτο ημίχρονο λέει ο Άρτζη. Συμφωνώ. Ήταν. Πώς το λένε. Μια πολύ πολύ πολύ θετική έκπληξη αυτή η εμφάνιση, αυτό το ποδόσφαιρο που έπαιξε ο Άρης, αυτή η ποιότητα που έβγαλε, αυτές οι κινήσεις στον αγωνιστικό χώρο. Καλημέρα λέει ο Σωτήρης, MVP η αντίδραση του Βασίλη Σπανούλη προς τον Λαρετζάκη, αφιερωμένο το τραγούδι το «Σκάσε, δεν μπορώ να καταλάβω ποιος είναι ο καλλιτέχνης», που λέει «Μην ανοίξεις το στόμα σου, η φωνή σου με ενοχλεί φίλε». Okay. Το πέναλτι λέει ο Δημήτρης στην ομάδα πρέπει να το εκτελεί ο Φαμπιάνο εφόσον δυστυχώς δεν παίζει ο Μωρόν. Μπουσαϊτ Μυρ, ελπίζω να μην τους ξαναδώ ούτε καν στην αποστολή, λέει ο Δημήτρης. Μπουσαϊτ έκανε 5 λάθος επιλογές. Είναι, αν και σου λέω σε επίπεδο.
0: Έλα, δεν μπορεί το παιδί, τα λέμε από πέρυσι τώρα. Δεν μπορεί να παίξει. Έκανε μια ασίστ στην Καλαμάτα, εντάξει, είναι okay. Δεν μπορεί να βοηθήσει. Και κακώς δεν έφυγε το καλοκαίρι. Κακώς δεν έφυγε. Και είναι ευθύνη του Ρέγης που δεν έφυγε το καλοκαίρι.
1: Καλημέρα, λέει ο Νίκος. Το μόνο θετικό είναι η εικόνα του γηπέδου. Πλέον οι δημοσιογράφοι πηγαίνουν μόνο και χειροκροτητές. Δεν υπάρχει ποδοσφαιρικός Άρης να τα λέτε, να φαίνεται η εικόνα του γηπέδου. Πότε θα καταλάβετε ότι μείνατε μόνοι σας. Εντάξει, φίλε, αν είναι αυτή.
0: Εντάξει, Νίκο, μου να σκάλω.
1: Αυτή η λογική σου για τον Άρη. Για τον Άρη μιλάμε, έτσι. Έτσι. Okay. Είναι ο Άρης. που γίναμε για συγκεκριμένους λόγους.
0: Άρη, πάμε σε σχίσμα.
1: Μας κάναν συγκεκριμένοι άνθρωποι να αγαπάμε τον Άρη, να πηγαίνουμε και στο μπάσκετ στα καλά του, και στο ποδόσφαιρο στα καλά του, και στο μπάσκετ στα άσχημα, και στο ποδόσφαιρο στα τραγικά του.
0: Μίσος, εσύ βγάλε μίσος, βγάλε χωλή. Εντάξει, νομίζεις εσύ ότι έτσι θα φτιάξει κάτι. Συνέχιζε, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Να σε καλά, εγώ και στο λέω πολύ, με πολύ αγάπη. Να ξέρεις, να σε καλά.
1: Για μας είναι λάθος αυτή η λογική, αλλά όπως βλέπεις, παρά το γεγονός ότι το θεωρούμε.
0: Το διαβάσαμε. Να σε καλά, Νικόλα.
1: Επειδή η εκπομπή διακατέχεται από δημοκρατικές αντιλήψεις, ακόμα και με αυτό το οποίο διαφωνεί.
0: Με ξέρεις τα μηνύματα τα οποία ξεφεύγουν από τα όρια και πάμε σε άλλες καταστάσεις.
1: Καλημέρα, λέει άλλος Δημήτρης. Καλή εβδομάδα. Ισχύει αυτό με τα πέναλτι και γενικά λέει αυτή η γκρίνια όταν κάνει κάποιος λάθος και έχει μουρμουριτά. Πάντως, χθες η Νάπολη κέρδισε πέναλτι στο 96, μαζεύτηκαν 4 άτομα να πάρουν την μπάλα να εκτελέσουν και μετά από τη συζήτηση αποφάσισαν. Είναι λάθος.
0: Λάθος. Και η Νάπολη που το έκανε λάθος.
1: Δεν το έκανε η Νάπολη να πούμε, α, το έκανε η Νάπολη, το κάνουμε κι εμείς. Είπαμε, ένας πάει την παίρνει την μπάλα, κάνει την παπάντζα ότι θα το εκτελέσει αυτός για να αποσυφοριστεί η ένταση και οι διαμαρτυρίες από τους αντιπάλους και μετά πάει ο κανονικός εκτελεστής. Ο Κωνσταντίνος λέει: καλημέρα σας. Είχα γράψει την Παρασκευή ότι θα έχουμε αρνητικό ρεκόρ εισιτηρίων. Υπάρχει σχετικό ρεπορτάζ για να μιλήσουμε στοιχειοθετημένα. Τι να πούμε, βγήκανε τα. Δεν τα ανακοινώνει η Super League, Νίκο.
0: Τα ανακοινώνει, δεν τα ανακοινώνει απευθείας Δευτέρα.
1: Δεν έχω μπει ποτέ, ναι, νομίζω κατά Τρίτη τα ανακοινώνει. Η απαξίωση της ομάδας από τον ιδιοκτήτη προκαλεί ζημιά στην εικόνα των κερκίδων και δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει δεδομένο. Αντιστροφή, αναστροφή τη το γράφει. Δεν ξέρω εγώ τι ήθελε να γράψει. Θα ζητήσουμε, λέει, επιτέλους δημόσια κάτι από αυτού, ή θα μιλάμε μόνο για το αγωνιστικό. Όχι, Δευτέρα δηλαδή, μετά από τα παιχνίδια, να
0: μιλήσουμε πάλι γιατί φεύγει ο Καρυπίδης. Πάλι τα ίδια λέμε τώρα. Ναι, πάλι τα ίδια. Γιατί δεν φεύγει ο Καρυπίδης, αχ, καλέ, γιατί δεν φεύγει. Τα έχουμε πει 1500
1: φορές. Οπότε και σε σένα το διάβασα το μήνυμα. Αλλά ναι, εδώ θα μιλάμε για τα αγωνιστικά.
0: Αν προκύψει εξέλιξη στο διοικητικό, θα την πούμε. Όσο δεν υπάρχει εξέλιξη στο διοικητικό, δεν υπάρχει
1: προφανώς, ναι. Προφανώς, ναι. Άρα η συζήτηση έχει ανοίξει, δεν έχει οδηγήσει κάπου από ό,τι φαίνεται μετά από τις πολύμινες διαδικασίες και διεργασίες που έχουν γίνει και η ομάδα όταν παίζει ποδόσφαιρο και μπάσκετ, θα μιλάμε για το ποδόσφαιρο και για το μπάσκετ, έτσι, ξεκάθαρα και για να μην πιστεύεις κάτι άλλο και για το τι συζητάμε εδώ στην εκπομπή. Δευτέρα μετά από μάτς, συζητάμε για τα μάτς. Καλημέρα, παιδιά από Εγάλεο και καλή εβδομάδα, λέει ο Νίκος. Μύρλι μπήκε γιατί δεν μπορούσε και δεν μπορούσε να στρίψει. Μπουσαΐτ, χάλια. Καλύτερα ο Γαλανόπουλος, έστω και για λίγο. Ναι, ο Γαλανόπουλος από αυτούς που μπήκανε, ναι, είχε ένταση, κάνεις. Είχε τρεξίματα. Έκανε ένα κλέψιμο, έκανε μία πάσα. Και νομίζω ήταν αυτός ο οποίος βοήθησε από όσους μπήκανε. Ελλειπές ποιοτικά το ρόστερ, λέει ο Πέρι. Κάκιστο συμπήκαν στο δεύτερο ημίχρονο. Ακόμα πιο κακές οι δηλώσεις του Γρηγορίου μετά το μάτς. Εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο. Θέλουμε διάρκεια σε αυτό, αλλά δεν βλέπω να έρχεται. MVP ο Φαμπιάνο, γιατί είναι ο Φαμπιάνο. Και στο μπάσκετ φυσικά. Ναι, τέλος πάντων, δεν θέλω να μιλάμε για άλλους ανθρώπους στο χώρο. Εσείς φυσικά σαν οπαδί μπορεί να εκφράζετε όπως θέλετε στα social media, αλλά δεν γίνεται να κάνουμε. Είναι δύσκολο, είναι άκομψο να κάνουμε την οποιαδήποτε δημόσια συζήτηση εμείς. Ελλειπές ποιοτικά το ρόστερ. Εγώ είδα μια εντεκάδα εχθές. Τώρα δεν ξέρω τι λέτε οι υπόλοιποι. Είναι ομάδα τετράδας. Έτσι. Αυτή η εντεκάδα με αυτά τα χαρακτηριστικά, με αυτήν την ποιότητα, χωρίς τραυματισμούς και περαιτέρω προβλήματα, είναι ομάδα που όχι ότι μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα, αλλά την τέταρτη θέση ότι μπορεί να την διεκδικήσει, θεωρώ, στα ίσα. Από οποιονδήποτε άλλο αντίπαλο θα είναι εκεί στην τέταρτη θέση. Καλημέρα στο Δίδυμο, λέει ο Μπάμπης. Πείτε στον Καρυπίδη να πάρει έναν υπεύθυνο να μάθει στους ποδοσφαιριστές μας πώς να εκτελούν τα πέναλτι. Ο Φαμπιάνο στην Βραζιλία έπαιζε 4. Εντάξει, νομίζω ότι είναι θέμα προπόνησης.
0: Σε πολύ μικρή ηλικία τώρα και εσύ το έκανες λύσα. Σε πολύ μικρή ηλικία. Στο παίρνει όλη την καριέρα του.
1: Κι άλλο μήνυμα για τον Χόγκλα, από τον Χαμπίτο. Λέει στο διαδεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, όταν βγήκε ο Χόγκλα, εξαφανίστηκε το κέντρο. Κουαμέ καταπληκτικός. Σε ό,τι ήταν καλό ήταν μέσα. MVP Πετρίς, καλύτερος από Φαντιγκά, που όπως και να έχει είναι ένα πλήρες δίδυμο. Καλημέρα από το Λεκανοπέδιο, πάντα δυνατή. Γεια σου Χαμπίτο. Ο Γκαρέα από αριστερά παίζει καλύτερα γιατί βγάζει σέντρες εν αντιθέσει, λέει, με δεξιά. Okay. Τόσο αδιάφορος είναι ο Μωρόν και μπαίνει αλλαγή ο πνευριστικός Μυρ, ρωτάει ο Βαγγέλης. Εντάξει, αυτό είναι, τώρα δεν ξέρω γιατί μπορεί.
0: Το έκανε για να τον βοηθήσει λίγο ψυχολογικά.
1: Ναι.
0: Εγώ έτσι το μεταφράζω, το κατάλαβα την πρώτη στιγμή. Είναι λάθος.
1: Πήγε να κάνει το καλό και βγήκε μπούμεραγκ. Έτσι. Γενικά όλες οι αλλαγές ήταν εκτός από τον Γαλανόπουλου. φάνηκε ότι ήταν λάθος. MVP ο Βέλιο, ο οποίος έχει ρεύμα γενικώς. Ο Γκαρέλη πρέπει να πάει στην ομάδα μπάσκετ με τον Σπανούλη. Σε κανένα δύο χρόνια μπάσκετ γίνει παίκτης. Παιδιά, τον αδικείτε τον Γκαρέ. Χθες ήταν πάρα πολύ καλός, είχε πολύ καλές ενέργειες. Θα κάνει και τα λάθη του προφανώς, έτσι. Αλλά νομίζω πρέπει να τους κρίνουμε συνολικά τους παίκτες. Ο Βαγγέλης λέει τι άρεσε και τι όχι χθες. Στα θετικά ότι η ομάδα παρουσιάστηκε βελτιωμένη μεσοεπιθετικά και στα δύο ημίχρονα. Σωστό. Στα αρνητικά φάγαμε πάλι γκολ και αυτή τη στιγμή είμαστε η χειρότερη άμυνα του πρωταθλήματος. Τραγικό για μια ομάδα που μπορεί ότι θέλει να πρωταγωνιστήσει. Και ένα τελευταίο. Το γήπεδο θύμισε εποχές κορονοϊού. Άδειο. Και μάλλον αυτή θα είναι η εικόνα στο Χαριλάο. Δεν μας αρέσει εμάς αυτή η εικόνα στο.
0: Και δεν βοηθάει και την ομάδα, να ξέρετε. Όσοι νομίζουν ότι αυτή η εικόνα βοηθάει την ομάδα, κάνουν λάθος.
1: Εντάξει, ναι, και εγώ το θεωρώ αυτό. Τώρα φυσικά είναι μια σειρά γεγονότων για τα οποία έχουμε οδηγηθεί, αλλά εγώ επαναλαμβάνω αυτό που είπα νωρίτερα περί έξυπνης διαχείρισης και με το Σπανούλη, ότι θα πρέπει να έχουμε και έξυπνη διαχείριση σαν κόσμος όσον αφορά την ποδοσφαιρική ομάδα. Εγώ λέω ότι η αποχή δεν βοηθάει σε κάποια αλλαγή, σε κάποια κατεύθυνση, σε κάτι καλό. Και για να λέμε την αλήθεια, η ομάδα, επαναλαμβάνω, στο πρώτο ημίχρονο ήταν καλή. Δηλαδή, έχεις πράγματα να πας να δεις από αυτήν την ομάδα, έχεις πράγματα να πας να περιμένεις αγωνιστικά από αυτήν την ομάδα. Στη μεγάλη εικόνα, ναι, συμφωνώ, το όραμα έχει χαθεί. Δεν υπάρχει κάτι στο οποίο, ρε παιδί μου, ξέρεις, σε βάθος χρόνου μπορείς να στηριχθείς. Αλλά εγώ κρίνω την ομάδα έτσι όπως την είδα και στο χθεσινό, μάλλον κυρίως στο χθεσινό πρώτο ημίχρονο. Ο Γιώργος λέει: καλημέρα, παιδιά. Έχω την εντύπωση στο χαμένο πέναλτι του Κουαμέ. Ο Σιαμπάνης δεν βοηθούσε τη γραμμή και πρέπει να επαναληφθεί. Εμένα μου το στείλαν και μήνυμα φίλοι που το βλέπανε τηλεοπτικά το παιχνίδι, ότι είναι για επανάληψη το πέναλτι. Δεν το είδα και εγώ προσεκτικά για να είμαι ειλικρινής. Οκ, ευχαριστούμε τον φίλο τον Μάκη για το ορθογραφικό λάθος στο site. Ο Χρήστος λέει: καλημέρα Νίκο και Φώτη. Τι έγινε με τον Μανάρλιο, με τον Ματάρ, τον Τιά.
0: Σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών.
1: Το είπε πιο διευρυμένα ο Μιχάλης Γρηγοριού. Είναι ένα παιδί το οποίο είναι στα 18. Φαίνεται ότι βγάζει έτσι, κάποια θεματάκια στους τραυματισμούς. Είχε
0: την προετοιμασία.
1: Ότι θέλει προσεκτική διαχείριση. Ότι ξέρεις, το να πετάξεις, ξέρεις, από το ερασιτεχνικό Σενεγάλης κατευθείαν στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο κάποιον 18χρονο την μπορεί να πιεστεί.
0: Το θέμα είναι τι κάνεις τώρα σε αυτό το κομμάτι. Θέλει πολύ προσοχή.
1: Το θέμα είναι.
0: Πιάνω και σούταλο σαν τα μάτια μας.
1: Οι δύο φάσεις, λέει, που κάνει ο Βόλος είναι από δική μας τραγική συμπεριφορά. Πρώτη στο κέντρο, τρία άτομα δεν κάνουν φάουλ και στη δεύτερη ο Ράτσης κάνει την τρίπλα στην περιοχή. Λέει Γένσεν Χόγκλα Ράτσης στο Καραϊσκάκι, άσχημα είναι. Γένσεν Χόγκλα Ράσιτς. Όχι, δεν ξέρω. Τι είπαμε, Μόντσου. Το Μόντσου δεν επανέφερες εσύ στο προσκήνιο.
0: Αφού θα έρθει. Τώρα το θα τον κάνει μετά είναι μια άλλη κουβέντα.
1: Ο Ιωάννης λέει: τι ήταν ο τεράστιο Φαμπιάνο, μας πλήρωσε και εχθές. Τέτοιο σέντερφορ δεν έχει άλλος. Πραγματικά τα νούμερα του Φαμπιάνου είναι.
0: Ένα γκολ ανά τρεις τελικές έχει.
1: Και σε επίπεδο τελικών προσπαθειών, εξ goals, συνολικών γκολ.
0: Ο Μωρόν στις καλές του χρονιές είχε ένα ανά τέσσερις. Ένα ανά τέσσερις, ναι, τέσσερις, ένα ανά πέντε, κάπου εκεί.
1: Φαμπιάνο, νούμερο ένα σκόρερ του Άρη. Δεν έχει άλλο φορ. Μανούλη σαν δεύτερο επιθετικό με Μωρόν σε 4-4-2. Εμείς είπαμε την άποψή μας, νομίζω ότι πρέπει να παίζει ο Κουαμέ και ο Καντεβέρε. Έτσι, Γκαρέ, Κουαμέ, Καντεβέρε, Μπρούμα, από ό,τι φαίνεται, ότι αυτή πρέπει να είναι η τετράδα μεσοεπιθετικά που άφησε πάρα πολύ καλές εντυπώσεις. Ο Κυριάκος λέει: καλημέρα από το κοιτινό Μαυρό Βούπερταλ. Άρης Βλάβη, ο Μανού αγόρασε σπίτι στη Θεσσαλονίκη. Αν κάτι λέει αυτό,
0: με σύντηση.
1: Λέει ότι θέλει να μείνει μόνη μας στην Θεσσαλονίκη.
0: Και ο Μπράμπετς έχει και μείνει στην Πορτογαλία.
1: Και ο Μπράβιτς αγόρασε σπίτι.
0: Στη Θέρμη.
1: Και ποιον άλλον λέγαμε. Και τον Ταρίντα. Δεν λέγαμε κάποιο που ήθελε να αγοράσει.
0: Και ο Φαμπιάνο έχει αγοράσει. Και ο Ταρίντα ήθελε να αγοράσει.
1: Και εγώ αν είχα τα λεφτά, θα αγόραζα ένα σπίτι. Θα λέω να σου πω την αλήθεια.
0: 100%. Όλοι Θέρμη πάνε.
1: Νίκης. Είναι πολύ. Εγώ Νίκης θα έπαιρνα ένα σπίτι. Λέμε, άμα είχα αυτή την.
0: Νίκης θες εκατομμύριο.
1: Θα έπαιρνα δάνειο, θα το εξυπηρετούσα.
0: Και δάνειο.
1: Ναι, με δάνειο.
0: Δεν μου αρέσει να χρωστάω.
1: Δεν είναι χρηματοδότηση και στις δουλειές και στα τέτοια έτσι. Αρκεί να έχεις το καλύψει, να έχεις ένα background να το καλύψει.
0: Ναι, άμα είσαι ποδοσφαιριστής που καθαρίζει να χαρεί το χρόνο, να έχεις το background να το καλύψει. Εντάξει.
1: Ο Πάσχα ή Πασχά. Πασχά ή Πάσχα. Πώς να το.
0: Πασχά.
1: Ο Πασχά λέει: καλημέρα, παιδιά. Ένα χιουμοριστικό και ένα σοβαρό λέει για χθες. Πρέπει λέει να ελεγχθεί τι πόσα παίχτηκαν στο πρώτο γεγονός στον αγώνα πλάγιο. Είπαμε, είναι η.
0: Είναι τακτική Λουίς Ενρίκε.
1: Τακτική του Λουίς Ενρίκε
0: για να μεταφέρει την πίεση στο αμυντικό τρίτο του αντιπάλου. Το κάνει και με την Paris Saint-Germain.
1: Το κάνει στην Paris Saint-Germain, δεν ξέρω αν το κάνει όλα τα παιχνίδια, αλλά τέλος πάντων αυτή ήταν μια υπερβολή του Μπράτσου χθες. Ασόβαρη κιόλα, θα έλεγα από ένα σημείο και μετά. Και στα σοβαρά, λέει, χθες στο γήπεδο είχε εικόνα εγκατάλειψης, όπως πήγαινε τουαλέτα από την τρία πλευρά της Αλκμίνης, έτρωγε τα μούτρα του, είχε μαύρο σκοτάδι, ήταν ένα λαμπάκι ασφαλείας, δεν ήταν αναμένο τραγικό. MVP του ο Στέφανος λέει, MVP του Βόλου ο Φώτης, με το πώς το ημίχρο κοντέψε να γυρίσει το παιχνίδι. Πέρασε, πώς,
0: θα κυνηγητό,
1: πώς λέμε πέρασε η ζωή
0: θα μου. Θα σε κυνηγάει αυτό το πράγμα. Πολύ καιρό.
1: Ξέρεις γιατί θα με κυνηγάει, γιατί το κατακρίνω. Δηλαδή το,
0: και γιατί το έκανε. Δηλαδή άστο το ρημάνι.
1: Μάρες το 3-0, σαν να το είχα προέστημα. Λέω, τράβα το.
0: Άρης ατρόμητος, 3-0 ημίχρονο, το ξανακάνεις.
1: Από εδώ και πέρα. Θα τελειώσει το match, θα δω τα highlights ξανά.
0: Θα το θέσω αλλιώς. Άρης ατρόμητος, 4-0 ημίχρονο.
1: Ποτέ ξανά.
0: 4-0 ημίχρονο.
1: Ποτέ ξανά.
0: 4-0 ημίχρονο.
1: Και 10-0 τίποτα. Μπορεί να πέσει μετεωρίτης και να.
0: Και να μην έχουμε αλλαγές να κάνουμε μετά.
1: Ο Νάσος λέει, είναι υπέρ μας, λέει πως είναι coach και στην εθνική, γνωρίζει όλους τους παίκτες και όλοι το σέβονται. Μόνο καλό κάνει αυτό, παιδιά, ο Σπανούλης. Τώρα δηλαδή, θα μιλήσω και θα μπορώ να προσκυνηθώ σαν ερωτευμένος. Δεν έχω λόγια για Σπανούλη και Ζήση. Εντάξει, δηλαδή το πώς έχουν χτίσει την ομάδα, τα χαρακτηριστικά που έχουν δώσει στους ανταγωνιστικά στους παίκτες, το γεγονός ότι. Αν εξαιρέσουμε που το εξαιρούμε, γιατί προφανώς φαίνεται ότι είναι εξαίρεση αυτό το ατύχημα που έγινε στην Καρδίτσα, η ομάδα βελτιώνεται παιχνίδι με το παιχνίδι, μεγαλώνει τα διαστήματα στα οποία κυριαρχεί, παίζει αδιανόητη άμυνα, μπαίνουν όλοι μέσα και είναι σαν να θέλουν να δαγκώσουν τον αντίπαλο. Σπανούλης τώρα προχθές ήταν 30 πόντους και ήταν σαν να χάναμε το κοτσάρισμά του. Και γι' αυτό το λόγο, για όλους αυτούς τους λόγους, είναι και προπονητής και στην εθνική, έτσι. Και το εξυπηρετεί αυτό το διπλό ρόλο με άψογο τρόπο. Ο Κρις λέει, το καταλάβαμε πως οι προπονητές της 2 ήρθαν στην 7, στο 3 άρχισαν τα μπινελίκια, λέει, και κριτικές. Πώς παίζετε έτσι, δεν πιέζετε, μας έχουν κλείσει ο Βόλος. Στο 3ο λεπτό, λέει, παιδιά. Στο 10 Αριανάρα και τα λοιπά. Και όταν χάσαμε το πέναλτι, βρισκές και αφορισμήλες και χάναμε 0-2. Εντάξει, κάποιοι πάνε στο γήπεδο για να κράξουν. Έτσι είναι κομμάτι του.
0: Να ξεσπάσουν. Αυτό, να το θέσουμε έτσι καλύτερα. Είναι το ξέσπασμα. Το θέσουμε πιο ευγενικά, έτσι, πιο με επίπεδο. Να το πω έτσι. Τέλος πάντων.
1: Καλημέρα, παιδιά. Λέει ο Ηλίας. Ναι. Τα δίδυμα είναι απλά. Κουαμέ Καντεβέρ βασική, Μωρόν Μανού αλλαγές. Και στο κέντρο Χονγκ Λαράσιτς βασικούς, Μπασίρου και Μόντσου αλλαγή. Αφανής MVP ο Ρίτσαρτς αριστερά. Δεν πέρασε τίποτα. Πολύ καλή πλευρά με τον Μπρούμα. Συμφωνώ σε όλο το μήνυμα. Καλημέρα, MVP. Μυρ με τα γραφεία, αλλά Μητρογλου. Νίκο, ο Άγγελος το είπε την Πέμπτη, πολλά γκολ. Για πες το λίγο αυτό το περιστατικό από την εκπομπή σας. Ευχαριστώ.
0: Αν δεν θυμάμαι αν το είχε πει ο Άγγελος, αν το είπε την Πέμπτη, αν το είπε την Παρασκευή. Αλλά όντως είχε πει ο Άγγελος στο μονότερμα, στον Πεταράδη με τον Πάντο Βόγλου, ότι θα μπουν πολλά γκολ στο μάτς. Εγώ το ρωτάω μεταξύ. Πολλά γκολ για ποιον. Τελικά όντως, γιατί και ο ένας έβαλε και ο άλλος έβαλε. Όλοι βάλανε. Αλλά το έβλεπε. Κοίτα, το περίμενα και εγώ ανοιχτό παιχνίδι. Γιατί ο Βόλος παίζει ανοιχτά. Αν ήταν μια άλλη ομάδα, δηλαδή να σου πω ποια να ήταν.
1: Κλειστά ποιο.
0: Αν ήταν ο Ηρακλής, όπως και έγινε, ας
1: έπαιξε,
0: πούμε. Ναι, που ξέρω ότι ο Ηρακλής είναι αντιποδόσφαιρο ματσάρι. Θέλει, δηλαδή, θυσιάζει το θέαμα για την ουσία.
1: Εντάξει, σε κάποια μάτς, όχι.
0: Όχι σε όλα, σε κάποια, πάντα. Ναι. Σε κάποια. Σε εκτός έδρας μαζί με τον Άρη θα το κάνει. Κατά τα άλλα, πολύ καλός προπονητής. Με τον Ηρακλή μου σίγουρα στο μάτς ήταν σφιχτό. Εγώ το έβλεπα 2-0, δηλαδή, under. Τελικά λήξε 0-0. Okay, αλλά με τον Βόλο ήταν αναμενόμενο, νομίζω. Καλά το διάβασε βέβαια ο Άγγελος, ότι επειδή παίζουν και οι δύο ανοιχτά θα έχει πράγμα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μετά από καιρό είχαμε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Για τον μπάσκετ τα λόγια είναι περιττά. Αναμένουμε το επόμενο παιχνίδι με Λαχτάρα. Στο ποδόσφαιρο έχω παρατηρήσει ότι όπως όλα τα προηγούμενα παιχνίδια, έτσι και στο χθεσινό, το σκορ δεν αντιπροσωπεύει την πραγματική εικόνα του μάτς. Αυτό είναι ένα στοιχείο προβληματισμού 100%. Πρέπει κάποιοι να παίρνουμε ό,τι αξίζουμε ακόμη και παραπάνω. Πολύ καλός ο Μπρούμα, όπως και ο Πετρής. Είναι και με τον Ηρακλή και με τον Βόλο στα δύο τελευταία. Η ομάδα, ναι, δεν. Ευτυχώς κέρδισε χθες, έτσι. Γιατί και με τον Ηρακλή θα έπρεπε να είχε κερδίσει. Οπότε συμφωνώ. Κάτι γαλλικά ακούγονταν, λέει, μάλλον στον Γρηγορίο από την Νόβα. πολύ, πολύ μεμονωμένα. Τη λέει την ώρα που πήγε να κάνει δηλώσεις. Καλημέρα, λέει ο Νίκος. Εννοείται ότι πρέπει να εκτελεί τα πέναλτι ο Φαμπιάνο όταν λείπει ο Μωρόν. Ο Θόδωρος, MVP Κουαμέ. Η άποψή μου είναι ότι Γκαρέ, ενώ έκανε πολύ καλό μάτς, ήταν φλίαρος σε πάρα πολλές περιπτώσεις, μου παίχτη παραπάνω. Ανεβαίνει ο Χόγκλα και μαζί όλη η ομάδα. Πέρσι, όταν πήρε τα πάνω του ο Χόγκλα και ο Ράσιτς, ανεβάσαμε ρυθμούς σαν σύνολο. Παιδιά, είναι και οι δύο παίχτες με ποιότητα και με χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να βοηθήσουν την, την ομάδα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Ευχαριστούμε για την συμμετοχή. Τερτώνα, τορτώνα, όπως και να τη λένε, Τετάρτη. Θα λέγεται κάπως. Οι Ιταλοί έχουν και παράδοση, ιστορικά. Να έρθουν εδώ. Το 30
0: από το αεροδρόμιο.
1: 30 με την προσγείωση.
0: Έτσι. Καλησπέρα σας, 30.
1: Κατέβαιναν με 30 και λέγανε ό,τι καλύτερο το σώζουμε, ό,τι χειρότερο είναι και μέσα στο παιχνίδι. Εδώ είναι παραδοσιακά. Φώτη, είμαι αυτός που σε ρώτησα για τον Νίκο στο ημίχρονο. Ο Γιώργος, σε έψαχνε ο Γιώργος.
0: Γιατί? Νομίζω
1: στο μπάσκετ πρέπει να το, ποιος, να ποιος, το λέει. Ποιος. Τι, πού είναι ο...
2: Κάτσε να δω.
1: Εδώ.
2: Αδερφός μου.
1: Αδερφός.
0: Είχε γενέθλια μεγάλος, ρε παιδιά, τι να κάνω.
1: Καλημέρα στη Διάδα, καλή εβδομάδα, λέει ο Θάνος. Από τα πιο αντιφατικά Σαββατοκύριακα, στο μπάσκετ παρακαλούσαμε να τελειώσει το παιχνίδι και στο κλάν της Βικελής παρακαλούσαμε να τελειώσει τη λήξη από το 80. Στο πρώτο μήχρονο και στο ποδόσφαιρο δεν ήθελα να τελειώσει το παιχνίδι, για να πω την αλήθεια. Έτσι. Ο Παρασκευάς λέει, ο κύριος Αϊβαζίδης επίσης ανέφερε ότι πρέπει να βοηθήσουν ΠΑΕ και ΚΑΕ.
0: Ναι. Θα πει και σήμερα αν υπήρχαν και επαφές και ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτών των επαφών. Καλό είναι να πάτε, παιδιά. Λέμε, κρίνουμε, κάνουμε, ράνουμε πληκτρολόγια από εδώ, από εκεί, αλλά 50 άτομα συνελεύσεις έχει. Εντάξει, ήταν κάτι λιγότερο από 100 βέβαια την περασμένη Δευτέρα. Και πάλι είναι αρκετά, αυτό περίπου προφανώς. 100 άτομα για μια γενική συνέλευση του Εραστέχνη Άρη. Αν θέλουμε να συμμετέχουμε και να έχουμε άποψη κτλ., ας πάμε. Ή δεν πάμε.
1: Σωστά.
0: Δεν γίνεται να έχει μόνο 100 άτομα. Να έχει μια 500, να έχει μια 1000, να κάνουμε τέτοιες συνελεύσεις. Τώρα θα πει πού γίνονται σε εργαστέχνη τη συνέλευση. Οκ, αυτό είναι μια άλλη.
1: Είναι αυτό με τον εργαστέχνη. Αλλά οι άλλοι έχουν λυμμένα τα προβλήματά του.
0: Ναι, αυτό εμεί δεν τα έχουμε.
1: Έχουν χρηματοδότε, έχουν πολλά και διάφορα. Έτσι. Καλημέρα, παιδιά. Δεκαετία 80 θυμίζουν και στο Χαριλάο. Πλέον παρκάρει έξω από το γήπεδο. Όσο μένει ο Καρυπίδης, δεν αλλάζει κάτι ούτε με νίκε. Ναι, αλλά θέλω ιστορικά, επειδή την έζησα και πήγαινα και τότε και τη δεκαετία του 80, όταν μεσουρανούσε ο αυτοκράτορας πανευρωπαϊκός, παγκοσμίως μάλλον για να είμαι πιο συγκεκριμένος, και πήγαινα και στο Χαριλάου και τότε, ότι δεν βγήκε καλό για το κλαμπ, για τη συνολική εικόνα του κλαμπ, το να ρίχνουμε το ποδόσφαιρο για οποιονδήποτε λόγο σε δεύτερη μοίρα. Θα πρέπει για μένα και το ποδόσφαιρο να μπει στην εξίσωση της υποστήριξης, έτσι. Δηλαδή το θεωρώ απαραίτητο. Έλεος λέει, όχι, ένας λέει προπονητής δεν μπορεί ο Σταύρος να δείξει 2-3 πραγματάκια για την άμυνα, λέει, στα στημένα. Έλεος με τα στημένα στην άμυνα. Ναι, είναι κακή λειτουργία της ομάδας.
0: Είναι από τα πράγματα που φαίνεται ότι στη διακοπή δεν διόρθωσε. Κάποια πράγματα τα διόρθωσε.
1: Όχι, εγώ πιστεύω ότι το υποτιμάει. Γιατί έμεινε, δεν ξέρω, έχοντας μια εικόνα από τις προπονήσεις, δεν ξέρω τι. Γιατί το είχαν θέσει ερώτημα στην Καλαμάτα και λέει, παιδιά, είναι μεμονωμένο γεγονός.
0: Τελικά θα αποδείξει.
1: Δεν είναι μεμονωμένο γεγονός. Πρέπει να το δει ο προπονητής.
0: Κοίτα, μιλάμε για ένα άθλημα στο οποίο πολλά γκολ μπαίνουν από στημένες μπάλες.
1: Όχι, είναι προφανώς.
0: Είναι δεδομένο. Το θέμα για μένα, το πρόβλημα είναι η εικόνα και η λειτουργία του Άρη. Αυτό που εσύ, κοιτάνε.
1: Ναι, κοιτάνε. Τα γάλματα. Ποιο θα εκτελεί τα πέναλτι, πρέπει να του τα μάθει, λέει. Παίρνει φόρα, λέει, και διαλέγει γωνία. Δυνατά, έλεος, λέει, με αυτά τα βηματάκια. Ναι, συμφωνούμε, φίλε. Ντάνι από την Ζυρίχη. Παιδιά, Μπουσαίτη, λέει, μάλλον ηθοποιό. Όχι, αυτό δεν είναι. Μπουσαίτη, λέει, αποφεύγει την μπάλα. Ο κόσμος επαναφέρει συνέχεια την κουβέντα για τον Κάρι, γιατί δεν έχουν ακουστεί αλήθειες έως τώρα. Καλημέρα, παιδιά.
0: Σε ποιο θέμα? Δεν έχω ακουστεί αλήθειες. Πετάμε κάτι τώρα. Πώς το λένε?
1: Πάντως, αν το εννοείς για ότι.
0: Πώς το λένε το φίλο?
1: Για επενδυτικό ενδιαφέρον, παιδιά, δεν εμφανίστηκε κάποιος. Ούτε με Deloitte.
0: Πετάμε, δεν έχουν ακουστεί αλήθειες. Τι εννοείς? Το δεν έχουν ακουστεί αλήθειες είναι πάρα πολύ γενικό. Πες μου συγκεκριμένα, φίλε μου, τι εννοείς δεν έχουν ακουστεί αλήθειες? Και αφού τις ξέρεις, δεν τις λες εσύ? Θα σου πω εγώ επίσης.
1: Τέλος πάντων, εδώ ό,τι έχει ακουστεί είναι αλήθεια και το έχουμε διατυπώσει πάρα πολλές φορές, ότι το καταλαβαίνουμε, το ζούμε και εμείς, αυτή την έλλειψη οράματος. Απλώς λέμε, ρε παιδί μου, ότι αφού είναι αυτή η κατάσταση, αφού εγώ δεν έχω, ξέρεις, κάποια δύση για να πάω να κάνω πρόταση στον Καρυπίδη να αγοράσω την ομάδα, ότι θέλει και αυτό το πράγμα έξυπνη διαχείριση. Για μένα η έξυπνη διαχείριση εντός εισαγωγικών είναι η παρουσία στο γήπεδο. Μπορεί να διαφωνούμε, εσάι, δεν έχω θέμα. Για τις αλλαγές λέει ο Πέρι, για την έλλειψη ποιότητας. Εντάξει, δεν έγιναν σωστές επιλογές γενικότερα. Υπερβολές. Ο Βόλος είναι πολύ αδύναμη ομάδα, ειδικά χθες, λέει ο Ικ.
0: Αδύναμη ομάδα δεν είναι.
1: Και εγώ δεν το θεωρώ αδύναμη ομάδα. Στη βαθμολογία είναι χαμηλά.
0: Μην κοιτάτε το όνομα, το ότι δεν έχει κόσμο κτλ. Είναι καλή ομάδα.
1: Ο Χόγκλα λέει είναι μεγάλος λαθέρ. Τρία γκολ έχουμε φάει από τραγικά λάθη.
0: Δύο με την ΑΕΚ.
1: Τότε ναι, εντάξει, εκείνο το παιχνίδι δεν ήταν ο Χόγκλα.
0: Ήταν μια
1: εμφάνιση.
0: Εγώ περιμένω ο Μίρ να μην είναι εκτός αποστολής την Κυριακή. Όπως έμεινε ο Χόγκλα τότε. Και σωστά έμεινε.
1: Ο Μίλτος λέει: καλημέρα, παιδιά. Καλή εκπομπή. Βροχή μιζέρια και πικρόχολων σχολείων με αρνητικά σχόλια. Κερδίσαμε και γκρινιάζουμε. Ναι, οκ, είχαμε και τα αρνητικά. Αλλά ας μην τα συμπεδώνουμε όλα. Ο Γρηγορίου έχει δώσει ταυτότητα στην ομάδα. Καλώς ή κακώς με τα αρνητικά του φυσικά. Εμείς κάνουμε λάθος και εστιάζουμε μόνο στα αρνητικά. Έχουμε καταντήσει πανηγυρτζίδες. Ναι, είπαμε. Τουλάχιστον νομίζω ότι εμείς προσπαθήσαμε να κάνουμε μια συνολική κριτική για όλο το παιχνίδι. Ο Δημήτρης λέει: καλησπέρα. Ο Τρίανο προπονητής δεν βλέπει ότι έχουμε χάσει την κατοχή και μέτρα στο γήπεδο. Και τι κάνει, βγάζει το εξάρι και βάζει οχτάρι το Γένσεν και συνεχίζει με δύο φορ. Ποιος ο λόγος? Μηδέν βοήθεια από τον προπονητή προς την ομάδα. Ξύπνησε στο 32 και στο 89 αποφάσισε να βάλει το Γαλανόπουλο και να βγάλει τον ένα φορ. Παραλίγο να χαθούν όλα εξαιτίας του προπονητή, άποψή μου. Εντάξει, είναι τεκμηριωμένη. Τουλάχιστον με επιχειρήματα.
0: Έγινε λάθη διαχείριση το Γρηγόριο στο δεύτερο. Είναι δεδομένο ότι έγινε λάθη το Γρηγόριο.
1: Λάθη. 100%. Απλώς λέμε ότι έκανε και σωστά στο ξεκίνημα.
0: Έκανε.
1: Ήταν σωστά στημένη ομάδα. Μα έπαιξε πολύ ωραία μπάλα.
0: Δικό του έργο είναι το πρώτο ημίχρονο.
1: Έπαιξε μπάλα την οποία τρίβαμε τα μάτια μας ο Άρης στο πρώτο ημίχρονο. Και αυτό είναι το κρίμα. Ότι δεν μπόρεσε να το κρατήσει, αλλά είναι και αυτό θέμα τη δουλειά του προπονητή. Πώς θα διαχειρίζονται, δεν ξέρω, πνευματικά, συναισθηματικά, αγωνιστικά.
0: Ενώ ας πούμε, λέγαμε στο μάτς με την Καλαμάτα που το θυμήθηκε και ένας φίλος πριν, η διαχείριση του στο μάτς με την Καλαμάτα ήταν εξαιρετική.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ καλή. Στο δεύτερο ημίχρονο. Τώρα έχει κάποια ημίχρονα που ο Άρης δεν τα διαχειρίζεται καλά. Τα
1: συμφωνούμε.
0: Δεύτερα κυρίως.
1: Συμφωνούμε. Δεν είναι θέμα οργανωμένης αποχής. Ο κόμμας απίβδησε, συχάθηκε τα ίδια και τα ίδια. Ναι, δεν είπαμε για οργανωμένη εποχή. Εγώ το χρησιμοποιώ το εννοώ άτυπη αποχή. Αυτό δεν έχει ανακοινώσει κάποιος. Δηλαδή, παιδιά, κάνουμε. Αλλά υπάρχει πολλοί κόσμος που απέχει από το γήπεδο που πήγαινε για πάρα πολλά χρόνια.
0: Ο κόσμος δεν κουράστηκε. Υπάρχει κούραση. Προφανώς υπάρχει κούραση. Δεν μας αρκεί πλέον αυτό που έχουμε.
1: Ο Γιώργος λέει, πέρα λέει από τον αγώνα, νομίζω ότι οι περισσότεροι είναι επηρεασμένοι από τα εξωαγωνιστικά για το Μύρο. Ο τύπος είναι παιχταράς και δεν γινόταν και δεν έρχονταν στην Ελλάδα ούτε για διακοπές. Την αγάπη μου πέδες. Εγώ παιχταρά Μύρ δεν έχω δει στον
0: ούτε
1: Άρη.
0: Εγώ.
1: Δεν, δηλαδή,
0: ήταν καλός μόνο σε εμάς με την Καλαμάτα. Την αγέννηση καρδίτσας.
1: Στην Έλτσε έχω δει παιχταρά Μύρ. Στον Άρη παιχταρά Μύρ δεν έχω δει 100%. Πάμε και σε μερικά ακόμη μηνύματα. Παιδιά, όσο μπορείτε πιο χαμηλά. Άλλαζε το Δεκέμβρη Γένσεν με Μόντσου. Εσένα που είσαι.
0: Την αλλάξω.
1: Το Γένσεν με το Μόντσου.
0: Όχι, αλλάζω τον Μπασίρο με το Μόντσου.
1: Τον στέλνεις,
0: Τώρα, με την εικόνα του τώρα. Αν ο Μπασίρο γίνει μετά Μακελελέ, το σκέφτομαι.
1: Καλημέρα, λέει ο Κώστας. Φαμπιάνο λέει στα πέναλτι. Καλός και ο Μπρουμά. Ένα εξτρέμ καλό, αν και θέλει φυσική κατάσταση. Στον μπάσκετ λέει δεν γκρινιάζω, αλλά σούτα απ' έξω θέλουμε και πολλά άστοχα λέει up. Μάλιστα. Γρηγορίου, βάλε Βοριαζίδη στο κέντρο και Χαρούπα, γιατί να βάλεις Μυρ και Μπουσαΐτ και να αλλάξεις το σύστημα. Για τον Βοριαζίδη συμφωνώ και εγώ. Τον είχε χθες στον πάγκο, ξέχασα τώρα, το κόλλησα. Το Χαρούπα τον είχε στον πάγκο.
0: Το
1: Βόρεια τον είχε.
0: Τον είχε, ναι.
1: Και τον Βόρεια. Εγώ περίμενα να βάλει Βοριαζίδη κάποια στιγμή, χωρίς πλάκα, ή τον Γαλανόπουλο. Παιδιά, σαν δεύτερο επιθετικό ζευγάρι, ενώ Μανού Μωρών με πρώτο Καντεβέρκου Αμέ. Okay. Καλημέρα, παιδιά. Τριάδα στο κέντρο με οχταροδεκάρι Γαλανόπουλο για τα δύσκολα μάτς, πώς σας φαίνεται? Παίζει να μπει κανονικά στο rotation, κύριε Νίκο? Παίζει να μπει αφού μπήκε αλλαγή χθες. Ο Γαλανό.
0: Μπήκε, ναι, όχι, θα είναι.
1: Καλημέρα, λέει. Εγώ στα έλεγα ότι το Σάββατο δεν μπορείς να έχεις τόση χαρά το Σάββατο χωρίς να περάσεις βάσανα την Κυριακή. Εντάξει, έχουμε περάσει και δυσκολότερα βάσανα. Πήγαμε να.
0: Παιδιά, κερδίσαμε. Θα μου πεις πώς κέρδισες, ναι, αλλά δεν είναι ότι κέρδισες, το κλέψες ή οτιδήποτε άλλο. Έκανες ένα πολύ καλό, είχες ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο.
1: Στο δεύτερο ήμασταν καλύτεροι.
0: Ένα καλό 20 λεπτό στο δεύτερο, 70 με 90. Εντάξει, δεν μπορεί και η ομάδα να είναι 90 λεπτά κυρίαρχη. Τρεις εβδομάδες είχε να δουλέψει ο άλλος, δεν είχε να δουλέψει τρεις μήνες. Εννοείται αυτό. Μην το μιζεριάζουμε, να το πω έτσι. Αφήστε το. Κρατάμε τα θετικά. Έχουμε υπερτονίσει τα αρνητικά με το Φώτη εδώ πέρα τόση ώρα.
1: Βέβαια, ναι, αλλά πρέπει να αναζητήσουμε.
0: Αλλά δεν μπορούμε να ισοπεδώνουμε και τα θετικά.
1: Πολύ καλή η ομάδα προετοιμασμένη για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Εντελώς λάθος για να το τελειώσει το.
0: Πολύ καλή Είναι και Advantage Media που ήταν και σήμερα μαζί μας, κυρίες και κύριοι, γιατί φτάσαμε 12 και πρέπει να ρίξουμε αυλαία. Η εταιρεία που έχει αναπτύξει το δικό της εργαλείο με τη βοήθεια του AI και ελέγχει με αυτό τις ιστοσελίδες σας, την ιστοσελίδα της επιχείρησής σας, εντοπίζει όλα τα λάθη, τα flaws, τα glitches, τα ορθογραφίες, τα πάντα, σας παρουσιάζει μια πλήρη έκθεση. Διορθώνει τα πάντα ή φτιάχνει μια νέα ιστοσελίδα για εσάς από την αρχή. Για το Advantage Media ευχαριστούμε πολύ, όπως και την Digital Mart που ήταν και σήμερα μαζί μας, όπως και το μεζοδοπολείο Μόστρα που Τετάρτη με Κυριακή σας προσφέρει φαγητάρες. Μιστακίδου 22, Χαριλάου. Φώτη Πλιάκο.
1: Νίκο Φαμπιάνο λέει: όχι μόνο σπίτι αγόρασε εδώ, αλλά ανήκει και μαγαζί στην γειτονιά μας.
0: Το γυμναστήριο που ανοίγει στην Περαία είναι στον πίσω δρόμο του πατρικού μου.
1: Α, να και διαφημίσεις. Έκανε ο Φαμπιάνο γυμναστήριο.
0: Ετοιμάζει.
1: Ναι.
0: Okay. Πάρω τηλέφωνο, πάρουμε την πίσω.
1: Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή πάρα πολλά τα μηνύματα. Νομίζω σχεδόν όλα. Τώρα, αν κάποια ξέφυγαν, ζητώ συγγνώμη από αυτούς που τα στείλανε, αλλά μπορείτε να στέλνετε και στη συνέχεια στο Γιάννη Δασκάλου εδώ. Θα μιλήσει και για μπάσκετ και για ποδόσφαιρο, υποθέτω, έτσι, γιατί μιλάει και για τα δύο, εννοείται.
0: Δικαιώθηκε!
1: Δικαιώθηκε, ναι.
0: Δικαιώθηκε που το συζητούσαμε έξω μαζί του 20
1: πλάς. Και με το ύφος το απαξιωτικό.
0: Το είπε, ναι, ο δασκάλου το ρωτάμε πώς το βλέπεις. 20-25 χαλαρός, δηλαδή σαν να βάζει ένα ποτήρι νερό.
1: Νομίζω 25 και πάνω στο, σαν πρόληψη. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ο Φαβιάνο θα κάνει διαβατήριο. Θα πάρει τελευταία ερώτηση που στέλνει ο φίλος. Όχι, φίλε, δεν θα πάρει.
2: Είναι
1: μαλαμένος. Δεν πάει, δεν θέλει να βγάλει τέτοιο. Δεν θέλει να βγάλει διαβατήριο. Ακολουθεί Γιάννης Δασκάλου μέχρι και τις 2. Καλό μεσημέρι από εμάς. Καλή εβδομάδα. Τα λέμε και πάλι αύριο. Να είστε καλά.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big? Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησε την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
8: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
9: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
10: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
11: Άπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
12: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
11: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
12: Ε, αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
11: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
12: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
13: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
14: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
13: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
14: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
13: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483178.
15: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
16: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
15: Στη Θεσσαλονίκη?
16: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
17: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
18: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
19: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου?
18: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
19: Ποιος εγώ?
18: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
19: Και injectionservice.gr.
18: Λύσαξες.
3: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big? Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησέ την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
20: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
21: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
20: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
21: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
20: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
21: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
20: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
22: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
23: Αχ, πείνασα.
24: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
23: Και από πού θα παραγγείλουμε?
24: Από το Food for You.
23: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
24: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
23: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
24: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
25: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
24: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
25: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
24: Food for You,
25: το δικό μου αγαπημένο.
26: Έλα,
0: Γιώργη!
1: Φίλε, άκυρο το μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
0: Σοπαρε, φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
1: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
0: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό μαύρη.
1: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
2: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
1: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
2: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
0: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
4: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
5: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 2, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Την εκπομπή σας την προσφέρουν οι άλλοπλαστα αδερφοί Δερβίση. Τα κορυφαία κουφώματα PVC που μπορείτε να βρείτε, και δεν είναι, ξέρετε, επειδή κυκλοφορούν πολλά κουφώματα εκεί έξω, δεν σημαίνει ότι όλα είναι ίδια. Μοιάζουν, αλλά δεν είναι καθόλου ίδια, ειδικά στο κομμάτι της ποιότητας και της κατασκευής. Πιστοποιημένοι συνεργάτες του δικτύου της Άλλοπλας και των αδερφών Δερβίση είναι αυτοί που τα κατασκευάζουν εδώ στην Ελλάδα και έχουν τη δυνατότητα να σας τα προσφέρουν. Μπορείτε να τα παρακολουθήσετε και μέσα από το site της Άλλοπλας, αλλά και με μια βόλτα στο showroom στη Δημοκρίτου 12 στο Φοίνικα της Καλαμαριάς. Δίπλα μας είναι και οι Άριες. Ο πανίσχυρος συνεργάτης σε ψύξη και θέρμανση, η εταιρεία η οποία φροντίζει τους καλύτερους και τις κορυφαίες εταιρείες για να έχετε το καλύτερο δυνατό κλίμα στο σπίτι σας ή στον επαγγελματικό σας χώρο. Οι Άριες, τα εγγυάται και τα δύο. Δευτέρα σήμερα, 12 του Οκτώβρη, θα κληθούμε να διαχειριστούμε μια πολύ περίεργη συνθήκη με τον Άρη να κερδίζει και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Μακάρι να γινόταν μια ευχάριστη συνήθεια αυτό, αλλά σήμερα που το έχουμε θα το εκμεταλλευτούμε. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι μια εκπομπή χωρίς φασαρίες, χωρίς γκρίνια, χωρίς τοξικότητα. Με τον μπάσκετ το Σάββατο να πραγματοποιεί μια σπουδαία εμφάνιση και να διαλύει την ΑΕΚ, και τον Άρη για ένα ημίχρονο να μας κάνει να τρίβουμε τα μάτια μας. Τελικά ήρθε το καρδιοχτύπι, αλλά ήρθε και η νίκη και οι τρεις βαθμοί, που είναι το πολύ πολύ σημαντικό μετά από τη διακοπή, σε ένα παιχνίδι που απαραίτητος ο Άρης έπρεπε να βάλει τα τρία βαθμουλάκια στο σακούλι του. Έχουμε και την γενική συνέλευση του, την έκτακτη γενική συνέλευση του ΑΣ σήμερα για το βόλεϊ, για την σύσταση του ΤΑΠ και τη συμμετοχή των ανθρώπων που θα το συνθέσουν. Έχουμε ρεπορτάζ, έχουμε Ευρωπαϊκή Εβδομάδα πάλι στο μπάσκετ εντός έδρας με την Τερτώνα Τορτώνα. Έχουμε σχόλια, έχουμε επικαιρότητα, έχουμε πολλά και ωραία πράγματα. Ελπίζω να έχουμε και καλή διάθεση. Αν δεν έχετε κάτι πολύ καλύτερο να κάνετε, ως τις 2 θα σας δώσουμε όλο το φάσμα του κυτρινόμαυρου ρεπορτάζ. Καλή ακρόαση σας εύχομαι και καλή εκπομπή να έχουμε.

Από την απογοήτευση στην αποθέωση μιας εβδομάδας δρόμος. Η ομάδα μπάσκετ του Άρη μετά την τραγική πρεμιέρα στην Καρδίτσα έδωσε ένα ψήγμα απάντησης κόντρα στην Μπούργος τρεις μέρες μετά και μια εβδομάδα αργότερα έδωσε μια ολοκληρωτική απάντηση και για το ελληνικό πρωτάθλημα, πραγματοποιώντας μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση, διαλύοντας την ΑΕΚ με χαρακτηριστική ευκολία με 30 πόντους διαφοράς και δημιουργώντας πολύ πολύ ευχάριστα συναισθήματα στους 6.000 και πλέον που βρέθηκαν στο παλέ το περασμένο Σάββατο, αλλά και σε αυτούς που

παρακολούθησαν τον αγώνα από την τηλεόραση και πραγματικά απόλαυσαν τον Άρη του Βασίλη Σπανούλη να κάνει ό,τι θέλει την ΑΕΚ του Dragan Tsakota. Την Κυριακή ο Άρης, χθες δηλαδή, για 45 λεπτά χόρευε στη βροχή. Εξαιρετικός, φρέσκος, δημιουργικός, αποτελεσματικός, γρήγορος, με αυτοματισμούς. Μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Το καλύτερο του 45 λεπτού εννοείται στη χρονιά που ξεκίνησε μέχρι τώρα. 3-0 κολακευτικό για τον Βόλο. Θα μπορούσε το σκορ να είναι και παραπάνω. Θεωρώ ότι ο Άρης κέρδισε 3-2, αλλά το σκορ δεν λέει την πραγματική εικόνα του αγώνα. Ο Άρης κέρδισε πολύ ευκολότερα από ό,τι λέει το τελικό 3-2. Ας όψω ότι ο Σαμπάνης, ο οποίος έγινε Ρίγνατ Ντασάιεφ και έκανε αποκρούσεις που σπάνια τις βλέπει στα γήπεδα, με ανάποδη φορά ενώ την κεφαλιά του Ράσιτς. Βέβαια έκανε και μια εκπληκτική απόκρουση στο 40 Βέλιο στο 2-0. Θα μπορούσε εκεί ο Βόλος να μπει στο μάτς, αλλά ήταν νομίζω η μοναδική φορά που πραγματικά χρειάστηκε ο Βέλιο, με εξαίρεση ένα 4-20 λεπτό που η ομάδα είχε αστάθειες, έκανε 2 σοβαρά λάθη σε στημένες μπάλες και έφαγε 2 γκολ μέσα από τη μικρή περιοχή. Θεωρώ ότι ο Άρης είχε πολλά περισσότερα θετικά να κρατήσει από το χθεσινό παιχνίδι και ελάχιστες ανορθογραφίες, τις οποίες πρέπει να τις δει και να τις διορθώσει και ο προπονητής, αλλά και να διορθωθούν αν είναι δυνατόν στην επόμενη μεταγραφική περίοδο. Πάντως ο Άρης έκανε το Σαββατοκύριακο που ήθελε, σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο, και νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να χαμογελάσουμε και να το απολαύσουμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτά τα Σαββατοκύριακα δεν έρχονται πάρα πολύ συχνά. Θα θέλαμε να είναι πολύ πιο συχνά αυτά τα Σαββατοκύριακα, και όταν έρχονται καλούμαστε να τα απολαύσουμε και να μην προσπαθούμε να μειώσουμε με κάποιο τρόπο τις ήττες, τις νίκες που κάνουμε μέσα στο γήπεδο. Εννοείται πως θα ασχοληθούμε και με τα δύο συγκεκριμένα παιχνίδια. Θα ζητήσουμε και τη συνδρομή και το σχόλιο του Μιχάλη του Λεάνη,

0: Έχω την αίσθηση πως η ομάδα ήταν. Δεν έγινε ξαφνικά ο Άρης υπερομάδα, έτσι. Να μην μπερδευτούμε. Ούτε και ήταν κακή ομάδα και ήταν καταστροφή η εμφάνιση στην Καρδίτσα. Απλά θεωρώ ότι κάποια πράγματα σε καινούργιες ομάδες θέλουν χρόνο για να εκδηλωθούν. Και το πιο σημαντικό για μια ομάδα είναι να μαθαίνει από τα λάθη της, να τα διορθώνει άμεσα και να επανέρχεται δυναμικά. Γιατί τα λάθη και οι κακές στιγμές είναι για όλες τις ομάδες, για όλα τα αθλήματα, για όλο τον κόσμο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, να πάμε μια βόλτα στην Αθήνα, να καλησπερίσουμε και να ευχηθούμε καλή εβδομάδα στον Μιχάλη Τολεάνη. Μιχάλη μου, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Καλά, Γιάννη μου. Μια χαρά.
0: Τα Σαββατοκύριακα που κερδίζει ο Άρης σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ δεν τα έχουμε πολύ συνηθίσει και ξέρεις, είναι λίγο δύσκολη η διαχείριση. Θα μας βοηθήσεις λιγάκι, αν είναι εύκολο. Ξεκινώντας από το μπάσκετ που χρονικά προηγήθηκε, το Σάββατο Άρης κέρδισε την ΑΕΚ με μια πολύ επιβλητική εμφάνιση, μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση, μεστή, ουσιαστική και ουσιαστικά έδειξε ότι ξέρει να μαθαίνει από τα λάθη του και να αντιδρά ως ομάδα όταν έρχεται ένα κακό αποτέλεσμα. Και αναφέρομαι σε αυτό τη πρεμιέρα με την Καρδίτσα.
1: Ναι, το μάτς με την Καρδίτσα εγώ το είχα πει τότε, καλύτερα που έγινε πρώτη αγωνιστική και ότι θα είναι παρακαταθήκη για το μέλλον. Γιατί είδαμε την ομάδα να συνέρχεται και στο παιχνίδι στην Τετάρτη και είδαμε τώρα με την ΑΕΚ ότι ήταν ακόμα καλύτερη η ομάδα. Και το λέω αυτό, Γιάννη, γιατί δεν είχαμε τόσα πολλά, είχαμε πολύ λιγότερα, για να το πούμε πιο σωστά, νεκρά διαστήματα. Σε όλα τα σχήματα, ο Άρης λειτουργήσε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή λειτουργήσε περισσότερο από ό,τι θα πίστευε κάποιος που, γιατί είμαστε και την αρχή της σεζόν. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε, το λες και εσύ, το ότι η επιθυμία όλων είναι η ομάδα να εμφανιστεί όσο το δυνατόν πιο δυνατή, πιο ισχυρή. Αλλά επειδή σ' άκουσα τι λες, δεν είναι από τη μια στιγμή στην άλλη τώρα να γίνει. Αυτά είναι φυσικά πράγματα, δεν γίνονται ούτε στις ταινίες. Αλλά το πολύ σημαντικό είναι το ότι ο Άρης σε κάποια φάση παίζει με το second ή με το third unit και δεν χάνει τη διαφορά και αν τη χάνει την ξαναβρίσκει. Δηλαδή έχει όλοι του οι παίκτες δείχνουν την απόλυτη αυτοσυγκέντρωση. Εντάξει, έχουν κάνει και λάθη, αν είναι δυνατόν. Αλλά έχουν αυτοσυγκέντρωση και ακολουθούν πιστά το πλάνο. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό.
0: Εμπίπτει σε αυτό που είχε πει ο Σπανούλης, ότι εγώ μπορεί να χρειαστώ ένα παίκτη να μην παίξει ένα και δύο και τρία μάτς, μπορεί να το χρειαστώ σε ένα μάτς για δύο λεπτά, πρέπει να είναι έτοιμος να μπει και να παίξει.
1: Σωστά.
0: Και αυτό το έδειξαν όλοι οι παίκτες που έπαιξαν με την ΑΕΚ, γιατί ο Άρης ήταν, εντάξει, δέχομαι πραγματικά ότι η ΑΕΚ είχε απουσίες, δέχομαι ότι η ΑΕΚ δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση. Δεν θα είναι έτσι η ΑΕΚ, θα είναι πολύ καλύτερη σαν ομάδα στην πορεία. Αλλά θεωρώ ότι ο Άρης ήταν ξεκάθαρα 2-3 ταχύτητες επάνω σε όλα,
1: εντάξει,
0: τα επίπεδα.
1: Έλειπε ο Μπράουν και ο Βίλιαμς.
0: Απλά ο Σάκοτα ήταν απολύτως ειλικρινής και είπε ότι και καλά να παίζαμε και, χωρίς, και με απουσίες και χωρίς απουσίες να ερχόμασταν, πάλι θα χάναμε από αυτόν τον Άρη. Δηλαδή ήταν παραδοχή του Σάκοτα, έτσι, η ανωτερότητα η ολοκληρωτική του Άρη.
1: Ναι, και νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να πει και κάτι άλλο, παρόλο που εγώ αυτή τη συζήτηση την ακούω για τις αποσύρες και του Βίλιαμ και του Μπράουν, αλλά στις θέσεις που παίζουν και οι δύο, ο Άρης είναι πολύ ανταγωνιστικός, ρε Γιάννη.
0: Δεν διαφωνώ. Απλά ξέρεις, επειδή χρησιμοποιείται πολύ εύκολα η δικαιολογία στον ελληνικό επαγγελματικό αθλητισμό από όλους τους προπονητές, ο Σάκοτα το απέφυγε, ρε παιδί μου, δεν μπήκε στη διαδικασία καν.
1: Και πολύ καλά έκανε, γιατί ο Σάκοτα το ξέρεις πάρα πολύ καλά, είναι έμπειρος.
0: Και σοβαρός προπονητής.
1: Είναι σοβαρός προπονητής και είναι χρόνια στο κουρπίτι. Από εκεί και πέρα, ναι, σίγουρα το έλεγα και εγώ για την αρχή της χρονιάς, ότι είναι και ένα βηματισμό μπροστά, γιατί έχει ένα κορμό τον οποίο τον έχει από πέρσι και προφανώς πάνω σε αυτόν θα δουλέψει και αυτό είναι ένα βαντάζ σε σχέση με μια άλλη ομάδα η οποία φτιάχνεται. Αλλά είμαι σίγουρος ότι η ΑΕΚ θα γίνει καλύτερη. Πολύ καλύτερη από ό,τι είναι τώρα, αλλά θα γίνει και ο Άρης πολύ καλύτερος από ό,τι είναι τώρα.
0: Ασφαλώς. Θα βελτιωθεί πολύ και ο Άρης, ασφαλώς.
1: Αυτό το οποίο εμένα Μου κάνει εντύπωση. Μάλλον με ικανοποιεί, δεν μου κάνει εντύπωση.
0: Ναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Τι κράτησε από το Σάββατο, τι είναι τα 1, 2, 3 στοιχεία όσα νομίζεις εσύ ότι κρατάς?
1: Αυτό που κράτησα εγώ ήταν το θέμα των αποστάσεων όσον αφορά τις αλλαγές, που ήταν πολύ καλύτερα δουλεμένο από ό,τι ήταν στο προηγούμενο παιχνίδι. Δηλαδή αυτό που λέμε οι αποστάσεις ήταν πολύ καλύτερες. Ήταν τα block out, τα οποία δούλεψαν πολύ καλύτερα από ό,τι είχαν δουλέψει στο προηγούμενο μάτς, και πιστεύω ότι παιχνίδι με παιχνίδι θα δουλεύουν ακόμα καλύτερα. Ήταν η σταθερότατη απόδοση του Earl, ο οποίος δείχνει σε κάθε παιχνίδι και πιο όριμος και πιο εξοικειωμένος και πιο παραγωγικός και πιο χρήσιμος και πιο αποτελεσματικός, και ήταν ο πλουραλισμός σε όλες τις θέσεις. Δηλαδή μου φαίνεται ότι το είπε και σε κάποια στιγμή στην μετάδοσή του ο Παντελής ο Διαμαντόπουλος, ότι σε ένα σημείο η διαφορά ήταν 13 ή 12 πόντι που η ΑΕΚ έχανε ουσιαστικά από τα τρίτα του Άρη, αν υπάρχουν.
0: Ναι, και είναι πολύ παράδοξο ότι η ΑΕΚ σούταρε στο δεύτερο ημίχρονο που κυνηγούσε το σκορ και ήταν με μεγάλες διαφορές πίσω, σούταρε 23 βολές, δηλαδή πολύ περισσότερες από τον Άρη. Και επίσης είναι ένα άλλο παράσημο, αν θέλεις, της άμυνας του Άρη. Εγώ θα το αποδώσω και προσωπικά, αν μου επιτρέπεις, στον, και αν μου επιτρέπει και το κοινό, στον Ελάιζα Μίτρουλογκ. Ο πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ και φέτος και πέρσι, ο Μπάρτλεϊ, μέλος κορυφαίας πεντάδας.
1: Ταλαιπωρήθηκε.
0: Όχι, ταλαιπωρήθηκε. Έβαλε 5 πόντους, όλους με βολές στο 25ο λεπτό. Αυτή ήταν η 5 πόντοι υπολέθερες βολές. Τον εξαφάνισε ο Ελάιζα Μίτρουλογκ, συνεπικουρούμενος από όλους όσους ανέλαβαν να τον μαρκάρουν, και τον Μόργαν φυσικά που ήταν εκεί.
1: Κοίταξε να δεις. Ο Σπανούλης, από τη στιγμή που αποφάσισε να κρατήσει τον Μίτρουλογκ, γιατί το λέγαμε για την Παρασκευή, το θυμάσαι, το αποφάσισε γιατί είχε έτοιμο ρόλο να του δώσει. Ξέρεις πάρα πολύ καλά στο μπάσκετ οι ρόλοι είναι, γιατί αυτοί καθορίζουν το rotation. Ο Μίτρουλογκ είναι πολύ γρήγορο στα πόδια, οπότε τον ήθελε στην άμυνα. Αυτό είναι δυνατό παιδί και είναι βραχής όμως.
0: Ξέρεις όμως, Μιχάλη, ότι να συμπληρώσω αυτό που λες, ότι ένας προπονητής δίνει έναν ρόλο σε ένα παίκτη, αλλά πρέπει και ο παίκτης να είναι και ικανός και θετικός και να τον αποδεχθεί και να τον αποδώσει στο παρκέ. Ναι. Και το έχει κάνει στον απόλυτο βαθμό ο Μίτρουλογκ, έτσι.
1: Μα αυτό λέγαμε την Παρασκευή, ότι είναι από τους παίκτες οι οποίοι το αποδείχθηκαν. Αν φανταστείς ότι πέρσι, ας πούμε, ήθελε 30 μπάλες, okay, και τώρα είναι καθαρά προσιλωμένο σε αυτό το σχέδιο, αυτό δείχνει μια ωριμότητα και έναν επαγγελματισμό. Να μην το στερήσουμε προς Θεού. Mm-hmm. Από την άλλη, είναι ένας παίκτης ο οποίος αντιδρά γρήγορα, δεν πέφτει στην παγίδα του άντερ στο pick and roll, βγαίνει σωστά μπροστά έτσι ώστε συνεχίζει το μαρκάρισμα, και ακόμα και αν το χάνει με mismatch, έχει την αντίληψη να ακυρώσει το παιχνίδι. Το είδαμε αυτό, το είδες ότι, γιατί εσύ κάθεσαι και πολύ κοντά στον πάγκο, mm-hmm. είδες ότι όσες φορές το ζήτησε και το ζητούσε με τα επιτάσεως ο coach, δηλαδή τους έδειχνε μερικές φορές και νούμερο, 2 φάουλ έχουμε να δώσουμε, 1 φάουλ έχουμε να δώσουμε.
0: Ναι, η έξυπνη χρήση των φάουλ για το Σπανούλη αποτελεί μεγάλη οικονομία του παιχνιδιού και η βοηθή του συνεχώς το λένε αυτό στους παίκτες.
1: Καταρχήν διευκολύνει, καταρχήν χαλάει το rotation του αντιπάλου, έτσι, γιατί παίζεις με αυτόν τον τρόπο, του σταματάς το ρυθμό, του αλλάζεις τα σχέδια και του αλλάζεις και το rotation άμα του αλλάξεις τα σχέδια, έτσι. Δηλαδή μπορεί να ήθελε να κρατήσει μέσα τον Γιάννη περισσότερο, αλλά γιατί ήθελε να παίξει γρήγορα, δεν μπορεί να παίξει γρήγορα. Το αλλάζει το rotation.
0: Ναι, Μιχάλη, σε χάσαμε για 3 δευτερόλεπτα. Η σύνδεσή μας χάθηκε.
1: Sorry, είχαμε μια διαφορά.
0: 3 δευτερόλεπτα. 5, δεν ήταν κάτι φοβερό. Το ερώτημα βέβαια είναι τώρα το εξής, Μιχάλη, γιατί ο Άρης, ξέρεις, πρέπει να μάθει και ο Άρης και σαν ομάδα αλλά και σαν κόσμος, η διαχείριση των συναισθημάτων είναι το πιο σημαντικό. Ο Άρης δεν ήταν ούτε τραγικός, τραγική ομάδα με την καρδίτσα, δεν ξεχάσει το
1: όχι
0: μπάσκετ.
1: Όχι με την καρδίτσα, δεν έπαιξε ο Άρης.
0: Ούτε τώρα είναι η μετενσάρκωση των Chicago Bulls. Απλά πρέπει να διαχειριστεί και το συνέστημα της χαράς. Γιατί έχει και την Τετάρτη σημαντικό παιχνίδι με την Ιταλική Ντερτόνα, η οποία έρχεται από την Ιταλία και είναι ένα ακόμα must win παιχνίδι του Άρη εντός έδρας, όπως θα είναι όλα τα παιχνίδια του Άρη φέτος εντός έδρας, τολμώ να πω, και στο EuroCup και στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Σίγουρα. Με μεγαλύτερο βάρος στις ομάδες οι οποίες είναι πιο ανταγωνιστικές, δηλαδή η πρώτη τετράδα, πεντάδα στην οποία ο Άρης θέλει να είναι όσο πιο ψηλά γίνεται. Εγώ θεωρώ ότι στον Άρη λείπουν αυτή τη στιγμή δύο παίχτες που έχουν ακόμα πολλά να δώσουν. Ο ένας είναι ο Μοκόκα και ο άλλος είναι ο Δημητρίεβιτς. Ο Δημητρίεβιτς είχε μια βελτίωση, θεωρώ ότι έχει ακόμα περισσότερο να δώσει, για τον Μοκόκα δεν το συζητάμε, προφανώς ο τραυματισμός του τον έχει επηρεάσει. Συνεπώς είναι δύο παίχτες που καταλαβαίνεις ότι είναι παίχτες μοχλοί, γιατί παίζουν στην περιφέρεια, γιατί έχουν πολλούς ρόλους, γιατί είναι στο οργανωτικό, γιατί είναι στο διάβασμα της αντίπαλης ομάδας, γιατί είναι στο εκτελεστικό, γιατί είναι στις πρωτοβουλίες, στις εμπνεύσεις και σε πολλά. Και θεωρώ ότι θα το ήδη ανοιγμένο και πολύ σοφά και σωστά ρόστερ του Άρη θα ανοίξει ακόμα περισσότερο και θεωρώ ότι αυτά τα παιχνίδια θα βοηθήσουν. Ο Θανάσης, από ό,τι κατάλαβα, και μας άφησε δηλαδή να καταλάβουμε, ο προπονητής δεν ήταν να χρησιμοποιηθεί με την ΑΕΚ. Χρησιμοποιήθηκε εκ των ενότων γιατί έγιναν τα φάουλ του Κώστα. Okay. Εγώ θεωρώ ότι το Θανάση μπορεί και να μην τον έπαιζε.
0: Κοίταξε, θα τον έπαιζε, αλλά τον έπαιξε λιγότερο γιατί θέλει να βρουν ρυθμό και κάποια άλλα παιδιά. Δηλαδή τον έβαλε και όταν ο Λίντελ έκανε τα γρήγορα φάουλ, χρησιμοποιήθηκε ο Θανάσης. Ο Θανάσης ούτως ή άλλως, ξέρεις, είναι ο άνθρωπος ο οποίος αλλάζει το ρυθμό ενός αγώνα. Ο Άρης είχε ρυθμό από το ξεκίνημα του αγώνα, ήταν δηλαδή μπροστά με μεγάλες διαφορές. Οπότε εκεί δεν χρειάζεται και ξέρεις ο game changer, ο αμυντικός, που συνήθως ο Θανάσης είναι αυτός που έρχεται σαν ηλεκτροσόκ από τον πάγκο. Γι' αυτό και χρησιμοποιήθηκε λιγότερο. Παρ' όλα αυτά ήταν πάλι εκεί, οπότε το απαιτούσαν οι περιστάσεις και πίσω και μπρος.
1: Και να σημειώσουμε και στον Θανάση ότι παρόλο τα μετάλλια, παρόλο τα εύσημα, παρόλο τις διακρίσεις, βλέπεις πόσο αλτρουιστής είναι.
0: Δεν υπάρχει. Ο Θανάσης έχει αποδεχθεί όχι απόλυτα το ρόλο του, έχει αποδεχθεί όλο το πλάνο του Σπανούλη, όλο το πλάνο της ΚΑΕΑΡΙΣ, γιατί κακά τα ψέματα μεταξύ μας τώρα, ας τα λέμε αυτά, είναι και μέρος του. Είναι και μέρος του, οπότε εντάξει.
1: Βέβαια,
0: είναι ο τελευταίος ο οποίος θα δημιουργήσει ζήτημα για οτιδήποτε.
1: Η φάση, η look πάσα που κάνει, ενώ είναι κάτω από το καλάθι και ξέρει ότι έχει και την ικανότητα, γιατί έχει και τη δύναμη να μπει και να καρφώσει. Αλλά μοιράζει το παιχνίδι, δείχνει ακριβώς αυτό.
0: Το πολύ ωραίο κάρφωμα του Λιντέλ στον Τζόσεφ, του Λίντελ.
1: Ναι. Με την non-look pass. Λοιπόν, αυτό είναι αυτό που συζητάμε. Δηλαδή, ξέρετε ότι αυτό πρέπει να γίνει, ότι πρέπει να λειτουργήσει η ομάδα. Mm-hmm. Το να βάλει, να προσθέσει ένα παίκτη που έχει έρθει από το NBA.
0: Σίγουρα δεν το έχει ανάγκη. Σίγουρα δεν το έχει ανάγκη.
1: Δύο και τέσσερις πόντους. Το θεωρεί εντελώς αμεληταίο.
0: Και ο ίδιος ο Τολιόπουλος, μιλώντας στο Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, αν δεν κάνω λάθος, είπε ότι παιδιά, δεν με ενδιαφέρει πλέον να είμαι ο σκόρερ του Άρη, να βάζω 15-20-25. Όχι ότι αν χρειαστεί δεν θα το κάνω, αλλά πλέον η δουλειά μου είναι άλλη. Γιατί έχουμε εμάς μας ενδιαφέρει να κερδίζουμε και να προχωράμε. Οπότε άπαντες. Άλλωστε δεν μπορείς να είσαι μέλος της ομάδας σου, Σπανούλη, αν δεν το αποδεχθείς. Έχουν αποδεχθεί το ρόλο τους και ότι το εμείς είναι πάνω από το εγώ. Στο ποδόσφαιρο για 45 λεπτά είδαμε τον καλύτερο Άρη. Συμφωνούμε, Μιχάλη?
1: Ναι. Μπορώ να πω ότι τηρουμένων των αναλογιών ήταν ο καλύτερος Άρης. Στο δεύτερο, δεν ξέρω, έπεσε το ρελέ που λέω εγώ. Θεωρώ ότι υποβοήθησαν και κάποιες αλλαγές του κότσου, οι οποίες ήταν ατυχείς.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ σε αυτό, δεν διαφωνώ και χρονικά και σε πρόσωπα.
1: Βγάζεις δύο επιθετικούς που ό,τι και να είναι ταλαιπωρούν κόσμο.
0: Ναι, ναι, έτσι. Δεν διαφωνώ. Δεν ξέρω βέβαια και... αν υπήρχε οποιαδήποτε άλλη. Δεν το ξέρω, γι' αυτό το λέω. Ούτε εμένα μου κάθισαν καλά. Δεν ξέρω αν επειδή αυτά τα παιδιά είχαν και κάποια ζητηματάκια με τραυματισμούς κλπ. Έπρεπε να παίξουν συγκεκριμένο χρόνο. Αλλά σίγουρα το ανακάτεμα από τον πάγκο δεν βοήθησε. Και αυτοί που μπήκαν υστέρησαν πάρα πολύ σε σχέση με αυτούς που ήταν.
1: 100%. Μα να σου πω λίγο κάτι. Μπορεί να έχει ένα. Μα εγώ κατά. Να το πω διαφορετικά. Το ότι μπαίνει ο Γαλανόπουλος είναι σαν να έχεις καταλάβει ότι έχεις κάνει λάθος με τις επιλογές.
0: Ο οποίος ήταν η μόνη ορθολογική αλλαγή, έτσι.
1: Σωστό.
0: Θα μπορούσε να παίξει νωρίτερα, δηλαδή.
1: Ναι, μπορούσε να παίξει νωρίτερα. Και δείχνει ότι αυτό το οποίο έκανες ή επιχείρησες να κάνεις. Εντάξει. Δεν είναι και όλες οι μέρες καλές στη δουλειά. Θα έχεις και αστοχίες. Δεν το συζητάμε.
0: Αυτό όμως που εγώ πιστεύω.
1: Δεν χρεώνουμε κάτι.
0: Όχι, δεν χρειάζεται να χρεώνουμε κάτι. Ούτε πάμε να δούμε κατευθείαν το αρνητικό. Ούτως ή άλλως η ομάδα έχει τρία πονταλάκια στο σακούλι που μπορούμε εκ του ασφαλούς να συζητάμε. Αλλά θεωρώ ότι και το 3-2 δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική εικόνα του αγώνα. Δηλαδή, ο Άρης κέρδισε πολύ ευκολότερα και καθαρότερα από ό,τι λέει το τελικό σκορ. Γνώμη μου, έτσι.
1: 100% να σκεφτείς ότι ένα λεπτό πριν γίνει το 3-2 ο Άρης, το 3-1 ο Άρης έχει χάσει μια ευκαιρία η οποία θα μπορούσε να πάει το παιχνίδι στο 4-1, κάνει μια εξαιρετική απόκριση.
0: Ρινάντα Σάεφ, βέβαια.
1: Ναι, ο Σαμπάνης σε εξαιρετική ατμόσφαιρα γιατί παίζει και αντίπαλοι, παίζει και ο τερματοφύλακας και εκεί θα μπορούσε να γίνει το 4-1 για να περάσουμε στους τίτλους τέλους.
0: Ναι, σωστό, απόλυτα σωστό.
1: Ναι. Ναι, αλλά από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει ο Άρης να έχει στο μυαλό του, γιατί ο Βόλος μπορεί να μην είναι ανταγωνιστικός, θα πρέπει να έχει στο μυαλό του ότι η συνοχή και η ανασταλτική λειτουργία μιας ομάδας ξεκινάει από επάνω και καταλήγει πίσω. Mm-hmm. Οπότε και σε άλλα παιχνίδια στα οποία ενδεχομένως και με πιο ανταγωνιστικές ομάδες έχει βρεθεί μπροστά στο σκοράρισμα και να μην είναι τόσο ευρύ, μπορεί να είναι της τάξης του ενός γκολ, θα πρέπει αυτό εδώ το πράγμα να το έχει έτοιμο ως plan B, να το εκτελέσει, να το εφαρμόσει, έτσι ώστε να μην μετράει απώλειες.
0: Σωστό. Τι κρατάμε και τι αφήνουμε από το μάτς? Εγώ για παράδειγμα, αν μου επιτρέπεις, κρατώ το πολύ καλό συνδυαστικό ποδόσφαιρο και το πώς βρέθηκαν μπροστά τα παιδιά, δηλαδή ο Κουαμέ με τον Καντεβέρε. Πολύ θετική η πρώτη εικόνα του Μπρούμα. Έδωσε πράγματα σε αντίθεση με τον Καρέ που για μια ακόμα φορά κινήθηκε σε ρηχά νερά. Κρατώ επίσης το γεγονός ότι ο Φαμπιάνο συνεχίζει να αποτελεί μια σταθερά του Άρη.
1: Φυσικό και επόμενο, Γιάννη, θα υπάρξει άλλο.
0: Και αυτό που δεν θέλω να κρατήσω από το χθεσινό μάτς είναι ο εύκολος τρόπος με τον οποίο φάγαμε δύο γκολ μέσα από τη μικρή περιοχή, πάλι σε στημένες μπάλες, που αυτό είναι πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί.
1: Σωστά.
0: Και σίγουρα δεν κρατώ το ότι ήρθαν παίκτες από τον πάγκο, δηλαδή ο... Πώς το λένε τον κοντό αυτόν, δεν μπορώ καθόλου το
1: παλικάρι.
0: Αυτό το παλικάρι, καμία 50-50 μπάλα δεν τη διεκδίκησε καν. Αλλά τέλος πάντων.
1: Το έχω πει.
0: Αυτό που επίσης θέλω να συζητήσουμε είναι, ρε φίλε, να βρεθεί κάποιος να βαράει τα πέναλτι. Δεν γίνεται. Παλιά στον Άρη τα χτυπούσε ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο αρχηγός, center back. Ο Άκης ο Μάτζιος, αρχηγός, center back. Μήπως να αρχίσει να χτυπάει ο Φαμπιάνο, λέω εγώ τώρα. Κάνω μια φωναχτή σκέψη.
1: Κοίταξε να δεις το πέναλτι το οποίο.
0: Είναι κακό πέναλτι. Πολύ κακό.
1: Είναι κάκιστο.
0: Ναι.
1: Κάκιστο.
0: Με το πιάνο και εγώ, ας πούμε, έτσι, και η Κουτσή Μαρία το πιάνο.
1: Ναι, κάκιστο. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, το μπαίνεις και στην επόμενη προπόνηση του λες θα φύγεις μισή ώρα αργότερα για να βαρέσεις μισή ώρα το πέναλτι. Είναι δηλαδή σε αυτά που λέμε, στα elements που έχουν να κάνουν με την ατομική προπόνηση. Okay, δηλαδή βάλτον να βαρέσει 100 πέναλτι, να καταλάβει πώς βαρούν τα πέναλτι, να καταλάβει και ο ίδιος και από εκεί και πέρα να είναι έτοιμος την επόμενη φορά.
0: Ένα στα τρία έχουμε φέτος, έτσι. Πήραμε τρία και χάσαμε τα δύο.
1: Δεν
0: καλό
1: ποσοστό. Σωστό. Και είναι ένα αρνητικότατο ποσοστό, δεν το συζητάμε. Εγώ τι κρατάω που με ρώτησες. Κρατάω το εξαιρετικό γκολ του Κουάμε, Μου άρεσε
0: γκολάρα,
1: πάρα πολύ.
0: Σεντερφορίσια γκολάρα, όντως. Πολύ ωραίο γκολ.
1: Ναι,
0: πάτημα και κάρφωμα τη κεφαλιά σαν οβίδα έφυγε. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Ναι. Δηλαδή φοβερό διάβασμα τη φάση που είναι πολύ σημαντικό.
0: Πολύ καλό.
1: Για όλα τα αθλήματα το να διαβάζει και να διαβάζει και τι αδυναμίες του αντιπάλου, Γιάννη. Είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή το ότι αυτό είναι πιο αργό στην εκκίνηση από μένα, είναι πιο αργό στο να πηδήξει από μένα, ότι αριστερά μπαντάρει. Ενώ από δεξιά είναι πιο καλό. Όλα αυτά είναι διαβάσματα τα οποία οφείλουν οι παίκτες να κάνουν και είναι ένας παίκτης που το έχει στην παιδεία του και το κάνει. Εγώ θα έλεγα και την σέντρα του Πίρς.
0: Του Πετρής. Είναι καλός ο παίκτης, έκανε καλή εμφάνιση χθες. Αρκετά καλός.
1: Εγώ έχω να πω ότι στο ανέβασμα και στη σέντρα είναι καλός παίκτης. Οι σέντρες του όλες τις έβλεπα χθες, καμία δεν ήταν γιώμα.
0: Ήταν θετική εμφάνιση του, η αλήθεια είναι αυτή, ότι ήταν θετικό.
1: Ναι.
0: Ήταν θετικός.
1: Λοιπόν, και στο ανασταλτικό, παρόλο που χρεώνεται εκείνο το φάουλ με το οποίο προέρχεται το δεύτερο γκολ, που για μένα δεν ήταν φάουλ. Κακώς του δόθηκε.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν φάουλ, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Λοιπόν, ο Πετρίς, λοιπόν, είναι ένας παίχτης που δείχνει ότι μπορεί να βελτιωθεί κι άλλο. Και τον, είναι χρήσιμος έχοντας στη μεγάλη και στη μικρή περιοχή παίχτες όπως είναι ο Κουάμε, όπως είναι ο Αντεβέρε, όπως ενδεχομένως ήταν ο Μωρόν ή ο Ράντιτς, ο οποίος πατάει περιοχή, να έχεις σέντρες ακριβίας.
0: Ναι. Να το δώσουμε στο, λέει ένας φίλος, ναι παιδιά όντως, αλλά ο Γκαρέ κέρδισε το πέναλτι και είχε και assist. Εντάξει, του το δίνουμε, αλλά γενικά Γιάννη,
1: όχι.
0: Νομίζω ότι όλοι μας έχουμε περισσότερες προσδοκίες. Νομίζω και ο ίδιος
1: αυτό
0: έχει περισσότερες προσδοκίες
1: αυτό
0: από τον εαυτό
1: είναι,
0: του
1: αυτό είναι.
0: Γιατί στο ένας εναντίον ενός υστερεί πάρα πολύ. Τη στιγμή που χθες ο Μπρούμα μπήκε και σε 45 λεπτά, όσο του επέτρεπαν και οι δυνάμεις του, έκανε 2-3 ρήγματα πολύ σοβαρά. Δηλαδή αυτό θέλουμε από τον Γκάρε. Αυτό μας έδειξε και πέρσι στα play-off ότι μπορεί να κάνει και αυτό ζητάμε και φέτος.
1: Και ο Ρίτσαρντς ήταν καλός από την άλλη μεριά. Δεν μπορώ να πω ότι έγιναν χοντρά λάθη από μέρος του. Εντάξει, αυτό που λες στα στημένα είναι μια ζώνη την οποία παίρνουμε, στα οποία θα πρέπει όταν τρως γκολ από τα στημένα, για μένα αυτά είναι όλοι.
0: Ναι, αλλά τα έφαγες και από το πολύ κέντρο της άμυνας, από την καρδιά σου δηλαδή, στη μικρή περιοχή.
1: Ναι, ωραία,
0: δεν ήταν η μπάλα η οποία έρθε μια σέντρα Λουκούμι και πήδηξε και την κάρφωση. Ήτανε, η μπάλα έσκασε μέσα στην περιοχή σου, έσκασε εκεί που δεν έπρεπε
1: εκεί
0: να σκάσει.
1: Τώρα ξέρεις, τώρα μια κόντρα να γίνει, μια καραμπόλα γίνει, μια μπρικόλα να γίνει, είναι και θέμα ετοιμότητας, είναι και θέμα τύχης, είναι
0: απλά
1: και θέμα
0: επαναλαμβάνεται. Όταν επαναλαμβάνεται, ξέρεις, το κακό πρέπει να το δεις. Να το
1: καλά, 100%. 100%. Εγώ πιστεύω ότι δεν πήγε άσχημα. Πρέπει να προσέξει αυτό με την ανασταλτική λειτουργία να ξεκινάει από πάνω, από ψηλά. Και θεωρώ ότι αυτό μπορούν να το κάνουν κάποιοι παίκτες συγκεκριμένοι. Όπως και το να έχεις έναν. Δηλαδή, μπήκε μέσα ο Μιερ. Έτσι. Mm. Και είναι η ποια φορά, ας πούμε, που διευκολύνει τον αντίπαλο.
0: Ναι, εγώ δεν βλέπω τον Μιρ δύσκολα να παραμείνει και να βγάλει τη χρονιά. Έτσι πιστεύω εγώ. Ούτε αυτός είναι πολύ ευχαριστημένος γενικά. Αλλά
1: και εγώ.
0: Και δεν πρέπει να είναι ούτε και άλλος ευχαριστημένος από αυτόν.
1: Όταν έχεις αφήσει μπροστά τον Μιρ, ο οποίος δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα, δεν παίζει χωρίς την μπάλα, δηλαδή να παίξει το χώρο, να παίξει off-ball, δεν κάνει αυτά. Σου λέει ο άλλος, έλα ρε αγόρι μου, με έναν αμυντικό πίσω μέσα μια χαρά, τράβα μπροστά.
0: Πάντως για να μπορούμε να βάλουμε και έναν επίλογο στο παιχνίδι αυτό, είναι πολύ σημαντικό το ότι μετά από διακοπή μεγάλη, η ομάδα επανήλθε, έκανε ένα εξαιρετικό 45 λεπτό, 50 λεπτό, 60 λεπτό. Κέρδισε.
1: Συμφωνώ.
0: Και πήρε 3 βαθμούς που τους είχε πολύ μεγάλη ανάγκη και προχωράει. Τώρα έχει την Κηφισιά εκτός έδρας σε ένα μάτς που αν καταφέρει και ντουμπλάρει τις νίκες της, αμέσως βγαίνει λίγο στον αφρό και αναπνέει πιο εύκολα το οξυγόνο της.
1: Σωστά. Συμφωνώ και δεν είναι και θεωρώ και η Κηφισιά κανένα φόβητρο.
0: Σχόλιο θα ήθελα από σένα για να το κλείσουμε την επικοινωνία μας και ένα σχόλιο για το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ κοκό και από αυγό τίποτα. Ο Ολυμπιακός, το μόνο που μπορεί να πει κανένας είναι ευχαριστημένος είναι από το πάθος και την αυταπάρνηση που έδειξε. Εντάξει, ο Ρέτσος ήταν μια ομάδα μόνο του χθες, αλλά γενικά δεν ήταν κανένα ντερμπι αμάν αμάν, έτσι. Δεν ήταν πολύ καλό παιχνίδι.
1: Όχι, δεν ήταν καλό παιχνίδι. Ήταν ένα ντέρμπι. Κοίταξε να δεις. Υπάρχει μια κοινότοπη έκφραση, την οποία ξέρουμε εμείς πάρα πολύ καλά πλέον, στην ηλικία που είμαστε και με τη διαδρομή, ότι είναι όμως η πιο σωστή φράση. Ότι τα ντέρμπι τα παίρνει αυτός που τα θέλει περισσότερο. Είναι κοινότυπη, το ξέρουμε. Αλλά είναι αληθινή, Γιάννη.
0: Ναι, σωστό.
1: Είναι αληθινή. Ένα, μια επιτομή αυτής της φράσης είναι το χθεσινό παιχνίδι. Θα σου πω επίσης κάτι άλλο. Ο Ολυμπιακός με αυτόνα τον προπονητή δεν θα είναι τόσο ευγενική ομάδα όπως ήταν με το Μεντιλίμπαν.
0: Ναι, δεν έχεις άδικο σε αυτό που το λες. Φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός έχει ένα διαφορετικό μέταλλο, μια διαφορετική προσέγγιση.
1: Μπράβο, με το Μεντιλίμπαν ο Ολυμπιακός, επειδή και λόγω επαγγέλματος αλλά και τέτοιο τον παρακολουθώ, ο Ολυμπιακός με το Μεντιλίμπαν ήταν πολύ φιλόξενη ομάδα.
0: Ναι, νομίζω
1: και ιδιαίτερα στα ντέρμπι.
0: Μετά την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού, ο κύκλος με τη Λίμπαρ είχε κλείσει. Νομίζω ότι εκεί έπρεπε να κλείσει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι. Πολύ φιλόξενη ομάδα. Ομάδα που δεν έκανε φάουλ, ομάδα που δεν, δεν έβγαζε σκληράδα, δεν έβγαζε αγριάδα. Ήταν μια πολύ καλοδουλεμένη, ευγενική ομάδα. Mm. Λοιπόν, με τον συγκεκριμένο, και πολύ καλά το κάνει, ο Ολυμπιακός αλλάζει πρόσωπο. Το είδαμε σε όλους. Δηλαδή είδαμε ένα μεταμορφωμένο Πιρόλα που το έχει κιόλας σαν στοιχείο του λατινικό μέσα. Είδαμε έναν πολύ πιο σκληρό Ρέτσο. Προτιμά το Σάλιακα, ο οποίος είναι παιδί των Ακαδημιών και δεν συγκουνεύεται την κλωτσιά. Θα μου πεις χθες την πλήρωσε. Οκ. Okay. Θα μάθει μέσα από αυτό.
0: Ναι.
1: Θα είναι από τους πρωταγωνιστές ο Έρτα, ο οποίος πήρε τον Ουνάη και μετά οποιονδήποτε άλλον θα μπορούσε να κάνει παιχνίδι, Γαμαρά, όποιον θέλεις, που θα μπορούσε να κάνει παιχνίδι με τον Πανεκό και τους έκανε ζήρο. Okay. Με κλωτσιές, με τράφικ, με φανέλα, με μαρκάρισμα στα όρια του φάουλ, το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με τον Τζότα και τα λοιπά. Ο Μανόλο έχει καταλάβει κάτι άλλο. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δεν έχει εξτρέμ. Δεν έχει καθαρό αίμα. Κάνει το πιο σοφό και πρακτικό πράγμα που μπορεί να κάνει. Παίζει με περισσότερα χαφ.
0: Ναι, σωστό.
1: Με εναλλαγές στο χώρο.
0: Ο Παναθηναϊκός πάντως είναι αυτός ο οποίος χθες έτσι λίγο απογοήτευσε.
1: Κοίταξε να δεις, εγώ το έλεγα. Ο Παναθηναϊκός τρώει το σπρώξιμο του ελέφαντα. Λοιπόν, δεν με είχε εντυπωσιάσει σε κανένα του παιχνίδι. Ναι. Σε κανένα του παιχνίδι. Και με αυτούς που έπαιζε. Περίμενα να το δω στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, το οποίο ήταν ντέρμπι. Δεν ξέρω αν αυτή η ομάδα που κατέβηκε ήταν ο ΠΑΟΚ ή κατέβηκε με το αεροπλάνο κάποια άλλη. Δεν υπήρχε. 10 λεπτά έπαιξε σωστά ο ΠΑΟΚ, κερδίζει ένα πέναλτι που δεν του δίνεται και μετά σβήσιμο. Δεν έχει παίξει δηλαδή. Δηλαδή, σαν μπάλα-μπάλα.
0: Ναι.
1: Αν με ρωτήσεις εμένα, η Άκη έχει παίξει καλύτερα μέχρι στιγμής.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Παρόλο που παίζει με ένα πολύ κλειστό rotation, παρόλο που αυτός βλέπει 11 και 2, 13 και κλείσαμε και πάμε παρακάτω και κάνει μεταγραφές που δεν τις έχει χρησιμοποιήσει καθόλου και είναι ο Νίκολης που είναι, αλλά η Άκη έχει παίξει μπάλα. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Ο Παναθηναϊκός έπαιζε τους φίλους, με τους συγγενείς. Έκανε αυτό που έκανε και επειδή φυσικά υπάρχει και η στέρηση των χρόνων και παρουσίασε μια ομάδα ένα επίπεδο καλύτερη από αυτήν που ήταν πέρσι. Ξαφνικά βγήκαμε με ντουντούκε στους δρόμους, ήρθε ο Παναθηναϊκός.
0: Εντάξει.
1: Κάτσε ρε φίλε.
0: Έχει ακόμα δρόμο. Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Τα ξαναλέμε την Παρασκευή.
1: Να
0: σε καλά, να σε καλά. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, από τον Μιχάλη το Λεάνη. Ρίξαμε και 2-3 ματιές γενικά στην επικαιρότητα. Όχι, φυσικά και δεν κάνουμε εκπομπή Ολυμπιακού, ρε παιδιά, αλλά βγάζουμε τον Μιχάλη από την Αθήνα. Δίνουμε και μία ψηλή από το τι γίνεται δεξιά και αριστερά. Εντάξει, να μην είμαστε. Μην κοιτάμε μόνο μπροστά, να κοιτάμε και λίγο δεξιά και αριστερά. 3 λεπτά και ήταν. Πάμε παρακάτω. Πολύ θετικά σχόλια βλέπω στέλνετε για τον Μπρούμα. Εντάξει, κανένας δεν έχει αμφισβητήσει την ποιότητα του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή, αλλά μακάρι το παιδί αυτό να είναι εντάξει, να είναι καλά, γιατί και για τη στημένα του μιλάει ο Γιάννης, να είναι καλά στην υγεία του και να μην ανεπηρέασεις από οτιδήποτε, να μας βοηθήσει. Αυτό έχει σημασία. Χθες πάντως ήταν πάρα πολύ καλός, πάρα πολύ καλός. Την αγάπη μου στο φίλο τον Τάσο από την Άνω Γλυφάδα. Αυτό το πολύ σπουδαίο λέει η δήλωση του coach, λέει πέρα από τους 30 πόντους, πως ο Άρης δεν είναι σκαλοπάτι για τους παίκτες, αλλά ομάδα διεκδικείται για τίτλων. Το ξανά είπε, Τάσο, να ξέρεις. Ο Τόλης λέει μου φαίνεται εξωπραγματικό το ότι κερδίσαμε μια καλή ομάδα με 30 πόντους έχοντας χάσει 19 τρίποντα. Θα συμπληρώσω εγώ ότι 6 με 7 από τα τρίποντα, για να μην πω παραπάνω, ήταν με απόλυτα ελεύθερη θέα στο αντίπαλο καλάθι. Αν μπαίνανε και αυτά, εντάξει. Νομίζω όμως ότι η εμφάνιση του Άρη το Σάββατο ήταν πάρα πολύ πιστική και μας έδωσε να καταλάβουμε και κάτι σαν φιλάθλους. Την προηγούμενη εβδομάδα μου το θύμισε ένας φίλος. Λέει, σου στείλε κάποιος μήνυμα και έλεγε να δεις τι θα τον κάνει, λέει, τον Μόργαν. Ο Μπάρτλεϊ, λέει, ο χοντρούλης που θα έρθει τη ΣΑΕΚ. Να δεις, λέει, τι θα κάνει ο ένας και τι θα κάνει ο άλλος. Ο Μόργαν ήταν πάρα πολύ καλός στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Ήταν αυτός που θέλεις να είναι και αυτός που περιμένεις να είναι. Δεν έκανε κάτι δηλαδή ξένο από αυτό που πραγματικά είναι. Κανένας παίκτης δεν έχει ξεχάσει τον μπάσκετ. Ούτε ο Μόργαν έπαψε να είναι killer, ούτε ο Μοκόκα έπαψε να είναι ανθρωποφάγος και ξαφνικά να μου χάνει τα lay-up και να έχει 0 στα φεύγα τρίποντα. Δεν είναι σουτέρ, αλλά από τα 5 που θα πάρει, το 1 ή τα 2 με καλές προϋποθέσεις θα τα βάλει κιόλας. Όλοι οι παίκτες θα χρειαστούν τον χρόνο τους για να μπορέσουν να αποδώσουν αυτό που πραγματικά μπορούν, αυτό για το οποίο πραγματικά αποκτήθηκαν, αυτό που περιμένει η ομάδα και ο προπονητής, αλλά θα το κάνουν συνδυαστικά σαν ομάδα, σαν καινούργια ομάδα που θέλει τον χρόνο τους για να βρει τους αυτοματισμούς. Εμπιστοσύνη θέλουν αυτοί οι άνθρωποι. Ψυχολογία θέλουν αυτοί οι άνθρωποι. Και το γεγονός ότι ο προπονητής πιστεύει απόλυτα στις επιλογές που έκανε είναι ό,τι καλύτερο. Τώρα, και μέσα στο γήπεδο είναι καλό να μην υπάρχει, ξέρω εγώ, η μουρμούρα στο άστοχο σουτ. Να υπάρχει το χειροκρότημα, έτσι, η υποστήριξη που υπάρχει, το μπιζάρισμα. Δηλαδή, τον Μόργαν τον έχω από κοντά, γιατί διακρίνω κάποια πράγματα τα οποία τα έβλεπα στον. Τα είχα δει και στο Forbes, ρε παιδί μου, αλλά ο Forbes ήταν τελείως, είχε άλλα θέματα το παιδί, εκτός γηπέδου και δεν μπορούσε να παίξει ποτέ. Αλλά με λίγο να τον εμψυχώσεις, λίγο να τον τζιγκλίσεις, λίγο να τον φέρεις, ο παίκτης προχθές ήταν εξαιρετικός, γιατί αυτός είναι ο κανονικός Μόργαν, έτσι. Τώρα δεν θα βάζει σε κάθε μάτς 25 και 69, αλλά είναι ο παίκτης ο οποίος θα κάνει την αλλαγή. Δηλαδή θα ξεμπουκώσει, θα βάλει τα 2-3 μαζεμένα σουτ, θα τα πάρει χωρίς φόβο και πάθος, θα τελειώσει φάσεις. Είναι τέτοιος παίκτης. Δηλαδή ο Ρόμπινσον Έρλ και στη μέτρια του μέρα θα ξέρεις ότι είναι 10, 12, 15 πόντι, 6, 8, 10 rebound. Αυτός είναι ο μέτριος Ρόμπινσον Έρλ. Είναι το στάνταρ του, πολύ ψηλό. Καλό είναι να δώσουμε λίγο παραπάνω χρόνο σε αυτήν την ομάδα που θα γίνεται καλύτερη παιχνίδι με το παιχνίδι, βδομάδα με τη βδομάδα. Δεν έχω καμία απολύτως αμφιβολία για το που μπορεί να φτάσει ο φετινός Άρης. Έχει πολύ υψηλό ταβάνι. Θέλω να σου πω ότι πριν το μάτς μιλούσα με τον Dragan Σάκοτα, γιατί σας επαναλαμβάνω ότι με τον coach Dragan είμαι φίλος πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Υπηρέτησα για 3 χρόνια τον μπασκετικό ρεπορτάζ του Ηρακλή και τα 2 εξ αυτών τα έκανα με τον Σάκοτα και είχα την ευκαιρία έκτοτε να τον γνωρίζω πολύ καλά και να διατηρήσουμε μια πολύ καλή επικοινωνία. Ξέρω ότι προπονητής είναι, έχει τις αδυναμίες του, έχει τα ελαττώματά του, αλλά είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής και είναι και ένας πάρα πολύ δίκαιος προπονητής. Σχολίασε λίγο, μιλώντας μαζί του, σχολιάσαμε έτσι off the record τα δρόμενα στο μπάσκετ κλπ. Ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί η ομάδα του και στο top να είναι να μπορέσει φέτος να σπάσει την τετράδα. Δηλαδή, βέβαια αυτό, ξέρετε, έχει και μια πονηριά πάντα πίσω, γιατί είναι γριάκοτα και έμπειρο Σάκοτα, αλλά αυτό που μου είπε είναι ότι το επίπεδο αθλητικότητας του Άρη και το επίπεδο το σύνθετο των παικτών που έχει ο Άρης είναι πάρα πολύ υψηλό. Και έκανε λόγο, έκανε ιδιαίτερη μνήμα και στο Σπανούλι. Τώρα δεν θα σας πω τι είπε για άλλους προπονητές και για άλλες ομάδες, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Αλλά αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι για τον Άρη και για το Σπανούλι και ο Σάκοτα, να ξέρετε, δεν είναι εύκολος να πει καλές κουβέντες για συναδέλφους σε τέτα τέτ. Είπε ότι αυτός ο χαρακτήρας που έχει ο Σπανούλης ταιριάζει απόλυτα για αυτήν την ομάδα και για αυτό το σύλλογο. Οπότε εμένα μου κάνει πολύ αυτό, να ξέρετε. Να κάνω λίγο το Σάκοτα, όχι τώρα. Το κάνουμε σε άλλη στιγμή, σε λίγο πιο χαλαρή στιγμή, Θανάση. Ο Παύλος γενικώς είναι πολύ χαρούμενος με αυτό που έγινε το Σάββατο και λέει ότι η ΑΕΚ κατέβηκε με οπαδικό ρεπόρτερ στον πάγκο της και εμείς με... Τέλος πάντων, ακούστε λίγο. Η ΚΑΕ Άρης δεν μπορεί να απαιτήσει τίποτα. Σαφώς και ζητά σεβασμό και στις μεταδόσεις και σε όλα, αλλά δεν μπορεί να απαιτήσει κάτι. Αυτό που είναι υποχρέωση για το προϊόν το ίδιο κάθε τηλεοπτικού σταθμού που αναλαμβάνει τα τηλεοπτικά δικαιώματα είναι να βελτιώνει το επίπεδο και την ποιότητα των μεταδόσεων του. Δεν είναι άκουσα τη μετάδοση, δεν ξέρω γιατί υπήρχαν τόσα πολλά παράπονα. Εγώ διάβασα ακόμα και από εκτζίδες παράπονα για τον Διαμαντόπουλο, ο οποίος είναι, ήμασταν συνεργάτες στο Φως, έχω συνεργαστεί μαζί του, είναι άνθρωπος ρεπορτάζ Ολυμπιακού χρόνια ολόκληρα. Δηλαδή ας δώσουμε λίγο χρόνο και στους ανθρώπους που έχουν αναλάβει, που είναι καινούργοι σε αυτό που κάνουν τώρα και με τον τρόπο που το κάνουν για τον Sky, να βελτιώσει λίγο την εικόνα του. Μην είστε τόσο καταδικαστικοί δηλαδή. Επαναλαμβάνω, δεν έχω άποψη γιατί δεν το άκουσα το παιχνίδι σε επανάληψη. Αυτό που είναι θετικό, θέλω να πω και συνέχεια της εκπομπής αυτά. Με ρωτάει ο άλλος τώρα για το Λαρετζάκι. Τι έγινε με το Σπανούλι και το Λαρετζάκι? Ο Σπανούλι στο Λαρετζάκι τον γουστάρει πάρα πολύ. Του έχει αδυναμία. Τον αγαπάει, τολμώ να πω. Μπερδεύτηκε όμως ο Λαρετζάκης με τον Σπανούλι το Σάββατο. Νόμιζε ότι μιλάει στον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού ή στον προπονητή του στην εθνική ομάδα. Και σε μία συζήτηση του προπονητή του Άρη που ζητούσε κάτι από τους προπονητές, πήγε να μπλεχτεί. Πήγε να μπει να πει κάτι. Εκεί λοιπόν δείχνει την προσωπικότητά του ο Σπανούλης. Εκεί λοιπόν έδειξε την προσωπικότητα. Ο Σπανούλης δεν ήθελε να τον προσβάλλει το Λαρετζάκι. Τον έβαλε όμως στη θέση του. Του λέω, δεν σε παίρνει. Δεν σε παίρνει εδώ. Εγώ είμαι προπονητής του Άρη τώρα και δεν σε παίρνει. Και αμέσως ο Λαρετζάκης έκατσε προσοχή μία ανάπαυση. Μετά το τέλος του αγώνα φυσικά, όλα νορμάλ, όλα φυσιολογικά. Αλλά εκεί ο Σπανούλης, αυτό είναι το καλό με τον προπονητή του Άρη. Έχει επίγνωση του που βρίσκεται, του τι κάνει, του ποιο σύλλογο εκπροσωπεί και πώς πρέπει αυτός ο προπονητής του Άρη να φέρεται σε όλα τα επίπεδα. Εγώ έχω δει και τις συμπεριφορές και τον τρόπο με τον οποίο οι διαιτητές μιλάνε στο Σπανούλη και με τον οποίο ο Σπανούλης μιλάει στους διαιτητές. Βλέπω πολλά πράγματα γιατί τώρα τον μαθαίνω στη συμπεριφορά του στον πάγκο προς συνεργάτες, προς παίκτες. Χθες είχε, το Σάββατο είχε μια τρομερή έκρηξη με τον Χρήστο Νταπούτο. Κάτι τον ενόχλησε. Του το είπε εκείνη τη στιγμή. Το λύσανε φυσικά, εννοείται. Θέλω να πω ότι ο Σπανούλης είναι ό,τι πιο κοντινό, δεν είναι αεροσηλεία, ό,τι πιο κοντινό. Νιώθω πολλές φορές ότι ο Ξανθός έχει φύγει από εκεί πάνω και έχει μπει στο σώμα του Σπανούλη σε κάποιες φάσεις και λειτουργεί μέσα από αυτόν. Είναι πάρα πολλές οι ομοιότητες. Προπονητικά πρέπει να φάει ο Βασίλης Σπανούλης πάρα πολλά ψωμιά. Πολλά. Για να μπορέσει να μπει στο κάδρο, στο πάνθεον προπονητών του επίπεδου του Γιάννη Ιωαννίδη. Θα το κάνει. Είναι σίγουρο αυτό. Γερός να είναι. Αλλά... Υπάρχουν πράγματα από τα χούγια, από τα γούρια, από τις ρουτίνες, μέχρι τον τρόπο που μιλάει στον κάθε παίκτη και σε οποιονδήποτε περιφέρεται γύρω από τον πάγκο. Εγώ δεν έχω τολμήσει. Στον Καστρίτη μιλούσα, του έλεγα, στο Μίλισιτς μιλούσα. Δεν έχω τολμήσει να μιλήσω στο Σπανούλι. Προσέξτε, όχι κατά τη διάρκεια του αγώνα, διανοείται αυτό να γίνει. Πριν τον αγώνα, στη διάρκεια του ημιχρόνου, μετά το τέλος του αγώνα. Εκτός, θα του μιλήσω και θα μου μιλήσει. Μέσα εκεί, είναι σε έναν δικό του, άλλο κόσμο. Έχει μπαίνει στη ζώνη του λυκόφωτος και είναι πραγματικά αγρίμη κανονικό. Και ειλικρινά θεωρώ ότι, επειδή πάρα πολλοί είπατε σταματήστε την προηγούμενη εβδομάδα να κάνετε την προσωπολατρία και την αυτό και να αποθέονται τους Σπανούλι, δεν αποθεώνουμε κανέναν. Θα του γίνει και η κριτική και για, τη λάθος διαχείριση που έχει κάνει και που θα κάνει στο μέλλον. Και ο ίδιος έχει πει ότι όλοι κάνουμε λάθη και εγώ κάνω λάθη. Δεν μένουμε σε αυτά. Πρέπει να τα επισημαίνουμε όταν γίνονται. Κατά τη γνώμη μας, φυσικά, την ταπεινή. Αλλά αυτό που ο Σπανούλης πρεσβεύει, αυτό που έχει περάσει στους παίκτες, αυτό που οι παίκτες βγάζουν μέσα από τις δηλώσεις τους και αυτό που οι παίκτες βγάζουν μέσα στο παρκέ με τον αλτρουισμό και την αυταπάρνησή τους. Δηλαδή, ο Χαραλαμπούπλος, για παράδειγμα. Δεν γίνεται να μην δεις την τρομακτική προσπάθεια που κάνει. Μου τα έλεγε και ο Πέτρος ο φίλος μου προχθές. Είναι σε κάθε διεκδικήσιμη μπάλα, σε κάθε rebound μέσα, στην άμυνα, στην πάσα. Θα τρέξει. Σκληρός, φιλότιμος, παντού μαχητής. Δεν μπορείς αυτό να μην το αναγνωρίσεις στο Χαραλαμπόπουλο. Δεν μπορείς να μην αναγνωρίσεις στο Μίτρου Λόγκ την εκπληκτική άμυνα που παίζει, ή στο Γκέμ Μπίρτς πόσο εξαιρετικός και επιδραστικός ήταν στο ξεκίνημα, ειδικά το αγώνα, στον τρόπο που έπαιζε άμυνα και στην ενέργεια που έβγαζε. Δεν μπορείς να μιλήσεις για τον αλτρουισμό του Θανάση, για παράδειγμα, και για την ασίστ που έδωσε στο Λιντέλ το κάρφωμα και για τον ευνηδιασμό που την πάσαρε στο Μόργαν για να πάει στο lay-up και να γράψει ο σκόρερ άλλους δύο πόντους και να πάρει ψυχολογία. Απ' τις δηλώσεις μετά το τέλος του αγώνα, ο Ντιμητρίγεβιτς, που δεν έκανε καμιά τρομακτική εμφάνιση επιθετικά, 8 τελικές πάσες. 4-5 εξ αυτών, πάρε βάλε. Κανονικές τελικές πάσεις, όχι σαν αυτές που λέμε assist πλέον στο σύγχρονο μπάσκετ. Και που αν πασάρεις και το βάλει άλλος κρεμασμένος από τα 8 μέτρα με άμυνα, το τρίποντο είναι assist. Του μιλάμε για πάρε βάλε, όπως τον παλιό καλό καιρό. Αυτά λοιπόν είναι όλο το project του Σπανούλη και είναι πολύ πολύ ευχάριστο που τον έχουμε αυτόν τον άνθρωπο στον πάγκο της ομάδας. Θα έχω πολλά να σας πω για τον μπάσκετ και στη δεύτερη ώρα, και από το μάτς που πέρασε, αλλά κυρίως και για αυτό που έρχεται, και δικά σας μηνύματα τα οποία θα σχολιάσω και για το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Πάμε να κάνουμε το break. Η ώρα είναι μία. Θα πάμε να ακούσουμε τον χορηγό της ώρας. Σας θυμίζω ότι την εκπομπή αυτή σας την προσφέρουν οι Άλλοπλα στα αδερφή Δερβίση, αποκλειστικοί αντιπρόσωποι των κορυφαίων κουφωμάτων PVC σε Ελλάδα και Κύπρο, και οι Άριες, ο πανίσχυρος συνεργάτης σας σε ψύξη και θέρμανση, για να έχετε το κατάλληλο κλίμα είτε στον προσωπικό σας είτε στον επαγγελματικό σας χώρο. Ακούμε τον χορηγό της ώρας και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι μία. Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big? Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησε την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
9: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
10: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Ο Αλφα Σίγμα Άρης παρουσιάζει τα χορηγικά πακέτα για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με διαφορετικά επίπεδα προβολής και δυνατότητες ενεργοποίησης μέσα από τα τμήματα και τις δράσεις του Συλλόγου. Δείτε τις διαθέσιμες δυνατότητες συνεργασίας και συμπληρώστε τη φόρμα χορηγικού ενδιαφέροντος στο aris.gr/sponsors. Αλφα Σίγμα Άρης. We are the color. Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
12: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
13: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
12: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
13: Ποιος εγώ?
12: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούπα. 2310-933-787.
13: Και ejectionservice.gr.
12: Lease Access.
14: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
15: Πω, πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
16: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
15: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
16: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
15: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
16: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
17: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
18: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
17: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
18: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
17: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
19: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
20: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
21: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
20: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
21: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
20: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
21: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
20: Καλά τώρα.
22: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
0: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Επιστρέφουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Στον Yellow Radio 101,7. 69-36-512-099 για την επικοινωνία σας μέσω Viber. Μηνύματα και κάτω από το post της εκπομπής στη σελίδα του Yellow στο Facebook. Εννοείται ότι μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από το κανάλι του Yellow στο YouTube. Πολλά τα μηνύματά σας, δεν θέλω να σχολιάσω και να σταθούμε άλλο στη μετάδοση. Αντιλαμβάνομαι ότι ήταν προβληματική, δεν σας άρεσε. Το δέχομαι, το αποδέχομαι, το κατανοώ, το καταλαβαίνω. Ας μη στεκόμαστε σε αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολύ σημαντικότερα ζητήματα και πολύ πιο θετικότερα ζητήματα που μπορούν να μας απασχολούν με την ομάδα μπάσκετ.

Δηλαδή πάντα κάποιος θα έχει να πει κάτι. Πάντα κάποιοι αναπτύσσουν θεωρίες περίεργες και φυσικά όταν αυτές οι θεωρίες που αναπτύσσουν δεν βγαίνουν στην πραγματικότητα, εξαφανίζονται. Πάντα κάποιοι θα υπάρχουν να κάνουν παρενέσεις, να ενοχληθούν από μικρά ή μεγαλύτερα πράγματα. Ας μένουμε στην ουσία, ας μένουμε σε αυτό που έχει σημασία. Και η σημασία έχει ότι στο ποδόσφαιρο η ομάδα κέρδισε και πήρε 3 βαθμούς που τους χρειαζόταν. Και στο μπάσκετ θεωρώ πως τα αποτελέσματα τα θετικά θα είναι πολλά, θα έρθουν και αρνητικά, θα έρθουν και χαστούκια, αλλά η διαδρομή που ακολουθεί η ομάδα και ο δρόμος που έχει πάρει οδηγεί σε ξέφωτο αργά ή γρήγορα. Δεν γίνεται να νικάμε σε όλα τα αθλήματα. Παίρνετε τα Σαββατοκύριακα μας πίσω, δεν άρεσε αυτά που είδαμε. Και όμως το γυναικείο μπάσκετ, φίλε, αυτοκτονήσαμε. Θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει μες στην πηλά τον ΠΑΟΚ, αλλά κάποια λάθη μας στέρισαν την νίκη. Πιστεύεις ότι η ομάδα θα αντέξει αυτό το ρυθμό και την ένταση που παίζει μέχρι το τέλος της χρονιάς, ή μπορεί να έρθει κούραση κάποια στιγμή? Κούραση σίγουρα θα έρθει κάποια στιγμή, Παναγιώτη, αλλά αυτή η ομάδα σε αυτή την ένταση θα παίζει. Με αυτό τον τρόπο θα παίζει. Στα κόκκινα. Γι' αυτό και ο Σπανούλης έχει ρόστερ 16 παικτών. Γι' αυτό και οποιαδήποτε σκέψη για αλλαγή ή προσθήκη στο μέλλον είναι πάντα ανοιχτή εφόσον κριθεί. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει εκπτώσεις ο Άρης, είτε στην ένταση, είτε στην ταχύτητα, είτε στη δύναμη, είτε στο ρυθμό που παίζει. Αυτός θα είναι ο Άρης. Μια σύγχρονη ομάδα, όπως είναι όλες οι ομάδες που παίζουν στο υψηλότερο επίπεδο. Δεν θα τα καταφέρνει πάντα, θα προσπαθεί όμως να παίζει στο υψηλότερο επίπεδο. Την αγάπη μου, φίλε Βαγγέλη, ελπίζω η μαμά μου να μην έχει κάνει κανένα παιδί άλλο και δεν το ξέρουμε και μου μοιάζει κάποιος αυτή τη στιγμή που πίνει καφέ στον εύωσμο. Παγκόσμια μέρα ψυχικής υγιεινής ήταν το Σάββατο και η ομάδα το τίμησε αυτό. Περάσαμε ένα ήσυχο απόγευμα χωρίς χάπια. Στο Nova 5 ο φίλος βλέπει Λεμάν Άρης, δεν τη χορταίνουμε την ομαδάρα μας, βλέπει σε επανάληψη. Τι νομίζεις, εγώ δεν παίρνω μάτι? Αυτά κάνω και εγώ, Δημήτρη, να ξέρεις. Μη σου πω ότι βάζω και στο διαδίκτυο καμιά φορά και τα ξαναβλέπω. Ναι, φίλε Γιώργο, αυτός είναι ο Σπανούλης. Επίσης θέλω να... Λέει εδώ ο φίλος ότι την ψηλιάστηκε ο Σάκοτα, ότι θα πάει εκεί το σκορ, φαίνεται από τη δήλωσή του 2 μέρες πριν που έλεγε ότι για πρώτη φορά η ΑΕΚ δεν πάει ως φαβορί στο παλέ. Και ο τρόπος που αντιδρούσε έδειχνε την απελπισία του. Μα δεν είχε Απόστολε. Δεν μπορούσε ο Σάκοτα να κάνει κάτι και δεν το έκανε. Δηλαδή ήταν πολύ μεγάλη η αγωνιστική διαφορά που χώριζε τις δύο ομάδες. Σε επίπεδα ενέργειας, σε επίπεδα διάθεσης, σε επίπεδα ταχύτητας, σε όλα τα επίπεδα. Επαναλαμβάνω, μην την ξεγράφετε την ΑΕΚ. Δεν θα είναι κακή η ΑΕΚ, θα είναι πολύ καλύτερη στη συνέχεια. Έστω και αν υπάρχουν παίκτες ερωτηματικά, πιο μεγάλης ηλικίας, υπάρχει ποιότητα, υπάρχει εμπειρία. Και θα είναι σίγουρα καλύτερη η ΑΕΚ που θα περνά και μια δύσκολη χρονιά, με μπόλικη γκρίνια βέβαια, με τα όσα συνέβησαν στο γήπεδό της και με τον Ολυμπιακό κλπ. Αλλά δεν είναι ώρα να ασχολούμαστε με τα προβλήματα της ΑΕΚ, ας τα λύσει μόνη της. Όσοι περισσότεροι μπορούμε σήμερα στην Γενική Συνέλευση είναι πολύ σημαντική, λέει ο Κοσμάς. Και επιτέλους ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Παραπονέθηκαν για τα συνθήματα στην EuroLeague, γκρίνιαξαν γιατί προφύλαξε ο Σπανούλης τον παίκτη του στην Εθνική. Τώρα τι άλλο θα καταγγείλουν, τα απανατώ sold out για θύμη τον ανταγωνισμό? Ποιοι τα κάνουν όλα αυτά, ρε Σωτήρη? Α, οκ. Γεια σου ρε φίλε Πέτρο. Ένας άλλος φίλος εδώ λέει ότι πολύ ντόρος γίνεται για τη μετάδοση, δεν ήταν τόσο κακή όσο λένε. Εν πάση περιπτώσει, παιδιά, προχωράμε, παρακάτω.

Πάμε καλά, αλλά ας περιμένουμε τα παιχνίδια με Παναθηναϊκό, ΠΑΟ και Ολυμπιακό τον Νοέμβριο. Εκεί θα φανούν όλα και ίσως πάρθουν νέες αποφάσεις. Γιάννη, τελικά ο Μόργαν τους διέλυσε. Μιλάμε για μεγάλο παικταρά με φοβερή έκρηξη. Κακώς βιάζεται πάντα ο Αργιανός να κράξει νωρίς.

δεν είναι μόνο του Αριανού ιδίωμα, είναι πολλών φιλάθλων σε ανυπόμονων που θέλουν να έρθει γρήγορα επιτυχία. Απ' τη μια το δικαιολογείς, το καταλαβαίνεις, απ' την άλλη έχει μπόλικο παραλογισμό μέσα. Ευτυχώς η ομάδα μένει ανεπηρέαστη από όλα αυτά, παιδιά, και λειτουργεί όπως πρέπει να λειτουργήσει. Κώστα, η μπουτίκ της Καϊάρης περιμένει να έρθει το αποκλειστικό υλικό από την καινούργια εταιρεία με την οποία συνεργάζεται η ΚΑΕ. Περιμένει προϊόντα. Δεν έχουν έρθει ακόμα και εξήγησα ότι όταν μια μεγάλη εταιρεία όπως η Puma κάνει customized εμπόρευμα, δηλαδή πρέπει να απασχολήσει μονάδα παραγωγής της μόνο για τον Άρη, δεν είναι πάντα εύκολο αυτό όπως το λέμε και το νιώθουμε και το νομίζουμε εμείς. Περιμένουν μέσα στην εβδομάδα εμπορεύματα τις επόμενες ημέρες για να μπορέσει η μπουτίκ να είναι τούμπανο με πολλά προϊόντα μέσα. Ο Άρης εκπλήσεται από το Χαραλαμπόπουλο και λέει σε κάθε παιχνίδι με εκπλήσει, είναι πολύ ουσιαστική η συμμετοχή του. Καλό μεσημέρι. Τι φάουλ του έδωσε ρε παιδιά. Εκείνο το φάουλ που έδωσε στον Μπάρνλι στις τρεις βολές. Τι δώρο το διαιτώνεται. Τι δημόσιες σχέσεις. Για ποιο λόγο δεν το κατάλαβα. Πάρα τρελάθηκε και ο Σπανούλης και ο Χαραλαμπόπουλος. Καλό μεσημέρι φίλε Θεόφιλε. Ο Κρις λέει για αυτούς που κράζουν τον Μόργαν. Και κάποιοι ακόμα λέει μιλάνε για Μοκόκα, Μπίρτς. Πιστέψε στην ομάδα και στους έχοντες τα ηνία αυτής. Γεια σου ρε φίλε Κρις. Να σε καλά φίλε μου. Τι μπασκετάρα είδαμε λέει, δεν περνάνε οι ώρες για το επόμενο. Κάτσε, Τετάρτη, μεθαύριο είναι. Είναι και απανωτά τα μάτς. Εγώ είδα την ομάδα να παίζει μπάσκετ επίπεδο Ευρωλίγκας. Με αυτό το μπάσκετ είναι ελάχιστοι ομάδες θα μας κερδίσουν. Το ζητούμενο είναι η διάρκεια, φίλε Γιώργο. Δεν γίναμε ξαφνικά ομαδάρα Ευρωλίγκα. Φέρτε μας αντίπαλο. Ο Άρης θέλει να παίξει αυτό το μπάσκετ. Το μπάσκετ επίπεδο ομάδας Ευρωλίγκας. Ο Άρης, σαν δυναμική, είναι ομάδα επίπεδου Ευρωλίγκας. Όχι top, όχι κορυφαίου ακόμη. Αλλά είναι εκεί και αυτό θέλει να παίξει. Αυτό θέλει να υποστηρίξει. Άλλωστε για να πάρει το Eurocup, όπως είναι ο στόχος του Άρη. Θες να πάρεις να παίξεις τα στάνταρ ομάδα Ευρωλίγκας. Επομένως, έχουμε ακόμα δρόμο για να δούμε τον Άρη να παίζει. Το ζητούμενο είναι ποιο, η σταθερότητα. Τα μεγάλα διαστήματα, τα καλά διαστήματα να μεγαλώσουν και να μπορείς να παίζεις σε κάθε αγώνα έτσι εντός και εκτός έδρας. Τώρα είναι πολύ καλό για την ομάδα, ειδικά μετά από την Καρδίτσα. Το ότι είχε 4 εντός, τα 2 τα έπαιξε, τα κέρδισε και είχε άλλα 2 με Ντερτόνα, Τορτόνα και Μαρούσι. Επομένως όλο αυτό ξέρετε, παιχνίδι με παιχνίδι εμφανίζεσαι καλύτερος, χτίζεις αυτοπεποίθηση, χτίζεις εμπιστοσύνη, πατάς πάνω στις νίκες σου και προχωράς. Επόμενος στόχος, η νίκη με την Ντερτόνα, για την οποία θα σας μιλήσω σε πολύ πολύ λίγο. Χαιρετώ τον φίλο τον Κωνσταντίνο από την Ακρινή Κοζάνης. Συμφωνώ φίλε Κωνσταντίνο ότι ας απολαμβάνουμε τουλάχιστον τις νίκες, έστω και αν έρχονται δύσκολα αυτές, και ας μην μένουμε συνέχεια σε πράγματα που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν. Για το ποδόσφαιρο μιλάω. Ο φίλος ο Βασίλης έστειλε μήνυμα, ο οποίος τα έλεγε όλα και για το Μόργαν και τις διαφορές και για την ομάδα και για όλα. Ομαδάρα έχουμε λέει ο φίλος ο Γιάννης. Την αγάπη μου στην Οριστιάδα και στο φίλο τον Χρήστο. Ο Χαμπιτάρας ο φίλος μου λέει τι ομαδάρα θα δούμε φέτος. Έχω εκπλαγεί ευχάριστα με την τακτική προσήλωση του Μίτρουλονγκ. Έχει γίνει χάρελ στο ασώδιο. Απίθανη αλλαγή. Πίστευα στο Χαραλαμπόπουλο, αλλά αυτή την απόδοση και τη σκληράδα του δεν την περίμενα επουδενή, ειδικά στο αμυντικό κομμάτι. Με το Σπανούλι δεν έχει φίλε, δεν συνδικολογείς. Παίζεις αυτό που θέλει, αλλιώς δεν παίζεις. 102-68 είχε στείλει ο Στάθης. Λέει λίγο ήθελε και θα γινόταν. Στη διαφορά ήσουν πολύ κοντά και στο σκορ δεν ήσουν πάρα πολύ μακριά. Χαίρετο την Ευαγγελία μου. Ο Δημήτρης λέει Γιάννη καλημέρα, έχω διαρκεία στη 10 χαμηλά. Δεν γνωριζόμαστε, αλλά θέλω να σου δώσω τα εύσημα για δύο πράγματα. Όσα είπες για τη μητέρα του, το κούμπο με τον Πανιόνιο, και στην αναφορά στο Μόργαν προχθές μετά την 25άρα. Το γούσταρα πολύ να φωνάζεις πιο συχνά τα ονόματα των παικτών μέσα στο μάτς. Φτιάχνει πολύ την κερκίδα. Οκ, φίλε Δημήτρη, το λαμβάνω υπόψη μου και σε ευχαριστώ για τα
και τα καλά σου λόγια. Η δουλειά μας μέσα στο γήπεδο γενικότερα, πέρα από τις συμβατικές υποχρεώσεις που έχουμε, είναι να προσπαθούμε να δώσουμε, όταν η ατμόσφαιρα τώρα το Σάββατο δεν χρειάζονταν πολλά πράγματα. Το πράγμα από την αρχή μιλούσε μόνο του, το γήπεδο παραλυρούσε. Τι να κάνεις εκεί για την ατμόσφαιρα, την αφήνεις να ρολάρει. Απλά υπάρχουν κάποιες στιγμές, κάποιες φορές που πρέπει να υπογραμμίσεις κάτι, γιατί και ο παίκτης το έχει ανάγκη. Και ο Μόργαν είχε ανάγκη αυτό το μπιζάρισμα από τον κόσμο, το χειροκρότημα το έξτρα. Γιατί ξέρω ότι είναι παιδί που ψάχνει να βρει αυτοπεποίθηση. Και προχθές ο μάτς τον βοήθησε και φυσικά το βοηθήσετε κι εσείς. Αλλά άστο Βασίλη, γελάει ο κόσμος. Εμένα πάντως η ΑΕΚ μου φαίνεται ότι θα παίξει παλιακό μπάσκετ. Δεν έχει αθλητικότητα, εκεί είναι η πολύ μεγάλη διαφορά μας. Τορτώ να ετοιμάσω, έρχεται η σειρά σου. Ωραίος ο Δημήτρης. Ναι, εντάξει. Για τα χαρτάκια, ότι σκοτώνουμε τα δέντρα. Θυμάσαι, Γιάννη, που κάποτε υπήρχαν κάποιοι που έλεγαν ότι κινδυνεύαμε να πέσουμε και εσύ τους έλεγες ότι δεν έχετε καταλάβει το μέγεθος του Σιάου. Για να μην τα ξεχνάμε, πάμε Αριανάρα μου. Φροντίζει η ομάδα, παιδιά, αυτά να τα... με τον τρόπο που λειτουργεί να τα υπενθυμίζει. Φάουλ ήταν καθαρό πάνω στον Μπάρτλεϊ στο replay που έδειξε από πίσω το χτυπάει καθαρά το χέρι το αριστερό. Λέει ο φίλος. Ήταν φάουλ του Χαραλαμπόπουλου στον Μπάρτλεϊ. Εγώ νομίζω ότι δεν ήταν φάουλ, φίλε Δημήτρη. Γιατί το είδα και εγώ στο replay. Ο Μπάρτλεϊ σουτάρει, δεν έχει χώρο, δεν έχει... Μάλιστα σουτάρει και φεύγει μπροστά, κάτι που δεν κάνουν οι παίκτες συνήθως για να αποφύγει την άμυνα του Χαραλαμπόπουλου. Αυτό το φάουλ δεν μπορείς να μην επιβραβεύσεις εκείνη την άμυνα και να δώσεις αυτό το φάουλ. Με στις 23 ελεύθερες βολές που στεριάξει στο δεύτερο ημίχρονο, λες και οι διαιτητές είχαν αναλάβει να την καημένη. Δεν μπορεί να βάλει καλάθι, ας βάλει τουλάχιστον βολές. Πού είναι αυτός που έβαλε στοίχημα ότι το υπέρβαρο διάριο, όπως το είπες, θα περάσει σε πόντους όλους τους δικούς μας? Φίλε, λέει, αυτοί εμφανίζονται και εξαφανίζονται. Είναι, ξέρεις, γι' αυτό πολλά μηνύματα δεν τα λαμβάνω πια υπόψη μου αρνητισμού και εξυπνάκηδων. Έρχεται, πετάει μια κοτσάνα. Αν δικαιωθεί, θα έρθει να μας το τρίβει στη μούρη μία στις 10 για κανένα δίμηνο. Αλλά τις 9 στις 10 φορές που φυσικά αυτό που λέει είναι μια κοτσάνα, εξαφανίζεται. Το είπε, ο άλλος έφυγε. Αυτό ήταν. Έκανε το κομμάτι του. Καλημέρα σε όλους. Cool, λέει ο φίλος ο Κώστας. Μια χαρά cool είμαστε, Κώστα μου. Δεν έχουμε βγάλει τα εσώρουχά μας να τα πετάμε στον αέρα. Χίλια μπράβο στο σκυλί του πολέμου τον Ελάιζα. Έβγαλε εκτός ρυθμού εξ αρχής τη νούμερο 1 απειλή του αντιπάλου. Μιλάει για τον Μπάρτλεϊ. Πολύ σωστά τα λες και τα γράφεις, φίλε Πέρι μου. Ο Μόργαν πήρε μπρος και ελπίζω κάτι ανάλογο και με τον Μοκόκα. Το Μοκόκα, παιδιά, δεν θα τον δείτε να κάνει αυτά που κάνει ο Μόργαν. Ο Μοκόκα δεν είναι ένας scorer all keys. Δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος θα βάλει με μια χαρακτηριστική ευκολία τους 25 πριν πάρει χαμπάρι. Είναι όμως σίγουρα ένας παίκτης που διαθέτει πολύ καλύτερο επιθετικό ρεπερτόριο. Του λείπει ρυθμός και αυτοπεποίθηση ενδεχομένως. Πίσω είναι άνθρωπος ο οποίος κάνει εξαιρετική δουλειά.

Η Ιταλική ομάδα, η οποία έρχεται την Τετάρτη στο Nick Gallis Hall. Της συγγήθηκε αλμυρό φυστίχη, ας πούμε, τραπή η λαϊκή έκφραση, ο Δημήτρης ο Πρίφτης. Ναι, η Ντερτόνα Τορτόνα έχασε από την Ρέτζιο Εμίλια του Δημήτρη Πρίφτη. Έχασε με 93-86 σε ένα παιχνίδι πολύ σφιχτό, πολύ δύσκολο. Ο coach Μάριο Φιωρέτη, ο οποίος, αν θυμάστε, μίλησε εδώ στην εκπομπή στον Yellow Radio πριν από περίπου 1-1,5 μήνα, χρησιμοποίησε ιδιαίτερα πολύ, όπως κάνει σε κάθε παιχνίδι, την τριάδα των ξένων του, τον Χαμπ, Πρέντις Χαμπ, τον Τζάστιν Γκόραμ και τον Καρίμ Τζάλο. Φαίνεται από το χρόνο και το Μάντοξ, 25 λεπτά. Φαίνεται δηλαδή, το rotation μιας ομάδας από τι φαίνεται. Βλέπω τώρα την Ντερτόνα Τορτόνα. Έπαιξαν 1, 2, 3, 4, 5, 6 παίκτες από 23 ως 30 λεπτά. 6 παίκτες από 23 ως 30 λεπτά. Και οι υπόλοιποι παίκτες έπαιξε ένας 17, άλλος 15 και μετά το χάος. Μικρό, πολύ μικρό το rotation της Ντερτόνα Τορτόνα για να μπορέσει να βγάλει τα κουκιά. Πρώτο σκόρερ της Ντερτόνα Τορτόνα, η οποία είχε 50% ποσοστό εντός παιδιάς στο δίποντο, 40% στο τρίποντο, 10 στα 25 είχε, δεν πήγε άσχημα. Αλλά έχασε την μάχη το rebound. Για την Ντερτόνα λοιπόν, 13 πόντους είχε ο Prentice Hub. Εννιά πόντους είχε ο Γκόραμ μαζί με 6 rebound. Καλή εμφάνιση έκανε ο Μπορτολάνη από τον πάγκο με 17 πόντους και πάρα πολύ εύστοχος γενικότερα. 3 στα 4 τρίποντα, 4-4 βολές, 2 στα 5 δίποντα μαζί με 3 rebound. Ο Λέσνιτσακ είχε 6 πόντους παίζοντας 23 λεπτά με 7 rebound. Ο Μάντοξ είχε 16 πόντους, βασικός συντελεστής. Γκόραμ, Μάντοξ και Χάμπ είναι η τριάδα πάνω στην οποία στηρίζεται γενικώς επιθετικά η Ντερτόνα Τορτόνα. Και ο Τζάλο είχε 7 πόντους σε πολύ ρηχά νερά μαζί με 4 rebound. Αυτή είναι η ομάδα που θα έρθει. Έρχεται από ήττα η Ντερτόνα Τορτόνα στο πρωτάθλημα της χώρας της, στο Ιταλικό, που είναι αρκετά ανταγωνιστικό, η αλήθεια είναι. Στον δικό μας τον όμιλο που συμμετέχει, στον πρώτο, έχει μία νίκη, μία ήττα. Κέρδισε την πρώτη αγωνιστική, ιτήθηκε στην δεύτερη. Θυμίζω ότι είχε κερδίσει την Λεμάν, μάλλον συγγνώμη, έχασε την πρώτη αγωνιστική 86-84 στο Καλάθι στην Ρίγα Ζέλη, κέρδισε 6 πόντους στη Λεμάν και τώρα έρχεται να παίξει στην Θεσσαλονίκη. Επαναλαμβάνω, κανένα μάτς δεν είναι εύκολο, ούτε η θεωρία κερδίζει τα μάτς, ούτε οι αριθμοί, ούτε το παρελθόν, ούτε τίποτα. Αυτό που θέλουμε εμείς και αυτό που σίγουρα θέλει και ο προπονητής της ομάδας είναι ο σοβαρός Άρης. Αν ο Άρης είναι σοβαρός, όλα τα υπόλοιπα θα πάρουν τον δρόμο τους.
Να δώσουμε λίγο και το ρεπορτάζ, το αγωνιστικό. Δεν αλλάζει κάτι σε σχέση με τους απόντες για το μάτς της Τετάρτης. Δηλαδή για τον Γιώργο Ντανούλη και τον Στέλιο τον Μπουλιανίτη και για τον Στέφαν Γιώβιτς. Ίσως δούμε Χρυσόστομο Χατζηλάμπρου στη δωδεκάδα. Ίσως. Ο Γιώβιτς, με τον οποίο το Σάββατο μίλησα αρκετή ώρα, είναι πολύ καλύτερα. Δεν έχει μπει ακόμα να κάνει 5-5 προπόνηση. Κάνει προπονήσεις, αλλά όχι με προσωπική επαφή, για να προστατευτεί ο ίδιος, να προστατεύσει και τους συμπαίκτες του. Επαναλαμβάνω και θυμίζω ότι το παιδί αυτό πέρασε έρπη ζωστήρα, που από ό,τι κατάλαβα είναι κάτι που ούτε στον εχθρό δεν πρέπει να το ευχηθείς. Μου είπε ότι και αυτή την εβδομάδα θα αποφύγει, με βάση την ιατρική διάγνωση, να πάει σε προπόνηση 5-5. Μου είπε ότι αισθάνομαι πάρα πολύ καλύτερα, ότι πραγματικά ανυπομονώ να μπω, ότι είμαι σε πολύ καλή κατάσταση φυσική. Μου λείπει βέβαια ο αριθμός, μου λείπουν παιχνίδια, μου λείπει το 5-5. Αλλά πιστεύω ότι είναι η τελευταία εβδομάδα αυτή που διανύουμε, κατά την οποία ο Γιώβιτς δεν υπολογίζεται σίγουρα ούτε με Τερτόνα, με τους Ιταλούς την Τετάρτη, ούτε με τον Μαρούσι το Σάββατο. Ο Γιώργος Ντανούλης πάει πολύ πολύ καλύτερα. Το ίδιο και ο Στέλιος Πουλιανίτης, ο οποίος βγάζει και μικρά κομμάτια προπονήσεων, αλλά αμφότεροι, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, θα περιμένουν και θα τους δοθεί η ευκαιρία και ο χρόνος να μπουν και να βοηθήσουν. Οπότε αυτά είναι τα νέα της ομάδας, η οποία προπονείται σήμερα κανονικότατα. Τελειώνει όπου να είναι η προπόνηση και βίντεο υπάρχει. Και το παιχνίδι χθες με την Reggio Emilia είδαν οι άνθρωποι, οι συνεργάτες του Βασίλη Σπανούλη. Και αύριο θα υπάρξει αναλυτικό βίντεο με τους Ιταλούς. Και γενικώς ο Άρης θα προετοιμαστεί να παίξει ένα ακόμα πολύ δυνατό παιχνίδι, με φουλ ένταση, με το γκάζι πατημένο, για να μπορέσει να φτάσει στην τρίτη του νίκη σε τρία παιχνίδια στο ξεκίνημα της φάσης των ομίλων του EuroCup. Σε ό,τι αφορά τους προβληματισμούς που μπορεί κάποιος να έχει και να υπάρχουν για την ομάδα ή οτιδήποτε, το πιο σημαντικό από όλα, παιδιά, είναι να μπορέσουν κάποιοι παίκτες να καταλάβουν και τον τρόπο που παίζει. Δηλαδή ο Λιντέλ, αθλητικότητα απίστευτη, δίνει ακόμα κάποια εύκολα φάουλ, κάνει ακόμα υποπίπτει σε κάποια εύκολα φάουλ που μπορεί να τα αποφύγει. Δεν έχει αυτή την, αν θέλετε, το IQ το υψηλό που έχει ο Ρόμπινσον Ελ, που ούτε αυτός έπαιξε στην Ευρώπη, αλλά αυτός είναι παντός καιρού. Άρα λοιπόν τώρα τι γίνεται, δουλειά στον Λιντέλ για να αποφεύγει φάουλ που μπορεί να αποφεύγει και να έχει τη δυνατότητα να είναι χρήσιμος για την ομάδα του για περισσότερη ώρα μέσα στο παρκέ. Είναι ένας παίκτης ο οποίος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ένας point guard των ψηλών. Δηλαδή είναι ένα τεσάρι το οποίο μπορεί να τρέξει με την μπάλα ιδανικά στο γήπεδο και έχει την οδηγία να το κάνει όταν του δίνεται η δυνατότητα, έτσι, να την τρέχει την μπάλα. Αλλά εκεί πρέπει να μάθει πότε θα πασάρει, πότε θα προστατευτεί από το εύκολο φάουλ. Γενικώς πράγματα τα οποία θέλουν λίγο χρόνο για να δουλέψουν.

Ο φίλος Γιάννης λέει και ο Πρίφτης νίκησε την Τορτώνα. Ναι, το ανέφερα φίλε Γιάννη πριν από λίγο. Τα πάμε λέει για το Μόργαν. Τώρα λέει περιμένουμε και το Μοκόκα. Ένας προπονητής που καλύπτει και υπερασπίζεται τους παίκτες του μέχρι τελικής πτώσεως είναι αυτός που θα τους κάνει να πεθάνουν για αυτόν μέσα στο γήπεδο. Κατάλαβες και λέει Ρετζάκη, γιατί πρέπει να στέκεσαι προσοχή και να μην μιλάς στον coach Πανούλη για να κάνει ησυχία. Ναι, νομίζω ότι το κατάλαβε φίλε Ρακλή. Όταν κάποια πράγματα δεν τα καταλαβαίνει κάποιος, τα καταλαβαίνει με διαφορετικό τρόπο. Γι' αυτό και έγινε viral η αντίδραση Πανούλη του Σόπα. Τσόπα, τσόπα, αγόρι, μην μιλάς. Γιώργο, το 3 points δεν έρχεται, να ξέρεις. Δεν πρόκειται να έρθει. Θα πεθάνω με το μικρόφωνο στο χέρι, αλλά το 3 points δεν θα υποθεί. Όταν μπει ο Γιώβιτς, θα απελευθερωθεί και η καψούρα μου το Λιόπουλος από το δημιουργικό κομμάτι και θα αρχίσει οι κοσάρες. Μα Δημήτρη μου, δεν θέλει αυτόν τον Λιόπουλο φέτος ο Σπανούλης. Όχι ότι θα τον αρνηθεί, δηλαδή αν ο Λιό καμιά μέρα είναι καυτός και βάλει 20, που μπορεί να το κάνει. Αλλά αυτόν τον Λιόπουλο που είδαμε το Σάββατο, αυτόν θέλει ο Σπανούλης. Αμυντικά δεν είναι σκύλος ο Βασίλης ο Τολιόπουλος. Δεν ήταν ποτέ ο καλύτερος αμυντικός του κόσμου. Και με τον Καστρίτη είχε δείξει κάποιες αρετές, όταν ο Καστρίτης ζητούσε πολύ μεγάλη πίεση στην άμυνα. Αλλά τώρα ο Βασίλης προχθές δεν έπαιζε αμυνάρα. Δεν κυνηγούσε και τον Ερτέλ και όποιον είχε μπροστά του γκάρ. Έδωσε τις τρεις πάσες του, έβαλε τα 9 πονταλάκια του. Αυτόν τον... Δεν χρειάζεται ο Τολιόπουλος να είναι ο Τολιόπουλος που ήταν. Ο Άρης έχει ανέβει επίπεδο. Έχει αλλάξει επίπεδο, θέλει εργάτες, θέλει ανθρώπους που θα μπαίνουν μέσα από το rotation να παίζουν 5, 8, 10, 12, 20 λεπτά και να κάνουν τη δουλειά. Η δουλειά θα γίνεται συνολικά. Σταμάτα ρε θεολόγε. Η Τετρόνα είναι καλή ομάδα. Ο Πρίφταρος την κέρδισε προχθές με την ψυχή στο στόμα. Δεν πρέπει να υποτιμηθεί. Σιγά μην υποτιμηθεί, φίλε Νίκο, η Τετρόνα. Εγώ σας είπα, ήταν οδυνηρή η ήττα του Άρη στην Καρδίτσα. Και κυρίως η εικόνα. Μας πείλαξε, μας πόνεσε, μας πλήγωσε. Δεν την περιμέναμε. Αλλά θα ήταν κουτό να μην παραδεχθούμε ότι ήταν μια πολύ ωφέλιμη ήττα τώρα στο ξεκίνημα. Και για αυτό το λόγο η υποτίμηση και μπλαζές συμπεριφορές κοπήκανε μαχαίρι. Όπως και οι πασούλες πίσω από την πλάτη και χαχαμπουχού στο ξεκίνημα ενός αγώνα. Το θέμα δεν είναι αν ξεμπούκωσε ή όχι παιδιά ο Μόργαν το Σάββατο. Επειδή πολύ το κάνετε θέμα, ελπίζω να ξεμπούκωσε. Δεν είναι ψυχολογία πρέπει να βρει αυτό το παιδί και αυτοπεποίθηση. Και να μπορέσει να λειτουργεί σωστά με τους συμπαίκτες του. Δεν υπάρχει κάποια. Δεν ήρθε να τεσταριστεί εδώ ο Μόργαν για να δούμε αν είναι καλός παίκτης και αν θα βγει. Τα διαπιστευτήριά του τα έχει καταθέσει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Οι προπονητές συνήθως λένε παιχνίδι με παιχνίδι, πάμε στο επόμενο. Εγώ πάλι γιατί θα ήθελα να έχω ένα κουμπί και να προσπεράσω τα επόμενα δύο και να φτάσουμε στο παιχνίδι της Γερμανίας. Γιατί είσαι έτοιμος για εκδρομή, γι' αυτό. Γιατί οι καημένοι Γερμανοί θα πάθουν πολιτισμικό σοκ. Γι' αυτό. Γιώργο, έχεις δίκιο ότι ο Μοκόκα αυτό ακριβώς κάνει. Εξολοθρευτής από το 1 στο 4 αν χρειαστεί. Ποιος ξέρει, Θάνο, κάτι θα υπόθηκε εκεί, ξέρεις. Πάνω συνένταση στιγμής, κάτι υπόθηκε. Αυτά συμβαίνουν και λύνονται επί τόπου. Δεν τίθεται κανένα θέμα. Εγώ θα πω κάτι που είπε ο Σπανούλης, ότι ο Γιώβιτς είναι ηγέτης και τον περιμένουμε. Φαντάζομαι την ομάδα και με αυτόν μέσα. Πρόσεξε τώρα. Εσύ τι φαντάζεσαι την ομάδα με αυτόν μέσα. Το rotation της ομάδας όμως με τον Γιώβιτς δεν θα είναι τόσο εύκολο. Δηλαδή κάποιος πρέπει να βγει από αυτό. Μπορεί να είναι ο Λευτέρης ο Μποχωρίδης, μπορεί. Μπορεί να είναι κάποιο άλλο γκάρ που θα κρίνει ο Σπανούλης ότι εκείνη τη μέρα πρέπει να βγει για να μπει ο Γιώβιτς. Μπορεί. Δεν το ξέρεις. Το θέμα είναι ότι επειδή η χρονιά είναι μεγάλη και επειδή οι υποχρεώσεις είναι πολλές και επειδή το rotation των 16 παικτών σε μια ομάδα με απαιτήσεις στο EuroCup επίπεδου Ευρωλίγκας όπως είναι ο Άρης δεν είναι ένα roster τεράστιο. Άλλες ομάδες που παίζουν και διαβολοβδομάδα Ευρωλίγκα και λοιπά έχουν roster 18 και 20 παικτών.
του χρόνου που θα έχουμε τους 7 ξένους στο ελληνικό πρωτάθλημα συν έναν 8, θα χρειαστεί να ανοίξουμε το rotation ακόμα περισσότερο. Δεν είναι, είναι πολλά τα πράγματα. Πάντως σίγουρα ο Γιώβιτς, πιστεύω εγώ, ότι για συγκεκριμένο λόγο αποκτήθηκε και ότι θα βοηθήσει όταν θα έρθει η ώρα του. Τεχνικά θέματα, Χρήστο Κώστα μου, για τον Μοκόκα τα ξέρουν καλύτερα αυτοί που πρέπει. Μην σκέφτεστε τι έκανε κάποιος παίκτης σε άλλη ομάδα, παιδιά. Ένας παίκτης που μπορεί να ήταν πρωταγωνιστής, ξέρω εγώ, στην Κλουζ, δεν είναι το ίδιο σε αυτόν τον Άρη, που έχει 4-5 πολύ καλούς επιθετικούς εκφραστές. Π.χ. παράδειγμα, έτσι. Εννοείται, φίλε Γιώργο, τον έχουμε από κοντά, το Γιώργαρο. Πρώτη φορά πέρασα τόσο ήσυχο απόγευμα Σαββάτου, ιδανικό ντεμπούτο για τη μικρή μου που έγινε πρόσφατα 4 και βοήθησε με τη φωνή της όσο μπορούσε να πάρουμε το μάτς. Εδώ θέλω να σταθώ λίγο. Ξαναβλέπω με πολύ μεγάλη χαρά, ξαναβλέπω με πολύ μεγάλη ικανοποίηση τα νέα τα παιδιά, τα αριανά και τα μικρά, να σπέβδουν έξω από τα αποδυτήρια του Άρη, να θέλουν να βγουν φωτογραφίες με τους παίκτες, εκδηλώσεις αγνής λατρείας προς τον Σπανούλη, ο οποίος και προχθές κάθισε μετά τη συνέντευξη τύπου πιο χαλαρός, βγήκε φωτογραφίες με παιδιά, τους μίλησε, τους υπέγραψε αυτόγραφα. Έχω την αίσθηση ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κέρδος και ένα από τα μεγάλα τα ωφέλη της νέας εποχής που ανατέλει στην ΚΑΕΑΡΙΣ. Γιατί όσο το ποδόσφαιρο που θέλουμε να πηγαίνει όλοι καλά, έτσι, και να κερδίζει και για όνομα του Θεού να επιστρέψει σιγά σιγά και παραπάνω ο κόσμος στο γήπεδο, να βοηθήσει γι' αυτό η ΠΑΕ με χαμηλότερες τιμές συνειστηρίων, η αλήθεια είναι, αλλά μέχρι το ποδόσφαιρο να μπορέσει και αυτό να μπει στην εξίσωση και να εμπνέει, να δώσει το όραμα, ξέρετε, αυτό που υπάρχει, χωρίς να πρέπει να το εγκαταλείψουμε, έτσι, το 100%, θεωρώ ότι το μπάσκετ θα παίξει και το ρόλο αυτόν τον πολύ σημαντικό για να μπορούν να γίνουν ενέσεις αυτές τις μικρές ηλικίες, τα παιδιά που είναι απολύτως απαραίτητες. Ευχαριστώ, φίλε, για τα πολύ καλά σου λόγια. Ο Βασίλης Σκουντής είναι ένας εξαιρετικός φίλος και ένας πάρα πολύ καλός δημοσιογράφος σε όλα του. Με μεγάλο σεβασμό στον Άρη, έτσι, πολύ μεγάλο. Το έδειξε άλλωστε, ήταν εδώ και για τα 110 χρόνια στην παρουσίαση της ομάδας που είχε γίνει τότε την πρώτη μέρα στο Ολύμπιον. Γενικά είναι άνθρωπος που τον Άρη τον αγαπά, γιατί ο Άρης είναι συνδεδεμένος με τις καλύτερες εποχές του δικού του μπασκετικού ρεπορτάζ. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι και ο Νίκος Ογκάλης τον τιμά πάντα και τον είχε τιμήσει με την εμπιστοσύνη του και στην παρουσίαση που είχε γίνει το 2013 με την ουσιαστικά απόσυρση της φανέλας του Νίκου Γκάλη στον ουρανό του Παλέ. Αυτό λέει και ο Στέλιος από την Πτολεμαϊδα για τα νέα παιδιά, πόσο σημαντικό είναι και για την υγεία που βγάζει η ομάδα μπάσκετ. Ναι, ο Αντώνης, ναι, Αντώνη, αυτό έπαθε. Ο Γιώβιτς έπαθε το χειρότερο. Δηλαδή και το σημείο που τον χτύπησε ο έρπιζο στήρα, που έχει και πολύ πόνο και είναι μεταδοτικός, το σημείο είναι τρελά επικίνδυνο για τον Γιώβιτς. Ο Ντίμης και αυτός επισημαίνει την όχι σωστή μετάδοση, την τηλεοπτική. Γιάννη, θα αντικατασταθούν επιτέλους οι φωτεινοί πίνακες με γιγαντοοθόνες? Φίλε Αποστόλη, είναι ένα από τα έργα που θέλουν να κάνουν οι άνθρωποι της ΚΑΕ στο Παλέ. Όταν όμως υπογραφεί η σύμβαση και πάρει ο Άρης στη δική του δικαιοδοσία το Παλέ για τα επόμενα 49 χρόνια. Οι πίνακες, το παρκέ, όλα αυτά είναι έργα κοστοβόρα, δύσκολα, τα οποία όμως θα γίνουν μόνο εάν και εφόσον ο Άρης πάρει το Παλέ για 49 χρόνια στη δική του χρήση. Είμαι σίγουρος ότι ο Σπανούλης θα αναβαθμίσει όχι μόνο την οτροπία αλλά και ολόκληρο του συλλόγου, όχι μόνο την οτροπία της ΚΑΕ,
Κοίτα, καλό είναι τις δηλώσεις του Σπανούλη, σας το λέω και πάλι Γιάννη, με αφορμή το μήνυμά σου. Το είπα και την περασμένη Παρασκευή. Ο Σπανούλης πάντα μέσα από τις δηλώσεις του στέλνει μηνύματα. Και στέλνει μηνύματα προς τον κόσμο, προς εσάς. Γιατί εισπράττει το κλίμα, εισπράττει τις αγωνίες, εισπράττει τη δυσαρέσκεια, εισπράττει το θετικό κλίμα. Όλα τα μαθαίνει, όλα τα ακούει. Είναι πανέξυπνος. Έχει απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στον κόσμο του Άρη. Τι νομίζετε, δεν ήξερα ότι συζητούσατε την προηγούμενη εβδομάδα για τον Μόργαν? Ότι μιλάτε για τον Μπιτ, ξέρω εγώ κάποιοι κλπ. Αυτό που ο Σπανούλης κάνει σε κάθε του συνέντευξη τύπου είναι να στέλνει μηνύματα προς την ομάδα του και προς τον κόσμο της. Να τα αποκρυπτογραφείτε αυτά τα μηνύματα. Κάθε φορά που μιλάει ο Σπανούλης είναι καλό να παίρνετε τα μηνύματα που στέλνει. Είναι, αυτό θα φτιάξει και θα χτίσει την οτροπία που χρειάζεται και η ομάδα για να μπορέσει να συμβαδίσει με τα όνειρα και τις φιλοδοξίες που όλοι έχουμε για αυτήν. Το είπα νωρίτερα, φίλε Δημήτρη, έγινε κάτι στον πάγκο του Άρη εκεί και λύθηκε κατευθείαν, δεν έγινε κάτι φοβερό. Στην ένταση του παιχνιδιού πολλά τέτοια μπορούν να γίνουν. Ήταν εκείνα τα 10 δευτερόλεπτα της τρέλας του Σπανούλη. Αποστόλη, απάντησα για τους τραυματίες. Γιάννη μου, σε ό,τι αφορά τα μηνύματα που στέλνεις συνεχώς για τα ακραία υβριστικά συνθήματα που δεν αντέχονται κλπ. Δεν είναι το δυστυχώς ή ευτυχώς, και εγώ δεν τα θέλω τα πολύ ακραία και τα πολύ υβριστικά κλπ. Ειδικά στο μπάσκετ είναι καλό οι συνθηματάρες που έχουμε να ακούγονται για να μπορεί να τραγουδά όλος ο κόσμος. Δεν είναι θέατρο. Εντάξει, θα ακουστούν και υβριστικά. Θα ακουστούν και καθαρά οπαδικά υβριστικά. Τι να κάνουμε τώρα. Φίλε Γιάννη, το rotation είναι απαραίτητο γιατί είναι μεγάλη χρονιά και πολλά τα παιχνίδια. Σωστό. Και μου λες ότι ο Χαραλαμπόπουλος μου θυμίζει πολύ το Βεζέγκοφ. Έχω άδικο? Ναι, άδικο δεν έχεις. Μάλλον είναι άλλης ποιότητας, άλλου επίπεδου ο Σάσα. Είναι διαστημικός παίκτης ο Σάσα. Αλλά αν θέλεις να βρω ένα κοινό στοιχείο δικό τους, είναι ότι είναι παιδιά που, παρά το γεγονός ότι δεν τρέχει από τα μπατζάκια τους η αθλητικότητα, είναι παιδιά που θα έχουν τρομερό φιλότιμο και θα δώσουν το άπαν για να μπορέσει το πλάνο του προπονητή και ο ρόλος που θέλει ο προπονητής να επιτελέσουν να βγει στο έπακρο. Δώστε και άλλη αύξηση στον τρομερό τύπο που ρίχνει πραγματάκια στο ενηδρίο μετά από κάθε νίκη του Άρη. Να δώσω εγώ αύξηση? Εκτιμώ ότι τον φροντίζουν πάρα πολύ καλά αυτόν και όλη την υπόλοιπη δημιουργική ομάδα των social media η ΚΑΕ Άρης. Καλησπέρα Γιάννη και από μένα. Άλλη μια ερώτηση και άλλη ένα σχόλιο για το σπικάζ του αγώνα Άρης ΑΕΚ. Πόσο πολύ σας πείραξε ρε παιδιά? Ο Δημήτρης λέει ότι ο Έρλ είναι ευρωλιγκάτος παίκτης, άριστη επιλογή Σπανούλη. Ο Μπιρτς δεν πατάει καλά αντικειμενικά, δεν ξέρω τι φταίει, αλλά είναι μια ταχύτητα πίσω. Δεν θα συμφωνήσω απόλυτα, Δημήτρη. Το μόνο που πρέπει να βγάλει λίγο ο Μπιρτς από μέσα του είναι την αναποφασιστικότητα στο να εκτελέσει όταν του δίνουν την μπάλα κοντά στο καλάθι και εκεί πρέπει να πάει να τελειώσει τις φάσεις. Τώρα, για το άλλο που γράφεις, το κρατώ εκτός αέρος. Και συμφωνώ 250% ότι πρέπει όλοι όσοι ασχολούνται, όσοι όλοι ασχολούμαστε και εμείς δημοσιογραφικά με τον μπασκετικό Άρη, με την ΚΑΕ Άρης, όπως γίνεται upgrade και ανεβαίνει επίπεδο όλη η ομάδα, γίνεται αναβάθμιση, γιατί τι με έχει πιάσει και μιλάω κι εγώ αγγλικά, έχω τους άλλους που μιλάνε αγγλικά, τι με έχει πιάσει, χαζομάρα. Στην αναβάθμιση λοιπόν τη γενικότερη, την αγωνιστική, την οικονομική, των ποιοτικών υπηρεσιών, του γηπέδου, των υπηρεσιών, των πάντων, πρέπει όλοι μας να γίνουμε καλύτεροι επαγγελματίες. Και φυσικά δεν ξέρω τους δημοσιογράφους του μπασκετικού Άρη που θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε πράξη το εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Another crazy thing I did.
Παιδιά, ιατρικής φύσεως θέματα δεν μπορώ να μπω, ούτε να ξέρω πότε ακριβώς χρονικά ο Γιώβιτς θα είναι έτοιμος. Σας είπα, σας μετέφερα το ρεπορτάζ, αυτό που μου είπε και το παιδί, ότι και αυτή τη βδομάδα θα μείνει εκτός 5-5 προπονήσεων και από την επόμενη θα πάρει το ok λογικά από τον γιατρό δερματολόγο για να μπει. Σωστά, Βασίλη, πολύ σωστά το λες για τον εξαερισμό και την ψήξη θέρμανση κλπ. Η ενεργειακή αναβάθμιση του Παλέ, ξέρετε, είναι μια υπόσχεση της ίδιας της πολιτείας απέναντι στον Άρη για την παραχώρηση για 49 χρόνια. Γιατί εντάξει, ο Άρης είπαμε θα κάνει έργα, θα το αλλάξει το Παλέ τελείως, αλλά υπάρχουν και πράγματα τα οποία πρέπει και έχει αναλάβει να κάνει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Και μέσα σε αυτά είναι και η ενεργειακή αναβάθμιση του Παλέ σε όλα τα επίπεδα. Και όταν λέμε ενεργειακή αναβάθμιση, μιλάμε και για τη θωράκιση του Παλέ στο ταβάνι, για να μην μπάζει νερά, να μην μπάζει υγρασίες. Γιατί αν ο Άρης δώσει του χρόνου ένα σκασμό λεφτά και φτιάξει καινούριο παρκέ, μπορεί να στάζει από πάνω νερό στη βροχή την έντονη, όπως έγινε πέρσι.

Μπόπουλος λέει, έμοιαζε Νοβίτσκι σε μια φάση με την Μπούργος. Ο Χαραλαμπόπουλος είναι ένας πάρα πολύ ταλαντούχος παίκτης. Υπήρξε ένα σπουδαίο ταλέντο. Τον χτύπησαν 2-3 πολύ σοβαροί τραυματισμοί. Θα είχε πολύ διαφορετική καριέρα, πιστεύω, αν δεν τους είχε αυτούς. Παρόλα αυτά, ξεχυλίζει από ποιότητα και είναι και πάρα πολύ καλό και υπάκουο παιδί. Είναι παιδί χωρίς εγωισμό προσωπικό, με αθλητικό εγωισμό όμως, για να κερδίζει η ομάδα του. Έχει πολύ καλά στοιχεία στο χαρακτήρα του. Δεν τον γνώριζα, τον γνωρίζω τώρα και πραγματικά με εντυπωσιάζει η συμπεριφορά του και η νοοτροπία του, η επαγγελματική και αγωνιστική.

0: Οι λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Μετά τον αγώνα περίμενα με τα παιδιά μου να βγουν οι παίκτες για να βγάλουν φωτογραφίες. Μαζί περίμεναν και άλλα παιδάκια. Ο κύριος Γιακογιάννης βγήκε και προσέφερε σε όλα τα παιδιά φαγητό. Μου έκανε πάρα πολύ καλή εντύπωση. Η διαφορά μας δεν είναι μόνο στο αγωνιστικό αλλά και σε όλα τα επίπεδα. Βασικά αυτό που ζούμε δεν είναι απλά μια ομάδα, αυτό λέγεται οικογένεια. Μπράβο λοιπόν, μια πολύ ωραία ενέργεια που δεν τη γνώριζα για τον κύριο Γιακογιάννη. Και καλό είναι γενικώς και τα, αν θέλετε, και οι ανησυχίες που έχει η Καϊάρης σε πάρα πολλά πράγματα, όπως το μήνυμα για την ψυχική υγεία, κοινωνική προσφορά, για το περιβάλλον, προστασία, ενεργειακά, όλα αυτά είναι προς σωστή κατεύθυνση. Φίλε Λάζαρε, δεν θέλω να το σχολιάσω αν έγινε τέτοια αγωγή, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που έγινε κάποια στιγμή, γιατί αυτή η ασυδοσία πρέπει να σταματήσει. Κάποιοι πρέπει να πληρώσουν από την τσέπη τους, γιατί μόνο έτσι μαθαίνουν. Να πονέσει η τσεπούλα τους, μπας και αλλάξουν λίγο το τροπάρι. Αυτή όλη η υπερβολική μαγιά και η υπερβολική αντρίλα που βγάζουν κάποιοι που σχολιάζουν και έχουν δημόσιο λόγο είναι αποτέλεσμα μιας ανοχής και μιας ατιμωρησίας που υπάρχει. Χώρια του ότι είναι έλλειψη καλλιέργειας και σεβασμού. Ο Θωμάς λέει, ρε παιδιά, τον αεκτσίδικο πόνο πήγε να παλύνει ο σπίκερ. Μάλλον προσπαθούσε να καθυστερήσει τους οπαδούς του ΣΑΕΚ να αλλάξουν κανάλι. Εμένα δεν με πείραξε η μετάδοσή του. Μπορεί και να έχει δίκιο, Θωμά. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, ο σπίκερ δεν είναι εκεί για να κάνει ούτε τον ψυχολόγο, ούτε τον παρηγορητή, ούτε τον τιμητή. Ο σπίκερ είναι εκεί για να αποδώσει τα εύσημα σε αυτόν που πρέπει, να γνωρίζει σε βάθος το αντικείμενο και να μπορεί να δίνει πληροφορίες χρήσιμες και χρηστικές στους τηλεθεατές ή τους ακροατές του. Όταν μπαίνει ο Χαραλαμπόπουλος αισθάνομαι μια σιγουριά τουλάχιστον, εγώ λέω, φίλος ο Χρήστος, και αυτό είναι πολύ καλό για τον ίδιο τον παίκτη. Το ότι έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια τέτοια αίσθηση, αν και δεν είναι από τα πρώτα βιολιάκια από τους πρωταγωνιστές, είναι πάρα πολύ καλό για τον ίδιο, που θα πει ότι κάνει πολύ καλή δουλειά. Φοβερή πάντως, ναι. Δεν ήθελα να το σχολιάσω. Ηλία, δεν θέλω να το σχολιάσω. Αλήθεια, ξέρεις τι. Δεν θέλω να το σχολιάσω. Πάντως, όσοι έδωσαν άδεια, γνωρίζοντας ότι υπάρχει Άρης ΑΕΚ στο παλέ, για να γίνει 300 μέτρα πιο πάνω γενική συνέλευση οπαδών άλλης ομάδας, πολλά συγχαρητήρια. Πάρα πολλά συγχαρητήρια. Και βέβαια, όταν γίνεται κάτι τέτοιο και κάποιοι κινούνται απειλητικά εναντί κάποιον, δεν πάμε σε αυτούς που δέχονται την επίθεση, πάμε σε αυτούς που επιτίθενται. Αλλά τώρα ας μην μιλήσουμε άλλο γι' αυτό. Τέλος καλό, όλα καλά. Ο Γιάννης λέει, ποια ψυχική υγεία? Αν είχαμε ψυχική υγεία, άριστα ήμασταν. Άριστα ήμασταν. Ερωτευμένοι με αυτό το σύλλογο είμαστε, Γιάννη. Ερωτευμένοι σχιζοφρενείς, που λέει και ο Αγγελάκας στους στίχους του. Ο Παναθηναϊκός και ο Τετέι κινούνται... Α, μάλιστα, οκ. Okay. Αυτό που λέγατε. Κινούνται νομικά. Και πολύ καλά κάνουν. Λοιπόν, ευτυχώς για όλους μας, έχουμε την Τετάρτη πολύ κοντά άλλο ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι, άλλο ένα εντός έδρας παιχνίδι για την ομάδα του Άρη. Μετά την Μπούργος, μετά την ΑΕΚ, έρχεται η Ντορτώνα, Ντερτώνα, και το Σάββατο έρχεται το Μαρούσι. Οπότε θα χορτάσετε, Άρη ρε μπαγάσιδες. Και μετά θα έρθει η σειρά και το μενού της Γερμανίας με τους Ροστόκ Σίγουλφς, εκεί που τα αριανάκια της Ευρώπης αλλά και τα αριανάκια από τη Γερμανία περιμένουν πώς και πώς για να δημιουργήσουν μια εκπληκτική εκτός έδρας ατμόσφαιρα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που θα το κάνουν. Υπάρχει sold out και στα εισιτήρια του αγώνα με τον Ηρακλή, να το ξέρετε παιδιά. Τα μάτς για τον αγώνα με τον Ηρακλή στις 3 Γενάρη στο Παλέ εξαφανίστηκαν. Τώρα να μπαίνετε που και που να βλέπετε, γιατί υπάρχουν κάποιες επιστροφές, έτσι, γιατί μιλάμε για sold out, αλλά κάποια εισιτήρια μπορεί να επιστραφούν, να έχετε το νου σας να μπείτε να τα τσακώσετε. Για να δω αν έχουμε και κάποιο μήνυμα στο Facebook, για να αποχωρήσουμε σιγά σιγά και να δώσουμε τον χώρο και τον χρόνο στον Δημήτρο Σαλή για το δικό του ποδοσφαιρικό αλλά και μπασχετικό ρεπορτάζ. Κυρίως ποδοσφαιρικό, γιατί ούτως ή άλλως μετά ακολουθεί και ο Χρήστος Γκάλης με Yellow News, με μπασχετική, πολύ ωραία μπασχετική μυρωδιά, και με τον coach Κουβάτση εδώ να δίνει πολύ ωραίες, πολύ ωραία οπτική. Πολλές φορές βοηθάει ένας προπονητής σε κάτι που θέλουμε αλλά δεν μπορούμε να το δούμε. Ευχαριστώ πολύ όλους, όλες και όλους, για την ακρόαση και για τη συμμετοχή στην εκπομπή. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Υπάρχει και Media Day προγραμματισμένη για τον αγώνα με τους Ιταλούς. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την ακρόαση και τη συμμετοχή. Εύχομαι καλή εβδομάδα. Να μην είμαστε παιδιά μίζεροι στη νίκη. Να δίνουμε τα εύσημα. Δεν υπάρχουν καλές ήττες και κακές νίκες. Υπάρχουν νίκες και ήττες. Πάμε όσο μπορούμε όλοι μαζί να μείνουμε στα θετικά των νικών και να προχωράμε μπροστά. Σήμερα υπάρχει και μια έκτακτη γενική συνέλευση. Λεπτομέρειες και ρεπορτάζ θα σας δώσει και ο Δημήτρης. Θα σχηματιστεί το τριμελές tab που χρειάζεται για να λειτουργήσει το τμήμα και νεότερη ενημέρωση για τυχόν επαφές που είχε ο κύριος Αϊβαζίδης με ανθρώπους επιχειρηματίες από το περιβάλλον του Άρη και όχι μόνο, για να βοηθήσουν. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, να είστε καλά. Καλή εβδομάδα εύχομαι. Σας αφήνω στα χέρια του Δημήτρου Σανλή. Ευχαριστώ ιδιαίτερως την εταιρεία Άριες, τον κορυφαίο συνεργάτη σας και σύμμαχο, για το καλό κλίμα στο σπίτι σας, για ψύξη και θέρμανση που ονειρεύεστε με τις ιδανικές συνθήκες. Ευχαριστώ ιδιαίτερως και την Άλλου Πλάστη, τους αδερφούς Δερβίση, αποκλειστική αντιπρόσωπη των κορυφαίων κουφωμάτων PVC σε Ελλάδα και Κύπρο. Το showroom στη Δημοκρίτου 12 στο Φίνικα της Καλαμαριάς σας περιμένει για να διαπιστώσετε τους λόγους για τους οποίους η Άλλου Πλάστη εγγυάται ότι διαθέτει τα πιο ποιοτικά κουφώματα PVC, και οι αδερφοί Δερβίση νιώθουν πολύ περήφανοι για τον εκπληκτικό χώρο που δημιούργησαν αλλά και για το εξαιρετικό δίκτυο επαγγελματιών και διαπιστευμένων, πιστοποιημένων συνεργατών, ώστε τα κουφώματά σας να είναι κουφώματα για μια ζωή. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Πρώτο ο Θεός. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 12. Μέχρι τότε να είστε καλά και να προσέχετε τους εαυτούς σας. Γεια σας και χαρά σας.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
3: Ποιο match?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
6: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big? Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησε την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
10: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
11: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
10: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
11: Υπέροχα θαλασσινά.
10: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
11: Κάστρο Πηλαία.
10: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
11: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
10: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
11: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
10: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
12: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη. Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
13: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
14: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
13: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
14: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
13: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
14: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
15: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
16: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
15: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
16: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
15: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
17: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
18: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
19: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
18: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
19: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
18: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
19: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
18: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
20: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
0: Στήριξε τον ΑΣΥ Άρης στην πράξη. Ανανέωσε τη συνδρομή σου ή κάνε αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος. Απόκτησε το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας και στάσου δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου όλη τη χρονιά. Ενίσχυσε οικονομικά τον Σύλλογο ή, αν εκπροσωπείς επιχείρηση, ενημερώσου για τα χορηγικά πακέτα του ΑΣΥ Άρης. Όλες οι πληροφορίες στο aris.gr. We are the colors.
21: Έλα, Γιώργη!
22: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
21: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
22: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
21: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
22: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
23: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
22: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
23: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
22: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
21: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
24: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
25: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
26: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
27: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
28: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Γκάλι. Θα έχω και Φώτη Πλιάκο γύρω στις 3:20 για το δικό του σχόλιο όσον αφορά τεκτενόμενα του Σαββατοκύριακο και τις νίκες για τις ομάδες μας και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Ενώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής ο Χρήστος Γκάλι θα έχει τον Παναγιώτη Κουβάτση μαζί του για την ανάλυση των όσων έγιναν το Σάββατο στο Νιγκάλι Σχολ. Μας παρακολουθείτε με όλους τους τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube. Yellow Radio FM 101,7. Like στο βίντεο, subscribe στο κανάλι, προκειμένου έτσι να ανεβαίνουμε. Πλησιάζουμε στις 12.000. Σας ευχαριστούμε πολύ για την στήριξή σας. Θέλουμε κι άλλο, να ανέβουμε κι άλλο, να προχωρήσουμε. Έλα να τις φτάσουμε τις 12.000, όσοι δεν έχετε κάνει ένα subscribe στο κανάλι μας, να φτάσουμε τις 12.000 από τη στήριξή σας, μέσα από τα subscribe τα οποία θα κάνετε στο κανάλι μας. Λοιπόν, χορηγή της εκπομπής μας. Secure 247. Ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις. Αν θέλεις να έχεις κάμερες ασφαλείας, συναγερμούς, ό,τι χρειάζεσαι στο συγκεκριμένο κομμάτι, Secure 247 είναι η λύση για σένα. Μεταφραστικό γραφείο μεταφράσεις 24. Μία ποιοτική μετάφραση θέλει τους κατάλληλους ανθρώπους και αυτοί βρίσκονται στο μεταφραστικό γραφείο μεταφράσεις 24. Πιστοποιημένες μεταφράσεις και επικυρώσεις σε πάνω από 100 γλώσσες. Yellow Wizard, για μια ιστοσελίδα η οποία θα πετάει και θα σου φέρνει αποτελέσματα, δεν θα σου παίρνει μόνο χρήματα, θα σου φέρνει και αποτελέσματα. Yellow Wizard, δες όλες τις επιλογές στο yellowwizard.gr και ρεύμα.gr. Θέλεις ρεύμα ή αέριο από τη Zenith για να διεκδικήσεις και πλούσια δώρα, να το πάρεις μέσα από το ρεύμα.gr. Οι χορηγοί και τη σημερινή εκπομπή μας, τους ευχαριστούμε που είναι δίπλα μας και στο ραδιόφωνο αλλά και σε εμάς και μας στηρίζουν. Πάμε έτσι να ξεκινήσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα θέματα. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον ποδοσφαιρικό Άρη, ο οποίος επέστρεψε στις νίκες. Ο ποδοσφαιρικός Άρης, ο οποίος επικράτησε χθες του Βόλου με 3-2. Σε ένα παιχνίδι στο οποίο ο Άρης ήταν καλύτερος από το ξεκίνημα. Ένας Άρης ο οποίος έκανε ένα πολύ καλό ξεκίνημα στο παιχνίδι, μια πολύ καλή αρχή. Στο πρώτο ημίχρονο έβαλε 3 γκολ, θα μπορούσε να βάλει και περισσότερα, είχε χαμένο πέναλτι. Γενικά ήταν ένας Άρης όπως θέλουμε να τον βλέπουμε και γενικά όπως θέλει και ο Μιχάλης Γρηγορίου να τον βλέπει. Γιατί για να σταθούμε λίγο και στον προπονητή του Άρη, το είπε, έτσι το διευκρίνησε, το εξήγησε και ο ίδιος ότι σε όλο αυτό το διάστημα της διακοπής έκανε πράγματα, δούλεψε καταστάσεις, προσπάθησε έτσι να φέρει στην ομάδα αυτό το οποίο θεωρεί ότι είναι το καλύτερο για την φετινή σεζόν. Να διορθώσει την εικόνα της, να διορθώσει την. Αυτά που πρέπει να βγάλει μέσα στο γήπεδο και νομίζω στο πρώτο ημίχρονο τα είδαμε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έχει πολλά θετικά στοιχεία να κρατήσουμε από το πρώτο ημίχρονο η αναμέτρηση. Όπως φυσικά έχει και πολλά αρνητικά στοιχεία από το δεύτερο ημίχρονο να κρατήσουμε. Ένας Άρης ο οποίος παρότι βρέθηκε με 3-0 μπροστά, το έκανε το παιχνίδι ντέρμπι στο τέλος με τα 2 γκολ τα οποία δέχτηκε, χάνοντας βέβαια ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί κάποιος είπε, γύρισε πίσω, έχασε η ομάδα τη συγκέντρωσή τη και όλα αυτά. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Άρης είχε ευκαιρίες, είχε φάση για να πετύχει γκολ. Έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία πριν κάνει ο Βόλος το 3-2, να το κάνει εκείνος 4-1 το παιχνίδι. Ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Σιαμπάνη, νομίζω, να κάνει την απόκρουση της χρονιάς, βγάζοντας την κεφαλιά του Ράτσις, κάνοντας ανάποδη κίνηση. Αν γινόταν εκεί 4-1, θα τελείωνε το παιχνίδι. Αλλά έγινε στο καπάκι 3-2 και ουσιαστικά. Μέχρι το τέλος υπήρχε το άγχος και η πίεση για να πάρεις τη νίκη. Σε ένα μάτς δηλαδή προηγήθηκες 3-0 στο πρώτο ημίχρονο. Έφτασες πάλι στο τέλος να ανησυχείς έστω για ένα δεκάλεπτο. Είναι κάτι που δεν θέλουμε να το βλέπουμε. Το θετικό της υπόθεσης είναι 3 βαθμοί. Το θετικό της υπόθεσης είναι ότι ο Άρης τους πρόσθεσε, τους έβαλε στο σακούλι του. Έτσι, μάζευε βαθμούς που λένε, μάζευε και ασύν και ρόγες. Ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι στους 10 βαθμούς. Δεν είναι, ξέρεις, ο ποδοσφαιρικός Άρης δεδομένη χρονική στιγμή. Επειδή μου αρέσει να βλέπω τα παιχνίδια, να ξεχωρίζω τα ντέρμπι με τα άλλα παιχνίδια, ο Άρης έχει μία γκέλα για μένα μέχρι στιγμής. Παρότι είναι τοπικό ντέρμπι με τον Ηρακλή, η αγωνιστική εικόνα των δύο ομάδων και το πώς ήταν το μάτς, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, εκείνο με τον Ηρακλή, ο Άρης έπρεπε να το έχει πάρει. Αν το έχει πάρει και εκείνο, θα είχαμε αυτή τη στιγμή για μένα να ήμασταν καλά. Δεν θα ήμασταν πολύ καλά. Πολύ καλά θα ήμασταν να παίρναμε αποτελέσματα στα δύο ντέρμπι, τα εκτός έδρας με τον ΠΑΟ και την ΑΕΚ. Είμαστε όμως καλά. Θα ήμασταν καλά.

0: Τώρα με τους 10 βαθμούς, λες, είμαι εκεί. Αυτό το πρόγραμμα που λέμε το βατό μέσα εισαγωγικά, να το εκμεταλλευτείς, έκανες ένα βήμα. Έτσι, 6 είναι τα μάτς συνολικά, μέχρι αυτό με τον Αστέρα στην Τρίπολη. Έκανες ένα βήμα, έκανες μια πρώτη νίκη, αυτή με τον Βόλο. Και από εδώ και πέρα πρέπει να συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο. Πάει στην Κηφισιά η ομάδα την επόμενη Κυριακή. Πρέπει να είναι έτοιμη για να συνεχίσει και να φτιάξει έτσι ένα μικρό σερί το οποίο θα τη βοηθήσει να ανέβει στην βαθμολογία. Αυτή τη στιγμή έπιασε στην πέμπτη θέση τον Όφη. Είναι μαζί ο Άρης και ο Όφη στην πέμπτη θέση βαθμολογίας με 10 βαθμούς. Και θέλει φυσικά αυτό να το βελτιώσει ακόμα περισσότερο στη συνέχεια. Ξαναλέω και βάσει του προγράμματος το οποίο έχεις μπροστά σου. Δηλαδή, έτσι βλέποντας λίγο την βαθμολογία, ο Παναθηναϊκός με την ήττα του χθες από τον Ολυμπιακό έμεινε στους 15, 14 η ΑΕΚ, 13 ο Ολυμπιακός, 12 ο ΠΑΟΚ, ο οποίος παίζει σήμερα με την Καλαμάτα στην έδρα του. Και ο Άρης είναι στην πέμπτη θέση μαζί με τον Όφη, έχοντας από 10 βαθμούς. Έφτασε εκεί, έπιασε την πέμπτη θέση της βαθμολογίας. Τώρα από εδώ και πέρα προσπαθεί να μαζεύει βαθμούς για να πλησιάσει αυτούς που είναι πάνω από εσένα. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. Σαν ομάδα, ξαναλέω, θετικά στοιχεία είδαμε στο πρώτο ημίχρονο, έτσι για να τα πάρω λίγο με τη σειρά. Ξεκινάω λίγο από Μπρούμα, πρώτη του εμφάνιση, πρώτη του παρουσία με την φανέλα του Άρη. Πραγματικά ένας παίκτης που λες, αυτός θα βοηθήσει. Αν είναι καλά, αν είναι γερός, αν δεν έχει προβλήματα ο συγκεκριμένος, είναι δεδομένο, έτσι, είναι δεδομένο ότι θα μπορέσει να τη βοηθήσει την ομάδα. Γιατί είναι παίκτης με ποιότητα, παίκτης με παραστάσεις, δηλαδή αν εξετάσεις και δεις τις παραστάσεις που έχει στην καριέρα του ο Μπρούμα, τις ομάδες από τις οποίες έχει περάσει, είναι πολλά πράγματα σαν συνδυασμός που λες ότι αυτός ο παίκτης έχει στοιχεία να δώσει πολύ σημαντικά στην ομάδα. Τι είδαμε χθες από τον Μπρούμα? Είδαμε έναν παίκτη ο οποίος έχει προσωπική ενέργεια, θέλει χρόνο για να βρει αγωνιστικό ρυθμό. Μιλάμε, παιδιά, για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος πέρσι έπαιξε κάτω από 100 λεπτά όλη τη χρονιά. Είχε τραυματισμό σοβαρό, ήταν εκτός, έπαιξε λιγότερα από 100 λεπτά σε έναν ολόκληρο χρόνο. Το ξέρετε κι εσείς. Όχι τα φιλικά, όχι προπονήσεις. Όλα αυτά δεν μπορούν να είναι το αποτέλεσμα. Δεν μπορούν να φέρουν μόνο το αποτέλεσμα που θέλεις. Τα παιχνίδια είναι αυτά που δίνουν αγωνιστικό ρυθμό. Τα παιχνίδια είναι αυτά που σου επιτρέπουν να μπορέσεις να πατήσεις καλά στα πόδια σου. Και τα παιχνίδια, μέσα από τα παιχνίδια θα βρεις αυτό το οποίο θέλεις. Και ο Μπρούμα, ξαναλέω, είναι πολύ σημαντικός για τον Άρη. Έχει ένα κανονικό αριστερό εξτρέμ πλέον η ομάδα. Τι εννοώ κανονικό αριστερό εξτρέμ? Και ο Γιαννιώτας, ο οποίος έπεσε τα προηγούμενα παιχνίδια κατά βάση αυτός αριστερά, και προσέφερε και έχει να προσφέρει και μπορεί να δώσει πράγματα στην ομάδα. Αλλά για βασικό αριστερό εξτρέμ της ομάδας θες έναν παίκτη ο οποίος μπορεί να σου δώσει το κάτι παραπάνω. Ιδίως σε μάτς με πιο κλειστές άμυνες, ιδίως σε μάτς μέσα στην έδρα σου που ξέρεις θα σου δημιουργήσει προβλήματα ο αντίπαλος με τον τρόπο του να κλείνεται πίσω. Ο Μπρούμα είναι παίκτης που μπορεί να σου δώσει λύσεις. Και γι' αυτό ξαναλέω, είναι σημαντικό το να μπορέσει να βρει το ρυθμό του, να μπορέσει να βοηθήσει ακόμα περισσότερο την ομάδα. Έγινε πολλή κουβέντα για το δίδυμο Κουαμέ-Καντεβέρε. Καντεβέρε-Κουαμέ. Δηλαδή, δύο παίκτες οι οποίοι το καλοκαίρι στην προετοιμασία τους δοκίμαζε ο προπονητής του Άρη. Θυμάστε, έλεγαν καλά λόγια και οι συνάδελφοι που είχαν πάει στην Ιταλία και έβλεπαν τις προπονήσεις και τα φιλικά της ομάδας, αυτά που είδαμε και εμείς ένα είδαμε. Φιλικό επί της ουσίας με τους δύο να παίζουν, γιατί συνέχεια ο Κουαμέ είχε ένα πρόβλημα, δεν έπαιξε στα επόμενα φιλικά. Με τη Μόντσα δηλαδή, εμείς τους είδαμε να παίζουν. Και τους είδαν και οι συνάδελφοι στο παιχνίδι με την Αταλάντα Μπέ που παίξαν. Και ξέρεις, είδες πράγματα, είδες από τους δύο παίκτες την πολύ καλή συνεργασία που έχουν μεταξύ τους. Ότι μπορούν πολύ εύκολα μεταξύ τους να βρίσκονται. Και αυτό είναι σημαντικό. Έχουν βέβαια τις αδυναμίες τους. Ποιες είναι οι αδυναμίες τους? Οι αδυναμίες τους είναι ότι λίγο, ξέρεις πώς να το πω τώρα έτσι κόμισα, λίγο τσαπατσούλικες ενέργειες. Λίγο τσαπατσούλιδες είναι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα για τους δύο ποδοσφαιριστές. Στην τελική προσπάθεια, στην τελική ενέργεια με τα πόδια, έτσι τα σουτ. Κάπου φαίνεται λίγο να τους λείπουν πράγματα σε αυτό το κομμάτι. Το πρώτο γκολ που βάζει ο Άρης του Κουαμέ είναι γκολάρα. Πολύ ωραία σέντρα του Πετρής. Έτσι, για να αποδώσουμε και τα εύσημα στον παίκτη ο οποίος κάνει τη σέντρα. Για μένα, τα δύο μπακ της ομάδας θέση ήταν τους κορυφαίους παίκτες της ομάδας, από τους κορυφαίους του Άρη. Κυρίως ο Πετρής, ο οποίος πήρε την ευκαιρία, μπήκε στο βασικό σχήμα, είχε να παίξει βασικός στο πρωτάθλημα από το μάτς με την Καλαμάτα. Έμενε στον πάγκο στα επόμενα παιχνίδια. Είχε λοιπόν να παίξει από το μάτς με την Καλαμάτα βασικός και χθες έδειξε ότι μπορεί πραγματικά να διεκδικήσει τη θέση του βασικού από τον Βαφαντικά. Ξεκάθαρα. Δηλαδή η εικόνα που είχε χθες ο Πετρής, τα ανεβάσματά του, τα overlap που έκανε μπροστά από τον Γκαρέ, οι συνεργασίες του, και φυσικά και η σέντρα που βγάζει στο πρώτο γκολ που πετυχαίνει η ομάδα, είναι πραγματικά αυτά που θες να βλέπεις από ένα σύγχρονο μπακ, από ένα μπακ το οποίο προσφέρει και επιθετικά στην ομάδα του. Και ο Πετρής, ξαναλέω, χθες έδειξε όλα αυτά τα στοιχεία που θες να βλέπεις από τον παίκτη που παίζει συγκεκριμένη θέση. Πολύ καλή η εμφάνιση. Πάρα πολύ καλή η συγκεκριμένη εμφάνιση από τον Πετρής. Ξαναλέω, και ο Ρίτσαρντς ήταν καλός. Έτσι, και ο Ρίτσαρντς ήταν ιδιαίτερα καλός για μένα. Τώρα, από εκεί και πέρα, στο χθεσινό παιχνίδι, εγώ είδα πραγματικά το δίδυμο Ράτσις Χόγκλα, που στέκομαι αρκετά σε αυτό, γιατί θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι η ομάδα, με τους παίκτες που έχει, αυτοί οι δύο μπορούν, αν συνεργαστούν καλά, αν βρουν καλά τα πατήματά τους ο ένας με τον άλλον, να λειτουργήσουν όσον αφορά τα χαφ. Οι υπόλοιπες επιλογές, ο Μπασίρου δεν έπαιξε καθόλου χθες, ήταν στην αποστολή. Θυμίζω ότι είχε μια ίωση, είχε μείνει εκτός αρκετές ημέρες. Είναι, ξέρεις, ζήτημα. Είναι ζήτημα αυτό. Έμεινε εκτός ο Μπασίρου. Έπαιξαν λοιπόν Ράτσις Χόγκλα. Ο Χόγκλα για μένα ήταν αρκετά καλός. Δεν είναι τυχαίο ότι από τη στιγμή που βγήκε λίγο η ομάδα έχασε την ισορροπία της σε αυτό το κομμάτι. Εδώ τώρα η επιλογή να βάλει το Γένσεν να παίξει σαν εξάρι, ο προπονητής του Άρη τη θεωρώ λανθασμένη. Δεν είναι εξάρι ο Γένσεν. Δηλαδή εκεί όταν κάνεις αυτή την αλλαγή και βγάζεις το Χόγκλα, προτιμώ να βάλεις το Γαλανόπουλο. Ή να μπεις στη διαδικασία να βγάλεις ένα από τα φόρ σου μαζί με το Χόγκλα και να βάλεις εκείνη τη στιγμή το Γαλανόπουλο και να παίξει ο Γένσεν πιο μπροστά. Να παίξει ο Γαλανόπουλος δηλαδή στο 6, ο Ράτσις δίπλα του και μπροστά ο Γένσεν. Πιο ορθολογικός σχηματισμός από ένα σημείο και μετά. Όταν βλέπεις ότι η ομάδα λίγο χάνει σε ανάσες, από ένα σημείο και μετά ο Μπρούμα φάνηκε να κουράστηκε. Φάνηκε πιο Χόγκλα, φάνηκε να κουράστηκε. Δηλαδή, φάνηκε να, οι παίκτες να χάνουν λίγο την ισορροπία τους. Εκεί πρέπει, σαν προπονητής, τι να κάνεις εσύ, να βάλεις παίκτες οι οποίοι μπορούν να σταθούν, να κάνουν αυτό το οποίο χρειάζεσαι. Κάντο, βάλε το Γαλανόπουλο, βάλε και τον Γένσεν. Βάζεις το Γένσεν εξάρι. Τι δουλειά έχει ο Γένσεν να εξάρι? Είπαμε, ο Γένσεν είναι ένας παίκτης που μπορεί να παίξει σε πάρα πολλές θέσεις, να προσφέρει τα βασικά, αλλά υπάρχουν και σε κάποιες θέσεις οι οποίες εκτίθεται. Δηλαδή, στο 6 ο Γένσεν εκτίθεται. Δεδομένα. Συζητάμε για τις αλλαγές. Για τους παίκτες που έβαλε δηλαδή, στο δεύτερο ημίχρονο ο Γρηγορίου και για το ότι άλλαξαν προς το χειρότερο την εικόνα της ομάδας. Του έκανα και ερώτηση χθες στην συνέντευξη τύπου του Μιχάλη του Γρηγορίου, γιατί ήταν δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι που το είδαμε αυτό. Και στο μάτς με τον Ηρακλή είδαμε το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, να κάνει αλλαγές, να βάζει παίκτες, να φέρνει παίκτες από τον πάγκο και η εικόνα της ομάδας αντί να βελτιώνεται, αντί να γίνεται καλύτερη, να γίνεται χειρότερη. Και αυτό το είδαμε και χθες. Εγώ τώρα τις απορίες μου τις εκφράζω. Δηλαδή, για μένα οι τέσσερις αλλαγές δεν κατάλαβα γιατί γίνανε. Και τι περίμενε ο προπονητής ότι μπορούν να προσφέρουν αυτοί οι τέσσερις παίκτες. Δηλαδή, είπα το για τον Γένσεν ήδη. Δεν είναι εξάρι ο Γένσεν. Δεν μπορεί να προσφέρει εκεί. Είναι από τις θέσεις που δεν έχει τη δυνατότητα να προσφέρει ο Γένσεν. Δεν κατάλαβα γιατί τον έβαλε εκεί. Δεύτερο ερώτημα, Μπουσαΐντ. Ποιος Μπουσαΐντ? Δηλαδή, τι περιμένεις από τον Μπουσαΐντ να σου δώσει βάζοντάς τον να παίξει αριστερό έξτρεμ? Θα πει κάποιος είχε άλλους. Ναι, είχε τον Παλάσιος. Βάλει τον Παλάσιος και πάνε τον Καρέ αριστερά. Δεν είναι κάτι παράλογο ούτε κάτι περίπλοκο. Βάλει τον Παλάσιος και πάνε τον Καρέ αριστερά. Στη συνέχεια, Φαντιγκά δεξί εξτρεμ. Τι Φαντιγκά δεξί εξτρεμ? Έχει τον Παλάσιος στον πάγκο και βάζει τον Φαντιγκά δεξί εξτρεμ. Τι λες δηλαδή στον Παλάσιος? Ότι Παλάσιος δεν σε υπολογίζω. Όταν για τα 10-15 τελευταία λεπτά θέλω να δεξί εξτρεμ. Γιατί θα βγάλω τον Καρέ και βάζω τον Παλάσιος, και βάζω συγγνώμη τον Φαντιγκά και όχι τον Παλάσιος, είναι σαν να λες δεν παίζει. Και η τελευταία, αλλά για μένα, ο Μύρ. Τι μπήκε να κάνει ο Μύρ? Δηλαδή κάνουμε την κουβέντα όλο αυτό το διάστημα. Τι περιμένουμε και τι περιμένει πραγματικά και ο προπονητής να του δώσει αυτός ο παίκτης και τον επιλέγει να τον βάλει σε αντίθεση με τον Μωρόν? Για μένα οι τέσσερις από τις πέντε αλλαγές ήταν άκυρες. Δηλαδή ήταν αλλαγές παικτών που λες. Τι περιμένεις πραγματικά να σου δώσουν αυτοί οι παίκτες και γιατί τους χρησιμοποιείς? Είναι για μένα τεράστια απορία στο μυαλό μου. Πραγματικά τεράστια απορία. Θα πει κάποιος αυτούς είχε στον πάγκο. Οκ. Okay. Εγώ λέω ότι είχε τον Γαλανόπουλο που τον έβαλε στο τέλος. Εγώ λέω ότι είχε τον Παλάσιος. Μπορούσε να τον βάλει νωρίτερα. Είχε τον Μωρόν. Θα πει κάποιος τώρα και δικαιολογημένα, καμιά φορά λέμε πιο πολύ. Αυτοί που δεν παίζουν είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν μάλλον τους θεωρούμε τους καλύτερους, αυτούς που δεν παίζουν. Αλλά για μένα είναι ερωτήματα αυτά. Τι περιμένεις να πάρεις από τους συγκεκριμένους παίκτες? Ναι, έλειπε ο Γιαννιώτας, που πραγματικά θα είναι μια πολύ ποιοτική επιλογή να σε βοηθήσει από τον πάγκο. Και για μένα ο Γιαννιώτας, όταν έρχεται ο κ. από τον πάγκο, δίνει τρομενή ενέργεια στην ομάδα. Το θυμόμαστε και πέρσι που κυρίως ερχόταν από τον πάγκο, καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να έχεις ένα παίκτη που μπορεί να τον φέρεις από εκεί και να μπει με διάθεση, με όρεξη στη θέση του Μπρούμα, ο οποίος θεωρώ ότι σταδιακά, με το καλό, έτσι να είναι και γερός, θα γίνει ο βασικός αριστερός εκτρέμ της ομάδας. Αυτά για μένα, αυτές για μένα είναι οι απορίες μου. Μπορούν να βοηθήσουν παίκτες. Εγώ δεν λέω ότι δεν μπορούν να βοηθήσουν παίκτες. Έτσι. Παίκτες μπορούν να βοηθήσουν. Και ο Γιάννης, σας είπα, μην τον βάλεις εξάρτητο τον Γιάννης. Βάλτε τον στο 10. Βάλτε τον εκεί να πιέσει μαζί με τον Φορ. Κάτι μπορεί να το κάνει. Μπαίνει ξεκούραστος μέσα. Τον βάζει στο 6 που δεν είναι η θέση του. Ο Γιάννης για μένα έπρεπε να μπει. Αλλά ο Γιάννης να μπει μπροστά στο 10. Και βάλτε τον Γαλανόπουλο στο 6. Που είναι κανονικό εξάρι. Που μπορεί να παίξει εκεί. Που θεωρώ ότι σταδιακά μπορεί να βοηθήσει κιόλα. Δεν έφυγε. Έτσι, λέγαμε να φύγει, υπήρχε κουβέντα, να αποχωρήσει κτλ. Αφού δεν έφυγε, αφού είναι στην ομάδα, αφού παρέμεινε εδώ. Αυτό είναι η θέση του. Βάλτε τον αυτόν εκεί. Δεν είναι τυχαίο ότι για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, όταν γίνονται αλλαγές, χαλάει η ομάδα. Χάνει τη συνοχή της. Και ξέρεις, και η άλλη απορία που έχω, έτσι. Και η άλλη απορία που έχω. Για τον Μυρ. Επιμένω για τον Μυρ, γιατί ξέρεις, ήρθε ένας παίκτης. Έτσι, ήρθε ένας παίκτης, ο οποίος είχε τα ζητήματά του. Έγινε ένα θέμα το οποίο το συζητήσαμε, το ξανασυζητήσαμε, το είπαμε, έγινε μεγάλη κουβέντα για αυτό το θέμα το οποίο έχει με τη δικαιοσύνη ο Μυρ και τον κυνηγάει. Το είχα πει από τότε ότι για μένα η μεγαλύτερη απορία μου είναι, φέρνεις έναν παίκτη με αυτό το πρόβλημα, πώς θα έχει καθαρό μυαλό να παίξει. Δηλαδή, πώς πιστεύεις ότι μπορεί ένας παίκτης ο οποίος έρχεται έχοντας τέτοιο ζήτημα, έτσι, σκεφτείτε, βάλτε τον εαυτό σας στη θέση του. Τώρα μιλάμε για ποδοσφαιριστή, αλλά βάλτε τον εαυτό σας στη θέση του. Ότι πρέπει εγώ να τα απεξέρχομαι, να είμαι κάπου, να δουλεύω κτλ. Κάθε μέρα, έχοντας να αντιμετωπίσω ένα τόσο σοβαρό θέμα. Να με κυνηγάει. Εγώ λέω ότι είναι αθώος. Εγώ λέω θα αθωωθεί. Αλλά αυτή τη στιγμή τον κυνηγάει. Αυτή τη στιγμή το έχει στην πλάτη του. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια απόφαση. Είναι πολύ δύσκολο να μπορέσει να το διαχειριστεί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και να πει ότι εγώ παίζω ποδόσφαιρο. Και φεύγει αυτό από το μυαλό μου. Εγώ τον βλέπω να είναι επηρεασμένος, ξεκάθαρα. Δηλαδή και χθες μπήκε μέσα, κάτι προσπαθούσε εκεί να κάνει, αλλά δεν, κάπου χάνει και την ουσία, κάπου χάνει και τη συνεργασία που προσπαθεί να κάνει με κάποιους συμπαίκτες κτλ. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πραγματικά. Το θετικό είναι ότι η ομάδα κέρδισε. Το είπα από την αρχή. Δηλαδή για μένα, όταν τέλειωσε το παιχνίδι και έβαλε στους 3 βαθμούς στους σακούλους, για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Θυμάμαι τα περσινά. Ήδη φτάσαμε το ρεκόρ νικών εντός έδρας πέρσι στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. 2 είχαμε κάνει. 2 νίκες είχαμε στην κανονική διάρκεια πέρσι, σε όλο το πρωτάθλημα. Ήδη τις πιάσαμε τις 2 νίκες. Πλάκα κάνω, αλλά νομίζω ότι αυτό δείχνει και το τι κυνηγάμε. Δηλαδή, προτιμώ, το έχω ξαναπεί, όταν είναι 10 τα παιχνίδια, να κάνω 5 νίκες και 5 ισοπαλίες, παρά να κάνω 10. Συγγνώμη, 5 νίκες και 5 ήττες, παρά να κάνω 10 ισοπαλίες. Οι 5 νίκες και 5 ήττες θα μου φέρουν 15 βαθμούς, οι 10 ισοπαλίες θα μου φέρουν 10 βαθμούς. Δεν θα έχω χάσει, θα είμαι αίτητος, αλλά θα έχω λιγότερους βαθμούς από όσο θα είχα στην άλλη περίπτωση. Άρα, προτιμώ τουλάχιστον ότι αυτά τα μάτς τα παίρνουμε. Σας είπα, σε αυτή την βαθμολογία που φτιάχνω εγώ στο μυαλό μου, ο Άρης αυτή τη στιγμή μία απώλεια μεγάλη έχει, αυτή με τον Ηρακλή. Τα ντέρμπι είναι ντέρμπι και ιδίως και τα εκτός έδρας ντέρμπι ακόμα περισσότερο, όπως και να το κάνουμε, παιδιά. Ένα μάτς, έτσι όπως είναι τώρα η κατάσταση των ομάδων. Ένα μάτς ΑΕΚ Άρη ξεκινάει από τον Άσο. Και ένα μάτς ΠΑΟΚ Άρης αντιστοίχως πάλι ξεκινάει από τον Άσο. Έτσι όπως είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό. Από εκεί ξεκινάνε τα μάτς αυτά. Όπως και το Άρης Ηρακλής ξεκινούσε από τον Άσο. Και δεν κατάφερε να το πάρει η ομάδα. Κρατάμε το πρώτο ημίχρονο. Πολύ καλή εικόνα. Πολύ καλή εμφάνιση. Έβγαλε στο γήπεδο η ομάδα πράγματα που ξέρεις, τα έλεγε ο Γρηγορίου ότι περιμένει να τα δει. Τα έλεγε ότι τα δούλεψε. Τα δούλευε μέσα στο διάστημα της διακοπής, αλλά περιμένει να τα δεις κιόλας. Και τα είδαμε στο πρώτο ημίχρονο. Έτσι, τα είδαμε ξεκάθαρα. 2 σύγχρονα μπακ, ξαναλέω. Παίκτες μπροστά με καλές συνεργασίες. Ιδίως η τριάδα Κουαμέ, Καντεβέρε, Μπρούμα είχε πολύ καλές συνεργασίες. Παίκτες οι οποίοι βρισκόταν μεταξύ τους πάρα πολύ καλά. Τρομερό το τρίτο γκολ. Δηλαδή, η πάσα που βγάζει ο Ράτσιτς είναι απίστευτη. Με το εξωτερικό πάσα με τον παίκτη. Με τον Καντεβέρε να είναι ουσιαστικά πίσω από το κέντρο να ξεκινάει. Όχι ουσιαστικά, να ξεκινάει πίσω από το κέντρο τον Καντεβέρε. Να κάνει όλη την κούρσα, να τριπλάει τον τερματοφύλακα, να πλασάρει, να βάζει τον γκολ. Πάρα πολύ όμορφο γκολ. Γενικά δηλαδή από αυτά που σ' αρέσουν. Βέβαια και με ένα βόλο να παίζει τόσο ψηλά. Έτσι, με ένα βόλο να παίζει πραγματικά πολύ ψηλά σε εκείνη, σε εκείνη τη φάση. Ένα ακόμη χαμένο πέναλτι. Το δεύτερο τη φετινή χρονιά. Τρία έχει κερδίσει ο Άρης φέτος πέναλτι. Έχει χάσει ήδη τα δύο. Μόνο το πρώτο που κέρδισε στην Καλαμάτα, στην Τρίπολη με την Καλαμάτα, που το έβαλε ο Ράτσιτς. Ο Ράτσιτς έχασε το πέναλτι με τον Όφη. Έχασε και το πέναλτι χθες ο Καντεβέρε με κακή εκτέλεση. Πολύ κακή εκτέλεση. Τώρα αυτό το. Τα πατήματα, ξέρω εγώ, τα βηματάκια κτλ. Εκτέλεσε το πέναλτι και τελείωσε τη φάση. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Εκτέλεσε το πέναλτι και τελείωσε τη φάση. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Μην. Ξέρεις, πώς το λένε, μην ψάχνεις να κάνεις το εξαιρετικό το πιο πάνω. Κάνε το βασικό. Κάνε αυτό το οποίο χρειάζεται. Κάνε ένα σούτ και βάλει τον γκολ. Κουβέντα για τα πέναλτι και η Φαμπιάνο. Αν ο Φαμπιάνο πρέπει να τα εκτελεί τα πέναλτι. Τώρα, το χθεσινό μάτς στο 2-0. Από τη μία σκέφτομαι και λέω, θέλεις να δώσεις ψυχολογία στον φόρ σου. Θέλεις να δώσεις ψυχολογία να βάλει ένα γκολ. Γιατί δεν είχε σκοράρει ο Καντεβέρε μέχρι χθες. Λες να του δώσω την ψυχολογία να σκοράρει. Από την άλλη, βλέποντας τον τρόπο που το εκτέλεσε, μου βγάλε πιο πολύ πίεση και άγχος από οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, ο τρόπος που πήγαινε προς την μπάλα, εμένα στο μυαλό μου μου έστελνε μηνύματα τι εκτέλεση θα κάνει. Και έκανε μια πολύ κακή εκτέλεση. Δίπλα στο Σιαμπάνο, σα κατενέσε την μπάλα, τον μπλόκαρε πάρα πολύ εύκολα. Ούτε ένα δυνατό στο κέντρο βάρεσε, ούτε γωνία επί της ουσίας διάλεξε. Τίποτα. Μια πολύ κακή εκτέλεση. Πολύ κακή εκτέλεση. Απ' την άλλη, βέβαια, ξαναλέω, έβαλε τον γκολ του άλλο πολύ ωραίο. Για Φαμπιάνο. Εντάξει, ο Φαμπιάνο είναι ο πρώτος σκόρερ του Άρη. Πέτυχε το τρίτο γκολ φετινό του την σεζόν που διανύουμε. Δηλαδή, παίρνει την πρώτη κεφαλιά από το φάουλ. Παίρνει την πρώτη κεφαλιά, στέλνει την μπάλα στο δοκάρι. Και στο καπάκι, πάλι από σέντρα του ίδιου παίκτη, του Γκαρέ. Να παίρνει πάλι κεφαλιά, στο ίδιο σημείο να παίρνει πάλι κεφαλιά και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, δεν είναι και το πιο σύνηθες φαινόμενο. Ο Φαμπιάνο είναι παίκτης που στα στημένα έχει καλές τοποθετήσεις. Παίρνει καλές θέσεις ο Φαμπιάνο στα στατιστικές φάσεις. Το έχουμε δει από την πρώτη στιγμή που ήρθε στην ομάδα. Από την πρώτη στιγμή που ήρθε στην ομάδα, είχαμε δει ότι ο Φαμπιάνο είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει πολύ καλές προθήσεις. Πολύ καλές παρουσίες μέσα στην περιοχή, την αντίπαλη σε στημένες φάσεις. Από το πρώτο μάτς που τον είδαμε να παίζει, τώρα χθες τον Τίμο, την ώρα της μετάδοσης, από το πρώτο μάτς που τον είδαμε να παίζει, το παιχνίδι με την Αστάνα στο Βικελίδης, το είδαμε αυτό το πράγμα από τον Φαμπιάνο. Το έβαλε λοιπόν το γκολ, πέτυχε το τρίτο του γκολ στην σεζόν. Ο Φαμπιάνο, ο Κουαμέ, και γι' αυτό ήταν το δεύτερο γκολ το φετινό, η κεφαλιά, ο Βίδα, πραγματικά δεν μπόρεσε με τίποτα να το πιάσει ο Σιαμπάνης. Έβαλε τα χέρια του, ουσιαστικά τα πήρε τα χέρια του μέσα η κεφαλιά του Κουαμέ. Τόσο δυνατή ήταν η κεφαλιά του Κουαμέ. Λοιπόν. Και μία άλλη στιγμή έτσι που μου άρεσε πολύ από το παιχνίδι, στο δεύτερο ημίχρονο, ήταν μία πάσα που έβγαλε ο Χόγκλα. Δεν ξέρω αν τη θυμάστε τη φάση. Στον Καντεβέρε. Δηλαδή, πάλι μια τρομερή πάσα. Γενικά και από τον Ράτσις και από τον Χόγκλα βλέπεις τέτοιες πάσες. Βλέπεις τέτοιες στιγμές. Βέβαια, είναι ένα δίδυμο που τα τρεξίματα τα περισσότερα τα δίνει ο Χόγκλα. Ο Ράτσις δεν έχει τόσα τρεξίματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι πολύ ποιοτικός παίκτης, αλλά δεν έχει. Θέλει δίπλα του ένα παίκτη ο οποίος θα μπορεί να καλύπτει τους χώρους. Θα μπορεί να οργώνει αυτό στο κέντρο και ο Ράτσις να έχει ένα λίγο πιο δημιουργικό ρόλο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Χόγκλα στα καλά του μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Σας έχω πει και άλλη φορά ότι από την πρώτη στιγμή που τον είδα τον Χόγκλα, δεν του συγκρίνω, δεν λέω ότι είναι οι ίδιοι παίκτες, αλλά μου θύμισε σε πολλά πράγματα τον Σιφουέντες. Σε σωματότυπο, είναι και πιο ψηλό από τον Σιφουέντες. Σε σωματότυπο, στον τρόπο με τον οποίο στέκεται μέσα στο γήπεδο, μου τον θύμισε σε αρκετά μεγάλο βαθμό τον Σιφουέντες. Δηλαδή, θεωρώ ότι ένας καλός Χόγκλα στα καλά του, στα πολύ καλά του, πραγματικά μπορεί να τον βοηθήσει στο Ράτσι. Μπορεί να είναι στήριγμα δίπλα στο Ράτσι. Ιδίως όταν επιλέγεις να παίξεις με 4-4-2, με δύο επιθετικούς μπροστά. Κουαμέ κάνει πολύ, πολύ τρέξιμο, τρέχει πολύ ο Κουαμέ. Κάνει πολλά πράγματα εκεί. Αλλά ξαναλέω, πρέπει να εξετάσει ο coach, ο Μιχάλης ο Γρηγορίου, και το κομμάτι με τις αλλαγές. Δηλαδή, όταν βγάζει και βάζει ένα παίκτη, πρέπει να το κάνει σωστά. Πρέπει να βρει τους παίκτες στις θέσεις που χρειάζεται. Δηλαδή, βγαίνει ο Χόγκλα, δεν μπορεί να είναι ο Γιένσεν η αλλαγή του. Έτσι. Βγαίνει ο Χόγκλα από το παιχνίδι, δεν μπορεί να είναι ο Γιένσεν η αλλαγή του. Δεν γίνεται. Είπαμε, ο Γιένσεν, πώς λέει, για πάσα νόσον και πάσα τώρα, μην πω την τη λέξη, αλλά δεν σημαίνει ότι σε όλες τις θέσεις παντού μπορεί να μπει και να. Εξάρι δεν μπορεί να παίξει ο Γιένσεν. Δεν το έχει, δηλαδή δεν μπορεί να είναι και μόνο κιόλας εξάρι. Δεν μπορεί να παίξει. Γι' αυτό εγώ που είπα να τον βάλει στο 10, δεν είπα ότι στο 10 θα πετάει, αλλά στο 10 τουλάχιστον τον βάζει εκεί να τρέξει, να πιέσει λίγο πίσω από τον επιθετικό. Μπορεί αυτό να το κάνει μέχρι ένα σημείο. Και βάζει ένα εξάρι όπως είναι ο Γαλανόπουλος κανονικό στη θέση του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εκεί πρέπει να βρει την ουσία. Δεν έχει βγει η μεταγραφή του Μπασίρου ξεκάθαρα μέχρι στιγμή. Είναι αρκετέ οι μεταγραφέ οι οποίε δεν έχουν βγει τη ομάδα φέτο. Μπασίρου ξεκάθαρα 100%. Αυτή τη στιγμή το βλέπει, φωνάζει. Παλάσιος, επίσης, δεν. Μυρ, καθόλου. Έχει δηλαδή κινήσεις και κομβικές, σε κομβικές θέσεις που έχει κάνει η ομάδα, που δεν δείχνουν αυτή τη στιγμή ότι μπορούν πραγματικά. Έχει και άλλες οι οποίες είναι καλές οι μεταγραφές, όπως είναι του Βέλιο, ένας καλός θεματοφύλακας, ο οποίος έχει μια σημαντική επέμβαση χθες στο παιχνίδι. Πολύ σημαντική. Στα γκολ δεν έχει κάποια ευθύνη, έτσι όπως εξελίχθηκαν οι φάσεις, δεν έχει κάποια ευθύνη. Όπως του Πετρίς, που βλέπουμε ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να δώσει πολλά πράγματα στην ομάδα σε σχέση με τον. Και σε σχέση με τον Φαντιγκά, δηλαδή μπορεί να δώσει πράγματα στην ομάδα. Όπως είναι αυτή του Μπρούμα, που θεωρώ ότι είναι και αυτός παίκτης μπορεί να δώσει πράγματα, και του Ρίτσαρντς. Έχει και καλές κινήσεις η ομάδα. Ακόμα και του Σούταλο. Εντάξει. Σταδιακά το βρίσκει ακόμα περισσότερο. Σταδιακά το βρίσκει ακόμα περισσότερο και αυτό είναι σημαντικό και για τον Σούταλο, γιατί θυμίζω ότι η ομάδα έχει δύο κεντρικούς αμυντικούς. Ακούσατε χθες τον Γρηγορίου, έτσι για να πάω και σε αυτό το κομμάτι, την αναφορά του για τον Ματάρτιαμ, ο οποίος και αυτός έχει σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών. Πραγματικά λες και είναι κολλητική ασθένεια. Ο Φαμπιάνο ήταν ο πρώτος ο οποίος έχει αυτό το σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών, όχι τώρα, εδώ και κάποια χρόνια. Προέκυψε για τον Μάνου και τώρα και ο Ματάρτιαμ, ο οποίος πιέστηκε παραπάνω, είναι ένα νεαρό παιδί. Ένα παιδί το οποίο δεν είχε μέχρι τώρα αυτή την καταπώνηση από τις προπονήσεις ακόμα, παιδιά. Όχι μόνο, δεν είναι τα παιχνίδια μόνο. Γενικότερα, τώρα κάνει τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα. Έκανε κάποιες προπονήσεις και πέρσι, αλλά φέτος ουσιαστικά κάνει τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα και βλέπουμε ότι επηρεάστηκε. Και δεν έβγαλε αυτό το σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών. Θέλει διαχείριση πολύ καλή, ιδίως επειδή είναι και νεαρό παιδί, ακόμα περισσότερο θέλει διαχείριση για το πώς θα το δεις. Αλλά από την άλλη, επειδή μου λένε ότι θα λείψει περίπου ένα μήνα, ουσιαστικά μείναμε με Φαμπιάνο, Σούταλο και το Γιένσεν. Και το νερό Κάμψη για το κέντρο της άμυνας. Δηλαδή, επειδή το έχω ξαναπεί, όπου έχεις πρόβλημα, εκεί σε χτυπάει η μοίρα. Δεν είναι τυχαίο. Όχι μόνο στον Άρη, παντού συμβαίνει αυτό. Παντού συμβαίνει αυτό. Να πω ένα παράδειγμα. Η ΑΕΚ έμεινε με ένα δεξί μπακ, δεν πήρε άλλον στη θέση του Ρότα. Πρόβλημα ο Ρότα πριν την διακοπή. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όπου έχεις. Ο Ολυμπιακός είχε το Γιάννη στον πάγο, πρόβλημα Ελκαμπή, τραυματισμός. Είχε ακόμα μεταγραφική περίοδο, πήρε παίχτη. Το κάλυψε, αλλά το πρόβλημα εκεί χτύπησε. Όπου το έχεις, εκεί σε χτυπάει. Γι' αυτό πρέπει, ξαναλέω, να προσπαθείς τουλάχιστον να είναι όσο πιο γεμάτο το ρόστερ σου γίνεται. Είναι σημαντικό και αυτό το κομμάτι. Τώρα, για την προσέλευση του κόσμου, επειδή γίνεται κουβέντα από χθες, η προσέλευση του κόσμου στο γήπεδο, η οποία ήταν η μικρότερη της φετινής σεζόν. Το κομμάτι της βροχής, το ότι έβρεχε, είναι ένα πολύ σημαντικό, αλλά νομίζω ότι δεν είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή δεν είχε τόσο κόσμο στο γήπεδο επειδή έβρεχε. Ξεκάθαρα. Τόσο κόσμο στο γήπεδο είχε γιατί υπάρχει η απογοήτευση, υπάρχει το ξενέρωμα, υπάρχει, ξέρεις, ο προβληματισμός, ο οποίος έχει πάει πιο ψηλά ακόμα, πολύ ψηλά. Δεν ξέρω, είναι κάθε φορά και κάθε παιχνίδι που περνάει γίνεται ακόμα πιο φανερό αυτό το πράγμα. Χθες το γήπεδο ήταν πραγματικά απογοητευτική η εικόνα που υπήρχε στις κερκίδες. Ελάχιστος κόσμος και ξαναλέω, είναι, ξέρεις, καμιά φορά το καταλαβαίνεις και από μικρά πράγματα, από πράγματα έτσι που ο καθένας τα αντιμετωπίζει, ο καθένας τα βλέπει, ο καθένας τα διαχειρίζεται κάποιες φορές. Το καταλαβαίνεις, δηλαδή τι θέλω να πω. βλέπεις, μάλλον συναντιέσαι με συναδιανούς, πας στο μπάσκετ. Είμαστε στο μπάσκετ το Σάββατο, παίζει Κυριακή το ποδόσφαιρο. Υπήρχε περίπτωση να μην στο μπάσκετ όλοι μιλούσαν, να μην μιλάνε όλοι για το παιχνίδι του ποδοσφαίρου την επόμενη μέρα. Και να λένε ποιος θα παίξει, τι θα παίξει κτλ. Δεν ασχολούνταν κανένας. Είμαστε σε μια τέτοια φάση η οποία είναι πολύ κακή. Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρεις πού μπορεί να σε οδηγήσει αυτή η κατάσταση έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή δομημένη. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Κλείνοντας, έτσι για τα ποδοσφαιρικά, είναι, ξέρεις, ο ποδοσφαιρικός Άρης έχει ξεκινήσει μια σεζόν, ξέρω εγώ, περίεργη να την πω, μια σεζόν περίπλοκη, μια σεζόν που δεν ξέρεις πού θα σε οδηγήσει, κάπως έτσι είναι η κατάσταση. Δηλαδή, ξεκίνησε τη χρονιά με την απογοήτευση, με το ξενέρωμα, με λες να βρω, να μην βρω πού βρίσκομαι, τι μπορώ να κάνω, να κάνω μεταγραφές, να φέρω παίκτες από πέρσι, δεν έχει Ευρώπη ομάδα. Είναι πολλά πράγματα έτσι, συνδυασμός το ένα με το άλλο. Λέμε πολλές φορές ότι αυτό που μπορεί να σε οδηγήσει, αυτό που μπορεί να σε κρατήσει, αυτό που μπορεί να σου δώσει έτσι το κίνητρο είναι τα αποτελέσματα. Δηλαδή, αν έρχονται τα αποτελέσματα, όλα τα υπόλοιπα πηγαίνουν λίγο στην άκρη. Όλα τα υπόλοιπα, ξέρεις, πώς θα το πω, ισορροπούν λίγο αν η ομάδα παίρνει αποτελέσματα, αν η ομάδα προχωράει. Είναι, το καταλαβαίνετε και εσείς τώρα. Αν πάμε τώρα στην Λεωφόρο την επόμενη εβδομάδα, κερδίσουμε την Κηφισιά. Παίζουμε μετά στην έδρα μας με τον Ατρόμητο, κερδίζουμε τον Ατρόμητο. Αυτομάτως θα μπει μια ισορροπία σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή η ομάδα μπορεί να τραβήξει λίγο το κάρο και να το οδηγήσει, να το πάει ρε παιδί μου, όπου μπορεί να το πάει. Μπορεί να το κάνει η ομάδα με τα αποτελέσματά της. Αυτό ισχύει παιδιά για όλες τις ομάδες, δεν ισχύει μόνο για τον Άρη. Για όλες τις ομάδες ισχύει το ίδιο πράγμα. Η ομάδα μπορεί να τραβήξει λίγο τον κόσμο. Γενικότερα έτσι να φέρει μια ισορροπία. Για τους τραυματίες που λέγαμε και νωρίτερα, είπαμε για το Ματάρτιαμ με το σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών, πολύ προσοχή. Το πρόβλημα το ίδιο έχει ο Μάνου Γκαρθία και εκεί θα γίνει διαχείριση. Έχουμε πει ότι δεν θα κάνει επέμβαση ο Μάνου. Θα γίνει διαχείριση, δεν θα βιαστεί να τον βάλει ο προπονητής του Άρη. Δηλαδή θα τον επαναφέρουν τον Μάνου όταν δουν ότι είναι απόλυτα έτοιμος να παίξει. Ήδη προσπαθεί να κάνει κάποια κομμάτια προπόνησης, προσπαθεί να μπει σε κάποια κομμάτια προπόνησης, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να δείχνει ότι είναι έτοιμος, ξαναλέω, για να αγωνιστεί. Και εκεί θα γίνει μια προσεκτική διαχείριση και στην περίπτωση του Μάνου. Και ο Γιαννιώτας, ο οποίος είχε το αιμάτωμα που είπε ο προπονητής του Άρη, δεν ήταν ακριβώς θλάση, γι' αυτό λέμε θλάση πρώτου βαθμού. Έτσι, είναι ένα αιμάτωμα ουσιαστικά το οποίο τον ταλαιπώρησε. Ευελπιστεί ο προπονητής του Άρη θα μπει αυτή την εβδομάδα στις προπονήσεις κανονικά και θα τεθεί στη διάθεσή του για το παιχνίδι με την Κηφισιά. Μία ακόμα επιλογή, τη χρειάζεται η ομάδα. Τον πάγκο για τα εξτρέμ χθες ο προπονητής του Άρη έφερε Μπουσαΐτ και Φαντιγκά. Τον χρειάζεται επιγόντως τον Γιαννιώτα. Τον χρειάζεται επιγόντως να τον επαναφέρει, να τον έχει και πάλι διαθέσιμο. Είναι αυτός που μπορεί να δώσει πράγματα στην ομάδα. Στο ερώτημα για τον προπονητή του Άρη και την διαχείριση γενικότερα του ρόστερ, δηλαδή πώς το διαχειρίζεται το ρόστερ της ομάδας και αν είναι η κατάλληλη αυτή η διαχείριση, εγώ θα πω ότι για μένα το βασικό είναι να κατασταλάξει. Το βασικό είναι να πάρει τις αποφάσεις και να πει ότι αυτοί μου κάνουν, αυτοί δεν μου κάνουν. Σε αυτούς πιστεύω περισσότερο. Σε αυτούς θα στηριχθώ. Δεν είναι δηλαδή το ρόστερ, ακόμα και αν έχει 30 παίκτες, δεν μπορούν να παίζουν 30 παίκτες. Ούτε 25 παίκτες μπορούν να παίζουν. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο αριθμό. 16 παίκτες μπορούν να παίζουν σε κάθε μάτς. Ανοίγοντας το λίγο, βάζοντας λίγο και το κύπελο μέσα κτλ., να φτάσει στους 20, 22, 23, κάπου εκεί. Πρέπει να καταλήξεις ποιοι είναι αυτοί. 23 μπαίνουν στην αποστολή έτσι κι αλλιώς, οπότε έχεις δυνατότητα να τους έχεις εκεί και οι υπόλοιποι να μπαίνουν όταν υπάρχουν προβλήματα. Πρέπει να κατασταλάξεις, να πάρεις αποφάσεις και να πεις ότι αυτοί είναι. Αυτούς θέλω, αυτούς πιστεύω. Δηλαδή, στο χθεσινό μάτς έχει στην αποστολή τον Μπασίρου που δεν ήταν έτοιμος να παίξει, φανερό. Έχει στην αποστολή τον Χαρούπα. Και δεν έχει στην αποστολή τον Ανφαρέλα. Άρα ουσιαστικά δεν τον υπολογίζει τον Αλφαρέλα. Γιατί αν τον υπολόγισε, τον έχει στην αποστολή. Δεν γίνεται να τον έχει εκτός αποστολής και να έχει παίκτες στην αποστολή που δεδομένα δεν θα παίξουν. Αυτό είναι νομίζω αυτονόητο. Οι τρεις τερματοφύλακες, αν πει στους 23 τώρα όλες οι ομάδες βάζουν τρεις τερματοφύλακες. Οκ, okay, αυτό να το δεχτώ. Αλλά νομίζω είναι. Κάποια πράγματα είναι φανερά. Κάποια πράγματα είναι φανερά για την ομάδα. Απλά στην περίπτωση του Γαλανόπουλου, το ξαναλέω, πρέπει να είναι διαθέσιμος. Πρέπει να τον ενεργοποιήσει, να τον έχει, γιατί Μπασίρου, μέχρι στιγμής τουλάχιστον αυτό που βλέπουμε, δεν. Γένσεν δεν μπορεί να παίξει εκεί. Σαν οκτάρι μπορεί να παίξει. Σαν εξάρι δεν μπορεί να παίξει. Δεν λέω ότι είναι το απόλυτο και σαν οκτάρι. Δηλαδή, πραγματικά ο Γένσεν είναι ο παίκτης που δεν μπορεί να βρει μια θέση που να πει σε αυτή τη θέση παίρνει 9. Το ανώτερο που μπορεί να πάρει είναι 7. Το κατώτερο 5, δηλαδή είναι ένας παίκτης ο οποίος τίμια θα προσπαθήσει, αλλά μέχρι εκεί. Τίμια θα προσπαθήσει, αλλά μέχρι εκεί. Δεν μπορείς να περιμένεις κάτι παραπάνω από το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μπορείς να περιμένεις ότι θα μπει και θα προσπαθήσει να καλύψει τη θέση, ρε παιδί μου. Αλλά εγώ δεν θέλω κάποιον που θα προσπαθήσει να καλύψει τη θέση. Θέλω κάποιον ο οποίος την ξέρει τη θέση μπορεί να την παίξει. Αυτό είναι το σημαντικό. Εκεί πρέπει να στοχεύσεις, εκεί πρέπει να εστιάσεις. Επόμενο μάτς λοιπόν την Κυριακή στην Λεωφόρο με την Κηφισιά. Μια Κηφισιά η οποία είναι καλή. Μια Κηφισιά η οποία είναι ομάδα που έχει 8 βαθμούς, θα μπορούσε άνετα όμως να έχει παραπάνω. Να σταθώ στο παιχνίδι με τον Όφη. Θα μπορούσε να πάρει καλύτερο αποτέλεσμα δεδομένα. Να σταθώ και σε άλλα παιχνίδια στα οποία δεν κέρδισε, αλλά ήταν πολύ καλή. Είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε δει, πράγματα τα οποία τα έχουμε παρακολουθήσει. Είναι μια ομάδα η οποία πραγματικά έχει η Κηφισιά τη δυνατότητα να κάνει πράγματα, έχει τη δυνατότητα να πετύχει καλά αποτελέσματα. Βλέποντας λίγο τα παιχνίδια τα οποία έχει παίξει η Κηφισιά, έτσι λίγο προσπαθώντας λίγο να τα θυμηθώ. Ας με θυμάμαι το μάτς με την ΑΕΚ. Την ισοπαλία που την έχει κάνει η κουδούνη την ΑΕΚ επί της ουσίας. Δηλαδή ένα μάτς που η ΑΕΚ είναι τυχερή με τον βαθμό που παίρνει. Παρότι σοφαρίζει τις καθυστερήσεις, η εικόνα του μάτς ήταν για να είναι 2-0, 3-1 υπέρ της Κηφισιάς το μάτς. Δεν είναι για να το κερδίζει η ΑΕΚ, άσχετα ξαναλέω που σοφαρίζει στο τέλος. Το επόμενο μάτς, μάλλον με τον Όφη έχασε, τον μπέρδεψα, άλλο μάτς ήταν, με τον Παναθηναϊκό, το 3-1, που το κάνει 1-1, που έχει φάση να βάλει και δεύτερο γκολ, στη συνέχεια η κόκκινη κάρτα, το ισορροπεί το μάτς του Παναθηναϊκού, το παίρνει. Τα μάτς που είδα. Με τον Λεβαδιακό ήταν η πιο κακή της εμφάνιση. Καθόλου δεν στάθηκε καλά. Με τον Ατρόμητο πήρε το διπλό, ήταν πολύ καλή. Και τώρα το 2-0 με τον Πανετολικό. Είναι μια καλή ομάδα. Δεν έχει σχέση με τον Βόλο. Είναι καλύτερη ομάδα, θεωρώ, η Κηφισιά. Δεν παίζει στην έδρα της, βέβαια. Έτσι, παίζει στη Λεωφόρο. Έχουμε και καλή παράδοση εκεί. Ενώ απέναντι στην Κηφισιά, στην Κεσαριανή, το πρώτο μάτς είχαμε παίξει. Πέρσι είχαμε παίξει στο Αγρίνιο. 2 νίκες για τον Άρη. Και μακάρι να το συνεχίσουμε, μακάρι να κάνουμε άλλη μια νίκη σε αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, σταματάω λίγο με το ποδόσφαιρο εδώ. Θα επανέλθουμε μετά με το Φώτη στη δεύτερη ώρα για να πάω λίγο στον ΑΣΥΓΜΑ. Να πάω λίγο στη Γενική Συνέλευση του ΑΣΥΓΜΑ. Τη συνέχεια της Γενικής Συνέλευσης της διακοπής σας της προηγούμενης Δευτέρας. Σήμερα λοιπόν σε 7 η ώρα, στο κλειστό κάτω από τη θύρα 3, υπάρχει η Γενική Συνέλευση του Εραστέχνη Άρη. Η συνέχεια της διακοπής σας Γενικής Συνέλευσης. 7 η ώρα ξεκινάει, όχι 6, γιατί κάποιοι φίλοι με ρωτούσαν επειδή την προηγούμενη εβδομάδα ήταν 6. Στις 7 η ώρα ξεκινάει η συγκεκριμένη Γενική Συνέλευση. Τώρα, εδώ θα πω κάτι σαν προσωπική άποψη. Θεωρώ ότι είναι σημαντική. Περιμένω να δώσουν το παρόν το δυνατόν περισσότερα μέλη του Εραστέχνη. Και φυσικά, το πιο βασικό για μένα, το δυνατόν περισσότερα μέλη του ΔΣ του Εραστέχνη. Δηλαδή, αυτή η εικόνα της προηγούμενης εβδομάδας, είμαστε 15, αλλά έχουμε μείνει 5, εδώ είμαστε οι 3, είναι απαράδεκτη. Είναι απαράδεκτη. Μπορεί να είναι για το Βόλιο η Γενική Συνέλευση, αλλά είναι τόσο πολλά τα θέματα που αφορούν τον ΑΣ και όσοι ήταν παρόντες την προηγούμενη Δευτέρα ή επικοινώνησαν, μίλησαν με φίλους κτλ. Που τους ενημέρωσαν για το τι υπόθηκε, καταλαβαίνουν ότι είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντική η σημερινή Γενική Συνέλευση. Για να δούμε πού βρισκόμαστε. Πολλά θέματα, πολλά ανοιχτά ζητήματα. Πάρα πολλά ανοιχτά ζητήματα. Πρέπει επιτέλους, την προηγούμενη Δευτέρα υπόθηκαν 5 πράγματα. Πρέπει να υποθούν περισσότερα, πρέπει να υποθούν όλα. Όσα μπορούμε, ξαναλέω. Δεν λέω να πούμε κάτι που θα κάνουμε κακό στο σύλλογο, γιατί κάποιοι τον μπερδεύουν στο μυαλό τους. Αλλά για μένα πρέπει να έρθουν στο φως περισσότερα πράγματα, να ξέρουμε και να ξέρει και ο κόσμος τι είναι αυτό που βρήκαν μπροστά τους, τι είναι αυτό το οποίο προσπαθούν να διαχειριστούν. Γιατί, επαναλαμβάνω, την προηγούμενη Δευτέρα υπήρχε ένας οριμαγδός πληροφοριών. Υπήρχαν κάποια πράγματα που ακούσαμε να πέφτει από την καρέκλα σου κάτω και στεκόμασταν και μέναμε στο τι γίνεται στο αν θα παίξει το βόλεϊ, που είναι σημαντικό. Το αν θα παίξει το βόλεϊ είναι σημαντικό, αλλά για μένα πιο σημαντικό είναι να μπορεί ο σύλλογος να ορθοποδήσει. Να μπορεί ο σύλλογος να σταθεί στα πόδια του, να μπορεί ο σύλλογος να υπάρχει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έκανε ένα εξοδικαστικό συμβιβασμό. Πρέπει να είναι τυπικός ο σύλλογος απέναντι σε αυτόν, να πληρώνει τη δόση του. Να μπορεί πραγματικά να υπάρχει σαν σύλλογος και μετά να δει και όλα τα υπόλοιπα. Ναι, θέλουμε το βόλεϊ και το ανδρικό και το γυναικείο να είναι top. Το ίδιο θέλουμε και το handball και το πόλο, όλα. Είμαστε Άρης. Την πυγμαχία, την μπάλη, ό,τι τμήματα έχουμε. Όλα θέλουμε να είναι top. Αλλά το θέμα είναι τι μπορούμε να κάνουμε. Τι έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε. Μιλάμε με καθαρά λόγια, με καθαρές κουβέντες στον κόσμο. Να καταλάβει. Ο κόσμος να καταλάβει, γιατί ξέρεις, καμιά φορά. Μπερδευόμαστε λίγο, μένουμε μάλλον σε πράγματα που έχουμε ακούσει, πράγματα που μας έχουν πει. Κάποιοι προσπαθούν, επιδιώκουν να το πάνε εκεί το θέμα, τι γίνεται με τα τμήματα. Δηλαδή, να μην δω να μείνει όρθιο το σπίτι μου, να δω αν είναι καλή τέντα έξω. Αν η τέντα είναι φανταχτερή και φαίνεται ωραία. Να μην δω αν το σπίτι μου είναι όρθιο μέσα. Αν υπάρχει. Ας είναι το σπίτι διαλυμένο μέσα, αλλά η τέντα να είναι καλή έξω. Να τη βλέπει ο άλλος απέναντι. Αλήθεια. Ξεκάθαρα, πράγματα συγκεκριμένα. Συγκεκριμένα πράγματα. Υπάρχει πρώτα ο ΑΣ και μέσα από τον ΑΣ που υπάρχει και προοδεύει, υπάρχουν και τα τμήματα. Τι χρειαζόμαστε, τα είπα ξανά, τρία πράγματα για μένα. Από αυτά που ξέρω, από αυτά που ακούω, από αυτά που μαθαίνω. Τρία πράγματα χρειαζόμαστε. Συμμετοχή ανθρώπων που έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν, την οικονομική δυνατότητα. Υπάρχουν κάποιοι, θέλει κι άλλους. Αλλά να σας πω κάτι, για να εμπιστευτεί ο άλλος, τώρα σκεφτείτε το λίγο, βάλτε τον εαυτό σας. Εγώ αυτό κάνω κάθε φορά. Βάλτε τον εαυτό σας στη θέση ενός ανθρώπου ο οποίος θα πει: εγώ θα πάω να βοηθήσω οικονομικά. Και ακούει ότι μπήκαν υπογραφές χωρίς το OK, ακούει ότι αναζητούνται κάποια χρήματα, ακούει ότι το ένα, ακούει το άλλο. Πέστε μου, πόσο εύκολο θα μπει σε αυτή τη διαδικασία. Να πας και κάπου, παιδιά, που ουσιαστικά βάζεις χρήματα, ούτε εταιρεία είναι, ούτε οτιδήποτε, ούτε έχεις την πιθανότητα να πάρεις κάτι πίσω. Τα βάζεις γιατί θέλεις να βάλεις, θέλεις να βοηθήσεις, θέλεις να στηρίξεις τον Άρη. Θέλεις να βοηθήσεις την ομάδα σου. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάνεις σε αυτό το κομμάτι. Δεν υπάρχει, πώς να το πω, δεν είναι μια εταιρεία, δεν είναι μια ΚΑΕ, μια ΠΑΕ ή οτιδήποτε, να πεις θα πάρω μετοχές, έχω μετοχές, θα πάρω να κερδίσω, να πουλήσω, να κάνω. Ο ΑΣ είναι κάτι άλλο. Όποιος μπαίνει εκεί, μπαίνει γιατί θέλει να βοηθήσει το σύλλογο. Αλλά το να έχει την απορία και να λέει: εγώ θέλω να βοηθήσω το σύλλογο, αλλά πού πάνε τα χρήματά μου, τι είναι αυτά που ακούω, να έχει απορίες. Δεν είναι σημαντικό. Δεν είναι σημαντικό. Πάρα πολλά. Ακούσαμε πάρα πολλά την προηγούμενη εβδομάδα. Την προηγούμενη Δευτέρα. Πρέπει να είναι παρόν όλος, για μένα, όλο το ΔΣ του ερασιτέχνη. Και αυτοί που παραιτήθηκαν αν εκεί. Γιατί παραιτήθηκαν. Δεν το κατάλαβα. Δηλαδή, μπαίνεις κάπου, μπαίνεις σε μια θέση. Φεύγεις από τη θέση. Δεν πρέπει να είσαι εκεί να. Ακόμα και να απαντήσεις, να εξηγήσεις κιόλας τους λόγους. Για ποιο λόγο βγήκαν. Να πει, είπε ο πρόεδρος, είπε ο Σίμος Αϊβαζίδης, ότι φύγαν κάποιοι γιατί δεν πλήρωσαν τα 25.000 κτλ. Να ξέρουμε γι' αυτό φύγαν όλοι. Αυτό είναι ο λόγος. Υπάρχει άλλος λόγος. Τι σημαίνει, βγήκε αυτός, μπήκε ο άλλος, βγαίνει ο άλλος, μπαίνει ο άλλος. Τι γίνεται. Πού βρισκόμαστε. Συγκεκριμένα πράγματα. Συγκεκριμένα πράγματα. Παρόντες λοιπόν και ο κόσμος, όσοι έχουν τη δυνατότητα να έρθουν, να ακούσουν και διαζώσεις. Αλλιώς είναι να τα ακούς διαζώσεις. Μου το είπε ένας φίλος, μου λέει: Δημήτρη, σ' ακούω που τα λες καμιά φορά στο ραδιόφωνο, λες. Τώρα ήρθα και άκουσα, λέει, και πραγματικά και του λέω: δεν άκουσες ούτε ένα δέκατο από αυτά που θα πρέπει να ακούσεις. Για μένα. Έτσι, για μένα ούτε το 1/10 δεν άκουσα από αυτά που με ακούσεις. Ας ελπίσουμε λοιπόν. 7 η ώρα σήμερα, στο κλειστό κάτω από τη θύρα 3, η Γενική Συνέλευση. Περιμένουμε να ακούσουμε. Ακούστε να δείτε και κάτι. Το τι θα πούμε ή δεν θα πούμε, το πού βρισκόμαστε, το πού δεν βρισκόμαστε, παιδιά, είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό λέω ότι δεν πρέπει να μιλάμε με φήμες. Ούτε με άκουσα, μου είπε εκείνος, μου είπε ο άλλος, ο τάδε έτσι, ο δίνα έτσι. Αυτά είναι τα πιο εύκολα. Τα πιο εύκολα είναι να διασπείρεις φήμες, να λες για τον ένα, να λες για τον άλλον. Συγκεκριμένα πράγματα. Συγκεκριμένα πράγματα. 1, 2, 3, 4. Αυτό έγινε έτσι, αυτό έγινε έτσι, αυτό κάναμε εμείς, αυτό κάναμε εμείς λάθος. Φταίμε εμείς, φταίει ο άλλος, έγινε αυτό, βρήκαμε αυτό, μας ήρθε εκείνο στο κεφάλι. Συγκεκριμένα πράγματα. Συγκεκριμένα πράγματα. Σας είπα, στον ΑΣ, πέραν από όλα τα υπόλοιπα και τα λάθη που έχει κάνει το συγκεκριμένο ΔΣ, έγινε το πιο απλό πράγμα που μπορείτε να σκεφτείτε. Άναψε το φως. Και όταν ανάβει το φως, εκεί βγαίνουν όλα τα προβλήματα. Όλα. Άμα σβήσουμε εδώ τα φώτα, δεν θα βλέπω τίποτα. Δεν μπορώ να καταλάβω αν το καραβάκι απέναντί μου είναι, έχει πέσει πάνω στο τραπέζι. Δεν μπορώ να δω αν το φως απέναντι η λάμπα είναι κάτω, το φωτιστικό είναι κάτω. Δεν μπορώ να δω αν το ηχείο είναι στραβά. Δεν μπορώ να δω αν το καναπές είναι στραβά. Δεν μπορώ να τα δω όλα αυτά. Μόλις ανάψεις το φως όμως, τότε τα βλέπεις όλα. Τότε έρχονται στην επιφάνεια, τότε τα βλέπεις μπροστά σου όλα τα προβλήματα που υπάρχουν. Αυτό έγινε λοιπόν στον ΑΣ με το άνοιγμα των λογαριασμών. Άρχισαν να φαίνονται πράγματα. Που τόσα χρόνια τι κάναμε με αυτά τα πράγματα, τα βάζαμε στο. Πώς λέμε, κάτω χαλάκι, κάτω χαλάκι. Δεν θέλουμε φορολογική ενημερότητα και ασφαλιστική. Δεν μας ενδιαφέρει. Τι να την κάνουμε τη φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Μια χαρά λειτουργούμε έτσι όπως λειτουργούμε. Οπότε ήρθε, κάτω το χαλί. Ήρθε, κάτω το χαλί. Τα βάζαμε, κάτω το χαλί. Κάτω το χαλί έγινε, έφτασε μέχρι το ταβάνι. Το χαλί έφτασε μέχρι το ταβάνι. Αλλά δεν μας ενδιαφέρε. Δεν μας ενδιαφέρε να είναι καθαρό το χαλί. Τα αφήσαμε να είναι μέχρι το ταβάνι. Τώρα που ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι και πήγαν να τα βάλουν σε μία σειρά και πήγαν να πούν, έλα να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα. Ας μιλήσουν, ας πούν, ας σχολιάσουν. Αυτό εγώ περιμένω σε κάθε περίπτωση. Και ξαναλέω, ούτε θέλω να, εγώ τουλάχιστον σαν Δημήτρης, ούτε να στοχοποιώ, ούτε να χρεώνω, ούτε να λέω, ούτε τίποτα. Εκείνοι πρέπει να τα πούν. Γιατί εκείνοι μπήκαν μέσα, εκείνοι τα βλέπουν, εκείνοι τα αντιμετωπίζουν. Παρών λοιπόν και ακούμε. Ελπίζω ότι θα είναι και συγκεκριμένοι άνθρωποι για μένα, δηλαδή και άνθρωποι τους οποίους θέλω να ακούσω και πράγματα. Τώρα θα φανώ κακός, αλλά δεν με ενδιαφέρει να έρθει κάποιος ο οποίος απλά ήταν στην συνέλευση και ήρθε να βοηθήσει οτιδήποτε. Ήταν ξέρω εγώ στο δελτασμό. Θέλω ανθρώπους οι οποίοι είχαν ρόλο και έχουν ρόλο και μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο και μπορούν να προσφέρουν. Αυτούς θέλω να είναι παρών. Έτσι, αυτούς θέλουν να είναι παρών. Παρόντες. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Θυμίζω τους χορηγούς της εκπομπής μας. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24, το κορυφαίο στο είδος του. Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις. Yellow Wizard. Θέλεις μια ιστοσελίδα η οποία θα σου φέρνει αποτελέσματα, θα σου φέρνει χρήματα, θα σου φέρνει πελάτες. yellowwizard.gr για να δεις τις επιλογές σου. Και ρεύμα.gr για ρεύμα ή αέριο από τη Zenith με τις τιμές της καλύτερης της αγοράς, διεκδικώντας και πλούσια δώρα. ρεύμα.gr είναι η επιλογή σου. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με Φώτη Πλιάκο. Στη δεύτερη ώρα θα τον έχουμε τον Φώτη. Επιστρέφουμε λοιπόν με Φώτη Πλιάκο στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σχολιάζουμε και τα ποδοσφαιρικά και τα μπασκετικά και ό,τι άλλο θέλει να σχολιάσει ο Φώτης. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Πάμε επόμενη γραμμή.
3: Ναι.
2: Εγώ είμαι.
3: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
1: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή. Με τον εύκολο τρόπο.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
8: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
9: Τι να έχω, ρε Πέτρο. Πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
8: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ.
9: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες.
8: Τότε μίλαμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
9: Και μετά?
8: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
10: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
11: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
12: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
11: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
12: Υπέροχα θαλασσινά.
11: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
12: Κάστρο Πηλαία.
11: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
12: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
11: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
12: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
11: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
13: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
14: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
13: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
14: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
13: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
14: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
13: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
15: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
16: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
15: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
16: Ποιος εγώ?
15: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
16: Και injectionservice.gr.
15: Λύσαξες.
17: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
18: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από το ναό. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Μιστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
19: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη, όπου και να πας θα με κοιμώ.
20: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
21: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
20: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
21: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
20: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
21: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
20: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
22: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
23: Συγκινήθηκα στον όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλτος.
24: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλτος. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
25: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
26: GPS και βυθόματο έχεις?
25: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
26: GPS λογικό έχεις?
25: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
26: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάλεις. Μεϊμάλεις.
25: Μεϊμάρεις. Δύο καταστήματα στις Οικίες. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρεις.com.
26: Μεϊμάλεις.
27: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
28: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News, του πρώτου δίωρου της εκπομπής Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Μέχρι τις 4 κατά εγώ στροφιά, 4 με 6 Χρήστος Γκάλης με αποκλειστικά μπασκετικό Yellow News και θα πάμε σε Φώτη Πλιάκο σιγά σιγά να τον καλέσουμε για να πάρουμε και τη δική του έτσι άποψη για ένα Σαββατοκύριακο το οποίο ήταν το πρώτο φετινό με παιχνίδι και για την ομάδα μπάσκετ και για την ομάδα ποδοσφαίρου και ήταν θετικό το αποτέλεσμα, δηλαδή η ομάδα κατάφερε να κερδίσει και στα δύο. Αυτό είναι που μετράει πάνω απ' όλα. Ξέρεις, γιατί τα Σαββατοκύριακα με νίκες και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ είναι αυτά τα οποία κρατάνε και την ψυχολογία μας ψηλά. Έχουμε Φώτη Πλιάκο. Καλησπέρα, Φώτη.
1: Γεια σας. Καλή εβδομάδα και στους ακροατές της μεσημεριανής ζώνης. Με Σαρδάμ ξεκινήσαμε, δεν θα πάει καλά αυτό.
0: Δεν πειράζει, όλα καλά.
1: Εντάξει, θα μπορούσε να είναι καλύτερο το Σαββατοκύριακο προφανώς. Το φινάλε, μάλλον, του αγώνα στο Βικελίδης. Αυτό είναι που χάλασε μια εξαιρετική εικόνα. Χάλασε φυσικά η ομάδα κέρδης. Έτσι και έτσι θα πρέπει να το σχολιάσουμε το παιχνίδι. Επειδή τα είπαμε,

0: τελικά αυτό το είχαμε πει και τότε που έπαιζε, ότι την μπέρδεψε την ομάδα και την μπέρδεψε την ομάδα με την έννοια ότι όταν έρχονται προβεβλημένες μεταγραφές, σας τις πω έτσι, αν και σηκώνει πολύ κουβέντα, αλλά τέλος πάντων είναι άλλο θέμα αυτό. Και παίζουν, ας πούμε, για να επιπληρωματική, τότε έχει λογική, ναι, να τους βάλεις τους νέους, τους αστέρες, ξέρω εγώ, τα ακριβά συμβόλαια, για πολλούς λόγους. Αλλά εδώ, δηλαδή, αν περίμενες, όπως περιμέναμε στόπερ και εγώ ήμασταν να μπει ο Σούταλο, όπως περιμέναμε τον Ρίτσαρτς να μπει κατευθείαν, που δεν υπήρχε αριστερός μπακ, τον Ντέλε Μπασίρου που λείπανε όλοι οι χάφαν και δεν δικαίωσε, εκεί το καταλάβαινα. Αλλά ενώ υπάρχει αυτή η μαγιά που την είδαμε πάρα πολύ ωραία να δουλεύει σε κάποια φιλικά και δεις αυτό με τη Μόντσα, και όταν επανήλθαν τους τραυματισμούς τους, θεωρώ, δηλαδή και στο μάτς με τον Ηρακλή, πιστεύω αν γινόταν αυτή η επιλογή στην επίθεση, ότι πάλι θα ήταν 3-0 στο ημίχρονο το παιχνίδι, έτσι, και με τον Ηρακλή. Οπότε το είπαμε και από χθες, το χωρίζω σε δύο δεδομένα. Ένα, το πώς μπήκε η ομάδα, που σε αυτό παίρνει τα credits ο προπονητής. Ήταν σωστή με την προσθήκη του Μπρούμα, έτσι, ο οποίος έκανε εξαιρετικό ντεμπούτο. Και την είδαμε την ομάδα να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, να πετυχαίνει 3 γκολ, να κερδίζει πέναλτι, να το χάνει. Ο αντίπαλος να μην μπορεί να αλλάξει 2-3 πάσες. Γενικότερα ήταν μια θεαματική, θα τη χαρακτήριζα, εμφάνιση, και χωρίς να παίζει και στα κόκκινα η ομάδα, έτσι. Δηλαδή, ο Χόγκλα, για παράδειγμα, χωρίς να κάνει κάποιο λάθος, ίσα-ίσα το αντίθετο, έπαιζε με τον πλέον minimal τρόπο. Εμένα μου αρέσει αυτό το πράγμα. Δεν μου άρεσε φυσικά το τι έγινε στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά η απόδοση στο πρώτο, δηλαδή, και highlights είδαμε, και τον Φαμπιάνο να σκοράρει με διπλή ενέργεια, τον Γκαρέ σε αυτή τη φάση να δίνει 2 assist επί της ουσίας. Το μόνο έτσι αρνητικό στοιχείο στο πρώτο ημίχρονο είναι αυτός ο Βραχνάς με τα πέναλτι. 4 χαμένα πέναλτι στα 5 τελευταία, 1 στα 3 φέτος. Δείχνει δηλαδή ότι κάτι λάθος γίνεται σε αυτό το τομέα. Θα πρέπει να βρεθεί ο βασικός εκτελεστής των πέναλτι, να μην γίνονται συσκέψεις ποιος θα το εκτελέσει, πάρε σε την ευχή μου, δώσουμε ένα την μπάλα, να ξεκαθαρίσει αυτός ο ρόλος. Για μένα ο Φαμπιάνο, το έχω πει, θα πρέπει να είναι ο εκτελεστής, αλλά γενικά ήταν μια άρτια εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν είναι ότι έπεσε θεαματικά, ότι μάλλον ήταν κακός ο Άρης, να το πω έτσι, το ήλεγχε το παιχνίδι, είχε τον έλεγχο. Προφανώς δεν μπορούσε να παίξει με τις ίδιες εντάσεις, έπαιζε και λίγο πιο μαζεμένα ο Βόλος, αλλά πάλι είχε κάνα 2 σουτ με τον Φαμπιάνο, θυμάμαι, που πέρασαν out, είχε δηλαδή τις ευκαιρίες. Αλλά την διαφορά στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι όπως φάνηκε, την έκαναν η διαχείριση των δύο προπονητών. Δηλαδή ο Μπράτσος περνάει καμπελά τον Μπράντε και τον Ρεγκίς, 3 πολύ ποιοτικούς παίκτες, οι οποίοι βοήθησαν τον Βόλο, ο οποίος δεν μπορούσε να αλλάξει πάσα επί της ουσίας. Έχει δηλαδή, το πρώτο ημίχρονο έχει μία φάση που κατέβηκαν κατά τύχη στη μεγάλη περιοχή και την επέμβαση του Βέλιο, έτσι, ναι, στο σουτ του, πρέπει να ήταν, αν θυμάμαι καλά, αυτός που έκανε
1: το 21, ο Γκονζάλες, πώς το λένε.
0: Ο Γκονζάλες, ο Ματίας Γκονζάλες, που είναι εξαιρετικός παίκτης μαζί με τους υπόλοιπους που μπήκαν. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν είχα εικόνα για τον παίκτη. Οπότε κάνει σωστές αλλαγές ο Μπράτσος, βάζει διεθνείς παίκτες επί της ουσίας, γιατί όλοι αυτοί είναι πολύ καλοί παίκτες. Και το παίξα από την Αλβανία ο Μπάρε, τον οποίο δεν τον γνώριζα. Μετά είδα και εγώ εκείνη την ώρα που μπήκε αλλαγή, ότι έχει συνεχόμενες χρονιές και παρουσίες στην Σαραγώσα και σε άλλες ισπανικές, στην Εσπανιόλ και σε άλλες ισπανικές ομάδες. Και ο Μιχάλης Γρηγορίου μπαίνει σε μια λογική να κάνει αλλαγές αλφα. Πάλι δηλαδή, δηλαδή αυτό το πλάνο που τον βοήθησε στην αρχική ενδεκάδα, να παίξουν δηλαδή οι παίκτες που κάνανε προετοιμασία, δεν, το σκεπτικό να μπαίνουν και αλλαγή αυτοί που κάνανε προετοιμασία και να παίζουν όπου να είναι δηλαδή ο καθένας, χωρίς να έχουν συγκεκριμένο ρόλο, δεν βοήθησε καθόλου την ομάδα. Δηλαδή μπήκε ο Γένσεν πάλι σε αυτό το ρόλο μπροστά από του στόπερ που τον είχε βάλει με τον Ηρακλή και κρέμασε όλη η ομάδα. Ο Φαντιγκά, που είναι το παιδί το οποίο είχε την θέση, έτσι ψυχανεμίζομαι ότι το σκέπτηκε, και πρέπει να μπει, γιατί πήρε τη θέση του ενδεκάδα ο Πετρής, να τον βάλουμε δεξιό εξτρέμ. Ο Μπουσάιτ, τον οποίο εγώ τον στήριξα δεχόμενος και σχεδόν απειλητικά μηνύματα που λέει ο λόγος, να μπαίνει μέσα και να κάνει 5 εγκληματικά λάθη, δηλαδή τέτοιο πράγμα με αυτό με τον Μπουσαΐκ που έγινε

0: Εχθές ήταν μυθικό. Να μπαίνει ο Ράφα Μύρ, ο οποίος πρέπει να πάρει ψυχολογία επειδή ήταν πεσμένος και διαλύεται, ας πούμε, το σύμπαν. Οπότε ο Βόλος κυκλοφόρησε κάπως καλύτερα την μπάλα και φυσικά ο Άρης, ο οποίος δεν είχε ένταση στην άμυνα, δεν απειλήθηκε στο πρώτο ημίχρονο και αυτό νομίζω αποκοίμησε τη συνολική αμυντική λειτουργία της ομάδας. Δέχεται αυτά τα δύο γκολ μέσα από την μικρή περιοχή έτσι όπως τα δέχτηκε, γιατί πηδάνε, δηλαδή δεν διώχνουν ο Καντεβέρε και ο Χόγκλα, νομίζω πρέπει να ήταν στο πρώτο γκολ εμπλεκόμενος. Παίρνει την κεφαλιά ο Κάργας μόνος του και ευτυχώς στην τρίτη φάση, στο τελευταίο κόρνερ με τον Γκανέζο τον Στόπερ, που ακόμα και τώρα μπορώ να το αυτοποιήσω με το όνομά του, έχει δύσκολο.
1: Ακάγκουα, κάπως έτσι. Ακάγκουα, κάπως έτσι.
0: Και εγώ τον Ατζάγκουα, Γκάγκουα, τέλος πάντων, που πήρε την κεφαλιά από την άστοχη έξοδο του Βέλιο και πέρασε την μπάλα έξω. Άρα για μένα ο Άρης πρέπει να κρατήσει, δηλαδή αποδεδειγμένα έτσι, πλέον δεν χρειάζεται να το συζητούμε, ότι το επιθετικό δίδυμο πρέπει να είναι Κουαμέ Καντεβέρε, όταν είναι διαθέσιμοι και οι δύο. Ότι η δεξιά θα πρέπει να παίζει ο Γκαρέ, θα πω 2-3 πράγματα για τον Γκαρέ στη συνέχεια, και αριστερά ο Μπρούμα όσο μπορεί, γιατί μας έδειξε ότι είναι ο παίχτης, έχει τα στοιχεία του παίχτη που έκανε πολύ μεγάλη καριέρα και εξοδεύτηκαν πολλά χρήματα για τις μεταγραφές του. Το στοίχημα είναι να μεγαλώνει ο χρόνος που θα είναι ποιοτική η συμμετοχή του Μπρούμα, ο οποίος είναι εξαιρετικός παίχτης, δηλαδή θα, εφόσον ξεκινάει έτσι και αν συνεχίσει σε αυτό το επίπεδο, πιστεύω θα πολύ σύντομα θα είναι από τους αγαπημένους, έτσι που θα τους βλέπουμε και θα μας αρέσουν πάρα πολύ. Οι δύο μπροστά τώρα για τον Κουάμε, το επίπεδο του είναι πάρα πολύ ψηλό. Είδαμε τα κατεβάσματά του, τα τελειώματά του, και ο Καντεβέρε είναι αυτός που είναι μαχητικός και τα λοιπά, με τα πάνω του και τα κάτω του. Νομίζω αυτή πρέπει να είναι η ενδεκάδα. Και μετά, όσον αφορά τις αλλαγές, γιατί στα δύο τελευταία παιχνίδια οι αλλαγές όχι μόνο δεν βοήθησαν καθόλου, αλλά σε ένα μάτς κόστησαν, γιατί δεν είναι σκόρα η ομάδα με τον Ηρακλή και χθες κόντεψαν να κοστίσουν. Θα πρέπει να γίνονται με ορθολογισμό. Δηλαδή η μόνη ορθολογική αλλαγή που έγινε χθες ήταν του Γαλανόπουλου, έτσι, που μπήκε και τελευταίος μάλιστα και είχε τα τρεξίματά του, έκανε και μια ενέργεια, είναι αυτός ο οποίος βοήθησε. Δηλαδή θα πρέπει να δούμε τι θέλει η ομάδα να κάνει σε εκείνο το χρονικό και έβγαλε επιθετικό και τον έβαλε στη θέση του. Τι θέλει να κάνει η ομάδα σε αυτό το στοιχείο και όχι να πηγαίνουμε μια επετηρίδα ότι ξέρεις, με τον εντελώς ανθρώπινο παράγοντα που τον καταλαβαίνω, αλλά μέχρι ένα σημείο. Δηλαδή, ντε και καλά να μπει ο Φαντιγκά, επειδή το παιδί δεν μας έχει δώσει κάποιο δικαίωμα, αλλά τι να κάνουμε, Πετρίς και εμένα, για να σου πω την αλήθεια, μου άρεσε πιο πολύ. Το καταλαβαίνω δηλαδή, για το Φαντιγκά αυτό μπορεί να είναι ένα θέμα.
1: Ήταν πολύ καλός, ο Πετρίς ήταν πολύ καλός.
0: Δηλαδή, Πετρίς Ρίτσα, σε μένα μου άρεσαν πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και οι δύο, και ο Πετρίς και ο Ρίτσα έκαναν για μένα, είναι οι μπακ, οι ακραίοι έτσι όπως μου αρέσουν. Ο Πετρίς και με τις σέντρες, ο Ρίτσα κράτησε τη θέση, μου άρεσαν πάρα πολύ. Και να παίζουν οι παίχτες στη θέση. Και νομίζω και με μια δυσάρεστη εξέλιξη με το θέμα του Τιάμφου Κυλιακού, το οποίο θα τον αφήσει για κάποιο χρονικό διάστημα εκτός, να μονιμοποιηθεί ο Γέννησεν σαν στόπερ. Δηλαδή να μην τον μπερδεύουμε και τον παίχτη, μια θα παίξει στα χαφ, μια μπροστά στα χαφ, στην Τούμπα λίγο οχτάρο δεκάρι και λίγο προς τα δεξιά, να αποκτήσει έναν συγκεκριμένο ρόλο.
1: Δεν είναι εξάρι ο παίκτη, εντάξει. Δηλαδή.
0: Όχι, δεν μπορεί να. Άμα ήθελε εξάρι, ήταν ο Γαλανόπουλος.
1: Ο Γαλανόπουλος,
0: η τέτοια επιλογή. Ο Ντέλε Μπασίρου, δεν ξέρω τώρα. Καλό, μέτριο, αυτό είναι. Τι να κάνουμε. Αλλά να παίζουν οι παίκτε που έχουν τα χαρακτηριστικά, έστω και σε θεωρητικό επίπεδο. Οπότε, αν κρατήσει αυτά τα καλά στοιχεία, τηρουμένων πάντα των αναλογιών. Έτσι, ότι ο Βόλος ήταν μέτριο και έπαιζε πολύ ψηλά στο πρώτο ημίχρονο, αλλά θα βρει και ομάδα. Δηλαδή και με την Κηφισιά την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή, νομίζω τέλος πάντων την πιο σφιχτή ομάδα που είχε να αντιμετωπίσει ο Άρης να την αντιμετώπισε. Ήταν ο Ηρακλής στο Χαριλάου, στο κλάνο της Μικελίδης. Τώρα για την Κηφισιά την επόμενη εβδομάδα δεν πιστεύω ότι θα παίξει δηλαδή, και αυτή αμυντικά. Οπότε είναι μια ευκαιρία να παίξει πάλι η 11, να το εξελίξει αυτό που έκανε και μετά ανάλογα με τις συνθήκες, τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του αγώνα να γίνουν αλλαγές με αγωνιστικά κριτήρια και όχι με συναισθηματικά ή με οτιδήποτε άλλο. Και αν ξέρεις, δηλαδή και λιγότερες αλλαγές να γίνουν, δηλαδή και όπως το κάνουν πολλοί αρκετοί τέλος πάντων προπονητές, και αυτό το, Το ακούω. Τώρα, επειδή είδα και τα μηνύματα ότι. Ναι. Εγώ και ο Νίκος λέγαμε για τον Γκαρέ ότι τον βάζαμε μέσα σχεδόν στους MVP της αναμέτρησης και ο κόσμος λέει ατομιστής, δηλαδή μερίδα του κόσμου, γιατί υπήρχαν και άλλοι που το αναγνώρισαν. Δηλαδή, άμα τα δεις τα νούμερα του Γκαρέ, ο οποίος έχει assist, έχει κερδισμένο πέναλτι, έχει 6 επαφές στην αντίπαλη περιοχή. Έχει αναμενόμενες ασίστ, δηλαδή την πάσα που έβαλε και δεν μπήκε γκολ. 0-70, σχεδόν ένα γκολ. Έχει 7 πάσες κλειδιά. 3 στις 3 επιτυχημένες πάσεις στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Και 90% συνολικά στις πάσες. Αυτό που φάνηκε και με το μάτι, φαίνεται και στους αριθμούς, είναι στο ένας μέναν, τις δύο προσπάθειες που πήγε να τριπλάρει, ότι δεν πέτυχε η τρίπλα και έχασε την μπάλα. Αλλά από έναν παίχτη δεν ξέρω τι παραπάνω μπορούμε να περιμένουμε.
1: Εκεί το χάνει. Νομίζω ότι στραβώσαν όλοι με αυτές τις δύο ενέργειες που λες, που ίσως μπορούσε να ψάξει την μπάλα.
0: Αλλά δεν μπορώ να ακυρώσω όλη την υπόλοιπη του.
1: Όχι, χθες ήταν από τις αρκετά καλές εμφανίσεις του σε σχέση με προηγούμενες. Ήταν πολύ πιο συμμετοχικός, πολύ πιο μέσα στο παιχνίδι.
0: Δεν έκανε μια ενέργεια να τους περάσει όλους, δηλαδή όπως έκανε. Αλλά είχε πολύ σημαντική συνεισφορά με πάσες και έδωσε το πέναλτι, έδωσε ένα ασίστ στον γκολ, έδωσε ασίστ στο δοκάρι του Φαμπιάνο. Αυτή η φάση είναι, δηλαδή, εντωμεταξύ φαίνεται εύκολη, αλλά παίζουμε να την έχει ξαναδεί στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, φάουλ, κεφαλιά, δοκάρι, rebound, το ίδιο που έκανε το φάουλ. Ακόμα καλύτερη σέντρα και ακόμα καλύτερη κεφαλιά από αυτόν που είχε το δοκάρι νωρίτερα. Είναι, άμα την πάρουν χαμπάρι, δηλαδή, οι ξένοι αναλυτές κτλ., θα ψιλογίνει και viral. Οπότε αυτά για το ποδόσφαιρο. Μας άφησε με αυτό έτσι ότι θα μπορούσε να ολοκληρωθεί με τον τελειότερο τρόπο το Σαββατοκύριακο, με 30 στο μπάσκετ και καμιά 4-5 στο ποδόσφαιρο. Αλλά γι' αυτό λέω ότι είναι θέμα το οποίο θα πρέπει να το δουν στα αποδυτήρια, τις εντάσεις, ό,τι και να. Δηλαδή, τώρα προφανώς είναι ο παραλληλισμός άβολος, άκομψος, αλλά να δούμε το Σπανούλι, έτσι που ήταν 33 πόντους διαφορά και είχαν βγει τα λαρίγκια του να φωνάζει και έκανε κοτσάρισμα σχεδόν μέσα από το κέντρο. Αυτό το πνεύμα θα πρέπει να μπει και στην ποδοσφαιρική ομάδα, να μην έχει αυτή την χαλαρότητα που επέδειξε στις φάσεις που δέχτηκε το γκολ. Τώρα, ξέρω, κατά τα άλλα, κατά το θέμα, είδαμε κάτι τριγωνάκια Μπρούμα, Κουαμέ, Γκαρέ και τα λοιπά που κρύψανε την μπάλα σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Αλλά το στοιχείο ότι πάμε να κερδίσουμε, αυτό είναι το βασικό, και παίζουμε και άμυνα, αν μπορούμε και όχι αν μπορούμε, πρέπει να παίζουμε και σκυλίσκια άμυνα. Έτσι και να έχουμε εντάσεις, νομίζω ότι θα πρέπει να μπει στο ρεπερτόριο, γιατί είναι κρίμα, η ομάδα είναι καλή. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε και το επισαζόμασταν βλέποντας πώς χρησιμοποιείτε το ρόστερ, είναι καλή. Για μένα μπερδεύτηκε κάποια στιγμή με την έλευση του Μύρη και του Μανού. Ακόμα και με αυτούς θα τη βρει, πιστεύω, την άκρη Γρηγορίου, να παίζουν αυτοί που εξυπηρετούν το πλάνο, το πλάνο, έτσι, και να κάνει αυτά τα δίδυμα, δηλαδή να βρει τα δίδυμα. Είδαμε το Μωρόν Καντεβέρε δεν λειτουργήσε με τον Ηρακλή. Είναι αυτοί οι δύο που αλλοσυμπληρώνουν στον άλλον. Ο Κουαμέ με τον.
1: Έτσι, για να γίνω κακός, θα πω Κουαμέ Καντεβέρε το ένα δίδυμο και Μάνου Μωρόν. Αυτά τα δύο δίδυμα πρέπει να υπάρχουν για μένα.
0: Okay, ναι.
1: Και ο Μύρ όταν χρειάζεται.
0: Άμα τους δούμε να ταιριάζουν, ναι.
1: Τον έχουμε δει το Μάνου με τον Μωρόν, τους έχουμε δει, ρε παιδί μου, ότι έχουν μια επαφή μεταξύ τους. Λέω εγώ, ρε παιδί μου. Το έχουμε δει αυτό το πράγμα. Από αυτό πρέπει να δουλέψει.
0: Την άποψή μου ότι θα πρέπει να ενεργοποιηθεί όσον αφορά του επιθετικού Αλφαρέλα, ο οποίο και αυτό αδικείται
1: βάσει. Στην αποστολή δεν είναι χθε.
0: Ναι, δεν ήταν στην αποστολή, ήταν από τους παίκτες που κόπηκαν. Έτσι ήταν ο παίκτης ο οποίος κόπηκε. Για να μην επαναφέρω το θέμα παίκτες κυπέλου κτλ., διότι και ο Βοριαζίδης πρέπει να μπει στο rotation στο ελληνικό πρωτάθλημα και θα ήταν και πιο χρήσιμος να μπαίνει χθες. Δηλαδή, γιατί ήθελε τρεξίματα ώρες κάποια στιγμή, ήθελε ένταση, στοιχεία και πράγματα τα οποία
1: γιατί ξαφνικά θα τον εμφανίσει 28 Οκτωβρίου που παίζουμε με τον Παναθηναϊκό.
0: Δεν
1: έχουν σκόρ ρυθμό, θα έχει παίξει ένα μισή μήνα.
0: Έλα Βοριαζίδη τώρα να παίξει με τους άλλους που είναι κανονικοί διεθνείς του Παναθηναϊκού, η Under 22 πόσο είναι, να κερδίσουμε τον Παναθηναϊκό. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να μπει και στο rotation. Πρέπει να είναι και οι παίχτες που παίζουν στα παιχνίδια του κυπέλου.
1: Πάμε και μπάσκετ.
0: Το μπάσκετ τώρα τι να πούμε, εντάξει, ήταν δηλαδή κάτι το οποίο τρίβαμε τα μάτια μας. Τρίβαμε τα μάτια μας. Για την άμυνα, ως επιτοπλίστων, εγώ δεν το έχω δει αυτό το πράγμα. Δηλαδή να πέφτουν μανιασμένα έτσι πάνω στους παίκτες της ΑΕΚ να θέλουν την μπάλα, να την κλέψουν την μπάλα. Είναι ομάδα σπανούλη σιγά σιγά γίνεται ο Άρης, αυτό που, που θέλαμε, αυτό που ήθελε και ο, και ο κότσο Βασίλης Σπανούλης. Είναι μια ομάδα η οποία χτίστηκε για να κάνει αυτό που, είναι, να, αυτό που θέλει να, να κάνει με συγκεκριμένες επιλογές και όλα αυτά που μας λέγανε το καλοκαίρι τα βλέπουμε να επιβιώνονται. Δηλαδή όλοι θα παίζουν άμυνα, όλοι θα παίζουν επίθεση. Μια θα σκοράρει ο Μόργαν, μια θα σκοράρει ο άλλος. Θα έχει σταθερές τον Ρόμπινσον Έρλ και τον Λιντέλ, τους δύο NBAers που, που έφερες. Κάποιοι παίκτες έχουν νέο ρόλο, ο Τολιόπουλος, ο Μίτρουλονγκ. Είναι κάτι το, το οποίο είναι συναρπαστικό, έχει πολύ καλή άβρα, δηλαδή πηγαίνεις στο, στο παλέ, εντάξει το, χρόνια το, το λέμε και σχεδόν ήδη, γιατί πλέον είναι και πολύ λιγότεροι αυτοί που πηγαίνουν στο Κλειάνθης Δικελίδης, έχουν διαφορετική ψυχολογία, ακόμα και ο κόσμος έχει διαφορετική άβρα και αυτό σου, σου το δίνει όλο αυτό το, το project που έχει στηθεί. Που έχει στηθεί στο, στο μπάσκετ. Εγώ την ομάδα την περιμένω να εξελίσσεται παιχνίδι με το παιχνίδι. Αυτό που κάνει δηλαδή μετά το ατύχημα στην Καρδίτσα, ότι απαντάει με την Μπούργος και απαντάει ακόμα καλύτερα με την ΑΕΚ, δείχνει την νοοτροπία του προπονητή και όλων όσων δουλεύουν σε αυτήν την τριλογική. Τώρα η ΑΕΚ δηλαδή θα μπορούσε να φάει και 40 εύκολα, αν δεν ήταν οι βολές που, που τους δώσανε οι διαιτητές και 2-3 τρίποντα να μπαιναν από αυτά τα που ήταν ελεύθερα τρίποντα από τους παίκτες τους, του Άρη που τα εκτέλεσαν, θα πήγαινε και στους 40 πόντους η διαφορά. Αλλά εμένα μου θύμισε, δηλαδή κανονικά, ευτυχισμένο το 1989, δηλαδή μπαίνει ο Άρης, παίζει με την, με την Άκη, ήταν και κατώτερη το, τότε, δηλαδή και, εντάξει, το πάλευε κάποιες ομιές. Και δηλαδή περιμένεις να δεις όλα αυτά τα πράγματα που... που είδαμε, έτσι όλα αυτά τα πράγματα που επιβιώθηκαν στο γήπεδο το Σάββατο. Τους περιμένουμε τώρα και τους Ιταλούς, που έχουν και παράδοση και αυτοί έχουν στις τριαντάρες, έτσι, από Tracer και τα λοιπά. Με το που προσγεννόταν το αεροπλάνο από το Μιλάνο, το κοντέρ έγραφε 30. Υπερφύαλα τα λέω και υπεραισιόδοξα, αλλά σου δίνει και το δικαίωμα. Είναι δηλαδή, όταν βλέπω το Σπανούλι να είναι στους 35 πόντους και να ξελαρυγγίζεται, μάρκαρε να το λέει και γιατί σου φύγε. Ο παίχτης, εντάξει, μου δίνει και εμένα το, ξέρεις, που βγαίνουμε εδώ και συζητάμε και τα λέμε και λίγο έτσι για να διασκεδάσουμε τον κόσμο, μου δίνει το δικαίωμα να είμαι και εγώ υπερφύαλος. Έτσι, αν έβλεπα κάτι άλλο θα έρθουν και άσχημα αποτελέσματα προφανώς, αλλά η ομάδα φαίνεται ότι θα...
1: Μα ξέρεις δηλαδή, κάτι, είναι αυτό που λες για την άμυνα πιο πριν, δηλαδή ο Μόργαν. Εμείς το ρωτήσαμε το Σπανούλη για τους 25 πόντους που έβαλε και την καλή του εμφάνιση. Και ο Σπανούλης μας είπε: βλέπετε άμυνα που παίζει ο Μόργαν και τα λοιπά που λέγαμε. Δηλαδή, βλέπεις ότι το μυαλό του είναι εκεί, σου λέει: από εκεί θα τα βγάλω. Από εκεί θα βγει και η ένταση στην επίθεση, από εκεί θα βγει, από την άμυνα. Από τα κλεψίματα, από τις τάπες, από όλα αυτά τα οποία. Τα κοψίματα που κάνουν οι παίκτες ενώ μέσα στη ρακέτα. Πώς κλέβουν τις μπάλες. Δηλαδή, κάποια στιγμή στην ΑΕΚ δεν μπορούσαν να δουν πού είναι το καλάθι.
0: Όχι, ρε, σκοτεινά ο ουρανός.
1: Πού είναι το καλάθι. Τους έβλεπες δηλαδή και κοιτούσαν από την άλλη πλευρά. Ψάχναν να βρουν πού είναι το καλάθι για να επιτεθούν απλά στο καλάθι. Δηλαδή βάλαν 16 καλάθια. Η ΑΕΚ στο παιχνίδι του Σαββάτου έβαλε 16 καλάθια. Τα άλλα είναι αποβολές η Πόντι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Να έχεις βάλει 16 καλάθια σε ένα ολόκληρο μάτς.
0: Είναι και ο Ρόμπινσον Έρλ, ο οποίος κάνει την καβάζα του, δηλαδή όταν μπαίνει η ομάδα βάζει 10 πόντους, ας πούμε, να βάλω 8 στην πρώτη περίοδο, δηλαδή είναι το σημείο αναφοράς στο ξεκίνημα και μετά αναλαμβάνουν το ρόλο οι άλλοι και επιθετικά και ταυτόχρονα δουλεύουν όλοι μαζί και στην άμυνα. Εμένα η ομάδα στο χαρακτήρα της, αν και είναι πολύ, πολύ νωρίς, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνει ότι και στους 35 πόντους θέλουμε την ίδια ένταση, θέλουμε την ίδια δύναμη με την οποία αμήνεται η ομάδα, όπως το έκανε και η ομάδα που χαρακτηρίστηκε από τους αντιπάλους, έτσι, αυτοκρατορία του ελληνικού μπάσκετ. Δηλαδή κυνηγούσανε ο Ξανθός, ας πούμε, σε μάτς και με τον ΠΑΟΚ πιο συγκεκριμένα, ήταν 97 η πόντη, έπαιρνε time out, έβαζε το Σούμποντιτς μέσα ενώ ήταν έξω για να μπει τρίποντο να γράψει κατοστάρα. Ο Γιαννάκης ήταν 97, ξέρω εγώ, 80 πόσο ήταν. Έπεφτε για να διεκδικήσει μια χαμένη μπάλα εκεί που ήταν τα δημοσιογραφικά παλιά. Έπαιρνε παραμάζωμα τα τραπέζια. Αυτό βλέπω να προσπαθεί να εμφυσίσει και να το πετυχαίνει σε πρώτη φάση ο Σπανούλης με το ρόστερ που έχει διαλέξει αυτός και ο Ζήσης.
1: Πολύ ωραία. Έγινε, Φώτη μου.
0: Γεια σας. Bye bye.
1: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Φώτης Πλιάκος, το δικό του σχόλιο και για το ποδόσφαιρο και για το μπάσκετ, από όσα είδαμε το Σαββατοκύριακο. Νομίζω είναι, πώς να το πω, ο μπασκετικός Άρης, για να κάνω εγώ έτσι και εγώ ένα έτσι μικρό σχόλιο, σου βγάζει αυτή την άβρα. Θα πει κάποιος, την προηγούμενη Δευτέρα δεν ήμασταν με αυτή την ψυχολογία, έχοντας χάσει από την Καρδίτσα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, είχαμε άλλη ψυχολογία, αλλά σου βγάζει αυτή την άβρα μια ομάδα η οποία μπορεί με όποιον αντίπαλο και να παίξει, όποιο και να είναι απέναντί τη, βγάζοντα αυτή την ένταση στην άμυνα, πραγματικά μπορεί να είναι ανταγωνιστική. Δηλαδή, δεν βλέπω εγώ σε ποιο μάτσο θα είναι ανταγωνιστική η ομάδα όταν βγάζει αυτή την ένταση στην άμυνα. Σου λέω, κάποια στιγμή τρόμαξα. Δηλαδή, έβλεπα του παίκτε τη ΑΕΚ να μην μπορούν να δουν πάσα πουθενά. Παντού έβγαιναν χέρια, παντού έβγαιναν παίκτε του Άρη. Ο Χαραλαμπόπουλος ήταν σε τρεις διαφορετικές πλευρές. Δηλαδή, για μένα, μέχρι στιγμής, πέραν του Ρόμπινσον, ο οποίος δείχνει αυτή τη σταθερότητα, την κρυφή θα την πω σταθερότητα, δηλαδή δεν τον καταλαβαίνεις πολύ στο μάτς. Περισσότερο τον καταλάβαμε στο μάτς που χάσαμε, που έβαλε και τους 25 πόντους στο παιχνίδι στην καρδίτσα τον Ρόμπινσον. Δεν τον πολύ καταλαβαίνεις τι κάνει μέσα στο μάτς. Δηλαδή δουλεύει πολύ αθόρυβα ο Ρόμπινσον. Τα βάζει τα καλάθια πολύ απλά. Παίρνει την μπάλα, την μπάλα μέσα. Δεν σου δίνει έτσι, δεν δίνει ένταση σε αυτό το οποίο κάνει ο Ρόμπινσον. Για μένα, ο παίκτης από τον οποίο είμαι περισσότερο ικανοποιημένος μέχρι στιγμής, εκτός ενός μάτς, αλλά σε εκείνο το μάτς όλοι σχεδόν ήταν χάλια. Το μάτς στην καρδίτσα. Πέραν του Ρόμπινσον δηλαδή και λίγο του Λιντέλ, όλοι οι άλλοι ήταν χάλια στην καρδίτσα. Πέραν δηλαδή από εκείνο το μάτς, στα υπόλοιπα μάτς για μένα ο πιο σταθερός παίκτης σε αυτό το οποίο προσφέρει στην ομάδα είναι ο Χαραλαμπόπουλος. Και για μένα είναι και μια έκπληξη. Δηλαδή από τον Χαραλαμπόπουλο ξέρουμε ότι είναι ένα παιδί με πολύ επιθετικό ταλέντο, ξεκίνησε την καριέρα του και φαινόταν ότι θα πάει πολύ ψηλά. Δηλαδή όλοι λέγανε για τον Χαραλαμπόπουλο ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να κάνει πολύ μεγάλη καριέρα. Το ύψος του, το σουτ του, ο τρόπος με τον οποίο αγωνιζόταν, ένα τριάρι. Ψηλό, πρέπει να παίξει 4 γενικά. Ένα παίκτη που είχε πάρα πολύ καλά στοιχεία και από μικρό φαινόταν ότι πάει για μεγάλη καριέρα. Έκανε λάθος επιλογές, έκανε πράγματα τα οποία δεν του βγήκαν, φάνηκε να χάνεται. Κάποια στιγμή νομίζω ότι το Χαραλαμπόπουλο τον είχαν όλοι καμένο. Καμένη περίπτωση. Ότι δεν μπορεί να επιστρέψει, να επανέλθει και να φτάσει σε ένα υψηλό επίπεδο. Πήγε στο εξωτερικό, δούλεψε στις ομάδες στις οποίες πήγε. Παρά το πολύ σοβαρό τραυματισμό που είχε στην Τουρκία με την Turk Telekom, στο Παλέ μάλιστα, εδώ τώρα παιδιά ίσως είναι σημαδιακό, εκεί που έκανε αυτόν τον τόσο σοβαρό τραυματισμό που φάνηκε να του βάζει ένα stop στην εξέλιξή του, γιατί εκεί ήταν στην φάση της εξέλιξης ο Βασίλης ο Χαραλαμπόπουλος. Τραυματίστηκε στο παιχνίδι Άρης Turk Telekom στο Παλέ και φάνηκε να του βάζει ένα φρένο στην εξέλιξή του. Εκεί πάτησε, δούλεψε, επέστρεψε, πέσει στην ΑΕΚ δουλεύοντας με τον Dragan Sakota, ό,τι και να λέμε, είναι ένας πολύ έμπειρος προπονητής ο Dragan Sakota. Είναι ένας προπονητής ο οποίος προσπαθεί και δίνει ταυτότητα σε παίκτες. Το βλέπουμε αυτό δηλαδή. Άσε τώρα που έχασε 30 πόντους προθέσει ΑΕΚ, μπορούσε να χάσει και 40. Ο Άρης ήταν, δεν μπορούσε και με κανονική ομάδα, δηλαδή και με τους Μπράουν που λείπαν και τον Williams ή τον Φιζέλ, ξέρω εγώ κτλ. Που λείπαν. Βέβαια, για να μπουν αυτοί οι τρεις, έβγαιναν άλλοι τρεις. Γιατί κάποιοι το λένε εύκολα, η ΑΕΚ λέει έχει τρεις ξένους μείον. Ναι, θα μπαίναν αυτοί οι τρεις οι ξένοι, θα βγαίναν άλλοι τρεις όμως. Αν το ένας είναι ο Πικ. Όχι, Πίκφορντ, πώς λέγεται. Πίκφορντ είναι ο τερματοφύλακας. Αυτός που ήρθε. Πίκνεϊ, αν το θυμήθηκα. Ο Πίκνεϊ, ο ένας. Άντε να βγει ο κοντός ο Λεκαβίτσος, που δεν έχει γίνει Έλληνας ακόμα, που είναι σαν ξένος. Αλλά πρέπει να βγουν τρεις για να μπουν άλλοι τρεις. Δεν είναι τόσο απλό. Το βλέπουμε, είμαστε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα είναι πολύ σημαντικό το τι κάνουν οι Έλληνες. Ο Άρης έχει Έλληνες όπως ο Μήτρου Λόγκ, όπως ο Τολιόπουλος, όπως ο Χαραλαμπόπουλος, όπως οι δύο Αντετοκούμπο, ο Μποχωρίδης ακόμα. Δηλαδή, παίκτες οι οποίοι μπορούν να έρθουν και να προσφέρουν στην ομάδα και γι' αυτό τους δίνει και χρόνο ο προπονητής του Άρη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Κάποια στιγμή στο παιχνίδι με την Μπούργος, νομίζω με την ΑΕΚ, σε ένα από τα δύο θυμάμαι ποιο ήταν, η ομάδα έπαιζε με ελληνική πεντάδα. Έπαιζε με ελληνική πεντάδα. Δεν είναι κάτι σύνδεση, δεν είναι κάτι που το βλέπεις εύκολα. Από καμία ομάδα. Παίζει ρόλο αυτό. Παίζει ρόλο. Σχετικός Άρης είναι φτιαγμένος για ωραία πράγματα και ελπίζουμε πραγματικά να τα δούμε φέτος από την ομάδα. Να δούμε αυτό το οποίο μπορεί να βγάλει μέσα στο παρκέ. Είπαμε επόμενο μάτς την Τετάρτη με την Τορτώνα, το τρίτο συνεχόμενο εντός έδρας και στο Καπάκι και τέταρτο συνεχόμενο εντός έδρας αυτό με το Μαρούσι το Σάββατο. Νομίζω ότι είμαστε σε μια πολύ καλή κατάσταση. Ναι, εντάξει, να σας πω κάτι. Αυτό που λέμε λίγο για την ΑΕΚ, τις πολλές βολές που εκτέλεσε, ότι δεν μπόρεσε να βάλει καλάθια πολλά. Σχεδόν όλοι οι πόντοι τη, οι περισσότεροι μάλλον πόντοι της ήταν από βολές. Παίζει ρόλο και ο τρόπος που έπαιξε ο Άρης. Αλλά εντάξει, είχε και κάποια σφυρίγματα, όντως, κάποια εύκολα σφυρίγματα. Δηλαδή, μια φάση χαρακτηριστική, παιδιά, με τον ψηλό τον Τζόζεφ, τον Έλλη Τζόζεφ. Καλός παίκτης. Αυτός μ' άρεσε, ο Τζόζεφ της ΑΕΚ. Ο οποίος παίρνει την μπάλα κάτω από τη ρακέτα, γυρίζει τα χέρια του με τον αγκώνα. Δεν το λέω ότι το κάνει επίτηδες, αλλά με τον αγκώνα χτυπάει τον Λιντέλ πάρα πολύ δυνατά και τον πετάει κάτω. Ο Λιντέλ δεν κάνει τίποτα. Ο Λιντζέλ δεν κάνει τίποτα, ούτε με το χέρι τον βρίσκει, ούτε με το σώμα τον βρίσκεται τίποτα. και δίνει καλάθι και φάουλ, και δίνουν καλάθι και φάουλ, είναι αποτάγραφα. Είναι αποτάγραφα. Βέβαια, πάνε να το δουν στο instant replay, εκεί υποτίθεται μόνο μπορούσαν να αλλάξουν την απόφαση αν θεωρούσαν ότι είναι φάουλ εσκεμμένο. Μόνο έτσι θα μπορούσε, αντιαθλητικό, μόνο έτσι θα μπορούσαν να αλλάξουν την απόφαση. Δεν το κάνει επίτηδες, ξαναλέω ο Τζόζεφ, αλλά σε φάση που ο Τζόζεφ με τον αγκώνα χτυπάει τον Λιντέλ και ο Λιντέλ δεν κάνει τίποτα. Δεν τον ακουμπάει με κανέναν τρόπο. Δεν κάνει τίποτα ο Λιντέλ. Δώσαν καλάθι και φάουλ. Εντάξει, είναι κάποιες αποφάσεις, θα μου πεις πόσο λέει, τι 30, τι 40, τι 50, λες και είμαστε για ηλικία να πούμε. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι πράγματα που κρατάς, που έχεις στο μυαλό σου, που βλέπεις και πραγματικά ο μπασκετικός Άρης σε κάνει να ελπίζεις ότι πραγματικά θα ζήσεις ωραία πράγματα. Τα αφήνω. Έρχεται Χρήστος Γκάλης μετά τις 4. Θα έχει και Παναγιώτη Κουβάτση στη δεύτερη ώρα. Ανάλυση του αγώνα με την ΑΕΚ. Έτσι, μπασκετική ανάλυση για το τι είδαμε και για το τι έρχεται στα επόμενα παιχνίδια της ομάδας. Προπόνηση για τον ποδοσφαιρικό Άρη, σύμφωνα με την ενημέρωση, να τη διαβάσω λίγο, της ΠΑΗ. Οι ποδοσφαιριστές του Άρη προπονήθηκαν το πρωί της Δευτέρας στις προπονητικές εγκαταστάσεις του Άρη, στο Ρήσιο. Στη σημερινή προπόνηση χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ, από θεραπεία και αποκατάσταση για το πρώτο, ενώ για το δεύτερο γκρουπ το πρόγραμμα περιλάμβανε νευρομική ενεργοποίηση, παιχνίδι κατοχής μπάλας με υπεραριθμία, ένα μπλοκ ταχυδύναμης και ολοκληρώθηκε με παιχνίδι υψηλής έντασης. Αύριο, Τρίτη, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας θα έχουν ρεπό. Η επόμενη προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το πρωί της Τετάρτης, 14 Οκτωβρίου, στις προπονητικές εγκαταστάσεις εν ώψη του αγώνα με την Κηφισιά του Two Deals. Αυτό τι είναι πάλι, τώρα το είδα. Του Two Deals, έτσι λέγεται Κηφισιά. Τι είναι αυτό του Two Deals. Μάλιστα. Του Two Deals λοιπόν, Κηφισιά του Two Deals, στο Απόστολος Νικολαίδης. Την Κυριακή είναι το μάτς, 8 η ώρα, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Αυτά όσον αφορά και την προπόνηση του Άρη. Είπαμε από χθες τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Από τη μία, ο Τιάν Ματάρ, ο οποίος έχει σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών και θα πρέπει να προσεχθεί. Το ίδιο και ο Μάνου Γκαρθία. Πιο μπροστά, βέβαια, είναι πιο μπροστά ο Μάνου Γκαρθία όσον αφορά την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση για την ομάδα. Και φυσικά ο Γιαννιώτας, ο οποίος μέσα στην εβδομάδα περιμένουμε να προπονηθεί κανονικά και να τεθεί στην διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου για την αναμέτρηση με την. Με την ΑΕΚ, για την αναμέτρηση, με την Κηφισιά. Πάμε σιγά σιγά να δούμε λίγο πρώτα τα αποτελέσματα και τις βαθμολογίες σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, όπως κάνουμε έτσι κάθε Παρασκευή και κάθε Δευτέρα, και στη συνέχεια να πάμε στα μηνύματα. Εσείς μπορείτε πάντα να τα στέλνετε κάτω από όσες εκπομπές θέλετε, το Yellow Radio στο Facebook, είτε στο Viber του σταθμού του 6936-5120-99, είτε και στο chat της εκπομπής στο YouTube, εκεί αν πες κάτι κάπου το μάτι μας να διαβάσουμε, να σχολιάσουμε. Αποτελέσματα λοιπόν. Έκτη αγωνιστική πρωταθλήματος Super Link. Το Σάββατο Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1. Πολύ καλύτερος Αστέρας Τρίπολης, δίκαιη νίκη. ΑΕΚ Όφη 3-0. Εύκολη νίκη για την ΑΕΚ. Κηφισιά Πανετολικός 2-0 την Κυριακή χθες. Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0. Άρης Βόλος 3-2. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Στον ντέρμπι της αγωνιστικής. Όπως είδατε, 6 άση. Δεν έχει ολοκληρωθεί η αγωνιστική. Έχει και ένα 7ο παιχνίδι σήμερα. Πάω Καλαμάτα. Λέτε να έχουμε 7 άσους δεν είναι πολύ συνηθισμένο φαινόμενο. Να έχουμε 7 ίδια αποτελέσματα στο πρωτάθλημα σε αγωνιστική. Άρα, να ποντάρουμε σε Χ2. Δεν ξέρω. Εντάξει, Καλαμάτα δεν είναι κακή ομάδα. Αλλά σίγουρα πάω και είναι το φαβορί στη σημερινή αναμέτρηση. Όσον αφορά τη βαθμολογία, πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία μετά τις πρώτες 6 αγωνιστικές. Και με τον αστερίσκο στην αναμέτρηση ΠΑΟ Καλαμάτα, η οποία θα γίνει σήμερα, όπως είπαμε, στο γήπεδο του Στούμπα στις 6 ώρα. Ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος με 15 βαθμούς. Έκανε την πρώτη του ήττα, το πρώτο ανεπιτυχές αποτέλεσμα με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι χθες. Η ΑΕΚ στη δεύτερη θέση με 14. Στην τρίτη θέση ο Ολυμπιακός με 13. Στην τέταρτη ο ΠΑΟΚ με 12, με μάτς λιγότερο. Αν κερδίσει σήμερα την Καλαμάτα, θα πιάσει τον Παναθηναϊκό στην πρώτη θέση βαθμολογίας. Στην πέμπτη θέση ο Άρης και ο Όφη έχουν από 10 βαθμούς. Στην 7η θέση Ηρακλής και Πανετολικός έχουν από 9. Στην 9η θέση Κηφισιά με 8. Στη 10η ο Αστέρας με 5. Στην 11η Καλαμάτα με 4. Στη 12η ο Ατρόμητος με 2. Στη 13η ο Λεβαδιακός με 1. Και 14ος και τελευταίος ο Βόλος με μείον 1 στη βαθμολογία. 2 βαθμούς έχει συγκεντρώσει. Απλά η ποινή που έχει δεχθεί από την Επιτροπή της ΕΠΟ είναι μείον 3. Άρα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο μείον 1 στη βαθμολογία. Η ομάδα του Βόλου. Και η επόμενη αγωνιστική, η 7η, στο πρωτάθλημα. Και αυτή έχει 6 παιχνίδια, αλλά εδώ αυτό θα συμβεί λόγω της αναβολής της αναμέτρησης επόμενης αγωνιστικής ανάμεσα στον Ατρόμητο και την ΑΕΚ. Ζήτησε η ΑΕΚ αναβολή, καθώς έχει 2 συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια όσον αφορά το Champions League. Παίζει με τη Σαχτάρ αυτή τη βδομάδα και την άλλη βδομάδα με τη City. 2 εκτός έδρας παιχνίδια στην Αγγλία. Οπότε προτίμησε και ζήτησε και πήρε αναβολή της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο. Άρα 6 παιχνίδια έχει επόμενη αγωνιστική που θα διεξαχθούν. Το 7ο θα γίνει αργότερα. Λεβαδιακός Βόλος, Καλαμάτα Όφη, Πανετολικός Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης, Κηφισιά Άρης και ΠΑΟΚ Ηρακλής. Αυτές είναι οι αναμετρήσεις της επόμενης αγωνιστικής. Πάμε να δούμε και στο μπάσκετ πώς κύλησε η δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος όσον αφορά τα αποτελέσματα. Περιστέρη Ηρακλής το Σάββατο 91-89, θρίλερ στην παράταση. Ο Ηρακλής προηγήθηκε μέχρι με 17 πόντους, το γύρισε το Περιστέρι, πέρασε μπροστά, πήγε το μάτς στην παράταση και εκεί με ένα τρίποντο του Παπαδάκη στα 2 δευτερόλεπτα πριν το τέλος το πήρε το μάτς το Περιστέρι απέναντι στον Ηρακλή. Μαρούσι Μύκονος 79-82, και εδώ το Μαρούσι στο μεγαλύτερο διάστημα ήταν μπροστά στο σκορ. Η Μύκονος κάποια στιγμή επέστρεψε και με μεγάλα σουτ πήρε το διπλό στο Μαρούσι. 79-82 κέρδισε η Μύκονος. Το Σάββατο επίσης ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 86-73, η νίκη για τον ΠΑΟΚ. Σε μια μέτρια ακόμη εμφάνιση για τους ασπρόμαυρους. Καρδίτσα, Βίκος Φάλκονς 85-74. Δεύτερη νίκη για την ομάδα της Καρδίτσας. Με τους Βίκος Φάλκονς στην έδρα της καλύτερη, την πήρε εύκολα την νίκη. Το δικό μας παιχνίδι Άρης ΑΕΚ 88-58. Το Σάββατο επίσης Προμηθέας Παναθηναϊκός, πανεύκολα ο Παναθηναϊκός 59-84. Η νίκη για τους πράσινους, έφτασε μέχρι τους 30 πόντους διαφορά, με 25 τελικά η νίκη για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Και την Κυριακή χθες, Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83, μαγική εικόνα η διαφορά των 16 πόντων. Κολοσσός ήταν μέσα στο παιχνίδι περίπου 4 λεπτά πριν τελειώσει το μάτς, ήταν στους 4 πόντους. Ήταν πολύ εύστοχος από μακριά στο πρώτο ημίχρονο κυρίως. Και ήταν ανταγωνιστικός απέναντι στον Ολυμπιακό, ο οποίος στο τέλος πήρε την νίκη. Η βαθμολογία, η Καρδίτσα, ο ΠΑΟΚ και το Περιστέρι έχουν 2 στα 2. 4 πόντους. 2 στα 2 έχουν και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, αλλά έχουν 2 πόντους. Επειδή θυμίζω ότι ξεκίνησαν με μείον 2 το πρωτάθλημα της Basket Link. Και από εκεί πέρα, μία νίκη, μία ήττα έχουν ο Κολοσσός, η Μύκονος, ο Άρης, η ΑΕΚ και η ΑΕΚ. Και 2 ήττες έχουν το Μαρούσι, η Δόξα Λευκάδας, ο Ηρακλής, ο Προμηθέας και η Βίκος Φάλκονς. Έχουν 2 ήττες στις 2 πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Και όσον αφορά την επόμενη αγωνιστική, τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Basket League, GBL, το Σάββατο ΑΕΚ Μύκονος, Κολοσσός ΠΑΟΚ, Ηρακλής Καρδίτσα, Δόξα Λευκάδας Προμηθέας και Άρης Μαρούσι, και την Κυριακή Παναθηναϊκός Περιστέρι και Βίκος Φάλκονς Ολυμπιακός. Αυτό είναι το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής της GBL. Πάμε να δούμε τώρα τα μηνύματα, τα δικά σας, να διαβάσουμε και να σχολιάσουμε. Οι διαιτές λύτωσαν την ΑΕΚ από τη Σαραντάρα, λέει ο φίλος ο Σταύρος. Πολλά μπράβο για την άμυνα του Μήτρου Λόγκ στον Μπάρτλε, λέει, 0 πόντους εντός παιδιάς. Πραγματικά, παιδιά, ο Μήτρου Λόγκ είναι σαν να έχει μεταμορφωθεί. Σαν να έχει κάνει πλήρη μεταμόρφωση, πλήρη μετάλλαξη. Ξέρεις, καμιά φορά του στερεί κάποια πράγματα από το παιχνίδι και τον τρόπο που έπαιζε. Γιατί ο Μήτρου Λόγκ έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού, λίγο αλέγκρο που λέμε καμιά φορά, λίγο πάμε γερά. Το έχει χάσει λίγο αυτό. Από την άλλη, όμως, έχει γίνει ένας παίκτης πραγματικά ομάδας. Παίρνει προσπάθειες όταν βλέπει ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Και αυτό βλέπω και το Σπανούλι, ότι του δίνει τα μπράβο ακόμα και όταν τις χάνει τις επιθέσεις. Του δίνει τα μπράβο όταν τις παίρνει μέσα από την ομαδική προσπάθεια της ομάδας και την ομαδική λειτουργία, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έχει γίνει ένας τρομερός αμυντικός. Πάντα ήταν καλός αμυντικός ο Μήτρου Λόγκ, αλλά τώρα έχει γίνει ένας τρομερός αμυντικός. Προχθές δηλαδή ο Μπάρκλεϊ τον εξαφάνισε τον Μπάρκλεϊ, τον κατάπιε πραγματικά. Και ξέρεις, το βλέποντάς σωματοδομικά, ο Μπάρκλεϊ, ένα πολύ δυνατό παιδί και λίγο ψηλότερο από τον Μήτρου Λόγκ, λες θα έχει πρόβλημα ο Μήτρου Λόγκ στο μαρκαρισμά του. Παρ' όλα αυτά, ήταν τρομερός ο τρόπος με τον οποίο τον περιόρισε. Το πιο δυνατό επιθετικό όπλο της ΑΕΚ. Το ίδιο ισχύει για τον Μόργαν, έτσι, για τις άμυνες τις οποίες παίζει, και δείχνει ότι και αυτό. Ακόμα και για τον Τολιόπουλο, παιδιά. Που ξέρεις, καμιά φορά λέμε ότι είναι ο αδύναμος κρίκος, ότι στην άμυνα είναι ο παίκτης που θα χτυπήσει ο αντίπαλος, γιατί δεν έχει τα αμυντικά στοιχεία τα οποία χρειάζονται κάποιες φορές. παρόλα αυτά τον βλέπεις ότι έχει τον τρόπο και ο Τολιόπουλος να τα δίνει όλα, να είναι αυτός ο οποίος τον χρειάζεται όπως τον χρειάζεται η ομάδα και να προσφέρει και στο αμυντικό κομμάτι, πέραν από αυτά που μπορεί να κάνει στο επιθετικό. Γιώργο μου, το βλέπω το μήνυμά σου. Τώρα το τι μπορεί να γίνει και τα λοιπά δεν εννοώ. Και ο Τάσος που αναφέρει, ο Τάσος είναι στη Λάρισα, δεν είναι στην Θεσσαλονίκη. Έχει φύγει από τη Θεσσαλονίκη εδώ και χρόνια, οπότε δεν είναι εύκολο αυτό να συμβεί. Πάμε και στο Viber να ρίξουμε μια ματιά και εδώ σε μηνύματα, πλησιάζοντας προς το τέλος. Ο Χρήστος, η ποδοσφαιρική ομάδα μοιάζει λίγο με την μπασκετική στα πρώτα παιχνίδια. Δηλαδή, ενώ υπάρχει το καλό υλικό, η ομάδα δεν βγάζει σταθερότητα σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, αλλά και από παιχνίδι σε παιχνίδι. Χρειαζόμαστε διάρκεια και συνεχόμενα καλά παιχνίδια. Μπορεί ο Γρηγορίου να τα καταφέρει όσο καλά τα κατάφερε ο συμπατριώτης στο μπάσκετ, λέει ο φίλος ο Χρήστος. Χρήστο, δεν ξέρω τι μπορεί να καταφέρει, τι δεν μπορεί να καταφέρει. Ο Άρης ο ποδοσφαιρικός στο χθεσινό παιχνίδι, στο πρώτο ημίχρονο ήταν να τον πιει στο ποτήρι. Γιατί ξαναλέω, μπορεί να μην. Είχε κάνει και πιο καλές εμφανίσεις σε πρώτα ημίχρονα. Δηλαδή, το πρώτο 30 λεπτό με τον Ηρακλή ή το πρώτο ημίχρονο με τον Όφη ήταν πάρα πολύ καλά, αλλά δεν ήταν τόσο αποτελεσματικά. Χθες ο Άρης ήταν αποτελεσματικός. Ο Άρης έβαλε 3 γκολ, έχασε πέναλτι. Έχασε άλλες τουλάχιστον 2-3 ευκαιρίες και καλές προϋποθέσεις για να πετύχει κι άλλο γκολ και κινδύνευσε ελάχιστα από τον αντίπαλό του στο μάτς το χθεσινό. Αυτό θέλουμε να βλέπουμε και έτσι θα μπορεί να πάρει και τα αποτελέσματα η ομάδα. Ο επόμενος φίλος, αφού δεν έχει λέει, σκοπό να χρησιμοποιήσει τον Παλάσιο γιατί δεν πήρε το νεαρό αμυντικό. Εάν γινόταν μια στραβή με ένα αμυντικό, τι θα γινόταν. Φιλαράκι μου, μάλλον δεν έχει ακούσει. Έτσι το είπα από χθες ο προπονητής του Άρη. Έχει σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών ο Ματάρτιαμ. Δεν ήταν διαθέσιμος για το χθεσινό παιχνίδι ο Σενεγαλέζος κεντρικός αμυντικός. Έχει σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών, σαν αυτό που έχει ο Μάνου, σαν αυτό που έχει ο Φαμπιάνο. Ήταν εκτός δηλαδή. Αφού πλέον ξέρουμε πως Γένσεν με Ράτσι στα χαφ δεν γίνεται γιατί δεν έβαλε απευθείας στα χαφ τον Γαλανόπουλο. Συμφωνώ, το είπα και εγώ και νωρίτερα. Φαίνεται πως δεν ξέρουν ποιος πρέπει να χτυπάει τα πέναλτι. Κοίτα, ουσιαστικά μας το είχε πει και την προηγούμενη φορά ο Γρηγορίου, ότι είναι 4-5 παίκτες και όποιος αισθάνεται καλύτερα εκείνη τη στιγμή παίρνει την εκτέλεση. Δεν υπάρχει δηλαδή, πώς το λένε, κανόνας που λέει τις εκτελέσεις παίρνει ο Σανλής. Ό,τι και να γίνει. Είναι καλά, δεν είναι καλά, είναι μέσα στο παιχνίδι, βαράει αυτός τα πέναλτι. Τελείωσε. Δεν υπάρχει τέτοια εντολή από ό,τι φαίνεται. Αν είδατε, αρχικά την πήρε ο Ράτσι στην μπάλα, έκανε κουβέντα και με τους άλλους, την έδωσε στον Καντεβέρε. Ξαναλέω, ήθελα να το δώσω στον Καντεβέρε γιατί δεν είχε σκοράρει και επειδή είναι φόρ και τον γκολ, τα τροφοδοτεί τους επιθετικούς, τους ανεβάζει τους επιθετικούς τον γκολ. Θέλω να του δώσω το πέναλτι, κάκιστη εκτέλεση έκανε. Πρέπει να βρεθεί πάντως λύση. Είναι μια επιλογή και ο Φαμπιάνο νομίζω ιδιαίτερα καλή. Γιατί δεν βάζει τον Μωρόν και βάζει τον Μίρλε. Τι έχει προσφέρει μέχρι τώρα και υπάρχει τέτοιος παραγωνισμός του Μωρόν. Συμφωνώ, ούτε με τον Μωρόν εγώ είμαι ενθουσιασμένος. Ότι ο Μωρόν κάνει κάτι διαφορετικό, αλλά είμαι τελείως απογοητευμένος από τον Μίρλε. Πραγματικά. Δεν διέκρινες λέει ότι δεν υπάρχει γενικά πειθαρχία στην ομάδα. Όχι, δεν διέκρινα ότι δεν υπάρχει πειθαρχία, φιλαράκι μου. Ο Χρήστος. Στάρα μου να είσαι καλά. Για τα καλά σου λόγια, ο Αριστίδης, ο Παλάσιος είναι στην ίδια κατηγορία με Μυρ και Μπουσαΐντ. Όσες ευκαιρίες πήρε, τις έχει κάψει. Ο Αλφαρέλα θα μπορούσε να παίξει αριστερά. Οι μικροί που είχε στον πάγκο θα μπορούσαν να μπουν, γιατί και οι δύο έχουν ως τώρα καλή απόδοση στο κύπελο και εννοείται ο Μωρόν μπροστά. Συμφωνώ, Αριστίδη. Τα είπα και εγώ για τις αλλαγές. Ο Κωνσταντίνος, χθες λέει Δημήτρη, ήσουν η αιτία που σηκώθηκα να πάω στο γήπεδο. Σε μένα εδώ στα δυτικά έρχνε καρέκλες και το είχα πάρει απόφαση ότι δεν θα πάω. Και σε έξι και κάτι λες εσύ για κάτι ουράνια τόξα και τέτοια, και ότι σταμάτησε να βρέχει στο γήπεδο και ντύθηκα κατευθείαν και έφυγα. Άρα έφερα και έναν στο γήπεδο χθες. Δεν τον έφερα εγώ, το ουράνιο τόξο. Το οποίο ήταν τρομερό, πραγματικά. Εγώ δεν έχω δει ξανά τέτοιο ουράνιο τόξο. Τόσο μεγάλο, τόσο φωτεινό, με τέτοια χρώματα. Ήταν εντυπωσιακό. Δεν ξέρω αν το πρόλαβε, Κωνσταντίνε, μέχρι να έρθει στο γήπεδο, αλλά ήταν εντυπωσιακό. Ο Γιώργος. Και πέσει το είχε το θέμα, αλλά έβαλε λέει, και 8 γκολ στην Έλτσε. Μιλάς για τον Μύρ. Δεν βγήκε η απόφαση πέρσι. Δεν τα ξέρεις καλά, Γιώργο. Γιώργο μου, και είσαι διαβασμένο παιδί, εσύ δεν τα ξέρεις καλά. Η απόφαση βγήκε προς το τέλος της σεζόν. Δεν βγήκε από την αρχή της σεζόν η απόφαση. Δεν έπαιζε δηλαδή με την απόφαση να έχει βγει. Γιατί μόλις βγήκε η απόφαση, τον απομάκρυνε η Έλτσε. Όπως και η ομάδα στην οποία ανήκει. Μην τα μπερδεύεις. Πέρσι είχε την κατηγορία. Τώρα έχει την απόφαση. Άλλο κατηγορούμε, άλλο έχω καταδικαστεί. Έχει διαφορά. Ο Ιωάννης. Λοιπόν. Δεν ενδιαφέρεται, λέει και ο Καρυπίδης, αν ο Μύρ θα έχει ψυχολογικά, λέει, τον ενδιαφέρει το κλίμα στα αποδυτήρια, προκαλεί πρόβλημα. Αν θα πιάσει, λέει, ώστε να τον πουλήσει. Πρώτα απ' όλα είναι δανεικός, άρα πάει και αυτό το σενάριο. Χάνεται και αυτό. Ο Μπάμπης λέει και πού να χάναμε, λέει, δεν υπάρχει σωτηρία Μύρ Λαολέ. Μπάμπη, δεν ξέρω πού αναφέρεσαι. Αν αναφέρεσαι σε μένα, δεν άκουσες όλα αυτά που είπα. Άκουσες μόνο ότι ήθελες εσύ. Ο Στέφανος, 9 απουσίες είχαν, λέει, και παραλίγο να μας το γυρνούσαν, τι να πούμε. 9 απουσίες, γιατί είχαν βασικά 9 απουσίες. Άντε είχαν τις απουσίες των δύο με τις κόκκινες κάρτες. Για τις απουσίες τι ήταν, δηλαδή, γιατί λείπανε. Δεν το είχαν. Ο Νίκος, ο Γιαννιώτας, μια χαρά είναι για αλλαγή στον Μπρούμα. Εξαιρετικός. Γιαννιώτας κιόλας που έρχεται από τον πάγκο με ενέργεια, με διάθεση, με όρεξη να μπει μέσα να κάνει πράγματα, είναι ό,τι πρέπει για αλλαγή του Μπρούμα ο Γιαννιώτας. Και να παίξει και βασικός όσο φορές χρειαστεί, έτσι. Ο Δημήτρης δεν ήταν καλό να δώσει μια ευκαιρία, λέει, στον Ετιάμ αντί του Σούταλο στην Κηφισιά. Θα τον χρειαστεί κάποια στιγμή και σε δυσκολότερα μάτς και θα πρέπει να έχει κάποια μάτς στα πόδια του για να αποδώσει. Τι λες, Δημήτρη μου, συμφωνώ σε αυτό που λες, αλλά και εσύ δεν άκουσες το ρεπορτάζ, ούτε έχεις διαβάσει το ρεπορτάζ. Και το είπα κιόλας από την αρχή. Ότι αν Ματάρ έχει, ο Ματάρ Τιάμ μάλλον, έχει σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών. Γι' αυτό ήταν εκτός χθες. Ήταν εκτός αποστολής. Σε κανένα μήνα θα το δούμε το Ματάρ Τιάμ. Θέλει διαχείριση, επειδή είναι και νεαρό παιδί, θέλει διαχείριση. Για να μην έχει μεγαλύτερο πρόβλημα. Γιατί αυτό συνήθως το πρόβλημα το παθαίνεις σε πιο μεγάλη ηλικία. Το έπαθε τώρα, θέλει σημαντική διαχείριση. Ο Λευτέρης, ο Μάνου πρώτα λέει και μετά ο Μύρ μπέρδεψαν την ομάδα. Χθες είδαμε, λέει, την ομάδα που βλέπαμε στα φιλικά με τρεξίματα και πίεση. Αν γυρίσει ο Μάνου πάλι τα ίδια θα δούμε αν τον έχει βασικό. Λευτέρη, να σου πω κάτι. Έχει παιχνίδια που και ο Μάνου μπορεί να βοηθήσει σαν βασικός. Πρέπει να ανέβει, πρέπει να δουλέψει περισσότερο. Εγώ τον είδα, ήταν πίσω. Δεν ξέρω αν αυτό το πρόβλημα το είχε και πριν. Δηλαδή ήρθε με αυτό το πρόβλημα. Αυτό, παιδιά, δεν το γνωρίζω εγώ. Αλλά αυτό που έβλεπα από τον Μάνου δεν ήταν η εικόνα του Μάνου η παλιότερη. Και μάλιστα θυμάστε που το έλεγα κιόλας. Παίξει με αγωνιστικό ρυθμό, με προπονήσει στα πόδια του. Με. Και αυτό που δείχνει δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικό. Ο Μιχάλης, δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης Χόγκλα με Σίφου. Θα κάνουμε πάρα πολύ καιρό να ξαναδούμε τέτοιο μέσο, μεγάλο λάθος. Μιχάλη, είπα, προσωμιάζουν. Δεν είπα ότι είναι ίδιοι ακριβώς, ούτε είπα ότι είναι ίδιοι παίκτες ακριβώς. Σιφουέντες για μένα στα καλά του είναι από τους καλύτερους χαφ που έχω δει στην ομάδα. Μπορεί να ακούγεται υπερβολικό, αλλά ξαναλέω στα καλά του. Όταν έπαιρνε την μπάλα και έκανε εκείνο το πράγμα έτσι, δεν μπορούσε κανείς να την πάρει την μπάλα. Δηλαδή ήταν σαν τάγκ κανονικό ο Σιφουέντες. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Στα καλά του, έτσι, γιατί και αυτός με τα μυαλά του είχε ένα θέμα. Μια ήταν έτσι, μια αλλιώς, μια. Πώς το λένε, τα έδινε όλα στο γήπεδο, μια χανόταν λίγο από το γήπεδο. Αλλά στα καλά του δεν πεζόταν. Ο Χόγκλα, ξαναλέω, μου το θυμίζει σε κάποια πράγματα. Αυτό είπα, δεν είπα ότι είναι ίδιοι. Ο Αργύρης, δύο οι σημαντικές αποκρούσεις του Βέλιο, λέει, από μία σε κάθε ημίχρονο. Ναι, εγώ είπα για αυτήν στο πρώτο ημίχρονο και μία πολύ καλή στο δεύτερο, βέβαια. Ο Ιωάννης, πολύ καλό πρώτο ημίχρονο χθες, αλλά στο τέλος του Δευτέρου είχαμε άγχος. Δεχτήκαμε φτηνά γκολ από λιγορία και ήμασταν άστοχοι. Ευτυχώς δεν το πληρώσαμε. Στα τελευταία 5 πέναντι χάσαμε τα 4. Ναι, τα 2 τα είχαμε χάσει πέσει με τον Ατρόμητο. 2 πέναντι σε ένα μάτς. Πρέπει να διορθωθεί άμεσα αυτό. Φαντάσου σε κρίσιμο αγώνα να κερδίσουμε πέναλτι στο 90 και να έχει άγχος ο παίκτης που θα το εκτελέσει. Ή να φτάσουμε στα πέναλτι σε αγώνα κυπέλου. Αν δεν λυθεί άμεσα αυτό, θα έχουμε πρόβλημα. Επίσης, οι αλλαγές δεν βοήθησαν. Φοβάμαι μην είναι καμένο χαρτί. Καλύτερα να έβαζε το Μωρόν, αν και αλήθεια είναι ότι αυτός ψάχνεται για να επιστρέψει το Μωρόν που ξέραμε. Ο Άρης, σε ακούω που λες, λέει, να μας πούν τι βρήκαν οι νυν. Δεν βρήκαν, λέει, μόνο πρόλαβαν να κάνουν κιόλα. Πρόλαβαν να κάνουν συγκεκριμένα πράγματα τώρα για το βόλι και τέτοια. Άρη, ηρέμησε κι εσύ. Ακούσαμε τέρατα, λέει, στην προηγούμενη συνέλευση. Δεν είμαι αισιόδοξο τι θα ακούσουμε σήμερα. Ελπίζω να είναι σύσσωμο το ΔΣ και όσο δυνατόν περισσότερο κόσμο. Δεν φτάνει το 20. Τα λέμε εκεί. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Ο Αλέξανδρος, δεν θα πρέπει να βρίσκονται, λέει, και δημοσιογράφοι συνέλευση του ΑΣΥΓΜΑ. Ποια είναι η άποψή σου, Αλέξανδρε μου, οι συνελεύσεις των ερασιτεχνικών σωματείων των ΑΣΥΓΜΑ είναι για τα μέλη. Εγώ πηγαίνω γιατί είμαι μέλο. Και ο Χρήστο ο Γκάλη έρχεται γιατί είναι μέλο. Και ο Ιάσονα έρχεται γιατί είναι μέλο. Και ο Γιάννη ο Δασκάλου έρχεται γιατί είναι μέλο. Όσοι είναι μέλη μπορούν να έρθουν. Νομίζω οι περισσότεροι από τους υπόλοιπους είναι και αυτοί μέλη. Αν θέλουν μπορούν να έρθουν. Απλά δεν μπορείς να κάνεις μετάδοση ακριβώς αυτών που λέγονται. Έτσι, ένα γενικό σχολιασμό κάνουμε πάντα, αλλά είναι μια γενική συνέλευση ενός σωματείου. Οπότε τα μέλη του σωματείου και από εκεί πέρα τι βγάζει το σωματείο είναι το θέμα. Ο Γιώργος, τουλάχιστον Νίκη, λέει στο δεύτερο ημίχρονο, δεν ήταν ενθαρρυντικά τα σημάδια. Στο πρώτο πολύ καλά. Για τον μπάσκετ, κοφαντική νίκη, καλή συνέχεια και περιμένουμε νέα για βόλιο και γενικά ΑΣΥΓΜΑ. Ο Αλέξανδρος, ο ΑΣΥΓΜΑ μα δώσει, λέει, την ευκαιρία σε εμά που μένουμε μακριά να μπορούμε να παρακολουθήσουμε την δικά μα σύγχρονα μέσα από την διάσκεψη. Τα έχουμε πει πολλές φορές, Αλέξανδρα, αυτά και στο παρελθόν και δεν έχει γίνει. Λοιπόν, ο Παναγιώτης, αν χρωστάει ο ΑΣΥ, μπορούν να σε πάρουν το γήπεδο. Λέει, και αν ναι, γιατί περιμένουμε να μας βοηθήσει το κράτος. Ποιος θα μπορεί να μας πάρει το γήπεδο? Κανείς δεν μπορεί να μας πάρει το γήπεδο. Παναγιώτη, δεν ξέρω τι είναι αυτό που λες τώρα. Ποιος θα μας πάρει το γήπεδο? Δεν το κατάλαβα, πραγματικά. Ο Κώστας, αν δεν έχω καταλάβει λάθος, λέει, το κύριο ζήτημα είναι η αποχώρηση ή μη του Άκη του Σουνίδη από το ΔΣ. Είναι βασικό, ότι κύριο, ένα από τα βασικά θέματα. Και όχι ότι έγινε στο παρελθόν, λέει, και έμπαινε κάτι το χαλάκι. Επ' αυτού μπορείς να μας πεις. Δεν κατάλαβα, Κώστα. Εσύ διαλέγεις ποιο είναι το πιο κύριο ζήτημα? Για μένα, πολύ κύριο ζήτημα από τα βασικά είναι το τι θα γίνει με τον Άκη του Σουνίδη και αν θα παραμείνει ή όχι στο ΔΣ του ΑΣ και αν θα συνεχίσει να προσφέρει, γιατί μόνο προσφέρει ο συγκεκριμένος άνθρωπος, με τα όποια λάθη μπορεί να έχει κάνει και αυτός και οι υπόλοιποι. Αλλά για μένα εξίσου σημαντικό είναι και το παρελθόν. Άνθρωπος, σωματείο, που δεν βλέπει το παρελθόν του, θα το ξαναζήσει. Που δεν διαβάζει το παρελθόν του. Που δεν αναζητά το τι έγινε. Το εύκολο είναι να πούμε, έλα μωρέ, ό,τι έγινε έγινε, αυτοί τι θα κάνουν. Όταν το παρελθόν τραβάει πίσω το μέλλον, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Κώστα μου, πολύ μεγάλη σημασία. Λοιπόν, θα είναι παρόν σήμερα ο Άκης του Σουνίδη και περιμένω από τον ίδιο να τα ακούσω, παιδιά. Θα είναι παρόν. Άρα δεν έχω να πω κάτι. Θα είναι παρόν ο Άκης του Σουνίδη. Έτσι ξέρω. Λοιπόν. Έχουν ζητήματα. Ναι, έχουν και ζητήματα μεταξύ τους, παιδιά. Ισχύει. Γι' αυτό λέω. Θα είναι παρόν εκεί να τα πούν. Αν έχουν ζητήματα μεταξύ τους, θα είναι εκεί παρόν να τα πούν. Ελάτε να ρωτήσετε, να μάθετε. Ο Δημήτρης. Θεοποιούμε, λέει, μία εμφάνιση ημιχρόνου με το Βόλο, τον τελευταίο Βόλο. Ας βγάλουν οι παίκτες διάρκεια, λες, αυτές τις εμφανίσεις. Δεν θεοποιούμε τίποτα, ρε Δημήτρη. Λέμε τα θετικά, λέμε και τα αρνητικά. Αφήστε αυτά τα πράγματα τώρα. Με τα θεοποιούμε και δεν θεοποιούμε. Λέμε τα θετικά, λέμε και τα αρνητικά. Τα θετικά του πρώτου ημιχρόνου, τα αρνητικά του δεύτερου ημιχρόνου. Αυτό πάλι. Και να σας διευκρινίσω ότι δεν είναι τελευταίος ο Βόλος. Προτελευταίος είναι. Τελευταίος είναι γιατί έχει το μείον 3. Δεν είναι τελευταίος. Ο Γρηγόρης, ο Μύρ θα κάτσει έξω, λέει, καμιά αγωνιστική να ξεκουραστεί. Έχει κάτσει ήδη. Ο Γιάννης, τον Γρηγορίο έχουμε στον πάγκο, λέει, όχι το Μουρίνιο, για να γίνουν όλα αυτά που λέτε πρέπει να έχει και αντίστοιχου βεληνικούς προπονητή. Στον μπάσκετ τον έχεις, λέει, αυτή είναι η διαφορά. Ο Μπάμπης, αυτοί που έκαναν τη διοίκηση για τον Νουάλε που χάθηκαν, πήγαν παρακολουθούν Μάλαγα. Ο Γιώργος, για όσα έγιναν στο γήπεδο της ΑΕΚ τώρα, δεν είναι αυτά θέματα να σχολιάσω εγώ τώρα με τον Ολυμπιακό. Μία άκυρη ερώτηση, λέει, αν μπορείς, δεν το διαβάζω, θα τα πω μετά. Ο Σταύρος, πόσο καιρό πρέπει να είναι προπονητής εκεί για να καταλάβεις ότι ο Φαμπιάνο βαράει καλύτερα από όλους στα πέναλτι? Αργά ή γρήγορα, λέει, θα γίνουν άλλα πράγματα. Πάμε παρακάτω. Ο Σπανούλης, λέει, έχει δημιουργήσει ψυχολογικά στον Λόγκ, είναι μόνος στο τρίποδο και ψάχνει πάσα. Ο Αντώνιο πάει και Οκτώβριος, λέει, και ακόμα σταθερό πρόγραμμα στο γέλο δεν υπάρχει, λέει, θα συνεχίσουμε, Αντώνιο μου, μέχρι να επιστρέψουν κάποιοι συντελεστές, έτσι θα συνεχίσουμε, ναι. Ο Άκης εδώ μου στέλνει μια φωτογραφία από το γήπεδο. Ο Άρης, γιατί δεν ασχολείται, λέει, με τον Γκάμτσι, και αφού δεν έχεις αμυντικούς και έχεις τον Γένσεν σαν αποστολή αυτοκτονία σε center back, γιατί τον κάνεις άσχετη αλλαγή? Και ο Λάζαρος, μην προσπαθούν κάποιοι να βγάλουν τον Μάνου άχρηστο. Όταν τον δώσαμε, λέει, για Αμερική, ήταν ο καλύτερος παίκτης του πρωταθλήματος. Θέλει αγωνιστικά λεπτά στα πόδια του για να στρώσει. Γιατί ήρθε δύο ταχύτητες πιο κάτω από ό,τι έφυγε. Λάζαρε, συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, αυτά. Αυτά από μένα. Φτάσαμε στην ολοκλήρωση του πρώτου κομματιού της εκπομπής Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Υπενθυμίζω, χορηγή της εκπομπής μας, Yellow Wizard, για μια ιστοσελίδα η οποία θα φέρνει αποτελέσματα, μια ιστοσελίδα η οποία δεν θα κολλάει, θα πετάει. Και έχοντας και την απαραίτητη υποστήριξη όποτε τη χρειάζεσαι, μπες στο yellowwizard.gr να δεις επιλογές σου. Secure 247. Ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις. Η ασφάλειά σας είναι προτεραιότητά μας. Τηλέφωνο 6981-3344-55. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Yellow Radio. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Επίσημες, πιστοποιημένες μεταφράσεις από επαγγελματίες δικηγόρους. Και ρεύμα.gr. Θέλεις ρεύμα ή αέριο από τη Zenith, ρεύμα.gr, και έχεις τις καλύτερες τιμές της αγοράς και διεκδικείς πλούσια δώρα. Να είστε όλοι καλά. Ακολουθεί Χρήστος Γκάλης. Σας κρατάει στην τροφιά μέχρι τις 6. 6 με 8 κίτρινη κάτρα, Στράτος Μουζίνας, Κωνσταντίνος Στόικος. 8 με 10 για σένα έρθα πάλι με Μανώλη Ανδρεαδάκη. Το βράδυ 10 με 12 τραγουδάμε ανάποδα. Ο Νίκος ο Κατσίκας, ο Στέλιος ο Γιουζέπας και ο Πέτρος ο Γαβριλίδης θα κρατήσουν τροφιά μέχρι τις 12. Να είστε όλοι καλά, θα τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 2. Γεια σας.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
6: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
7: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
8: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
9: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big? Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησέ την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
10: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
11: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
10: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
11: Υπέροχα θαλασσινά.
10: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
11: Κάστρο Πηλαία.
10: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
11: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
10: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
11: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
10: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
2: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας.
12: Με μοναδικό σκοπό την έμπρακτη στήριξη όλης της κιτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
13: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
14: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
13: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
14: Υπέροχα θαλασσινά.
13: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
14: Κάστρο Πηλαία.
13: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
14: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
13: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
14: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
13: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
15: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
16: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Μιστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
17: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με...
12: Στήριξε τον Αλφα Σίγμα Άρης στην πράξη. Ανανέωσε τη συνδρομή σου ή κάνε αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος. Απόκτησε το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας και στάσου δίπλα στα τμήματα του συλλόγου όλη τη χρονιά. Ενίσχυσε οικονομικά τον σύλλογο ή αν εκπροσωπείς επιχείρηση, ενημερώσου για τα χορηγικά πακέτα του Αλφα Σίγμα Άρης. Όλες οι πληροφορίες στο aris.gr. We are the colors.
18: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
19: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
18: Στη Θεσσαλονίκη?
19: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
20: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
21: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
22: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με δύο κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
23: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
24: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
12: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Φίλες και φίλοι του Yellow Radio, καλησπέρα σας και από μένα. Χρήστος Γκάλης στο μικρόφωνο. Συνεχίζεται η μαραθώνια εκπομπή, αν θέλετε, η εκπομπή Yellow News στη διευρυμένη της μορφή. Μετά από 2 ώρες για τον ποδοσφαιρικό Άρη, πάμε για 2 ώρες για τον μπασκετικό.

0: Εκπομπή Yellow News στο μπάσκετ. Είπαμε Χρήστος Γκάλης στο μικρόφωνο και πάμε να θυμηθούμε τους χορηγούς της εκπομπής. Mentor Travel. Ο Αυτοκράτορας εμπιστεύεται το γνωστό πρακτορείο για τις μετακινήσεις του στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις. Και Eurodrivers. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28. Για κάθε είδους αυτοκινητιστική υπόθεση. Είναι και η Λίζα, ο Βαγγέλης και ο Γιώργος για να σε εξυπηρετήσουν οτιδήποτε αφορά αυτοκινητιστική υπόθεση. Eurodrivers και Mentor Travel.
1: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
2: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα. Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
3: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη. Όπου και να πας θα με
4: εκεί. Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311 82 1181.

Αυτή ήταν η χορηγή της εκπομπής μας και τους ευχαριστούμε. Πάμε στα θέματα της ημέρας. Το Σάββατο έπαιξε ο Άρης και τι παιχνίδι, συναρπαστικότατο από την άποψη του θεάματος. Δεν χόρτενες να βλέπεις καλάθια για τα καλάθια που πετύχαινε ο Άρης. Πραγματικά το ένα καλύτερο από το άλλο. Και να σας πω, απαλλαγμένοι από το άγχος το ότι πρέπει να κερδίσουμε, οι παίκτες σε κάποια στιγμή... ιδιαίτερα αυτοί που έχουν λίγο το show μέσα τους προσπάθησαν να κάνουν κάτι περίτεχνες ενέργειες προκειμένου να ξεσηκώσουν το κοινό και να το ευχαριστήσουν κιόλας για την μεγαλειώδη παρουσία. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά, έχουμε ακούσει και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Θα έχουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής τον Παναγιώτη Κουβάτση για να μας κάνει μια τεχνική ανάλυση. Νωρίτερα, σε λίγη ώρα, θα έχουμε έναν εδώ καλό φίλο, καλό γνωστό προπονητή, να μιλήσουμε όχι μόνο σε αυτό το παιχνίδι, αλλά γενικότερα για την ομάδα του Άρη. Ξέρετε όμως, έχω ένα παράπονο. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά. Έχουν ακουστεί για το τι έκανε ο ένας παίχτης, τι έκανε ο άλλος παίχτης. Κανένας μα κανένας δεν είπε για το τι έκανε ο Σπανούλης σε αυτό το παιχνίδι. Που έκανε πολλά πράγματα. Εξουδετέρωσε από πολύ νωρίς κάθε απειλή του αντιπάλου. Πώς την εξουδετέρωσε? Εντάξει. Μάλλον όλοι μας το είδαμε, λίγοι το καταλάβαν. Έχουμε Παναγιώτη Κουβάτση στη συνέχεια για να αποδίδουμε τα του Κέσαρη, τα του Κέσαρα, το Κέσαρη. Είναι σημαντικό. Γιατί για να έρθει αυτή η επιτυχία και σε εύρος, αλλά και σε δύναμη αντιπάλου, παιδιά, δεν το έκαναν μόνοι τους οι παίκτες. Το έκανε και ο Σπανούλης, ο οποίος χρησιμοποίησε και ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο αυτούς που έπρεπε έτσι όπως έπρεπε. Έπαιξαν έτσι όπως τους είπε, μέχρι και την παραμικρή λεπτομέρεια πολλές φορές σχεδιάζει ο Σπανούλης. Επιμένει στα lay up και ιδιαίτερα τους ψηλούς να καρφώσετε. Να καρφώσετε είναι πολύ πιο σίγουρο από το να αφήσεις την μπάλα και καμιά φορά να σου αναπηδήσει τη στεφάνη και να μην μπει. Μιλάμε ότι ο Σπανούλης σχεδιάζει όντως και την παραμικρή λεπτομέρεια. Και παρόλα αυτά όμως δεν άκουσε μέχρι σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έτσι, ένα μπράβο για ό,τι έκανε. Δεν πειράζει όμως. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να υμνήσουμε το μεγαλείο του Βασίλη Σπανούλη.

Και όπως και επίσης περιμένουμε να μας ευχαριστήσετε και εμένα και τον Παναγιώτο Κουβάτση όσον αφορά για τις στοιχηματικές μας προβλέψεις. Όσοι μας ακούσατε και παίξατε τα παιχνίδια, ό,τι και αν προτείναμε βγήκε. 100% επιτυχία είχαμε στο στοίχημα. Βγήκαν όλα. Βγήκε η νίκη του Περιστερίου επί του Ηρακλή. Θα μου πείτε με δύσκολο, ναι. Όσο δύσκολο και αν είναι, βγήκε. Βγήκε το διπλό στη Μύκονο επί του Αμανουσίου. Ναι, όσο πιο δύσκολο, βγήκε. Βγήκε ο Άσος της Καρδίτσας επί των Ιαννίνων. Πιο εύκολα σε σύγκριση τα πρόβλημα. Βγήκε. Βγήκε η νίκη του Άρη με συν 7-8 πόντους. Βγήκε και εύκολα. Εντάξει, τα άλλα δύο παιχνίδια, Προμηθέας Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός Κολοσσός, παιδιά, σας είπα μην τα παίξουμε, μην ασχοληθείτε, και εμείς δεν τα παίξαμε. Εγώ να σας πω την αλήθεια, αυτό όλο το έπαιξα, το έβαλα 4 ευρώ, είχε κοντά στους 10 απόδοση, όχι 10, 8 είχε, μια χαρά, πήρα 32 ευρώ, πήρα και κάτι ακόμα που είχα παίξει τον Άρη με νίκη μόνο του. Ήτανε πολύ επικερδές το Σαββατοκύριακο όσον αφορά το στοίχημα. Είναι το Σαββατοκύριακο που ό,τι είπαμε πέσανε μέσα 100%. Όσοι μας ακολουθήσατε πήρατε ένα μυροκαματάκι, ένα χαρτζηλικάκι, το πήρατε. Αναλόγως πώς θα παίζετε. Εντάξει. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι είστε όπως και εγώ ψελικατζής. Να.

Λοιπόν, ο Άρης έπαιξε πολύ καλά. Δείχνει ότι η δουλειά που γίνεται στις προπονήσεις βελτιώνει την εικόνα της ομάδας. Το στοίχημα του Άρη είναι να δέσει χημεία, να γίνει ένα ομοιογενές σύνολο. Πάνω σε αυτό δουλεύει ο Βασίλης Πανούλης και οι συνεργάτες του. Υπάρχουν διαστήματα στον αγώνα που φαίνεται αυτό, βγαίνει η δουλειά. Υπάρχουν και νεκρά διαστήματα, υπάρχουν και λάθη, αλλά είναι δικαιολογημένα. Δικαιολογημένα δηλαδή, αποκλείεται τώρα να δεις ομάδα που θα παίζει 40 λεπτά πολύ καλά, όπως θέλει ο προπονητής. Και επειδή ο Άρης, όπως μας εξήγησε εδώ ο Παναγιώτης Κουβάτσης, το πήγε με πολύ, με το δύσκολο τρόπο. Ποιος είναι ο δύσκολος τρόπος? Εντί να φορμάρει 5 παίχτες και να αναλάβουν αυτοί τώρα όλο το βάρος, προσπαθεί να φορμάρει και τους 10 μαζί. Και τα δύο είναι σωστά και τα δύο είναι λάθος. Απλούστατα το πρώτο, δηλαδή να φορμάρεις 5 και μετά να περιμένεις να ανεβούν 5, εάν καθυστερήσουν κάποιοι να έρθουν, θα πέσει έντονο βάρος σε κάποιους από τους 5, με αποτέλεσμα υπάρχει κίνδυνος τραυματισμός ή προώρης κούρασης. Αλλά από την, αν επιλέξεις το πρώτο, δύσκολα μα δύσκολα θα έρθουν, ιδιαίτερα με είσαι ομάδα τέτοιου επίπεδου, θα έρθουν αποτελέσματα όπως αυτό με την καρδίτσα. Εδώ ο φίλος ο τώρα λέω εδώ ο φίλος ο Λάζαρος. Λάζαρ, θα το διαβάσω το, λοιπόν, είναι πολύ ενδιαφέρον το μήνυμα του φίλου του Λάζαρου. Θα διαβάσω το δεύτερο μέρος. Ευχαριστούμε, Λάζαρε. Παιδιά, δεν το άκουσα και η αλήθεια είναι ότι όταν το ξαναείδα το παιχνίδι, το είδα χωρίς φωνή. Και το είδα χωρίς φωνή γιατί έκανα και άλλα πράγματα εκείνη την ώρα. Οπότε δεν μπορούσα να έχω και τον ήχο για να με μπερδεύει. Αλλά από ό,τι μου είπατε και μου είπε και ο φίλος μου ο Δημήτρης, θα του δώσω τα χαιρετίσματα. Παρασκευή, Δημήτρη, συναντηθήκαμε. Σάββατο στον αγώνα συναντηθήκαμε. Λοιπόν, για να δούμε. Έλα αύριο και στο παλέ. Θα είμαστε εκεί πάλι στο παλέ για τις δηλώσεις του προπονητή. Οπότε έλα εκεί. Αν έχεις χρόνο, μπαμπά, μαμά, να σε δούμε και πάλι, να ξανασυναντηθούμε. Έτσι κι αλλιώς, γούρι μας πάρει όταν συναντιόμαστε πριν τους αγώνες, όπως την Παρασκευή. Επιστρέφω στα θέματα της εκπομπής. Έλεγα, όσον αφορά, γιατί μου στέλνει τώρα και μήνυμα για τον Σπανούλη, το θεωρού, Λάζαρε, με ενοχλεί το γεγονός το ότι κανένας δεν είπε, ρε παιδί μου, τι ωραία άμυνα έπαιξε ο Άρης. Συγγνώμη. Κανένας δεν λέει ότι πώς έβαλε ο Σπανούλης τον Άρη να παίξει άμυνα. Αυτό είναι το που με πειράζει. Ή πώς σκότωσε τον αντίπαλο στην κυριολεξία. Υπάρχουν δύο χρονικά διαστήματα, εδώ και τις σημειώσεις μου, όπου η ΑΕΚ δεν ξέρει τι να παίξει. Προφανώς την έχει πει άλλα ο Σακώτα από τον πάγκο και στο παιχνίδι δεν τους βγαίνουν. Και είναι ο Ερτέλ με τη... σου λέει τώρα τι παίζουμε. Τώρα τι παίζουμε. Έρχονται πολλά ενδιαφέροντα μηνύματα. Τα αφήνουμε για να παραμείνουμε στη νίκη του Άρη, να παραμείνουμε στην εικόνα του Άρη. Θα πάμε τώρα σε λίγο να συζητήσουμε με έναν πολύ καλό φίλο,
γνωστό προπονητή, το Θανάση το Μολυβδά, υπηρέτησε και αυτός την ομάδα του Άρη. Τα τελευταία χρόνια ήταν στο εξωτερικό. Θα μιλήσουμε μαζί του με το δικό του έμπειρο μάτι. Ξέρετε, είναι καλός φίλος της εκπομπής εδώ του ραδιοφώνου. Πολλές φορές τον έχουμε φιλοξενήσει, γιατί πολλές φορές έχουμε χρειαστεί τις καλές του μπασκετικές γνώσεις.

0: Λοιπόν, πάμε στην κανονική ροή της εκπομπής και πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο, Θανάσης Μολυβδάς, τα σεβ μου και την καλησπέρα μου, coach.
1: Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα σας και στους ακροατές.
0: Σ' είχαμε συνηθίσει στο εξωτερικό, να πούμε ότι τώρα είσαι εδώ, διότι η οικογένειά σου μεγάλωσε κατά ένα μέλος, είσαι πλέον ευτυχισμένος πατέρας δύο κοριτσιών. Πόσο είναι η μικρή, πόσο, έκλεισε μήνα?
1: Όχι ακόμη, κοντεύουμε.
0: Κοντεύε. Λοιπόν, να σου ζήσει γερό και καλό τυχό να είναι coach.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ, να είσαι καλά.
0: Μάλιστα. Και αυτός είναι ο λόγος που δεν ξανάφυγες, ε?
1: Ναι, ναι, λίγο πολύ. Ο λόγος που γυρίσαμε από το Κατάρ που ήμασταν η κατάσταση επικρατικά του και ο λόγος που δεν ξανά έφυγα άμεσα ήταν το ότι είχαμε τη γέννα, οπότε...
0: Έχεις επικοινωνία εκεί με την στη Μέση Ανατολή τι γίνεται? Εντάξει, Κατάρ είναι λίγο, είναι πολύ κοντά στο τέτοιο.
1: Έχω επικοινωνία με τα παιδιά, με την ομάδα που ήμουνα και με διάφορους φίλους που είναι εκεί. Γενικώς όλοι λένε ότι όλα είναι καλά μέχρι να σκάσει καμιά βόμβα.
0: Ναι.
1: Είναι δηλαδή, και η αλήθεια είναι ότι ακριβώς επειδή όλα εκεί είναι πολύ κοντά μεταξύ τους, όλα είναι καλά μέχρι να γίνει το μπαμ.
0: Μέχρι να γίνει το μπαμ.
1: Δηλαδή και στο Ιράν, αυτή τη στιγμή αυτοί που είναι στην Τεχεράνη, γιατί έχω και κάποιους στους και φίλους που τον πέθει εκεί, αυτοί που είναι στην Τεχεράνη, τα πράγματα είναι ήρεμα, διότι όλα όσα γίνονται, γίνονται αυτή τη στιγμή στην περιοχή της θάλασσας και η Τεχεράνη απέχει αρκετά από εκεί.
0: Ναι.
1: Είναι, δυστυχώς η κατάσταση δεν είναι, είναι στενάχωρη. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι πως κινεί το κόσμο στις
0: μέρες. Τεχεράνη, ποιος Έλληνας προπονητής είναι εκεί?
1: Στην Εθνική, ο Μανολόπουλος, ο Σωτήρης.
0: Α, ναι, ο Μανολόπουλος, ο Σωτήρης. Ναι, ναι, το διάβασα και πρόσφατα. Είχε έρθει, νομίζω, πρόσφατα στην Αθήνα. Ή δεν είχε έρθει?
1: Είχε, πρέπει να είχε έρθει, γιατί είχε ολοκλήρωση της υποχρεώσης Εθνικής. Είχε το παράθυρο και στο καπάκι είχαν τους ασιατικούς αγώνες που βγήκανε Τρίτη. Ότι φαντάζομαι ότι μετά θα είχε κάποιο κενό και θα επέστρεψε λίγο να δει την οικογένεια.
0: Έβγαλε στους ασιατικούς αγώνες στο Ιράν Τρίτο?
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Μπράβο.
1: Στους πανασιατικούς πέρυσι Τρίτη. Και στους οι πανασιατικοί είναι σαν το πανευρωπαϊκό. Και οι ασιατικοί αγώνες που είναι ένα μοντέλο Ολυμπιακών αγώνων για τις χώρες μόνο της Ασίας. Και γίνανε στην Ιαπωνία φέτος. Τώρα, ένα μήνα περίπου και κάτι, και βγήκαν πάλι Τρίτη.
0: Έτσι λίγο για να σε το πάρω ψυχολογικά, έρχονται ήδη τα πρώτα μηνύματα. Ο φίλος ο Κώστας λέει: χαιρετισμού στον coach, στην οικογένειά του, καθώς και στον πατέρα του που ήταν καταπληκτικός δάσκαλός μας στο πανεπιστήμιο.
1: Αυτά είναι.
0: Λοιπόν, πάμε στο μπάσκετ που τόσο αγαπάς. Πάμε στον Άρη. Ωραίος είναι ο Άρης.
1: Ωραίος, αλλά... νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς για μεγάλους ενθουσιασμούς, να το πω έτσι. Νομίζω ότι αυτό που είδε ο κόσμος και στην Καρδίτσα, στο παιχνίδι με την Καρδίτσα, είναι ένα δείγμα γραφής μιας ομάδας η οποία είναι καινούργια, από την κορφή ως τα νύχια θα λέγαμε, ρόστερ, προπονητικό, team κτλ. Και αυτό που είδαμε και στα ευρωπαϊκά και στην ΑΕΚ είναι και αυτό ένα δείγμα γραφής. Το τι μπορεί να κάνει μια ομάδα, αλλά και το τι μπορεί να συμβεί σε μια τέτοια ομάδα, η οποία ακόμη δεν είναι έτοιμη και δεν είναι δεμένη.
0: Μάλιστα.
1: Και σίγουρα αυτό που ξεχωρίζει, μπορούμε να πούμε, είναι ότι όταν η ομάδα πιέζει και τρέχει το γήπεδο, είναι από πολλές ομάδες μια ταχύτητα πάνω, αλλά όταν εγκλωβίζεται, όπως έγινε και στην Καρδίτσα, σε ένα παιχνίδι αργού ρυθμού, δυστυχώς για την ομάδα και για τους φίλους της ομάδας είναι ακόμη νωρίς και αποτελέσματα τέτοια μπορεί να ξαναέρθουν. Είναι απολύτως, αυτό που εννοώ είναι ότι αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα είναι απολύτως φυσιολογικά και για την ποιότητα της ομάδας, καλά αποτελέσματα, οι μεγάλες νίκες, αυτό που έγινε δηλαδή προχθές με την ΑΕΚ, ας πούμε, που ήταν μια ολοκληρωτική εμφάνιση από το πρώτο δεκάλεπτο μέχρι το τελευταίο, δεν απειλήθηκε καθόλου ο Άρης και η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί. Αλλά και αυτό που έγινε στην Καρδίτσα είναι κάτι το οποίο δεν είναι παράλογο για μια ομάδα που είναι τελείως καινούρια και ακόμη προσπαθεί να βρει δέσιμο, ρυθμό, συνεργασίες.
0: Ναι. Σίγουρα θα ήταν παράλογο να ζητούσαμε από τον Άρη με πόσο, δύο παιχνίδια στην Ευρώπη και δύο στο πρωτάθλημα να είναι έτοιμος και ιδιαίτερα αυτή την περίοδο. Εντάξει, έχει μέλλον και ιδιαίτερα όπως έχει εξηγήσει και στο Βιδρέκο το Σπανούλης, ότι θέλει να το πάει σιγά σιγά όσον αφορά το μοντάρισμα, είναι όχι 5 παίχτες και μετά περιμένουμε τους υπόλοιπους, πάμε όλοι μαζί σιγά σιγά να μονταριστούμε, να γίνει...
1: Είναι απολύτως φυσιολογικό, εντάξει, αυτά τα off the record σίγουρα εσείς θα ξέρετε καλύτερα από μένα, αλλά είναι απολύτως φυσιολογικό, δηλαδή εδώ μπορούμε να δούμε ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, ας πούμε, που έχει το ίδιο staff και άλλαξε φέτος ένα πολύ σοβαρό μέρος του roster του, δυσκολεύεται ακόμη να βρει αυτοματισμούς και να παίξει το μπάσκετ που βλέπαμε ότι έπαιζε πέρσι. Ο Παναθηναϊκός που έκανε προσθήκες με παίχτες οι οποίοι έχουν χαρακτήρα, είναι μεγάλες προσωπικότητες και με καινούργιο προπονητή, γιατί όσο και αν λέμε ο Μπράντοβιτς, είναι καινούργιος προπονητής στην ομάδα. Ναι. Δηλαδή,
0: με καινούργιους παίχτες κιόλας. Ναι.
1: Ακριβώς. Βλέπουμε ότι και ο Παναθηναϊκός κάποια παιχνίδια αποδίδει και σε κάποια κάνει κοιλιά. Έγινε, το έπαθε, έχασε τον ημιτελικό του Super Cup.
0: Ναι.
1: Είναι απολύτως φυσιολογικό. Γι' αυτό που προφανώς είπες ότι έχει μοιραστεί off the record ο Κώστας Φανούλης, είναι απολύτως φυσιολογικό. Δηλαδή δεν μπορεί να θέλει οι ομάδες οι οποίες χτίζονται για να έχουν μακροχρόνια καλά αποτελέσματα, δεν μπορεί να χτιστούν τρεις σήμερα, δύο αύριο, τρεις μεθαύριο και κάποια στιγμή θα γίνουν ομάδα. Πρέπει σιγά σιγά όλοι μαζί να μπουν σε ένα καλούπι για να μπορούν να λειτουργούν και να συνεργάζονται και να αποδίδουν σαν ομάδα.
0: Μάλιστα. Και τώρα θέλω λίγο να μου πεις εσύ, εάν αυτό θα το βλέπουμε σε όλη τη σεζόν. Το έχουμε δει στο προηγούμενο παιχνίδι που ο Άρης δεν ξεκίνησε καλά και κάνει χρήση αυτού που δεν είχε, τουλάχιστον εγώ σαν χρόνια με δημοσιογράφος, δύσκολο να θυμηθώ ότι το ξανά είχε, του γεμάτου ρόστερ. Δηλαδή φεύγουν οι πέντε που ξεκίνησαν, έρχονται πέντε από τον πάγκο και κάνουν αυτά που θέλει ο προπονητής. Γενικότερα ο Άρης εκμεταλλεύεται ένα γεμάτο ρόστερ. Είναι κάτι το οποίο θα το βλέπουμε συνέχεια ή είναι κάτι το οποίο γίνεται τώρα και φαίνεται και πολύ έντονα στα δικά μας τα μάτια, γιατί ο Άρης ακόμα δεν είναι φορμαρισμένος?
1: Κοιτάξτε, ευχής έργων για έναν προπονητή είναι μια ομάδα να καταφέρει να δημιουργήσει ένα σύνολο, και εντάξει, ο Άρης πλέον είναι μια από τις ομάδες που έχει, όπως είπες, ένα πάρα πολύ γεμάτο ρόστερ. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχει τουλάχιστον 12 παίχτες για 12 θέσεις που είναι λίγος πολύ στο ίδιο επίπεδο. Εντάξει, σίγουρα υπάρχουν διαφορές
0: για
1: κάποια παιδιά, αλλά αυτό δεν λέει και κάτι. Ευχής έργων λοιπόν για ένα προπονητή και μια ομάδα είναι να μην υπάρχουν μεταπτώσεις. Δηλαδή να ξεκινάει μια πεντάδα, να πηγαίνει καλά και να μπαίνει η δεύτερη πεντάδα και να μην υπάρχει κοιλιά, ή να μην φοβάται ένας προπονητής ποιον θα βγάλω, να τον ξεκουράσω τώρα αυτό, να μην τον ξεκουράσω γιατί ο άλλος που θα μπει δεν θα αποδώσει το ίδιο καλά κτλ. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η ομάδα έχει, ας πούμε, την τύχη σε κάποια παιχνίδια, όταν η μία πεντάδα δεν ξεκινάει καλά, να μπουν τρεις, τέσσερις ή καμιά φορά και πέντε παίχτες και να αλλάξει η εικόνα της ομάδας και να ανεβάσει στροφές και να παίξει λίγο καλύτερα, είναι καλό. Σίγουρα βοηθάει το ότι η ομάδα έχει μεγάλο ρόστερ και μεγάλο βάθος στον πάγκο και μεγάλη ποιότητα σε όλα τα παιδιά τα οποία αγωνίζονται, αλλά ιδανικά όλοι θα θέλουν η ομάδα να ξεκινάει, και με το όλοι εννοώ όλοι στο staff, δεν εννοώ τον κόσμο, έτσι η ομάδα να ξεκινάει καλά και να διατηρεί αυτή την καλή της απόδοση σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα των 40 λεπτών γίνεται. Και βέβαια, εντάξει, να καταλάβουμε ότι δεν παίζει, κανείς δεν παίζει μόνος του, δεν μπορεί 40 λεπτά να είσαι τέλειος και ο άλλος να μην κάνει τίποτα στο γήπεδο. Σίγουρα θα υπάρχει.
0: Θα υπάρχει αντίδραση.
1: Ναι, βέβαια, ακριβώς.
0: Πάμε λίγο στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Προφανώς αυτή η πίεση στον αντίπαλο και το transition game είναι αυτό που σε έκανε θετική εντύπωση στο παιχνίδι του Άρη, γιατί το ανέφερες νωρίτερα, ή υπάρχουν και άλλα στοιχεία?
1: Σίγουρα αυτό, και σίγουρα νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα είναι, είναι οδηγός για την ομάδα αυτή τη χρονική περίοδο. Γιατί συνήθως καινούργιες ομάδες στο παιχνίδι μισού γηπέδου είναι να εγκλωβίζονται. Βέβαια, ο Άρης βρήκε απέναντί του μία ΑΕΚ η οποία και αυτή δεν είναι σε καλό φεγγάρι. Οπότε όταν το παιχνίδι πήγε στο μισό γήπεδο δεν αντιμετώπισε πρόβλημα. Η ΑΕΚ είχε πολύ κακή αντιμετώπιση στα pick and roll. Ο Άρης βρήκε πάρα πολύ εύκολα καλάθια από pick and roll, ειδικά στο roll. Η ΑΕΚ ήταν πάρα πολύ κακή στο να μυθεί στα κόψιμα των ψηλών μετά το screen στο καλάθι. Στην αντίπερα όχθη, ο Άρης παρουσίασε μια πολύ βελτιωμένη εικόνα στην άμυνα στα pick and roll, που είτε τους τύχησε παιχνίδια, είτε τους τύχησε πολύ κακά διαστήματα σε προηγούμενα παιχνίδια. Το οποίο είναι κάτι το οποίο έδειξε να βελτιώνεται και αυτό είναι καλό. Αλλά αυτό που θα κρατήσω σίγουρα είναι η ενέργεια, η πίεση στην άμυνα και το γρήγορο παιχνίδι στο ανοιχτό γήπεδο. Έχει δείξει η ομάδα από την αρχή της χρονιάς και από τα φιλικά ότι σίγουρα είναι ένα κομμάτι στο οποίο θέλει να βασιστεί. Ο coach δείχνει ότι του αρέσει αυτό και το θέλει να το έχει μες στο παιχνίδι. Βέβαια, σε μια σεζόν με πάρα πολλά παιχνίδια, με πάρα πολλές υποχρεώσεις και με πολλά δύσκολα παιχνίδια, αυτό δεν είναι εύκολο να συμβαίνει συνέχεια, έτσι. Πρέπει να το έχουμε υπόψη μας αυτό. Οπότε είναι στα θετικά σίγουρα κρατάω και το ότι είχε μια πολύ καλή εμφάνιση και στο επιθετικό κομμάτι στο παιχνίδι του μισού γηπέδου.
0: Να πάμε λίγο στα ειδικά και εννοώ στους παίχτες. Ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει τον Ρόμπινσον Νερλ, ένας παίχτης για τον οποίο μιλάει όλη η Ευρωλίγκα και πλέον είναι γνωστό ότι τον θέλαν και άλλες ομάδες τα προηγούμενα χρόνια. Δεν ξέρουμε πως τώρα τον έπεισε ο coach και ο Ζήσης και αυτός ξεκινάει την ευρωπαϊκή του καριέρα από τον Άρη και το EuroCup.
1: Εντάξει, ο Ρόμπινσον Νέρλ, όπως σίγουρα και ο Λιντέλ, ήταν τα δύο, ας πούμε, σε ένα βαθμό στοιχήματα της ομάδας, θα πω εγώ. Θεωρώ ότι οι υπόλοιποι ξένοι παίχτες που αποκτήθηκαν με την εμπειρία που έχουν από τα χρόνια τους στην Ευρώπη ήταν λιγότερο στοιχήματα στο τι να περιμένουν και τι να περιμένει η ομάδα από αυτούς. Ήταν παίχτες οι οποίοι είχαν εμπειρία στην Ευρώπη, ξέρουν και αυτοί πώς να χειριστούν τις καταστάσεις, ξέρουν το ευρωπαϊκό μπάσκετ, ήξερε και η ομάδα τι να περιμένει από αυτούς. Για τα δύο παιδιά αυτά που ήρθαν από την Αμερική για πρώτη φορά να αγωνιστούν στην Ευρώπη, σίγουρα ήταν λίγο πιο... Πάντα πρέπει να περιμένεις ότι μπορεί και να μην δέσει το γλυκό, ας το πούμε.
0: Ναι. Ωραία. Ή μπορεί να μην δέσει άμεσα, γιατί τώρα βλέπουμε παίχτες που ήρθαν στον Άρη μετά το κολέγιο, τα ξεκάουαν. Κάνει καλή καριέρα στην Ευρώπη. Ναι, αλλά ήρθαν και παίκτες όπως ο Καρ, που τον βλέπουμε τώρα στην Μπολόνια, που ήρθε, τον διώξαμε και κάνει καριέρα. Γιατί τώρα μετά από 2-3 χρόνια εγκληματίστηκε.
1: Δεν ακριβώς. Άρα λοιπόν, το γεγονός ότι και οι δύο αυτή τη στιγμή δείχνουν πολύ καλά δείγματα, και εντάξει, ο Ρόμπινσον Νέρλ αυτή τη στιγμή δείχνει να είναι ίσως ο στυλοβάτης, επί του παρόντος τουλάχιστον, για την ομάδα, εντάξει, αυτό δείχνει ένα καλό, καταρχήν και ένα καλό πρόσωπο προς τα έξω, δηλαδή ότι έγιναν κάποιες επιλογές, όπως λες και εσύ, ακούστηκε πλέον ότι είναι ένα παιδί το οποίο το είχαν κυνηγήσει και άλλες ομάδες, αλλά τελικά αυτός είτε λόγω της διοίκησης είτε λόγω του προπονητή κτλ. Πήρε αυτή την απόφαση, αποδίδει, και αυτό είναι καλό και για τον ίδιο και βέβαια για το σύλλογο. Αλλά είναι αυτό που είπαμε και πριν. Ο Άρης έχει ένα ρόστερ Έλληνες και ξένους αυτή τη στιγμή πολύ γεμάτο, πολύ ποιοτικό. Βάσει αυτού πορεύεται. Αλλά είναι λίγο νωρίς. Κάποια πράγματα
0: είναι νωρίς. Να πάμε λίγο στα δικά σου τα χωράφια, εκεί που ξέρεις τον μπάσκετ από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, και άντε τον Τζέρεμαϊ Ρόμπρουσονέλ, μπορεί και εγώ να τον ήξερα που δεν ασχολούμαι. Σίγουρα τον ήξερες εσύ. Τον Λιντέλ τον ήξερες?
1: Κοίταξε, τον Λιντέλ τον είχα δει πριν 2 χρόνια ως ένα prospect το οποίο έχριζε προσοχής. Η αλήθεια είναι ότι όπως και με τον Ρόμπινσον Νέρλ, ήταν κινήσεις στις οποίες όταν γίνονται λίγο λες ωραία, καλό, δηλαδή ελπίζεις ότι όντως θα δεις αυτό που περίμενες, όπως έχει τύχει και άλλες φορές με παίχτες. Για την ώρα δείχνουν και οι δύο ότι τα στοιχεία τα οποία είχαν τα έχουν ενσωματώσει με καλό τρόπο στο ευρωπαϊκό, ας πούμε, στην ευρωπαϊκή προσέγγιση του μπάσκετ. και είναι πολύ αποδοτική και πολύ θετική για την ομάδα. Ξέρεις, πολλές φορές δεν είναι μόνο η ικανότητα ή η ποιότητα ενός παίχτη αυτό που μετράει, και το μεγαλύτερο crash test για αυτά τα παιδιά,
0: ναι,
1: όταν είναι η πρώτη τους χρονιά μακριά από το σπίτι, είναι και το πώς οι ίδιοι θα ενσωματωθούν ή η ομάδα θα τους βοηθήσει να ενσωματωθούν και στην ομάδα και στην κοινωνία. Γιατί πολλές φορές είναι παιδιά τα οποία έχουν πάρα πολλές ικανότητες, αλλά όταν έρχεται η ώρα να φύγουν από το σπίτι τους, να ξεβολευτούν, να περάσουν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και να πάνε σε καινούρια χώρα και να δουν σε μια καινούρια κουλτούρα, πολλές φορές χάνουν τη γη κατά τα πόδια τους. Και εκεί χάνεται και η ποιότητα και η ικανότητα, και πολλοί λένε, ξέρεις, τι έγινε ξαφνικά με αυτό τον παίχτη, γιατί δεν αποδίδει, και μπορεί να μην έχει να κάνει μόνο με τον μπασκετικό κομμάτι, να έχει να κάνει με την ψυχολογία του και πολλά τέτοια. Το οποίο σημαίνει ότι και αυτοί σαν χαρακτήρες προφανώς είναι δυνατοί, έτσι, γιατί δεν είναι εύκολο σε αυτή την ηλικία, δεν είναι και μεγάλη, αν το καλώς σκεφτούμε. Δηλαδή δεν είναι άνθρωποι που έχουν ζήσει, έχουν φάει τη ζωή με το κουτάλι, είναι και οι δύο στα 24-25 τους. Και από τους ίδιους λοιπόν σαν χαρακτήρες, και η ομάδα προφανώς έχει κάνει καλή δουλειά, η λειτουργία της ομάδας είναι τέτοια ώστε να τους έχει βοηθήσει να εγκληματιστούν, και όλο το γλυκό φαίνεται να δένει πολύ καλά.
0: Λίγο για ακόμα ένα παίχτη θα ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί συμβαίνει το εξής παράδοξο. Μιλάμε για τον Μίτρο Λόγκ. Είναι ένας παίχτης ο οποίος μας συστήθηκε δύο φορές στον Άρη με ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο, και τώρα βλέπουμε ένα παίχτη στον οποίο δυσκολευόμαστε να πιστέψουμε εάν είναι αυτός ο ίδιος. Μιλάμε για τον ίδιο παίχτη. Ήταν ένας απελευθερωμένος εντελώς γκάρτ, ο οποίος πολλές φορές ίσως και να μην άκουγε τις οδηγίες από τον πάγκο, και τώρα είναι ένας συνεπής όσον αφορά τις υποχρεώσεις του, πρώτα στην άμυνα και μετά σε όλα τα υπόλοιπα ό,τι πει ο προπονητής. Πώς γίνεται σε λίγους μήνες να αλλάξει ένας προπονητής τόσο πολύ έναν παίχτη που δεν είχε πιτσιρικάς, εντάξει.
1: Κοίταξε, πώς γίνεται. Νομίζω ότι πρωτίστως έχει να κάνει με τον ίδιο τον παίχτη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο Μίτρου Λόγκ ο περσινός, αυτός που ξανά ήρθε στον Άρη, δηλαδή καταρχήν δεν φαίνεται να έχει και ιδιαίτερη σχέση, δεν θα πω δεν έχει καμία σχέση, αλλά δεν φαίνεται να έχει και ιδιαίτερη σχέση με τον Μίτρου Λόγκ το φετινό.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι το πιο βασικό, γιατί αν μιλήσουμε για τον προηγούμενο Μίτρου Λόγκ, μπορούμε να πούμε ότι κύλησαν και κάποια χρόνια, έβαλε και αυτός λίγο κομμάτι, λίγο μια εμπειρία από το ευρωπαϊκό μπάσκετ, είδε κάποιες καταστάσεις, οπότε παρουσιάστηκε πέρσι διαφορετικός. Εγώ θα πω ότι ο φετινός Μίτρου Λόγκ σε σχέση με τον περσινό Μίτρου Λόγκ, η διαφορά είναι στο ότι προφανώς ο παίχτης έχει κατανοήσει τον τρόπο που λειτουργεί φέτος η ομάδα. Θέλει να είναι μέλος της ομάδας, γιατί καταλαβαίνει ότι αυτή η ομάδα έχει πλέον πολύ μεγάλες δυνατότητες. Θέλει να είναι μέρος μιας ομάδας η οποία έχει μεγάλες δυνατότητες, και για να το καταφέρει αυτό γίνεται και αυτός μέλος του συνόλου.
0: Μάλιστα. Εσύ ξεχωρίζεις κανέναν παίχτη, ή μάλλον σου έχει προκαλέσει εντύπωση κανέναν παίχτη που δεν τον ήξερες?
1: Όχι, δεν υπάρχει κάποιος που δεν τον ήξερα.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
1: Σίγουρα θα πω ότι...
0: Εδώ ήξερες το Lindell Records που δεν τον ξέρα.
1: Πολύ θετική εντύπωση η προσαρμογή και των δύο παιδιών, κυρίως του Robinson Earl, και ο χαρακτήρας που δείχνει και οι ηγετικές του ικανότητες. Και το άλλο που μου έχει κάνει πολύ θετική εντύπωση, μου αρέσει πάρα πολύ που το βλέπω, ότι είναι μια ομάδα η οποία δείχνει ότι λειτουργεί σαν ομάδα, ότι όλοι χαίρονται με όλους, ότι όλοι παίζουν για όλους, και είναι ένα σύνολο που όλοι χαίρονται ο ένας για τον άλλον και είναι έτοιμοι να βοηθήσουν, να μπουν. Δηλαδή τα παιδιά που μπαίνουν από τον πάγκο, δεν θα δεις παίχτη ο οποίος μπορεί να μπει για λίγα λεπτά και να είναι κατσουφιασμένος. Αυτό είναι νομίζω ότι η πιο θετική εικόνα που αυτή τη στιγμή βγάζει η ομάδα προς τα έξω. Σίγουρα είναι νωρίς, αλλά αυτό δείχνει υγεία. Και όταν υπάρχει υγεία σε ένα σύνολο, τότε αυτό το σύνολο έχει μέλλον.
0: Να εδώ μπήκε ο Θανάσης για πρώτη φορά στο παιχνίδι, δεν ξέρω αν το παρατήρησε, το 27. Και μπήκε, λες και.
1: Τι λες. Ο Θανάσης και στο 39 να έμπαινε, ίδιος θα ήταν. Ο
0: ίδιος
1: είναι η χαρά του προπονητή.
0: Η χαρά...
1: Ο Θανάσης είναι η χαρά του προπονητή. Δεν, δηλαδή, άμα δεν τον έχει ζήσει κάποιος, δεν μπορεί να τον καταλάβει. Εγώ που είχα την τύχη να τον ζήσω και στην εθνική ομάδα, ας πούμε,
0: ναι,
1: που το παιδί ερχόταν και έμπαινε, είτε έπαιζε είτε δεν έπαιζε, ήταν εκεί και το ένιωθες. Το ένιωθες, δηλαδή ότι. Είναι αυτό. Ό,τι του ζητήσεις θα το κάνει, όχι 100%, 110%. Πάντα με το χαμόγελο, με τη θετική του ενέργεια, είτε παίζει είτε δεν παίζει. Ο Θανάσης δεν νομίζω ότι είναι μέτρο σύγκρισης.
0: Ναι, ναι, ακριβώς είναι η εξαίρεση πάντα σε οτιδήποτε ισχύει για τους παίκτες. Να, ακριβώς. Λοιπόν, με σένα τι γίνεται, θα σε έχουμε εδώ πέρα, μιλάς με καμιά ομάδα.
1: Δεν ξέρω τι. Κοίταξε, επί του παρόντος έχω κάποιες συζητήσεις, όχι απευθείας, προφανώς μέσω μάνατζερ με κάποιες ομάδες. Θα δούμε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή χαιρόμαστε τη δεύτερη κορούλα μας. Προσπαθούμε να χαλιναγωγείς με την πρώτη, λίγο μεγαλύτερη. Για την ώρα εδώ και εντάξει, τώρα αυτή η δουλειά δεν έχει, όπως πολύ καλά ξέρουμε εδώ, οικογενειακός, δεν έχει, σήμερα είσαι εδώ, αύριο είσαι αλλού,
0: ναι,
1: και νομίζω ότι όλοι το έχουν υπόψη σε αυτό, οπότε εντάξει.
0: Για την μακάρι μπορεί να μείνεις εδώ λίγο έτσι.
1: Για την ώρα χαιρόμαστε τις στιγμές γαλήνης και ηρεμίας που προσφέρει το σπίτι σου και οι συγγενείς και οι παππούδες και οι γιαγιάδες, αλλά αυτά μπορεί από τη μια στιγμή στην άλλη να αλλάξουν και να βρεθούμε οπουδήποτε.
0: Μας. Να μην ξεχάσω το μήνυμα του φίλου του Κώστα που είπαμε στην αρχή και στέλνει και ένα μήνυμα, λέει έχει την τιμή να κάθομαι στο γραφείο του πατέρα σου προφανώς, ακριβώς η θέση του ως νέο μέλος του ΔΕΠ.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Θα του το μεταφέρω.
0: Να το μεταφέρεις. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Κώστα για το χρόνο μας διέθεσες.
1: Να είσαι καλά, και κυρίως για τις γνώσεις. Και τις προσθέτω τώρα, η γνώση είναι για να μοιράζεται.
0: Ωραίο αυτό. Μόνο μην φύγεις μακριά στο τέτοιο να. Τώρα να σε έχουμε εδώ πέρα. Μια ομάδα να σε πάρει, καλός προπονητής είσαι. Μην φύγεις πάλι στον κόλπο στο Κατάρ και μετά σε χάσουμε κι εμείς.
1: Να πω μια αλήθεια, έτσι πως είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή, εκεί δεν πρόκειται να φύγω.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Και άμα θα φύγεις εδώ στη γειτονιά μας, να σε παίρνουμε κανένα τηλέφωνο, να μας σχολιάζεις κανένα παιχνίδι του Άρη.
1: Ελεύθερο, όποτε θέλετε, όποτε θέλεις.
0: Έγινε coach, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, καλό απόγευμα.
0: Λοιπόν, ήταν ο coach ο Θανάσης Μολυβδάς, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είπαμε ότι επέστρεψε από το Κατάρ και τώρα εντάξει, επειδή και νέο μέλος στην οικογένεια, να του ζήσει και η δευτερότοκη η κόρη. Δεν το κουνάει προς στιγμή. Και καλά κάνει τώρα. Καλά τα πετροδόλαρα, αλλά όχι να βγαίνουν και τόσο δύσκολα. Να βρουν πιο εύκολο τρόπο να βγουν. Λοιπόν, λίγο στα δικά σας μηνύματα, γιατί είναι αρκετά και φοβάμαι ότι δεν θα προλάβουμε πάλι στο τέλος. Ο φίλος ο Αποστόλης, γεια σου Αποστόλη, από τον Κιτρινό Μαυροχορτιάτη. Ωραίο Σαββατοκύριακο, σαββατιάτικο απόγευμα από την ομάδα μας με φοβερή άμυνα. Ο Μπάρτλεϊ δεν μπορούσε όχι μόνο να σουτάρει αλλά ούτε να κοιτάξει που θα πασάρει. Έργο Σπανούλη, ραντεβού την Τετάρτη τώρα, μετράμε αντίστροφα. Λέει ο φίλος μου ο Αποστόλης από τον Κιτρινό Μαυροχορτιάτη. Μπράβο στο coach του, πήρε την ταυτότητα. Λέει ο φίλος ο Γιώργος ο Βασβάνης. Ο φίλος μου ο Τζέλο από την Κιτρινό Μαύρη Οριστιάδα μας θέλει τα χαιρετίσματά μου και λέει πόσο ωραίο Σαββατοκύριακο ζήσαμε. Ο φίλος ο Λάζαρος λέει ο Παντελής Διαμαντόπουλος παραλίγο να μας συγκινήσει όλους με το κακό που έχει βρει την ΑΕΚ και την επιμονή του ότι γι' αυτό που βλέπουν δεν ήταν η πραγματικότητα. Τι διερωτάτε, μήπως πονάει λέει που ο Άρης κερδίζει τις ομάδες αυτές εύκολα, αλλά θα πρέπει να το πάρουν απόφαση. Ήρθαμε για να μείνουμε, δεν πιστεύω να τον ακούσουμε. Όχι. Λοιπόν, να τον ακούσαμε τη συνέντευξη του Yellow Radio. Όχι, δεν θα το βγάλω. Σου λέω δεν άκουσα και μάλιστα που είδα το μάτς έτσι για τη δουλειά, για να έχω 2-3 σημειώσεις, δεν είχα τη φωνή. Γιατί έπρεπε εκείνη την ώρα να κάνω δουλειά. Ο φίλος ο Κώστας, κάτσε γιατί ο Κώστας, Να έχεις το στοίχημα να κερδίσει ο Άρης μέχρι 15 πόντους και να το χάνεις. Ούτε στα πιο τρελά μας όνειρα αυτό. Χαλάλη Αργενάρα. Φίλε Κώστα, δεν θα παίζεις στοίχημα με ταβάνι. Καλύτερα να παίξεις να κερδίσει ο Άρης με 31 πόντους διαφορά παρά να βάζεις τον Άρη ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα να κερδίσει μέχρι 20. Δηλαδή πιο λογικό ήταν να πάρεις η ΑΕΚ πόσο την έδινε handicap πλην 15, να πάρεις 15 πόντους. Κατάλαβες? Πιο λογικό φαίνονταν αυτό. Από το να παίξεις ο Άρης να κερδίσει μέχρι 15 πόντους. Αυτά τα στοιχήματα δεν θα παίζετε.

ο φίλος ο Μαργαρίτης, και επειδή μιλάμε λέει για σπανούλη, γουστάρω που η ομάδα δεν έριξε γκάζια. Θέλω όποιος χάνει να υποτάσσεται, να παίζει με τον Άρη και να τρέμει τα ποδαράκια. Γι' αυτό.

0: Λοιπόν, το μήνυμα του φίλου του Κώστα το μεταφέραμε. Ο φίλος ο Γιώργος, ο μοντέρο MVP της δεύτερης αγωνιστικής. Εντάξει ρε φίλε, δεν είδα τον Ολυμπιακό τι έκανε, αλλά θα βάλει 40 πόντους, εντάξει. Και εμείς όταν παίξουμε με τέτοιο επίπεδο ομάδες θα βάζουμε 40 πόντους, θα βγει ο δικός μας ο παίχτης. Λεπτομέρειες παιδιά. Λοιπόν, εδώ βάζουμε μια άνω τελεία. Θα πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, παρέα με τον προπονητή μας, τον Παναγιώτη Κουβάτση, ο οποίος έχει ετοιμάσει και βίντεο, έχει ετοιμάσει και συστήματα, έχει, γενικότερα έχει ετοιμάσει πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βόλεϊ.
2: Ποιο βόλεϊ?
3: Ποιο ματς?
2: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
1: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
5: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
6: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big. Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησέ την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
7: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορεί. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
8: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλτος.
9: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
10: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου?
9: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
10: Ποιος εγώ?
9: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλά στο σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
10: Και ejectionservice.gr.
9: Λύσαξες.
11: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
11: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
14: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
15: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
14: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
15: Υπέροχα θαλασσινά.
14: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
15: Κάστρο Πηλαία.
14: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
15: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
14: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
15: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
14: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
16: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
17: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
16: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ?
17: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
16: Τότε μιλάμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
17: Και μετά?
16: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
18: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
19: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
20: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
21: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
20: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
21: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
20: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
21: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
20: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
22: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
23: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
24: GPS και βυθώματο έχεις?
23: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
24: GPS λογικό έχεις?
23: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
24: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
23: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
24: Μεϊμάρης.
25: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: δίπλα μου. Καλησπέρα Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, πριν πάμε σε ό,τι ετοίμασε ο Παναγιώτης, εγώ να σας υπενθυμίσω ότι χορηγοί της εκπομπής Mentor Travel είναι το πρακτορείο ταξιδίων που εμπιστεύεται ο Αυτοκράτορας για τις μετακινήσεις του στην Ευρώπη και σχολείο οδηγών Euro Drivers. Οτιδήποτε αφορά αυτοκινητιστικό θέμα είναι εκεί η Λίζα, ο Βαγγέλης και ο Γιώργος για να σε εξυπηρετήσουν.
2: Δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
3: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Euro Drivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Euro Drivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
4: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με
5: εκεί. Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311 82 11 81.
0: Ευχαριστούμε τους χορηγούς μας, τους χορηγούς εκπομπής Mentor Travel και σχολείο οδηγών Euro Drivers. Πάμε στον Παναγιώτη, ο οποίος έχει πάρα πολλά χαρτιά, πάρα πολλές σημειώσεις, έχει ετοιμάσει και βίντεο. Οπότε δεν είναι να του τρούμε δευτερόλεπτα. Με γενικά να βουτήξουμε κατευθείαν στα βαθιά. Παναγιώτη.
1: Πάμε. Έχω αγωθεί λίγο γιατί είναι πάρα πολλά αυτά που πρέπει να πούμε. Ωραία. Και θα μονολογήσω λίγο σήμερα. Αλλά...
0: Να μονολογήσεις όσο θες, έτσι αλλιώς όταν είναι ενδιαφέροντα αυτά που έχεις να ακούσεις, ναι, και να μάθεις και κάποια πράγματα. Το ωραίο ξέρεις ποιο είναι η επιτυχία σου. Η επιτυχία σου είναι ότι τα λες τόσο απλά και κατανοητά, που κάποιος που έχει δει το παιχνίδι και έχει δει κάποια πράγματα τα οποία δεν τα καταλαβαίνει γιατί δεν είναι
1: η δουλειά του αυτή.
0: Αυτή. Λοιπόν, θα το δω, περίμενε λίγο, δώσουμε δευτερόλεπτα.

0: Α, δεν λέγατε τόσα ωραία λόγια. Εντάξει ρε Ανδρέα, εντάξει ρε Ανδρέα. Σιγά, γράψτε ακόμη μια φορά. Δεν το είδαμε, σιγά. Δεν είπατε τι ωραία μετάδοση που ήταν όσον αφορά το συγκεκριμένο. Το γράφει ο άλλος 3-4 φορές.
1: Μας παρακολουθούν και το βλέπουμε, ναι, θετικά.
0: Είπαμε ότι υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα. Όπως είδες, ενημερώσαμε, σε λίγο θα το κλείσω.
1: Έχουμε πιστούς ακροατές.
0: Ναι. Ωραία. Δεν ακούμε, λέει ο Τριλιάρης. Σε δευτερόλεπτα θα ακούσετε. Να, και εμείς δεν ξεκινάμε, καθυστερούμε. Να περάσει λίγο χρόνος, να μας ακούτε, να συνεχίσουμε. Τι έλεγα τώρα.
1: Ότι τα λέω καθαρά και απλά.
0: Ναι, τα λες καθαρά και απλά, ώστε κάποιος που έχει δει το παιχνίδι και του έχουν μείνει κάποιες φάσεις, κατευθείαν ακούει, αυτό θέλω να κάνω, αυτό έγινε. Δηλαδή, ναι. Το μπάσκετ είναι ολόκληρη επιστήμη.
1: Α, τώρα μας οκ.
0: Κόλλησε και το έστειλε πολλές φορές. Τι έγινε, ρε. Ανδρέα, δεν έχουμε τώρα και να κληρώσουμε κανένα κινητό να σε κάνουμε δώρο. Όλα καλά, πάμε. Λοιπόν, πάμε, όχι Γκαλή, πάμε Παναγιώτη. Έλα, coach.
1: Ωραία. Λοιπόν, έχω σημειώσει 15 πραγματάκια. Θα είμαι όσο πιο συνοπτικός και περιεκτικός γίνεται, αλλά νομίζω ότι είναι

0: πράγματα που δεν ξέρω αν έχουν ακουστεί, γιατί σήμερα δεν είχα πολύ χρόνο, αλλά είναι καλά. Λοιπόν, πάμε. Πρώτα απ' όλα, στα δικά μου μάτια αρχίζει και δημιουργείται μια σταθερά στο rotation όσον αφορά τις πεντάδες σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε. Θεωρώ ότι ο Δημητρίκεβιτς και ο Μίτρου Λόγκ θα ξεκινάνε τα παιχνίδια και το δίδυμο στους ψηλούς θα είναι ο Ρόμπινσον Ελ και ο Μπίρτς. Δεν είμαι σίγουρος για τον Χαραλαμπόπουλος Μουκόκα. Θεωρώ ότι θα πηγαίνει ανάλογα με το παιχνίδι τον αντίπαλο και αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω παίζει στο μυαλό του coach. Και η δεύτερη πεντάδα αυτή τη στιγμή είναι το Λιόπουλος Μόργαν να έρχονται από τον πάγκο. Ο Μουκόκα ξεκίνησε με την ΑΕΚ. Μπορούμε να δούμε το αντίστροφο με τον Χαραλαμπόπουλο. Και Λίντελ Θανάσης. Νομίζω δηλαδή ότι είναι μια πρώτη, όπως είπαμε, ότι με το πέρασμα των παιχνιδιών θέλουμε να δημιουργήσουμε και σταθερές.
1: Ναι.
0: Και όσο περνά τα παιχνίδια και οι διαφορές είναι όσο ήταν την Τετάρτη, ας πούμε, το Σάββατο και πιστεύω και την Τετάρτη, για να μην προτρέχω, το ότι οι προπονήσεις θα είναι πιο δυνατές και πιο δύσκολες, το οικογενειακό διπλό από τα παιχνίδια, είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ καλό για την ομάδα και δείχνει το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται. Ακολουθεί φυσικά και ο Λευτέρης Ομποχωρίδης με το Θανάση. Αυτή είναι η δωδεκάδα.
1: Ναι.
0: Στα τελευταία παιχνίδια. Θα το πω και στη συνέχεια. Το Θανάση βλέπουμε να το χρησιμοποιεί πιο πολύ αυτή τη στιγμή ο κόουτς στο 5. Και είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Αυτό είναι όσον αφορά που λέμε first unit και second unit. Τις πεντάδες πώς χρησιμοποιεί μέσα ειδικά στο πρώτο ημίχρονο για να πάρουν χρόνο όλοι.
1: Βέβαια πρέπει να εξηγήσω ότι αυτά είναι έθραυστες ισορροπίες. Γιατί κάποια καλή απόδοση στην προπόνηση μπορεί να το αλλάξει αυτό.
0: Όχι, μπορεί, είναι δεδομένο ότι θα το αλλάξει. Αυτή τη στιγμή προσπαθεί ο κότς να βρει μια σταθερά με την έννοια οι παίκτες να βρίσκονται πιο εύκολα, πιο γρήγορα μεταξύ τους. Όλα είναι δυναμικά. Παραδείγματος χάρη, ο κότς Μπαρτζόκας πέρσι δεν είχε υπολογίσει την περίοδο αυτή ότι ο Ντόρση θα ξεκινάει και ο Φουρνιέ θα έρχεται από τον πάγκο. Θα έρχεται από τον πάγκο σαν second unit. Είναι ο καταμερισμός των προσπαθειών και πώς οι παίκτες μεταξύ τους συμπληρώνονται αμυντικά και επιθετικά στα σχήματα. Όπως είπαμε, ας πούμε, ότι το Τολιόπουλος Μίτρου Λόγκ το έχουμε δει, αλλά πολύ λίγο. Είναι αυτό. Επιλέγει τον πρώτο να το βάλει στην πρώτη πεντάδα, τον άλλον στον Τολιόπουλο στη δεύτερη. Γιατί, είναι, θα το πούμε και παρακάτω, ότι ο Μόργαν βοηθάει πάρα πολύ στην άμυνα. Ο Δημητρίκεβιτς Μίτρου Λόγκ ταιριάζουν. Τέτοια πράγματα. Επίσης, θέλει στην πεντάδα να έχει. Θα τα πούμε. Στο 1-4 το Ρόμπινσον Ελ, στο άλλο το Λιντέλ, γιατί όπως είδατε και οι δύο έχουν την ικανότητα, και αυτό θα το αναλύσουμε μετά, να πάρουν την μπάλα και να την τρέξουν, να την κατεβάσουν την μπάλα σαν άση. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, θέλω να πω, από τις επιλογές του κότς, και όλα έχουν μια λογική. Αυτό είναι το νούμερο 1. Το νούμερο 2. Όπως φορμαρίζονται οι παίκτες με το χρόνο και τα παιχνίδια και θέλουν χρόνο, το ίδιο θέλει και ο προπονητής και το staff. Μην ξεχνάμε ότι και για τον κότς Πανούλη είναι μια νέα ομάδα ο Άρης. Και τον είδα το Σάββατο και μ' άρεσε πολύ αυτό, να είναι πιο απελευθερωμένο στον πάγκο, να πατάει πιο καλά, οι αντιδράσεις του, η γλώσσα του σώματος, τα time out που χρησιμοποίησε. Δηλαδή δεν είχε πάρει time out στο πρώτο ημίχρονο και πολύ καλά, γιατί δεν χρειάστηκε να πάρει. Όμως τις δύο ευκαιρίες που είχε στο τέλος του δευτέρου δεκαλέπτου για να στήσει επιθέσεις από ειδικές καταστάσεις που λέμε, φυσικά και τα αξιοποίησε, τα πήρε και βγάλαμε μια πολύ ωραία φάση στο τελείωμα. Μακάρι να μπορούσαμε να βάλουμε 15 φάσεις στο τελείωμα με το ghost pick που έχουμε αναφέρει το καλοκαίρι και το shoot του Μόργαν κοντά από τον πάγκο του Άρη από 45 μήνες με πάσα του Τολιόπουλου, για όσους θυμάστε. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό και είναι πολύ καλό για την εξέλιξη της ομάδος. Τώρα πάμε στο pre-game που είχαμε κάνει την Παρασκευή, Χρήστο, μα θυμάσαι. Είχαμε πει ότι ο Άρης θα πάει πιο πολύ σε up-tempo επιθέσεις, θα ανεβάσει το σκορ, θα ανεβάσει την ταχύτητα, την ένταση, κάτι το οποίο είδαμε στο παιχνίδι. Μην λέμε μόνο αυτά που είδαμε, να λέμε και αυτά που δεν είδαμε, γιατί ούτε κομπλεξική είμαστε, ούτε θέλουμε να επιβεβαιωνόμαστε ή ανασφαλείς. Δεν πίστευα ότι ο Μίτρου Λόγκ θα πάει πάνω στον Μπάρκλεϊ. Και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον να το συζητήσουμε. Ο κότς Πανούλης λοιπόν δεν έκανε την πεντάδα του με βάση τον αντίπαλο. Δηλαδή, π.χ. θέλω το Μοκόκα, παραδείγματος χάρη, σαν δύο να μαρκάρει τον Μπάρκλεϊ, βγαίνει καλύτερα στο ματσάρισμα. Όχι. Ξεκίνησε με την πεντάδα που είχε στο μυαλό του για τη δική του ομάδα και έπεισε τον Μίτρου Λόγκ και τον κάθε Μίτρου Λόγκ ότι για να παίξει αυτή την ομάδα πρέπει να μπορεί να μαρκάρει τον αντίστοιχο Μπάρκλεϊ. Και το έκανε με πολύ μεγάλη επιτυχία και μου άρεσε πάρα πολύ η ενέργεια που είχε, το πόσο τον πίεσε και πόσο καλά ανταποκρίθηκε σε αυτό. Και ήθελα να το αναφέρω. Τώρα μπορούμε να δούμε την πρώτη φάση σιγά σιγά να περάσει το βίντεο, στο οποίο είναι αυτό που λέμε, ότι μέσα από τη σκληρή άμυνα, την καλή άμυνα, θα πάρουμε το rebound και θα επιδιώξουμε να τρέξουμε στον εμβιδιασμό. Έγινε μια πάρα πολύ ωραία φάση με τον Δημητρίγεβιτς και τον Κώστα τον Αντετοκούμπο πάνω στο transition. Ο Κώστας, ένα από τα μεγάλα του πλεονεκτήματα είναι ότι, και ο Μπίρτς το έχει αυτό, κινούνται πάρα πολύ γρήγορα από τη στιγμή που θα πάρουμε το rebound στο κεντρικό διάδρομο. Οπότε ο Μπίρτς, ο Δημητρίγεβιτς, όντας πάρα πολύ καλός φυσικά πασέρ, τον βρήκε πάνω στον εφηδιασμό, κάτι το οποίο όμως προήλθε από την καλή άμυνα. Αρχικά προσπάθησε ο Βασίλης ο Τολιόπουλος, δεν την παράτησε τη φάση να κόψει. Στη συνέχεια πήραμε το rebound και τρέξαμε το γήπεδο. Mm. Δεν ξέρω, νομίζω ότι έπαιξε η φάση, έτσι. Η πρώτη φάση με τον Δημητρίγεβιτς που πασάρει την μπάλα πάνω στο transition στον Αντετοκούμπο και, ναι, και παίρνει και φάουλ. Ωραία.
1: Ναι, πρέπει να παίξει.
0: Πολύ ωραία.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε στο νούμερο 4. Με εξαίρεση ελάχιστες διαφορές, κατοχυρώνουμε αυτό που λέμε το αυτονόητο, της ενέργειας, της σκληράδας, της δίψας, να παίζουμε όλοι μαζί, πράγματα τα οποία πρέπει να είναι σταθερές, όπως είπε και ο coach Πανούλης στις δηλώσεις του. Αυτό το είδαμε. Και είδαμε και πολύ μεγάλη βελτίωση τεχνικά και θα αναφερθούμε στη συνέχεια σε σημαντικά κομμάτια του παιχνιδιού, σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Είδαμε πολύ μεγάλη βελτίωση στην άμυνα και τι εννοώ, ότι στον αγώνα της Τετάρτης, όποιος είχε παρατηρήσει, με τους Ισπανούς, πολλές φορές βρέθηκε ο Τολιόπουλος να μαρκάρει ψηλό κάτω από το καλάθι σε αλλαγές και να δεχόμαστε το καλάθι στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Τη βλέπουμε και τώρα ξανά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ωραία, όσο κλέψουμε, μιλάμε μπορεί να παιχτεί.
1: Κατευθείαν, αυτό μου αρέσει, ότι κατευθείαν τα μάτια πάνε στον γκάρτ. Κλέψουμε Χαραλαμπόπουλο κατευθείαν, Δημητρίγεβιτς.
0: Ακριβώς, κατευθείαν είδε ότι ο Κώστας και όλα τα πεντάρια τρέχουν πάντα σε αυτό το διάδρομο. Δεν είναι τυχαία δηλαδή η θέση που βρέθηκε.
1: Δηλαδή αυτό έχει δουλευτεί στην προπόνηση.
0: Ασφαλώς, ασφαλώς. Το έχουμε δει και στα βίντεο της προετοιμασίας όταν κάνανε 5-0. Το έχω δει από τα πλάνα. Όταν κάνανε 5-0, τα συστήματα 5-0 σημαίνει 5 επιθετικοί χωρίς άμυνα. Αυτό είναι αυτοματισμός, είναι ζέσταμα. Και το είδαμε και στο καλάθι, ενώ άμα δεις από πίσω ακολουθεί ο Ρόμπινσον Έρλ με την πολύ μεγάλη του ικανότητα να πάρει το επιθετικό rebound για να τελειώσει αυτό στη φάση. Ακριβώς το είδαμε αργότερα να γίνεται με τον Μπίρτς. Συνεχίζω. Αυτό που έλεγα λοιπόν είναι το εξής, ότι ο Βασίλης Οδολιόπουλος, παραδείγματος χάρη, που έχει σωματικά υστερεί σχέση με το Γιώβιτς, ας πούμε, στις αλλαγές, βρέθηκε πολλές φορές την Τετάρτη να μαρκάρει ψηλό κάτω το καλάθι. Ο coach τώρα το άλλαξε. Ενώ πήγαμε πάλι επιθετικά σε αλλαγές και ένα άμυνο όπως το περιμέναμε, έκανε τριπλή αλλαγή και έβγαζε τον Βασίλη τον Τολιόπουλο να μαρκάρει πάντα στην περιφέρεια. Να μην δηλαδή τον εκθέσει εισαγωγικά πηγαίνοντας κάτω. Κάτι το οποίο δούλεψε και είδαμε πολύ λιγότερα μισμάτς αυτό το παιχνίδι. Νομίζω ότι δουλεύτηκε σίγουρα αυτό το διάστημα των 2-3 προπονήσεων και θα το δούμε και στη συνέχεια, όταν φυσικά μπορεί να γίνει αυτό.
1: Δηλαδή με τρεις αλλαγές.
0: Λέγεται τριπλή αλλαγή, ουσιαστικά είναι διπλή αλλαγή. Τι εννοούμε, ότι η απλή αλλαγή στο pick and roll είναι ότι ο κοντός θα πάρει τον ψηλό. Ακριβώς. Απ' την αδύνατη πλευρά όμως ο αμυντικός βρίσκεται πιο κοντά στο καλάθι.
1: Ναι.
0: Τι ζητάει ο coach Πανούλης και πάρα πολλοί προπονητές, αυτός ο παίκτης ο οποίος σωματικά είναι πιο καλά από τον Τολιόπουλο, να πάρει το ρολάρισμα. Σωστά. Να πάρει το ρολάρισμα του ψηλού, ούτως ώστε να βγει κατευθείαν έξω στην περιφέρεια ο Βασίλης Οδολιόπουλος και να μαρκάρει πάλι περιφερειακό παίκτη, άρα να μην δημιουργηθεί ρήγμα ή το λεγόμενο mismatch που λέμε. Αυτό ήταν κάτι το οποίο το είδαμε. Μια πάρα πολύ ωραία φάση που έβαλα πριν λίγο στα δικά μου social, γιατί δεν προλαβαίναμε να τις βάλουμε όλες τις φάσεις, είναι με το Morgan και μια φάση που έγινε στο δεύτερο δεκάλεπτο και αξίζει να αναφερθεί. Ο Morgan λοιπόν βρέθηκε σε μια φάση που μαρκάρει τον Barkley στο δεύτερο δεκάλεπτο να βρεθεί στις 45 μοίρες μόνος του ο Λεκαβίτσιους στο τρίποντο και να πρέπει να επιλέξει τι θα κάνει. Επειδή είναι ένας παίχτης αμυντικός για δύο επιθετικούς, πρέπει ο ίδιος με την άμυνά του ουσιαστικά, σε εισαγωγικά, να δώσει το σούτ σε κάποιον. Οπότε κάνει προσπίση από τη γωνία που μαρκάρει ο παίκτης τον Μπάρκλεϊ ότι θα ανέβει πάνω στο Λεκαβίτσιους, τόσο ώστε να εξαναγκάσει το Λεκαβίτσιο να κάνει την πάσα και με τα χέρια του, με ένα deflection να την κλέψει, και κατευθείαν πηγαίνει προς τα πίσω, δίνοντας το Λεκαβίτσιο το σουτ, το οποίο έχασε, αλλά όπως μου είπε ένας φίλος στο μήνυμά του, θα έβαζε σε αυτή τη φάση το βίντεο αν το έβαζε ο Λεκαβίτσιος? Και η απάντησή μου είναι φυσικά και θα την έβαζα, γιατί σε εκείνη την περίπτωση θα πράταμε σωστά τακτικά. Ναι. Δεν έχει σημασία μόνο το αποτέλεσμα. Ναι. Γιατί το αποτέλεσμα είναι μπορεί να πετάξει την μπάλα και να μπει. Το θέμα είναι τακτικά τι κάνεις. Και εκεί ο Μόργαν διάβασε ότι ο coach μου είπε στο scouting ότι δεν πρέπει να δεχτούμε το τρίποντα από τον Barkley, να βρει ρυθμό γιατί είναι ο καλύτερος παίκτης και τα λοιπά. Και πολύ σωστά έμεινε στον Barkley και ένα shoot με όχι τόσο σταθερό τρίποντα όπως είναι ο Λεκαβίτσιος να πάρει το shoot. Αυτό είναι το σχόλιο μου για αυτή τη φάση. Νούμερο 6 και συνεχίζω. Πώς μεταφράζεται η βελτίωση που είδαμε αγωνιστικά σε στατιστικό επίπεδο? Είδαμε την ομάδα να κάνει 10 κλεψίματα. Είδαμε να παίρνει 33 αμυντικά rebound. Και το πιο σημαντικό, είδαμε να αναγκάζει την ΑΕΚ με την άμυνά της. Συμφωνώ ότι η ΑΕΚ δεν ήταν καθόλου καλή. Mm. Και αυτό φυσικά προήλθε και από τον Άρη, αλλά και από μόνη της αυτό το διάστημα δεν είναι καλή. Να πηγαίνει σε 13 στα 35 δίποντα και 3 στα 22 τρίποντα. Φυσικά, όπως είπα και πριν, δεν τα κάναμε όλα σωστά. Η ομάδα για μένα δεν είναι ούτε καν στο 60% αυτή τη στιγμή αυτού που μπορεί να παίξει. Και τώρα με ακούει ο κότς Μανώλης που δεν με ακούει φυσικά γιατί δουλεύει, δεν θα συμφωνήσει μαζί μου γιατί δεν του αρέσουν τα ποσοστά, αλλά εκεί το βάζω εγώ. Παραδείγματος χάρη, σημείωσα μια άμυνα του Λιντέλ σε ένα sideline out στο Τζαλμπούρι που μάρκαρε, που ήταν κακή γιατί πήγε από κάτω και ουσιαστικά τον άφησε να σουτάρει ελεύθερος, μπήκε και βγήκε η μπάλα. Ένας παίκτης που είπαμε ότι έχει καλό τρίποντο κτλ. Άσχετα αν δεν τα έβαλε προχθές. Ναι. Θεωρώ ότι στο scouting θα του πούνε ότι πρέπει να πας over από πάνω δηλαδή για να μαρκάρεις αυτή τη φάση. Νούμερο 7, και εδώ να δώσουμε έμφαση. Μου άρεσε πολύ η φάση με τον Κώστα στο πρώτο δεκάλεπτο. Χρεώνεται με γρήγορα 2 φάουλ. Δεν κάνει καλές επιλογές και ο κότς Πανούλης πολύ γρήγορα μετά τον Μπίρτς τον κάθεται στον πάγκο. Ίσως φυσικά να έπαιξαν ρόλο και τα 2 φάουλ που έκανε τα γρήγορα, αλλά πιστεύω ότι δεν ήταν ευχαριστημένος από την παρουσία του. Δηλαδή και με ένα φάουλ ή κανένα πάλι θα έκανε το ίδιο. Και μου άρεσε πολύ γιατί φαίνεται ότι πηγαίνει στο Θανάση και του μιλάει ο κότς Πανούλης. Ναι. Σχετικά με αυτό είμαι σίγουρος. Και στη συνέχεια μπαίνει ο Κώστας μέσα στο υπόλοιπο παιχνίδι και είναι πάρα πολύ καλός. Δείγμα δηλαδή της επιρροής του προπονητή και της επίδρασης, γιατί ο Κώστας, το έχω πει πάρα πολλές φορές, είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι κομβικός για την ομάδα στη θέση που παίζει και όντας Έλληνας, και περιμένει ο coach, όπως μεταλλάχθηκε σε εισαγωγικά ο Μήτρου Λόγκ και είναι πολύ χρήσιμος για την ομάδα, κάτι αντίστοιχο σε βάθος χρόνου να γίνει και από τον Κώστα τον Αντετοκούμπο. Νούμερο 8. Επίσης τι δεν μου άρεσε, για να μην τα βλέπουμε όλα ωραία, δεν μου άρεσε ο Μουκόκα. Και οι 9 στους 10 θα πούνε επειδή δεν έβαλε τα σουτ, επειδή είχε πολλές άστοχες προσπάθειες κτλ. Όχι, δεν είναι η απάντηση αυτή. Και να τα βάζε τα σουτ, το ίδιο θα ήταν ο σχολιασμός. Όπως δεν έχουμε πει, ας πούμε, αντίστοιχα για τον Μόργαν. Ήταν ότι φαινόταν ότι εκβίαζε προσπάθειες. Και δεν θεωρώ ότι ο ρόλος που έχει μπορεί να. Και σε αυτό να διαφωνήσει ο κότς μαζί μου. Είναι σαν του Μόργαν που όταν είναι ελεύθερος στο τρίποντο και στα 2 δευτερόλεπτα πρέπει να εκτελέσει. Ο Μουκόκα έκανε τρίπλα να δημιουργήσει ένα δικό του σουτ το οποίο ήταν εκβιαστικό. Θα μπορούσε να το αποφύγει αυτό το πράγμα, να γυρίσει την μπάλα και να επανέλθει. Ο κότς Πανούλης συγκεκριμένα, θα το δούμε μετά, βοηθάει τους παίκτες με πολλά plays. Έκανε ένα τέτοιο για τον Μουκόκα στο τελευταίο δεκάλεπτο με ένα back screen που βγήκε μια ειδική κατάσταση, ένα πάρα πολύ ωραίο play και κάρφωσε ο Μουκόκα την μπάλα, θα το θυμάστε, ένα alley-oop κάρφωμα. Αυτό το έκανε για αυτόν. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι θα αναφερθεί και σε αυτό στην προπόνηση. Έτσι για να μην τα βλέπουμε όλα μαγικά και ωραία.
1: Για τις ενέργειες δηλαδή του Μουκόκα.
0: Ακριβώς. Ότι εκβίασε τις προσπάθειες, ότι ναι. Δεν χρειαζόταν να το κάνει αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, μία εξήγηση είναι το ότι τα λέγαμε το Δημήτρη ότι τον πήραμε εμείς την συνέντευξη, οπότε λογικό ότι την επόμενη αγωνιστική να μην παίξει καλά. Τώρα περιμένουμε τον Μόργαν να μην παίξει καλά.
0: Όχι, όχι,
1: μία εξήγηση είναι, εντάξει, μέχρι να αισθανθεί λίγο καλά ο Μουκόκα, γιατί δίνει πάσες. Δηλαδή, όχι, τα παιχνίδια που έχω δει στην Βουρκ έδινε πάσες.
0: Ασφαλώς δίνει.
1: Και κυρίως έκοβε από το high post, τραβούσε πάνω του την άμυνα και έδινε εύκολες πάσες είτε τον παίκτη που, που ερχόταν από την αδύναμη πλευρά, είτε και τον σέντερ που έμενε στο low post.
0: Δεν υπάρχει αμφιβολία, είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, θα μας δώσει πάρα πολλά πράγματα, πίσω ήδη μας τα δείχνει. Πολλές φορές ο παίκτης θέλει για την αυτοπεποίθησή του να τα κάνει για την ομάδα και όχι, σκεφτόμενο στον εαυτό του να βάλω εγώ πόντους, να το κάνει για την ομάδα. Πολύ πιθανό να συμβαίνει αυτό. Να δώσουμε χρόνο και σε όλα τα παιδιά και είπαμε πόσο πολύ πιστεύουμε αυτό το ρόστερ. Επίσης...
1: Με ότι δεν διστάζει να βάλει το σώμα του.
0: Ασφαλώς.
1: Δεν φοβάται κανέναν.
0: Έτσι ακριβώς. Πολύ σημαντικό
1: ούτε
0: αυτό.
1: Ούτε ύψος, ούτε μέγεθος, ούτε δύναμη, κανέναν.
0: Ναι. Και σκέψου όταν είναι 2 μήνες έξω και έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές ότι οι παίκτες που βασίζονται στη δύναμή τους, στη ταχύτητά τους σωματικά και όχι απλά στο ταλέντο τους, θέλουν πιο πολύ χρόνο για αυτό το πράγμα. Ναι. Επίσης. Αυτό τώρα είναι δικό μου θέμα, δεν φταίει ο coach. Επειδή έχω μια ανασφάλεια λίγο με τη θέση του άσου σαν προπονητής. Τώρα που είναι έξω ο Γιώβιτς και έχουμε ουσιαστικά στα μάτια τα δικά μου και ο Πουλιανίτης μόνο τον Δημητρίγεβιτς σαν κλασικό άσου. Θεωρώ ότι στο τέλος του δευτέρου δεκαλέπτου που έχει 2 φάουλ και υποπίπτει στο 3ο φάουλ, όχι να κάνω εγώ μάθημα στον coach να τον έχει έξω, αλλά θα μπορούσε ο ίδιος ο παίχτης να προστατευτεί παίζοντας την άμυνα, αλλά μην δίνοντας το δικαίωμα στους διαιτητές να τους φυρίξουν 3ο φάουλ. Γιατί στο συγκεκριμένο παιχνίδι δεν κόστησε, ωστόσο τον Δημητρίγεβιτς τον θέλουμε όταν ειδικά είναι μόνος στην Ελλάδα και δεν παίζει ο άλλος άσος, σίγουρα με 2 φάουλ, έτσι, στο 1ο ημίχρονο. Νούμερο 9. Αυτό που ανέφερα και στην αρχή, μου αρέσει πάρα πολύ και μπορούμε να δούμε εδώ τη φάση τη δεύτερη που έχουμε ετοιμάσει για τον Λιντέλ.
1: Ναι.
0: Ότι και αυτός και ο Ρόμπινσον Έρλ με το που παίρνουν το rebound έχουν το ελεύθερο από τον coach να τρέξουν την μπάλα, κάτι που σίγουρα τους αρέσει, μπορούν να το κάνουν και δίνει πολύ μεγάλο πλεονέκτημα στην ομάδα. Το τεσάρι, αν μπορούμε να πούμε με θέσεις, ο power forward στο σύγχρονο μπάσκετ είναι ο αντίστοιχος άσος. Είναι ο σύγχρονος άσος. Πρέπει να έχει την ικανότητα και να κατεβάζει την μπάλα και να σουτάρει και να πασάρει και να εκτελεί και να φτάνει από την αρχή μέχρι το τέλος. Το έκανε ο Λιντέλ σε μια φάση, δεν προτίμησα να βάλω αυτή. Έβαλα τη φάση στην οποία κατεβάζει την μπάλα, πασάρει στην περιφέρεια, ηρεμούμε και μετά παίζουμε το pick and roll και τελειώνει ο Κώστας τη φάση. Εντάξει, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές για αυτούς τους δύο παίκτες και την επιλογή που κάναμε και δεν είναι τυχαίο. Τώρα το νούμερο 10 και φτάνουμε προς το τέλος. Έχουμε περάσει τη μέση. Συμφωνούμε όλοι ότι ο Παναθηναϊκός, γιατί πρέπει να βλέπουμε όλες τις ομάδες φυσικά, είναι πολύ φορμαρισμένος και είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Βάζοντας και Έλληνες στο παιχνίδι όπως το προβλέψαμε από την αρχή, το εκτιμήσαμε και το προβλέψαμε. Ένας λόγος που συμβαίνει αυτό είναι ότι είχε πάρα πολλά εντός έδρας παιχνίδια, που σημαίνει ότι είχε πάρα πολλές προπονήσεις να κάνει στο γήπεδό του και δεν είναι οι παίκτες κουρασμένοι από τα ταξίδια κτλ. Κάτι τέτοιο έχουμε και εμείς την ευκαιρία να κάνουμε με τα 4 συνεχόμενα εντός έδρας. Ήδη παίξαμε τα 2 από τα 4. Τώρα ακολουθεί το Ορτόνα και μετά το Μαρούσι. Οπότε να δούμε ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση, που ένας από τους λόγους που θα γίνει θα είναι και αυτός, ότι τα παιδιά θα δουλεύουν καθημερινά στο γήπεδό του, στην πόλη τους, και δεν θα έχουμε μετακινήσεις. Στη βελτίωση που λέμε ότι συντελέστηκε, είδαμε πάρα πολύ μεγάλη βελτίωση ακόμα και στο σετ παιχνίδι, με πάρα πολλά plays που σχεδίασε ο coach και βγήκανε στο παρκέ. Ένα από αυτά είπαμε για τον Μουκόκα, που τον βοήθησε να σκοράρει 2 πόντους. Και το ίδιο κάνει ο coach, το κάνει και για τον Μόργαν στο τέλος του δεκαλέπτου με τα τρίποντα. Δημιουργεί plays τα οποία υπέκες, ανεβαίνει αυτοπεποίθησή τους όντας ελεύθεροι από όπου βρίσκονται. Και επίσης κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την επίδραση ενός προπονητή και στην ψυχολογία τους φυσικά και στο πώς δουλεύουν.
1: Ναι.
0: Σε αυτό το πλαίσιο ήταν πάρα...
1: Ναι. Γιατί το είπα λίγο στο ξεκίνημα στην αρχή και ναι, περίμενα να το πεις.
0: Δυστυχώς δεν σ' άκουσα σήμερα.
1: Ότι γενικότερα έχουμε πει πολλά για το παιχνίδι με την ΑΕΚ, αλλά το ότι ο coach Σπανούλης σχεδιάζει ένα παιχνίδι μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια και ότι πολλά από αυτά που είδαμε ήταν και όχι μόνο σχεδιασμένα αλλά και δουλεμένα στην προπόνηση, δεν το είπε κανένας.
0: Ναι. Και σημαίνει πόσο πολύ δουλεύουν και πόσο εμπιστοσύνη έχουν στην ομάδα και στον εαυτό τους, και αρχίζει και σιγά σιγά ζεσταίνεται η μηχανή.
1: Sorry, που σε
0: διέκοψες. Όχι, δεν με διέκοψες καθόλου. Ναι. Πολύ σημαντικό το είπε και ο κόουτς Πανούλης, το, η πολύ μεγάλη διόρθωση και η βελτίωση με τα μόλις 10 λάθη που κάναμε πλέον. Το ανέφερε στη συνέντευξη τύπου, δείγμα ότι ήταν ένα από αυτά τα πράγματα που κυκλώσανε και βελτιώνονται. Τώρα για το Μόργαν, γιατί μ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε γιατί έβαλε 25 πόντους. Μ' αρέσει γιατί αυτός ο παίκτης, όπως επίσης είπε η συνέντευξη τύπου coach, παίζει άμυνα. Έχει drive. Παίζει pick and roll. Μπορεί να δημιουργήσει. Είναι ένας παίκτης ο οποίος στο κλασικό σύστημα που έχει φτιάξει ο coach με το διπλό screen που παίρνει για να βγει από την άλλη πλευρά και να εκτελέσει συνήθως από τη δεξιά πλευρά 45 μοίρες, διαβάζει πάρα πολύ καλά την άμυνα ο ίδιος και πασάρει στο Θανάση για να κάνει ένα κάρφωμα. Γιατί διαβάζει εδώ και το ψηλό πάνω του. Είναι μικρές λεπτομέρειες που είναι πάρα πολύ σημαντικές για τη συνέχεια. Και τέλος, ο Μόργαν, αν θυμάστε, είχαμε σημειώσει τα 6 rebound που πήρε με τη Λεμάν. Τα αμυντικά. Επίσης είναι ένας παίκτης ο οποίος στην κακή του μέρα δεν θα κοστίσει την ομάδα όπως έκανε. Θύμισε μου το όνομα του Στιουαρτ, λέγεται. Ο παίκτης που ήταν στη Βίρτους. Και πήρε.
1: Όχι, ρε, εκείνος είναι ο Έντουαρτς.
0: Ο Έντουαρτς, μπράβο, όχι Στιουαρτ. Ο Έντουαρτς, ναι. Ο Στιουαρτ ήταν στην Μπούργος. Ο Έντουαρτς, ναι. Τέτοιος παίκτης δεν είναι ο Μόργαν στην κακή του μέρα. Το γεγονός, και φτάνω στο τέλος, Χριστό, ναι, ότι ο Ρόμπινσον Έλ δεν αναφέρεται, πλέον το θεωρούμε δεδομένο ότι αυτό μπορεί να κάνει και αυτό κάνει σε κάθε παιχνίδι, δίνει ακόμα μεγαλύτερη αξία στον παίχτη και στο τι μπορεί να προσφέρει. Εγώ τρελαίνομαι για αυτόν τον παίχτη, φυσικά όπως όλοι μας, γιατί δείχνει πόσο ταπεινός είναι και πόσο καλό μυαλό, αν μπορούμε να το πούμε έτσι εισαγωγικά, έχει. Μιλήσαμε για το Θανάση ότι καθιερώνεται κυρίως στο 5. Και τελευταία ερώτηση και πάω, τελευταία τοποθέτηση και πάω σε εσένα και στα μηνύματα. Το είπα και πριν τον αγώνα με την ΑΕΚ, όσο πιο εύκολα κερδίζουμε παιχνίδια και όσο πιο νωρίς το κάνουμε, δίνει στην ομάδα χρόνο να προετοιμάζεται και να δουλεύει καλύτερα για να είναι έτοιμη στα δύσκολα. Στα δύσκολα παιχνίδια της Ευρώπης, στα εκτός έδρας, στο δύσκολο παιχνίδι πρόκληση απέναντι στον Παναθηναϊκό στην 1η Νοεμβρίου. Δεν χρειάζεται η ομάδα να είναι κοντά στον αντίπαλο, είναι καμπανάκια μου είναι κοντά. Όπως με την Μπούργος δεν ήταν κοντά, όπως με την ΑΕΚ δεν είναι κοντά, έτσι πιστεύω ότι θα γίνεται από εδώ και πέρα στη συνέχεια. Αυτά, Χρήστο, από μένα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ τώρα ο φίλος ο Πέτρος, από τη δικιά του εμπειρία, λέει: Όλοι οι προπονητές σχεδιάζουν τα πάντα στη λεπτομέρεια.
0: Δεν το είδαμε αυτό πέρυσι, ας πούμε.
1: Ναι. Λέει σχεδόν. Όχι. Είναι ανάλογο στη φιλοσοφία και τη δουλειά του προπονητή. Κάποιοι τα σχεδιάζουν όλα μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια. Κάποιοι δεν χρειάζεται να σχεδιάσουν τίποτα. Δηλαδή, τώρα τι θες να μου πεις, ο Μπράντοβιτς ή ο Μπαρτζόκας σχεδιάζουν την επίθεση όπως τη σχεδιάζει ο Σπανούλης? Αυτό θες να μου πεις? Όχι. Ναι, μην λέμε, λέει, μόνο για το δικό μας. Κάποιοι τα σχεδιάζουν.
0: Μα δεν είπα μόνο για το δικό μας.
1: Δηλαδή, ο Καστρίτης δεν σχεδιάζει την επίθεση. Στο όλο δίνει γενικές κατευθύνσεις και δεν σχεδιάζει. Στην άμυνα σχεδιάζει πολλά πράγματα.
0: Απλά.
1: Αν πεις, βέβαια, άλλη ποιότητα ομάδα είχε.
2: Ναι, εντάξει.
1: Είχε μια ομάδα η οποία έφαγε μια εβδομάδα προπόνηση μέχρι να μάθουν τη βοήθεια που πρέπει να δίνει ο ένας τον άλλον.
0: Εντάξει, είναι φιλοσοφίες, είναι φιλοσοφίες. Ο άτομα δεν σχεδιάζει τα πάντα. Τώρα κακά τα ψέματα.
1: Ο άτομα τι να σχεδιάζει.
0: Πώς να το πούμε τώρα, ψέματα να λέμε.
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι.
0: Τρεις Ευρωλίγκες θα μου πεις έχει πάρει, εσύ τι έχεις πάρει. Οκ, ναι, το δέχομαι.
1: Αλλά είναι ορισμένοι προπονητές, παραδείγματος χάρη ο Άταμαν. Πώς θα τον πει τώρα το Σόρτς ή το Ραν πέρσι που είχε ότι κάνει αυτό. Μπορείς να τον πεις.
0: Επειδή εγώ προσωπικά περνάω πολύ ωραία εδώ και νομίζω και ο κόσμος και συζητάμε πραγματικά για μπάσκετ και είναι ωραία. Θυμάσαι, Χρήστο, το υποτιμητικό σχόλιο για το Σόρτς στο 5ο παιχνίδι με ο coach Άταμαν μέσα στη Βαλένθια στο ημίχρονο, ναι, που τον έβγαλε στη σέντρα. Και φέτος ο Σόρτς είναι ο καλύτερος παίκτης της Βαλένθια που έχει το καλύτερο, που έχει 4-0 φυσικά και έχει την καλύτερη επίθεση διοργάνωση. Είναι πολύ άσχημο να προσβάλλουμε ένα παίχτη έτσι. Έτσι απλά, σαν παρένθεση. Και να συνεχίσω.
1: Είναι και πολύ άσχημο αυτό που έκανε και ο Τρινκέρι με τον Μπαζίνα. Εντάξει. Γιατί άσχετα άμα είναι πάω και.
0: Ναι, το mind game ναι, αυτό ακριβώς. Ναι, συμφωνώ.
1: Ο Μπαζίνας δεν πάει να είναι ένας Έλληνας και να είναι μια ελπίδα για το αύριο του ελληνικού μπάσκετ που έχει τόσο πολύ ανάγκη και ιδιαίτερα σε περιφερειακούς.
0: Γιατί να το κάνεις ναι. δημόσια, γιατί να το κάνεις δημόσια και να μην το κάνεις στο γραφείο σου, ας πούμε. Γιατί να το κάνεις αυτό το πράγμα. Εντάξει. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Απλά κάτι να το κλείσω αυτό το πολύ ωραίο μήνυμα του Πέτρου.
1: Να εδώ ένας φίλος από την Αθήνα, ο φίλος μου ο Μαβερικ. Γεια σου, είναι Μαβερικ. Τα χαιρετίσματά μου στο πράσινο Κίτσι. Παναθηναϊκός είναι αυτός. Λέει: ο Άταμαν δεν είχε σχέδιο. Ελεύθερο μπάσκετ είχε. Πινακάκι δεν είδαμε ποτέ να κρατάει.
0: Το έκανε ο Σερέλης και ο Καμπερίδης. Απλά να πω λίγο σε αυτό για να το κλείσουμε με τον Πέτρο. Ναι. Ότι δεν έχει σημασία ο προπονητής τι σχεδιάζει με την κάθε λεπτομέρεια που συμφωνούμε απόλυτα. Είναι παιδιά. Και τι περνάει στην ομάδα του, τι περνάει στους παίχτες. Και για όσους μου πούνε, δεν μπορεί ο προπονητής να παίξει για τους παίχτες, συμφωνώ. Αλλά αυτός τους επιλέγει, αυτός τους φέρνει στην ομάδα. Άρα ώρα μετράνε. Και ο προπονητής πρέπει να έχει την ευθύνη για να γίνεται καλύτερος.
1: Μάλιστα. Αυτό. Ούτε με ξανθώ. Ούτε με ξανθώ, λέει, είδαμε ποτέ Πινακάκι, ο φίλος ο Πέτρος. Φίλε Ιωάννη, σε παρακαλώ πάρα πολύ, στείλε στο Viber του σταθμού λίγο περισσότερες πληροφορίες για αυτό που λες. Τι ολιγορία στο τέτοιο. Δεν έχει διαφημίσεις, δεν έχει χορηγούς. Και να σου πω και κάτι, και να μην έχει. Σε νοιάζει εσένα, θα πληρώσει τη διαφορά. Μπορώ να καταλάβω λίγο το σκεπτικό. Αν θέλεις, στο Viber του σταθμού στείλε λίγο τι εννοείς. Τι εννοείς, φίλε Ιωάννη. Αλλά έχουν μια πολιτική όσον αφορά το θέμα του το χορηγικό. Τώρα, αν εσύ είσαι σύμφωνος ή όχι, δεν νομίζω ότι είναι θέμα συζήτησης. Γιατί είπαμε ότι ακόμα και εγώ να μην συμφωνώ και εσύ να μην συμφωνείς με την πολιτική που δεν βλέπω και κανένα λάθος, αλλά λέμε θα πληρώσεις εσύ τη διαφορά. Κατάλαβες. Λοιπόν, άρα επιστρέφουμε και πάλι στο αγωνιστικό. Ο φίλος ο Γιώργος λέει: ο Μοντέρο της δεύτερης αγωνιστικής. Εντάξει, ρε παιδί μου, ο Μοντέρο βγήκε MVP της δεύτερης αγωνιστικής γιατί είχε εύκολο αντίπαλο, πέτυχε 30 πόντους.
0: Όχι, είναι παιχταράς, δεν χρειάζεται.
1: Είναι καλός παίχτης, ρε παιδί μου, αλλά ήταν, είχε εύκολο και αντίπαλο. Πέτυχε 30 πόντους. Πώς θα το κάνουμε, με πολύ καλά ποσοστά. Πώς είχε 6-8 τρίποντα. Δεν είχε ούτε πολλές ασίστ, 2-3 ασίστ. Αλλά είχε εύκολο αντίπαλο. Τελείωσε. Ο φίλος ο Νίκος, εκοφαντική, ο Νίκος λέει, ο Γιώργος, ο φίλος μας ο Γιώργος, εδώ ο μπασκετικός, εκοφαντική νίκη, καλή συνέχεια, γεια σου ρε Γιώργο, γεια σου ρε Γιώργο. Ο φίλος ο Θανάσης, ο coach είναι απόλαυση, για σένα είναι αυτό.
0: Ομάδα,
1: ο φίλος
0: ναι.
1: ο Δημήτρης, καθηγητής λέει ο coach. Ακριβώς αυτό έλεγα για το short selection του Μοκόκα. Επίσης ο Νένο σαν να καθυστερεί πολύ την κυκλοφορία σε ορισμένες φάσεις επειδή ψάχνει την assist.
0: Εντάξει, ο ένας παίκτης ο οποίος έκανε 8 assist. Εντάξει και 8 assist νομίζω. Τι άλλο θέλεις.
1: Ο φίλος ο Λάζαρος. Με την επιστροφή του Γιώβιτς θα απελευθερωθεί ο Τολιόπουλος. Αλλά για να απελευθερωθεί ο Τολιόπουλος, αλλά για να γίνει αυτό, το Λιόπουλος μπορεί να ξεκινάει. Αυτό θα επηρεάσει και το 3, γιατί πεντάδα με το Λιόπουλο χρειάζεται δίπλα του το Μουκόκα.
0: Όχι, έχω απάντηση σε αυτό. Ναι. Αλλά επειδή ακόμα δεν έχει μπει ο Γιώβιτς, ας περιμένουμε. Γιατί αυτό που θα επηρεάσει όταν μπει ο Γιώβιτς σαν θέση, το Μουκόκα και το Γαλαμπόπουλο δεν τους ακουμπάει κανένας, είναι ο Μίτρου Λόγκ. Σαν rotation, σαν χρόνο, σαν θέση. Αλλά σιγά σιγά, είπαμε. Δεν νομίζω ότι στα επόμενα δύο παιχνίδια θα αλλάξει κάτι με το. Νομίζω εγώ με την 12. Δεν ξέρω. Χωρίς να είμαι δημοσιογράφος, δεν γνωρίζω.
1: Και ο Λάζαρος λέει ότι ο Σπανούλης δείχνει να εμπιστεύεται τον Μοκόκα. Πάντως λέει, μην μπαίνεις στον κόπο, λέει, να ερμηνεύσεις το Σπανούλη. Δεν χρειάζεται, ας μείνει εκεί που πρέπει. Δηλαδή, να μην μπαίνεις στον κόπο να εξηγήσεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Σωστά. Συμφωνώ. Συμφωνώ.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι όμως το δικό μου το τυράκι.
0: Αλλά απ' την άλλη, όχι το τυράκι, είναι αυτό που ενδιαφέρεται να μάθει ο κόσμος. Ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται να μάθει εγώ προσωπικά τι σκέφτομαι και τι κάνω. Το θέμα είναι ο coach.
1: Τι σκέφτεται ο coach.
0: Αυτό, αλλά όλα τα κρατάμε. Και στο σημείο αυτό, δύο λεπτά αν έχω, να δώσω τα χαιρετίσματά μου στους φίλους που ήρθαν από τα Γιάννενα, που έρχονται και μάλιστα έχουν πάρει διαρκείας.
1: Μπράβο.
0: Και όχι μόνο για τα Γιάννενα, εντάξει, που έχω μια ιδιαίτερη σχέση, αλλά και για όλη την περιφέρεια, διότι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν και εκεί που έχει φτάσει στα καύσιμα πάρα πολλά έξοδα. Α πούμε, 150 ευρώ είναι να πας να έρθεις από τα Γιάννενα μόνο. Και αυτοί είναι οι πραγματικοί ήρωες που πιστεύουν την ομάδα, βέβαια. Πιστεύω ότι για πρώτη φορά η ομάδα, ενώ μέχρι τώρα την έσπρωχνε ο κόσμος σε όλα, σιγά σιγά στο μπάσκετ, όπως το έχεις πει και εσύ, και η ομάδα πλέον θα ανταποκριθεί σε αυτό το πράγμα και θα κάνει εκείνη τον κόσμο να νιώθει χαρούμενος, γιατί μέχρι τώρα γινόταν μόνο το αντίθετο. Απλά αυτοί είναι οι άνθρωποι που αξίζουν τα μπράβο, γιατί εμείς είμαστε δίπλα από το σπίτι μας και πάμε, αλλά οι άνθρωποι από την επαρχία, πρέπει να το πω αυτό. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ φυσικά και σε εσένα Χρήστο, γιατί εσύ με έβγαλες στον αέρα, για τα μηνύματα που λαμβάνω καθημερινά στο οπουδήποτε.
1: Μάλιστα.
0: Και στο γήπεδο. Αυτό σαν παρέθεση. Πάμε.
1: Φίλε Ιωάννη, τελειώνουμε τα αγωνιστικά. Θα σου αφιερώσω ένα πεντάλεπτο, γιατί όντως πολλοί από εσάς, γιατί τώρα μου λέει τώρα ότι το θέμα είναι θέμα πρεστής. Δεν μου λες, είχε ο Άρης μια διαφημιστική εταιρεία και στο σήμα και στο όνομα και παντού. Και την βγάζει. Τελειώνει η σύμβαση, βγάζει. Και έρχεται μια άλλη εταιρεία και διαφημίζεται στη φανέλα μόνο και παίρνει τρεις φορές πάνω από τα λεφτά. Το πρεστίζ που είναι. Έχασε σε τίποτα. Εσύ καταρχήν το ξέρεις ότι πήρε παραπάνω λεφτά και σε έδωσε μόνο τη φανέλα. Γιατί η συγκεκριμένη εταιρεία στοιχήματος, η οποία είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο, εντάξει, το στοίχημα μπορεί να μην σου λέει τίποτα, αλλά η Μπέτανο όπως λένε, είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο, εντάξει, βάζει αριθμό. Λοιπόν, δεν πάει σε όποια ομάδα, δεν είναι σαν την προηγούμενη που είχαμε, που είχε ο Ηρακλής, ο τέτοιος, η ΑΕΚ, η Μύκονος, όχι. Για δες λίγο τη συγκεκριμένη εταιρεία, ποιοι διαφημίζουν, και μπήκε μόνο ο Άρης. Άρα πιο πρεστής. Και γενικότερα, παιδιά, μην μπλέκετε σε κάποια πράγματα. Κάποτε η διαφήμιση ήταν οξυγόνο για τον Άρη. Γιατί έπρεπε το 1 ευρώ έσοδο να το κάνει 5 για να ξεχρεώσει τα 10 που χρωστούσε. Τώρα όμως, όταν έχεις χειρόγω, δηλαδή εσύ, φίλε, δεν ξέρω ποιο λες, ποιο σχόλιο, εγώ δεν έσβησα τίποτα. Μπορείς να το δεις, δεν έχω σβήσει τίποτα.
0: Χρήστο, επειδή μιλήσαμε για στοίχημα, να ευλογήσουμε λίγο τα γένια μας. Ναι, όπως χάσαμε το 7, τα απόδοση 7 που στεναχώρησε πολλούς φίλους, αλλά θετικά, γιατί ήταν ένα πολύ καλό στοίχημα. Ναι. Έπιασα τη διάδα τη δικιά μου απόδοση 2,5.
1: Ναι.
0: Με μείον 7,5 την, μείον 6,5 την Καρδίτσα, κέρδισε για 9,83,74 το Βίκο και τον απλό άσο του Άρη. Και εσύ έβγαλες μονόστιλο.
1: Ναι, ό,τι είπα βγήκε.
0: Όλοι πιστεύει, άμα το έπαιζε ήταν 20 απόδοση.
1: Με handicap, ναι.
0: Βγήκε το 10... Περιστέρι, βγήκε το Μύκονος.
1: Το Περιστέρι και η Μύκονος, ναι. Αυτά. Δεν έπαιξα ούτε Παραθυναϊκό ούτε Ολυμπιακό. Τώρα τι να σε πω τώρα, η Bet365 αν είναι μεγαλύτερη από τη στοίχημα, εντάξει, μπορεί φέτος να είναι. Αυτό μειώνει την επιτυχία, το ότι ο Άρης είναι μέσα σε ένα γκρουπ εκλεκτών ομάδων που διαφημίζει η εταιρεία. Τι να πω, ορισμένοι είστε. Παναγία μου. Και όχι τίποτα άλλο, έχουμε και γενική συνέλευση τώρα στέχνη, πάλι θα έρθουνε. Τα λένε γιατί δεν κάνατε την τέτοια. Δεν πήρατε την ΠΑΕ.
0: Να σχολιάσω ένα μήνυμα του Τρελιάρη.
1: Κάτσε, πάμε λίγο σε ένα σοβαρό.
0: Ναι, πάμε. Δεν αξίζει να το αναφέρω.
1: Γιώργος, ναι. Γιώργος, σε ποια θέση θα πέρα το 8ο ξένο, τώρα που έχουμε δει την ομάδα και τώρα που βλέπουμε η ομάδα να ανεβάζει, να ανεβαίνει.
0: Πολύ ωραία. Καλή ερώτηση. Πού θα παίρναμε 8ο ξένο? Καταρχήν δεν έχουμε δει τον 7ο αυτή τη στιγμή, που είναι ο Γιώβιτς. Οπότε αν δεν δω τον 7ο και πω κάπου 8ο, θα είναι σαν υπέχθεση εκείνης της θέσης να θεωρώ ότι δεν είναι επαρκής. Άρα θα απαντήσω με τρίπλα, άμα θες να το πούμε έτσι. Να δούμε τους 7 πρώτα, γιατί έχουμε δει τους 6 μόνο. Δεν ξέρω εγώ, δεν έχω. Και επίσης για μένα, για να πάρω έναν 8ο ξένο, πρέπει να ξέρω ότι έχω από πίσω έναν Ρόμπισον Έρλ, έναν Λιντέλ για να πάρω. Άρα πρέπει να λάβεις πολλά πράγματα υπόψη σου για το σε ποια θέση να πάρεις και πότε να πάρεις. Αυτό. Αλλά είναι πολύ καλή ερώτηση, δύσκολη ερώτηση.
1: Ναι. Εντάξει, κοίταξε, είναι αυτό που λέει, να δούμε λίγο τον 7ο, γιατί αυτή τη στιγμή έχεις στα πίτα ακόμα έναν παίχτη. Και δεν είναι σε οποιοδήποτε παίχτης, είναι ο πιο έμπειρος σου παίχτης.
0: Ναι. Αν δεν είχα το Γιώβιτς, θα έλεγα έναν άσο με τα χαρακτηριστικά του Γιώβιτς.
1: Ναι, ρε παιδί,
0: αλλά εγώ το Γιώβιτς.
1: Ναι, άμα ήταν ένας ξένος, όποιος να είναι.
0: Αν δεν είχαμε το Γιώβιτς και είχαμε 6 μόνο, θα έλεγα έναν άσο με τα χαρακτηριστικά του Γιώβιτς. Τον έχουμε, τον ίδιο τον παίχτη. Άρα να δούμε πρώτα τους 7 και μετά να δούμε τους
1: 8. Η αλήθεια είναι ότι η ομάδα δείχνει πολύ γεμάτη και στους γκάρντ και στους ψηλούς.
0: Χρήστο, όταν εμείς μιλούσαμε για πλήρες ρόστερ, ότι καλύπτονται πάρα πολλά πράγματα κτλ., βγήκανε κάποιοι μετά την καρδίτσα. Εντάξει, κλασικό ελληνικό φαινόμενο. Okay. Έκανε μια καλή εμφάνιση ο ΠΑΟΚ, λέει ότι δεν τον βλέπουμε τόσο πολύ μακριά που είναι από εμάς. Διαφωνήσαμε πάλι. Και αναφέρομαι σε αυτήν την ομάδα γιατί είναι αντίπαλός μας στο EuroCup. Ενώ εξ αρχής είπαμε ότι δεν παίζουν μόνο αυτές οι δύο ομάδες. Χάποελ, Μπασάκ Σεχίρ, όλες αυτές. Πάμε.
1: Λοιπόν, ποιος... ο φίλος ο Πέτρος λέει το Ρετζιάνο Τορτώνα έστειλε ο Δημήτρης το scouting report.
0: Ο coach πρίφτης.
1: Ναι, δεν ξέρω, είχε...
0: Κέρδισε.
1: Έδειχνε το Κοσμοτέ, έδειχνε το Ρετζιάνο Τορτώνα, όχι δεν το είδα.
0: Δεν το ξέρω.
1: Είδα το Turk Telekom με την Μπεσίχτας.
0: Okay, ωραίο παιχνίδι. Μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο να βλέπουμε.
1: Ξέρεις πως τελείωσε?
0: Όχι.
1: Αν άκουγες ότι παίζει Turk Telekom με την Μπεσίχτας, πού θα πόνταρες όταν κερδίσει?
0: Με δεδομένο ότι η Μπεσίχτας παίζει την Ευρωλίγκα, θα πόνταρα ότι θα κέρδιζε η Μπεσίχτας. Αλλά μάλλον θα έχω κάνει λάθος, όπως το αναφέρεις.
1: Είχανε με 30. Τώρα δεν ξέρω, νομίζω στο τέλος με 20.
0: Ναι. Για να καταλάβουμε τη διαφορά του EuroCup με Ευρωλίγκα. Από όλες τις απόψεις.
1: Με 20 τελείωσε κάπου στο τέλος, δεν θυμάμαι.
0: Εντάξει, είναι πολύ καλό το τουρκικό πρωτάθλημα. Είναι. Πολύ, πολύ καλό.
1: Είναι.
0: Το ισπανικό.
1: Είναι. Ναι. Αλλά τα μάτια μου έπεσαν σε ένα μπέχτη στην Τουρκ τελικό.
0: Με το έμπειρο σου μάτι, ποιον?
1: Chris Buxton. Σου λέει τίποτα το όνομα?
0: Μου λέει.
1: Τι λέει?
0: Ένα αθλητικό σέντερ που είχαμε.
1: Και έφυγε νύχτα.
0: Και έφυγε νύχτα, ναι. Με φοβερά προσόντα.
1: Καλός είναι.
0: Τον πήρα αντί για τον Kyle Alexander, η Turk Telekom.
1: Τον πήρα αντί για τον Kyle Alexander.
0: Ναι, ναι. Και εμένα μου άρεσε. Κοτσί με τα μακριά μαλλιά που είχε. Ναι. Εντάξει, ο coach Καστρίτης έχει κάνει πολύ καλές επιλογές από άποψη recruiting. Και πρέπει να το...
1: Και επειδή ρώτησε ένα συνάδελφο στο εξωτερικό, μου είπε, λέει, αυτόν δεν τον αγόρασε ο Άρης. Αυτόν, λέει, τον πήρε δανεικό από τη Maccabi Μπερσεβά.
0: Έτσι, και εγώ αυτή την εντύπωση είχα.
1: Ναι, δεν το ήξερα εγώ.
0: Είχε πολύ καλές διασυνδέσεις.
1: Γενικότερα, είχε πολύ καλές σχέσεις ο Καστρίτης και έχει ακόμα.
0: Με το Ισραήλ.
1: Όχι με το Ισραήλ. Με το GM της Μπερσεβά.
0: Α, και συγκεκριμένα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Που είχε δουλέψει κιόλα, είχε δουλέψει νομίζω.
1: Είχε δουλέψει στη Χαπόελ Τελαβή.
0: Στη Χαπόελ Τελαβή, μπράβο, ναι, στο Ισραήλ εννοώ, είχε δουλέψει.
1: Απλώς ο μάνατζερ της Μπερσεβά είναι ιδιαίτερα γνωστός. Ή, αν θα το πω αλλιώ, είναι πάρα πολύ καλός γνώστης του κολεγιακού μπάσκετ και από κάτω. Δηλαδή έχει φοβερές γνωριμίες, φοβερό τέτοιο δίκτυο για ενημέρωση. Οπότε πολλοί προπονητές τον εμπιστεύονται και ανάμεσά τους και ο Καστρίτης.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Έχουμε
0: έχει διαβολευδομάδα τώρα στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι. Λοιπόν, απολαύστε λέει τα κατορθώματα της ομάδας και μην ασχολείστε με τίποτα άλλο. Και το λέω αυτό λέει για τον πονηρό και ψαγμένο κόσμο του Άρη, λέει ο φίλος μας ο Αργύρης. Η φίλη μας η Ειρήνη.
0: Καινούργια γυναικεία παρουσία.
1: Έχει μείνει το εκπληκτικό Κατσίβελης Μπάκστορ, να ξέρεις.
0: Α, όταν...
1: Ναι, το Σάλις πρέπει να το είπε.
0: Ωραία, ωραία.
1: Ναι.
0: Ο Δημήτρης φέτος ήταν χαρούμενος στο μπάσκετ.
1: Κοίταξε, όντως τον Άρη δεν έκανε τίποτα. Όταν μιλάμε τίποτα, αλλά ήταν μια χαρά παίκτης. Στην Τουρκ Τέλεκο,
0: ναι, δεν μπορούν να ταιριάξουν όλοι. Εντάξει, ο Μπάκστορ είναι ένα παιδί το οποίο τελειώνει τις φάσεις.
1: Ναι.
0: Δεν δημιουργεί, από ό,τι το θυμάμαι, δεν δημιουργεί μόνος του.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Όμως το πήκε ρολάρι πολύ γρήγορα στην άμυνα. Ήτανε... Και μην ξεχνάμε, παιδιά, όταν πρώτη-δεύτερη χρονιά, γι' αυτό έχουμε πάθει πλάκα με τον Ρόμπινσον Έλ και τον Λιντέλ. Είναι πολύ ωραία πας. Αυτοί φαίνεται σαν να παίζουν στην Ευρώπη χρόνια. Ναι. Δεν είναι έτσι όμως. Ειδικά ο Λιντέλ θέλει πιο πολύ χρόνο.
1: Ο κόουτς ο Θανάσης Πολυβδάς.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Ο φίλος ο Τζον. Γεια σου ρε, τώρα θα έρθω εκεί που είσαι. Μία ζώνη λέει 2-1-2 θα δουλεύει μέσα στο παιχνίδι. Αναλόγως στον αντίπαλο ρε φίλε.
0: Τώρα... Σίγουρα θα δοκιμάσει ο κόουτς τέτοια πράγματα, αλλά είπαμε σε επόμενο διάστημα. Πρώτα πρέπει να φτιάξει την ένα-ένα άμυνα, να είσαι πολύ σκληρός και σίγουρα θα προσθέτει συνέχεια στοιχεία. Όποτε τα χρειαστεί να τα έχει.
1: Ναι.
0: Πάντως μια τέτοια άμυνα θα δουλέψει άμα έχεις. Συνήθως δουλεύετε με πολύ ψηλές πεντάδες, με πολύ μεγάλα κορμιά.
1: Ναι. Ή που έχεις εσύ πρόβλημα με τα φάουλ, με τα κορμιά των αντιπάλων.
0: Φυσικά θες να τους μπερδέψεις, να τους αλλάξεις το ρυθμό.
1: Γιατί
0: για να
1: γενικότερα...
0: τρέξεις. Είναι για ένα-δύο λεπτά πια.
1: Ναι,
0: δεν είναι
1: δηλαδή,
0: για περισσότερο.
1: Ναι, αυτό που μας πει τώρα ο coach είναι το ότι άμα πάει να παίξεις τώρα τον Σπανούλη άμυνα ζώνης, θα βάλει μέσα τον Μόργαν, θα βάλει μέσα τον Ντολιόπουλο, θα βάλει μέσα τον πιο το Ρόμπινσον Έλ και θα έχει πέντε ακροβολισμένους στην περιφέρεια.
0: Μα έπαιξε η Μπούργος όταν ξεκίνησε το τρίτο δεκάλεπτο. Μας πήρε ένα-δύο λεπτά για να το συνηθίσουμε και μετά και έβαλε τα δύο συνεχόμενα τρίποντα Μόργαν.
1: Ναι.
0: Στην αρχή του τρίτου δεκαλέπτου. Δοκίμασε και αυτό ο κότσος Μπούργος και καλά έκανε. Δεν του βγήκε. Επίσης στη ζώνη, παιδιά, πλέον. Επειδή δεν ματσάρεις, είναι πολύ εύκολο να χάσεις το αμυντικό rebound. Άρα, δηλαδή, σαν επίθεση, όταν παίζεις εναντίον ζώνης, είναι πολύ πιο εύκολο να πάρεις το επιθετικό rebound. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Και πλέον η ζώνη δεν είναι μια κλειστή άμυνα, μια αμυντική άμυνα. Είναι μια άμυνα που παίζεται επιθετικά. Ουσιαστικά μιλάμε για αλλαγές σε όλα.
1: Ναι. Ο φίλος ο Τέλης, λέει, ο τώρα Γιώβης, λέει, θα είναι έτοιμος, θα πρέπει να πάρει παιχνίδια. Οπότε θα πρέπει να μπει. Και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Εκεί λέει ποιον κόβεις. Φίλε, θα έχεις και κούραση, θα έχεις και τραυματισμούς.
0: Μα μπορεί να γίνεται rotation.
1: Ναι.
0: Ένα παιχνίδι ο Λίντερ, ένα παιχνίδι ο Ρόμπινσον, ένα παιχνίδι ο Μπίτς.
1: Δεν είναι...
0: Δεν πρέπει να είναι κάποιος συγκεκριμένος για πολλές αγωνιστικές. Σωστά.
1: Δηλαδή οι παίχτες, δηλαδή άμα θα χάσουν ένα παιχνίδι στην Ελλάδα θα γίνει τίποτα με υποδιέστερο αντίπαλο.
0: Να ξέρεις στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
0: Οι παίκτες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού το επεδίωκαν αυτό. Το επιδίωκαν, δηλαδή χαιρόντουσαν όταν ο coach τους έλεγε στην Ελλάδα σε αυτό το match θα μείνεις απ' έξω.
1: Μα
0: γιατί ήταν το ρεπό τους. Ήταν η ξεκούρασή τους.
1: Έχουν δύο αγώνες την εβδομάδα, τις περισσότερες εβδομάδες. Στη χειρότερη περίπτωση, κάποιες εβδομάδες έχουν μία.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή το παιχνίδι το παίζουν. Και το παίζουν και τους βλέπει και η μαμά τους. Στο ελληνικό πρωτάθλημα που να δει η μαμά τους στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
0: Δεν θα κάναμε αυτή την εμφάνιση με την καρδίτσα σε ευρωπαϊκό αγώνα ποτέ.
1: Μακάρι, γιατί εκεί καίει.
0: Όχι, δεν θα την κάναμε ποτέ με αυτό το mindset που είπαμε. Αλλά δεν πειράζει, πάμε παρακάτω.
1: Ο φίλος μου...
0: Ήδη έχουμε πάει στην Τορτώνα, έτσι, δεν το συζητάμε. Απλά αναφερόμαστε στην ΑΕΚ επειδή έγινε το Σάββατο το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Την Τετάρτη θα τα πούμε για την Τορτώνα.
1: Ο φίλος μου ο Μάκης
0: Από το Όσλο.
1: Όχι.
0: Από την Νορβηγία.
1: Ναι, από το Όσλο της Νορβηγίας, το κυτρινό μαύρο Όσλο. Όσλο, γι' αυτό σε είπα όχι. Σωστά. Δεν είναι μόνο του το Όσλο, δεν είναι ούτε άσπρο ούτε μαύρο.
0: Πρέπει να τα μαθαίνω αυτά.
1: Ούτε λευκό όταν χιονίζει, είναι κυτρινό μαύρο. Λοιπόν, λέει θα κόψει. Εντάξει, φίλε, περίμενε. Γιατί ο ένας είναι ξένος, ο άλλος είναι Έλληνας. Στο ελληνικό πρωτάθλημα πρέπει να κόψει ξένο. Δεν
0: γιατί
1: είναι...
0: βιαζόμαστε, γιατί τρέχουμε πάντα,
1: ναι,
0: να δημιουργήσουμε.
1: Εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν,
0: δύσκολη δουλειά σας.
1: Κάπου εδώ ολοκληρώνει η σημερινή εκπομπή. Εκπομπή γελονού στο μπάσκετ με την πολύτιμη προσφορά γνώσεων από τον coach τον Παναγιώτη Κουβάτση. Ανανεώνουμε το ραντεβού εγώ μαζί σας αύριο λίγο μετά τις 4. Με πλούσιο ρεπορτάζ από το pre-game, γιατί αύριο θα έχουμε και δηλώσεις όσον αφορά το επικείμενο παιχνίδι με την Τορτώνα. Ο coach μαζί σας ανανεώνει το ραντεβού για την Πέμπτη, αμέσως μετά το τέλος του αγώνα. Αμέσως μετά, λέω, την επομένη το αγώνα. Σωστά. Με την Τορτώνα. Να έχετε ένα ωραίο απόγευμα. Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας. Συν την Τετάρτη, αν θες, με βγάζεις το...

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
5: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big. Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησέ την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
0: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
6: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
7: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
6: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
7: Ποιος εγώ?
6: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
7: Και injectionservice.gr.
6: Λύσαξες.
8: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
9: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
11: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
10: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
11: Υπέροχα θαλασσινά.
10: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
11: Κάστρο Πηλαία.
10: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
11: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
10: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
11: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
10: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
12: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Η θεία μου έλεγε: πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market. ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
14: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
13: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
14: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
13: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
14: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
15: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
16: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
15: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
16: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
15: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
16: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
15: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
17: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
18: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
19: GPS και βυθώματο έχεις?
18: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
19: GPS λογικό έχεις?
18: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
19: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
18: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634 513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
19: Μεϊμάρης.
20: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εδώ είμαστε και σήμερα Δευτέρα, νέα εβδομάδα, 12η μέρα του Οκτώβρη 2026. Στράτος Μουζίνας πίσω από το μικρόφωνο, κίτρινη κάρτα ακούτε. Μίλα μας και μη μας αγαπάς. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 8 σε μια μέρα νομίζω που έχει πολλά μα πολλά πράγματα να συζητήσουμε. Πρέπει να σπάσουμε λίγο τη σκαλέτα γιατί έχουμε και αύριο εκπομπούλα, οπότε ας μην τα πούμε όλα σήμερα. Όπως προείπα, Στράτος Μουζίνας πίσω από το μικρόφωνο. Περιμένουμε Διονύση Κουμέλο να έρθει να εμφανιστεί για την πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Τα μηνύματά σας και εσείς φυσικά συμμετέχετε κανονικά στην εκπομπή με τα μηνυματάκια σας στο 6936-512-099. Επαναλαμβάνω, 6936-512-099. Το Viber του σταθμού είναι αυτό. Ή αλλιώς μπορείτε να σχολιάσετε στο γκρουπάκι του Yellow Radio 101,7 στο Facebook κάτω από το σχετικό post της εκπομπής. Να σχολιάσετε ό,τι θέλετε, να γράψετε το μηνυματάκι σας για να το διαβάσουμε κανονικότητα στον αέρα της πόλης. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχει όρεξη για κουβέντα, κυρίως για μπάσκετ. Και για ποδόσφαιρο υπάρχει πεδίο για κουβέντα. Είναι λογικό, είναι κατανοητό να μην υπάρχει μεγάλη όρεξη. Το έχουμε καταλάβει τελείως στη φετινή σεζόν. Αυτό όμως που υπάρχει 100% και δεν μπορούμε να διαφωνήσουμε είναι καθαρό πεδίο για κουβέντα. Και νομίζω ότι από εκεί θα ξεκινήσουμε. Θα έχουμε να πούμε για μπάσκετ. Τη δεύτερη ώρα κυρίως θα πάμε μπασκετικά. Έχουμε να πούμε και έτσι αλλιώς να το συνδυάσουμε λίγο και με την αυριανή εκπομπή, στην οποία θα πούμε αναλυτικά κάποια πραγματάκια για την επερχόμενη αντίπαλο του Άρη στο EuroCup. Ετοιμάζεται η ομάδα να το πάρει, πούστησε στο Παλέ απέναντι στην ΑΕΚ, να αγωνιστεί κόντρα στην Ντερτόνα.

0: Έχουμε κανονικά και Διονύση Γιακουμέλο μαζί μας. Περιμένουμε να πάρει τις τελευταίες ανάσες πριν περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Εντάξει, δεν είναι σαν αλλαγή Γαλανόπουλου στο 90-2 όποτε μπήκε.
1: Ναι, και δεν θα είναι και σαν αλλαγή Μπουσάιντ. Στην απόδοση
0: γενικά, γενικά ελπίζουμε να μην είναι σαν οποιαδήποτε αλλαγή έχει κάνει ο Άρης τα τελευταία δύο παιχνίδια.
1: Υπήρξε κάποια αλλαγή χθες, για να πούμε κατευθείαν έτσι.
0: Ναι, ποδοσφαιρικά θα πούμε. Λέω, θα μιλάς για μπάσκετ. Θα ακούς, θα μιλάς για μπάσκετ. Ποδοσφαιρικά θα πούμε. Το ποδοσφαιρικό.
1: Υπήρξε πλάτη, κάποια αλλαγή χθες που θεωρείς είχε θετικό πρόσημο.
0: Θετικό πρόσημο. Οι αλλαγές ήταν εντάξει, ο Γαλανόπουλος τέλος δεν μετράει. Ο Μύρο, ο Μπουσαΐντ, ο Φαντιγκά και ο Γένσεν. Ναι, όχι, δεν είχε καμία θετικό πρόσημο.
1: Μόνο του Γαλανόπουλου θεωρώ ότι έστεκε.
0: Ναι, ήταν στις καθυστερήσεις και λες, να σου πω κάτι. Δεν ξέρω πόσο έτοιμος ήταν. Θα έστηκε να τον βάλει και λίγο πιο νωρίς. Ίσως αντί να βάλει τον Γένσεν. Ναι, αλλά δεν ξέρω πόσο έτοιμος ήταν. Κοίταξε. Εγώ δεν είμαι ιδιαίτερος φαν του Γαλανόπουλου, αλλά ούτε, εντάξει, είναι ένα εξάρι.
1: Ούτε εγώ. Απλά κοίταξε τώρα, σε κάποια φάση με το σκόρσο 3-1 έπαιζε με Γένσεν Ράσιτς διάδα μόνοι τους χαφ.
0: Μόνο εξάρι ρε Γένσεν.
1: Και δύο, ναι, και δύο φορ μπροστά.
0: Ναι, εγώ περίμενα όταν είδα το Γένσεν να σηκώνεται ότι θα βγάλει έναν εκ των δύο φορ και θα βάλει το Γένσεν στο 10, λίγο να πιέσει, λίγο να πάει να σφίξει την άμυνα ακόμη παραπάνω και ας παίξει με ένα φορ. Δεν συνέβη αυτό.
1: Ναι, δηλαδή απέναντι σε μια ομάδα η οποία ναι, μένει στα χαρτιά δεν απειλούσε ιδιαίτερα και έσχευε και ένα γκολ λίγα λεπτά πριν. Ναι, είναι, και παίζει και στην έδρα σου, okay. Ήταν παρά ήταν ρυψοκίνδυνο από, ναι, από το Γρηγορίου.
0: Ήταν. Ασχέτως αν το φάγεις αποστημένη μπάλα τελικά τον γκολ. Αλλά πάμε να το πιάσουμε, να το εξελίξουμε το κουβάρι του αγώνα, νομίζω από την αρχή, γιατί έχει αρκετά πράγματα να πούμε. Είναι μεγάλο κουβάρι. Δηλαδή δεν πρέπει να δώσει μόνο κλότσο για να γυρίσει. Έχει,
1: ναι,
0: έχει
1: σίγουρα,
0: ακόμη.
1: Σίγουρα, λοιπόν, έχει και θετικά στοιχεία.
0: Να ξεκινήσουμε από το αγαπημένο, από τα γύρω-γύρω. Βροχή. Ο λιγότερος κόσμος φέτος σίγουρα, δεν ξέρω πότε έχει λιγότερο κόσμο βασικά σε επίσημο παιχνίδι. Δεν μετράω κύπελο με Μαρκό και σε παιχνίδι πρωταθλήματος Super League δεν ξέρω πότε έχει τελευταία φορά τόσο κόσμο.
1: Θεωρώ ότι έπαιξε μεγάλο ρόλο και ο καιρός βέβαια.
0: Έπαιξε μεγάλο ρόλο. Γιατί το έχω ακούσει πολύ να λέγεται, δεν λέμε ότι αλλιώς ήταν γεμάτο το γήπεδο ή θα είχε πολύ κόσμο κτλ. Πιστεύω ότι θα έχει μια νορμάλ, ούτε λίγο ούτε πολύ ποσότητα κόσμου. Απλά η βροχή έπαιξε ρόλο. Δηλαδή ο Αριανός είναι πάρα πολύ λογικό να σκέφτεται αυτή τη στιγμή.

0: Να πάω, να μην πάω, να κάνω κάτι άλλο και κάτι άλλο Κυριακή απόγευμα. Εάν του κάθεται και έτσι η κακοκαιρία, είναι πάρα, πάρα πολύ λογικό να επιλέξει να κάνει αυτό το κάτι άλλο το απόγευμα τη Κυριακή του, να πάει στο Χαριλάου.
1: Σταμάτησε και. Δηλαδή, το timing που σταμάτησε ευνόησε μόνο τι συνθήκε διεξαγωγή του αγώνα. Τον κόσμο δεν τον βοήθησε. Σταμάτησε να βρέχει 10, 15, 20 λεπτά πριν τη σέντρα.
0: Όχι, έβρεχε και στη σέντρα. Έβρεχε και στη σέντρα κανονικότητα. Εσείς είστε στο σκεπαστό, δεν καταλαβαίνετε τίποτα. Είστε στο σκέπαστρο, δηλαδή. Δηλαδή δεν καταλαβαίνετε τίποτα. Δεν συμμερίζετε καθόλου του απλού κόσμου την ανάγκη. Τι να κάνουμε. Έτσι, είστε η άρχουσα τάξη του ποδοσφαιρικού Άρηση.
1: Σωστά, ναι.
0: Επειδή έχετε σκέπαστρο,
1: έβγαλε ένα ουράνιο τόξο κάποια στιγμή και πίστευα ότι.
0: Πανέμορφο.
1: Έτσι σταμάτησε. Ναι. Θα μπορούσε να ήταν το ουράνιο τόξο μετά την καταιγίδα που περιμένει ο ποδοσφαιρικό Άρηση εδώ και χρόνια.
0: Ναι, εδώ και χρόνια ισχύει. Και αυτά που έχουμε είναι μικρά ουράνια τόξο. Δεν είναι. Είναι σαν αυτά, ας πούμε, που σε πηγαίνουν, που πιστεύουν οι Ιρλανδοί ότι πηγαίνουν, ότι οδηγούν σε ένα. Όχι πιθαρί, έλα. Σε μια κατσαρόλα με φλουριά, με χρυσά δουβλόνια, ναι. Κάτι τέτοιο ίσως. Όπως και να το κάνουμε, η βροχή σταμάτησε. Μπορεί να μας έφαγε όλο το πρώτο ημίχρονο. Η βροχή. Το λέω με τα πείρας.
1: Ναι.
0: Έβαλα τα. Χρησιμοποίησα το διάβροχο. Το είχαν πάρει τόσο καιρό το διάβροχο. Μιλάμε αυτά, ξέρεις, που έχει.
1: Καλτήλα μου στο διάβροχο.
0: Πολύ ωραίο, πολύ μ' αρέσει. Πολύ μ' αρέσει. Δηλαδή, οριακά σκέφτομαι να το κάνω και όταν δεν βρέχει. Αλλά είχαμε φάει πρώτα μια μεγάλη βροχή στο 0-0 με τον Μπάουκ, με το πέναλτι του Γκρέι, το χαμένο στο τέλος του αγώνα που είχε γίνει και κατσαμπουκάς. Εκεί είχε μια τεράστια βροχή.
1: Το θυμάμαι.
0: Και ένα διάβροχο μόνο, τα έπαιρνα πάντα μαζί μου, δεν είχε τύχει να τα χρησιμοποιήσω. Α, βροχή επίσης, μιλώντας για βροχή. Και στείλτε μας, αν θέλετε, μηνυματάκια στο 6936-512-099 για βροχή στο Χαριλάου που θυμάστε να έχετε βάλει βροχή, είτε πηγαίνοντας, είτε και εκτός έδρας, σε αγώνα του Άρη. Είτε και σε μπάσκετ, ας πούμε, αλλά στο μπάσκετ το νιώθεις τόσο. Οπότε στείλτε μας όποιος έχει κάτι για βροχή.
1: Και
0: στο
1: με την ΑΕΚ
0: γήπεδο.
1: Μια πολύ δυνατή βροχή, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ ποιο μάτι.
0: Στο 3-2 με την ΑΕΚ πριν ξεκινήσει. Έχουμε φάει μια απίστευτη βροχή. Κατεβαίνουμε με τα πόδια στο γήπεδο. Έχουμε φάει μια απίστευτη βροχή, αλλά. Στη σέντρα είναι και λίγο πριν τη σέντρα είναι ηλιόλουστος καιρός, δηλαδή έχει βγει τα καλά ο ήλιος.
1: Ναι.
0: Μια μεγάλη βροχή είχε μετά από ένα Άρη ΣΑΕΚ και είναι και η μόνη φορά που χρησιμοποίησε διάβροχο.
1: Μάλλον αυτό θα λέω.
0: Μετά από ένα. Είναι. Έχει γούστο να είναι το 1-0 που βάζει το πέναλτι ο Γκρέι και μετά γίνεται 1-2 που παίρνει πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Λες να είναι αυτό, μπορεί να είναι αυτό. Που έχει γίνει Δευτέρα εκείνο το μάτς.
1: Ναι, θέλει έχει... παιχνίδι.
0: Να τελειώσει η σεζόν. Να τελειώσει η σεζόν κυρίως παιχνίδι. Αλλά. Μπορεί να είναι και εκείνο.
1: Αυτό που λες με τον Gray είναι ένα 0-0 με τον Bauk.
0: Ναι, είχα πέναλτι τον Gray
1: 0-0. Αυτή πρέπει να είναι η πιο δυνατή βροχή που
0: θυμάμαι.
1: Είναι γίνει χαμός. Και φοβερή κερκίδα, φανταστική κερκίδα.
0: Φανταστική.
1: Μέχρι και τελευταίο δευτερόλεπτο σε μάτς που είναι η ομάδα έχει λίγο απογοητεύσει γιατί είχα χαθεί πέναλτι.
0: Ήταν πολύ, ναι. Δηλαδή ήμασταν πολύ καλύτεροι στα χαρτιά.
1: Ναι.
0: Και στο γήπεδο ήμασταν καλύτεροι, αλλά η εικόνα δεν ήταν καλή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή γενικά ήταν για χίτο μάτς. Χάσαμε το πέναλτι, ναι. Μπράβο, φοβερή κερκίδα. Και με πολύ έντονα και με πυρσούς, με πυροσόου, τέτοια.
1: Πότε ξαναζήσουμε τώρα τέτοια.
0: Πότε ξαναζήσουμε τέτοια. Κάνε μάντι να σε κάνω πλούσιο στην ψυχή τουλάχιστον.
1: Είναι πολύ στενάχωρηση. Εντάξει, δηλαδή τώρα καθόμαστε και συζητάμε αν ήταν αν έφταιγε η βροχή ή δεν έφταιγε. Ξέρουμε όλοι. Δηλαδή, μας κάνουμε. Ας αναφέρουμε τον ελέφαντα στο δωμάτιο που είναι ότι ο κόσμος έχει φύγει από το γήπεδο.
0: Ναι. Ισχύει.
1: Δηλαδή τα θυμάσαι, μιλάμε για μόλις λίγα χρόνια πριν και σε πιάνει με έναν τρόπο που σε ψυχοπλάκωμα.
0: Είναι λίγο ψυχοπλάκωμα. Εδώ μου λένε ότι θα είμαι τραγικό όσον φορά διάβροχο χωρίς να βρέχει, αλλά εντάξει. Haters gonna hate.
1: Δεν είστε.
0: Που λέει και η Taylor Swift. 2019 Ατρόμητος 0-2, πολύ βροχή. Απίστευτη βροχή.
1: Τέλος σεζόν.
0: Τέλος σεζόν.
1: Που χάσαμε την τέταρτη θέση.
0: Άντε, αφού το πήγαμε έτσι με ιστορίες και αφού δεν είναι για Άρης Βόλος ακόμη, έχουμε χρόνο, θα πούμε για Άρη Βόλο. Και βλέπω ότι τραβάει αυτό με τη βροχή. Εκείνο το παιχνίδι είναι. Είμαι έτοιμος εκείνο το μάτς να πάω για πρώτη φορά στη ζωή μου στο Χαριλάου.
1: Τι λες, α?
0: Ναι. Εντάξει, είμαι πιο μικρός από σένα, Διονύση.
1: Το 19,
0: Ναι.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: 14
1: είναι. Ναι, εντάξει, ήταν λίγο υπερβολική αντίδρασή μου.
0: Ναι, είμαι έτοιμος να πάω για πρώτη φορά. Εντάξει, κοίτα. Δεν πήγαινα, δεν το είχαμε γενικά να ξέρει να πάει ο μπαμπάς στο παιδί του στο γήπεδο, δεν το είχαμε γενικά αυτό.
1: Ούτε εγώ. Γιατί δεν ήταν κιόλας ο πατέρας μου ο Αριανός, οπότε.
0: Ναι. Οπότε ήταν να πάω σε εκείνο το παιχνίδι και έχω πιστεί ότι θα πάω. Δηλαδή και με τη βροχή έχω πιστεί ακόμη περισσότερο ότι θα πάω και λείπουν και οι γονείς μου από το σπίτι. Δεν πήγα τελικά. Όμως σε σημείο να σου πω ότι δεν ήξερα και τον δρόμο. Δηλαδή έπαιρνα τηλέφωνο να ρωτήσω πώς θα πάω εδώ, εκεί. Είχαμε Google Maps, εντάξει, δεν ήμασταν τόσο παλιά 2019, αλλά ακόμη δεν έβγαζα πολύ άκρη. Παρήγγειλα δηλαδή ο Μπέργκερ και το είδα μόνος μου.
1: Εντάξει.
0: Και έστειλα μετά μήνυμα, είχε ο Ιάσονας post-game. Είχα στείλει και μήνυμα.
1: Oh,
0: είχε ο Ιάσονας
1: post-game. Τι έστειλες, τι έλεγες.
0: Κάτι. Όχι, ρε, καμία γενικότητα. Δεν, στα μηνύματα δεν κράζω ιδιαίτερα.
1: Ήσουν μετριοπαθής, οπαδός.
0: Ήταν η πρώτη χρονιά. Είναι η πρώτη χρονιά, έχουμε ανέβει. Εντάξει, okay, όλα καλά. Θα κάνουμε προγραμματισμό μας και θα παίξουμε Ευρώπη. Και μετά το μάτς με την Μόλτα, εγώ ψήθηκα ακόμη περισσότερο. Ότι εντάξει, η ομάδα είναι πολύ καλή. Ναι. Θα πάει καλά. Πού να ξέρω ότι θα γίνεται αυτό επί 10 συνεχόμενα χρόνια.
1: Εγώ οφείλω να ομολογήσω ότι με την πρώτερη ιδιότητά μου, ναι, αυτή του οπαδού,
0: ναι,
1: ήμουν αρκετά αθυρόστομος.
0: Κάτι καταλάβαμε. Έστελνες και εδώ.
1: Έστελνα, αλλά δεν πρέπει να έχω στείλει.
0: Δεν έχει στείλει φρεστικό.
1: Ευχούλες δεν πρέπει να έχω στείλει.
0: Εντάξει, εντάξει. Χαίρομαι.
1: Σε άλλα μέσα δεν ξέρω αν θα το πάρουν ποτέ χαμπάρι, αλλά.
0: Δεν χρειάζεται να το πάρουν ποτέ.
1: Ναι,
0: θα είναι το μυστικό. Θα είναι μυστικό. Ο Θοδωρής λέει 2 εβδομάδες άρρωστος, λέει, ήταν ξάνθη με τη διακοπή ρεύματος. Πάμε σε πιο ρετρό καταστάσεις.
1: Ναι.
0: 2 εβδομάδες άρρωστος. Πω. Εντυπωσιακό, δυνατό. Δυνατό. Δεν έχω ιδέα καν πώς όλοι ξεκινούν το παιχνίδι. Δυνατή βροχή με ΑΕΚ 2004 όταν παίζαμε στο Μακεδονικό με Λαζανά. 2004. Όταν παίζαμε στο Μακεδονικό με ΑΕΚ, μάλιστα. Συνεχίζουμε. Καλησπέρα, παιδιά. Τρομερή βροχή με τη Σαραγώσα. Σαραγώσα πρέπει να έχει μεγάλη βροχή.
1: Ναι, έχω ακούσει.
0: Τι ωραίο πρεπόπο και να κερδίζει κιόλα ένα 0. Δηλαδή γίνεται και πολεμικό το κλίμα. Και εγώ έχω ακούσει για το Άρη Σαραγώσα. Πρέπει να ήταν σπουδαίο.
1: Και σε εκτός πρέπει να είναι πολύ ωραίο. Αλλά... να φας βροχή και να πάρεις και το διπλό όμως. Είναι δηλαδή το γλυκένει πολύ.
0: Ναι. Σε έδειξε με κάτι άλλες βροχές που έχω δει ένα sneak peek στα... Έχω κάνει ένα sneak peek στα μηνύματα, οπότε και για άλλες βροχές εκτός έδρας, οι οποίες είναι και πρόσφατες και αρνητικές. Έχω να διαβάσω. Καλησπέρα, παιδιά. Παρότι έβραχε μέχρι το 10-15, λίγο πιο μετά νομίζω έβρεχε. Τέλος πάντων, ήταν ήπια και υποφερτή βροχή με κάποιους κεραυνούς στα βόρεια πίσω από τη θύρα 2. Ήταν ήπια υποφερτή.
1: Υπήρχε
0: για όσους το βλέπατε από τηλεόραση και ακούγατε κάτι τέτοια επιφωνήματα, δεν ήταν από τα κόλπα από την μπαλάρα που παίζανε οι ποδοσφαιριστές μας, ήταν οι αστραπές από πίσω.
1: Το επιβεβαιώνω γιατί ήταν και από την κυρίως δική μου πλευρά.
0: Τις είδες εσύ πιάτο.
1: Ναι, τις έβλεπα πιάτο.
0: Και όχι, δεν έκανε ο πρόεδρος αυτή η φορά φωτορυθμικά και τέτοια. Ήταν πραγματικά, ήταν φυσικά φαινόμενα. Ωραία. Μόλις έκοψε η βροχή, ήταν τέλειες για παιδικές συνθήκες. Ήταν όντως μετά από ένα σημείο. Ο Χόγκλα που δεν άρεσε πολύ στο πρώτο ημίχρονο, μόλις εγκαταστάθηκε, έλειψε. Θα πούμε για τους παίκτες.
1: Συμφωνώ για τον Χόγκλα, ναι.
0: Μια χαρά ήταν ο Χόγκλα, εγώ νομίζω.
1: Τώρα μου ήρθε, πώς και δεν σκέφτηκα χθες να γράψω, άστραψε και βρόντιξε.
0: Αμάν.
1: Στο πρώτο ημίχρονο. Τι ευκαιρία χάσαμε.
0: Τι ευκαιρία, πω, ρε Διονύση, αμάν. Πω.
1: Μετά το ξεπουπούλιασμα το
0: Σάββατο. Μετά το ξεπουπούλιασμα το Σάββατο. Πω και μπήκες μετά στην αίθουσα τύπου, δεν τράπηκες.
1: Δεν τράπηκα.
0: Δεν τράπηκες καθόλου.
1: Παρουσία ρεπόρτερ ΑΕΚ δεν τράπηκα.
0: Δεν τράπηκες. Εντάξει, δεν ξέρουν ότι το έγραψες εσύ ακόμη.
1: Και δεν το επιβεβαιώνω και όσο το έγραψα εγώ.
0: Ποια να το επιβεβαιώσεις. Δεν υπάρχει κάτι που να το καταδεικνύει. Εκτός να ψάχνουμε τα VPN, υπολογιστές, τέτοια.
1: Είχα ενημερώσει ότι θα το φορτώσω αλλού, άμα.
0: Ναι, εντάξει. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν άνθρωποι που θα ήθελαν να το πάρουν. Να το πάρουν πάνω που τους αρέσει να δέχονται βρυσίδι. Την καλησπέρα μας σε όλους. Ναι, χάσαμε ευκαιρία. Δεν μου ήρθε να σου στείλω και ένα μήνυμα. Δεν μου ήρθε καθόλου το άστραψη και βρόντιξε. Τι να πω. Όντως έλειψε ο Χόγκλα. Ο Χρήστος λέει ότι βροχή φάγαμε στη Λιβαδιά και μαζέψαμε 4. Ο γυρισμός ήταν δύσκολος. Αυτή ήταν η βροχή, ναι. Άσχημη, ναι. Εντάξει, πέρα άσχημη βροχή εκείνη.
1: Στην Τρίπολη επίσης το διπλό ημίχρονο στο τελικό είχε βροχή. Και αυτό για...
0: Γιατί το λες έτσι και το λες 0-2-3-2.
1: Ναι, για όσους φίλους είχαν κατέβει στην Τρίπολη πρέπει να ήταν πολύ, πολύ θλιβερό.
0: Ποιο από όλα όμως. Το 0-2-3-2.
1: Όχι, νομίζω το 0-1-2-1 ήταν.
0: Α, με Μήτρογλου.
1: Όχι.
0: Ποιο, τι έχω χάσει.
1: Ένα με Ζαμόρα σκόρερ δεν ήταν.
0: Α, με Ζαμόρα, ναι, βροχή. Ναι, με Ζαμόρα που βάζει κεφαλιά, ο Μακέντα γκολάρα και μετά βάζει άλλο ένα.
1: Ο οποίος Μακέντα είχα την εντύπωση ότι μας εκτελούσε από που μας έβρισκε. Σκόραρε φέτος το κύπελο. Και είδα ήταν το τρίτο γκολ που βάζει απέναντι στον Άρη εδώ και τόσα χρόνια στην Ελλάδα.
0: Με τον Παναθηναϊκό δεν μας έκανε ζημιά με τον Παναθηναϊκό.
1: Απλά όλα κόστησαν τα γκολ που μας έχει βάλει.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Καλησπέρα, παιδιά. Τη βροχή, λέει ο Γιάννης, που φάγαμε στον αγώνα με Σαραγώσα, δεν λέγεται. 50 λεπτά καταρακτώδη βροχή. Καλή εκπομπή. Καλησπέρα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε βροχή, γιατί είναι το θέμα. Η Καλαμάτα έχει σκοράρει στην Τούμπα επίσης με πέναλτι του Βάργας 0-1 στο 28 λεπτό. Να πούμε. 0-1 στο 28
1: λεπτό. Θυμάσαι που είχα πει κάτι στην προηγούμενη εκπομπή.
0: Κάτι είχε πει, είχε ψηλοπάει να το. Κάτι είχε ψηλήσει. Βέβαια, η διαφορά έπεσε στα 2. Έφτασε, πώς λέμε για τις μετοχές που φτάνουν στο κορυφαίο σημείο, έφτασε στα 4. Σε μια φάση.
1: Έφτασε, ναι.
0: Έφτασε στα 4. Ελπίζω να μην ξανανεύει, μην πάει πιο ψηλά. Είναι αυτό το πικ και να κατεβαίνει. Μόνο έπεσε στα 2. Να είσαι καλά, Παναγιώτη Ρέτσο.
1: Κουβά πήγαμε την Κυριακή.
0: Ναι, ναι, ισχύει.
1: Εγώ δηλαδή.
0: Εσύ. Ο Χάρης στη Λιβαδιά πέρσι ήταν 4-1 και νερό μέχρι τις κάλτσες. Στη Λιβαδιά ήταν να το σκεφτόμουν πολύ άγρια να πάω. Είχε και μια ψηλοπρόταση, αλλά δεν έκατσε τελικά. Λαμία Άρης 0-3 επίσης βροχή. Και καλή επιστροφή. Επιστροφή Super League του Άρη.
1: Και Άρης Λαμία 1-0 με φάουλ του Ματίγια στο 90
0: φεύγα. Το βλέπα. Πω, ναι, ναι.
1: Και αυτό πρέπει να έχει πολύ.
0: Από τα γκολ που έχω πανηγυρίσει πιο πολύ από.
1: Πολύ σουρεάλ μάτς αυτό. Γιατί μπαίνει τον γκολ, κερδίζει ο Άρης όπως και κέρδισε τελευταία στιγμή. Και υπάρχει
0: γιούχα,
1: ναι. Υπήρχε γιούχα μεγάλο σε επίπεδο.
0: Υπήρχε γιούχα, πρέπει να ήταν άθλιο παιχνίδι. Ναι. Πρέπει να ήταν άθλιο όπως το θυμάμαι. Ξάνθη Άρης κύπελο με Νέτο. Πω με τον Νέτο που σοφαρίζει στο τέλος. Το βράδυ τρομερό.
1: Μόνο άμα δεις τη φάση του γκολ καταλαβαίνεις ότι έχει γίνει, έχει ρίξει καρέκλες. Άμα δεις πώς γλιστράει.
0: Έτσι πως κολλάει και η μπάλα. Επίσης και μόνο που βλέπεις τα μούτρα του Πανόπουλου πριν τον γκολ, λες ναι, ρε φίλε, έπρεπε. Έπρεπε. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή μ' αρέσει πάρα πολύ που δείχνει η δαμούντρα του πριν. Παναγιώτης, ωραία βροχή. Είχε στο πρώτο μάτς στην Αλφα-Εθνική. Ναι, με τη Λαμία και μάλιστα το πρώτο μάτς που θυμάμαι να βλέπω και να ξέρω τι βλέπω. Ορίστε, πιο κοντά σε εμάς είναι αυτός.
1: Ναι.
0: Πιο πριν ήμασταν αρκετά μικροί για να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Δεν περνούσαν οι πάσεις από τις λακκούβες με τα νερά.
1: Παρ' όλα αυτά ο Γκάμα χόρευε.
0: Τις τρίπλες του Γκάμα, αυτό νομίζω θυμόμαστε όλοι από εκείνο το παιχνίδι και τον πανηγυρισμό του Ντιγκινί, τον οποίο για πάρα πολύ καιρό όταν παίζαμε μπάλα στο σχολείο ή οπουδήποτε αλλού μου άρεσε πάρα πολύ να το κάνω. Και ακόμη δηλαδή δεν τρέπομαι. Αν ξαναπάμε για μπάλα, θα το κάνω. Εντάξει, έκανε ένα άλλο πανηγυρισμό για τον οποίο. Τώρα να το κάνει και σε σχολείο, ίσω θα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ήταν δύσκολο, ναι, ναι. Ίσω θα ντρέπομαι λίγο παραπάνω, αλλά. Τη μέρα μετά το 2-2 είχαμε πρώτη. Μετά το μάτσο εκείνο με τον Ντέγε, είχαμε πρώτη ώρα γυμναστική. Και παίξαμε μπάλα. Και όπω κατάλαβε.
1: Εγώ ήμουν πολύ ξενερωμένο μετά από εκείνο το μάτσο.
0: Εγώ ήμουν μέσα. Οπότε μία παραπάνω. Ήμουν μέσα σε εκείνο το 2-2. Ναι. Υπήρχε μια ξενέρα, αλλά ακόμη πίστευε ότι η ομάδα θα είναι πάρα πολύ καλή. Εντάξει, εκείνη η ομάδα έπαιζε καλά στην εντός έδρας, στα εκτός έδρας δεν πήγαινε πολύ καλά.
1: Στα εκτός έδρας συνήθως συμβιβαζόταν με το Χ, από ένα σημείο και πίσω.
0: Έχανε συνήθως.
1: Με Ένινγκ.
0: Ναι, ισχύει.
1: Είχε ένα τρελό σερί με μόνο Χ που φαίνονταν ότι έπαιζε για το Χ κιόλας.
0: Ωραία, πάμε για Άρης Βόλος. Ωραία, δεν με για τις βροχές. Μπορούμε να καθόμαστε ώρες νομίζω να κάνουμε τέτοιες κουβέντες. Πάμε στο Άρης Βόλος, ένα παιχνίδι που ξεκίνησε με βροχή. Και ξεκίνησε με τον Άρη πραγματικά να στράφει και να βροντάει, όπως είπες.
1: Ναι, ξεκίνησε έκανε ο Άρης αυτά που έπρεπε να είχε κάνει και με τον Ηρακλή για να έπαιρνε ένα εξίσου εύκολο, όπως διαφαινόταν στο πρώτο μέρος, τρίποντο. Γιατί...
0: Το σχολίασες νομίζω πολύ καλά στο μίχρονο ότι αυτό το μάτς, αν θες να το πεις, είναι εύστοχο.
1: Ναι, είναι αν έβρισκε ο Άρης με την ίδια ευκολία. Εντάξει, θέλει και δώσει τύχη.
0: Εντάξει, να μπαίνει η φάση του Μωρόν με τον Ηρακλή.
1: Ναι, σε 7ο, 8ο, 10ο λεπτό το 1-0, με τον Ηρακλή το μάτσο μίχρονο 3-0 θα ήταν. Δεν είχε. Τα μάτς είχαν πολύ παρόμοια εικόνα. Όπως επίσης ένα κοινό στοιχείο που θα το πούμε μετά είναι και η οικία που έκανε η ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτή ενδεχομένως με το Βόλο να φάνηκε λίγο πιο έντονα. Γιατί ναι, ήταν πιο ικανός ή πιο αποτελεσματικός, εν πάση περιπτώσει, ο Βόλος.
0: Ήταν πιο αποτελεσματικός.
1: Κάπου εδώ να πω ότι η δήλωση του Μπράτσου ότι πρέπει να γίνουμε πιο κοινικοί. Τι εννοεί.
0: Πόσο παραπάνω.
1: Δηλαδή,
0: πόσο παραπάνω.
1: Τι θέλει. Να σκοράω από πλάγιο.
0: Να βάζουμε αυτόν τον γκολ, ας πούμε, οι αντίπαλοι. Τι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πόσο πιο κοινικοί θα μπορούσαν να γίνουν.
1: Γενικά περίεργες δηλώσεις. Ο κατάλληλα συμπαθής.
0: Ναι, εντάξει, αδιάφορο. Άχρωμο, άοσμο, ανάλατο, σαν την ομάδα στην οποία έχει αφιερώσει την προπονητική του καριέρα.
1: Την οποία αποκάλυψε και Βόλο Έλαμπετ. Λέει εμεί, στον Βόλο Έλαμπετ.
0: Έτσι λέγεται.
1: Ενδιαφέρον.
0: Έτσι λέγεται, φίλε. Κανείς δεν το κάνει το μεταξύ αυτό. Ζωμάζω το λέει έτσι λέγεται.
1: Δηλαδή η Κηφισιά θα λέει ο Λέτο Κηφισιά τούτου ντύρ.
0: Τι είναι αυτό το τούτου. Ο τούτου δεν ήταν με το Μαντέλα. Τι είναι αυτό το τούτου. Αυτό μου θυμίζει. Δεν καταλαβαίνω. Εγώ τον Desmond τούτου ξέρω. Τι είναι αυτό. Τι εταιρεία είναι αυτή.
1: Δεν ξέρω, αλλά φαίνεται ύποπτη.
0: Ναι, μπορούμε να κάνουμε ένα θεματάκι στο site. Πού παραπέμπει το.
1: Να μα κάνει καμιά Κηφισιά ή καμιά σφαγή Κηφισιά την άλλη εβδομάδα.
0: Ναι. Εντάξει, όλα να τα περιμένεις. Οπότε ο Άρης μπήκε και μπήκε με ένα σχήμα που το έψαχνε. Νομίζω το έψαχνε αρκετά ο Γρηγορίου. Δεν το είχαμε δει. Δεν το είχαμε δει πέραν των φιλικών. Ιδιαίτερα. Ναι, το Κουάμε Καντεβέρε κυρίως, έτσι.
1: Ναι.
0: Μια ενδεκάδα η οποία ήταν ψιλοαναμενόμενη. Αν λάβουμε υπόψη μας, μάλλον τη μικροεπέμβαση που έκανε ο Φαντιγκά, το θεωρώ λογικό να ξεκινήσει ο Πετρή στα δεξιά.
1: Και ορθή εντεκάδα, νομίζω, συμφωνείς.
0: Ορθότατη, η Ρίτσαρντ, στα στόπερ δεν έχει και άλλες επιλογές, και έτσι αυτή είναι. Στα χαφ το Ράτσι Χόγκλα δεν μπορούσε να μπαίξει. Γκαρέ, Μπρουμά, έπρεπε να πάρει την ευκαιρία του και με διακοπή, δεν έχουμε αριστερό εξτρέμ, ήταν εκτός και ο Γιαννιώτα, οπότε δεν υπήρχε ούτε αυτή η επιλογή.
1: Θα πούμε και γι' αυτόν.
0: Και δύο φορ, θα πούμε και γι' αυτόν.
1: Συμφωνείς ότι η διάδα Κουάμε Καντεβέρε είναι η μοναδική διάδα που μπορεί να σταθεί ταυτόχρονα στην κορυφή της επίθεσης του Άρη? Εγώ δεν βλέπω κάποιον άλλο συνδυασμό ο οποίος να μπορεί να είναι balance, να μην έχει ομάδα θέματα στις επιστροφές της.
0: Θεωρώ ότι με έναν προπονητή, τώρα με όλο το σεβασμό προς τον Γρηγορίου, θεωρώ ότι με έναν προπονητή λίγο πιο. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι με ένα άλλο προπονητικό καθεστώς, σε ένα ιδανικό σύμπαν, το Μωρόν Καντεβέρα είναι ένα δίδυμο που δουλεύει απίθανα.
1: Α, όχι το Μωρόν Κουαμέ.
0: Και το Μωρόν Κουαμέ.
1: Γιατί στα χαρτιά το Μωρόν Κουαμέ στέκει πιο εύκολα.
0: Και το Μωρόν Κουαμέ, ναι, το βάζω λίγο πολύ στη ίδια μοίρα. Αλλά ναι.
1: Με τον Ηρακλή δεν είναι καλό.
0: Δηλαδή δεν είναι καλό.
1: Είναι δυσλειτουργικό και με ευθύνη τη ομάδα, αλλά και νομίζω ως ένα βαθμό και με ευθύνη των παικτών.
0: Των παικτών κιόλα με ένα βαθμό. Ναι, γι' αυτό δεν ξέρω πώς θα πάει. Δεν θέλω να το ρίξω όλο στον προπονητή. Αλλά να μείνουμε λίγο στο αγώνα και θα πάμε στους παίκτες. Είδαμε έναν Άρη ο οποίος πίεσε από την αρχή. Προσπάθησε να γεμίσει την περιοχή. Πέτυχε νωρίς ένα γκολ το οποίο ήταν νομίζω ξεκάθαρα ατομική ποιότητα. Ήταν ξεκάθαρα ατομική ποιότητα του Κουαμέ.
1: Είναι ατομική ποιότητα του Κουαμέ, παιδιά. Δηλαδή οφείλω να το αναγνωρίσω.
0: Οφείλεις να αναγνωρίσεις.
1: Μια φοβερή κεφαλιά.
0: Είναι...
1: Απλά αυτό που είπα πριν, ότι θέλει και δώσει τύχης. Θα μπορούσε να είχε κάνει μια φοβερή κεφαλιά, η οποία να έβρισκε στο οριζόντιο δοκάρι και να έφυγε. Δηλαδή, μετά που είδα τον goal στα replay.
0: Ναι, ναι, δεν
1: είναι. Είναι η τέλεια κεφαλιά εξής στο δοκάρι, δεν μπορεί να αντιδράσει ο θεματοφύλακας.
0: Και πολύ δυνατή.
1: Έχει πάρα γενικά... πολύ δυνατή. Ναι. Αυτό φάνηκε και μέσα από το γήπεδο, πάρα πολύ δυνατή. Και καλή και σύντα του Πετρής, ο οποίος Πετρής μου άρεσε.
0: Ανάμεικτα συναισθήματα μου αφήνει.
1: Γενικά η μπάξη ομάδα. Ακόμη περισσότερο μου άρεσε ο Ρίτσαρντ.
0: Ο Ρίτσαρντ και εμένα μου άρεσε πολύ.
1: Εμένα ήταν η πρώτη του πραγματικά καλή εμφάνιση με τον Άρη.
0: Εντάξει, με τον Ακλή ήταν καλός. Εντάξει.
1: Καλύτερος χθες πάντως.
0: Καλύτερος χθες, συμφωνώ. Συμφωνώ παρότι ήταν πιο αθόρυβος. Οπότε ο Άρης βρίσκει ένα γκολ. Ο Σιωβάνης έχει βάλει χέρια, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να το.
1: Όχι,
0: να το
1: δεν βγαίνει αυτό. Δεν βγαίνει. Είναι...
0: Βρίσκει ένα γκολ νωρίς και από εκεί και πέρα ένα συντριφορίσιο γκολ. Νομίζω έχουμε καιρό να δούμε κάτι τόσο φορίσιο. Δηλαδή, ο πιο φόρ μετά που έχουμε σε εκτελέσει είναι ο Φαμπιάνο. Οπότε βρήκε ένα φορίσιο γκολ. Συνέχισε να παίζει το ιδιοτέμπο, δεν κάθισε πίσω. Μπήκε πολύ νωρίς το γκολ, βέβαια. Ήταν λογικό να μην συμβεί αυτό. Να συμβεί αυτό, μάλλον. Και έφτασε να βρει και ένα δεύτερο. Αποστημένη μπάλα ουσιαστικά από rebound.
1: Αποστημένη μπάλα την οποία εκτελεί ο Γκαρέ, που ο Γκαρέ χθες είχε πολύ βελτιωμένες εκτελέσεις στα στημένα του.
0: Μπράβο, μεγάλη αλήθεια, γιατί τα στημένα του Γκαρέ στα τελευταία τρία παιχνίδια πριν διακοπή ήταν.
1: Το είχαμε επισημάνει, ήταν άθλια. Υπήρχε θέμα. Φάουλ που έχει κερδίσει ο Μπρούμα.
0: Μπράβο, μπράβο, πολύ σωστό.
1: Από ακόμα μια ατομική ενέργεια πήγε σε πάρα πολλές. Ενώ δεν πήρε πάρα πολλές μπάλες στα πόδια του και θεωρώ υπεύθυνοι είναι οι συμπαίκτες του γι' αυτό. Στις ευκαιρίες που πήρε, έδωσε πάρα πολύ σε πλάτος επίθεση, σε ατομική ενέργεια, κερδισμένα φάουλ κοντά στην περιοχή. Ένα από αυτά ήταν αυτό. Και φυσικά ο Φαμπιάνο που εντάξει είναι ο top scorer της ομάδας.
0: Έτσι, έτσι. Δεν ξέρω πόσες φορές τυχαίνει στο ποδόσφαιρο να γίνεται αυτό το σέντρα από φάουλ, έστω κεφαλιά, δοκάρι, rebound ο ίδιος. Ξανά σέντρα και ο ίδιος παίξει να σκοράρει.
1: Εντάξει, αφελέστατη η άμυνα του.
0: Δεν ξέρω ποιος είναι
1: στη δεύτερη.
0: Δεν ξέρω ποιος είναι ο παίκτης εκεί που έχει. Ναι. Και στο rebound αρχούν πάρα πολύ. Δηλαδή, ο Γκαρέ εκτελεί το φάουλ και έχει μπει στην περιοχή και έχει πάρει το rebound.
1: Ναι.
0: Και δεν ξέρω ποιος είναι ο παίκτης του μαρκάρει το Φαμπιάνο.
1: Είναι τρεις παίκτες στο πίσω δοκάρι. Θεωρητικά οι δύο μαρκάρουν κάποιον άλλον που είναι μπροστά του Φαμπιάνο και ένα στο Φαμπιάνο. Θα έπρεπε και οι τρεις να είναι πάνω στο Φαμπιάνο.
0: Μη σου πω και τώρα το φύλακα σου.
1: Δηλαδή, ούτε 10 δευτερόλεπτα πριν έχει σημαδέψει το δοκάρι. Από το ίδιο σημείο.
0: Ναι, τι ξέρω, τι νούμερο να απειλεί. Καρπόθηκε ένα εσύ στον Γκαρέ. 3 γκολ σε 6 παιχνίδια ο Φαμπιάνο. Οκ. Okay. Πόσο καλύτερα να πάει ένα στόπερ, ας πούμε. Με 3 γκολ σε 6 παιχνίδια. Φόρνα το έχει, είσαι πολύ ικανοποιημένος.
1: Νομίζω ότι είναι ο καλύτερος που έχουμε δει ποτέ σε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι. Ξεκάθαρα. Από την αρχή φάνηκε και συνεχίζει. Και με την μπάλα κάτω, το οποίο νομίζω πρέπει να το σχολιάσουμε άμεσα, γιατί είναι το εμέσως επόμενο μεγάλο γεγονός του αγώνα. Η τρίπλα του Γκαρέ στην περιοχή, το κερδισμένο πέναλτι, η ανατροπή του, το πέναλτι. Και όλο αυτό γαϊτανάκι που στείνεται, να ξέρεις, Φαμπιάνο φώναζε ο κόσμος πάντως. Ναι. Όλος ο κόσμος Φαμπιάνο ήθελε.
1: Δεν ξέρω βέβαια αν φώναζε Φαμπιάνο επειδή αγχώθηκε που είδε το Ράτσις να είναι ο πρώτος που πιάνει την μπάλα.
0: Αυτό πάλι, πω και εγώ το πίστευσα. Αλλά...
1: Εντάξει, ο Ράτσις δεν έχει οριστεί σαν πρώτος εκτελεστής.
0: Εντάξει, μέχρι πότε θα ξεοριστεί ο Ράτσις από πρώτος εκτελεστής.
1: Μάλλον από χθες. Δεν μ' αρέσει. Το δίνει, φάνηκε να το δίνει.
0: Φάνηκε να το δίνει ο Ράτσις. Δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Φάνηκε να μην υπάρχει ιεραρχία.
1: Πρέπει να.
0: Δεν μ' αρέσει. Δηλαδή, πήγαιναν και ποιο θα παρακαλέσει καλύτερα το Ράτσις να βαρέσει το πέναλτι, τι είναι αυτό.
1: Κοίταξε. Γενικότερα, Ράτσις. Βέβαια το χθεσινό δεν με διώνει καθόλου. Γενικότερα, με τη άποψη ότι καλό είναι οι φόρα να εκτελούν το πέναλτι. Θεωρώ ότι είναι κομμάτι των αρμοδιοτήτων του.
0: Όχι, δεν έχω άποψη γι' αυτό.
1: Αλλά η εκτέλεση του Καντεβέρα ήταν πολύ κακή. Ήταν θλιβερή.
0: Βασικά για το πέναλτι δεν ξέρω. Πήγε λίγο. Σε μια φάση λίγο μπάσκετ το πάρει ο ίδιος ο Γκαρέ, να βρει λίγο ψυχολογία. Το πίστεψα και αυτό γιατί τον είδα να κινείται προς τα εκεί. Μετά έφυγε σχετικά εύκολα, δεν νομίζω ότι ασχολήθηκε πολύ. Θεωρώ ότι ο Γκαρέ, ας πούμε, έχει πόδι για να βαρέσει πέναλτι. Δεν ξέρω. Ο Φαμπιάν όμως είναι η νούμερο ένα επιλογή. Ένα έχει χάσει και σε αυτό σκόρε στο rebound.
1: Έχω περιέργεια να ψάξω και μπορεί να το πούμε σε κάποια άλλη κουμπί. Τι, αν έχει κάποιο παρελθόν σε εκτελέσει ο Μπρούμα και τι.
0: Ναι, έστω αυτό.
1: Αν έχει αυτή την
0: ικανότητα. Αλλά να ξέρει για τον Καντεβέρε, ήταν γενικά απεσιόδοξο το κλίμα. Όταν ο Λίνα παίρνει κεντρική φόρα, ειδικά που όπου δεν μπορώ όταν υποδοσφαιριστές παίρνουν κεντρική φόρα πριν το πέναλτι.
1: Είναι 99% σίγουρο θα στοχίσει.
0: Δεν μπορούν να παίρνουν κεντρική φόρα, δηλαδή το θεωρώ ότι χειρότερο. Εντάξει, όταν έχει να κάνει και αυτά τα τζαναμπέτικα, αυτά τα βηματάκια, αυτά τα αλματάκια, νομίζω
1: όλοι. Δείχνει περισσότερο ανασφάλεια του εκτελεστή παρά προσπάθεια να.
0: Δεν ξέρω αν είναι ανασφάλεια ή αν είναι απλά ότι θέλει να τον ψαρέψει, αλλά ρε φίλε, αφού πήγε εσύ να το ζητήσει το πέναλτι. Ξέρεις, καμιά φορά λέμε κάνει ένα σούτ, απλά διάλεξε γωνία και σούταρε. Και αυτό ξέρεις, καμιά φορά λες μειώνεις τις πιθανότητες σου έτσι, γιατί είναι ένα πέναλτι. Έχει 76% πιθανότητα να μπει. Τώρα λες, αν διαλέξω μόνο πλευρά και τη στείλω όπως να είναι, αν το μαντέψει, θα τα καταφέρει. Θες να κάνεις και μια καλή εκτέλεση. Ο Καντεβέρ δεν έκανε τίποτα από αυτά, βέβαια.
1: Άρχισε να τρώει κράξιμο ήδη πριν φύγει η μπάλα το πόδι του.
0: Ναι.
1: Τον πήραν χαμπάρι.
0: Δικαιολογημένα. Σταματήστε να κάνετε αυτά τα βηματάκια. Δεν είστε ο Ζορζίνιο όλοι ή κάτι τέτοιο. Αμάν.
1: Παρένθεση, ο Μπρούμα έχει εκτελέσει 15 πέναλτι σε κανονική ραγή αγώνα στην καριέρα του, έχει βάλει τα 13.
0: Εντάξει, δεν το λες και wow.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει, το λες και
1: κακό.
0: Δεν το λες και κακό, το λες
1: και Πορτογαλία wow. Τώρα με την Μπράγκα, για παράδειγμα, πρέπει να ήταν ο βασικός εκτελεστής, είχε 6 εκτελέσεις, έβαλε τα 5 πρόπερση.
0: Ναι, μάλιστα. Οπότε, νομίζω ότι ήταν μια πολύ κακή εκτέλεση για τον Τίνο Καντεβέρε, ο οποίος δεν βρήκε τον γκολ που ήθελε. Το ψάχνει έναν γκολ ο Καντεβέρε φέτος.
1: Εξηλώθηκε μετά από λίγο που το εν τέλει το βρήκε.
0: Το ψάχνει, αυτό ακριβώς το βρήκε μετά. Λίγο μετά από μια φοβερή πάσα του Ράτσιτς. Νομίζω είναι τρομερά τα φάλτσα
1: είναι
0: που δίνει στην μπάλα. Είναι highlight η πάσα. Είναι τρομερή η πάσα του Ράτσιτς. Είναι δείγμα της ποιότητάς του. Αυτές τις
1: πολύ σπάνιες φορές που χειροκρότησα παίκτη, ναι.
0: Ναι,
1: φοβερή πάσα.
0: Είναι τρομερή η πάσα. Έχει τόσο απίθανα φάλτσα. Είναι πολύ γλυκιά η επαφή που έχει. Και ξέρουμε ότι έχει αυτά τα αγγίγματα. Στο χώρο κάνει την κίνηση ο Καντεβέρε. Εκεί είναι το κύριο όπλο του, νομίζω. Πολύ δύσκολο σταματήσει εκεί τον Καντεβέρε. Ο οποίος πέρασε και το σκιαμπάνι και αργά και βασανιστικά για τον Βόλο την έστειλε την μπάλα στα τέτοια προκαινής εστίας.
1: Εντάξει, είχε τρομερά θέματα η άμυνα του Βόλου να διαχειριστεί την εκρηκτικότητα των δύο φορτουάρι, τις εναλλαγές που κάνουν στο πώς τοποθετούνται. Γενικότερα είναι παίκτης που για πολλές άμυνες αποτελούν πρόβλημα, γιατί off-ball είναι σε αντίθεση με άλλους φορ που τους βλέπουμε βιδωμένους.
0: Ναι, αυτό είναι κάτι διαφορετικό.
1: Αλλά είχαν και θέματα, εντάξει, και τα στόπερ του Βόλου δεν είναι. Παρότι μας έβαλαν από ένα γκολ ο καθένας.
0: Ναι, σωστό.
1: Τα αμυντικά τους καθήκοντα, εντάξει.
0: Ναι, δεν πήγαν πολύ καλά.
1: Δεν τα πήγαν πολύ καλά.
0: Δεν πήγαν πάρα πολύ καλά. Άφησαν πάρα πολύ χώρο. Οι φόρ του Άρη αυτοί οι δύο όντως έχουν πέρα τα θέματα τα χρόνια τραυματισμών. Η αλήθεια είναι ότι σε κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά ίσως τα κοντρόλ πολλές φορές το χάνουνε. Ίσως κάποιες πρώτες επαφές τους ανοίγει μπάλα παραπάνω. Δηλαδή εκεί νομίζω φαίνεται ότι είναι διαφορετικού στυλ. Αλλά
1: ο Κουαμέ θεωρώ το όχι αυτό το θέμα, βέβαια.
0: Και ο Καντεβέρε το έχει. Στο μάτς με τον Ηρακλή το παράκανε κιόλας.
1: Με τον Ηρακλή ισχύει ότι φάνηκε πάρα πολύ. Γιατί με τον Ηρακλή χρειάστηκε να παίρνει την μπάλα. Πώς να το πω.
0: Πιο πίσω από το μόνο.
1: Ναι, και να πρέπει να επιτεθεί κατά μέτωπο περισσότερο. Δηλαδή να μην παίζει με πλάτη. Γιατί δεν ήταν ο φορ, στην ουσία ήταν ο second striker.
0: Ισχύει. Το έκανε πάρα πολύ καλά. Ωστόσο το σπριντ στο χώρο έχει ξεκινήσει να φεύγει πίσω από το κέντρο ο Καντεβέρε.
1: Νομίζω οριακά όχι.
0: Οριακά όχι, αλλά πατάει ένα εντυπωσιακό σπριντ. Δεν έχουν τύχει αμυντικοί του Βόλου να τον προλάβουν. Αφού είχε τόσο χώρο στρέμματα δικά του γηπέδου να φύγει, νομίζω ήταν πάρα πολύ δύσκολο να μην σκοράρει τον Καντεβέρε. Και βρήκε όντως ένα γκολ που έψαχνε, νομίζω, ό,τι καλύτερο και για τον ίδιο μετά από ένα χαμένο πέναλτι, έτσι.
1: Ναι, και σχετικά γρήγορα.
0: Δηλαδή για να το ξεχάσει.
1: Να μην καθίσει πολύ πληροφορία, πάμε ημίχρονο. Μετά μπορεί να γίνει και αλλαγή, δεν ξέρεις. Και κλείνει το πρώτο ημίχρονο με τον Άρη να έχει 2,08 αναμενόμενα γκολ.
0: Με τα 0,76 ήταν το πέναλτι, άρα.
1: 0,79, ναι.
0: 0,79 πιάνεται, δεν είναι 76, άραξε. 79, μάλιστα. Το έχω υπόψη μου.
1: Και ο Βόλος έχει 0,21. Έχει 4 σουτ που. Είναι το ένα χειρότερο από το άλλο.
0: Ναι, δεν είναι κάτι, δηλαδή δεν έχει κάτι.
1: Με ξέρεις βασικά μία.
0: Έχει 4 σουτ.
1: Έχει 4 σουτ, ναι. Με ξέρεις μία φάση το 40, ένα σουτ του Γκοζάλεθ που είναι η μία από τις τρεις πολύ καλές επεμβάσεις που
0: έχει. Μπράβο. Έχει μία μεγάλη ευκαιρία που τη βγάζει με ανάποδο χέρι ο Βέλιο.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία επέμβαση. Δεύτερο ημίχρονο. Πιάσω το εγώ και κούρευτο. Τι συμβαίνει εκεί πέρα.
1: Άλλο παπά Ευαγγέλιο, δεύτερο ημίχρονο.
0: Ναι, άλλο παιχνίδι εντελώς. Ο Άρης μπαίνει χαλαρός. Μπαίνει, κάνει κάποιες πασούλες να κρατήσει λίγο την μπάλα, λίγο να διατηρήσει την κατοχή. Δείχνει ότι δεν καίγεται να βάλει και τέταρτο γκολ. Οκ, φυσιολογικό θα πει κανείς για μια ομάδα. Ωστόσο, πέφτει πάρα πολύ εύκολα για μένα στην παγίδα του Βόλου. Ο οποίος, μην έχοντας τίποτα να χάσει, ανοίγει εντελώς το παιχνίδι, δίνει μεγάλο πλάτο στις γραμμές του, αφήνει το κέντρο εντελώς κενό. Και το κάνει και ο Άρης.
1: Ναι, και έκανε το μια αλλαγή ροντέο. Ο Βόλος στην ουσία δεν ξέρω πώς το πρόσεξαν. Άλλαξε διάταξη. Το έκανε τριάδα, τον Κατσικά που έπαιζε δεξιμπάκ, τον έφερε τρίτο στόπερ. Mm-hmm. Και έπαιζε με τρεις αμυντικούς εναντίον δύο φορ.
0: Δεν το πρόσεξα.
1: Πολύ ρισκαδόρικο, αλλά του βγήκε.
0: Ναι, το πλάτος, το θέμα είναι ότι και ο Άρης έδωσε το ίδιο πλάτος στο παιχνίδι του. Δηλαδή δεν υπήρχε λόγος. Δεν υπήρχε λόγος. Έγινε ξαφνικά το μάτς ροντέο. Όποιος έπαιρνε την μπάλα και περνούσε στο κέντρο είχε προποθέσεις να κάνει ευκαιρία.
1: Χάθηκε το κέντρο από τον Άρη, αυτό ήταν το θέμα.
0: Θύμισε λίγο ασκήσεις προπόνησης.
1: Ειδικά από όταν βγήκε και ο Χόγκλα, χάθηκε το κέντρο τελείως.
0: Χάθηκε γιατί ο Ράτζης δεν έχει καθόλου τρεξίματα. Να σου πω κάτι. Το δέχομαι αυτό, δεν έχει τρεξίματα ο Ράτζης, αλλά θέλω να τον δω να τα έχει και λίγο. Δεν λέω να γίνει Χόγκλα, αλλά να τα έχει λίγο τρεξίματα για αυτό.
1: Το έχω ξανασυζητήσει, αν θυμάσαι, το
0: κατά
1: πόσο μπορεί ο Ράτζης να λειτουργήσει σε διάδα αμυντικών χαφ.
0: Ναι.
1: Χωρίς κάποιον. Βέβαια, αν αυτός ο κάποιος που λέμε μπροστά του είναι ο Μανού, δεν κάνει και μεγάλη διαφορά.
0: Mm-hmm.
1: Λέγαμε, ας πούμε, πέρσι που ήταν ο Γένσεν, που είναι ένας παίκτης,
0: ναι,
1: που παίζοντας στο 10.
0: Ειδικά στο 10, ναι, ναι.
1: Ναι, προσφέρει πολύ αμυντικά. Mm-hmm. Δηλαδή στην ανάκτηση μπάλας. Και αυτό που δεν μου άρεσε καθόλου από τον Άρη στο δεύτερο μέρος ήταν ένας εγωκεντρισμός που έδειξε.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή, όταν πατούσε στο τελευταίο τρίτο, σπανίως έψαχνε την έξτρα πάσα στον ελεύθερο παίκτη. Προσπάθησαν πάρα πολλοί παίκτες και ο Γκαρέ το έκανε, για το οποίο βέβαια έχω να πω καλά λόγια για χθες, αλλά το έκανε και αυτός και γενικότερα οι περισσότεροι. Έψαχναν οι ίδιοι πώς θα φανούν, πώς θα ολοκληρώσουν αυτή την προσπάθεια.
0: Εντάξει, βέβαια, πέρα από τον Γκαρέ, νομίζω κανείς δεν πήρε κάποια ατομική προσπάθεια, κάτι παραπάνω. Δηλαδή, θα ήθελα να δω κάποιους παίκτες να παίρνουν παραπάνω ευθύνες.
1: Με δική του ευθύνη δεν το έκαναν ή θεωρείς ότι. Γιατί για τον Μπρούμα, ας πούμε, σου είπα, πιστεύω ότι δεν πήρε τις πάσεις που έπρεπε να πάρει.
0: Δεν πήρε, αλλά κάποιοι θεωρούν ότι το έκαναν και με δική του ευθύνη. Δηλαδή θέλω να δω λίγο τον Άρη να παίρνει μέτρα στο γήπεδο. Μου φάνηκε και μπήκαν πολύ χαλαροί. Δηλαδή ακόμη και αυτό τις 2-3 μπούκες του Γκαρέ μου άρεσε.
1: Ο Ράτζης δεν πήρε αρκετές προσπάθειες πάνω του. Ίσως και κάποιες λίγο τραβηγμένες.
0: Ναι, πήρε.
1: Το έχει γενικά.
0: Πήρε, το έχει γενικά, εντάξει. Το έχει, οκ. Okay.
1: Μου άρεσε πολύ η λειτουργία λοιπόν του Ρίτσαρντ, συγκεκριμένα περισσότερο στο δεύτερο ημίχρονο, που ανέβηκε ακόμα πιο ψηλά. Ήταν ίσως ο πιο κύριος πόλος δημιουργίας του Άρη στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Έχει θηλυκό πόδι στις έντρες.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Και παραλίγο να γράψει και assist σε μια φάση.
1: Κεφαλιά του Ράτζης που τη βγάζει.
0: Που
1: τη
0: βγάζει ο Σιαμπάνης με ανάποδη,
1: ναι,
0: κίνηση.
1: Ανάποδη,
0: ναι,
1: ναι.
0: Έφτασε κοντά σου να γράψει και assist. Και άλλη μια πολύ καλή σέντρα θυμάμαι, αλλά. Στο προηγούμενο μάτσο νομίζω.
1: Μυρ, μήπως,
0: στο Μυρ, μήπως. Νομίζω στο προηγούμενο με τον Ηρακλή, αλλά.
1: Okay.
0: Μπορεί να τα έχω έτσι στο μυαλό μου λίγο μπερδεμένα.
1: Πάντως έχει κάνει πολύ καλό παιχνίδι. Έχει κάνει τρεις πάσεις κλειδιά. Μια μεγάλη ευκαιρία που δημιούργησε. Στις μονομαχίες έχει 10 κερδισμένες, 14. 3 στα 4 επιτυχημένα. Τάκλιν έχει κάνει πολύ καλό παιχνίδι.
0: Είναι πολύ καλό μάτσο και μπράβο του πραγματικά. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι μας πλήγωσαν στις θυμμένες φάσεις και πήγαν να μας πληγώσουν και ολοκληρωτικά στη τελευταία, στο κόρνερ εκεί με την έξοδο του Βέλιο. 2 γκολ δέχει το Άρης από στιμμένες μπάλες. Πολύ εύκολα. Πάρα πολύ εύκολα για μένα. Δηλαδή, στο δεύτερο είχα πιστεί ότι ήταν και offside από εκεί που το βλέπα, γιατί ήταν. Πώς φύγαν τόσο μόνοι τους.
1: Τον κάλυπτε το Ράτσις με το πόδι.
0: Τον κάλυπτε το Ράτσις τελικά με το πόδι, τον Κάργα. Οπότε. Μέτρησαν κανονικά τα γκολ. 2 γκολ από στιμμένες μπάλες, 2 γκολ περίπου από το ίδιο σημείο, αν θυμάμαι καλά.
1: Σχεδόν, η εκτέλεση. Σχεδόν, από την καρδιά της περιοχής.
0: Στην καρδιά της περιοχής, εκεί.
1: Θεωρείς ότι φέρει ευθύνη ο Βέλιο στο δεύτερο, εντάξει, το πρώτο δεν νομίζω.
0: Όχι. Φεύγει πολύ εύκολα.
1: Βλέπω ένα προβληματάκι πάντως στους εξόδους.
0: Ναι, το όχι.
1: Και στην τελευταία,
0: στην τελευταία φάση πήγε ψυχή στην Κούλουρη. Ναι.
1: Νομίζω ότι θα μπορούσε να είχε βγει και στο δεύτερο γκολ. Τώρα εκ των υστέρων, οκ.
0: Δεν ξέρω, είναι λίγο χαμηλά. Νομίζω είναι πολύ καλή εκτέλεση του παίκτου του Βόλου. Νομίζω είναι πολύ καλή εκτέλεση του παίκτου του Βόλου, γιατί είναι χαμηλά, σκάει σε ένα περίεργο σημείο. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε εκεί να έχει βγει ο Βέλιο. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ο Άρης δείχνει να έχει ένα θέμα εκεί πέρα. Με τις ευκαιρίες και τις προβοθέσεις που είχε, θα έπρεπε να έχει σκοράρει τουλάχιστον ακόμα ένα γκολ ο Άρης. Δεν το έκανε.
1: Εννοείται.
0: Δεν το εκμεταλλεύτηκε καθόλου.
1: Και μόνο στο δεύτερο ημίχρονο είχε ακόμα ένα καθαρό εξ γκολ. Είχε περισσότερα και από τον Βόλο, δηλαδή που σκόραρε δύο φορές.
0: Έπρεπε να το έχει βάλει. Και εδώ έρχομαι σε αυτό που είπες και εσύ στην αρχή, μόλις ήρθες, ότι οι αλλαγές την κάνουν ομάδα πολύ χειρότερη. Για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, η ομάδα με τέτοιες αλλαγές δεν ανταποκρίνεται καθόλου.
1: Ναι, τώρα να σου πω την αλήθεια: την προηγούμενη φορά το χρέωσα πολύ περισσότερο στον ίδιο τον Γρηγορίου, όταν τακτικά λάθος οι αλλαγές.
0: Ναι, συμφωνώ, τώρα δεν μπορώ να το χρεώσω.
1: Τώρα θεωρώ ότι έχουν μεγάλη ευθύνη οι ίδιοι οι παίκτες. Δηλαδή, δίνεται, ας πούμε, στον Μπουσέιντ μια ευκαιρία να μπει να παίξει. Ως αριστερό extreme, είναι χάλια. Δηλαδή, εγώ που έχει τύχει να τον υπερασπιστώ κάνω δύο φορές. Χθες ήταν χάλια ο Μπουσέιντ.
0: Ναι.
1: Τα χάλια.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν έχει κάνει τίποτα σωστό.
0: Όχι. Όχι, δεν έχει κάνει κάτι.
1: Εντάξει, και δεν καταλαβαίνω αυτή την ατολμία σε 2-3 περιπτώσεις να βάλει τα πόδια του.
2: Σε διεκδικήσεις. Τι καινούργιο είναι αυτό?
0: Δεν νομίζω είναι καινούργιο. Απλά είναι μικρούλης. Είναι μικρός όμως πολύ. Δεν ξέρω αν φοβάται. Είναι πολύ μικρός όμως. Δεν μου βγάζει σιγουριά καμία. Ο Μυρ που μπήκε δεν έχει θέση στην ομάδα. Είναι μια ομάδα με 4,5 φορ. Τώρα ο Μυρ τι να κάνει?
2: Και τώρα πέρα, τη στιγμή που πήγε κιόλας δεν τον ευνοεί πολύ.
0: Δεν τον ευνοεί πολύ.
2: Δηλαδή, για τον τρόπο που εξελίχθηκε το παιχνίδι είναι κόντρα στο δικό
0: εντελώς.
2: Στυλ.
0: Δεν μπορούμε να τον κρίνουμε αγωνιστικά, νομίζω, το Μυρ. Δηλαδή, τώρα να τελειώνει η παρουσία του στον Άρη, δεν μπορούμε να τον κρίνουμε αγωνιστικά ιδιαίτερα.
2: Είχε κανένα δύο αμυντικές επιστροφές που μου έκανε εντύπωση.
0: Δεν τις πρόσεξα.
2: Κανένα δύο σπριντάκια γύρισε μέχρι πίσω από το κέντρο.
0: Δεν τις πρόσεξα, αλλά η υπόθεση του Ράφα Μυρ είναι λίγο ιδιαίτερη για τον Άρη. Αγωνιστικά, να το πάρουμε καθαρά, ξαναλέω αγωνιστικά. Νομίζω ότι μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος τον αδικεί λίγο και ομάδα. Και αυτός μπορεί να μην προσπαθεί να μην κάνει, ίσως να είναι και έτσι το στυλ του λίγο πιο ράθυμο, να μην φαίνεται, να φαίνεται ότι προσπαθεί. Είναι αυτού του στυλ. Δεν είναι Κουαμέ και Κατεβέρε. Σίγουρα. Δεν μπορεί να κερδίσει έτσι. Δεν ξέρω αν ο Άρης το ήξερε όταν τον έπαιρνε. Δεν ξέρω αν ο Άρης το ήξερε.
2: Εντάξει, όφιλε να το ξέρει, ιδέα. Γιατί.
0: Μου βγάζει ότι δεν έχει ιδέα ο Άρης.
2: Είναι και ένας παίκτης που γενικά είναι γνωστός.
0: Εντάξει, αλλά ενώ να το ξέρει και κάτι παραπάνω. Όχι αυτά που θα. Όχι αυτά που ξέρουμε εμείς. Που τίθεται οι άνθρωποι κάνουν σκάουτινγκ κλπ. Οπότε ούτε αυτή η αλλαγή. Ο Γαλανόπουλος δεν μπορεί να κρυθεί, οκ. Okay. Το Γένσεν περίμενα να τον βάλει ως δεκάρι αντί κάποιου φόρ, να βγάλει πούμε, τον Κατεβέρη, τον Κουαμέ, να παίξει με ένα φόρ και το Γένσεν, να κλέψει κάποιες μπάλες, να πιέσει λίγο, να μην αφήσει το βόλο να αναπτυχθεί, να σφίξει λίγο το κέντρο γιατί έτσι το σφίγγε καλύτερα. Να έχει ουσιαστικά. Γιατί με το Γένσεν, κακά τα ψέματα, πολλές φορές λειτουργεί και ως τρίτο χαφ.
2: Γενικά η ιδέα του Γένσεν ως δεκάρι εξανεμίζεται σιγά σιγά. Μία που τον κάναμε center back, μία που τον έχουμε κάνει.
0: Γιατί?
2: Να έχει πάρει τη θέση του Μπασίρου στην ουσία, το έχει καταλάβει.
0: Ναι, γιατί όμως. Δηλαδή θα ήμουν υπέρ, δεν ξέρω στην κατάσταση, θα μου πέρα να βάλει και τον Μπασίρου και τον Γένσεν.
2: Ταυτόχρονα.
0: Σου έβαζε, ναι, ταυτόχρονα. Σε έβαζε και τον άλλο λίγο πιο μετά. Αν θες να βγάλει τον Χόγκλα.
2: Α, και υποτίθεται να το κάνει είναι... 8.
0: Ναι, υποτίθεται το κόνσεπτ είναι θέλω να βγάλω τον Χόγκλα. Γι' αυτό βάζω τον Γένσεν.
2: Να.
0: Εγώ σου
2: είπα. Γιατί τέτοια πρεμούρα.
0: Δεν νομίζω να έχει κάρτα.
2: Εδώ μπορείς ας πούμε, να το χρεώσεις λίγο στο Γρηγόριο.
0: Αυτό λέω. Εκείνο είναι το λάθος. Το Φαντιγκά Εκστρέμ το έχουμε δει να παίζει στην πλευρά του Πετρίς. Δεν ξέρω τι μήνυμα περνάει στους άλλους Εκστρέμ. Δεν ξέρω τι μήνυμα περνάει στον Παλάσιο. Που είναι κάκιστος μέχρι στιγμής, αλλά γιατί δεν βάλει τον Παλάσιο, ας πούμε.
2: Στον Παλάσιο έχει περάσει διάφορα μηνύματα και αποκλεισμό από την αποστολή σε προηγούμενο παιχνίδι.
0: Μπράβο, δηλαδή.
2: Φαίνεται ότι δεν είναι ικανοποιημένο. Δηλαδή το κάνει πολύ ξεκάθαρο.
0: Ναι, είναι πεντακάθαρο πια για τον Παλάσιο. Οπότε δεν έχει μετά κάποια άλλη επιλογή. Οπότε οκ. Okay. Για τον Μπουσαΐντ τα είπαμε. Δεν νομίζω ότι έχει κάτι άλλο να κρίνουμε. Αναφορικά αυτές είναι οι αλλαγές που έχει κάνει ο Άρης στο παιχνίδι. Να πούμε κάποια πραγματάκια για το. Να το πιάσουμε ουσιαστικά από το poll του MVP, αν είναι.
2: Ναι, το έχω μπροστά μου, αν θες.
0: Πού ήταν, το έχεις μπροστά σου.
2: Ναι.
0: Εντάξει, νομίζω το έχω κι εγώ, αλλά. Για πες.
2: Βάλαμε ένα poll λοιπόν για τον οποίο θεωρείται MVP
0: στο hellworld.gr.
2: Θεωρώ και όλος ότι είναι από τα παιχνίδια που έχει ψωμί να το συζητήσεις. Δεν υπάρχει μια πολύ ξεκάθαρη απάντηση. Mm-hmm. Όπως υπήρχε στο μπάσκετ.
0: Τι ψήφισες?
2: Θα το πούμε μετά.
0: Στο μπάσκετ ακόμη και εγώ ψήφισα Morgan. Δηλαδή
2: ναι,
0: δεν μπορούσα.
2: Πόσο χίπστε να για να μην ψήφισε το Morgan.
0: Ναι, δεν μπορούσα. Εντάξει.
2: Ο Γιάννης τι πιστεύει ότι θα ψήφιζε?
0: Τον
2: Ελάιζα, α πούμε, για την άμυνα του, ξέρω.
0: Okay. Πιστεύω θα ψήφιζε. Δεν ξέρω, θα ρωτήσεις.
2: Θα το ρωτήσω. Λοιπόν, εγώ ψήφισα αυτόν ο οποίος είναι τέταρτος αυτή τη στιγμή.
0: Τέταρτος. Κάτσε να δω.
2: Τα φάω κράξιμα, αλλά το.
0: Να δω αν συμφωνώ μαζί σου ποιος είναι τέταρτος αυτή τη στιγμή.
2: Θέλω να το
0: επιχειρήσω. Κάτσε να ψήφισω και από αυτόν τον υπολογιστή. Κάτσε να ψήφισω και από αυτόν. Αυτό μου
2: ψήφισε.
0: Κάτσε να δω αν είμαστε στα ίδια. Εγώ ψήφισα Γκαρέ.
2: Α, κι εγώ.
0: Και εσύ Γκαρέ ψήφισε. Μπράβο, Ριονίση. Μπράβο, Ριονίση.
2: Πόση μπάλα ξέρουμε.
0: Πόση μπάλα ξέρουμε. Όντω τέταρτο είναι. Μεγάλο Γκαρέ. Καλά, μιλάμε. Το κράξιμο που έχει φέρει από τον κόσμο είναι απίστευτο και την ώρα του αγώνα. Δηλαδή νιώθει ότι έχει κάνει χειρότερο στον Ηρακλή, θα σου λέγαμε.
2: Εντάξει, αν δεν τον θέλετε, να τον λήξουμε ποτέ το δανεισμό. Δηλαδή.
0: Μα υπήρχε μια κουβέντα ότι όλο πίσω τη δίνει και δεν κάνει τίποτα. Εν τω μεταξύ, ο Γκαρέ στο πρώτο ημίχρονο έχει καλύψει πολλέ φορέ τον Πετρί.
2: Ο Γκαρέ το έχετε αντιληφθεί ότι από στην επιθετική λειτουργία του Άρη από την αρχή τη σεζόν είναι. Ο παίκτη από τον οποίο περνάνε τα περισσότερα. Ναι.
0: Είναι κομβικό και είδαμε ο Ηρακλή που δεν ήταν καλό, πώ πήγε το πράγμα.
2: Όποτε βγαίνει ο Γκαρέα, ανεξάρτητο αν είναι καλό ή κακό, όποτε βγαίνει έχει θέμα η ομάδα.
0: Αυτό είναι και προϊόν τη γύμνια που έχουμε στο ρόστερ, αλλά είναι ένα παίκτη ο οποίο. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι έχει χάσει λίγο το ένα εναντίον ενό και εγώ θα ήθελα κάτι παραπάνω να κάνει το ένα με έναν. Αλλά και αυτό δεν το ακούω τόσο εύκολα που λένε όταν ήρθε στην αρχή. Όταν ήρθε παιδιά στην αρχή ο Γκαρέ, η ομάδα δεν είχε κανέναν στόχο. Το μόνο που ήθελε ήταν να αποδείξει και okay, θα πάρει λογικά. Περισσότερες προσπάθειες.
2: Ακούω μόνο αυτό την, ας πούμε, signature κίνησή του να κόψει με το αριστερό, να συγκλίνει από τα δεξιά, ότι μπορεί να τον έχουν καταλάβει να κάποια στιγμή. Βέβαια, χθες έκανε τρίπλα μέσα στην περιοχή πάνω στον αντίπαλο στόπερ.
0: Πήρε πέναλτι.
2: Τι θέλει άλλο να.
0: Πήρε πέναλτι και τον είδαμε όντως να βελτιώνεται. Εμένα μου βγάζει την εικόνα ενός παιδιού πάντως που και τρέχει και συμμετέχει στο παιχνίδι και βελτιώνεται. Δηλαδή που νιώθει. Που νιώθει ότι θέλει να παίζει, ότι θέλει να μείνει και ότι δεν μας κάνει. Δεν κάνει αγκαρία που παίζει. Και είδες, βελτίωσε και τα χτυπήματά του. Για μένα ήταν πάρα πολύ καλό ο Γκαρέ χθες.
2: Πολύ καλά χτυπήματα. Έχεις,
0: έχουμε νούμερα μπροστά μας για key passes και
2: 7 key passes, παιδιά, είναι πάρα πολύ ψηλό νούμερο.
0: 7 passes κλειδί, δηλαδή, παιδιά. Ουσία, 7 passes που ουσιαστικά ξεκλείδωσαν επίθεση. Θα το
2: κατέληξαν
0: πούμε,
2: σε τελική προσπάθεια συμπαίκτη του.
0: Σε τελική συμπαίκτη του.
2: Ήταν η τελική πάσα, δηλαδή πριν σουτάρει συμπαίκτη του. Το η μία είναι από αυτές την έκανε και γκολ, κέρδισε πέναλτι. Το Transmark μετράει και τα κερδισμένα πέναλτι σαν
0: assist. Ναι.
2: Αλλά επειδή το χάσε ο Καντεβέρε, δεν θα το πιστωθεί.
0: Κέρδισε πέναλτι.
2: Λίγες λάθος πάσες. Δεν πήγε πολύ στην τρίμπλα, όντως. Δηλαδή μια τρίμπλα έχει επιχειρήσει.
0: Δεν πήγε πολύ στην τρίμπλα. Λίγες λάθος πάσες επίσης, σωστό. Και γενικότερα. Και δεν παίζει τόσο πίσω όσο νομίζουμε. Ότι καθυστερεί τόσο πολύ τις επιθέσεις του Άρη κτλ. Αλλά λίγο το παρακάνουμε.
2: Όχι, μεγάλη υπερβολή. Ναι.
0: Βλέπω μια υπερβολή από τον κόσμο στον Καρέ και καλό θα να σταματήσει. Υπάρχει πολύ μεγάλο κράξιμο. Κουαμέ στην πρώτη θέση.
2: Okay,
0: συγχαιρετάει έτσι. Έτσι.
2: Θεωρώ ότι πλην του γκολ. Δεν έχει κάτι άλλο να παρουσιάσει για την υποψηφιότητα του MVP. Είναι το πιο σημαντικό γκολ, βέβαια, και είναι ένα προσωπικό γκολ.
0: Θεωρώ ότι έχει κάτι άλλο να την παρουσιάσει. Δηλαδή, με άριστες μονομαχίες, πολλές πρώτες μπάλες πήρε. Τρομερό άλμα. Όχι, εγώ συμφωνώ. Φαμπιάνο στο νούμερο 2.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι στις μονομαχίες είχε καλά νούμερα.
0: Φαμπιάνο στο νούμερο 2, νομίζω η φάση του γκολ είναι απίθανη. Γιατί είναι κυριαρχική, γιατί το κάνει δύο φορές.
2: Ναι, οκ. Okay. Έχει αμυντική ευθύνη, βέβαια.
0: Έχει. Στη μελιμπάλα, φίλε, το περίσε. Ναι, έχει.
2: Γενικά έχει αρκετά. Sorry που σε διακόπτω. Έχει αρκετά συχνά τέτοια θεματάκια και ο Φαμπιάνο. Εντάξει, μην τον βγάζουμε τελείως απ' έξω.
0: Ναι, οκ. Okay. Βέλιο στο νούμερο 3. Κοίτα, λέγαμε πάντως. Πάντως είναι από τα παιχνίδια που λες ότι ο τροματοφύλακά σου δίνει κάποιου. Στο τέλος του λες ότι είναι από τα παιχνίδια που ο τροματοφύλακά σου μπορεί να σου δώσει βαθμό.
2: Βαθμούς. Θεωρώ ότι στο τέλος της ημέρας είναι. Οριακά θετικό το πρόσημο, αλλά ως εκεί, όχι.
0: Όχι, είναι πολύ θετικό για μένα το πρόσημο του Βελιώτη, οριακά.
2: Θεωρώ ότι θα μπορούσε να έχει ευθύνη σε γκολ που για καλή μας τύχη δεν μπήκε και μπορεί να.
0: Ναι,
2: αυτό είναι. Ότι μπορεί να φέρει ευθύνη στο δεύτερο γκολ.
0: Έχει βγάλει ένα πάρα πολύ ωραίο στο πρώτο και έχει κάνει και δύο πολύ καλές επεμβάσεις στο δεύτερο.
2: Ναι.
0: Και δύο πολύ καλές επεμβάσεις. Είναι στρονοτοφύλακες δηλαδή που φαίνεται ότι σου δίνουν ασφάλεια πια. Είναι στρονοτοφύλακες που λες ότι και στη μία φάση να γίνει δεν είναι δεδομένο ότι θα δεχτώ γκολ.
2: Τον πιστεύω πολύ στον τερματοφύλακα.
0: Είναι πολύ καλός για μένα. Και λίγο με τα πόδια τον είδα ψιλοσημαδεύει καμιά φορά κάποια σημεία καλά του γηπέδου. Δεν είναι το ιδανικό, αλλά νομίζω ότι.
2: Τον περιμένω πιο πολύ σε άλλου τύπου παιχνίδια, σε ντέρμπι που θα δεχτεί πολύ πίεση.
0: Ναι, αλλά σε ντέρμπι που θα δεχτεί πολύ πίεση από τον αντίπαλο φορ, βλέπεις ότι υπάρχουν τερματοφύλακες που παίζουν. Δεν ξέρω τελικά τι είναι καλύτερο. Σε τέτοια ντέρμπι, ας πούμε, έχει δει ο Χουτεσιώτη έχει κάνει μια ματσάρα απέναντι στην ΑΕΚ.
2: Να. Δηλαδή. Όχι, λέω για το κομμάτι με τα πόδια.
0: Α, με τα πόδια, ναι.
2: Στην Τούμπα βέβαια ήταν καλό. Ανέλπιστα καλό κιόλα.
0: Ναι.
2: Και πέμπτος.
0: Γενικά έχουμε έναν πολύ καλό τροματοφύλακα, νομίζω.
2: Ναι, εννοείται.
0: Έχουμε δείχνει ένα. Και πέμπτος, ναι, να πούμε για αυτό το παιδί, γιατί.
2: Κάτω από τον Καρέ είναι ο Μπρούμα. Συμφωνώ σε αυτό.
0: Έδωσε πράγματα.
2: Μπορεί να μην ήταν τόσο καθοριστικός στην έκβαση του αγώνα, αλλά για ντεμπούτο, για παίχτη ο οποίος. Ξέρεις, έπεσε η απόκτησή του λίγο πάνω σε ένα διάστημα που ήδη είχαν ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα στο rotation.
0: Ναι.
2: Ήρθε και τώρα και αυτή η διακοπή. Βέβαια ήταν εν μέρει τυχερός που έτυχε αυτό στο Γιαννιώτα και μπόρεσε να πιο εύκολα
0: πάρει
2: την ευκαιρία.
0: Ναι.
2: Την εκμεταλλεύτηκε, σίγουρα την εκμεταλλεύτηκε.
0: Την εκμεταλλεύτηκε και έκανε αυτό το ένα εναντίον ενός που δεν το έχουμε δει σε πολλούς παίκτες. Ταχύτητα, έκρηξη. Γενικά έδειξε στοιχεία ενός παραδοσιακού εξτρέμ που νομίζω έχει ανάγκη ο Άρης και έχουμε να δούμε από πότε έχουμε να δούμε αριστερό εξτρέμ.
2: Θύμησε λίγο σαν Ντέσιλβα, σε πιο καλό.
0: Ναι,
2: πιο καλό.
0: Ναι, θεωρώ ότι θα είναι πιο καλός.
2: 3-4 τρίπλες είχε.
0: Αλλά αυτό πότε έχουμε να δούμε αριστερό εξτρέμ. Να είναι επιθέσεις του αριστερό εξτρέμ.
2: Μετά το Σαντέ Σίλβα. Τώρα πάμε.
0: Το Σαντέ Σίλβα είναι 2021 όμως.
2: Ναι,
0: δηλαδή είναι.
2: Μια
0: εξαιτία δηλαδή.
2: Ποιον είχαμε.
0: Ο Πάλμα δεν είναι.
2: Δεν θα τον έβαζα σε αυτή την κατηγορία, όχι. Πιο ποιοτικός εκτελέσει, αλλά πιο αργός ο Πάλμα.
0: Στοιχεία extreme κλασικού δεν είχαμε εκεί πέρα.
2: Θα έπρεπε να ήταν να έχει τέτοια στοιχεία ο Σίστο, αλλά.
0: Ναι, μπράβο. Ο Σίστο είχε μόνο το αμυντικό.
2: Διαντί λίγο πιο πολύ αριστερά, δεξιά παίζοντα.
0: Δεξιά, ένα φυσικό αριστερό extreme είχαμε.
2: Το Σαβέριο.
0: Α, το Σαβέριο. Ορίστε, αυτό είναι ο τελευταίο αριστερό εξτρέμ που είχαμε κλασικό δηλαδή.
2: Ναι.
0: Ο τελευταίο κλασικό αριστερό εξτρέμ που είχαμε άλλα στοιχεία από τον, από τον Μπρουμά, εννοείται.
2: Κατώτερα τελευταίος... στοιχεία από τον Μπρουμά.
0: Κατώτερα στοιχεία από τον Μπρουμά. Είχε μια καλή κίνηση, μια καλή εκτέλεση. Είχε τον γκολ.
2: Ναι.
0: Το είχε τον γκολ σε
2: μια κίνηση.
0: Αυτή την κίνηση, ναι. Τη μία. Συμφωνώ ότι είχε αυτή μια κίνηση. Αλλά okay, ήταν, δεν το βάζω στι κακέ. Δεν το θυμάμαι με άσχημο τρόπο το Σαβέριο, να σου πω την αλήθεια.
2: Επίση ο Καμάτσο είχε έρθει με σκοπό να δώσει τέτοια στοιχεία.
0: Ο Καμάτσο, ναι.
2: Δεν το έκανε.
0: Δεν το έκανε ποτέ. Και το πίστευα πάρα πολύ. Κρίμα. Λοιπόν, πάμε μηνύματα πριν πάμε στο διάλειμμα, γιατί έχουμε αρκετά και συγγνώμη που τα παραμελήσαμε. Το παιχνίδι με το Μαθρακικό που έγινε δύο φορές, νομίζω, από τα πρώτα παιχνίδια του Έκτορ Ραούλ Κούπερ. Έβρεχε καρέκλες, λέει ο Βασίλης, από τη Σουηδία. Τα χέρια της μετά.
2: Ήταν αποκλεισμό αυτό το μάτς.
0: Πρωτάθλημα, νομίζω. Α, είναι. Ήταν που σημαίνει και υποβιβασμό, κάτι τέτοιο. Δηλαδή, ήμασταν πολύ δύσκολα. Πρέπει κάτι τέτοιο, αν το θυμάμαι καλά. Χαιρετίσματα πάντως, όπως και να έχει την κεντρόμαυρη Σουηδία. Πιο πολύ βροχή από το Ξάνθη Άρης, λέει ο Σάββας 2011, δεν υπάρχει πουθενά. Γκολ Νέρη Καστίγιο 0-1 και διακοπή ρεύματος. Και διακοπή ρεύματος, αυτό δίνει κάτι έξτρα στην Καλτήλα. Να πούμε πάω Καλαμάτα 1-1 στο ημίχρονο. Σοφάρι Σπάουκ στο 44. Καλησπέρα, παιδιά. Το νέο εξτρέμ, όλη τη διαφορά, άλλαξε όλη η ομάδα. Έκανε καλή εμφάνιση ο Μπρουμά. Το πρώτο δείγμα θετικό. Εννοείται. Εννοείται. Δεύτερη, ο Γρηγορίου, λέει ο Δημήτρης, για Μπουσαΐντ και Μύρ που ξέρω ότι είναι τραγική και φταίνει παίκτες. Εγώ τον Μπουσαΐντ καταλαβαίνω γιατί τον έβαλε, γιατί έπρεπε να παίξει με τον Ηρακλή για μένα ο Μπουσαΐντ. Γιατί πρόκειται να παίξει με τη Μαρκό που ήταν ο μόνος που μπορείς να πεις ότι έδωσε κάτι θετικό, αν το έχει κερδίσει. Οπότε θεωρώ ότι περισσότερο πάει στους παίκτες. Δηλαδή του δώσει την ευκαιρία.
2: Αυτό που έχω πει για τον Μπουσαΐντ είναι ότι θεωρώ ότι αν έχει να δώσει κάτι στην ομάδα έχει να το δώσει παίζοντας το 10 και όχι στα εξτρέμ.
0: Κάτω και ένα άρθρο αυτό να δούμε τι θα συμβεί.
2: Άμα θα φάμε βρίσιμο.
0: Κάτω να δούμε τι θα συμβεί μετά. Ο Μπουσαΐντ. Φοβάμαι ότι ο Ράτσης, αν παίξει φούλε 90 λεπτά στο φορτωμένο πρόγραμμα, όταν παίξουμε Κύπρο με τον Παναθηναϊκό, 28 Οκτωβρίου θα σέρνεται. 28 παίζουμε τον Παναθηναϊκό.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Μαζί με το Ράτσης Ντεβίτα δηλαδή.
2: Ναι.
0: Και τι θα κάνουμε.
2: Θα το δούμε και αυτό μέχρι τότε.
0: Αμάν. Αμάν. Θα το δούμε μέχρι τότε. Σωστό. Ο Μπουσαΐντ σταμάτησε να επιτίθεται χωρίς να σφυρίξει ο διαιτητής επειδή κλαψούρισε ο αντίπαλός του. Μεγάλη αλήθεια. Αυτό τι περίεργο ήταν αυτό. Σταμάτησε επειδή μαρτυρούσε.
2: Δεν μ' άρεσε η νοοτροπία του.
0: Όχι, καθόλου, καθόλου.
2: Κάτι διαβάζω τώρα, είμαι λίγο απορριφμένο γιατί διαβάζω για το γκολ τη Σοφάρη του Πάουξ Ντούμπα.
0: Κάτι έχει στείλει και ένα φίλο ότι αυτό ακριβώ παρασκευάσε ότι σταμάτησε πολύ ότι έχουν καταφέρει να καταργηθεί και το VAR δεν γίνεται στη φάση που Σοφάρη να μην δίνει φάουλ στην αρχή.
2: Αχά.
0: Εσύ τι τέτοιο, κάτι τέτοιο διαβάζει.
2: Ναι.
0: Εντάξει, εγώ δεν το έχω δει, αλλά εντάξει ότι ευνοεί το Πάουξ, α πούμε, σε ένα παιχνίδι απέναντι σε μικρή ομάδα. Δηλαδή εντάξει. Τι είναι, εννοώ. Ευνοείται σε ένα μάτσο απέναντι σε μια μικρή ομάδα. Τι,
2: είναι
0: πόσο...
2: Δευτέρα 7 η ώρα το απόγευμα.
0: Ναι, είναι Δευτέρα 7 η ώρα, πραγματικά. Δηλαδή, οκ. Okay. Είναι πολύ αναμενόμενο. Ο Κώστας, ο Γκαρέν, Τσαπατσούλης, δελική προσπάθεια και παιδεύει πολύ την μπάλα μέσα στην περιοχή. Καμιά φορά θέλω να εκτελέσει πιο άμεσα. Καμιά φορά πάει να κάνει με την μπάλα μέσα.
2: Ναι, έκανε στο δεύτερο ημίχρονο και μια προσπάθεια που πήγε να περάσει ανάμεσα σε δύο και μάζεψε ο Σιαμπάνης ήταν πολύ περιττή. Δεν λέω ότι δεν το έχει και αυτό. Απλά από ένα παίκτη, όταν θέλει να έχει και την απαιτούμενη, την απαραίτητη αυτοποίθηση για να σου δώσει, να πάει στην τρίμπλα, πρέπει να τα ανοιχτεί λίγο για αυτά. Αυτό είναι η μόνη μου ένσταση.
0: Ναι. Και πριν πάμε στο break, το μήνυμα του Δημήτρη που λέει: καλησπέρα, παιδιά. Ο Μπρούμα φαίνεται πάρα πολύ καλό και ο Ράτσης θέλει ένα καινούριο περιβραχιόνιο. Γιατί καινούργιο περιβραχιόνιο σκίστηκε. Του πέσε, το πέταξε κάτω. Τι έγινε.
2: Δεν το ξέρω.
0: Δεν το ξέρω συγκεκριμένο. Αν θες φίλε, εξήγησέ το μας. Θα πάμε σε break. 7 και 2 φτάσαμε. Να υπενθυμίσουμε πριν πάμε σε break. Του υπενθυμίσω και εσένα να ετοιμάσετε τις ομάδες για το fantasy.
2: Θα ετοιμάσω.
0: Να ετοιμάσετε τις ομάδες για το fantasy γιατί ούτε εγώ την έχω ετοιμάσει. Μπας και ξεφύγουμε από την 82η θέση που είμαστε. Εγώ τουλάχιστον γιατί. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πήγαν οι οπαδές στην προπόνηση να δούμε πώς θα είναι η επόμενη αγωνιστική. Τώρα έχει να πέσει ξύλο αν δεν πάνε καλά. Έχει να πέσει ξύλο. Δεν προωθούμε τη βία, δεν προάγουμε τη βία στην εκπομπή, αλλά τι να κάνουμε.
2: Μπασκετικό ξύλο που.
0: Μπασκετικό ξύλο που φάγαμε στην καρδίτσα.
2: Ναι. Και έφαγε και η Άικ βέβαια.
0: Να βάζει γκολ σε φάση που ξεκινάει τραβώντας τα από αυτά του αμυντικού. Άρεσε. Δεν το έχω δει αυτό. Δεν το έχω δει. Δεν ήξερα ότι ο Πάοκ παίξε το Δημήτρη Μελισσανίδη με μεταγραφή πάντως. Δεν είχα αυτή την εικόνα.
2: Μόνο αν διαμαρτυρήθηκε η Καλαμάτα είναι το θέμα.
0: Μαύρη θύελα.
2: Αν θα ταυτίστηκε με τη συμπεριφορά του παράγοντα ο οποίος δέχτηκε το τράβημα από τον Μελισσανίδη.
0: Για να δούμε. Ταιριάζουν κάποια πράγματα. Ενώστε τι θελίες. Όλη την ώρα, παιδιά του φεύγει και το φτιάχνει το περιβραχιόνιο. Δεν το έχω παρατηρήσει. Ψαγμένη παρατήρηση.
2: Α, okay.
0: Οκ. Δεν το έχω παρατηρήσει. Πάμε σε διαλυματάκι. Θα ξαναπούμε την Πέμπτη. Κανονικά. Εντάξει, κατά άλλα παλέ, τέτοια τα λοιπά, συνεντεύξεις, κουλουπού, κουλουπού. Θα βγάλουμε, παιδιά, παρακολουθείτε γενικά στο γελοδιο.gr. Είδατε και σήμερα Θανάση Αντετοκούνμπο, νομίζω. Μίλησε στο Διονύση και τα είπε αρκετά καλά.
2: Ωραία, πάντα ωραία τα λέει ο Θανάσης.
0: Πάντα ωραία. Εντάξει, τώρα μην ορκίζεσαι.
2: Α, ναι.
0: Μην ορκίζεσαι.
2: Ναι, εντάξει, πρέπει να του, έδωσε, να του δίνουμε και εμείς το.
0: Έδωσε ωραία τάκα για τον αδερφό του. Ήταν ωραία ερώτηση. Ναι, ήταν ωραία ερώτηση για τον αδερφό του. Ήταν ωραίο.
2: Πάντως, σαν γέφυρα, αν θες, για να θα το συζητήσεις μετά μόνος για τον μπάσκετ, εμένα ο Κώστας μου άρεσε, όντως. Δεν το είπα.
0: Και εμένα, πάρα πολύ. Και εμένα πάρα πολύ. Και ο Θανάση άρεσε, ρε, αλλά είναι μεγάλος αδερφός, δεν καταλαβαίνεις τι πάει να κάνει.
2: Καλά κάνει, καλά κάνει.
0: Μόνος το λέει. Ωραία, σε αποχαιρετούμε, τα ξαναλέμε. Έγινε. Την Πέμπτη να πας στην άλλη σου υποχρέωση. Και εμείς κάνουμε ένα διαλυματάκι και επιστρέφουμε μέντες νοτισμένοι στο Γέλου Λέω 107 να μιλήσουμε λίγο και για μπάσκετ.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Γέλου. Γέλου Radio 101,7.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Έλα, Γιώργη!
8: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
7: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
8: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
7: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
8: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
9: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
10: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
9: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
10: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
7: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
11: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορεί. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
12: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
13: Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big. Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησέ την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
15: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
16: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
17: Τι να έχω, ρε Πέτρο. Πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
16: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ.
17: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες.
18: Τότε μίλα με την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
17: Και μετά?
18: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
19: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
20: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
21: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
20: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
21: Υπέροχα θαλασσινά.
20: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
21: Κάστρο Πηλαία.
20: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
21: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
20: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
21: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
20: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
22: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
23: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
22: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
23: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
22: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
23: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
22: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
24: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
25: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
26: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
25: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
26: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
25: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
26: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
25: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
27: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
28: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
29: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
30: Digital Markt.
29: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
31: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη.
0: Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη, Μανουσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά γραφεία.

0: συγγνώμη να σου πω.
1: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέφουμε, επιστρέψαμε κανονικότητα. Yellow Radio 101,7. Ακούτε κίτρινη κάρτα, Στράτος Μουζίνας πίσω από το μικρόφωνο.
0: Έχω όρεξη πολύ να ανιτεύω.

Η δεύτερη ώρα προφανώς θα αφιερωθεί περισσότερο στο μπάσκετ. Νομίζω τα είπαμε σχεδόν για το ποδόσφαιρο. Δεν έχει πάρα πολλά περισσότερα να πούμε για το σύγχρονο παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο μας προσγείωσε, μας επανέφερε ξανά σε εργοστασιακές ρυθμίσεις. Δηλαδή, σε ρυθμίσεις του θα υποφέρουμε, θα αγχωθούμε, δεν θα έχουμε κανένα μα κανένα εύκολο βράδυ. Ακόμη και μια φαινομενικά εύκολη νίκη μπορεί να καταλήξει σε ένα 3-2 και να αγχώνεσαι στο τέλος βλέποντας την μπάλα να ταξιδεύει στον αέρα μετά το κόρνερ των Θεσσαλών και την άστοχη κατά γενική ομολογία έξοδο του Πορτογάλτρου, τον φύλακα του Ρικάρντο Βέλιο. Ευτυχώς ο Άρης δεν το πλήρωσε και πήρε τους 3 βαθμούς. Η ομάδα συνεχίζει. Πάει να παίξει στη Λεωφόρο με την Κηφισιά. Να δούμε τι θα κάνει εκεί πέρα. Για μένα εκεί θα φανεί αν όντως αλλάζουμε κάτι. Δηλαδή να κάνουμε 2-3 ερηνίκες έστω να δείξουμε ότι μπορούμε να παίξουμε, ένα ποδόσφαιρο που θα είναι ευχάριστο έστω να το βλέπεις στο μάτι. Να παίξουμε ένα ποδόσφαιρο, να πάρουμε κάποια αποτελέσματα συνεχόμενα. Εντάξει, τώρα αν γίνει το ένα από τα δύο μόνο, αν είναι μόνο το αποτελέσμα θα το αντέξουμε. Απλά μακροπρόθεσμα ούτε αυτός μπορεί να βολεύει, δεν μπορεί να σε βολεύει σαν ομάδα ούτε αυτό.

0: αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Να συνεχίσουμε λοιπόν με κάποια μηνυματάκια που έχουν έρθει. Από τον Στεφανάτη το μήνυμα, το περιβραχιόνιο δεν φαίνεται στην κίτρινη φανέλα. Έχει αυτό το χαρακτηριστικό φωσφοριζέ χρώμα το περιβραχιόνιο. Δεν ξέρω, το έχω παρατηρήσει τόσο πολύ, αλλά φαντάζομαι φαίνεται, είναι τόσο κακό. Δεν ξέρω και τι ισχύει με το περιβραχιόνιο, τι ισχύει με αυτούς τους τυπικούς κανόνες του ποδοσφαίρου, τι επιτρέπεται ουσιαστικά να φοράς. Δεν νομίζω να πηγαίνει να φοράς ό,τι χρώμα θέλεις σε περιβραχιόνιο, έτσι. Δεν νομίζω να επιτρέπεται αυτό. Να πάμε και στα υπόλοιπα αποτελέσματα της αγωνίσης του Super League, να κάνουμε ένα μικρό σχολιάκι πριν πάμε στα του μπάσκετ. Να πούμε ότι με τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα η Καλαμάτα έχει κάνει 2 τερματά της στην Τούμπα, προηγείται με 1-2 επί του ΠΑΟΚ εδώ πέρα στο παιχνίδι που κλείνει ουσιαστικά την αυλαία της. Τι αγωνιστική φτάσαμε, άραγε. Εκτή. Κλείνει την αυλαία λοιπόν τη 6η αγωνιστική τη ελληνική Super League. Μια χαρά. Διαβασμένοι είμαστε γενικότερα. Λοιπόν, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1 νίκη για την ομάδα τη Αρκαδία, η οποία σιγά σιγά ανεβαίνει, παίρνει κάποια αποτελέσματα. Είχε ξεκινήσει πάρα πολύ άσχημα. Δηλαδή, φαντάζομαι θα έπαιζε το μυαλό και των Αρκάδων ότι να μπορεί να αλλάξουμε τον προπονητή, να αλλάξουμε τον Αντωνόπουλο. Δεν έχει συμβεί αυτό και δικαιώνονται. Νομίζω. Κλασικά, ότι είναι κάτι που άρχισε από το παιχνίδι με τον Άρη. Νομίζω είναι κάτι που άρχισε από το παιχνίδι του Κυπέλλου με τον Άρη. Δεν ξέρω αν άρχισε και με τον Ηρακλή, αλλά εκεί ιτήθηκαν, οπότε

ψυχολογικά δεν τους έκατσε καλά, ωστόσο πρέπει να παίξανε καλά. Δεν έχω εικόνα μεγάλη από τον Αστέρα, έχω δει μόνο το μεταξύ μας παιχνίδι, το 1-1 του κυπέλου. ΑΕΚ ΟΦΗ 3-0, εύκολη για την ένωση στην επιστροφή. Ρέλβας, Μουκουντή και Γκατσίνοβιτς τα τρία γκολ από το 66 και με το σκορ στο 1-0 έπαιζε με παίκτη λιγότερο η ομάδα του Χρήστου Κόντι. Ναι, για την ΑΕΚ, μια νίκη που σημαίνει σε συνδυασμό με την χθεσινή του Παναθηναϊκού ότι πλησιάζει στον πόντο από την κορυφή. Έτσι, λίγο τώρα που είμαστε τόσο νωρίς στο πρωτάθλημα, οι αποστάσεις είναι μικρές, δεν προλαβαίνουν να διευρυνθούν ιδιαίτερα. Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0, επιστροφή του Γυρεού στο Καφτατζόγλιο. Υπό συνθήκες βροχής πήρε την νίκη. Ο Λεβαδιακός παραμένει η μόνη ομάδα σε ολόκληρη τη Super League που δεν έχει γκολ. Δεν είναι τελευταία γιατί ο Βόλος έχει μείον έναν βαθμό. Αλλά έχει ένα βαθμό μόλις ο Λεβαδιακός. Έχει μείον ένα από την υπόθεση Σούντγκρεν. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει εκεί πέρα και τις καταγγελίες για στημένο παιχνίδι με τον Μασερεκό κτλ. Μια υπόθεση που μας απασχολεί. Η αλήθεια είναι, μας είχε απασχολήσει νομίζω από τα περσινά play-out, δηλαδή πέρσι το Μάιο, και εμφανίστηκε ξανά στο προσκήνιο τις τελευταίες μέρες, τελευταίες εβδομάδες. Κυφσιά Πανετολικός 2-0 νίκη για την επόμενη αντίπαλο του Άρη. Ομάδα του Λέτο κέρδισε τον Πανετολικό, ο οποίος γνώρισε την ήττα. Εντάξει, τώρα που έχασε από τον πάγκο του Παναθηναϊκού και δεν ήταν κάτι παράξενο, αλλά μετά από ένα κριτικό ξεκίνημα ιτήθηκε σε ένα παιχνίδι όμως το οποίο πάλι δεν μπορείς να πεις ότι ήταν το φαβορί. Άρης Βόλος 3-2 το ξεψαχνίσαμε και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 με γκολ του Ρέτσου. Και ο Ολυμπιακός μετά από ένα σημείο παίζει με παίκτη λιγότερο λόγω της ανόητης αποβολής του Σάλιακα με δεύτερη κίτρινη, με δύο κίτρινες σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Πολύ σημαντική νίκη για τον Ολυμπιακό, κάκιστος ο Παναθηναϊκός είναι η αλήθεια. Απέναντι σε ομάδα που δεν μπορώ να πω ότι έχει τη θέληση με την παρουσία της φετινής σεζόν, ούτε καν την περσινή ο Ολυμπιακός, αλλά πήρε την νίκη, πήρε το τρίποντο και ξέρουμε όλοι όσοι ασχολούμαστε ότι στα ντέρμπι μετράει το αποτέλεσμα πολύ παραπάνω από ό,τι μετράει σε κάποιο άλλο παιχνίδι. Ασχέτως του ότι δίνει 3 βαθμούς το ένα, 3 και το άλλο.

Μάλιστα, εδώ βλέπω κόκκινη κάρτα έχει δοθεί στον Τσιφτσί. Μάλιστα. Άρα ο Πάκ παίζει και με 10. Ευχαριστώ φίλο του Παρασκευά που στέλνει το μήνυμα για κόκκινη κάρτα στον τροματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Να ενημερώνουμε τι γίνεται και live στο πρωτάθλημα. Αυτή η βαθμολογία είναι Παναθηναϊκός 15, ΑΕΚ 14, Ολυμπιακός 13, ο ΠΑΟΚ στους 12 μένει, αλλά μπαίνει να δούμε τι θα γίνει αν ιτηθεί στους 12. Άρης 10, Όφη 10, Ερακλής Πανετολικός 9, Κηφισιά 8, Καλαμάτα 7, Αστέρας Τρίπολης 5, Ατρόμητος 2, Λεβαδιακός 1, Βόλος μείον 1. Και πάμε στο αγαπημένο μας μπάσκετ, όχι μπασκετάκι, στην αγαπημένη μας μπασκετάρα νομίζω, γιατί τέτοια ήταν απέναντι, τέτοια ήταν στο παιχνίδι του Άρη με την ΑΕΚ. Νομίζω το νιώσαμε όλοι όσοι βρεθήκαμε στο γήπεδο και εκτός γήπεδου προφανώς, στο πετσί μας. Ήταν κάτι καταπληκτικό αυτό που είδαμε στο Νίγκ Αλις Χολ, μια νίκη του Άρη με 30 πόντους απέναντι στην Ένωση, απέναντι στην ομάδα του Dragon Σάκοτα. Για να έρθει φυσικά χρειάστηκε να λειτουργήσουν τέλεια όλα τα αγωνιστικά συνολικά ομαδικά του Άρη και όχι τόσο τα ατομικά.

88-58 έγραψε ο φωτεινός πίνακας του Νίγκαλες Χολ με τη λήξη του 40 λεπτού απέναντι σε, ανάμεσα σε Άρη και ΑΕΚ. Ένας Άρης ο οποίος μπήκε από πάρα πολύ νωρίς, επέβαλε το ρυθμό του, δεν άφησε στην ένωση τίποτα, ουσιαστικά τίποτα εύκολο. Πάρα πολύ πιεστική άμυνα, χέρια συνεχώς στην μπάλα, υποχρέωσε τον αντίπαλό του σε λάθος, εκμεταλλεύτησε λάθη, αρκετά λάθη. Εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι έλειπαν οι δύο ψηλοί της Ένωσης, ο Φίζελ και ο Μπράουν, και όχι όσο καλός παίκτης και αν ο Τζόζεφ, πρώτος rebounder πέρυσι στο γαλλικό πρωτάθλημα. Νομίζω ότι ποτέ ένας παίκτης, και συγκεκριμένα ψηλός κιόλας, δεν μπορεί να κερδίσει μια τόσο καλά δεμένη ομάδα από μόνος του σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Ίσα ίσα το πιο λογικό αποτέλεσμα να συμβεί είναι αυτό που είδαμε στο Παλέ. Μια άμυνα πραγματικά ακούγεται κλισέ, αλλά τσάκιζε κόκαλα. Η επίθεση, νομίζω μέσω της άμυνας, μέσω της καλής άμυνας βγήκε και η επίθεση. Δηλαδή η καλή άμυνα αναγκάζει τον αντίπαλο, τον υποχρεώνει σε λάθη, τον υποχρεώνει σε κακά σουτ. Ο Άρης τον υποχρεώνει να χάσει το μυαλό του, και έτσι ο Άρης από τη στιγμή που παίρνει το rebound ήταν πολύ εύκολο για αυτό να τρέξει στο γήπεδο. Είναι οι αρχές του, είναι αυτό που παίζει από τα φιλικά ακόμα η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Και ευελπιστούμε, και όλοι ευελπιστούμε και το πιστεύουμε κιόλας, ότι θα το βελτιώσει στη συνέχεια της αγωνιστικής περίοδου ακόμα παραπάνω. Κράτησε την ΑΕΚ πάρα πολύ χαμηλά. 58 πόντι, η λιγότερη προφανώς που έχει σκοράρει η ομάδα στην φετινή GBL. Ακόμη έχουν παίξει δύο αγώνες, σε απόλυτο αριθμό 58 είναι πάρα πολύ λίγοι. Και νομίζω ότι υπήρχαν και κάποια φαλτσοσφυριγματάκια, δύσκολο να περνούν στους 50 αυτή η ομάδα που ήρθε στο Αλεξάνδριο. Έτσι κι αλλιώς εκτελούσε, σπάζοντας ακόμα ένα ρεκόρ για το φετινό πρωτάθλημα, επενθυμίζω. Ας είναι μόνο δύο αγωνιστικές, έχουν γίνει κάποια παιχνίδια. Είναι μικρό το δείγμα, αλλά έχουν γίνει κάποια παιχνίδια. Δεν ξέρω αν θα βρεθεί ξανά ομάδα να σουτάρει μέχρι το τέλος της σεζόν με 28,1% εντός παιδιάς. Εντός παιδιάς εννοούμε δηλαδή δίποτα και τρίποντα, έτσι μαζί το ποσοστό ευστοχίας. 28,1% πραγματικά ένα πενιχρό ποσοστό για την ΑΕΚ, η οποία προφανώς και δεν είχε καμία μα καμία τύχη με αυτά τα ποσοστά, τα οποία είναι και κακή μέρα δικιά σου. Όντως δεν της έβγαινε τίποτα της ΑΕΚ, ήταν πολύ άστοχη, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό την υποχρέωσε και ο Άρης σε μια τόσο μα τόσο κακή μέρα. Και αυτό γινόταν όλο και πιο εμφανές όσο περνούσε ο χρόνος. Γιατί ξέρετε, σε ένα παιχνίδι μπάσκετ, όταν περνάει ο χρόνος, περιμένεις να δεις, όταν πάει το μίχρονο με double score 42-21, περιμένεις να δεις μια αντίστοιχη δεύτερη περίοδο με την Μπούργος. Έτσι, κάτι τέτοιο, ας πούμε. Μια τρίτη περίοδο. Ζητώ συγγνώμη. Μια τρίτη περίοδο όπως με την Μπούργος. Ένα κενό διάστημα. Ένα σημείο που ο αντίπαλος θα σου πάρει μονομαχίες, θα σου πάρει rebound, θα σε βάλει λίγο κατά το καλάθι, θα παίξει και με το μυαλό σου, θα εκμεταλλευτεί την φυσική χαλαρότητα που βγαίνει, έτσι κι αλλιώς το είπε και ο Βασίλης Πανούλης, και θα καταφέρει να μειώσει, να μαζέψει έστω λίγο τη διαφορά. 1-3 η Καλαμάτα, να πούμε, στο γήπεδο της Τούμπας. Μάλιστα, 1-3 η Καλαμάτα με τον κύριο Κουρμινόφσκι. Μάλιστα, 1-3 για την Καλαμάτα. Εδώ βλέπω τα μηνύματα που στέλνετε. Δεν έχω τη χαρά να βλέπω κι εγώ αυτό το παιχνίδι. Κρίμα. Αλλά δεν πειράζει. Ας μην το βλέπουμε και σε έρχονται τέτοια αποτελέσματα. Ωραιότατο το 1-3 της Καλαμάτας μέχρι στιγμής στο γήπεδο της Τούμπας. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με τα αρνητικά ρεκόρ της, γιατί υπήρχε και άλλο ένα εντυπωσιακό. Έχει να κάνει αυτό πιο πολύ με την επίθεση του Άρη, δεν έχει κάνει τόσο με την άμυνα. Αλλά για μια ομάδα που τρέχει τόσο, για μια ομάδα που ανεβάζει τόσο το ρυθμό. Καταλαβαίνω ότι η ΑΕΚ έχει μη αθλητικές πεντάδες, παρότι και αυτή υποτίθεται πως θέλει να τρέξει. Θα μου πείτε, στο σύγχρονο μπάσκετ, όλες οι ομάδες υποτίθεται πως θέλουν να τρέχουν. Σπάνιες είναι οι περιπτώσεις ομάδων που ξεκινάνε τη χρονιά και λένε όχι, δεν θα τρέξουμε ιδιαίτερα. Η Τσεντεβίτα πέρσι, ας πούμε, μου έκανε εντύπωση. Που okay, έκανε και μια τίμια πορεία, έπαιξε και καλό μπάσκετ. Προσπάθησε να κάνει κάτι τέτοιο. Αλλά για να μείνουμε στην προστασία της μπάλας, είναι πολύ δύσκολο για μια ομάδα η οποία πάει σε τόσο υψηλό τέμπο και με τόση διαφορά στο παιχνίδι που λες θα δοκιμάσει κάτι παραπάνω, θα καταφέρει κάτι παραπάνω, θα προσπαθήσει, θα ψάξει το κάτι παραπάνω, θα ψάξει τις πάσεις πίσω από την πλάτη που τις είδαμε και μας κόστησαν στην καρδίτσα, θα ψάξει πράγματα, θα ψάξει πάσα, έξτρα πάσα, θα ψάξει κάτι πιο φαντεζή, να έχει δεχτεί, να έχει αναγκάσει τον αντίπαλό του να κάνει να κάνει 5,3 κλεψίματα ανά 100 κατοχές. Επαναλαμβάνω, 5,3 κλεψίματα ανά 100 κατοχές. Είναι εντυπωσιακό, φυσικά είναι και το χειρότερο στο φετινό πρωτάθλημα μέχρι στιγμής. Καταλαβαίνω ότι δεν έχει τα γκάρντια να πιέσει. Ο Λεκάβιτσιους
μπορεί να πιέσει, τα χρόνια περνούν, τα πόδια βαραίνουν, ο Ερτέλ δεν μπορεί να το κάνει αυτό, ο Λαρτζάκης επίσης στην άμυνα ό,τι να είναι, γενικότερα υπάρχουν, δεν έχει τους παίκτες, ούτε ο Νόλι ας πούμε, ο οποίος βέβαια αποχώρησε μετά λόγω στομαχικών διαταραχών, είναι από τους σούπερ αμυντικούς στην μπάλα, κάθε άλλο. Θα έλεγα, παρότι λέμε πολλές φορές στο μπάσκετ ότι άμυνα στην μπάλα είναι οι περισσότεροι παίκτες τέλος πάντων παίζουν, είναι, δεν είναι τόσο δύσκολο να βρεις ένα παίκτη να παίζει καλή άμυνα στην μπάλα, έστω τα βασικά, τα στοιχειώδη, όσο το να βρεις ένα παίκτη να παίζει καλή άμυνα στο υπόλοιπο γήπεδο, να παίζει καλή άμυνα μακριά από την μπάλα, να έχει κατανόηση, να διαβάζει γραμμές πάσας. Παραδόξως, ο Νόλεϊ το είχε αυτό, ο νυν παίκτης και πρώην του Άρη. Το είχε αυτό, διάβαζε πολύ καλά τις γραμμές πάσας, αλλά υστερούσε στην άμυνα στην μπάλα. Και αυτό τώρα δεν μπορείτε να μην πείστε ότι δεν είναι και λίγο εγκεφαλικό. Δηλαδή μου φαίνεται περίεργο. Ένα τρία η Καλαμάτα, ο Απόστος λέει τους ξεβράκωσε η Καλαμάτα. Μπράβο της. Ερώτηση: η τιμωρία του Βόλου σημαίνει του νου που σου Βόλος γίνεται η τρίτη ομάδα του Αχιλέα Μπέου που πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη για στη μένα. Η ΕΠΟ και ο ΕΦΑ γιατί το ανέχονται. Δεν έχω κάποια απάντηση γι' αυτό. Δεν έχω κάποια απάντηση γι' αυτό πραγματικά. Γενικά αυτός ο άνθρωπος δεν πρέπει να έχει καμία σχέση όχι με τον αθλητισμό αλλά και με το ελληνικό κράτος. Βέβαια έτσι πως λειτουργεί έχει εξαιρετική σχέση με το ελληνικό κράτος και ταιριάζει πλήρως. Είναι συγκεκριμένη η θέση του Αχιλέα Μπέου. Δήμαρχος Βόλου είναι. Είναι δήμαρχος Βόλου όπως είναι ο καλός. Είναι και αδυναμία του νυν υπουργού υγείας. Αν το ρωτήσετε, το λέει και μόνος του, το μαρτυράει και στα δικά του μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Να συνεχίσουμε στα του Άρη ΣΑΕΚ. Ήταν το με την Μπούργος, είδαμε ουσιαστικά ένα πρώτο ξύπνημα, έτσι δεν είναι τώρα, δεν είναι ακριβώς με τους παίκτες ότι δεν κάνει ο ένας, δεν κάνει ο άλλος, μια χαρά κάνουν θεωρώ. Είδαμε τον Μοκόκα να παίρνει παραπάνω επιθετικές ευθύνες, είδαμε τον Μοκόκα να κάνει πράγματα, να ξεμπουκώνει ουσιαστικά, να βρει την επαφή με το καλάθι. Αντίθετα πήγε κατάσταση με την άκρη τον Άντα Μοκόκα, δεν πήρε καλές επιλογές και ήταν νομίζω αρνητικός στο επιθετικό κομμάτι, γιατί στο αμυντικό αυτός παίκτης πάντα θα είναι καλός. Αλλά ήταν η μέρα που μπορούμε να πούμε ότι αυτός είναι ο Ματ Μόργαν. Έτσι γίνεται. Αυτός είναι ο Ματ Μόργαν. Λοιπόν, ένας παίκτης ο οποίος δεν χρειάζεται πολλά για να σκοράρει, δεν χρειάζεται φανταχτερές ενέργειες. Θα πάρει την μπάλα με μία ή και με καμία τρίπλα, θα σηκωθεί από το τρίποντο και θα σκοράρει. Βρήκε ρυθμό. Παρόλα αυτά, βρήκε ρυθμό και το έκανε και στο Λεμάν και μου έκανε εντύπωση που δεν το έψαξε ιδιαίτερα στην καρδίτσα. Βρήκε ρυθμό μέσω των drive. Βρήκε ρυθμό κάνοντας επίθεση στη Στεφάνη. Επιτέθηκε στο καλάθι. Δεν φοβήθηκε. Μπορεί να βγάλει πολύ δύσκολα τελειώματα. Μπορεί να απορροφήσει την επαφή του αντίπαλου αμυντικού, ο οποίος συνήθως είναι ψηλός και ψηλότερος από τον Μόργαν συγκεκριμένα. Και έτσι καταφέρει να τελειώσει φάσεις. Βρήκε έτσι ρυθμό. Πήρε κανένα δύο drive. 3-3 δίποτε τελείωσε. Μία στις τρεις βολές. Αυτό είναι το περίεργο για το συγκεκριμένο. Μία στις τρεις βολές. Δύο rebound. Μία assist για ένα λάθος. Το εντυπωσιακό φυσικά είναι τα 6-9 τρίποντα. Είναι παίκτες που αν βρει ρυθμό μετά τρέξτε να τον πιάσετε. Είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο να το σταματήσουν. Είναι ένας καλωσφαιριστής ο οποίος όταν βρει τον ρυθμό του πάρα πάρα πολύ δύσκολα θα σταματιέται. Πάρα πολύ δύσκολα σταματιόταν και στις άλλες ομάδες. Έτσι δεν είναι ένα προνόμιο που έχει αποκτήσει στον Άρη αυτό. Ένας εξαιρετικός σκόρερ, έχει επαφή με το καλάθι. Περιμένουμε να δούμε πώς θα συνεχιστεί και η παρουσία του, αλλά νομίζω ότι είναι ένας μόνιμος πολλοκέφαλος για τις αντίπαλες άμυνες. Αν συνεχίσει έτσι και σε παιχνίδια που θα σκοράρει, εγώ λέω 10 πόντους. Αποτελεί πάλι και με 10 και με 6 πόντους να σκοράρει ο Μόργαν. Θα το πάω ακόμη πιο μακριά. Είναι ένας παίκτης που όταν ξεκινά να κάνει το σκάουτινγκ αντίπαλη ομάδα, είμαι σίγουρος ότι θα του δίνει τη δέουσα προσοχή και αυτό θα ελευθερώσει άλλους παίκτες του Άρη που μπορεί στο μυαλό μας να μην τους έχουμε για τόσο δραστήριους στο σκοράρισμα. Αλλά έτσι πως έχει χτιστεί η φετινή ομάδα, είναι πάρα πάρα πολύ, για μένα τουλάχιστον, είναι πάρα πάρα πολύ λογικό σε κάθε παιχνίδι να βγαίνουν καινούργιοι πρωταγωνιστές. Είναι αυτή η Λερναία Ύδρα που, για την οποία κάνουν λόγο όλοι και είμαστε νομίζω πάρα πάρα πολύ χαρούμενοι που την βλέπουμε. Και τη βλέπουμε και στην πράξη στο παρκέ του Νίγκ Γκαλισχόλη, όπου και να παίζει η ομάδα μας.

Οπότε νομίζω μια χαρά και με τον Μάρτιν Μόργαν. Πολύ καλή εμφάνιση από τον Βασίλη Χαρλαμπόπουλο, ένας παίκτης ο οποίος μάτς με το μάτς γίνεται καλύτερος πραγματικά. Αν εξαιρέσουμε και για αυτόν, όπως και για όλη την ομάδα, μάλλον πρέπει να εξαιρέσουμε τον αγώνα στην Καρδίτσα. Δεν είναι 5 πόντοι του, το ένα σαν ανατρίποντο σε καμία περίπτωση. 6 rebound. Εξαιρετικός πρώτος rebounder του Άρη μαζί με τον Ρόμινσον Έρλ. Με έναν Άρη που πήρε 45 rebound. Τον καλύτερο αριθμό που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα για φέτος. Έτσι, σε απόλυτο νούμερο, τα 45. Μπροστάριδες φυσικά ο Ρόμινσον Έρλ με τον Βασίλη Χαρλαμπόπουλο. Από 4, για να μείνουμε σε αυτόν τον τομέα, είχαν ο Δημητρίγεβιτς, ψηλό σοκ. Ο Μπίρτς και ο Ιτζέι Λιντέλ. Ο Χαρλαμπόπουλος έχει βγάλει λοιπόν άμυνες απέναντι σε ψηλότερους αντιπάλους. Έχει δυσκολέψει πάρα πολύ τη ζωή του Τζόζεφ σε οποιαδήποτε αλλαγή που νομίζω ο Άρης την έδινε με τα χαράς μετά από ένα σημείο. Έχει παίξει απίστευτα καθαρές άμυνες σε αντιπάλους όπως ο Μπάρτλεϊ, ο Νόλεϊ στην αρχή. Παίκτες δηλαδή που είναι Αμερικάνοι σκόρερ που θέλουν να μπουν μέσα και πολύ εύκολα μπορούν να σε ρίξουν την παγίδα και να, να κάνεις φάουλ. Ένα φάουλ τώρα που το δώσεις στο τρίπο ήταν αστείο, εντάξει, ήταν από τις εφευρέσεις του Χριστινάκη τις εντυπωσιακές. Προκειμένου να κρατήσει την ΑΕΚ έστω λίγο να περάσει 50 πόντους στο μάτς, γιατί αυτός ήταν ο στόχος μετά από ένα σημείο. Οπότε πάρα πολύ καλή εμφάνιση από τον Χαρλαμπόπουλο. Τρέχει πάρα πολύ, παίζει εντυπωσιακές άμυνες. Δεν καταλάβαινες, δηλαδή είχες μισμάτς και δεν ανησυχούσες μετά από ένα σημείο. Ούτε να πάει λογική να δώσει το εύκολο φάουλ πάντα. Πολλές φορές να δώσει το εύκολο φάουλ είναι μια καλή λύση, το ζητάνε και οι προπονητές. Αν μπορείς να παίξεις την άμυνα, παίζει ο Χαρλαμπόπουλος, δεν υπάρχει θέμα. Κάποιες φορές και απέναντι ίσως και σε άλλες ομάδες και σε καλύτερες ομάδες θα εκτεθεί στις αλλαγές. Δεν θα φταίει αυτός τόσο πολύ βέβαια. Δηλαδή δεν είναι το φυσιολογικό ο Χαρλαμπόπουλος να βγάζει όλες αυτές τις άμυνες απέναντι σε ψηλούς, έτσι. Θα βγουν και δύο ψηλοί που θα σουτάρουν από πάνω του και θα το βάλουν. Okay. Αλλά ήταν ένα απίθανο θετικό δείγμα αυτό που έδειξε. Απίστευτα θετικό δείγμα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που έδειξε ο Χαρλαμπόπουλος στο παρκέ. Και μένοντας και στους. Είναι και ένας Έλληνας παίκτης, ο οποίος okay, νομίζω έχει κερδίσει τον κόσμο του Άρη από πολύ πολύ νωρίς. Τον έχει κερδίσει. Μας είχε συστηθεί πέρσι με μια καταπληκτική εμφάνιση, είναι η αλήθεια. Στα play-off, στο παιχνίδι που Άρης σοφάρισε τη σειρά σε 1-1 πριν αποκλειστεί στην Αθήνα απέναντι στην ΑΕΚ. Ωστόσο τώρα είναι στη σωστή πλευρά. Μπορούμε να πούμε ότι είναι στη σωστή πλευρά. Είναι στη δική μας πλευρά. Και αυτό είναι που μετράει στο τέλος της ημέρας. Ρόμινσον Έρλ χωρίς πολλά 15 πονταλάκια. 6 rebound, ντροπή, ούτε καν κοντά στο double-double. Χωρίς πολλά λοιπόν ο Τζερεμάι Ρόμινσον Έρλ τελείωσε. Φάει 5-9 δίποντα, άστοχος από τρίποντο με 1 στα 4. Εμένα μου αρέσει το ότι όποτε πιάνει την μπάλα εκτελεί άμεσα, το κάνει πάρα πολύ καλά. Δημητρίγεβιτς, ούτε 20 λεπτά δεν έπαιξε. 5 πόντους άστοχος, 0-1 τρίποντο, 1-4 δίποντα. Αλλά assist και 4 rebound, 8 assist για μόλις 2 λάθη από τον Νένα Δημητρίγεβιτς. Έναν καταπληκτικό για μένα playmaker, έναν παλιό Ιουγκοσλάβο playmaker. Ορθόδοξο playmaker, δηλαδή αυτή είναι η. Αυτός είναι ο χαρακτηρισμός που νομίζω μπορούμε να το αποδώσουμε. Είναι ένας Ιούγκος playmaker.

Από εκεί και πέρα ο Βασίλης Τολιόπουλος είχε 9 πόντους, άστοχος στο τρίποντο, 2 assist για 2 λάθη και 1 rebound. Όμως νομίζω ότι έκανε τη δουλειά του αμυντικά. Α, για τον Μόργαν δεν είπαμε αμυντικά. Που του είπε και ο Σπανούλης στο τέλος ότι όσο ο Μόργαν παίζει τέτοια άμυνα, συνέντευξη τύπου μετά, θα βρίσκεται στο παρκέ. Είναι τρομερός αμυντικά, χαμηλώνει πάρα πολύ ωραία. Συνήθως αυτοί οι σκόρερ κρατάνε και μια κρατάνε δυνάμεις στην άμυνα. Ο Μόργαν κάθε άλλο παρά τη συνήθεια των σκόρερ κάνει. Πιέζει πάρα πολύ στην άμυνα, φαίνεται ότι είναι παίξει που το θέλει. Ο Τολιόβλος πει πάρα πολύ καλή άμυνα έπαιξε απέναντι στην άκρη. Καιρόν τον δω να παίζει τόσο καλή άμυνα τον το διεθνή γκάρντ. Κώστας Αντετοκούμπο, 10 πόντι, 5-6 δίποντα και 3 rebound, και αυτό σε μια κατάσταση αρκετά καλή μετά από το παιχνίδι με την Μπούργος που βοήθησε αρκετά, βοηθάει και απέναντι στην ΑΕΚ, ήταν εκ των πρωταγωνιστών για μένα. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό ότι ο Άρης κέρδισε, okay, είχε τρεις παίκτες μόλις διψήφιους, κέρδισε 88-58, δηλαδή 25 του Μόργαν, 15 του Ρόμπινσον Έρλ και 10 του Αντετοκούμπο. Και από εκεί και πέρα επιμερίζεται το σκοράρισμα, 9 στον Τολιόπουλο, 6 στο Λίντελ, 6 στο Μήτρου Λόγκ, 5 ο Χαρλαμπόπουλος, 5 ο Δημητρίγεβιτς, 3 ο Μπίρτς, 2 ο Μοκόκα και 2 ο Θανάσης Αντετοκούμπο. Δηλαδή μιλάμε για μια τέτοια κατάσταση. Για μια τέτοια κατάσταση ο Άρης μοιράζει και τον χρόνο εξαιρετικά. Σκεφτείτε ότι αυτός που είναι παραπάνω στο παρκέ ήταν ο Ρόμπινσον Έρλ με 23 λεπτά και 53 δευτερόλεπτα. Έχει καταλάβει ο Βασίλης Σπανούλης, το ξέρει έτσι λιώς, όχι το έχει καταλάβει, το έχει καταλάβει όλο το επιτελείο, όχι μόνο ο Σπανούλης, όλο το επιτελείο της ομάδας, ότι φυσικά είναι οι 2 αγώνες την εβδομάδα, βοηθάει πάρα πολύ, το Άρης καθαρίζει έτσι εύκολα τα παιχνίδια, βοηθάει το τάχει στην έδρα του, γιατί έχει και χρόνο να προπονηθεί, ειδικά αν μπορεί να κάνει rotation στους παίκτες. Νομίζω ότι είναι μια... νομίζω ότι η συγκυρία, οι συνθήκες είναι τέλειες για τον Βασίλη Σπανούλη αυτή τη στιγμή και για το τεχνικό επιτελείο, το προπονητικό team της ομάδας μας. Νομίζω ότι είναι στην καλύτερη κατάσταση που θα μπορούσαν τα πράγματα σε αυτή την αρχή της σεζόν, γιατί η σεζόν είναι πάρα πολύ μεγάλη και ακόμη είμαστε στην 12η μέρα του Οκτώβρη, έτσι, δηλαδή ακόμη έχουμε παίξει 2 εντός έδρας παιχνίδια ουσιαστικά. Φανταστείτε τι έχει να γίνει συνέχεια. Ελπίζουμε να είναι προοδευτική η συνέχεια, δηλαδή να είναι αύξουσα, να είναι αύξουσα, να είναι γνησίως αύξουσα η πορεία του Άρη στη συνέχεια, έτσι, για να μιλήσουμε και με λίγο διαφορετικούς όρους. Το θεωρώ πολύ πιθανό. Θα έρθουν και κακές μέρες, θα έρθουν στραβές. Δεν λέει τίποτα όταν το λέμε από τώρα, γιατί ποτέ δεν είσαι έτοιμος όταν έρχεται. Αλλά πάντα οφείλουμε να το αναφέρουμε, να το έχουμε στην άκρη του μυαλού μας, ότι δεν είναι όλα ρόδινα και νομίζω στον Άρη το έχουμε καταλάβει και από την καλή και από την ανάποδη το συγκεκριμένο. Λοιπόν, στα μηνύματα, ο Παρασκευάς λέει τι έχει να ακούσει ο Σαββίδης τώρα, πουλα και φύγε και τα λοιπά. Εμείς ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι έχει να ακούσει ο Σαββίδης, γιατί είμαστε σε αυτήν την κατάσταση, η αλήθεια είναι, αρκετό καιρό. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Αυτοί δεν ξέρω αν ξέρουν εμείς. Τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτά. Και Δευτέρα, μίζερο γενικά Δευτέρα, 6 ώρα αγώνας και ήττα εντός έδρας και κόκκινη κτλ. Άσχημο, άσχημο. Είναι η αλήθεια, δεν θα στεναχωρηθώ όμως κάθε άλλο.

Όχι, δεν έχω κάποιο νέο επιλοφορία προφανώς από τη συνέλευση για τον ΑΣ. Πέτριος μπορεί να εξελίσσεται αυτή τη στιγμή, να είναι σε εξέλιξη. Οπότε νομίζω θα πούμε περισσότερα αύριο. Νομίζω θα πούμε περισσότερα αύριο για τον ΑΣ. Καταλαβαίνω ότι με συγχωρείτε, ότι είναι ένα θέμα που απασχολεί γενικότερα τον κόσμο του Άρη, αλλά από αύριο νομίζω θα έχουμε μια καθαρότερη εικόνα. Θα ακούσετε και ανθρώπους που εδώ του σταθμού που βρέθηκαν στη Γενική Συνέλευση, έδωσαν το παρόν, να τους ακούσετε και την άποψή τους, αλλά και το τι υπόθηκε εκεί πέρα.

0: And after all, you really robbed us all, έλεγε το πανό χθες στο Anfield και νομίζω ότι οι Oasis πρέπει να αλλάξουν το συγκεκριμένο στίχο. Ταιριάζει τέλεια. Μπορεί να ανήκουν και αυτοί σε αυτήν την περήφανη εντός πάρα πολλών εισαγωγικών φάρα οπαδών της Manchester City για τα όσα έχουν κάνει. And after all, you really robbed us all. Μπορεί να γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο remaster. Τραγουδάν και στην Ιδία Αγγλία το τραγούδι τρομάρα τους. Νομίζω ότι εδώ κάνω δημόσια αίτηση να αλλάξει ο στίχος μετά από τις 114 συν 1 για την οποία αθώθηκαν. Μπράβο τους πάντως, αθώθηκαν και σε 1, είχαν δίκιο, κακώς κατηγορήσαμε. Παραβάσεις της μεγάλης δυναστείας προσπάθησαν να χτίσει παράνομα φυσικά, κλέβοντας το ποδόσφαιρο η Manchester City. Ελπίζω να ακολουθούν και οι ίδιες νόμιμες διαδικασίες για αυτό το, για αυτήν την ιδέα του Κατάρ που λέγεται Paris Saint-Germain. Πλέον είπαμε δεν ακούγεται με τον ίδιο τρόπο το συγκεκριμένο τραγούδι των γνωστών φίλων της Manchester City, των πιο γνωστών φίλων της Manchester City, όπως είναι η αλήθεια. Στις 76 κατοχές πήγε το παιχνίδι, δεν πήγε σε ξέφενο ρυθμό, νομίζω ότι βοήθησε και η διαφορά μετά από ένα σημείο, δηλαδή και τα σφυρίγματα για μένα του διαιτών. Και ασφυρίγματα και κάτω από το καλάθι πολλές φορές καθυστερούσαν το μάτς. Πάντως τέτοια νίκη με τέτοια διαφορά και σε ντέρμπι, γιατί ένα αρισάκι όπως και να το κάνουμε πάντα είναι ντέρμπι, καταλαβαίνω ότι έχει τις απουσίες της, λείπαν δύο ψηλοί, ο Φίζελ και ο Μπράουν που τους είχαν και πέρσι, οπότε υπάρχουν λαφρυντικά. Ωστόσο δεν νομίζω ότι με την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην μπασκετική ΑΕΚ μπορεί κάποιος να τα δει. Έχουν και το θέμα του γηπέδου, πήγαν οι Ολυμπιακοί στο ΣΕΦ, το κάνανε ερυθρόλευκο. Κάναν κάποια απέσια γκράφτη από την τύρα. Εντάξει, είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει και νομίζω ότι θα είναι μια πολύ μεγάλη και δύσκολη χρονιά για την μπασκετική ΑΕΚ όσο βρίσκεται υπό το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Μάκη Αγγελόπουλου, βλέποντας Άρη και ΠΑΟΚ κιόλας να ξεφεύγουν αγωνιστικά και οικονομικά μάλλον και αγωνιστικά. Το είδε και το ένιωσε στο Πετσίδι, στο παρκέ του Νίγκαλης Χολ και η ΑΕΚ και ο Σάκο, ο οποίος πριν από όχι πολύ, πριν από μια διετία στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος στα 30 δευτερόλεπτα με διαφορά 8 πόντων περίπου έπαιρνε time out για να μας κουνηθεί και πέρσι έλεγε διάφορα πράγματα για τους διαιτητές και ότι αν η διαιτησία ήταν καλή η σειρά θα είχε τελειώσει. Τώρα δεν μπορούσε να πει τίποτα και πώς να πει είναι η αλήθεια, έτσι πως του ήρθαν τα πράγματα και του συγκεκριμένου δεν μπορούσε να κάνει πολλά. Παραδέχτηκε βέβαια ότι και απουσίες να μην είχαμε. Ο Άρης ήταν πολύ μπροστά από εμάς, δεν είχαμε τύχη σε αυτό το παιχνίδι. Ας κυνηγήσουν τύχη τους στο επόμενο παιχνίδι με τη Μύκονο η συγκεκριμένη. Τους έχουμε και συμπάθεια από ένα περσινό live. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι αυτά. Λοιπόν, να πούμε τα αποτελέσματα της αγωνιστικής στο πρωτάθλημα, στην πρωταθληματάρα μας, στην GBL, που φέτος αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Άκουσα πολλά παράπονα για τη μετάδοση του Sky, δεν την είδα, ωστόσο το θεωρώ ανεπίτρεπτο την πρώτη χρονιά που ένα πρωτάθλημα εκτοξεύεται, ανεβαίνει σε δημοτικότητα, ανεβαίνει σε ενδιαφέρον, υπάρχει μια καλή προοπτική να το δει ο κόσμος, να δοκιμάζεται σε μια πλατφόρμα η οποία δεν είναι έτοιμη και αρχικά πάει εντερνετικά, αλλά δείχνει και ένα παιχνίδι την εβδομάδα ο Sky, μας κάνει τη χάρη. Δεν γίνεται έτσι. Είναι σαν τις ομάδες με τους προπονητές. Στην αρχή πας σε κάτι πιο έμπειρο. Εκτός αν έχεις κάποιο πολύ φιλόδοξο project, αλλά αφού ξέρεις ότι θα πας ότι θα κάνεις ένα all-in, δηλαδή αν ο Άρης, ας πούμε, για μένα η επιλογή του Καράιτσης δεν ήταν κάτι παράλογο για τον Άρη πέρσι. Αν ο Άρης πέρσι έκανε 10 εκατομμύρια budget, θα ήταν παράλογο να παίρνει ένα προπονητή στον Καράιτσης. Θα θεωρούσα φυσιολογικό να πάρει έναν πιο έμπειρο. Έναν σαν τον Μίτροβιτς, ας πούμε, στην Τεβίτα παράδειγμα. Ένα πιο έμπειρο προπονητή που να είναι χρόνια στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Δεν λέω τώρα πήρε Σπανούλη, ας πούμε, να πάει σε τέτοιο επίπεδο. Έτσι λοιπόν, μου κάνει μεγάλη εντύπωση, μου φαίνεται ότι παρότι έχει προσλάβει δημοσιογράφους, okay, αξιόλογους που κάνουν τις μεταδόσεις χρόνια, μου φαίνεται ότι η παραγωγή τους δεν είναι καθόλου καλή. Δεν γίνεται να βλέπουμε μπάσκετ από τα κινητά μας και από τα λάπτοπ μας. Σεβαστείτε μας. Δηλαδή, θέλουμε να βλέπουμε αγώνες στην τηλεόρασή μας σαν άνθρωποι. Σεβαστείτε τους μεγαλύτερους που θέλουν επίσης να βλέπουν αγώνες στην τηλεόραση σαν άνθρωποι. Και όχι, δεν υπάρχουν αυτά. Πατήστε το κόκκινο κουμπί και το πράσινο και το κίτρινο. Δεν υπάρχουν αυτά για μένα. Είναι πραγματικά βλακίες. Βλακίες κανονικότατες. Τους είδαμε στο παιχνίδι με την Καρδίτσα, στο Καρδίτσα Άρης, να δείχνουν replay και να χάνουμε 2-3 πράγματα που είχαν γίνει σε ζωντανή ροή. Τους έχουμε δει στο ποδόσφαιρο, στη μετάδοση του Παναθηναϊκού ΣΠΑΟΚ, στο χαμένο πέναλτι του Παναθηναϊκού να δείχνουν replay και να χάνουμε τη ζωντανή εκτέλεση του πέναλτι. Εντυπωσιακά πράγματα. Έχουμε δει πολλούς να κάνουν. Έχουμε δει σχόλια δηλαδή τα οποία, εντάξει, τι να πω, είναι εκτός αγώνα, εκτός πνεύματος αγώνα. Δεν ξέρω τι έχει να γίνει. Δεν ξέρω τι έχει να γίνει στη συνέχεια. Ελπίζω να βελτιωθούν οι άνθρωποι εκεί πέρα. Γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όχι ότι φυσικά στην ΕΡΤ ήταν καλύτερα με τους γνωστούς άγνωστους εκεί πέρα.
1: Αχ, καημένε γατό μου, την έχεις πια δαμένη.
0: Σε περίπτωση που ανησυχούσατε ποιο είναι, ας πούμε, το αγαπημένο μεσημεριανό του Τζέριαν Γκραντ, ένα τυχαίο μεσημέρι Κυριακής που ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Βίκο Ιαννίνων, μπορεί τώρα να έχετε ακόμα μεγαλύτερες ανησυχίες και να μην το μάθετε ποτέ. Ή αν ψάχνατε κάποιο παρατσούκλι για τον Δόντα Χόλ, ας πούμε. Ένα επίσης τυχαίο μεσημέρι Κυριακής. Σε ένα Ολυμπιακό Περιστέρι. Δεν ξέρω, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς αυτά θα τα χάσουμε φέτος. Πάντως δεν έχω ακούσει κανένα που θα είναι ικανοποιημένος με αυτά τα Sport FM, HD, όχι θα γίνει και συνδρομητικό μετά, δηλαδή δεν θα πετούν και τα λεφτά μας για να βλέπουμε αυτό το θέαμα. Είναι τουλάχιστον εξευτελιστικό το συγκεκριμένο. Ελπίζω να σοβαρευτούνε. Να σοβαρευτούνε. Έχουμε έτσι ο πρωτάθλημα και θα το δείχνουμε, τι να πω, θα το δείχνουμε στο ίντερνετ.
1: Εγώ δεν είμαι γάτος, εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος. Κοιτάζω το συμφέρον μου, διαβάζω εφημερίδα.
0: Όπως και να έχει.
1: Και στο

0: μάτια κάπως παίξανε στη στούπε και στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την...
1: Πλησιάζει προς το τέλος του το παιχνίδι της Τούμπας, πάντα με το σκορ στο 1-3. Να σχολιάζουμε το αποτέλεσμα της αγωνιστικής κανονικά. Ήθελα όμως να κάνω αυτό το σχόλιο για το τηλεοπτικό.
0: Αν είστε αρχοντα...
1: Περιστέρ Ρακλής 99-89, πρέπει να αυτοκτόνησε ο Ρακλής. Δέχτηκε ένα 29 στην τελευταία περίοδο, πήγε στην παράταση.
0: Να μου μια χαρά, χωράει να γραφτείτε.
1: Ενώ είχε τον έλεγχο του αγώνα, νομίζω μέχρι και με 15 πόντους έφτασε να προηγείται ο Γυραιός. Όχι, με 17, με 17 πόντους έφτασε να προηγείται ο Γυραιός. Δηλαδή το ημίχρονο ήταν 35-52. Το ημίχρονο και ο Ρακλής ιτήθηκε στην παράταση με ένα σούτ από τη γωνία του πρώην παίκτη του Κώστα Παπαδάκη. Αυτοκτονία για τον Ηρακλή, φωνές για Λούκιτς. Okay, ένα παιχνίδι το οποίο φαίνονταν πως ήλεγχαν οι κενόλευκοι, δεν το πήρανε. Δεν έχουμε εικόνα λόγω Παλέ προφανώς. Πως δεν έχουμε εικόνα και στο Μαρούσι Μύκονος. Ανατροπή και για τη Μύκονο που βρέθηκε και αυτή πίσω στο σκορ, αλλά τα κατάφερε και πέρασε από την έρωτα του Μαρούσι με 79-82. Είναι καλύτερη ομάδα Μύκονος, έχει καλύτερο ρόστερ. Περίεργο ρόστερ έχει κατεβάσει το Μαρούσι. Όποτε εντάξει, παίρνει παίκτες, έχει κάποιους καλούς καλοθοσφαιριστές, αλλά κάτι δεν πάει καλά εκεί πέρα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Κάτι δεν πάει καλά εκεί πέρα. Δεν ξέρω αν θα βρουν την άκρη στο τέλος να σωθούν. Γιατί αυτός πρέπει να είναι ο στόχος του Μαρούσιου. Πέρασε κανένα μία-δύο χρόνια, μας κορόιδεψε ότι θα πάει για πέμπτη-έκτη θέση, αλλά μπορεί και να βγει. Απλά ξεκινώντας σεζόν, νομίζω ο στόχος μιας τέτοιας ομάδας μπορεί να είναι μόνο αυτός. Έτσι πως τα έχει κάνει και χρόνια. Δεν ξέρω και με τον Παθεοδόρου τι γίνεται, πώς τον εμπιστεύονται. Εγώ τον πίστευα σαν προπονητή, αλλά δεν νομίζω ότι δείχνει έργο στο Μαρούσι. Δεν νομίζω ότι δείχνει κάποιο έργο και δεν ξέρω και τι υπάρχει στην αγορά. ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 86-83, σβηστά χωρίς τον Οσμάν. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε. Δεν πρέπει να άψει η ομάδα του Ανδρέα Τρανκέρη, ωστόσο δεν έχω και από εκεί καμία εικόνα για να σχολιάσω. Γενικά δεν πείθει ιδιαίτερα. Ωστόσο καταφέρνει να πάρει κάποια αποτελέσματα. Δεν το έχει πληρώσει ακόμη με την καμία. Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων 2-2 για την Καρδίτσα. 85-74, η ομάδα της Καρδίτσας ξεκινάει εντυπωσιακά τη σεζόν. 26 πόντους ο Τέρνερ, 17 ο Μακρέι. Μάλιστα, ο Φράνσις 8-8 rebound, όπου μας πλήγωσε πρωτοαγωνιστική. Έχει μια αποδομή η Καρδίτσα, θα κάνει τις νίκες της. Για μένα είναι καλό αυτές οι ομάδες να υπάρχουν στην κατηγορία, γιατί είναι μια ομάδα που όντως αγαπάει τον μπάσκετ. Τα διοικητικά αυτά δεν μου αρέσουν τον Μπουρούση, αυτή η ασέβεια, είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει με τους νυνδικούδες, αλλά σαν κοινότητα μου αρέσει πάρει η Καρδίτσα στην πρώτη κατηγορία και δείχνει ότι σέβεται, ρε παιδί μου, το άθλημα του μπάσκετ και το πώς λειτουργεί. Σε αντίθεση με τον Μαρούση, παράδειγμα. Ή σε αντίθεση με τον Προμηθέα Πατρών που έχασε εύκολα στην έδρα του με 59-84 από τον Παναθηναϊκό και το περιμέναμε όλοι να συμβεί αυτό. Εντάξει, δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποιος που είχε αντίθετη άποψη ότι θα πάει ντέρμπι το συγκεκριμένο παιχνίδι. Όπως ντέρμπι δεν πήγε παρά το απίθανο ποσοστό και τα 18-36 τρίποντα του Κολοσσού απέναντι στον Ολυμπιακό.

99-83 με 30 του Μοντέρου που αναδείχθηκε και MVP της δεύτερης αγωνιστικής της Τίχημαν GBL. Πάντως, τα 36 τρίποντα είναι μια απίθανη επίδοση. Να μας μπήκαν 18 και 14, δηλαδή 32 τρίποντα από τις δύο ομάδες. Okay. Α, και ο Ολυμπιακός 50 σούταρ, 14-28. Δεν ξέρω πόσες φορές τυχαίνει οι δύο ομάδες να σουτάρουν 50% στο τρίποντο. Εντυπωσιακό αυτό που είναι σαν Ελαρένα. Εύκολη είναι και ωστόσο για τον Ολυμπιακό που συνεχίζει.

Να πούμε ότι πραγματοποιήθηκε και η εκδήλωση εν ώψη πρεμιέρας της Volley League γυναικών που γίνεται στην Αθήνα παραδοσία κάθε χρόνο. Θα έχουμε αύριο, θα προσπαθήσουμε να έχουμε αύριο η Άσουνα Μίσχο να μας τα εξηγήσει καλύτερα, να μας κάνει ένα preview, μια προεπισκόπηση της χρονιάς που έρχεται στο Βόλεϊ Γυναικών του Άρη, γιατί και εκεί χρειάζεται στήριξη, χρειάζεται βοήθεια η ομάδα, να δούμε ποια είναι η δυναμική της. Πέρσι σώθηκε στα play-out κερδίζοντας σειρά των αγώνων 2-0 απέναντι στον Μίλωνα, οπότε μένει να δούμε. Κανονικά ο Άρης ήταν εκεί πέρα με τον προπονητή του και τον αρχηγό του και περιμένουμε να δούμε. Είναι αυτή η εκδήλωση που γίνεται κάθε χρόνο, γίνονται και βραβεύσεις σχετικά με την περσινή σεζόν, οπότε περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει τη σεζόν που έρχεται και ποια θα είναι η θέση του Άρη στο πρωτάθλημα και η δυναμική του πριν ξεκινήσει αυτό, έτσι, γιατί είναι και αυτό, παίζει έναν σημαντικό ρόλο. Παίζει έναν σημαντικό ρόλο πάντα η δυναμική που μπορεί να έχει μια ομάδα πριν την έναρξη. Δεν κρίνει το αποτέλεσμα, αλλά να ξέρουμε και με τι μάτι θα το βλέπουμε τέλος πάντων. Πριν κλείσουμε, να πούμε και για το Εραστέχνη, συνεχίζοντας ότι η ομάδα μπάσκετ γυναικών του Άρη τήθηκε με 70-68 από τον ΠΑΟΚ στην Πειλαία. Το έδειχνε το παιχνίδι του TV 100, δεν ξέρω πώς το είδατε. Χάθηκε πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη να κερδίσει. Έφτασε ένα σημείο στην τελευταία περίοδο να προηγείται με 6 πόντους, παρότι έχανε για 12 στο ημίχρονο. Ωστόσο, και ο ΠΑΟΚ βρήκε σκορ με βολές κυρίως για να σου αρέσει το παιχνίδι. Το Άρης έχουν αίσθηση ότι το χάσε λίγο μέσα από τα χέρια του το μάτς. Είναι δεύτερο παιχνίδι που χάνει στο τέλος. Είχε την ευκαιρία να στείλει τον αγώνα στην παράταση. Δεν ήταν καλό το τελείωμα στο τέλος με το lay-up. Οπότε περιμένουμε να δούμε βελτίωση. Η ομάδα πρέπει να βελτιώνεται. Αισιόδοξοι εμφανίζονται και ο προπονητής, το προπονητικό επιτελείο και οι παίκτες. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Ελπίζουμε ότι θα πάει αρκετά καλύτερα, γιατί είναι ένα τμήμα που έχει χτιστεί ομαλά. Ίσως αυτό που έχει χτιστεί πιο ομαλά και πιο εύκολα από όλα τα άλλα στον φετινό Εραστέχνη Άρη. Και μένει να φανεί αγωνιστικά πώς θα μεταφραστεί αυτό, έτσι. Αγωνιστικά πώς θα μεταφραστεί. Δεν την είδα κακή την ομάδα. Πάντως τώρα όμως δεν ξέρω και τη δυναμική της Α1 γυναικών. Σίγουρα δεν μπορεί να κοντράρει τα μεγαθύρια Αθηναϊκού, Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ακόμα και την πιο κάτω κατηγορία, Πρωτέας Βούλας, ΠΑΣ Γιάννενα, ποιοι βρίσκονται εκεί κάτω. Εντάξει, έτσι λίγο το καλοκαίρι να μένετε να πάρει ο Ρίτσαρτ Σιάου στην ομάδα. Οπότε ο στόχος είναι να χτίσει κάτι καλό, να έχει τις βάσεις και κυρίως να σώσει την κατηγορία, να σώσει τη χρονιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για να μην επηρεάσει οποιαδήποτε εξέλιξη. Αν κερδίζαμε, θα είναι και καλή ευκαιρία. Νομίζω θα προσέλκει και άλλο κόσμο στο παλέ την επόμενη εβδομάδα. Θα δούμε πώς θα αντιδράσει τώρα ο κόσμος. Αν θα πάει να στηρίξει αυτή την προσπάθεια μια ομάδα η οποία είναι νέα, χρειάζονται χρόνο και ξένες να εγκλιματιστούν. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Ωστόσο, βλέπουμε ότι με τον καιρό πρέπει να γίνεται καλύτερη ομάδα και ελπίζουμε το επόμενο Σαββατοκύριακο να δούμε και το πρόγραμμα. Το επόμενο Σαββατοκύριακο ο Άρης αντιμετωπίζει εντός έδρας τον Παναθηναϊκό Κυριακή στη 1 η ώρα. Okay, καταλαβαίνουμε όλες τις δυσκολίες που έχει αυτό το παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα ο Παναθηναϊκός. Στη συνέχεια όμως, την επόμενη Κυριακή είναι που μας χρειάζεται η ομάδα. Είναι απέναντι στους Πάνθηρες Καβάλας, που είναι must win νομίζω. Το πρώτο με τον Κρούνα Αγίου Δημητρίου για μένα. Τώρα απέναντι στους Πάνθηρες Καβάλας θα είναι ένα ακόμα must win. Θα τα πούμε και νομίζω θα γίνει και κάλεσμα για να πάει ο κόσμος στο γήπεδο συγκεκριμένο παιχνίδι. Απλά επειδή είχαμε και ντέρμπι του Σουχού, έπρεπε να γίνει και μία αναφορά. Φυσικά στο yellowred.gr μπορείτε να διαβάσετε όλες τις δηλώσεις και οτιδήποτε συνέβη στο παιχνίδι. We'll be right back.

Βλέπω εδώ γίνονται κουβέντες για τα εισιτήρια, για τα επόμενα παιχνίδια, για τον μπάσκετ φυσικά. Νομίζω είναι κάτι απόλυτα λογικό αυτό που συμβαίνει στην αριανή κοινότητα με τη φετινή κατάσταση του μπάσκετ και τα εισιτήρια φυσικά της ομάδας. Πώς και να το κάνουμε, είναι κάτι εντυπωσιακό. Είναι κάτι το οποίο περιμέναμε να δούμε. Όχι ότι ο κόσμος δεν ήταν στο γήπεδο, απλά περιμένεις πάντα να το. Θα πας σε ένα παιχνίδι, ας πούμε, και ξέρεις ότι θα είναι sold out από πριν. Είναι εντυπωσιακό. Δεν το είπαμε ότι σήμερα ανακοινώθηκε το ένα το sold out του Άρη. Δεν ανακοινώθηκε και το ένα το sold out του Άρη. Είναι εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακό. Sold out από τώρα το παιχνίδι 3 Γενάρη με τον Ηρακλή, πρώτο για το 2027, που ελπίζουμε το 2027 να είναι αυτό που θα φέρει και έναν τίτλο στον Άρη. Στον μπασκετικό αναποθέτουμε τις μεγαλύτερες ελπίδες. Δεν θα πούμε όχι αν έρθει βέβαια και στον ποδοσφαιρικό Άρη. Ο Γιώργος, καλησπέρα. Σαν πας στην Καλαμάτα. Σαν πας στην Καλαμάτα και έρθεις με το καλό. Λοιπόν, φέρε ένα μαντήλι να πέσω στον κρεμό, λέει ο Γιώργος. Λοιπόν. Νομίζω αύριο πρέπει να παίξω συγκεκριμένο τραγουδάκι. Νομίζω αύριο πρέπει να παίξω συγκεκριμένο τραγουδάκι, να έχουμε κι εμείς τις ευκαιρίες μας για καζούρα, γιατί αυτό είναι στην τελική, δεν μπορώ να πω ότι ήταν ένα αρνητικό αποτέλεσμα. Γούρι φέρουμε, ας βάλουμε να παίζουμε κι άλλες Δευτέρες πάνω στην εκπομπή. Ας πάρουμε κι εμείς λίγη ευθύνη, ας πούμε κι εμείς ότι ευθυνόμαστε για αυτό το αποτέλεσμα.

Θα έχει ενδιαφέρον πάντως η ατμόσφαιρα στο περχόμενο ντέρμπι ΠΑΟΚ Ηρακλής, και γιατί είναι δύο ομάδες διαφορετικής ποιότητας. Δεδομένου ο ΠΑΟΚ έχει μεγαλύτερη ποιότητα από τον Ηρακλή, αλλά νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον να δούμε. Και, αλλά είναι σε εντελώς διαφορετική ψυχολογική κατάσταση και ο κόσμος τους και τα σύνολα, να δούμε πώς θα αντιδράσει, πώς θα αντιδράσουν εκεί. Θα πάρουμε νομίζω τα popcorn, θα κρυθεί πολύ από το πόσο φαίνεται θα είμαστε κι εμείς, γιατί εμείς παίζουμε 8 η ώρα την Κυριακή μέσα στην Κηφισιά, μέσα στη Λεωφόρο δηλαδή απέναντι στην Κηφισιά. Πάω Κρακλής είναι στις 9 η ώρα, οπότε μακάρι να μπορέσουμε να δούμε χαλαρή ένα ημίχρονο. Μακάρι ο Άρης να κάνει ένα πρώτο ημίχρονο όπως έκανε με τον Βόλο και να μας ηρεμήσει από πολύ νωρίς, αν και αποδεδειγμένα αυτό δεν μας αρκεί.

χαμός, χαμός στην Καλαμάτα. Μαύρη Θύελλα πήρε αυτή την νίκη που την έψαχνε, νομίζω, αρκετά. Νομίζω την έψαχνε αρκετά τη συγκεκριμένη νίκη. Πήρε μια ιστορική, θα έλεγα, για αυτή να νίκη. Έτσι θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω και είναι πάρα πάρα πολύ λογικό. Να μην ξεχάσω, πάρα πάρα πολύ ωραίο, πριν κλείσουμε και έρθει ο Μανώλης Νεδεδράκης να σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 10. Πριν κλείσουμε, να πούμε για το πάρα πολύ ωραίο βίντεο της ΚΑΕ στο TikTok, αυτό το κλασικό που γίνεται με την Τίγρη. Φέτος συνεχίζεται, η προαναγγελία ήταν η Τίγρης που έπαιζε σκάκι, φαίνονταν το πόδι, προσπαθούσε να κουνήσει μια βασίλισσα. Οκ, η ΑΕΚ βασίλισσα, το καταλαβαίνετε. Πάρα πάρα πολύ λογικό, πάρα πολύ, πολύ λογικός ο συνειρμός. Τελικά μετά την νίκη με 88-58 το έριξε το πιόνι, το έριξε κάτω το πιόνι η Τίγρης ουσιαστικά, και το κλασικό με το ενιδρίο, στο οποίο έχει προσθεθεί ένα κουκλάκι λούτρινο με ένα δεινοσαυράκι, νομίζω, μετά το παιχνίδι με την Μπούργος. Ξεκίνησαν γεμίζει για φέτος. Α, και με τη Λεμάν είχε μπει κάτι. Και με τη Λεμάν είχε μπει κάτι. Α, ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο από τις 24 ώρες του Λεμάν. Ένα αγωνιστικό είχε μπει απέναντι στη Λεμάν. Τώρα νομίζω ότι αυτό που μπήκε με την πριγκίπισσα πίτσα από το Super Mario, το βλέπω και σαν χείλο. Μάλλον μπερδεύτηκαν επειδή. Πριγκίπισσα, βασίλισσα. Αλλά επειδή υπάρχουν διάφορες ερμηνείες και καλό είναι να τα συζητάμε αυτά, δεν πιστεύω ότι μπερδεύτηκαν τελικά. Πιστεύω ότι δεν έπεσε καθόλου τυχαία η πριγκιπέσα μέσα στο ενιδρίο. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για την ακρόαση και για τη συμμετοχή. Στράτος Μουζίνας πίσω από το μικρόφωνο. Σας κράτησα τη δεύτερη ώρα ζωτικά μόνος μου συντροφιά, γιατί την πρώτη είχαμε και Διονύση για κουμέλο κανονικότατα. Τα λέμε ξανά αύριο, έτσι πως είναι το πρόγραμμα και με τους αγώνες του EuroCup διαμορφώνεται, αλλά κυρίως κρατήστε στο Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, από τη στιγμή που ο Άρης έχει έδρα Τετάρτη στις 8.

Οπότε τα λέμε αύριο με Κωνσταντίνο Στόρο Κουρανικά, κίτρινη κάρτα 6 με 8, και αύριο θα μας ακούσετε να κάνουμε και μια προεπισκόπηση του αγώνα που έρχεται απέναντι στην Ιταλική Ντερτόνα. Μανώλης Ανδρεδάκης ακολουθεί, για σένα ήρθα πάλι, σκρατάει τροφιά μέχρι και τις 10. Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση σε όλους, μένετε συντονισμένοι στο Yellow Radio και τους 101,7 των FM.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βόλεϊ.
1: Ποιο βόλεϊ?
2: Ποιο ματς?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big. Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησέ την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
5: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
6: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
5: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
6: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
5: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
6: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
5: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
7: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
0: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
11: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
12: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου?
11: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
12: Ποιος, εγώ?
11: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310 933 787.
12: Και ejectionservice.gr.
11: Λύσαξες.
13: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Αχ, πίνασα.
16: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
15: Και από πού θα παραγγείλουμε?
16: Από το Food for You.
15: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
16: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
15: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
16: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
17: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
16: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
17: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
16: Food for You,
17: το δικό μου αγαπημένο.
18: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
19: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
18: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
19: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
18: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
19: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
18: Ε, καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
20: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
21: GPS και βυθώματο έχεις.
20: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
21: GPS λόγιο έχεις.
20: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
21: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
20: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
21: Μεϊμάρης.
22: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
23: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
24: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
25: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλημέρα. Καλημέρα φίλες και φίλοι, Yellow Radio 101 και 7, για σένα ήρθα πάλι. Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026, μαζί θα πάμε για το επόμενο δίωρο. Ξεκινάμε θέλοντας και μη με διάφορες μουσικές οι οποίες δεν επιλέχθηκαν τυχαία, αλλά είναι παραγγελιές. Να μην χαλάσω το χατήρι στο φίλο μου τον Πέτρο. Οπ, πιο πουλί.

0: Λοιπόν,
1: καλησπέρα φίλες και φίλοι, για δεύτερη φορά η καλησπέρα. Η εισαγωγή ήταν απέτηση, ήταν παρακελιά. Ξεκινήσαμε με το μαντίλι το καλαματιανό. Η μία πλευρά είναι η πλευρά της καζούρας και φαντάζομαι ότι το αντιλαμβάνω

φίλοι μας εδώ, οι γείτονες. Η άλλη πλευρά βέβαια έχει και την σοβαρή της όψη, την οποία φυσικά και θα συζητήσουμε, γιατί κάποια πράγματα θα το συνδέσω με την χθεσινή ημέρα, το παιχνίδι της δικής μας ομάδας, και θέλω να κάνω μία τοποθέτηση γενικότερης φύσεως για κάποια πράγματα που έγιναν και χθες, για κάποια πράγματα που έγιναν και σήμερα. Να είστε εσείς εδώ στην παρέα μου για περίπου ένα διωράκι, μία ώρα και 40 λεπτά θα είμαστε εδώ μαζί για να σχολιάσουμε την επικαιρότητα. Μανώλης Ανδρεαδάκης πίσω από το μικρόφωνο, και μέχρι τις 10 θα είστε εδώ συντονισμένοι σε μια Δευτέρα που νομίζω ξημέρωσε όμορφα για τον κόσμο του Άρη, και ξεκίνησε όμορφα, γιατί δεν είναι δυστυχώς για όλους εμάς πάρα πολύ σύνηθες να ξεκινάμε με τη βδομάδα με δύο νίκες, τόσο σε μπάσκετ τόσο και σε ποδόσφαιρο. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λίγο μουσικά μετά την εισαγωγή μας και επανερχόμαστε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ένα λεπτάκι γιατί πνίγηκα. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας. Οι γνωστοί μέσα από το post της εκπομπής μας στο Facebook, στο Viber του σταθμού, στο 6936-512-099, και με τηλεφωνικές γραμμές. Μία παράκληση, τις γραμμές να τις ανοίξουμε στην δεύτερη ώρα, να κάνουμε εκεί τη συζήτηση. Καταλαβαίνω ότι θέλετε να πείτε πράγματα, θέλετε να συνδέσετε μπάσκετ, ποδόσφαιρο, ίσως και την σημερινή ημέρα, αλλά σε κάθε περίπτωση θα σας κάνω την παράκληση, σας κάνω την παράκληση αυτή να επικοινωνήσουμε με τηλεφωνικές γραμμές στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τα μηνύματά σας θα τα διαβάσω, στην πρώτη ώρα, και θα μπούμε στην συζήτησούλα μας που αφορά τον ποδοσφαιρικό και τον μπασκετικό Άρη. Με χρονική σειρά θα τα πάρουμε από το Σάββατο, θα μιλήσουμε λίγο για μπάσκετ, θα κάνω μια δική μου τοποθέτηση. Γιατί έχουμε και τα ποδοσφαιρικά την επομένη και κάποια πράγματα που συνέβησαν. Λοιπόν, εσείς με όποιον τρόπο και αν μας ακούτε, είτε ιντερνετικά είτε μέσα από το είτε διαδικτυακά από το μέσο ίντερνετ, είτε μέσα από τη συχνότητα του Yellow Radio στο 101 και 7 των FM, μένετε εδώ και συμμετέχετε στην εκπομπή εφόσον το θέλετε, για να τα πάρουμε τα πραγματάκια και να τα συζητήσουμε. Να πούμε ότι ολοκληρώθηκε η έκτη αγωνιστική. Ο Παναθηναϊκός πήρε δωράκι και δεν έχει συγκάτοικο στην κορυφή. Είναι μόνος πρώτος με 15 βαθμούς. Καμία ομάδα πλέον δεν υπάρχει στο πρωτάθλημα που να μην έχει απώλειες. Η ΑΕΚ έχει 14, ο Ολυμπιακός 13, ο ΠΑΟΚ 12, Άρης και Όφη από 10. Και από πίσω ο Ηρακλής και Πανετολικός στους 9 και η Φυσιά στους 8, η Καλαμάτα πήγε στους 7, Αστέρας 5, 2 ο Ατρόμητος, 1 ο Λεβαδιακός και ο Βόλος του φίλου μας του Αχιλλέα είναι στην ουρά στο μείον 1. Δεν ξέρω, δεν πρόσεξα, δεν άκουσαν, εκδικάζονταν σήμερα η έφεση του Βόλου, κάτι τέτοιο είχε πάρει το αυτί μου ή όχι. Σε κάθε περίπτωση αυτή τη στιγμή με το μείον 3 που πήρε ο Βόλος, η ομάδα βρίσκεται στην ουρά της βαθμολογίας στο μείον 1 και σε κάθε περίπτωση σαφώς αντιλαμβάνομαι ότι λίγο μας πιάνει και μια τρέλα και μια μουρμούρα. Έχουμε τους ουσιαστικά εκτός προγράμματος τους 2 βαθμούς με τον Ηρακλή, γιατί ας μην γελιόμαστε, ούτε μέσα στην Τούμπα, ούτε μέσα στην ΟΠΑΠ Αρένα, όπως τη λένε, All Win Arena, θα μπορούσαμε να είχαμε αποτελέσματα, αν και στην Τούμπα θα μπορούσαμε κάλλιστα, δεν προερχόμασταν μετά την θεωρητική σφαγή του ΠΑΟΚ μέσα στο ΆΚΑ, όπου την πληρώσαμε εμείς και θα την πλήρωνε και η Καλαμάτα σήμερα, θα τα πούμε όλα αυτά. Αλλά αυτοί στάθηκαν λίγο τυχεροί. Άρε Κατσικογιάννη, πραγματικά ήταν η διαιτησία του, ήταν βγαλμένη από παλιές εποχές. Αλλά θα τα συζητήσουμε, θα πιάσουμε όλα. Εσείς γράψτε τα μηνύματά σας και εδώ είμαστε να τα διαβάσουμε και να τα συζητήσουμε όλα. Μα όλα, έχουμε πολύ ζουμάκι, πολύ ωραία συζήτηση θα κάνουμε. Στο κάτω-κάτω της γραφής η ομάδα μας έκανε 2-2. Γιατί να μην είμαστε χαρούμενοι, ανεξάρτητα έτσι όπως το γράφω και στο πώς εκπομπής, και αν έγιναν με διαφορετικό τρόπο σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο.

Ο Κώστας πάντως με προσγειώνει λίγο ανώμαλα και μου λέει ότι αυτό το τραγούδι, το Μαντήλι Καλαματιανό, περισσότερο μου θυμίζει εκείνες τις παραστάσεις του Καραγκιόζη με τον Ευγένιο Σπαθάρα. Το τραγούδι του τέλους. Και τώρα, Καραγκιόζη μου, και τώρα, Χατζηδιαβάτη μου, να ειδοποιήσουμε κυρίες, κυρίους και μικρά παιδιά ότι η παράστασή μας έλαβε τέλος. Και έλα να σε χορέψω έναν Καλαματιανό. Αβάντι μαέστρο, το κολλητήρι το έλεγε αυτό. Ενώ ο Θανάσης μας βάζει στην πρίζα, προσοχή σε όλους τα ανατολικά της πόλης, έχουν χυθεί 3 βαρέλια λάδι και γλιστράει. Έλα ρε Θανάση, σε ποιο σημείο έτσι να ενημερώσουμε τον κόσμο που πιθανόν να βρίσκεται στην καθοδόν. 3 βαρέλια λάδι, σε ποιο ύψος ανατολικά που λες. Έλα, πες μας Θανάση μου. Ο Γιώργος θέλει να μπούμε με καζούρα. Καλησπέρα, για την κατάληψη ήθελα να ρωτήσω. Οι καντίνες λειτουργούν?

Πάμε με μπάσκετ. Ξέρω ότι πιο επίκαιρο είναι το ποδόσφαιρο και σαν χθες και σαν σήμερα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε με μπάσκετ και θα το συνδέσω με το ποδόσφαιρο με δύο διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους κέρδισε η ομάδα. Εννοώ το ευρωπαϊκό μας με την Μπούργο την Τετάρτη και με την ΑΕΚ το Σάββατο. Αυτό το οποίο θυμάμαι ότι έλεγα μετά το παιχνίδι με την Μπούργος ήταν το ότι τη στιγμή που και δεν θα το πάρετε, ξέρετε ότι πόσο θετική σκέψη έχω σε ό,τι έχει να κάνει με την αντιμετώπιση της ομάδας, πόσο αισιόδοξος είμαι και γενικότερα πώς θέλω η κριτική να είναι μέσα από επιχειρηματολογία και γενικότερα να δίνουμε χρόνο στους οργανισμούς που τρέχουν τις ομάδες, στους προπονητές, στους αθλητές που έρχονται κλπ. Είχα σχολιάσει σε παρέα φίλων μου μετά το ευρωπαϊκό παιχνίδι της Τετάρτης, γιατί η εκπομπή δεν πρόλαβα, οπότε πρέπει να μπω και σε αυτήν την λογική, ότι εφόσον η ομάδα έχει τη δυνατότητα να έχει ένα τόσο εκτενές rotation, τόσο σε Ελλάδα όσο και σε Ευρώπη, και εφόσον οι παίκτες πλέον δεν καταπονούνται τόσο πολύ όσο γινόταν τα παλαιότερα χρόνια, που ουσιαστικά και με δεκάδα τώρα παικτών, έτσι, υπήρχαν οι τέσσερις παίζανε 40 λεπτά, οι τρεις ξέρω εγώ, παίζαν κάτι 40 λεπτά ξεγυρισμένα και δεν βγαίναν ποτέ. Πλέον ο μέσος όρος χρόνου συμμετοχής στους βασικούς, στους λεγόμενους, γιατί δεν υπάρχει πλέον και η λογική του βασικός και αναπληρωματικός στο μπάσκετ. Τέλος πάντων, σε αυτή τη λογική που θεωρούμε στο μυαλό μας όταν καθόμαστε να βγάλουμε την ομάδα, όλοι λέμε εμένα η πρώτη μου πεντάδα είναι αυτός, αυτός, αυτός και αυτός. Αυτοί λοιπόν οι πρώτοι που ξεκινάνε και γενικότερα σε όλες τις ομάδες, ο χρόνος συμμετοχής κυμαίνεται εκεί κοντά στα 21, 22, 25, 27 και οι πολύ μεγάλοι αστέρες, και όταν το παιχνίδι είναι στην κόψη του ξηραφιού και δεν έχουν φθορά από φάουλ, ο χρόνος συμμετοχής τους είναι, βάζει ένα τριαράκι μπροστά και είναι 31, 32, 35, μόνο ο Τούρκος στους δίπλα, αν δεν παίζει, θα είναι τρομερό πρόβλημα για αυτούς, αν δεν παίζει 40 δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, οπότε θεωρούσα και έλεγα λοιπόν στην παρέα μου ότι εφόσον το rotation είναι τόσο εκτενές και εφόσον η ομάδα μας έχει στηθεί σε μια λογική ότι όποιος παίζει πρέπει να προσφέρει, πρέπει να έχει την θέληση, πρέπει να έχει την ίδια ορμή που θα είχε σαν να ήταν το τελευταίο του παιχνίδι, τέλος πάντων, ότι η διαφορά των 25 πόντων ήταν λάθος, το ότι την αφήσαμε και έπεσε στους 12, αν θυμάμαι καλά. Και ουσιαστικά ένα πρώτο ημίχρονο που διέλυες τον αντίπαλο θα μπορούσε να, και καθώς μετράνε, ειδικά στο EuroCup μετράνε οι διαφορές, θα μπορούσε να πατήσεις πάνω σε αυτό το σύν 25 που είχες, γιατί κάποια στιγμή το έκανες και ήταν και σύν 23 στην τρίτη περίοδο, αν θυμάμαι καλά, και τελικά έπεσε στο 13 και το θεωρούσα ότι είναι αδυναμία, αν και ο Βασίλης Πανούλης έσπευσε να καλύψει τους αθλητές της ομάδας μας λέγοντας ότι μην είστε γκρινιάριδες, εμείς αυτό που θέλαμε το πήραμε, η ομάδα θα ανεβαίνει, η ομάδα θα κάνει, θα πρέπει να ανεβάζουμε όλο ένα και περισσότερο τα σημεία του παιχνιδιού και το χρόνο συμμετοχής του παιχνιδιού που θα είμαστε στα κόκκινα και θα έχουμε συνεχώς μεγάλες εντάσεις να προσπαθούμε, αν το κάναμε σε ένα παιχνίδι σε ένα ημίχρονο ή σε 20, 22, 25 λεπτά, να τα κάνουμε 27, 28, 30, να κάνουμε περισσότερα διαστήματα μέσα στο γήπεδο που θα μπορούμε να παίζουμε πολύ πιεστικό και πολύ αποτελεσματικό μπάσκετ. Αυτό ακριβώς το πράγμα το είδαμε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ το Σάββατο. Τι είδαμε δηλαδή? Είδαμε μια ομάδα που σε
καταρχάς κέρδισε όλα τα δεκάλεπτα, αν δεν με πατάει η μνήμη μου, και μπήκε πολύ δυνατά σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, και κάθε παίκτης που έμπαινε έπαιρνε τη σκυτάλη ουσιαστικά από τους υπόλοιπους που ήταν στο παρκέ, και η διαφορά ήταν όλο ένα και αυξανόμενη. Για να κλείσει στο 30, δεν είχε σημασία αν θα έπρεπε να είναι 33 ή 28, έκλειστε στο συν 30, και είναι ο τρόπος με τον οποίο υποδηλώνεις την ανωτερότητά σου και στέλνεις ηχηρά μηνύματα παντού, και ήταν πραγματικά αυτό που μου άρεσε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ.

Ο Κώστας επανέρχεται για το κολλητήρι που σχολίασα. Όχι, λέει το κολλητήρι, όχι το κολλητήρι. Τι είπα, σπαθάρης. Τι είπα, σπαθαράς. Τον μπέρδεψα με τον σπαλιάρα, φαίνεται, Κώστα μου. Λοιπόν, όχι το κολλητήρι, λέει ο ίδιος ο Καραγκιόζης, και έπαιρνε στην πλάτη του Χαζιαβάτη και χορεύανε. Το κολλητήρι χόρευε με τον μπαμπά του στη μουσική στην αρχή της παράστασης, το γνωστό χασαποσέρβικο. Όπα, όπα, όπα, όπα, γεια σου μπαμπάκο, γεια σου ξυπολιτικογένεια. Θα με βάλεις τώρα να το ψάξω, να το βρω, ρε εσύ, Κώστα. Δεν μας είπες, ρε Θανάση, πού πες αλάβια στην πόλη.

Για να συμπληρώσουμε αυτά που έγιναν το Σάββατο στο Nick Gallis Hall, νομίζω ότι τώρα η ομάδα αρχίζει να ανεβάζει στροφές και ρυθμούς. Μην ξεχνάτε ότι εγώ πάλι σαν... πλέον έχουν αλλάξει πολλά πράγματα γύρω από τον αθλητισμό. Νομίζω, έχω την αίσθηση, και ας με συγχωρέσουν οι ειδικοί, προφανώς και ξέρουν καλύτερα από μένα πλέον το πώς έχει εξελιχθεί η επιστήμη, αλλά έχω την αίσθηση ότι πλέον, επειδή θεωρούνται δεδομένα κάποια πράγματα, όπως το να έρθει ο αθλητής στην προετοιμασία της ομάδας έτοιμος σε κάποια κομμάτια που αφορούν την γενική φυσική κατάσταση, την γυμνασία του, γενικότερα το βάρος του, όλα αυτά, και μπαίνουν κατευθείαν. Μην ξεχνάτε ότι με τρεις προπονήσεις πήγαμε σε τουρνουά να παίξουμε, έτσι. Θεωρώ λοιπόν ότι οι ομάδες στο ξεκίνημα της χρονιάς έχουν αυτό το λεγόμενο, αυτή τη λεγόμενη έλλειψη ρυθμού, πολύ δε περισσότερο σε ομάδες σαν τον Άρη, που δεν είχε κορμό, μεγάλο κορμό, εντάξει. Ουσιαστικά ο Στελάκης ο Πουλιανίδης που δεν παίζει, ο Κώστας ο Αντετοκούμπο που ήρθε στα μέσα της χρονιάς, και ο Λευθέρης ο Μποχορίδης με τον Μήτρου Λόγκ. Αυτά είναι τα παιδιά που ήταν από πέρυσι στο ρόστερ της ομάδας. Δεν μπορείς να το θεωρείς κορμό τη στιγμή που, και Τανούλης φυσικά που δεν έπαιξε ούτε πέρυσι ούτε έπαιξε και φέτος ακόμα. Ο Λευθέρης ο Μποχορίδης δεν έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, δεν έχει ένα χρόνο συμμετοχής στο rotation σε συγκεκριμένα κομμάτια του παιχνιδιού, οπότε ουσιαστικά αυτή τη στιγμή μόνο με έναν Κώστα η ομάδα παίζει από την περσινή ομάδα, οπότε δεν μπορείς να το θεωρήσεις κορμό. Άρα είναι πολύ πιθανό τον Άρη του Σπανούλη, τον Άρη της νέας εποχής, να αρχίσουμε να τον απολαμβάνουμε ακόμα περισσότερο όσο κυλούν τα παιχνίδια, και γερά να είναι τα παιδιά, να μην έχουν τραυματισμούς, και νομίζω ότι εκεί στο Νοέμβριο θα κορυφωθεί αυτό που περιμένουμε όλοι να δούμε από τον φετινό Άρη όσον αφορά την φόρμα, και με την κατάλληλη διαχείριση να κρατηθούμε σε top επίπεδο μέχρι τα τελικά, όποτε είναι αυτά.

Εγώ πάντως από τον μπασκετικό Άρη αυτό που θέλω να ακούω μετά από νίκες είναι τον coach της ομάδας, τον Βασίλη τον Σπανούλη, ο οποίος εμφανέστατα πριν έρθει στην ομάδα είχε κάνει μια πλήρη ακτινογραφία, όχι μόνο με τον φίλο και κουμπάρο του τον Νίκο το Ζήση, το ποιους παίκτες θα θέλουμε να φέρουμε στην, θα θέλανε να φέρουν στην ομάδα. Έχει κάνει, πιστεύω, μια ακτινογραφία σε όλο τον οργανισμό που λέγεται Άρης Θεσσαλονίκης. Πιστεύω ότι γνωρίζει την ιδιοσυγκρασία του κόσμου, της νοοτροπίας, της ψυχολογίας, τα πάντα. Και επειδή, εξ όσων γνωρίζω, δεν έχει social media ο Βασίλης ο Σπανούλης, ξέρω ότι γνωρίζει τα πάντα, ακούει τα πάντα, σε ό,τι έχει να κάνει σχέση με την ομάδα, με την κριτική που γίνεται και γενικότερα παρακολουθεί και πολύ καλά μάλιστα, οπότε στις δηλώσεις του εγώ αντιλαμβάνομαι ότι πολλές φορές θέλει να περνάει και μηνύματα, όπως είναι πολύ χαρακτηριστικός ο τρόπος που αντιμετώπισε την μία κριτική που αφορούσε κάποιες αδυναμίες της ομάδας και είπε εκείνη την ατάκα, θυμίστε μου αν την θυμάστε επακριβώς, ουσιαστικά η κεντρική ιδέα είναι ότι εσείς εδώ στον Άρη με το παραμικρό θέλετε να πάρετε φωτιά για να τα κάψετε όλα, και νομίζω ότι είναι to the point, τα είπε όλα σε μια πρόταση ο Βασίλης ο Σπανούλης και θεωρώ ότι βρήκαμε έναν άνθρωπο που μπορεί να μεταλαμπαδεύσει σε όλο το σύλλογο τη δική του νοοτροπία για να ξαναγίνει ο Άρης αυτό που όλοι ονειρευόμαστε και τα διαπιστευτήρια σιγά σιγά έχουμε αρχίσει να τα δίνουμε.

Δεν ήμουνα σε κανένα από τα δύο παιχνίδια Τετάρτης και Σαββάτου. Το έχω δηλώσει άλλωστε και εντάξει, κάποια μεμονωμένα, επειδή δεν είχα διαρκείας πέρυσι, οπότε δεν μπόρεσα να ανανεώσω και δεν τα κατάφερα τέλος πάντων, αλλά κάποια μεμονωμένα εισιτήρια τα έχω κλείσει και κάποια ευρωπαϊκά μάτς για να πάρω την μυρωδιά. Άλλωστε έχω δηλώσει ότι αυτόν τον Άρη πρέπει να τον απολαύσουν η νέα γενιά, τα παιδιά που είναι στερημένα από μεγάλες χαρές του συλλόγου, και επειδή αναμένεται να μας δώσουν μεγάλες χαρές τα παιδιά του μπάσκετ, ο μπασκετικός Άρης γενικότερα, να είναι από κοντά για να ζήσουν το μεγαλείο της μπασκετικής ομάδας. Δεν ξέρω αν φέτος καταφέρουμε να το πάμε μέχρι το τέρμα, αλλά είναι δεδομένο ότι, όπως έχω πει άπειρες φορές από πέρυσι τον Ιούνιο, το νερό μπήκε στα βλάχη, το τρένο ανέβηκε στις ράγες και η πορεία που θα χαράζει θα είναι με επιτυχία. Είναι πολύ σημαντικό επίσης το γεγονός ότι στον μπασκετικό Άρη και στον Άρη του Βασίλη Σπανούλη, αυτό το οποίο θα βλέπουμε, και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το έχετε αντιληφθεί και όλοι σας, είναι ότι κάθε φορά θα ξεπηδούν διαφορετικοί πρωταγωνιστές μέχρι να πάρουν μπρος όλα τα γρανάζια της μηχανής. Είναι δεδομένο ότι ο Μοκόκα δεν είναι ακόμα στην κατάσταση που θα τον φέρει το τεχνικό team για να πάρουμε τα στοιχεία που δίνει αυτός ο παίκτης, και κάποια στιγμή και ο Μπίρτς θα πάρει ακόμα, θα αντιληφθεί ακόμα περισσότερο τον ρόλο του, και γενικότερα και στα γκάρ που γίνεται εκεί και αν γίνεται ένας πανικός. Βλέπουμε έναν Μίτρου Λόγκ ο οποίος σε τίποτα δεν θυμίζει τον αθλητή που είχαμε ούτε πέρυσι ούτε στην προηγούμενη θητεία του, αλλά και ένα Βασίλη Τολιόπουλο με μια άλλη φιλοσοφία, αλλά σε κάθε περίπτωση τόσο μα τόσο χρήσιμο.

Το ραντεβού για τον μπασκετικό Άρη είναι non-stop η μπασκετική ομάδα. Ανανεώνεται για μεθαύριο, Τετάρτη. Δεν προλαβαίνουν οι παίκτες πλέον από εδώ και πέρα και για αρκετές εβδομάδες θα είναι non-stop και αντιλαμβάνεστε το πόσο χρήσιμος μπορεί να αποδειχθεί ο κάθε αθλητής. Γι' αυτό και προστατεύονται σε κομμάτια του παιχνιδιού. Αρκεί να υπάρχει αυτό που στο ποδόσφαιρο το κατακρίνουμε, αλλά στο μπάσκετ πάει να το περάσει ο Βασίλης Σπανούλης, την νοοτροπία. Την νοοτροπία του όποιος παίζει πρέπει να μπαίνει και να τα δίνει όλα. Οπότε όποιοι είναι στον πάγκο να είναι ετοιμοπόλεμοι ανά πάσα στιγμή. Για την τρίτη αγωνιστική λοιπόν, την Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου, στο Nick Gallis Hall, 8 η ώρα, έρχεται η Ιταλική Ντερτόνα. Και στη συνέχεια, στο τέλος της εβδομάδας, το Μαρούσι και πάλι στο Παλέ. Νομίζω ότι η κλήρωση αυτή είναι κατά παραγγελία, θα μπορούσα να πω, καθώς η ομάδα δεν χρειάζεται να ταλαιπωρείται, δεν ταξιδεύει, δεν πάει στα αεροδρόμια, δεν πάει στα ξενοδοχεία, δεν έχει να αντιμετωπίσει περιβάλλοντα εχθρικά εντός ή εκτός εισαγωγικών, παίζει στο σπίτι της και αυτό θα τη βοηθήσει ώστε να αποκτήσει ρυθμό και στη συνέχεια να μην χαμπαριάζει ούτε από έδρες ούτε από κόπωση.

Έτσι είπε Κωνσταντίνο μου Αλέσιο, ότι αυτός φταίει. Μάλιστα. Εντάξει. Καλά, καλά. Θα τα πούμε, θα τα πούμε, θα τα πούμε. Στο αν προλάβουμε θα ξεκινήσουμε με το ποδόσφαιρο τώρα, αλλιώς αν δεν έχω κάποιο μήνυμα ή κάτι άλλο θα το πιάσουμε το ποδοσφαιρικό το κομμάτι.

Πάμε μπαλά. Πάμε μπαλά. Πάμε μπαλά και... Εδώ να πω δύο πράγματα. Το ένα είναι το αγωνιστικό και το άλλο είναι το έξω αγωνιστικό. Όσον αφορά το αγωνιστικό σκέλος, αυτό που έχω να παρατηρήσω είναι ότι η ποδοσφαιρική ομάδα δείχνει μία αφέλεια στον τρόπο που προσεγγίζει τα παιχνίδια. Το ίδιο συνέβη και στην εντός έδρας επικράτηση με τον Όφη, με την έννοια ότι είναι παιχνίδια που ενώ μπορεί, και αυτό είναι το παράπονό μου αν θέλετε, ενώ μπορεί να τα καθαρίσει με άνετα και με ευχέρεια και με σκορ που να παίρνεις αυτό που δικαιούσε μέσα στο γήπεδο, γιατί όταν κάνεις 25 και 27 και 23 τελικές σε κάθε παιχνίδι, αν δεν σκοράρεις τόσες όσες χρειάζονται ώστε να έχεις μια ευρεία νίκη, τότε κάπου όσες ευκαιρίες και αν κάνεις, λέγεσαι και 2 και 3 γκολ να βάλεις, πάλι λέγεσαι αναποτελεσματικός, σαν ένα μάτς όπως το προχθεσινό, αντί 6-1, 5-1, λήξει 3-2 για παράδειγμα, ή για τον Όφη που θα μπορούσε να λήξει 5-1 και 4-1 και έληξε 2-1. Νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο είδαμε έναν τον καλύτερο φετινό Άρη. Ο προπονητής τον χαρακτήρισε, αν θυμάμαι καλά, καταιγιστικός, και ήταν έτσι. Το σκορ θα μπορούσε να πάρει τεράστιες διαστάσεις απέναντι σε έναν αντίπαλο που κυριολεκτικά ψάχνονταν. Εγώ θα πω ότι μέχρι να γίνει και το 3-1, σε ποιο λεπτό δεν θυμάμαι τώρα, θυμίστε μου αν έχετε εικόνα στο απέξω, στο 60 κάτι νομίζω, ακόμα και σε εκείνο το κομμάτι του παιχνιδιού, εάν μια ομάδα διαφαινόταν ότι μπορεί να σκοράρει και να κάνει το 4-0, αυτή ήταν ο Άρης. Δεν ξέρω τι συμβαίνει όταν για τον οποιοδήποτε λόγο δεχτούμε ένα γκολ, και αυτό που συζητάνε πολύ ότι η ομάδα έκανε, ή δεν μου αρέσει αυτή η δικαιολογία ότι ο αντίπαλος μπήκε στο παιχνίδι από δικά μας λάθη. Μα χαίρο πολύ Χερόπουλος, για να μπει ένα γκολ πρέπει να γίνει ένα λάθος. Και εμείς για να σκοράρουμε η άλλη ομάδα πρέπει να κάνει, ο αντίπαλος πρέπει να κάνει κάτι λάθος, εκτός αν έχει τους μάγους μέσα στο γήπεδο και μπορούν να μετατρέψουν το παιχνίδι σε PlayStation και να σκοράρουν με τρόπους που είναι ανέφικτο να αποφευχθεί. Το γκολ είναι απόρρια λάθους και όπως κάνουν λάθη οι αντίπαλοι, έτσι κάνουμε λάθη και εμείς. Οπότε, δεχτήκαμε το γκολ, πρέπει να το σβήσουμε και να πάμε από την αρχή μετά για να προσπαθήσουμε να ξαναδιευρύνουμε το δίκτυο του σκορ. Η αλήθεια είναι ότι το έκανε η ομάδα αυτό το πράγμα και θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει και το 4-1. Το παιχνίδι θα τελείωνε ή στην κεφαλιά του Ράστιτς ή σε οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση που υπήρχε σε επιθέσεις της ομάδας μας, και γενικότερα να μπορέσουμε να καθαρίσουμε την υπόθεση νίκης με έναν σχετικά άνετο τρόπο και οι παίκτες, όπως σήμερα οι Καλαματιανοί, να παίζουν πασούλες στο κέντρο του γηπέδου και στο 4-1 και στο 5-1. Ανταυτού το παιχνίδι πήγε στο 3-2 και ενώ κερδίσαμε τους 3 βαθμούς και σίγουρα οτιδήποτε μπαίνει στο σακούλι σου είναι παρακαταθήκη για το μέλλον, δεν κερδίσαμε όμως την ηρεμία μας. Γιατί? Φύγαμε με προβληματισμό, και δεν μιλάω για τον κόσμο. Για τον κόσμο θα μιλήσω στο δεύτερο σκέλος, όταν φύγουμε από το αγωνιστικό. Μιλάω για τον ίδιο τον οργανισμό Άρη, που θα μου πείτε καλύτερα οι αδυναμίες να βγαίνουν μέσα σε νικηφόρα αποτελέσματα, να εντοπίζονται ούτως ώστε να μην εμφανιστούν και πάλι. Το πρόβλημα με εμάς στον Άρη είναι ότι ξαναεμφανίζουμε τις συγκεκριμένες αδυναμίες, και σε ένα παιχνίδι στην έδρα μας, λίγο έως πολύ, θα μπορούμε να το διαχειριστούμε πιο εύκολα. Εκτός έδρας, εκεί τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα. Επίσης, από το παιχνίδι, εντάξει, δεν είμαι
προφανώς και αυτό που όσοι βρεθήκατε στο γήπεδο ή όσοι, δεν ξέρω, στο γήπεδο είναι πολύ πιο ωραίο, αποτυπώνεται πολύ ωραία οι συνεργασίες, οι αυτοματισμοί, γενικότερα το passing game, οι αλλαγές θέσεων, η πάση στον κενό χώρο, πράγματα που δεν μπορεί να τα πιάσει εύκολα η τηλεοπτική κάμερα. Τέλος πάντων, είτε το είδατε το παιχνίδι από το γήπεδο διαζώσεις, είτε το είδατε μέσω της, του παρόχου της Nova, νομίζω ότι η ομάδα έβγαλε πάρα πολύ καλά στοιχεία. Εννοείται ότι ο Μπρούμα επιτέλους είναι ένα κανονικό αριστερό εξτρέμ, ο οποίος εμένα μου αρέσει τρομερά, και όταν ο εξτρέμ τον πιάνει τον περίφημο ασβέστη εκεί στα πλαϊνά, να διαβολήσει την άμυνα από κάτω, να βγάλει τη σέντρα, να συνεργάζεται να έχει καλές συνεργασίες με τον μπακ του. Παρεπιπτόντος, έχουμε δύο από τα, εντάξει, δεν θα πω τα καλύτερα, αλλά είμαι ήσυχος στα άκρα της άμυνας με την απόδοση του, τόσο του Ρίτσαρτς όσο και του, έλα το Γάλλο, ναι, έλα βοηθήστε με τώρα, γιατί το Αλσχάιμερ με βάρεσε λίγο, γιατί εκεί υπάρχει και ο Φαντιγκά. Και νομίζω ότι εάν είχαμε ένα ακόμα στόπερ σε βοήθεια Φαμπιάνο Σούταλο, συν έστω να τη δεχτώ την προσθήκη του Γένσεν ως τέταρτο, του Ραμ εκεί, του Ματάρ, του Πιτσιρικά και πάει λέγοντας, θα ήμασταν μια χαρά. Και επίσης δεν με απατάν τα ματάκια μου, ο Χόγκλα ολοένα και περισσότερο ανεβαίνει. Ο Χόγκλα μαζί με το Ράστιτς θα είναι αναντικατάστατη, ξέρει πολλούς τόνους μπάλα ο Χόγκλα, και σε κάθε περίπτωση δεν ξέρω ο Μπασίρου αν θα ανεβάσει ρυθμούς, αν θα μπορέσει να δείξει στοιχεία που πετρείς, ναι. Okay, thanks. Λοιπόν, να δείξει στοιχεία που έχει σαν για το λόγο, να δικαιολογήσει το λόγο για τον οποίο ο Άρης επένδυσε στην απόκτησή του. Και γενικότερα νομίζω ότι ο Γκαρέ, αν και δέχτηκε κριτική και για χθες, κάπου άκουσα ότι ο Γκαρέ δεν είναι στη... Μια χαρά ήταν ο Γκαρέ. Μια χαρά ήταν και φιλότιμος ήταν, και τα τρεξίματά του τα είχε και τις βοήθειές του τις είχε και τις συνεργασίες του με τον μπακ του τις είχε και την ασίστ του την έβγαλε και το πέναλτι το κέρδισε. Μια χαρά ήταν. Μακάρι η απόδοσή του και στο κάτω-κάτω της γραφής, εάν κουραστεί, να έρθει ο επόμενος από τον μπακό. Ευχαριστώ και σένα, Ανδρέα. Στην επίθεση, νομίζω, στη θέση του 4 και πίσω από το 4, νομίζω ότι με το να έχουν την υγειά τους οι δυο τους, Κουαμέ και Καλντεβέρε, είναι αναντικατάστατοι. Και θεωρώ ότι σε κάθε περίπτωση, δυστυχώς, και δεν ξέρω πώς θα επανέλθει ο Μάνου, αλλά αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη για το 9 και το 10. Ο συνδυασμός τους είναι καταπληκτικός, που δεν είναι ουσιαστικά, είναι πιο καθαρό αιμο 4-4-2, γιατί εναλλάσσονται, τους βλέπεις, είναι γαζέλες, οργών το γήπεδο, πιέζουν, κάνουν τη δουλειά των χαφ πολύ πιο εύκολη. Γενικότερα είναι ένα δίδυμο το οποίο βέβαια δεν μπορεί να βγάλει 90 λεπτά και όλο το πρωτάθλημα, γι' αυτό και πρέπει να έχεις και εναλλακτικές, αλλά θεωρώ ότι αφετηριακά αυτό που δοκίμασες
ετοίμαζε ο Γρηγορίου στην περίοδο της προετοιμασίας και στα πρώτα φιλικά. Ήταν αυτό ακριβώς που είδαμε χθες το πρώτο ημίχρονο, με εξαίρεση τον Μπρούμα που δεν ήταν. Λίγο πολύ όλοι οι υπόλοιποι συμμετείχαν σε αυτό ακριβώς το σχέδιο. Ήρθε ο τραυματισμός και των δύο μαζί, αν θυμάστε. Στην Καλαμάτα δεν έπαιζε κανένας από τους δύο στην πρεμιέρα, ούτε στα πρώτα παιχνίδια του Κυπέλου. Οπότε κάπου αποσυντονήθηκε το μυαλό περισσότερο του coach, προσπάθησε να εντάξει τον Μανού. Ο Μανού δεν ήταν έτοιμος και όπως αποδείχθηκε δεν ήταν καθόλου έτοιμος. Αλλά σε κάθε περίπτωση η εναλλακτική λύση με ένα καθαρό αιμο δεκάρι στην αλλαγή του συστήματος του επιθετικού μια χαρά θα εξυπηρετεί, γιατί χρειάζονται και παιχνίδια που θες και τον Ιλμάγκο.

0: Θέλω να πω κάτι και για την γιούχα στο τέλος, αλλά θα το αφήσω για το δεύτερο κομμάτι της εκπομπής, γιατί θα κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί στο αγωνιστικό νομίζω ότι η ομάδα έδειξε το δρόμο και νομίζω ότι εάν καταφέρει και την άλλη εβδομάδα μέσα στην Κηφισιά να αποδράσει με το θετικό αποτέλεσμα, θα αρχίσει η ομάδα να βάζει στο μυαλό της και άλλες σκέψεις όσον αφορά την τετράδα, γιατί κακά τα ψέματα, όπως βλέπετε, η είσοδος στην τετράδα είναι κάτι εφικτό αν το μαγειρίο κάποια στιγμή χαλάσουν τα, πώς τα λένε, τα υγραέρια εκεί που ψήνουν το φαγητό και δεν συμμαζεύεται και το μαγειρίο κάψει το φαγητό όπως το κάψε και σήμερα. Δεν αποκλείεται, δεν είναι μεγάλο το πρωτάθλημα. Μην νομίζετε, 2-3 τέτοιες γκέλες να γίνουν και θα σας πω εγώ μετά. Αρκεί η δική μας ομάδα να είναι καλά και να μπορεί υπό κάποιες συνθήκες, γιατί η Καλαματάρα σήμερα κέρδισε και το διαιτητή. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα αυτά. Θέλω να σχολιάσουμε το τι έγινε στο τελείωμα του παιχνιδιού. Είμαι κάθετα αντίθετος. Θα το συζητήσουμε, θα το πω πρώτα εγώ, θα πω την άποψή μου, θα το συνδέσω με κάποια άλλα πραγματάκια και συνέχεια πολύ ευχαρίστως να ανοίξουμε τις γραμμές και να μπείτε κι εσείς στη συζήτηση σε όποιο ζήτημα θέλετε. Λοιπόν, κάνω το πρώτο διαλυματάκι και επανερχόμαστε σε λιγότερο από 10 λεπτά. Μένετε συντονισμένοι, Yellow Radio 101 και 7.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
3: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
2: Στη Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
4: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
5: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big? Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησέ την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
7: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
9: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
10: Αχ, πείνασα.
11: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
10: Και από πού θα παραγγείλουμε?
11: Από το Food for You.
10: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
11: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
10: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
11: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
10: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
11: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
10: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
11: Food for You,
10: το δικό μου αγαπημένο.
12: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
13: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
12: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
13: Υπέροχα θαλασσινά.
12: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
13: Κάστρο Πηλαία.
12: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
13: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
12: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
13: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
12: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
14: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
15: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
12: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
13: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
12: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
13: Υπέροχα θαλασσινά.
12: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
13: Κάστρο Πηλαία.
12: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
13: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
12: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
13: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
12: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
16: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
17: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
16: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
17: Ποιος εγώ?
16: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
17: Και ejectionservice.gr.
16: Λύσαξες.
18: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια, Μίλτος.
19: Άπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
20: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
19: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
20: Ε, αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
19: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
20: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
21: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
22: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
21: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
22: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
21: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
23: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
24: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
25: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
26: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Yellow Radio 101 και 7 στα 13 λεπτάκια μετά τις 9. Μέχρι τις 10 θα πάμε μαζί. Μανώλης Ανδρεαδάκης πίσω από το μικρόφωνο. Εσύ ως στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, το «Για σένα ήρθα πάλι». Και είμαστε εδώ να συνεχίσουμε την κουβεντούλα και μετά το 5 λεπτάκι ανοίγουμε και τηλεφωνικές γραμμές για την δική μας επικοινωνία. Εννοώ μέσω του τηλεφώνου. Η υπόλοιπη επικοινωνία μέσω του Viber και στο 6936512099 και στο post εκπομπής στο Facebook είναι στη διάθεσή σας.

Λοιπόν, πριν πάμε στον άγγελο του Γιώργου που περιμένει τις αναπάντητες κλήσεις. Καλά, ο τύπος εννοείται ότι ήταν εξ αρχής από τους υποψήφιους για να μην βγάλει τη χρονιά. Και αν ο, πώς τον λέγανε τον Ιταλό ρε παιδιά, Κολόμπο. Εάν έπρεπε να τηρηθούν αυτά που έπρεπε να τηρηθούν, δεν νομίζω να χάναμε μέσα στην τούμπα. Αν κυλούσε το παιχνίδι έτσι όπως το όρισαν οι ποδοσφαιριστές. Και οι ποδοσφαιριστές αυτό που όρισαν ήταν το ότι έπρεπε ο ΠΑΟΚ να παίζει με παίκτη λιγότερο και ας ερχόταν μετά να μας κάνουν φάσεις. Αλλά είπαμε, ο Άρης μας στο συγκεκριμένο τομέα δυστυχώς όχι πάσχει. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η φετινή ομάδα, η ομάδα ποδοσφαίρου, και φεύγουμε τώρα από το καθαρά αγωνιστικό, η φετινή ομάδα ποδοσφαίρου για μένα

και μια ομάδα που μπορεί να κάνει πολλά πράγματα μέσα στο γήπεδο. Μη συγκρίνεται εποχές, είναι άλλη η ομάδα του Άκη Μάτζιου με τον Σάσα, τον Ματίγια, τον, τους Κουέστα, τους Μπρούνο Γκάμα, Ντιγκινί και Λιπλάρσον κλπ. Και άλλο μοντέλο είναι αυτό. Έτερον εκάτερον, αυτό που θέλω να πω είναι ότι με κάποιο τρόπο η ομάδα πρέπει να στηριχθεί. Αντιλαμβάνομαι πλήρως την απόφαση πολλών συνοπαδών να μην πάνε στο γήπεδο. Καλά, και οι συνθήκες οι καιρικές, χθες όταν πήγαινα στο γήπεδο, επειδή θα πήγαινα και μόνος, οπότε δεν χρειαζόμουν και αμάξι, πήγαμε τη μηχανή. Σας πληροφορώ ότι είχαν ανοίξει ουρανοί, εκείνοι οι κεραυνοί που πέφταν ήταν το κάτι άλλο. Αντιλαμβάνομαι τον κόσμο να θέλει αλλαγή στο ιδιοκτησιακό, να θέλει να βλέπει μπαλάρα, να είναι καλύτερος, να πω ότι η πλειοψηφία του κόσμου, αυτό το οποίο πιστεύω ότι ζητάει από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας, είναι να ματώνουν στο γήπεδο, να σκυλιάζουν, να πέφτουν σε κάθε φάση, να διεκδικούν, να ματώνουν, να κλαίνουν όταν χάνουν, να γελάνε όταν κερδίζουν, να δίνουν κάθε ικμάδα αντοχής που έχουν, να ξεπερνάνε και τα όρια τους, και τότε είμαι βέβαιος ότι θα χειροκροτηθούν. Προφανώς βλέπουν έναν οχαδελφισμό κάποιες φορές, προφανώς δεν έρχονται αποτελέσματα, προφανώς υπάρχει μια διερυγμένη σχέση με την ιδιοκτησία, και όλο αυτό έχει διώξει τον κόσμο από το γήπεδο. Αυτό για μένα έχει την αιτιολογία του, αλλά και να μπορώ να δεχτώ στην ήττα της ομάδας το κράξιμο στην ιδιοκτησία, στους παίκτες, οποιονδήποτε. Να το καταλάβω δεν κερδίζεις μια ομάδα μικρομεσαία χωρίς να είσαι, τέλος πάντων, πώς πρέπει να είσαι, να έχει μπινελίκι. Να έχει και στη νίκη. Δηλαδή, χθες, εάν δεν γινόταν το 3-2 και γινόταν το 4-1, θα δεχόταν οι παίκτες ένα χειροκρότημα και μέχρι εκεί. Και θα φεύγαμε ήρεμοι στα σπίτια μας. Στο σφύριγμα της λήξης, μπινελίκη. Στο σφύριγμα μετά από νικηφόρο αποτέλεσμα, μπινελίκη και αντιμπίπ Θοδωρή. Δηλαδή, την ίδια στιγμή που η πλεκτάνη που υπάρχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο έχει στήσει έναν ολόκληρο μηχανισμό και εμείς πυροβολάμε τα πόδια μας στη νίκη της ομάδας. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας. Πολύ ευχαρίστως να τη συζητήσω και διαζώσεις σε ανοιχτές γραμμές. Και έρχεται το σημερινό παιχνίδι στην Τούμπα και θέλω να το σχολιάσω, γιατί αυτό που δεν αντιλαμβάνεται δυστυχώς ο μέσος αριανός είναι ότι σήμερα τα ισχυρά εφοπλιστικά και επιχειρηματικά συμφέροντα ελέγχουν τα πάντα. Και εμείς χωρίς να έχουμε σαφέστατα, μακάρι να μπορούσαμε να έχουμε και εμείς επιχειρηματικά συμφέροντα ενός κολοσσού που να μπαίναμε στην διεκδίκηση πραγμάτων, αν και δεν θεωρώ ότι θα πρέπει ένας, επειδή είναι εφοπλιστής και έχει καράβια, ένας άλλος επειδή κάνει δουλειές με το κράτος ή θα πρέπει και είναι και ιδιοκτήτης, θα πρέπει να κάνει, και άντε να κάνει δουλειές, άντε να έχει ομάδες, άντε να παίρνει site και σταθμούς και να ελέγχει πολιτική και αθλητισμό και τα πάντα. Όταν μπαίνεις στο γήπεδο

γήπεδο και η άλλη ομάδα, για τον χι λόγο, η φτωχιά η ομάδα, η ομάδα που δεν έχει άκρες, πρέπει να σε κερδίσει, άστι να σε κερδίσει ρε, άστι να σε κερδίσει, ξεφτύλες, εξεφτύλες. Να σας πω ένα έξω από το ποδόσφαιρο, γιατί αυτό που έγινε σήμερα, όσοι δεν είδατε το παιχνίδι, όσοι δεν αντιληφθήκατε τι πήγε να κάνει αυτός ο επαγγελματίας βαρίστας, ο Κουμπαράκης, μαζί με τον, πώς το λέγανε, τον, πώς το λέγανε ρε παιδιά, τον... από ΚΑΠΑ, τον διαιτητή της αναμέτρησης, σήμερα στο ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Δηλαδή ο Κουμπαράκης κρίθηκε ακατάλληλος για διαιτητής και είναι επαγγελματίας βαρίστας. Είναι ο άνθρωπος των ειδικών αποστολών. Είναι αυτός που στους νονούς, ας πούμε, παλιά πατούσε τη σκανδάλη, ας πούμε, μπαμ στο κεφάλι και πάρ τον κάτω. Ρε εσύ, τι είπε, πώς το λένε ρε παιδιά, τον Κατσικογιάννης, έτσι. Ναι, Κατσικογιάννης. Λοιπόν, ο τύπος... Δηλαδή το γκολ με το οποίο ισοφαρίζει ο ΠΑΟΚ το παιχνίδι, δέστε το ρε παιδιά, όσοι δεν το είδατε δέστε το, δηλαδή πραγματικά είναι να γελάς από τα νεύρα σου, και στη συνέχεια εντάξει και του δίνει τη δυνατότητα να ισοφαρίσει, να μην γίνει η ρόμπα. Του στραβώνει του άλλου το μάτς, γιατί στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου αυτός ο παικταράς, ο Βάργα, πώς το λένε, τους έχει κάνει χαζούς από εκεί, το κάνει το 2-1 και του στραβώνει ακόμα πιο πολύ με την αποβολή του πώς το λένε, τον φλέκα του ΠΑΟΚ, τον Τσιφτσί. Λοιπόν, στην αποβολή του Τσιφτσί, καλά, χώρια του ότι όλα τα σπόρια μέσα είναι ασπρόμαυρα, έτσι. Έτυχε και η Καλαμάτα να φοράει και θαλασσί. Στην αποβολή του Τσιφτσί, η οποία όσοι πάλι δεν την έχετε δει, μπείτε στον κόπο να τη δείτε. Τρώει μπαλιά στην πλάτη της άμυνάς του, φεύγει ο άλλος μόνος του, βγαίνει ο Τσιφτσής, πάει να διώξει την μπάλα. Φυσικά δεν μπορεί να βρει την μπάλα, γιατί την τσιμπάει ο επιθετικός της Καλαμάτας και τον τραβάει ένα κλωτσίδι, παιδιά, που πρέπει να το είδαν και από την εκκλησία την Αγία Βαρβάρα ο Καντιλανάφτης, πρέπει να την είδε την κλωτσιά και να το σφύριζε το πέναλτι από εκεί. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι ο τύπος δεν δίνει τίποτα, τον φωνάζει το ΒΑΡ και άντε λες, εντάξει ρε βλάκα, ρε ζήλη, έγινες, πάνε βγάλει την κόκκινη να τελειώνουμε. Πάει και κάθεται 3 λεπτά, αναγκάζεται και του δείχνει 8 φορές τη φάση, να δείχνει, να τον κλαδεύει, γκάπ, κάτω, ξανά, να τη ζητάει ξανά, δεύτερη φορά, γκάπ, ξανά, από άλλο πλάνο, μήπως και είχε το κορδόνι του άλλου, είχε πατήσει πιο νωρίς. Του το δείχνει, παιδιά, 5 φορές για να πάρει μια απόφαση, να βγάλει μια κόκκινη κάρτα, και έχω την εντύπωση ότι μετά όταν μπαίνει μέσα στο γήπεδο έχει τη φάτσα εκείνη, συγγνώμη κύριε Ιβάν, δεν γίνεται, με φώναξε, δεν μπορώ να εκτεθώ άλλο, πέστε κι εσείς μήπως μπορέσω να διορθώσω την... Με πόνο ψυχής βγάζει την κόκκινη. Και ευτυχώς τα παλικάρια της Καλαμάτας βρίσκουν, γιατί καμία ομάδα δεν είναι αυτό που θεωρούμε, όσα λεφτά και να χώσουν, δεν είναι υπερομάδα, ειδικά η συγκεκριμένη. Και τέλος πάντων το μάτς πηγαίνει στο 1-3 και μετά γίνεται πλάκα, τους κάνουν οι Καλαματιανοί. Έτερον εκάτερον, έχει σημασία όμως το κατά πόσο, γιατί αν το μάτς... Εντάξει, τώρα θα μου πείτε ότι θα ήταν ένα διαφορετικό μάτς στο 0, αν όλα πήγαιναν, γιατί τους τιμωρεί και ο Θεός, σε αυτούς τους τιμωρεί στην περίπτωση αυτή, γιατί άλλο να πάει το μάτς στο 0-1, μπορεί να μην προκύψει να γίνει έτσι το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά τους προστατεύει εκεί που πρέπει να τους προστατεύει, τους χαρίζει την ισοπαλία, σου λέει εντάξει εσείς σέρνεστε, αλλά εγώ βοηθάω, βλέπετε, βοηθάω όσο μπορώ, το μεροκάματο είναι καλό, κάντε κι εσείς κάτι, κάντε κι εσείς κάτι, πέστε ένας, πέστε.
Και επειδή μπήκε το σύνθημα το πέστε και κάντε, μπήκε και ο μεγάλος τους αρχηγός, ο Ζήφκο, μέσα για να πέσει, αλλά δεν του κάτσε η φάση. Άσε που δεν έχει ανανεώσει ακόμα και προφανώς κάνει και λίγο κόγξες. Και ο άλλος που δεν ανανέωσε τραυματίστηκε και βγήκε στο ημίχρονο, έτσι. Όχι, αυτά εμείς οι ίδιοι θα τα λέγαμε. Εμείς για τους δικούς μας παίκτες οι ίδιοι θα λέγαμε αυτά. Καλά, εμείς αν παίρναμε, εμείς τέτοιο γκολ δεν θα παίρναμε ποτέ, θα την είχε σβήσει τη φάση από το ξεκίνημα. Δεν το συζητάω και εμείς από το ημίχρονο θα είχαμε αντεμπεί Θοδωρή. Εντάξει, εκεί προσπαθούν να το μαζέψουν. Δεν μπόρεσαν όμως να το μαζέψουν γιατί πήγε όπως πήγε το μάτς, ήταν και Καλαμάτα ο αντίπαλος βέβαια. Οπότε το Μπινελίκι έπεσε σύννεφο μετά τη λήξη του αγώνα. Και ο Απόστολος στέλνει το γνωστό του μήνυμα ότι αναζητείται επενδυτής για τον ποδοσφαιρικό Άρη, Άρης ντοκιμαντέρ, Αριανάρα, Κατερίνη. Πούντος ρε εσύ Αποστολάρα μου επενδυτής, πούντος να μας έρθει.

Έτσι λοιπόν, εμείς κατακτήσαμε νίκη και δεν πήραμε ούτε αυτοπεποίθηση, ούτε ηρεμία στο ρίσιο στη σημερινή ημέρα, και ήταν μέρα προβληματισμού. Αρκεί να το αξιοποιήσουμε με τον κατάλληλο τρόπο. Για να καταλάβετε τι σημαίνει, θα το πάω στο έξω αγωνιστικό, ότι εσένα, επειδή είσαι αδύναμος και δεν είναι μόνο το καθαρά ποδοσφαιρικό, οι παράγκες, η ΚΕΔ, το λόμπι που έχει στηθεί γύρω από την διαιτησία, οι γκαγκατσο αλλαγές, πώς το λένε, συναλλαγές με ΕΠΟ, με Εθνική Ομάδα, με Μακεδονία Παλάς, με Μεσύμβρια, με γήπεδο Τούμπας και όλα αυτά τα σχετικά, το πανηγυράκι που στήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, διβδόμαδο, με όφελος μια συγκεκριμένη ομάδα. Υπάρχει και το επιχειρηματικό. Το επιχειρηματικό, θα μου πείτε, θα μπορούσατε να διαβάσετε ότι μια σπουδαία επενδυτική προσπάθεια γίνεται και συναλλάσσονται ο Μαρινάκης με τον Αλαφούζο μαζί. Μην απορρίσετε, και εμείς έχουμε απέτηση από τον δικό μας αυτόν, τον Θόδωρο Καρυπίδη που έχουμε στην ηγεσία της ομάδας, να τα βάλει με αυτά τα βουβάλια εντός εισαγωγικών, έτσι. Το πιο γελίο βέβαια είναι η ιστορία του γκράφιτι, την οποία δεν είχαμε το χρόνο να το σχολιάσουμε και θα το πιάσω λίγο, γιατί και εδώ λίγο μου γύρισαν τα μυαλά. Τα είδατε τα αντανακλαστικά της πολιτείας στο γκράφιτι που έγινε στον τοίχο του Κλεάνθης Βικελίδης, και που πόσο εύκολα έπεσε η καμπάνα των 20.000 ευρώ. Το είδατε, το χωνέψατε. Χωρίς να υπάρχει φυσικά κάποια απόδειξη για το ότι, για το οτιδήποτε, ρε παιδί μου, ότι αυτό το πράγμα όντως το κάναν αριανοί, παράδειγμα. Λέω εγώ μία, γιατί ξέρετε, παλιά στα δικαστήρια, δεν ξέρω οι παλιοί αν το είχατε ζήσει, έξω από τα μέσα στα δικαστήρια υπήρχαν κάποια γραφιά, και εγώ όταν το πρωτοάκουσα είχα πάθει, τώρα μιλάμε για τα 80's τώρα, έτσι, και τα 90's. Ήταν τα γραφιάκια που πήγαιναν οι ψευδομάρτυρες, δηλαδή είχε 10 δικαστικές αίθουσες μέσα και όποιος ήθελε ψευδομάρτυρα είχε γραφεία, πως έχει έξω από τα καζίνα του στο Κογκλήφους, έξω από εκεί στα δικαστήρια, μέσα στο δικαστικό μέγαρο είχαν κάποια τραπεζάκια και ήταν οι ψευδομάρτυρες, δηλαδή ήθελες να πεις ότι εγώ τον είδα που έκλεβε. Μάλιστα έπαιρνε τον Μπαρμπακότσο που ήταν έξω, τον έλεγες, έλα, είμαστε στην αίθουσα 10, θα πεις ότι τον είδες. Πήγαινε ο ψευδομάρτυρας, ναι, και οι δικαστές τον έβλεπαν. Στο ένα δικαστήριο έβλεπαν τον ένα, στο άλλο έβλεπαν τον άλλο. Και εντάξει, μια χαρά κυλούσε τότε αυτή η ιστορία. Τώρα τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά βέβαια, αλλά εάν την προάγει τη βία, νομίζω ότι είδαν το φως της δημοσιότητας, μόνο βέβαια από τα κυτρινόμαυρα site, αλλά προφανώς έχουν σταλεί στους εισαγγελείς το τι είναι γραμμένο στους τοίχους αυτής της πόλης, και φυσικά δεν υδρώνει κανένας όταν λέει μείον 2, όταν μιλάνε για δρεπάνια, όταν μιλάνε για κάραμπιτ, όταν μιλάνε για στιγμή, έτσι, προσπάθεια τρομοκρατίας της πόλης, γιατί η πόλη είναι υποκαθεστώς τρομοκρατίας από τους συγκεκριμένους κύκλους. Τουλάχιστον μιλάω για την Θεσσαλονίκη. Εκεί όμως η πολιτεία, επειδή τα επιχειρηματικά συμφέροντα γέρνουν στο να καλύπτουμε τέτοιες καταστάσεις, δεν ιδρώνει το αυτάκι κανενός.

Και για να το πάω και στα πιο πρόσφατα, για να μην μιλάμε τα του οίκου μας εδώ στην κατά τα άλλα όμορφη και ερωτική Θεσσαλονίκη, το κορεό που υπήρχε στο Καραϊσκάκης, που απεικονίζει τον το γνωστό ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού να έχει στα σκέλια του ανάμεσα τον επίσης γνωστό ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού σε παιχνίδι, σε γνωστό παιχνίδι του παρελθόντος, δεν προκαλεί βία. Δεν προκαλεί βία. Διορθώστε με ρε παιδιά, γιατί σας βλέπω σήμερα μάλλον δεν έχετε όρεξη ή μάλλον παρακολουθείτε την δηλώσεις άλλων προπονητών και παρασκήνια και podcast για το πώς πλακώνονται στα ράδια αυτή την ώρα κάποιοι άλλοι σε κάποια ανταγωνιστικά έτσι και άλλου χρώματος ραδιόφωνα, γιατί φαντάζομαι έχουν στηθεί τα λαϊκά δικαστήρια και νομίζω ότι εκτονώνεστε εκεί, αλλά μήπως διαβάσατε κάπου για παρέμβαση εισαγγελέα, κάτι, να μια κλίση σε απολογία για αυτό το κατά τα άλλα μπορεί να έχει το χιούμορ του και έχει το δικό του χιούμορ, είναι μια αποτυπώθηκε μια στιγμή, αλλά δεν πάβει με τα σημερινά δεδομένα να προκαλεί την βία στην άλλη πλευρά. Μήπως θα έπρεπε να κάποιος αθλητικός εισαγγελέας έτσι, κάποιος ή κάποια ΔΕΑΒ να λάβει γνώση, γιατί εντάξει, παλιά τα πράγματα μπορεί να ήταν διαφορετικά. Σήμερα είναι πολύ, πώς θα λέγεται, ο political correct. Αν πάντως, γιατί και εμείς βάλαμε το παράδειγμα τη φωτογραφία του Νίκ με τον μπάνερ, παιδί μου, σε ένα πρόσφατο Άρης Πάου, θα μπορούσε και εκεί ενδεχόμενα. Αλλά πλέον τα πράγματα, εφόσον ανοίξατε τον ασκό του Αιώλου, πρέπει σε όλους αγαπητοί φορείς και αγαπητοί απονομητές της δικαιοσύνης. Ναι, δεν έχετε όρεξη, δεν έχετε όρεξη. Το βλέπω, σας τσιγκλίζω, σας ρωτάω, σας κάνω και δεν απαντάτε. Εμείς έχουμε ακόμα ένα μισά ωράκι για να πάμε στην συνέχεια της εκπομπής. Αυτό που αλλιεύω από το διαδίκτυο είναι... Ένα λεπτάκι λίγο. Ένα λεπτάκι, για συγχωρήστε μου. Όχι. Αυτή είναι η προπόνηση της Δευτέρας της ομάδας στην σημερινή ημέρα, όπου με την σύνηθη μέθοδο σήμερα οι παίκτες πήγαν στο γήπεδο σε δύο γκρουπ όπως συνηθίζεται. Όσοι αγωνίστηκαν κάναν έτσι ένα όχι χαλάρωμα, πώς το λένε, κάνανε μία, πώς να το πω, μια είδους ενεργητικής αποκατάστασης, ενώ οι υπόλοιποι μπήκανε σε νευροποιητική ενεργοποίηση, πώς τα λένε αυτά, παιχνίδι κατοχής μπάλας. Όσοι δεν αγωνίστηκαν ή αγωνίστηκαν λίγο, με παιχνίδια υψηλής έντασης, ανεβάσαν δηλαδή, πώς να το πω, ανεβάσαν ρυθμούς για να τους έχει όλους ετοιμότητα. Θα το κάνουν το ρεπό αύριο και στη συνέχεια Τετάρτη πρωί ξανά στο γήπεδο, ξανά στις προπονητικές εγκαταστάσεις για προετοιμασία για το παιχνίδι με την Κηφισιά Κυριακή στις 8 το συγκεκριμένο παιχνίδι, κομβικό για την πορεία της ομάδας. Με νίκη νομίζω ότι θα αρχίσουμε, θα πάρουμε τα πάνω μας και θα μπορούμε να μπούμε σε μια άλλη τροχιά. Εγώ κρατάω το στόχο που έχει θέσει ο Μιχάλης Γρηγορίου, ο οποίος στο χθεσινό παιχνίδι ήταν και αυτός ντεφορμέ. Μάλλον να το πω διαφορετικά, τον προδίδουν οι παίκτες που προσπαθεί να τους δώσει ευκαιρίες, γιατί εφόσον ολοκληρώθηκε η μεταγραφική περίοδος και έχει ένα συγκεκριμένο ρόστερ, θέλοντας και μη θα πρέπει να το αξιοποιήσει. Σου λέει, δεν μου φύγει ο Μπουσαΐτ, τον είπα να φύγει. Θα μου πεις, έλειπε και ο Γιαννιώτας, ποιο να βάλω. Άκουσα να έβαζε τον Παλάσιος. Μα ο Παλάσιος αριστερά δεν μπορεί να στρίψει.
αποδεδειγμένα είναι άχρηστο το να το βάλεις. Ο Μπουσαΐντ όποτε χρησιμοποιήθηκε και στο παιχνίδι στην Καλαμάτα, αν θυμάστε, που βγάζει την σέντρα του γκολ του Φαμπιάνο, και στο κύπελο ήταν ο μοναδικός ο οποίος είχε διασωθεί στο τραγέλαφο εκείνο που εμφανίσαμε με το Μαρκό. Γενικότερα δείχνει μια διάθεση, ρε παιδί μου, το παιδί σου λέει τον έχω στην ομάδα, θα τον βάλω. Γιατί μπορεί να υπάρχει η σκέψη ότι θα βάλω τον Παλάσιο αριστερά ή θα βάλω δεξιά τον Παλάσιος και αριστερά θα πάω τον Καρέ. Ναι, αλλά ο Καρέ δεν θα έβγαζε το 90 λεπτό. Μετά τι θα έκανε? Πάλι θα χείρευε η θέση στα αριστερά. Οπότε πάλι κάποιον έπρεπε να βάλει. Από τη στιγμή που ο Μπρούμα δεν μπορούσε να βγάλει το 90 λεπτό και καλά έκανε και δεν το ρίσκαρε, γιατί ο άνθρωπος ήταν ανεργός για μεγάλο διάστημα, αλλά πραγματικά είναι παικτάρα και αν είναι υγιής νομίζω ότι θα μας δώσει πάρα μα πάρα πολύ.

0: Ο Γιώργος, για να δικαιολογήσει την ησυχία που υπάρχει και στο Viber του σταθμού, λέει, τι να σχολιάσουμε, απλά έχεις δίκιο σε όλα, γι' αυτό δεν σχολιάζουμε. Δεν θέλω να έχω, εγώ θέλω αυτούς που πιστεύουν ότι έχω άδικο, για να μπούμε στη συζήτηση, στο γιατί γιουχαίστηκε η ιδιοκτησία με τη λήξη του αγώνα, ενός νικηφόρου αγώνα. Τη στιγμή που έξω έχουμε πόλεμο, τη στιγμή που οι άλλοι προσπαθούν με κάθε αθέμητο τρόπο και εμείς, μου θυμίζει την ιστορία του, ο ένας έφερνε λαθρέα όπλα, ο άλλος έφερνε λαθρέα τσιγάρα, ο τρίτος έφερνε λαθρέο πετρέλαιο, ο τέταρτος έκανε με 5 κατασκευαστικές εταιρείες έργα και έβγαζε εκατομμύρια. Και όταν ο Κακομοίρης, ο δικός μας, πήγε να κάνει μια συνεργασία με την περιφέρεια, εκτός του ότι έγινε επερώτηση στη Βουλή και κοντέψαν το σταυρώσουν ανάποδα, μιλάμε τώρα για τα ψίχουλα, έτσι, τζίρο 1 εκατομμύριο ήταν, όλη η δουλειά, δηλαδή το κέρδος να ήταν 200 χιλιάρια, πόσο θα ήταν να πάρει, ευχή να πάρει. Η ίδια Αριανή κάνει στις πλάτες του Άρη δουλειές. Αυτό ήταν το επιχείρημά μας, κρίμα. Όπα, έχουμε γραμμούλα. Έχουμε γραμμούλα. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Έλα ρε Μανώλη.
0: Έλα.
1: Πού είσαι, παίρνω μισή ώρα τηλέφωνο. Τι γίνεται εκεί πέρα.
0: Δεν χτυπούσε. Δεν το είχα δει.
1: Έλα οξυντάρισή μου.
0: Έλα οξυντάρι μου, για πες.
1: Γεια σου. Τι να πω. Έχω ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό.
0: Ναι. Νίκη. Όχι το... Σαββατοκυριακό δεύτερο υπέροχο.
1: Ναι, καλά, εντάξει. Τι μας νοιάζει, δεν μας ενδιαφέρει για
0: αυτό. Πώς δεν μας νοιάζει, δεν μας νοιάζει όταν ο αντίπαλος. Όταν ο αντίπαλος χάνει έδαφος. Μα μισό λεπτό, για να πας εσύ μπροστά, πρέπει κάποιος να μείνει πίσω.
1: Αδελφέ, ούτε ασχολούμαι εγώ με τους άλλους.
0: Εγώ ασχολούμαι, συγγνώμη.
1: Ασχολούμαι
0: με την έννοια την ποδοσφαιρική,
1: ούτε
0: έτσι.
1: Ούτε τους βλέπω. Ούτε τους βλέπω, αδελφούλη. Λοιπόν, ένας μεγάλο μπράβο συγχαρητήρα στην ομάδα μπάσκετ όλοι, έτσι. Το team του επιτελείου εκεί, διοίκηση, το σπανούλι, τον προπονητή, όλους, όλα τα παιδιά, όλους, μπράβο. Τους φιλάθλους, έτσι. Τα παιδιά μέσα που δεν σταματήσαν να φωνάζουν, τραγουδάνε και κόλπα.
0: Καλά, και όταν πάει και καλά το παιχνίδι, ακόμα πιο εύκολο είναι.
1: Χάμος. 30 πόντους την πατήσαν. Από το πρώτο λεπτό που μπήκα μέχρι το τελευταίο τους πατήσανε.
0: Ξέρεις τι μου άρεσε, εξιντάρι μου.
1: Τους διαλύσανε, ναι.
0: Ξέρεις τι μου άρεσε. Μου άρεσε μετά το παιχνίδι, κάποιες ώρες μετά, 1-2 ώρες μετά, κάποια άρθρα αθηναϊκά στα μεγάλα site των Αθηνών. Κάποιοι επώνυμοι αεκτσίδικου ρεπορτάζ, ναι, που να λένε πόσο ο Άρης δείχνει το δρόμο και πόσο ο Άρης έχει ξεφύγει και πώς...
1: Ο Άρης επανέρχεται στο χρόνο του, ρε, λίγο σιγά σιγά, ρε. 3 χρόνια έκανε ο Σπανούλης συμβόλαιο. Σε 3 χρόνια θα είμαστε από το κράτος, θα είμαστε πρωταθλητές πάλι.
0: Εντάξει, δεν ξέρω, για να μην ανεβάσουμε το... Για να μην ανεβάζουμε τον πύχη.
1: Έκανε 3 χρόνια συμβόλαιο και συν 2 άμα θέλει ακόμα.
0: Εντάξει, μετά 3 χρόνια. Μακάρι να είναι τα πράγματα τόσο καλά ώστε να είναι και συν 2 και συν 3 και συν όλα.
1: Κοίταξε τώρα, χρόνο με το χρόνο. Γιατί δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη να γίνουμε Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Έτσι, μην τρελαθούμε. Έτσι.
0: Εννοείται.
1: Είμαστε λίγο προσγειωμένοι. Λοιπόν, αλλά φέτος, δηλαδή, άμα πάνε καλά τα πράγματα, τον επόμενο χρόνο θα πάμε ακόμα καλύτερα. Και τον τρίτο χρόνο θα έρθει σιγά σιγά γίνεται αγούριδα μέλιλη.
0: Σωστά.
1: Κοίταξε, άμα έχεις προγραμματισμένη και είναι όλα στο πρόγραμμα, μια ομάδα δουλεύει ρολόι από όλες απόψεις. Έτσι, υπάρχει και χρήμα, η ομάδα βρίσκει το δρόμο της. Σιγά σιγά πάει στην πρώτη θέση, Μανώλη. Και ο αυτοκράτορας επόμενο είναι, γιατί το λέει και αυτοκράτορα, θα πάει στο θρόνο του.
0: Μακάρι, εξιντάρι μου.
1: Θα πάει στον θρόνο του. Θα αρχίσει πάλι. Θα αρχίσουν τα μεγαλεία πάλι.
0: Μακάρι.
1: Ναι. Λοιπόν, και όσο τώρα για το ποδόσφαιρο, στο πρώτο ημίχρο μάλλον 5-0 έπρεπε να ήταν.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Δηλαδή στο 2-0 εκεί πέρα τους κάνει τον πέναλτι, άμα μπει τον πέναλτι. Γίνει το 3-0.
0: Εντάξει, δεν πάει έτσι ότι επειδή θα έμπαινε το πέναλτι, μετά θα βάζαμε και το άλλο τον γκολ. Δεν πάει έτσι.
1: Δεν τρώγα το πρώτο ημίχρονο. Μετά αυτή ήταν πελαγωμένη στο πρώτο ημίχρονο.
0: Κοίταξε να δεις. Κάποτε, κάποτε όταν δεν μπορούσαμε να βάλουμε, γιατί πάντα έχουμε πρόβλημα στο Χαριλάου, ειδικά με ομάδες που είναι κλεισμένες κλπ. Τι λέμε, να βάλουμε νωρίς ένα γκολ για να ανοίξουν να κερδίσουμε. Μετά τι λέγαμε, αν βάλουμε στο πρώτο ημίχρονο ένα γκολ, και βάζαμε ένα γκολ. Και μετά τι λέγαμε, να βάλουμε ένα δεύτερο, να το δέσουμε το παιχνίδι.
1: Να κλειδώσουμε το μάτς.
0: Να κλειδώσουμε το μάτς. Ναι. Σήμερα, χθες ήταν 3-0 στο ημίχρονο. Ίσως δεν θυμάμαι, δεν μπορώ να θυμηθώ παιχνίδι. Να το βάλω και quiz. Θυμάστε παιχνίδι που είναι, νομίζω, ένα με τον, με τον Αστέρα Τρίπολης. Δεν θυμάμαι. Εμένα, μια φορά θυμάμαι τα τελευταία 15-20 χρόνια να είμαστε 3-0 στο ημίχρονο.
1: Καλά, κοίταξε Μανώλη, και οι ομάδες οι μικρές, σε εισαγωγικά μικρές, έτσι, έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ. Είναι πολύ δυνατές όλες οι ομάδες.
0: Είναι, εντάξει, πάρα,
1: και αυτή μπάλα, σήμερα που, λες, που έλεγες για τους...
0: Ναι, που, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ασχολούμαι, εσύ το είπες, για τους διπλανούς. Τι φρούτα βγάζει Καλαμάτα που έλεγες.
0: Ναι, ναι.
1: Που έβαλες το μαντήλι του Καλαματιανό.
0: Μπράβο, ναι.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Όλες οι ομάδες είναι δυνατές, αν δεν παίξεις μπάλα. Λοιπόν, εμείς έχουμε και το που μας συνηγάνε και από πίσω, τα ξέρεις χρόνια. Τα ξέρεις. Φρου. Σήμερα το όλο με το παιχνίδι, ο άλλος τον πήρε αγκαλιά, τον πήρε μαζί του στο 1-1 στην ισοφάριση. Τον πήρε μαζί του αγκαλιά.
0: Καλά, δεν είναι, είναι αγκαλιά, γελιότητα.
1: Παίζεται, λέει, παίζεται. Και το δεύτερο, την κόκκινη κάρτα, μπροστά του ο άλλος βγαίνει και το δίνει καρατιά και ούτε το είδε. Άμα δεν το φώναζε το ΒΑΡ, όλα καλά. Και στο πρώτο παιχνίδι, στο πρώτο της ισοφάρισης αυτών, δεν το φώναξε το ΒΑΡ, γιατί την έκαναν γαργάρα.
0: Όχι βέβαια, αφού είναι...
1: Και το ΒΑΡ, ναι. Αλλά είναι... το άλλο ήταν εξόφρανο, δεν μπορούσα να μην το δώσω.
0: Δεν μπορούσα, ναι. Εντάξει.
1: Το άλλο ήταν, τον είπε, έλα, γιατί δεν γίνεται αυτό.
0: Δεν γίνεται. Θα φάμε ξύλο.
1: Θα γελάει όλη Ελλάδα.
0: Και πάλι γελάει. Πάλι γελάει, χειρότερα τα έκανα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έγινε, εξεντάρι μου.
1: Είσαι Καλαμάτα, να πούμε Καλαμάτα.
0: Να σε καλά, εξεντάρι μου.
1: Πήραμε διπλό στην Καλαμάτα.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
1: Και είδες που κερδίσαμε τον Όφηρο Σιμάνολη.
0: Ναι, εντάξει, εμείς όταν κερδίσαμε την Καλαμάτα, όπως λέει και ο φίλος μου ο Πέτρος, όλοι κοροϊδεύανε σιγά, μωρέ, την Καλαμάτα ναι, που κερδίσαμε.
1: Που κερδίσαμε, μωρέ, σιγά τον Όφηλο.
0: Ναι, και μετά όφη ήταν καλή ομάδα. Τέλος πάντων. Έγινε, εξεντάρι μου. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια, γεια.
1: Περιμένω το επόμενο.
0: Ναι, ναι, ναι. Έγινε. Άντε, καλό βράδυ,
1: παντού,
0: καλό βράδυ.
1: Παντού.
0: Καλό βράδυ. Λοιπόν, να πάμε στα μηνυματάκια σας, γιατί βλέπω πήγε παρατέταρτο, να μην αφήσουμε κανέναν. Αν έχουμε κανένα νέο από την Γενική Συνέλευση για το βόλεϊ ανδρών, ρωτάει ο Παρασκευάς. Παρασκευά μου, έχω συνεννόηση με τον, με τον Δημήτρη. Αν κάτι είναι για τα επίγοντα, να με πάρει τηλέφωνο και να τον βγάλω. Γιατί ο Δημήτρης είναι στη Γενική Συνέλευση. Δεν ξέρω αν ολοκληρώθηκε, αν έκανε. Την προηγούμενη Δευτέρα είχε έρθει απευθείας εδώ στο στούντιο και έκανε την ενημέρωση εδώ στην επόμενη εκπομπή, που είναι ο διευθυντής του σταθμού, ο Πέτρος ο Γαβριλίδης, ο οποίος ακολουθεί. Οπότε σε κάθε περίπτωση κάτι λίγο απομονούλα σε μισή ώρα στην εκπομπή του Πέτρου, στο Τραγουδάμε Ανάποδα. Νομίζω ότι θα τεθούν τα ερωτήματα και θα πάρουν και θέση. Φαντάζομαι το τι υπόθηκε θα μας πούν στην επόμενη εκπομπή. Ο Στεφανάτη, καλησπέρα Μανώλη. Ερώτηση, η τιμωρία του Βόλου σημαίνει ότι επίσημα ο Νουπουσού Βόλος είναι η τρίτη ομάδα του Αχιλέα Μπέου μετά τον Πανιόνιο και τον Ολυμπιακό Βόλου που πιάνονται με τη γίδα στην πλάτη για στημένα? Η ΕΠΟ και πολύ περισσότερο η UEFA πώς το ανέχονται? Για την UEFA μπορώ να την θέσω την απορία σου, για την ΕΠΟ τι να σου πω. Αν και την ποινή η Επιτροπή Διοντολογίας νομίζω την έριξε, έτσι, όχι η ΕΠΟ, έτσι δεν είναι? Αν κάνω λάθος διόρθωσέ με. Η ΕΠΟ, εντάξει, ΕΠΟ και Αχιλλέας Κάποτε πριν λίγο καιρό δεν διεκδικούσε και την Προεδρία. Λέτε ο Μπέος να έχει δηλώσει ότι πωλείται ο πεντακάθαρος Βόλος για να κάνει κανένα διάβημα, να έχουμε καμιά κόντρα Μάκη Αχιλέα για την Προεδρία της, της ΕΠΟ. Δεν μου κάνει, δεν θα μου κάνει καμία μα καμία απολύτως έκπληξη αν ο Αχιλέας Μπέος στα επόμενα 3-4-5 χρόνια ας πούμε ψηφιστεί και αναλάβει την Προεδρία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Πραγματικά, πραγματικά το λέω. Γεια σου ρε Ντένις μου, πού είσαι? Και έλεγα σήμερα, δεν με πρόδωσε σήμερα, ακούς άλλα ραδιόφωνα, ακούς άλλες εκπομπές, γιατί εγώ τώρα που θα πάω σπίτι θα τις δω όλες, να ξέρετε, όλες, όλες. Λοιπόν, λέει ο Ντένις, με το χέρι στην καρδιά, πόσο σύντομα πιστεύεις θα έρθει το βουνό? Μας έχει πιάσει μελαγχολία, αρρωστήσαμε, βγάλτε μια είδηση και ας είναι ψέματα. Μέχρι εκεί έφτασε η απελπισία μας, δεν αντέχουμε άλλο. Πείτε ό,τι να είναι, να ανέβουμε λίγο. Λες, κοίταξε να δεις, το βουνό που λες, αυτός ο καρχαρίας, ο επιχειρηματικός ή ο εφοπλιστικός ή δεν ξέρω τι, Σαουδάραβας ή οποιοδήποτε κι αν είναι, θα έρθει για μένα, αν θέλεις τη γνώμη μου, θα έρθει όταν όταν υπάρξει απαλωτρίωση του οικοπαίδου. Εγώ έτσι πιστεύω ότι είναι, επειδή το ποδόσφαιρο δεν πουλάει, το ποδόσφαιρο για να ασχοληθεί κάποιος πολύ δε περισσότερο που δεν θα είναι και αριανός, έτσι, γιατί εντάξει, νομίζω τους εκατομμυρίουχους αριανούς έχουμε πλησιάσει όλους και έχουμε φάει πόρτα. Γιατί εμείς δεν θέλουμε και εκατομμυρίουχο, δεν μας κάνουν οι εκατομμυρίουχοι. Εκατομμυρίουχοι για μένα έχουμε και το Θόδωρο Καρυπίδη. Θέλουμε δισεκατομμυρίουχους και μάλλον δεν υπάρχουν άλλοι στην ηφίλιο γη. Λοιπόν, επειδή λοιπόν εμείς ψάχνουμε κάποιον ο οποίος δεν θα είναι αριανός, άρα το ποδόσφαιρο θα του είναι σε δεύτερη μοίρα. Τι θα θέλει, γιατί θα θέλει τον Άρη, γιατί θα πάρει κάποιες άλλες δουλειές και θα έχει και ένα στρατό από πίσω, τον κόσμο, τη φήμη και λοιπά και όλα αυτά για να γίνει η εξαγορά της ιστορίας. Το μόνο που σώζει τον Άρη είναι να πάρει την έκταση στο, που θα είναι στο περιοχή αεροδρομίου, είναι στο, πώς το λένε εκεί, στο, του ΑΕΔ, τα οικόπεδα και τα δεν ξέρω εγώ τι, να αγοράσει την προοπτική του γηπέδου όπου θα επενδύσει σε εμπορικά κέντρα, σε ξενοδοχεία, σε εστιατόρια, σε μπουτίκ, σε κουντάκι στο αεροδρόμιο, μια χαρά, και έτσι να γίνει διπλή δουλειά και να πάρει να έχει και τον Άριο που ένα μέρος των κερδών να έρχονται στην ΠΑΕ και να είναι ο άνθρωπος και σιγά σιγά να του έρθει και η πώς λένε, που τελειώνει σε αύλα, ναι, αυτή. Ναι, Παρασκευά μου, μακάρι να έχουμε ευχάριστα νέα για την τύχη του Βόλου. Μάλλον δεν είναι το δάσος, δεν είναι το βόλεϊ. Το δάσος είναι όλος ο αλφα-σίγμα, ο τρόπος λειτουργίας του, οι πληγές που πρέπει να κλείνουν, οι υποχρεώσεις που πρέπει να καλύπτονται και η νοικοκυριοσύνη που πρέπει να μπει σε όλα τα τμήματα που υπάρχουν στον εραστέχνη, και δεν είναι λίγα, πιστέψτε με, και εμείς καλά θέλουμε να πρωταγωνιστούν, αλλά δεν είναι πάντα εύκολο, γιατί όλα τα πάντα στον αθλητισμό πλέον τα κινεί, τον κινεί το χρήμα. Μπράβο ρε Γιώργο, ναι, ναι, εγώ είπα αστέρας, πανετολικός πρέπει να ήταν, ναι, το 21 ήτανε, αν δεν κάνω λάθος, που ήταν 4-0 στο ημίχρονο, ναι, και νομίζω έσβησε έτσι, 4-0 τέλειωσε ή 5-0, κάτι τέτοιο είχε τελειώσει, Άκης έτσι, εννοείται. τον οποίο άκηξε, διαβάζω μερικές φορές για αυτά τα παιχνίδια ο Άκης θα τα είχε έτσι αλλιώς, και όταν είχαμε τον Άκη, ο Άκης άκουγε του κόσμου τον Πινελίκη. Και τις δύο φορές ο κόσμος τον έδιωξε τον Άκη, να ξέρετε.

0: Ο Κώστας, ρε αδελφέ, εδώ τον ανέχονται τον Αχιλέα Μπέο οι δημότες του Βόλου που τον βγάζουν δήμαρχο εδώ και πόσα χρόνια. Όχι πρόεδρο της ΕΠΟ που λες να μην τον δούμε και πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εντάξει, όποιους βολιώτες γνωρίζω ορκίζονται ότι δεν είναι ψηφοφόροι του, ρε παιδιά. Ένα παράξενο πράγμα. Και παίρνει από την πρώτη Κυριακή βγαίνει, έτσι. Δηλαδή μιλάμε τώρα για ξαφέρνει ψηφοφόρους εξ Αμερικής και Καναδά. Όχι η απαλωτρίεση, η δέσμευση του οικοπαίδου κοντά στο IKEA για τη διπλή ανάπλαση. Ναι ρε Κωνσταντίνε μου, ναι, ναι. Αυτό ακριβώς. Α, 5-1 έληξε, έτσι. Ναι, μπράβο. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας. Ορίστε.
1: Κάβαψα, έπαγγελ σάλια μου, πάρα που δεν μιλίζω.
0: Δεν ακούγεσαι καθαρά.
1: Ακούγομαι καθόλου τίποτα.
0: Έλα, για πες.
1: Ο Μάκη με το τράβο βρεστικό λεφορείο της Αθήνας.
0: Έλα, Μάκη. Δεν μιλάς από Bluetooth.
1: Ναι.
0: Βγάλ' τα λίγο γιατί χάνεσαι και είναι κρίμα να μην σε ακούει ο κόσμος.
1: Σε λιτάκι να το... Εντάξει, απίστευτο. Πάνω πια να μιλήσω. Δεκαλαμάτα να το μεταλλαγεί. Λοιπόν, μισό λεπτό.
0: Έλα, Μακή, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, φίλε, είναι και 56.
1: Έγινε, λοιπόν, έπειλα πήρα να πω τα χαιρετίσματά μου και στο Λεξιντάρι.
0: Ωραία. Τι έπαθες, τι κατάπιες.
1: Το σάλιο. Να μιλήσω και γίνω...
0: Απ' τη χαρά.
1: Ναι. Λοιπόν, δεν μπορώ να μιλήσω, αλλά εντάξει.
0: Εντάξει, έγινε.
1: Καλό βράδυ, εύχομαι.
0: Καλό βράδυ. Γεια χαρά, γεια. Κατάπιε το σάλιο του, βέβαια.

Τι είναι αυτό ρε Μάνο που έστειλες, τι γελιογραφία είναι αυτό, θα μπω μετά να το δω. Θα μπω μετά να δω τι ακριβώς θέλει να πει ο ποιητής. Λοιπόν, οδεύουμε προς το φινάλε μας. Φτάσαμε στα 58 λεπτά μετά τις 9. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στην, να δω αν έχουμε κάποιο μήνυμα ακόμα, για να μην αφήσουμε κάποιον χωρίς να τον κακοκαρδίσουμε. Τι λέει, ο Πάο γκρέμισε ό,τι με κόπο έχτισε μέσα σε 90 λεπτά σε μια σκληρή βραδιά που τον πληγώνει. Άσε μας ρε φίλε, σέρνονταν. Άσε μας ρε φίλε. Εν τω μεταξύ, ξέρετε τώρα, έτσι, αύριο μπορούν να λένε ποιο... η προπαγάνδα θα λέει ότι εμείς χάσαμε με πέναλτι σε βάρος μας και αποβολή. Θα δείτε, δηλαδή το άλλο θα περάσει αβαβά, έτσι. Ναι, εννοείται.

Καλά, αυτός ο Κένεθ Βάργκας όντως είναι πολύ καλός παίκτης και νομίζω ότι εκεί ο, πώς το λένε, ο Πρασάς νομίζω κτύπησε φλέβα χρυσού. Πολύ καλός παίκτης, όντως τον θυμάμαι και στο δικό μας το παιχνίδι και όπου έπαιξε βέβαια βγάζει τραυματισμούς, αλλά θα μου πεις γιατί εμείς πως τραυματίες δεν παίρνουμε. Κωνσταντίνε είναι Κωσταρικανός, με δανεισμό είναι, δεν θυμάμαι τώρα από πού, από τη Χάρτς, από τη Χάρτς, ναι. Ναι, με δανεισμό αγωνίζεται, αλλά μια χαρά, δεν τον βλέπω το να βγάζει κάπου, κάποιος να τον πάρει. Λοιπόν, ναι, ναι, ήταν προϊόν, τώρα μου το στείλω η καλύτερη ρεπόρτερ, προϊόν των Ακαδημιών της Ερεδιάνο. Λοιπόν, μικρός είναι, 24 χρονών είναι. Μπράβο, μπράβο, Σκοτσέζοι τον πήραν, τίποτα, τον αγόρασαν με 900 χιλιάρικάκια, μια χαρά, μια χαρά, ωραία. Λοιπόν, μακάρι να έρχονται τέτοια παικτάκια, άντε ρε Θόδωρε, τι παίζει αυτός, δεξιέξτρεμ, δεν παίζει, εντάξει, έχουμε γκαρέκι, αν θα μείνει βέβαια έτσι.

Κλείνω με το μήνυμα του Στεφανάτη, τον οποίο ευχαριστώ γιατί ρίχνει την αυλαία της εκπομπής, όταν είχε τον Πανιόνιο στη Νέα Σμύρνη συμπεριφέροντας σαν δήμαρχος και ξέρω επιχειρηματίες της διασκέδασης και της εστίασης που ακόμα πίνουν νερό στο όνομά του, εννοείται, εννοείται και στο Βόλο είναι... Να σου πω κάτι, είναι έξυπνος, είναι γάτα, πέρα από όλα όσα λέμε, πέρα από το ότι και μας έχει και τον έχουμε στην μπούκα, είναι με πέταλα γάτα, Στεφανάτη μου. Λοιπόν, αυτοί ήμασταν, γρήγορα πέρασε πάλι το διωράκι, μένετε συντονισμένοι, τις ερωτήσεις σας για τον ερασιτέχνη κρατήστε την για το τραγουδάμε ανάποδα που έρχεται τώρα στις 10. Μανώλης Ανδρεαδάκης σας αποχαιρετά, την άλλη Δευτέρα ελπίζω έχοντας πάρει τα δύο παιχνίδια στο μπάσκετ με τους Ιταλούς και με το Μαρούσι και την Κυριακή στη Λεωφόρο με την Κηφισιά. Να είστε όλοι και όλες καλά, αγαπήστε την ομάδα ρε, αγαπήστε την ομάδα, έλατε στο γήπεδο, έλατε στο γήπεδο. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα η χρονιά για το γυνάτι απέναντι στον άνθρωπο που έχει τα ηνία. Αλλά εμείς πάμε στο γήπεδο για να χειροκροτήσουμε το σήμα μας και αυτούς που αγωνίζονται με το Θεό του πολέμου στο στήθος. Για την ιδέα που λέγεται Άρης. Έλα, αφήστε τις κόγξες. Άντε, καλό βράδυ.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
4: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big? Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησέ την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
5: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
6: Αχ, πίνασα.
7: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
6: Και από πού θα παραγγείλουμε?
7: Από το Food for You.
6: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
7: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
6: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
7: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
8: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
7: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
8: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
7: Food for You,
6: το δικό μου αγαπημένο.
0: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μιστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
12: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
13: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
12: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
13: Ποιος εγώ?
12: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
13: Και injectionservice.gr.
12: Λύσαξες.
14: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
15: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
14: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
15: Υπέροχα θαλασσινά.
14: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
15: Κάστρο Πηλαία.
14: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
15: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
14: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
15: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
14: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
16: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
18: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
17: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
18: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
17: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
18: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
19: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
20: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
19: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
20: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
19: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
21: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
22: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
23: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
24: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλώς ήρθατε εσείς.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα σε όλους.
0: Δεν σας βλέπω έτσι χαρούμενοι.
1: Με το που ήρθαμε εδώ μας καπέλωσες μουσικά.
2: Είμαστε μουσικά. Πολύ στεναχωρημένοι σήμερα.
1: Καταρχήν.
0: Λοιπόν,
2: πολύ στεναχωρημένοι.
0: Πολύ στεναχωρημένοι.
1: Εγώ είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος.
2: Έτσι.
0: Δηλαδή, παιδί μου, όταν μια ομάδα της πόλης χάνει, δεν νιώθετε έτσι μια...
1: Ναι, αφού είμαστε...
2: Μα δεν έγινε το 3-3, ναι, που όλοι περιμέναμε.
0: Όλοι περιμέναμε.
1: Για να χαρούν και τα υπόλοιπα ραδιόφωνα.
2: Για να νικήσουν...
1: Και οι τρεις.
2: Οι τρεις ομάδες της πόλης.
1: Μια φορά.
0: Και γενικότερα είναι άσχημα τα γεγονότα, δηλαδή έχουμε το ένα κακό γεγονός ακολουθεί το άλλο.
2: Σωστά.
0: Ζαχαρός φεύγει από, από το...
2: Αυτό κι αν είναι είδηση.
0: Ναι. Από τη VOAN, πώς λέγεται εσύ αυτό το κανάλι. Τέλος πάντων.
1: Θα σε γελάσω.
2: Μήπως να κάνουμε μια παράσταση διαμαρτυρίας.
1: Πρέπει.
0: Η Βύση σκοτώνεται με τον
2: Καρβέλα.
1: Και όχι μόνο αυτό. Κάνουν...
0: Με την εφορία.
1: Ναι.
0: Σκοτώνεται και με την εφορία.
1: αλλά έχει γίνει κάτι φοβερό. Ανέβασαν ένα βιντεάκι με κάτι πιτσιρικάδες που τραγουδούσαν ένα άλλο τραγούδι που δεν είναι του Καρβέλα, της Βύση, και λέγανε ότι και να κάνεις Καρβέλα, εμείς θα τραγουδάμε Βύση.
0: Δηλαδή
1: είναι εθνικό πρόβλημα.
0: Και τον Πούτιν τα φτιάχνει με τον Τραμπ.
2: Αυτό κι αν είναι η είδηση.
1: Εγώ το περίμενα να σας πω. Αυτό το περίμενα. Το περίμενα.
2: Και έχουμε μείνει εμείς οι Ευρωπαίοι μετά, να λέμε εμπάργκο στο κακό ρώσικο αέριο και στο κακό ρώσικο πετρέλαιο.
1: Οι Ευρωπαίοι που έχουμε στα χέρια μας.
0: 60 ευρώ το βαρέλι, 70, ξέρω πώς το παίρνουμε.
1: Ναι.
0: Θα μας το πω στην Αμερική.
2: Και θα μας
0: το δίνουν εδώ πέρα 120%.
2: Ακριβώς. Έως 120%.
1: Είναι η αριστεία της ελληνικής κυβέρνησης.
2: Θα είναι ο North Stream 23. Έτσι, θα πάει από Ρωσία, Αμερική, όπως λες, ναι, και μετά θα φτάσει η Ευρώπη.
1: Μπράβο, άριστη της κυβερνήσεως. Άριστη.
0: Και έχει και τον Άρη να πούμε, να κολλάει το ποδοσφαιρικό Άρης, να κολλάει στο πρώτο ημίχρονο
2: τρία γκολάκι.
0: Μπάσκετ.
1: Ήτανε
0: και έχουμε πάθει πλάκα όλοι.
1: Μπαρτσελόνα
0: στο πρώτο. Και όχι, δεν είναι μόνο τα τρία γκολ. Παίζει μπαλάρα.
2: Παίζει μπαλάρα.
1: Ναι, αυτό. Ναι. Αλλά μετά ω διαμαγεία πάλι κάτι γίνεται. Καλά, θα μου πει, δεν έγινε και τίποτε φοβερό.
2: Κοίταξε.
0: Χαμένα κάτω από το γήπεδο του Άρη.
1: Όχι, δεν είναι. Να σου πω κάτι. Εγώ αυτό που. Επειδή ήμουν στο γήπεδο και είδα όλη την ατμόσφαιρα και μένα μου την έδωσε όταν έγινε το 3-2. Αλλά μετά όταν το σκέφτηκα πιο ψύχρεμα, κατάλαβα ότι

0: αντίπαλ. Αυτά. Έτσι. Τέτοια βλέπει ο Πορτοσάλτε.
1: Κάτσε τώρα. Νομίζω ότι Εύη ακολουθεί τις συμβουλές του Πρωτοψάλτε και της Βούλτεψη. Ότι εμείς δεν πάμε Ιούλιο-Αύγουστο στα νησιά, είναι μόνο για τους ξένους. Πάμε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Δηλαδή τι θέλουνε.
0: Πραγματικότητα. Και πώς υπάρχει πολίτης. Δεν λέμε ψηφοφόρος, παιδί μου, κάποιο κόμματος, λέμε πολίτης. Που μπαίνει στη διαδικασία να πει ναι, έχει δίκιο να πούμε.
1: Και όμως μπαίνουν.
2: Άμα μπουν, κακό του κεφαλιού τους.
1: Μπαίνουν γιατί.
0: Και του κεφαλιού.
1: Όταν δεν είναι μόνο του κεφαλιού. Σε κάτι. Με παροπίδες πρέπει να το υποστηρίξει ό,τι και αν ακουστεί.
0: Λοιπόν, 6936512099, στείλτε μηνύματα, στείλτε πόσο έχετε πονέσει να πούμε σήμερα με τις εξελίξεις αυτές τις αθλητικές.
1: Πάντως νομίζω δεν ήταν κόκκινη.
2: Όχι.
1: Δεν ήταν.
2: Αδικία ήταν.
1: Ήταν αδικία, ναι. Ήταν σφαγή του ΠΑΟΚ, δηλαδή ήταν τόσο δύσκολη η φάση. Που την είδε 8 φορές ο
0: διαιτητής. Πρέπει να έχασε, παιδιά.
2: Από τη στιγμή.
0: Τη δύναμή του Σαββίδησε. Κάτι με. Δηλαδή, πώς.
1: Αυτό είναι τόσο εξώφαλμα.
0: Βάλαν μόνο ένα γκολ που δεν έπρεπε να μετρήσει.
1: Αυτό εννοείται.
2: Και κοίταξε, για την κόκκινη θα συμφωνήσω, γιατί εφόσον τότε ο Σιδηρόπουλος δεν έβγαλε την κόκκινη στον Πρινιόλη, στο ΑΕΚ Άρης, πώς είναι δυνατόν να ζητάμε αυτό το πράγμα να είναι κόκκινη? Δεν γίνεται.
1: Σωστά. Νομίζω ότι πρέπει να απαιτήσουν τον Διαμαντόπουλο για διαιτητή την άλλη φορά.
2: Φυσικά.
1: Αυτό δεν ήταν κόκκινη.
2: Όχι.
1: Όπως το λες.
2: Αφού δεν ήταν του
1: Πρινιόλη.
2: Του Πρινιόλη δεν ήταν και αυτή, δηλαδή. Εντάξει.
1: Έτσι, έτσι.
0: Είναι πραγματικά δηλαδή τρέλα να βλέπεις τέτοιο γκολ και να μετράει.
1: Το touch του
2: Άρη,
1: το touch του Σιφουέντες.
2: Σιφουέντες που έγινε στην άλλη πλευρά του γηπέδου, γιατί αυτό έγινε και δίπλα.
0: Και το πιο σχιζοφρενικό, να βλέπεις επαναστάτες της ομάδας αυτής με full επαναστατικότητα και μαγιά. Μάγκικο πρωτάθλημα, το θυμάμαι και μου το λέγανε δηλαδή. Όχι μάγκικο, είναι το πιο μπάσταρδο. Ό,τι έχουν πάρει είναι μπάσταρδο, δεν είναι μάγκικο. Και δεν μπορούν να το καταλάβουν ακόμη και φυσιολογικοί. Δηλαδή, πώς το βλέπεις κοινωνικοπολιτικά κάποιον να είναι αστροπελέκι.
2: Κολλάει,
0: βλέπει τα πάντα.
1: Ήμουν έτοιμος.
0: Μόλις γίνεται ΠΑΟΚ, γίνεται φελός.
2: Μικρόβιο.
0: Πώς γίνεται αυτό?
2: Μικρόβιο.
1: Ήμουν έτοιμος να πιαστώ στα χέρια με κάποιον που δεν το κάνω συχνά. Ο οποίος ήταν εισηγητής. Ήταν εισηγητής στο τριήμερο συνέδριο που έκαναν στο Απιθύτα για τα 100 χρόνια της διπλανής ομάδας.
2: Μάλιστα.
1: Βέβαια δεν ξέρουν ποια ημερομηνία έχουν γενέθλια για την ακρίβεια, αλλά.
0: Δύσκολα.
2: Αυτό είναι
1: λοιπόν,
2: αλήθεια.
1: Αυτό όμως καλλιεργεί μια κουλτούρα, καταλαβες. Ότι εμείς κάνουμε συνέδριο στο Απιθύτα. Είμαστε πια η ακαδημαϊκή του Δενδροπόταμου.
0: Ναι, ρε.
1: Δηλαδή.
0: Έχεις δει.
1: Τι να πω τώρα. και πρόσεξε, ολόκληρο ίδρυμα δίνει μία έμεση. Μη πω τώρα για το πρόγραμμα, τέλος πάντων.
0: Άστομα.
1: Ναι. Αλλά νομίζω ότι όλα εδώ πληρώνονται. Το σημερινό αποτέλεσμα είναι για μας που εκνευριστήκαμε, γιατί δεν νικήσαμε και άνετα την Καλαμάτα.
0: Κοίταξε, για να είμαι ειλικρινής, εκνευρίστηκα. Ναι. Και εσύ και όλοι μας.
1: Εντάξει,
0: όλοι εκνευριστήκαμε. Ρε Άρη, άσε μας να χαρούμε και μια φορά, να πούμε έτσι, να το πάμε και στο καλαμπούρι το τελευταίο δεκάλεπτο να πιούμε ένα καφέ.
1: Έτσι, έτσι.
0: Να πεις, άντε ρε, πάρε καφέ.
1: Μα δεν έχουμε.
0: Ή να συζητάς τα τελευταία 15 λεπτά πού θα πας μετά.
2: Ναι.
0: Γιατί τελειώνει το μάτς.
1: Χαλαρά και δεν έχεις ανάγκη.
2: Όχι, συνέβαινε αυτό. Μέχρι το δεύτερο γκολ συζητούσαν όλοι για το τι θα κάνουν. Λέγαν άλλα πράγματα. Έπαιρνε άλλο τηλέφωνο. Συγγνώμη, έπαιρνε τηλέφωνο για δουλειές. Εντάξει, παιδί μου, βλέπαμε. Αλλά μπήκε εκείνο το ρημάδι, το γκολ, το οποίο εντάξει τώρα.
0: Και το γνωστό, δύο ευκαιρίες.
1: Δύο ευκαιρίες, δύο γκολ.
2: Και απόκρουση ο Σιαμάνης.
0: Η Εθνική Ελλάδα.
2: Βγάζει ο άνθρωπος.
0: Η Εθνική Ελλάδα.
1: Σωστά,
0: Γερμανία.
1: Με τη Γερμανία, ναι.
0: Η Γερμανία δηλαδή πρέπει να βάλει καμιά δεκαπενταριά γκολ με λογική η Άρη.
1: Έτσι.
2: Άμα ήταν ο Άρης, ναι, τα βάζει. Τι εννοείται.
0: Ρε παιδί μου, να δούμε ένα τέτοιο μάτι. Ξέρεις, το τελευταίο μάτι που είχα δει ήταν τότε που κερδίσαμε τον Ολυμπιακό κάτω στην Αθήνα.
2: Καλά, ναι.
1: Ποιο λες τώρα?
0: Πώς το λέγανε?
2: Τους
0: Μπαρίλες.
1: Ενώ μας είχαν. Ήμουνα μέσα σε εκείνο το μάτι.
0: Ναι,

0: Πρέπει να είναι 99-2000.
1: Ο Κατεργιαννάκης
0: έχει πιάσει τα άπιαστα.
1: Δηλαδή, μιλάμε τώρα. Τα άπιαστα.
0: Τα άπιαστα.
1: Δηλαδή, ο ορισμός του άπιαστου.
0: Και γύρω στο 80 πρέπει
1: στο
0: να
1: 80,
0: γίνεται.
1: 78 κάπου.
0: Ναι, ναι.
2: Όχι, όχι, πιο αργά έγινε. Στο τέλος. Το 85 ναι. Πρέπει να είναι.
0: Τέλος πάντων, ναι. Ανάποδο ψαλιδάκι πρέπει να ήταν.
2: Όχι, κεφαλιά ήταν.
1: Πολύ ανάμεσα.
2: Κεφαλιά που τον κρέμασε τον τερματοφύλακα.
1: Με την αιστεία πλάτη.
2: Ναι,
1: ήταν γυριστά,
0: σωστά, στην κεφαλιά.
2: Το γκολ ήταν φανταστικό. Απλά.
1: Θεϊκό γκολ.
2: Απλά είναι
1: σε. Κάνα μία φάση. Δύο. Αυτή ήταν δεύτερη.
2: Και ένα παρόμοιο μάτσο έχω ζήσει εγώ το 88 μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια, τη χρονιά που πήρε ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Με το φάουλ του Οικονομίδη 0-1, όπου εκεί ο Καρκαμάνης είχε κάνει περίπου 30 αποκρούσεις. Άμα σε θέλει, θέλω. Άμα σε θέλει. Ναι, εντάξει.
1: Κοίταξε. Η Εθνική Ελλάδα, δεν ξέρω τι στο διάλογο συμβαίνει με την Εθνική Ελλάδα, και το 2004 της είχε ανοίξει ο πάτος, να πούμε, που πήραμε να πούμε.
2: Εντάξει, αλλά.
1: Μιλάμε για τώρα να λέμε την αλήθεια.
2: Ήμασταν τυχεροί, όχι σε όλα τα παιχνίδια. Με την Τσεχία.
0: Πάρα πολύ τυχεροί.
2: Ήμασταν τρομερά τυχεροί σε εκείνο το παιχνίδι. Νομίζω ήταν και το μόνο μάτς.
1: Ήταν το... Μείνει στην Τσεχοσλοβακία.
0: Έτσι.
2: Ναι, εντάξει. Τσεχία ήμασταν. Ναι.
1: Εκεί πέρα τι μιλάμε τώρα, οι Τσεχοί πέσαν κάτω, δηλαδή που το πιστεύανε.
2: Για ναι, εντάξει. Ναι.
1: Παίξαν μπαλάρα, παιχταράδες όλοι. Ναι. Τραυματίστηκε και ένα καλό
2: του. Ο καλύτερο. Πώ το λέγανε.
0: Ο Ξανθός.
2: Ο Νέτβεντ. Από το 20 λεπτό έξω.
1: Δηλαδή,
2: άμα σε θέλει, ρε παιδί μου, σε θέλει.
1: Το ποδόσφαιρο είναι 7 ακόμα κάτι, ας πούμε.
2: Όχι.
1: Τελευταία φάση.
2: Στο 105. Στο
1: ναι, ρε παιδί μου, αυτό λέω.
2: Ναι, όχι, υπήρχε τέτοιο τότε. Άμα θυμάσαι, υπήρχε silver goal. Άμα έβαζες goal στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης, δεν παίζονταν δεύτερο.
1: Και λέει να πούμε.
2: Και εμείς το βάλαμε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου
1: ημίχρονου. Και δεν μπορεί να συμβεί αυτό ποτέ.
0: Στον Άρη.
1: Στον Άρη.
2: Όχι, δεν γίνεται.
1: Εδώ τώρα μόνο τα medium μπορεί να.
2: Ναι, έχει. Κάτι έχει από κάτω, ρε. Δεν γίνεται. Πρέπει να φύγουμε από εδώ.
1: Πρέπει να βρούμε ένα καλό medium.
2: Να πάμε σε άλλο γήπεδο.
1: Καμιά καλή καφετζού.
2: Κάτι έχει από κάτω, δεν είναι.
0: Νομίζω μόνο όταν αρχίσει να κολλάει μπάσκετ, όπως είπες, ο ποδοσφαιρικός Άρης, τότε θα αρχίσει να φεύγει αυτή η γκίνια και αυτή η
1: μιζέρια. Και λέει και στο μπάσκετ, ας πούμε. Εντάξει, πάλι ο κόσμος δεν τα συζητάμε τώρα αυτά. Εντάξει, φοβερή ατμόσφαιρα. Αλλά εκεί να πούμε πάλι η ομάδα πετούσε. Έτσι, δηλαδή τώρα.
0: Και έσπασε και τα καλάθια στο πρώτο ημίχρονο.
1: Ναι. Και εντάξει, ορισμένοι τώρα να πούμε πάλι. Μπήκανε στη θέση τους, αλλά να μην ξεχνιόμαστε, Άρης είσαι, πάλι με σε καμιά στραβή, χτύπα ξύλο.
2: Κοίταξε.
1: Θα ξαναεμφανιστούν πάλι να πούμε, να αρχίσουν πάλι να γίνονται αναλυτές. Ψόφι να γίνονται αναλυτές, όμως.
2: Εγώ πάντως θεωρώ ότι μεγάλο.
1: Όλοι θέλουν να κάνουν ανάλυση των παιχνιδιών, να γίνουν προπονητές.
2: Μεγάλο ρόλο.
1: Τι βίτσιο είναι και αυτό πάλι.
2: Μεγάλο ρόλο έπαιξε ο Σπανούλης. Που είπε. Όχι, όχι, όχι, όχι, αυτό καθόλου δεν. Που είπε ότι μετά την ήττα στην Καρδίτσα, που είπε ότι εμείς πάμε για να κερδίζουμε όλα τα παιχνίδια. Και όποιος δεν μπορεί, ας μας το πει και δεν έχει θέση στην ομάδα.
1: Αυτό μου άρεσε το δεύτερο. Το πρώτο, εντάξει, το έχουν πει όλοι.
2: Ναι, ναι. Και θέλω να σου πω ότι.
1: Αυτομάτως
2: όμως όλοι οι παίχτες ανταποκρίθηκαν. Και τουλάχιστον.
1: Όλοι οι προπονητές λένε ότι πάμε να κερδίσουμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν το είπε μόνο ο Σπανούλης αυτό.
2: Όχι, όλα τα παιχνίδια. Πάμε να κερδίσουμε όλο. Όποιος δεν μπορεί.
1: Και ο Γρηγορίου.
2: Ναι, αλλά έχασε από την Καρδίτσα επειδή οι παίχτες δεν παίζανε.
0: Κοίταξε, το σημαντικό αυτό εννοούσε. Που εγώ άκουσα από τον Σπανούλη μετά τη νίκη στο ευρωπαϊκό παιχνίδι ήταν ότι ο Άρης δεν είναι σκαλοπάτι για την ανέλυξη κανενός παίκτη.
2: Ναι.
0: Για μένα αυτό είναι το σημαντικό.
1: Εγώ βέβαια και στην προηγούμενη εκπομπή δεν ήσουν. Είχα πει η δήλωση του Θανάση μου άρεσε εμένα πάρα πολύ.
0: Το Θανάση. Λέει,
1: ότι εδώ δεν είναι μπάσκετ. Δεν το νιώθω.
0: Είναι και κάτι παραπάνω.
1: Είναι και κάτι παραπάνω.
2: Μα είναι.
1: Αυτό ήταν μέσα κάτι ψευμα.
0: Ξέρω. Τον βλέπετε με τι πάθος ορμάει και πηδάει τις διαφημιστικές και τρέχει για να πει.
1: Είναι κάτι διαφορετικό.
0: Είναι το συνέστημα και οι άνθρωποι αυτοί, παρότι πλουτισμού τους, επειδή έχουν ζήσει και.
1: Φτωχοί.
0: Ακριβώς.
1: Όχι,
0: έχουν φτωχοί, ζήσει
1: κάτι χειρότερο από αυτό.
0: Πανφτωχοί.
1: Και το ρατσισμό
0: στο πετσί τους.
1: Τη διάκριση.
0: Βέβαια. το τι σημαίνει να μετράς ευρώ το ευρώ και να, να μην έχεις το τέλος
1: και
0: της ημέρας να φάσει.
1: Και δεν, μπράβο σε αυτό, παιδί.
0: Δεν το ξέχασαν. Ναι. Και, γι' αυτό...
1: και πρέπει να είναι πολύ δυνατή σε αυτό η μητέρα τους.
0: Και ο πατέρας. Και ο πατέρας. Και η μητέρα και ο πατέρας που πέθανε, ο Τσάρλς Αντετοκούνμπο. Και γι' αυτό και βλέπεις αυτή τη σύγκριση.
2: Η μητέρα πάντως, παιδιά, είναι τρομερά επικοινωνιακή.
0: Ναι, ναι.
2: Εγώ την έκανα και φίλη στο Facebook. Έχει ανοίξει, δηλαδή. Και είναι τρινόμαυρα. Απίστευτη. Ναι. Τύπισσα, δεν υπάρχει.
1: Είναι
2: άλλο πράγμα.
1: Είναι μια.
0: Τους οδηγεί το, και το συνέστημα. Δεν είναι ορθολογιστές. Μπορεί να είναι ορθολογιστές στο ότι πια έχουν αποκτήσει μια τεράστια οικονομική άνεση και δυνατότητα, αλλά επενδύουν και στο συνέστημα πια.
1: Είναι 100% έτσι, και ο Άρης γενικότερα, θα βάλω και το ποδόσφαιρο μέσα, σαν σωματείο, βγάζει ένα ερωτισμό.
0: Βέβαια.
1: Τώρα για ποιο λόγο, δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν μπορώ να το εξηγήσω.
0: Μάρκ Κιουμπάν. Μάρκ Κιουμπάν λέγεται αυτό.
1: Ναι.
0: Που είναι ο πρώην ιδιοκτήτης του Dallas Mavericks, που είδε τα χαρτάκια στο παλέ και τα έκανε
1: και
0: από τον Γιάννη.
1: Τα χαρτάκια μόνο. Δηλαδή
0: και τα έκανε. Είναι όλη η ατμόσφαιρα.
1: Όλη η ατμόσφαιρα. Και κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι η ιστορία ότι το Άρης υπέφερε τόσα χρόνια.
0: Αυτό δεν το
1: μετά
0: ξέρει.
1: Μετά από
0: αυτό
1: μια αυτοκρατορία. Πρέπει να του την είπανε.
0: Μπορεί να του την είπανε. Μακάρι να του την είπανε. Πα και κατηφορεί προ
1: την
0: ΠΑΕ.
1: Την ιστορία δηλαδή του Άρη να είσαι αυτοκράτορα.
2: Αυτό τι ωραίο που θα
1: και να ξεπέσει. Εξαιτίας των παραγόντων σου, να τα λέμε αυτά, έτσι, δεν είναι ξέπεσες.
0: Δυστυχώς.
1: Έτσι, ανέτια.
0: Δυστυχώς.
1: Ανέτια, δηλαδή ξέπεσες. Ο Άρης καταστράφηκε και δεινοπάθησε 20-25 χρόνια, να πούμε, εξαιτίας των παραγόντων του.
0: Και παρότι
1: τέλος,
0: είχε...
1: Και των νοοτροπιών της ομάδας μας, γενικότερα.
0: Και παρότι είχε...
1: Νοοτροπίες που μας
0: κατάκτησαν. Τρομερούς αιμοδότες,
1: Βέβαια. Άλλο για τους ομεδότες.
0: Μπουτάρης,
1: για τους παράγοντες λέω.
0: Ναι, Μπουτάρης, Σπύρου. Έτσι είχε ανθρώπους που χώνανε.
1: Τι να συζητάμε, τώρα υπάρχουν άνθρωποι και άνθρωποι. Καλά, και σήμερα.
2: Μα γι' αυτό και έγινε η αυτοκρατορία, ρε παιδιά.
1: Σήμερα υπάρχουν, αλλά δεινοπάθησε πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Και αυτό να μην το ξεχνάμε. Καμιά φορά λένε, έλα μωρέ τώρα περασμένα ξεχασμένα. Όχι. Δεν είναι περασμένα ξεχασμένα για κάποιους που μας λένε περασμένα ξεχασμένα. Δεν υπάρχουν περασμένα ξεχασμένα. Αφήστε το αυτό το πράγμα. Μην πιάνετε τους δημοσιογράφους μας και του λέτε περασμένα ξεχασμένα. Όχι. Δεν υπάρχει τίποτα.
2: Ναι. Όλα εδώ
1: περασμένα, ναι, ξεχασμένα δεν είναι, να το πω έτσι.
2: Και όλα εδώ πληρώνονται.
1: Όχι, δεν υπάρχει.
2: Όχι με την καλή.
1: Όλα εδώ πληρώνονται.
0: Κάτι λέει αυτός τώρα που. Κάτι λέει, περνάει από κάτω σαν μήνυμα, αλλά δεν είναι τη παρούση να το αναλύσουμε.
2: Όχι.
1: Το αναλύαμε πριν στο διάλειμμα.
0: Το αναλύαμε στο διάλειμμα, ακριβώς.
2: Είναι πρόωρο.
1: Στο διάλειμμα το έχουμε παραναλύσει. Αλλά δεν πρέπει να μείνουμε σε αυτή την κατάσταση. Βγάζει λοιπόν αυτόν τον ερωτισμό. Βγάζει έναν ερωτισμό. Ο οποίο είναι ανεξήγητο, δηλαδή πόσο έντονος είναι. Είναι ανεξήγητο. Και ξέρεις, θα σας πω τώρα μια εμπειρία, το γνωρίζετε. Ο Κωνσταντίνος ο Τσακίρης ήταν συνεργάτης μας.
2: Ναι,
1: ήταν, δούλευε στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, έγινε τέλος πάντων, ήταν του πολιτικού ρεπορτάζ. Τον φέρνουμε εδώ. Ο Κωνσταντίνος ο Τσακίρης έχει γίνει πετσί.
0: Ναι.
1: Όταν λέει πετσί.
2: Ναι.
0: Μπράβο,
1: δεν μπορείς να διανοηθείς. Δεν πάει το μυαλό.
0: Εγώ...
1: Καταρχάς είναι στην Αθήνα, δουλεύει στην Αθήνα.
0: Άκουγα και,
1: και έχει τον έχω στείλει.
0: Τις ιδέες που εξέφραζε.
1: Τον έχω στείλει κασκόλ, ημερολόγια, ό,τι μπορείς να φανταστείς.
0: Μπρελόκ,
1: όλα. Ναι, ναι, σούπερ τρία ιστορία. Χαμός. Και είναι χρόνια τώρα κάτω ο Κωνσταντίνος. Και μια μέρα το συζητούσαμε και μου λέει, βρέθηκα στο γήπεδο, είδα την αγάπη, το πάθος, την ανιδιοτέλεια του κόσμου. Την, ναι. Την πίστη. Γιατί ξέρεις τι, τώρα εσύ είσαι ψυχολόγος που έχεις και η πίστη. Να βλέπεις έναν άνθρωπο να πιστεύει πολύ. Γενικότερα ρε παιδί, να πιστεύει.
0: Έτσι,
1: με πολύ πίστη έτσι, και ανιδιοτέλεια. Δηλαδή κάποιος μπορεί να πιστεύει ας πούμε στο Χριστό, λέμε στη θρησκεία. Ναι. Αλλά έχει και μια ακριβή ελπίδα από πίσω ότι ξέρεις, εγώ αν είμαι πολύ πιστός θα πάω στον παράδεισο.
0: Θα πάω. Έτσι. Ενώ είναι καταλαβαίνεις, πίστη δηλαδή, με ανιδιοτέλεια.
1: Ναι, έτσι. Στον Άρη όμως. Που ξέρεις ότι αύριο πάλι θα ξημερώσει μια μέρα δύσκολη και είσαι εκεί και το παλεύεις ας πούμε.
2: Yeah.
1: Αυτό είναι ένα μυστήριο ρε παιδάκι μου.
2: Είναι ερωτικό είναι αυτό.
1: Ναι, είναι ερωτικό, μπράβο ρε. Είναι ερωτικό,
2: ερωτικό αυτό. Όντως.
1: Σε παιδεύει μια γυναίκα, τρέχει.
2: Και κάθεσαι και. Ναι, ναι.
1: Να μην σε πω ότι το κουστάρει και περισσότερο.
2: Ναι.
0: Γεννημένη στα δύσκολα, φτιαγμένη για τα δύσκολα.
1: Ακριβώς.
2: Ανομαλάρες, ανομαλάρες.
1: Αυτό το είχε βγάλει ο Γιώργος ο Τότσικας. Τότε ήταν στο ραδιόφωνο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και του συζητούσαμε και λέγαμε τι.
0: Τι μότο.
1: Τι μότο θα βάλουμε, ας πούμε, και μου λέει αυτό.
0: Εξαιρετικό.
1: Και είναι εξαιρετικό. Και είναι αλήθεια.
0: Ναι. Έτσι είναι.
1: Πρέπει όμως κάποια
0: και έτσι είναι οριανός.
1: Έτσι είναι οριανός.
0: Ναι. Και πρέπει κάποια στιγμή όντως να τελειώσει αυτή η περίοδος, να γυρίσει. Στο μπάσκετ γυρίζει.
1: Στο μπάσκετ, ναι. Ναι. Βγάζει μια άβρα.
0: Και τη βγάζει με τον προγραμματισμό, την οργάνωση, την ηρεμία και την ταπεινότητα, θα πω τη λέξη, του ανθρώπου που ηγείται έτσι αυτής της προσπάθειας του Σιάου.
1: Πήρε ο Σιάου, να πούμε, και τη σκούπα, να πούμε, να σας σκουπίζει, παρακαλώ.
0: Ποιος θα το έκανε.
1: Από τους άφραγκους, δεν μου αρέσει αυτή η λέξη βέβαια, τέλος πάντων, που δεν έχουν, ας πούμε, την οικονομική.
0: Ο άλλος είχε το άνθρωπο από πίσω να του κουβαλάει το τασάκι μέσα στο γήπεδο.
1: Ναι, ρε.
0: Και ο άλλος πήρε τη σκούπα.
1: Και ο άλλος πήρε τη σκούπα. Ο άλλος ήθελε να τον φέρουν νερό όταν μιλούσε στο, ξέρω εγώ πού, εκεί στο συνέδριο, μάνο-μάν, κουστούμι, ξέρω εγώ, άσπρα παπούζια, εκεί, και το νερό, να μου φέρουν το νερό, δηλαδή δεν μπορώ να πάρω ένα μπουκαλάκι νερό να το έχω εκεί.
0: Να το έχω δίπλα μου.
1: Σιγάρε! Φοβερά πράγματα. Και ωραία, συνεχίζουν αυτές οι ψωνάρες.
0: Συνεχίζουν
1: να πούμε να ονειρεύονται. Τέτοιου είδους καταστάσεις, ας πούμε. Και δεν έχω καταλάβει και ο λαός, ρε γαμότο. Αλλά αυτό θα μου πει συμβαίνει και στην πατρίδα, ρε.
2: Είναι η μικρογραφία, εντάξει. Η μεγάλη εικόνα είναι το ίδιο πράγμα. Ακριβώς.
1: Εδώ καταλαβαίνει ο άλλος ότι είμαστε τελευταίοι, το καταλαβαίνει. Και σου λέει, τι ψάχνεις να
2: πει.
1: Είμαστε τελευταίοι, δεν υπάρχει. Μέλλον δεν φαίνεται. Ό,τι γίνεται,
0: αυτό που υπάρχει ένα βιντεάκι από μια κυρία στην Αλεξανδρούπολη, νομίζω, τι να μας κάνει και αυτός ο Μητσοτάκης, τι να μας κάνει και αυτός, όλα τα έκανε.
1: Ωραία, τι γλυκούλα. Πώς θα μας δώσει κάτι έτσι.
2: Για το μεταξύ τώρα.
0: Αυτή είναι η αντίληψη.
1: Θεού,
0: δυστυχώς.
2: Ακούστε κάτι που υπόθηκε από Χάρη Κλίν, μου ήρθε τώρα έτσι φλασιά, γιατί το Χάρη Κλίν, ξέρεις, τον έχω μελετήσει. Εντάξει, το λατρεύω, αλλά θέλω να σου πω, είπε και ένα φοβερό. Έλεγε, ας πούμε, ποίηματα. Τάχα ήταν βραδιά ποίησης και έλεγε κάτι για την Ελλάδα. Και λέει: ψωμί δεν έχουν να φάνε και ακούνε τον Καρβέλα. Και αυτό υπόθηκε. Το Καρβέλη, δηλαδή. Και αυτό υπόθηκε καμιά κουσαριά χρόνια πριν. Και σήμερα.
0: Και συνεχίζει ακόμα να είναι επίκαιρο.
2: Ακόμα να συμβαίνει το ίδιο πράγμα. Ψωμί δεν έχουν να φάνε και ακούνε τον Καρβέλα. Είναι φοβερό, δηλαδή.
1: Τώρα μα στέλνει καλησπέρα στην παρέα και ένα τραγούδι εδώ πέρα το στείλει. Πριν.
0: Γεια σου τώρα, καλησπέρα.
1: Καλαματιανός λέει.
2: Καλαματιανός χορός, ναι, πρέπει να είναι. Πρέπει να χορεύουν μάλλον. Ναι.
0: Μήπως είναι από την ομάδα παραδοσιακών χορών του Άρη.
2: Μπορεί.
1: Για να πω την αλήθεια, μένα μου αρέσει τώρα που χάσαν αυτοί. Αλλά μην το πολύ ξεχυλώ.
2: Όχι, εντάξει, κάναμε την πλάκα τώρα και εσύ.
1: Ναι, χαρήκαμε. Κοίταξε. Και με εξωγήνους να παίξουν αυτοί, είμαστε με τους εξωγήνους εμείς.
0: Εννοείται, δεν το συζητάμε.
1: Ναι. Αλλά μην το πολύ.
0: Όχι. Ξέρεις τι ήταν το χαρούμενο.
2: Πλακίτσα και τελείωσε. Την ομάδα μας ακοιτάμε.
0: Ότι συνήθως κάπως με τη διαιτησία, με την πίεση, με μια στραβοκλωτσιά, με την τύχη, κάπως το γύριζαν. Εφέτος, σήμερα όχι μόνο δεν το γύρισαν, αλλά φάγανε και τρία. Αυτό είναι το χαρμόσυνο της σημερινής ημέρας.
1: Έχουμε μιλήσει πάρα πολύ για το θέμα της ευχαριστίας.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ δεν θα υπερασπιστώ φυσικά το Σαββίδη. Αυτό έλειπε, μας έλειπε. Αλλά το τι άκουσε ένας άνθρωπος.
0: Βέβαια.
1: Ο οποίος την τελευταία δεκαετία, έξω τα κύπελα και τα πρωταθλήματα και τα ξέρω εγώ τι έχουν πάρει, να πούμε.
0: Έχει δώσει ψωμάκι.
1: Έξω από αυτό τους έχει κάνει σύστημα. Τους έχει βάλει μέσα στο σύστημα. Δεν ξέρω κατά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Τους δηλαδή έχει κάνει σύστημα, καλά το
1: έχει. Ναι, τους έχει κάνει σύστημα.
0: Κατεστημένο,
1: μπράβο. Αυτό ο ναι. Τους έχει κάνει κατεστημένο. Τους έχει βάλει μέσα, να πούμε, στον κρατικό μηχανισμό. Κάτι που αυτό θέλει κότσια, δύναμη, χρόνια.
0: Θέλει χρόνια επένδυση. Και θέλει και να σμπρώξεις.
1: Και οι άνθρωποι πάνε και το λένε. Δηλαδή το διάβασα κάπου μου το στείλαν. άφραγκο και.
2: Καλά, τώρα αυτό.
1: Ξέρω, κάτι αυτά είναι απίστευτα πράγματα.
2: Αστιότητες.
1: Όχι αστιότητες, νομίζω.
2: Και είναι εντάξει, ναι. Είναι καραγκιοζηλίκια δηλαδή.
0: Είναι ο εμφύλιος πόλεμος που.
1: Ναι, χαριστία, παιδιά, εκεί. Είναι το, για μένα είναι το μεγαλύτερο αμάρτημα. Ναι. Το λέω δηλαδή. Η ευχαριστία βγαίνει μόνο από πολύ καινούς ανθρώπους.
2: Γι' αυτό και εμείς δεν πρέπει να φερθούμε έτσι σε κανένα.
1: Μπράβο.
2: Και με τον Καρυπίδη έτσι πρέπει να, πώς το λένε, να πούμε ότι περιμένουμε να έρθει ένας καλύτερος, αλλά έτσι. Να σταματήσει αυτό. Δεν χρειάζεται να τον βρίζουμε ούτε τίποτα.
1: Και με τον Λάσκαρη δεν θέλω να είμαι ευχάριστος. Γιατί καμιά φορά λέμε για τον Ρουσιαμάνη δικαίως.
2: Και όχι, ο Λάσκαρης ήταν άλλη.
1: Και ο Λάσκαρης, και ο Λάσκαρης θυμάμαι, ήταν η εποχή που δεν είχαμε να πληρώσουμε κάτι. Ξέρω πάλι, δεν είχαμε να πληρώσουμε ΙΚΑ.
2: Όχι, ο Λάσκαρης έβαλε αρκετά λεφτά στην ομάδα.
1: Έρχεται ο Λάσκαρης και μας βάζει σε μια σειρά. Ξέρω εγώ τι κάνει.
0: Ο Λάσκαρης ήρθε με πολλά λεφτά μαζί με την γυναίκα του.
1: Είχε κάποια θέματα.
0: Την Ευσεβίου, αλλά είχε μετά θέματα. Έσκασε ένα μεγάλο θέμα.
1: Άλλο λέω. Δηλαδή έτσι, και ο Γουλιέλμος.
2: Ναι, δεν ήρθε για να μας κοροϊδέψει ο Λάσκαρης.
0: Και ο Γουλιέλμος, σαφώς.
1: Και ο Γουλιέλμος, δηλαδή δεν πρέπει να ούτε το Λάσκαρη.
0: Όσοι ασχολήθηκαν και έβαλαν χρόνο, ενέργεια, χρήματα, ψυχή σε αυτό που λέγεται Άρης, έτσι. Ακόμα και αν το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό το οποίο περιμέναμε, σε ένα βαθμό πρέπει να το σεβόμαστε.
1: Λάθη γίνανε.
0: Να σου φέρω εγώ άλλα ονόματα. Τσαρούχας. Παλιότερα. Πώς δεν θυμάμαι το όνομα.
2: Ο κύριος Νίκος. Ναι. Ναι.
0: Δηλαδή δεν έβαλε αυτός ο άνθρωπος.
2: Πώς δεν έβαλε, μωρέ. Εντάξει τώρα, απλά έπεσε σε κακές συγκυρίες και ήταν και λίγο καλοκάγαθος άνθρωπος. Έτσι. Εγώ τον είχα γνωρίσει και προσωπικά.
1: Δεν έχουμε κανένα ευχάριστο νέο για το βόλεϊ. Δεν έχουμε. Τώρα αν υπήρχε κάτι πολύ ιδιαίτερο. Κάτι πολύ έτσι σημαντικό. Φαντάζομαι ο Δημήτρης ο Σανλής θα έκανε παρέμβαση.
0: Δεν είχαμε τη δυνατότητα δυστυχώς να παραστούμε οι τρεις μας την, λόγω δουλειά στην απογευματινή Γενική Συνέλευση του ΑΣ. Φαντάζομαι ότι αύριο ο Δημήτρης στην εκπομπή του θα
1: κάποια
0: έχει.
1: Κάποια πράγματα θα πούνε από αυτά που επιτρέπεται να πούν κιόλας.
0: Από αυτά που επιτρέπεται ακριβώς.
1: Τα έχουμε πει αυτά. Δεν ξέρω τώρα τι έχει γίνει. Ευχάριστο. Τι ευχάριστο. Δηλαδή τώρα κοιτάξτε να σας πω κάτι. Πάλι το ίδιο πράγμα θα πούμε. Ευχάριστο είναι όχι για το τμήμα Βόλη. Πρέπει να το δούμε λίγο πιο σφαιρικά το θέμα.
2: Σφαιρικά.
1: Δηλαδή, μην εστιάζεται το τμήμα Βόλη να κάνει κανένα τμήμα που να σαρώνει, να πούμε. Ξεχάστε το αυτό το πράγμα.
2: Ναι.
1: Πρέπει, δηλαδή, και δεν ξέρω τώρα γιατί το λέω εγώ, πρέπει να το πούνε οι ίδιοι, ας πούμε, οι διοικούντες. Αυτή τη στιγμή ο Άρης πρέπει να εξυγειανθεί και όχι μόνο οικονομικά. Εγώ επιμένω σε αυτό το πράγμα πάρα πολύ. Δεν πρέπει να εξυγειανθεί μόνο οικονομικά. Πρέπει να φύγει ό,τι σαβούρα υπήρξε και έχει γεννηθεί κιόλας μέσα σε αυτόν τον οργανισμό. Πρέπει να ξυλωθεί από το μεδούλι. Πώς να το πω. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό εάν θέλει η νέα προσπάθεια που θα γίνει από τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι έχουν βάλει ένα σκασμό λεφτά, να πούμε έτσι. Και τους τη λέμε κιόλας από πάνω, άλλο πάλι αυτό. Είναι αυτό το οποίο συζητούσαμε και πριν.
2: Έλατε. Έλατε.
1: Για τον Σαββίδη, έτσι. Εγώ υπερασπίστηκα τον Σαββίδη, δηλαδή, σε αυτού του είδους.
2: Καλά, φυσικά αφού έβαλε χρήματα και αυτοί τώρα.
1: Εντάξει.
2: Εμείς δηλαδή θα κάνουμε το ίδιο σε ανθρώπους.
1: Την τελευταία δεκαετία τους εκτόξευσε. Από τι ψέματα θα πούμε.
2: Και τι σημασία έχει πόσα έβαλε. Είχε τόσα και έβαλε τόσα. Εμείς δηλαδή και λίγα χρήματα που έβαλε κάποιος. Αν στήριξε την ομάδα, φυσικά και πρέπει να τον ευχαριστούμε. Ακριβώς. Τι λέτε τώρα.
1: Μα σου είπα, εγώ δεν θέλω να ευχαριστήσω και αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ήρθανε, δεν μπορέσανε, ζήσανε και πράγματα και θάματα και αυτοί.
2: Εντάξει.
1: Να τα λέμε και αυτά. Από τις νοτροπίες, από τις βδέλες. Γιατί έχουμε και βδέλες στον Άρη, έχουμε και κάτι βδέλες, ας πούμε, οι οποίες δεν ξεκολλάνε με τίποτα. Σου λέει, θα γίνω 450 χρονών εγώ και θα είμαι δίπλα στον Άρη, γιατί εγώ ξέρω.
2: Ναι.
1: Δηλαδή να μην έρθουν άλλοι άνθρωποι, ας
2: πούμε. Αυτά τα σπλάχνα που λέει.
1: Τα σπλάχνα, αυτά τα σπλάχνα, όταν έβλεπα ανακοινώσεις με σπλάχνα, παιδιά. Ναι, έβγαινε ανακοινώση και από τα σπλάχνα του σωματείου είναι αυτός που τέλος πάντων αναλαμβάνει. Λέω ότι βάψαμε πάλι. Αφήστε τα σπλάχνα και τις ιστορίες.
0: Μπορεί να είναι καταστροφές έγιναν από τα σπλάχνα.
1: Ναι. Μπορεί να είναι δημιουργικός, παραγωγικός,
0: αποδοτικός, έντιμος, πάνω απ' όλα έντιμος.
1: Τι να τον κάνω να πούμε με σπλάχνω και να είναι παπάρας. Τι να τον κάνω, ρε παιδί μου. Και, λέω, δηλαδή είναι αριανός αυτό.
0: Και να τρώει και... από το υστέρημα του Αριανού που το δίνει.
1: Βέβαια.
0: Ευρώ το ευρώ.
1: Και όχι μόνο σε αυτό το επίπεδο, και στην έλλειψη δημιουργίας, παραγωγικότητας. Mm. Εξυπνάδας, ξέρω εγώ.
0: Σχεδίου.
1: Σχεδίου.
0: Για την αλλαγή της κατάστασης.
1: Γιατί υπήρξαν και οι αλαζονίες, οργηγές στο σωματείο. Εδώ ρε εσύ στη Λέσχη, που υποτίθεται το διοικητικό συμβούλιο της Λέσχης, ήταν ό,τι ήταν οι υπόλοιποι που ήταν από κάτω.
0: Ναι, ναι. Υποτίθεται.
1: Υποτίθεται. Έτσι ήταν, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Υπήρχε μια διαφορά, μια μικρή
1: και
0: διαφορά.
1: Και αυτοί οι οποίοι βγαίνανε στο διοικητικό συμβούλιο νομίζαν ότι δεν μπορούσαν να διοικήσουν τον Άρη. Νομίζαν ότι ο Άρης είναι δικός τους.
2: Ναι, ναι. Τι να κάνουμε.
0: Υπήρχε μια διαφορά που τη νιώσαμε όλοι, ότι με 1.000 ευρώ που σου δίνει το δικαίωμα εκλέγει και εκλέγεστε στη Λέσχη, με 1.000 ευρώ μπορούσες να διοικήσεις τον Άρη.
1: Ναι.
0: Αυτή ήταν η μπανανόφλουδα που πατήσαμε
1: όλοι. Δεν ήταν μόνο σε αυτό. Δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν ότι οι οπαδοί μας πίστευαν ότι δίνοντας 25 ευρώ, δεν θυμάμαι τώρα πόσο ήταν, 50 ξέρω εγώ, και μπορούν,
0: 100 μπορούν ευρώ να ήταν η συνδρομή.
1: Και αντί ας πούμε αυτό το πράγμα να. 100, δεν θυμάμαι τώρα πόσο ήταν. Ναι, ναι. Αντί αυτό το πράγμα να μας ενώσει, να μας κάνει ομάδα, συλλογικότητα, εμείς γίναμε 100 κομμάτια.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, σε έναν οργανισμό, δύο κλίκες να έχεις, διαλύεται ο οργανισμός. Εμείς δημιουργήσαμε μια 50 κλίκες να πούμε.
0: Ναι. Εντάξει. Είναι, λέει, να μην πούμε τι. Η γνώμη είναι σαν την.
1: Άστο, ναι, ναι. Συμφωνώ και με αυξάνω.
0: Έχει ο καθένας, λέει, από μία.
1: Οπότε Παρασκευά, αν έχουμε κάποιο ευχάριστο. Θα τα πούμε. Έχει Αγγλία η Καλαμάτα, την θυμάστε αυτή την ταινία.
2: Ναι.
1: Ταινία άρα, ρε.
0: Εξαιρετική.
1: Εξαιρετικότατη. Εκεί βέβαια η ταινία ήταν εκπληκτική.
2: Ναι.
1: Αλλά ο Παπαγιαννόπουλος,
0: ναι,
1: παρότι ήταν ο Βουτσάς.
0: Ο Βουτσάς και ο Βουτσάς ήταν.
1: Και ο Βουτσάς ήταν πάρα πολύ καλός. Ξέρετε ναι, πού, ναι, εκεί που έρχονταν ο Παπαδόπουλος και ήθελε να αγοράσει κουζίνα. Και έλεγε τι κάνει αυτό.
2: Α, ναι.
1: Αυτή η σκηνή.
0: Απίστευτη.
1: Σε εμάς που είμαστε πολιτές. Βέβαια, εγώ Λιανική ποτέ δεν έγινε κανένα πολιτής. Αλλά υπήρχαν άνθρωποι που ξέρει τι κάνει αυτό.
2: Ναι.
1: Μου έχει τύχει εμένα σε εκθέσεις.
2: Ενώ
1: αυτό δεν ήθελε να αγοράσει.
0: Να αγοράσει.
1: Απλά να ρωτήσει. Ας περάσουμε. Στη Λαϊκή υπάρχουν τέτοια.
0: Καλά,
1: στη Λαϊκή και στη Λαϊκή. Έχει κάτι παππούδες. Οι οποίοι τι κάνουν, ας πούμε. Δεν είναι ούτε κιτσάντο, τίποτα. Περπατάνε.
0: Έτσι.
1: Ναι, και κοιτάζουν δεξιά-αριστερά. Και δεν είναι ότι περπατάνε. Περπατάνε και στη μέση, δηλαδή. Να ενοχλήσουν και αυτούς που θέλουν.
2: Κόβουν και τους άλλους.
0: Σήμερα το πρωί πήγα σε μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας να κάνω μια δουλειά που δεν μπορείς να την κάνεις ούτε από το ίντερνετ. Δεν την έκανα τέλος πάντων αυτή τη δουλειά. Και μπροστά μου ήταν ένας παππούς συνταξιούχος με μια λίστα 10 σημείων τα οποία λυνόταν. Έκανε μια ουρά από πίσω 25 άτομα.
1: Είναι
0: αυτό που λες που δεν αγόρασε τίποτα στο τέλος, αλλά ρωτούσε. Εδώ λέει μέσα έχει χωθεί η SIM, ένα παράδειγμα, μέσα στο κινητό. Ανοίγει ο άνθρωπος του μαγαζιού την μπαταρία, μα δεν υπάρχει SIM εδώ, είναι χωμένη μέσα σου λέω. Μισή ώρα συζητούσαμε γι' αυτό.
1: Τέτοιες καταστάσεις νομίζω μόνο σε εμένα συμβαίνουν και σε άλλους.
0: Συμβαίνουν. Είμαι και εγώ από τους τυχερούς αυτής της ζωής.
1: Βλέπω,
0: επειδή
1: είμαι στη Λαϊκή, δηλαδή είναι κάποιοι τύποι οι οποίοι βάζουν και τα χέρια από πίσω. Το ξέρεις που περπατάνε πιο άνετα. Και κοιτάζουν μια από εδώ, μια. Απίστευτη. Και κάπως έτσι είναι και αυτές οι καταστάσεις, τις οποίες περιγράψαμε. Ο Χρήστος μας λέει καλή εκπομπή σε όλους και μας δίνει την ταινία εδώ πέρα και είναι πραγματικά φανταστική. Ο Στάθης Σεβαστή Μπουτάρη Σπύρου, αλλά ο ήρωας του μπασκετικού αέρα ήταν ο κύριος Πλιάκης. Αυτό στα δύσκολα έσωσε το τμήμα από τον αφανισμό. Δίχως αντάλλαγμα, δίχως προβολή. Ο Στάθης.
0: Συμφωνούμε πολύ απόλυτα. Μιλάμε για δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους. Ναι. Διαφορετικές χρονικές περιόδους.
2: Ναι, εντελώς.
0: Ο κύριος Πλιάκης. Αν δεν υπήρχε ο κύριος Πλιάκης,
1: καταρχάς τον αναφέραμε.
0: Ναι, σήμερα δεν θα υπήρχε ο Σιάου.
1: Και εντωμεταξύ, ρε όργανο, ότι δεν μπορούσαμε να έχουμε έτσι καμιά 50 Πλιάκηδες.
2: Αυτά είναι τα δύσκολα.
1: Τυχεία σε αυτό το σωματείο, να πούμε.
0: Ναι. Αντίστοιχα υπάρχουν, αντίθετα υπάρχουν άνθρωποι 50, που βάζουν ένα και θέλουν να προβάλλονται 50, ναι.
1: Το αντίθετο. Και πόσο κάνω σπαντού, δεν θέλω να μιλήσω.
2: Άστο μωρέ,
1: λοιπόν, άστα. Ο Όντι, Όντι μας λέει, ο Κωνσταντίνος ήταν κόσμημα για το ραδιόφωνο. Α, ναι,
0: ο για τον Τσακίρη. Ναι, ναι.
1: Δεν γίνεται να μην αγαπήσεις τον Άρη, ειδικά αν έρθεις κοντά του. Και τσούπ λέει, επιτέρως ήρεμο Σαββατοκύριακο. Και τσούπ λέει, και κέρασμα λέει, σήμερα από την Καλαμάτα.
2: Το κερασάκι στην τούρτα ήταν αυτό. Ναι.
0: Υπέροχο το Σαββατοκύριακο και το κερασάκι στην τούρτα ήταν ναι, το σημερινό. Ναι,
1: μου φάνηκε λίγο περίεργο. Πώς κοιμόμαστε, πώς βλέπουμε τίποτα και ξυπνάμε.
2: Εντάξει.
1: Βέβαια όμως με προσγείωσε το ποδόσφαιρο. Από το 3-0 που πήραμε.
2: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει αρκεί να μας αποζημιώσουν. Να μας αποζημιώσουν την άλλη Κυριακή. Πότε παίζουμε να βγάλουν το διπλό να τελειώνει το θέμα. Να μας αποζημιώσουν εκεί.
1: 4-5 μέρες για εκεί.
2: Εντάξει, αυτό λέω. Να μας αποζημιώσουν και χαλάλι τους που μας λαχταρίσαν.
1: Τώρα έχουμε τον μπάσκετάκι. Το οποίο είναι ωραίο ματσάκι αυτό.
0: Με την Ιταλική. Πώς τη λένε.
1: Τορτώνα.
0: Τορτώνα.
1: Τορτώνα, κάπως έτσι.
2: Τορτώνα.
1: Περιμένετε λίγο, Στεφανάτη. Καλησπέρα, σύντροφοι και συντροφιά. Φεύγοντας εχθές από το γήπεδο, σκεφτόμουν πόσο αντιάριστα ήταν να φύγω. Να φύγω το ίδιο Σαββατοκύριακο από τα δύο γήπεδα χωρίς χτυποκάρδι. Ναι, ρε φίλε. Αν ήταν ταινία, θα λέγαμε. Για suspense και καλό τέλος, πραγματικά.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Μα όλοι αυτό είπαμε, ειδικά με το ποδόσφαιρο δηλαδή. Λένε ότι
0: ναι.
1: Και όσοι παρακολουθείτε και τον Δημήτρη, ο Δημήτρης ο Ρωσάλος, επειδή τον νιώθει πάρα πολύ,
2: εντάξει,
1: σου βγάζει και την αγωνία. Δηλαδή, δεν φτάνει τη δική μας αγωνία.
2: Βγάζει και κάτι παραπάνω.
1: Βγάζει και κάτι παραπάνω. Και άμα τον ακούς, λες οχοχοχοχο.
0: Εγώ λόγω υποχρεώσεων δεν πήγα ούτε στο μπάσκετ παρότι με διαρκείες, ούτε στο ποδόσφαιρο παρότι με διαρκείες. Και άκουσα τα τελειώματα και στα δύο μάτς λόγω δουλειάς. Και στο τελευταίο πεντάλεπτο στο ποδόσφαιρο με έπιασε η ψυχή μου.
1: Ναι, ρε,
0: με την περιγραφή του Σανλικάνη και κάτι διακοπές μερικές φορές. Και λες τι έγινε τώρα. Πες το Δημήτρη μου, πες το αγόρι μου.
1: Τον έχω πει κιόλας. Το λέω, άμα το ξανακάνεις αυτό, λέω, τελείωσε. Ναι. Απολύες. Που λέει, σουτάρι και αφήνει κάτι 3-4 δευτερόλεπτα να μας πει που. Out. Τι out,
0: πες το ρε, πες το να τελειώνει. Στο τελευταίο corner χθες του Βόλου, ας το πούμε, και πήγε η καρδιά μας στη κούλουρη.
1: Το έκανε. Πας και του κάνει επίθεση.
0: Μπορεί. Να μεγαλώνει το suspense.
1: Εντάξει, τώρα που τον βγάλαμε και στο YouTube, πλέον είναι ζωντανή η εικόνα.
0: Είναι μορφή.
1: Έχει πολύ πλάκα.
0: Στην μετάδοση.
1: Στην μετάδοση.
2: Εντάξει.
1: Εντάξει, το λέει ο τηλεσκηνοθέτης μας, του λέει: κάνε ρε προς τα πίσω. Βρε, άσε με.
2: Άσε με τώρα.
1: Εδώ και εγώ είμαστε. Κοιτάζεσαι τώρα ποια εικόνα. Πολύ πλάκα. Θες πέντε τώρα γελάμε να πούμε γιατί ήταν ωραίο Σαββατοκύριακο.
0: Ήταν ωραίο Σαββατοκύριακο.
2: Μια χαρά ήταν.
1: Ας ελπίσουμε να έχουμε και καλά αποτελέσματα όπως είπε και ο Παρασκευάς και από τη Γενική Συνέλευση. Δηλαδή τι καλά αποτελέσματα. Κάποιος να αναλάβει σοβαρός άνθρωπος. Αυτό να παλεύετε. Αυτό μάλλον να πιστεύετε. Αυτό να θέλετε να επιδιώκετε. Να διεκδικείτε. Έντιμοι άνθρωποι. Και εγώ το έχω πει και άλλες φορές και με τα παιδιά εδώ, με τους δημοσιογράφους που συζητάμε καμιά φορά. Γιατί μου λένε, επιμένω εγώ σε ένα καλό άνθρωπο, ένα συνεργάτη, αλλά να είναι και καλός άνθρωπος. Και μου λένε, άστερε καβλίδι τώρα που καλό. Όχι, εγώ επιμένω σε αυτό.
0: Ισχύει, ισχύει.
1: Εγώ θέλω και δηλαδή και καλό συνεργάτη, αλλά και έντιμο άνθρωπο, ρε παιδί. Τι στο διάλογο.
0: Πώς λέμε ότι δεν ήρθε τυχαία στον Άριο Σιάο, ότι κόλλησε.
1: Ναι, έτσι.
0: Έτσι πρέπει έτσι, να είναι έτσι. Και παντού.
1: Συμφωνώ.
0: Δεν γίνεται να και γι' αυτό λίγο τώρα δύο μέρες, τρεις σήμερα μάλλον όχι δύο μέρες και από χθες ακούγεται αυτό έτσι ακούγονται οι κριτικοί για τον Μυρ πώς να παίξει μπάλα αυτός ο άνθρωπος και με αυτά που έχει στο μυαλό του και με τη συμπεριφορά του και με το ένα του και με το άλλο του είναι αυτό που λέμε πρέπει να δώσεις βάση και στο χαρακτήρα. Δεν γίνεται διαφορετικά ομάδα.
1: Ναι, παιδιά, τώρα να έχει 8,5 χρόνια.
0: Και δεν κατηγορώ το παίκτη γιατί δεν το ξέρω, αλλά ακούγεται ότι ο άνθρωπος δεν έχει το μυαλό του. Ας πούμε μόνο
1: μα
0: αυτό.
1: Ποιος θα το είχε, δηλαδή, υπάρχει κίνδυνος
0: να πάει φυλακή.
1: Βέβαια, 8,5 χρόνια.
0: 8,5 χρόνια, βέβαια.
1: Όπως και να το κάνουμε τώρα, φίλε.
2: Και ήταν και πολύ αρνητικό, αρνητική παρουσία χθες. Ναι. Μεγάλο ρόλο έπαιξε
0: η αλλαγή.
2: Χώρια που αδικήθηκε ο Μωρόν. Γιατί αν έμπαινε ο Μωρόν σε εκείνη τη στιγμή, πιστεύω δεν θα δεχόμασταν γκολ σίγουρα. Γιατί παίζαμε με παίχτη λιγότερο. Εντάξει, αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Και το άλλο σημείο το οποίο δεν ήταν. Ήταν ο Μπουσαΐντ, ο οποίος επίσης απογοήτευσε. Δηλαδή. Γενικά η ομάδα έπεσε πολύ με τις αλλαγές.
0: Αυτό είναι κάτι που το έχεις παρατηρήσει δύο φορές. Ναι. Και με τον Ηρακλή.
2: Και με τον Ηρακλή. Είναι ακριβώς καρμπόν έγινε. Ναι. Βέβαια, χθες, ας πούμε για παράδειγμα, δεν είχαμε το Γιαννιώτα. Δηλαδή, αν έμπαινε ο Γιαννιώτας, επειδή είναι πολύ φιλότιμος και επειδή τρέχει, πιστεύω δεν θα αντιμετωπίζαμε κάποια προβλήματα που είχαμε στο τέλος.
1: Στεφανάτη μας λέγει για το Σαμολαδά.
2: Α, ναι, βέβαια, οπωσδήποτε.
0: Και ο Σαμολαδάς.
2: Βοήθησε πάρα πολύ ο Σαμολαδάς.
1: Ο οποίος πήρε και το κύπελλο.
2: Πήρε και το ηρωικό. Το ηρωικό κύπελλο, ναι.
0: Της Προύσας. Ναι, ναι, ναι.
1: Που χάσαμε εδώ και πήγαμε και κερδίσαμε. Και αυτά μόνο τον μπάσκετ. Αυτό δεν θα μπορούσε να το κάνει με τίποτα το ποδόσφαιρο. Ας ελπίσουμε κάποια στιγμή να αλλάξει.
0: Κοίταξε, χτίζεις DNA και χτίζεις μέταλλο. Πρέπει σιγά σιγά να χτίσεις και εκεί μέταλλο.
1: Τι χτίζεται, πού το είδατε τώρα. Χτίζεται, αλλά όχι. Διαφωνώ σε αυτό.
0: Ακόμα δεν χτίζει η ομάδα.
1: Πρέπει να χτίσουμε.
0: Ναι, ναι.
2: Το χτίζεται είναι αφηρημένο. Χτίζεται το DNA, γενικώς είπα.
1: Α, αυτό έτσι. Εντάξει.
2: Γιατί στο μπάσκετ τι DNA είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή που χάναμε την Καρδίτσα 30 πόντους.
0: Είχε στο μπάσκετ όμως ανέκαθεν την ιστορία και τον brand.
2: Τα τελευταία χρόνια, εντάξει τώρα.
0: Το κατέστρεψε.
1: Αυτή η Καρδίτσα να μεταξύ, τι ιστορία,
2: Κοίταξε, πλάκα-πλάκα.
1: Έγα μου.
2: Η Καρδίτσα είναι και καλή ομάδα όμως. Δεν είναι τυχαία ομάδα.
1: Συμπαθέστατη πόλη.
2: Ενώ από τις
1: πόλεις που συμπαθώ πάρα πολύ.
0: Καρδίτσα.
2: Από τις χαμηλότερες δυναμικότητες ομάδες είναι από τις καλύτερες. Πάλι έκανε και διπλό χθες.
1: Ναι.
2: Πρώτη είναι η Καρδίτσα. Άμα δεις τον πίνακα, είναι πρώτη είναι η Καρδίτσα. Μέσα που νίκησε στο. Ένα διπλό έκανε.
1: Πάντως είναι καλή.
2: Πάρα πολύ καλή ομάδα.
1: Και εκείνος παίξαμε να πούμε.
2: Και εκείνος ο παίχτης ο ένας που έφερε, που μας έκλεισε το σπίτι που λένε, καταπληκτικός παίχτης, δεν τον περίμενες. Έκανε ένα διπλό χθες, μωρί, που το έκανε. Στον Προμηθέα, όχι, στον Προμηθέα ήταν Ολυμπιακός.
0: Εντάξει, θα το βρούμε.
2: Έκανε ένα δίπλα.
1: Ο Κώστας μας λέει εδώ, στη Σχέρα στείνουν φεστιβάλ, Κοσμάκης πήγαινε, έλα, ψωμί δεν έχουν να φάνε και ακούνε τον Καρβέλα.
2: Ναι, μπράβο, αυτό ήταν.
1: Αυτό ήταν.
2: Ναι.
1: Ενώ μεταξύ, τι τώρα μια και το πήγαμε.
2: Χάρη Κλίντο, το βρήκε ακριβώς.
1: Σκοτωθήκανε να πούμε αυτή πέρα, να πούμε, σκοτώνονται με τις εφορίες, ιστορίες.
2: Φαντάσου.
1: Και αφήνουμε όμως αυτά που γίνονται στην Ισπανία, ψυχολόγια μου.
0: Έτσι είναι. Ο Καρβέλας και η Βύση πουλάνε, γιατί αυτό πρέπει να παίζει.
1: Και ο Ζαχαρός που τον διώξανε, λέει, ξέρω εγώ τον διώξανε.
2: Όχι.
1: Τον διώξανε τους Ράδιο Αρβίλα. Από το Σαντένα. Θα δυσκολούμε σε. Δηλαδή στην Ισπανία, στην Γαλλία γίνεται ένας χαμός. Εγώ λέω συμφωνείς, δεν συμφωνείς.
2: Κάτσε. Του Ράδιο Αρβίλα από τον Αντένα είναι σοβαρό θέμα. Γιατί έβαλε χέρι ο Μητσοτάκης για να φύγουν από εκεί πέρα.
1: Μην τολμήσει, μην λες τέτοια πράγματα.
2: Καλά, εντάξει.
1: Εκεί που το ξέρεις εσύ τώρα.
2: Έτσι, ψιθυρίζει. Δεν είπα ότι έχω αποδείξει.
1: Μην λέτε τέτοια πράγματα τώρα. Πώς δηλαδή.
0: Η Καρδίτσα κέρδισε τον Βίκο Ιωαννίνων εντός έδρας. Λοιπόν. Κοίταξε, ο λαός πρέπει να φάει άρτο ίνο και θεάματα. Και θέαμα προσφέρει ο Καρβέλας και η διαμάχη του με τη Βύση. Δεν προσφέρει.
1: Και ο Πορτοσάλτε με τον Χατζιουάνο το πρωί.
0: Σωστά.
1: Χατζιουάνο το λέω, πώς το λένε, νομίζω.
0: Δεν παρακολουθώ, παρακολουθώ τέτοια.
1: Εγώ το ξεχάσω.
2: Εγώ ευτυχώς δεν.
0: Τηλεόραση. Δεν έχω και τηλεόραση. Ο λαός δεν πρέπει να μπολιαστεί με το μικρόβιο της αριστεροσύνης που φέρουν αυτή τη στιγμή τα εξεγερμένα νιάτα στη Γαλλία και στην Ισπανία. Εδώ έγινε ολόκληρη συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να βγει ψήφισμα ότι ο Μελανσόν και το κόμμα του Μελανσόν στη Γαλλία, το αριστερό κόμμα του Μελανσόν στη Γαλλία,
1: κρύβεται από πίσω,
0: κρύβεται πίσω από τις εξεγέρσεις των Γάλλων μαθητών. Που οι Γάλλοι μαθητές είναι η πρώτη φορά.
1: Το αυτό και κάποιοι δικοί μας. Κάπου το διάβασα.
0: Είναι η πρώτη φορά.
1: Βρίζανε ο Μελανσόν.
0: Εξεγείρονται.
1: Αυτός ο Καραγκιόζης ο Μελανσόν.
0: Ναι, αυτό είναι η επίσημη αποκωδικοποίηση της εξέγερσης των Γάλλων μαθητών. Δεν αποκωδικοποιούνται ότι ζουν στα περίχωρα του Παρισίου εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι με μειωμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, με μειωμένη πρόσβαση στην εκπαίδευση, με μειωμένη πρόσβαση και μη μέλλον στην ουσία.
1: Δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει να πάω να βγω φωτογραφίες στον πύργο του Άιβεν.
0: Αυτό είναι.
1: Εμένα αυτό με ενδιαφέρει.
0: Αυτό είναι.
1: Εμένα
0: και
1: δεν με ενδιαφέρει.
0: Η ηρωική μορφή ο δήμαρχος, έτσι, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του. Την είδες τη φωτογραφία του δημάρχου.
1: Ναι. Φοβερή.
0: Φοβερή φωτογραφία του δημάρχου.
1: Εγώ βέβαια μου άρεσε και μια άλλη φωτογραφία. Ένα πιτσιρικά του είναι σε ένα άλμα που κάνει.
0: Ναι.
1: Το έχεις δει. Μιλάμε καράτε εκεί του. Ο άνθρωπος πώς βρέθηκε εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Τι πείδημα έκαναν από μένα να φύγει. Τι πάθος βασικά είχε.
0: Έτσι. Τι πάθος.
1: Φοβερό.
0: Τι πάθος. Είναι φοβερό. Η πίστη που λέμε.
1: Ψυχούλα.
0: Και να πούμε και για την Ισπανία δύο λόγια, μια και πιάσαμε αυτά. Έτσι. Τα θέματα. Η στεγαστική κρίση. Έπεσε ολόκληρη κυβέρνηση, γιατί ενώ ο Σάνσες με τους σοσιαλιστές είχε κυβέρνηση μαζί με τους εθνικιστές της Καταλωνίας, στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο για το ζήτημα της στεγαστικής κρίσης όλη η δεξιά και οι εθνικιστές της Καταλωνίας ψήφισαν ενάντια. Και με αφορμή την έξωση σε μια ανάπηρη σε ένα
1: πέθανε,
0: κεντρικό,
1: δηλαδή.
0: Τη Μαρή Κάρμεν, σε ένα κεντρικό δρόμο του Παρισίου ξεκινάνε διαδηλώσεις.
1: Οι οποίοι κάποιοι τη χλεβάσαν, έτσι.
0: Ξεκινάνε, αυτό εκεί θέλω να καταλήξω. Ξεκινάνε διαδηλώσεις, επιστρέφει η Μαρή Κάρμεν στο σπίτι της, αλλά έχει ήδη ταλαιπωρηθεί, ανάπηρη γυναίκα 78-80 χρονών, χάνει τη ζωή της. Ναι. Λοιπόν, και έχουμε την βούλτεψη,
1: η οποία, είναι...
0: η οποία λέει απαράδεκτα πράγματα.
1: Απαράδεκτα.
0: Δηλαδή, τι θα κάνουμε, λέει, θα έχει ένα ψέμα στο ψέμα.
1: Δεν
0: θα
1: μπορεί,
0: έχει, λέει,
1: δεν...
0: ένα ενίκιο 100 ευρώ στο κολονάκι, λέει, της Μαδρίτης, που και το ενίκιο, το κόστος του ενίκιου ήταν ψεύτικο και η περιοχή την
1: αντί να την εξηγήσει τώρα ότι δεν πρέπει να υπάρχει ενίκιο.
0: Έλατε.
1: Να φτάσει σε τέτοιο επίπεδο. Συζήτηση.
0: Πού να φτάσει σε τέτοιο επίπεδο.
1: Ότι ποιο ενίκιο.
0: Ναι.
1: Ποια ιδιοκτησία.
0: Ποια ιδιοκτησία.
1: Δηλαδή,
0: ποιο
1: να μπει σε αυτή τη διαδικασία συζήτηση τώρα.
2: Όχι, άμα το πα εκεί.
1: Άντε τώρα, δηλαδή φαντάζεσαι.
2: Θα επέμβει ο Άδωνης κατευθείαν, οπότε θα έχει πρόβλημα. Άμα το πα εκεί την κουβέντα, θα έχει παρέμβαση.
1: Δηλαδή, άμα την έλεγε, δεν πρέπει να υπάρχουν νίκια. Δεν είναι νίκιο, δεν πρέπει να υπάρχει. Δεν πρέπει να υπάρχουν τόκοι. Παράδειγμα.
0: Και θα
1: ποιο
0: πρέπει...
1: λόγο να υπάρχουν τόκοι στις τράπεζες. Και ανέβηκε ο τόκος και κατέβηκε ο τόκος και ανέβηκε το βαρέλι και κατέβηκε το βαρέλι και ξανανέβηκε το βαρέλι και ξανακατεβαίνει το βαρέλι και παίρνει ο άλλος ο ντίζελ από εκεί, το δίνει από την άλλη και εμείς καθόμαστε και βλέπουμε, ας πούμε. Γιατί να γίνονται όλα αυτά. Εγώ δεν λέω να μην υπάρχει εξήγηση. Μπορεί κάποιος να το εξηγήσει. Αλλά ο πολίτης δεν πρέπει να βάζει και ένα ερωτηματικό. Πάντα το λέω αυτό το πράγμα. Δεν χρειάζεται, ρε εσύ άνθρωπε μου, να πούμε, να τα χάφτεις όλα έτσι. Δηλαδή τώρα η ιστορία αυτή Πούτιν με, πώς το λέμε, Τραμπ
0: δείχνει ακριβώς,
1: δηλαδή, σε φασκελώνουν, δεν το καταλαβαίνεις.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή τη μούτζα του αιώνα. Εσύ και αναφέρομαι
0: έτσι.
1: Στους ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν. Που υποφέρουν πώς. Που παλεύουν, υποφέρουν, δεν πεθαίνουμε και από την πείνα, όπως θέλει να πει ο πρωτοσάλτε, αλλά τέλος πάντων παλεύουν όλη την ημέρα για να πληρώσουν υποχρεώσεις. Τι είναι η ζωή αυτή.
0: υπάρχει το σύνθημα στους στίχους που λέει «Ζωή, όχι επιβίωση».
2: Ναι, αυτό.
0: Σε αυτή τη στιγμή είμαστε στο επιβιώνω, δεν
1: επιβιώνω. Ο Πορζάτε λέει «Κλείστε τα φώτα, ρε, αφού δεν έχετε λεφτά, λέει κλείστε τα φώτα». Ο άλλος να πούμε «Μην περπατάς, ξέρω, μην ξέρω, πίνεις καφέ, μην...» Δηλαδή αφού υποφέρεις, μην το, τα κάνεις αυτά. Ξέρω, όλη την ημέρα καθόμαστε σπίτι.
3: Αντί να πληρώνεις θέρμανση.
1: Μην ανάβεις το καλοριφέρ.
3: Πάρε τέτοιο, βάλε μια κουβέρτα.
1: Άκου δηλαδή τώρα. Και λέω άλλος είναι, αφού έχουμε κρίση. Ναι. Και γιατί έχουμε κρίση μόνο εμείς δηλαδή και δεν έχουν τράπεζα.
3: Πού, αφού δεν έχουμε κρίση.
1: Γιατί είναι, ξαφνικά εμφανίζονται 3,5 δις για τους Ισραηλινούς. Δηλαδή αυτά τα 3,5 δις γιατί τα τρώτσο άλλο.
3: Αφού λες στην ανάπτυξη είμαστε, ρε παιδιά. Ποια
0: και
3: κρίση.
0: Και 3,5 δις για τους Ισραηλινούς και 4,5 για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Καμιά εικοσαριά είναι τους εξοπλισμούς. Αλλά λέω λοιπόν, εγώ τώρα, φαντάζεσαι δηλαδή, λες, εμφανίζεται ένας και λέει, ρε παιδί μου, ξέρεις, έχουμε
0: νομικό κενό.
1: Ναι. Δηλαδή μας λείπουν και χρήματα και ιστορίες.
0: Δεν έχουμε έλλειμμα.
1: Και τρομάζουμε, ναι. Και τρομάζουμε. Εμείς λέμε, ωραία, φίλε, να πούμε, πρέπει να σφίξουμε το ζωνάρι. Και ξαφνικά, στο άψη Σβέσια, φρούπε εμφανίζουν 3,5 δις. Δεν ξέρω, καταλαβαίνεις.
0: Καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή, όταν μια επιχείρηση, ρε παιδί μου, δεν έχει λεφτά. Δηλαδή, εμείς δεν έχουμε λεφτά, ας πούμε, να αγοράσουμε, ξέρω εγώ, μια.
0: Δεν μπορείς να εμφανίσεις από το καπέλο του μάγου.
1: Λέμε εδώ, ας πούμε, λέμε στον Σαλή, δεν μπορούμε να σε δίνουμε 5.000 ευρώ το μήνα.
0: Έτσι.
1: Ναι. Και ο Σαλής ξαφνικά, ας πούμε, έρχεται, ξέρω εγώ, κάποιος εδώ πέρα και εμφανίζω εγώ 100.000 ευρώ να το δίνω. Στο δευτερόλεπτο.
0: Μη λες τέτοια θα
3: λέμε, ρε, μη λες νούμερα.
0: Και θα την πέσουν στον Σαλή για λανικά.
1: Αυτό το πράγμα, πώς εμφανίζει δηλαδή το ελληνικό ταμείο ξαφνικά τόσα δίσκια
3: στους
1: Ισραηλινούς και όχι για ένα φτωχό συνταξιούχο.
0: Το άλλο
1: το... Οποίος, μόνο αυτό να πω, γιατί υπάρχουν και φτωχοί συνταξιούχοι. Και απευθύνομαι σε εσάς που τέλος πάντων λίγο τα ψιλοκαταφέρνετε. Που ενδεχομένως αύριο να μην τα καταφέρετε κι εσείς. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι δεν τα καταφέρνουν να πάνε στο διάλογο να πούμε. Τι πατρίδα είναι αυτή, ρε εσείς.
3: Πατρίδα.
1: Δηλαδή ποτέ δεν τα καταφέρνουν αυτοί. Να μην ανάβουν φως, να μην ανάβουν πετρέλαιο, να μην τρώνε, ξέρω εγώ, μην πηγαίνουν για καφέ. Γιατί να πηγαίνουν στο χωριό τους, ξέρω εγώ, το Πάσχα. Όταν ο Έλληνας πάει το χωριό του το Πάσχα, το θεωρούμε να πούμε πολυτέλειο. Με τρελαθούμε τελείως.
0: Και είναι γεμάτος ο δρόμος, λέει.
3: Οπότε δεν έχουμε πρόβλημα.
1: Γέμισαν οι δρόμοι, να πω. Και τι δηλαδή, να μην πάμε και στο χωριό μας, να πούμε. Τι θα κάνουμε,
0: και
1: δηλαδή.
0: Το να πας στο χωριό σου, αλλά και το να πας στη δουλειά σου. Χωρίς μέσα μαζικής μεταφοράς. Με συχνότητα, με άνεση, με κάλυψη δικτύου για να πας πάνω.
3: Και ξέροντας ότι το 1,5 ευρώ από τα καύσιμα είναι φόροι, έτσι. εκεί είναι που τρελαίνεσαι εντελώς. Εκεί είναι που παθαίνεις.
1: Παγκόσμια κρίση, αυτή η λέξη. Παγκόσμια κρίση. Παγκόσμια κρίση δεν έχει η Βουλγαρία, δηλαδή. Πού είναι η Βουλγαρία, σε άλλο πλανήτη. Ναι. Γιατί γι' αυτό δεν έχει παγκόσμια κρίση.
0: Κοιτάξτε,
1: δηλαδή,
0: το πιο τραγικό παράδειγμα με τα καύσιμα είναι αυτό που συμβαίνει με την Κύπρο. Που η Κύπρο αγοράζει καύσιμα. Από εμάς, από τα ελληνικά δηληστήρια.
1: Και
0: είναι φτηνότερη
1: η
0: τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου από την Ελλάδα.
1: Ξεπατώνονται στα σύνορα και πέρα να πούμε, φεύγουν οι Έλληνες, παίρνουν στη Βουλγαρία, βάζουν βενζίνη άνθρωποι και γυρνάνε. Και έχουν ξεκολωθεί να μπουν στο πλήμα οι βενζινάδες εκεί στα σύνορα.
0: Έτσι.
1: Οι Βούλγαροι.
3: Αυτό είναι.
1: Τρομερές αστειότητες και έρχεται κι άλλο, λέει τι γρινιάζετε, γιατί είστε μίζεροι. Βγήκε ο Άντωνης και έλεγε ζούμε στην καλύτερη χώρα του κόσμου.
3: Ζάχαρη είναι.
1: Ζάχαρη.
0: Το άλλο με το δημοσιονομικό.
1: Φυσικά, άμα παίρνουμε μια 25.000 ευρώ το μήνα να πούμε μισθό.
0: Και
1: ζάχαρη.
0: Το πήρατε χαμπάρι που έκανε έτοιμα ο Μητσοτάκης για να υπάρξει ελάφρυνση δημοσιονομικών επιβαρύνσεων λόγω της κρίσης, της παγκόσμιας κρίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έγινε δεχτή. Και εμφανίζεται ως επιτυχία της κυβέρνησης το απόθεμα που υπάρχει από τους έξτρα φόρους που πληρώνουμε όλοι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή.
3: Ναι, μας λένε μπράβο οι άλλοι.
1: Δεν μπορώ. Να βάλουμε λίγο μουσική, λίγο
0: να βάλουμε, μουσική.
1: Όταν καθίσεις να μιλήσεις, δεν έχει τελειωμό.
0: Δεν έχει τελειωμό.
3: Όχι, παιδιά, πώς να τελειώσεις.
1: Να τελειώσεις, ας πούμε. Τι να πιάσει με τώρα να. Για τους εξοπλισμούς, δηλαδή που έχουμε πάρει να πούμε, παίρνουμε. Δηλαδή και οι Γάλλοι τα φτιάξαμε τους Τούρκους. Μέχρι τώρα δεν μας λέγανε να πούμε οι Γάλλοι είναι με εμάς και όχι με τους Τούρκους. Ναι. Εγώ είδα να πούμε πώς το Μακρόν, να πούμε, αγκαλιά με τον Ερντογάν.
3: Μια χαρά.
1: Οι γαλλικές επιχειρήσεις μέσα στην Τουρκία φτιάχνουν αυτοκίνητα, ιστορίες, χαμός γίνεται. Τι στον κιάλο, τι γίνεται.
0: Και εμείς εδώ δεν παράγουμε ούτε σπίρτο.
1: Εμείς παράγουμε.
0: Ούτε ξυλαράκι.
2: Πώς.
1: Δηλαδή, δεν ξέρω ρε εσείς να πούμε. Και άντε ρε εσύ να σε πει, ξέρω εγώ, τα 3,5 δις τα χρειαζόμαστε εδώ. Εδώ είσαι και κάτι στο διάλογο. Δηλαδή δεν μπορούμε να βάλουμε βενζίνη. Και λέω τώρα και για τους ανθρώπους που τέλος πάντων τους γνωρίζω ότι έχουν και κάποια έσοδα να πούμε. Δεν μιλάμε για τους ρακέντητους.
2: Ωραία λέξη. Ακέντητος.
1: Ναι, ρε, δηλαδή έχω φίλους ανθρώπους, ας πούμε, οι οποίοι ζορίζονται να πούμε.
2: Ναι, ναι, ναι, φυσικά, παιδί μου.
1: Βάζεις 50 ευρώ βενζίνη να πούμε, πας μέχρι την Περαία, έρχεσαι, τελείωσε. Δηλαδή δεν μπορούμε να πάμε και στην Περαία να πιούμε και να φάμε κουτσομούρες.
2: Καλά, έχει και εδώ κουτσομούρες.
1: Όχι,
2: φίλε. Θες Περαία.
1: Αλλωστικά είναι στη θάλασσα.
0: Βλέπεις τη θάλασσα.
1: Πλάτσα, πλούτσα το...
2: Σωστό,
1: το κύμα.
2: Σωστό και αυτό.
0: Είσαι από τους Έλληνες που έχει ακόμα λίπος. Περνάς καλά και είσαι γκρινιάρης.
1: Ναι. Δουλεύεις ένα χρόνο να πούμε για να πας 10 μέρες να πούμε σε...
0: διακοπές.
1: Και αυτό το θεωρούν πολυτέλεια. Και προσπαθεί να σε πείσει, δηλαδή, άμα ακούσει τον πρωτοσάλτη.
0: Και για να πας διακοπές, δεν θα πας όπως πήγαινες πριν 10 χρόνια. Θα πας φιλοξενούμενος σε κανένα σπίτι, στο σπίτι, στο χωριό που είναι δίπλα στη θάλασσα.
1: Πολυτέλεια είναι αυτό.
0: Βέβαια, είναι πολυτέλεια.
1: Ο πρωτοσάλτης, εντάξει, είναι συνέχεια θυμωμένος, γιατί δεν μπορούμε να τον καταλάβουμε.
0: Έτσι.
1: Ναι, δηλαδή, άμα τον δεις, δεν μπορείτε να καταλάβετε ότι υπάρχει παγκόσμια κρίση και ότι πρέπει να πεινάσουμε. Και τι να πεινάσουμε εμείς και να μην πεινάς και εσύ, δηλαδή.
0: Κοίταξε, ακριβώς αυτή είναι η διαφορά.
1: Δηλαδή, γιατί να πεινάς και εσύ.
0: Έλα να πεινάσουμε μαζί.
1: Ναι. Γιατί να πεινάσουν όλοι αυτοί.
0: Γιατί
1: να πεινάσουμε ένα μέρος της κοινωνίας να πεινάει και οι άλλοι να ζουν.
0: Οι απευθείας αναθέσεις πάνε σύννεφο.
1: Ναι,
0: τα υπερκέρδη των τραπεζών, των δηληστηρίων, των επιχειρήσεων ηλεκτρισμού. Έχουν χτυπήσει ρεκόρ θετικότητας.
1: Τράπεζες.
0: Τράπεζες.
1: Ναι,
0: τράπεζες.
1: Και χαιρόμαστε εμείς. Εμείς
0: χαιρόμαστε.
1: Έχουμε ισχυρές
0: τράπεζες.
1: Ναι, εντάξει, βγαίνουν ας πούμε μια καμάρι γραμματωμένη. Έχουμε ισχυρές τράπεζες. Δηλαδή το λέει με ένα πάθος ο άλλος. Ανασάναμε ρε παιδί μου. Δεν νιώθετε μια ησυχία τώρα.
0: Το feed της Google μου πέταξε είδηση. Πόσα εκατομμύρια πήρανε οι Έλληνες εφοπλιστές και ξεκινάει το άρθρο, δανείστηκαν τις ελληνικές τράπεζες. Σε άνθηση ο τραπεζικός τομέας. Άντε, οι εφοπλιστές μας δανείστηκαν τόσα δισεκατομμύρια.
1: Ναι ρε, ανάσταση να πω. Νιώθεις μια ικανοποίηση, είναι Έλληνες.
0: Τα διαβάζεις και εσύ που δεν μπορείς να πάρεις.
1: Είναι ελληνική σημαία
0: τα καράβια τους.
1: Βλέπεις τις ελληνικές σημαίες κυματίζουν παντού.
0: Σε όλο τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τα λένε και αυτά. Το έχω ακούσει αυτό, γι' αυτό σου λέω.
0: Ναι, αλλά δεν υπάρχει ελληνική σημαία. Είναι ελληνικών συμφερόντων με παναμέζικη σημαία. Ελληνικών συμφερόντων με νοτιοκορεάτικη σημαία.
1: Σε εμά μα ενδιαφέρει να φαίνεται η σημαία στην Ιαπωνία.
0: Μα δεν υπάρχει.
1: Βλέπει ο Ιάπωνα και λέει μπράβο ρε τους Έλληνες.
0: Μπορεί να υπάρχει σημαία η νοτιοκορεάτικη και από κάτω ένα μικρό ελληνικό σημαία.
2: Κατακαημένη ρούμελη.
1: Κατακαημένη ρούμελη. Τι ώρα, ποιο το είπε αυτό.
0: Κολοκοτρώνης. Ο Κολοκοτρώνης.
2: Άλλο είπε και κατακαημένη Αράχοβα. Κατακαημένη γενικώ είμαστε.
1: Αράχοβα δεν είναι κατακαημένη.
2: Για τότε λέω ρε παιδί μου, τότε βγήκαν αυτά.
0: Η Αράχοβα δεν ήταν και δεν είναι κατακαημένη. Από τότε που ήμουν πιτσιρικάς.
2: Όχι, δεν λέω για τότε. Εγώ λέω για το 1821.
1: Λοιπόν, μουσικούλα και επιστρέφουμε.
2: Πριν βάλει τη μουσικούλα, θυμήθηκα τώρα και όποιος από τους ακροατές μας θέλει και εσύ ειδικά που δεν διαβάζεις ποίηση, διότι θέλεις να ακούσει.
1: Δεν μ' άρεσε ο Καβαδίας. Καλά... και καλά, μου αρέσει ο Καβαδίας, ρε φίλε.
2: Ο Βάρναλης αρέσει όμως.
1: Ωραία. Όχι, δεν μ' αρέσει ο Βάρναλης.
2: Αρέσει. Άρα εσύ και εσύ και όλοι να πάτε. Αυτά που είπαμε τώρα όλα τα εκφράζει ένα ποίημα του Βάρναλη που λέγεται Χρυσή Πατρίδα. Διαβάστε το.
1: Ωραία.
2: Και είναι σαν να αναπαράγουμε τη συζήτησή μας.
1: Επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μην φοβηθήκατε ότι φύγαμε.
1: Να πάμε. Καλύτερα που θα βρει.
0: 12 του μηνός. Σαν σήμερα απελευθερώθηκε και
1: η Αθήνα.
0: Η Αθήνα, έτσι.
1: Από το
0: ΕΑΜΕΛΑΣ. Ναι, δεν τα ξεχνάμε. Είδες, αυτά δεν τα λέει. Γιατί δεν το λέμε αυτό. Το είπαν οι ειδήσεις.
1: Έτσι. Όχι, οι ειδήσεις δεν το λένε.
0: Ειδήσεις δεν το λένε.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, με τον Νίκο τον Κατσίκα, τον τραγουδοποιό μας και τον ψυχολόγο μας τον Στέλιο τον Γιουζέπα και τον διευθυντή,
1: και το διευθυντή μας τον Πέτρο τον Γαβριλίδη.
0: Ναι, τον Γαβριλίδη.
1: Εδώ είμαστε για να τραγουδάμε ανάποδα και να τα κάνουμε όλα
0: αχταρμά.
1: Αχταρμά.
0: Μας αρέσει το ταξίδι. Αχταρμά, τι είναι αλήθεια. Κάτι μου θυμίζει. Φαγητό πρέπει να,
1: πρέπει να είναι φαγητό και εγώ. Που νομίζω είναι ότι έμεινε τα ανακατεύεις και τα τρως όλα μαζί.
0: Κοτόπουλο και...
1: Ωραία λέξη όμως είναι.
0: Ψάρια, ας πούμε, το ανακατεύεις. Αν το κάνεις, μπράβο. Τι είπες?
1: Ωραία λέξη είναι. Ναι. Αχταρμάς.
0: Πολύ τραγούδι υπάρχει με λέξη αχταρμά.
1: Δεν ξέρω, μπορεί κάποιο να με έβαλε, αλλά...
0: Ναι, ωραίο θα το. Τα έχεις κάνει αχταρμά.
1: Τα έχεις κάνει.
0: Με τη ζωή μου. Σας γνώρισα και ξέρω εγώ τα πρωτοκλώσια.
1: Εντάξει, ό,τι να είναι. Τη ζωή μου έχεις κάνει αχταρμά.
0: Α, μπράβο, τη ζωή μου. Ωραία, μπράβο. Προσλαμβάνει τον Κιουζέπα.
1: Ωραίο είναι. Στιχουργό.
0: Εδώ. Σημείωσε το αγόρι.
1: Ψωμί δεν έχουμε να φάμε.
0: Τη ζωή μου, την έχεις κάνει αχταρμά. Και για βαρύζε μπέγικο το βλέπω αυτό. Ναι, πολύ πονεμένο.
1: Έτσι. Αυτό άμα το γράψουμε έτσι το κάνουμε ρεμπετοειδές στυλ, ζεϊμπέκικο, ρεμπετοειδές όμως, ναι. Με ξέρεις καμιά ότι... βαριά φωνή έτσι.
0: Ξέρεις ότι ανακαλύψαμε και το υπάρχουν τσιφτετέλια και ζεμπέκικα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Εμείς θα κάνουμε τσιφτετέλο ζεμπέκικο.
1: Okay.
0: Δηλαδή θα ξεκινάσεις τσιφτετέλι
1: και θα καταλήξεις ζεμπέκικο.
0: Θα υπάρχει μια ιστορία, δηλαδή μπαίνεις μέσα χαρούμενο αυτή ξέρω εγώ και βλέπεις την, την κυρία ναι. που...
1: Το προσκλητήριο μου έπεσε από τα χέρια.
0: Μπράβο, ναι. την κυνηγάς, αλλά αυτή δεν, ας πούμε.
1: Δηλαδή,
2: και θα γυρίζεις σε ζεμπέκικο. Ήτανε...
0: Το γυρίζεις σε βαρύ ζεμπέκικο μέχρι που κλαις, ας πούμε.
1: Αυτό ήταν η ιδέα του διευθυντή, η οποία ομολογώ είναι πρωτότυπη. Όχι ότι δεν έχει γίνει σε άλλα πράγματα, αλλά αυτό που λέει είναι η αλλαγή και θεματολογικά.
0: Ναι,
1: όχι μόνο ρυθμικά.
2: Έτσι, έτσι.
1: Αλλάζει και το θέμα μας κατευθείαν. Από τη χαρά στα πατώματα, στη λύπη.
0: Θόδωρε, μπορείς να μας το εξηγήσεις αυτό που γράφεις? Γιατί τώρα έτσι πως το έγραψες να πούμε δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Αλλά πάντως ήταν ωραίο μας.
1: Κοίταξε, είμαστε λίγο. Τα λέμε όλα λίγο, τα βάζουμε στο blender. Με ποια έννοια? Η δική μας η άποψη και η θέση είναι ότι τα πάντα σχετίζονται μεταξύ τους.
0: Ναι.
1: Για να μιλήσεις για ποδόσφαιρο πρέπει να μιλήσεις και για πολιτική. Για να μιλήσεις για πολιτική πρέπει να μιλήσεις για οικονομικά.
0: Και για πολιτισμό.
1: Για να μιλήσεις για οικονομικά πρέπει να μιλήσεις για πολιτισμό. Και για να μιλήσεις για πολιτισμό πρέπει να μιλήσεις για αξίες.
0: Ναι. Αυτά είναι δύσκολο.
1: Και ούτω καθεξής. Και πάλι είναι ένας κύκλος. Αλλά εμείς δεν τα βάζουμε σε σειρά, τα βάζουμε αχταρμοειδώς. Τα ανακατεύουμε μεταξύ τους.
0: Λοιπόν, να φύγουμε λίγο τώρα από την εσωτερική πολιτική.

0: Ο ηγέτης είναι, ρε παιδί.
1: Βέβαια, μπράβο. Όχι, εμείς τι κάνουμε όμως. Εμένα με ενδιαφέρει. Καταλάβαμε τι κάνει ο Τραμπ. Εμείς τώρα τι στάση, γιατί ξέρει, μπερδευτεί να πούμε. Δηλαδή, ήμασταν κάποτε εναντίον των τζιχαντιστών. Θυμάστε?
0: Έτσι.
1: Λέγαμε, ρε παιδί μου,
0: και οι τζιχαντιστές γίνανε πρωθυπουργοί στη Συρία.
1: Ξαφνικά, ναι, οι τζιχαντιστές τώρα να πούμε είμαστε κομμουνιστικοί ευρακείμενοι.
2: Έλαντε.
1: Μα έχετε μπερδέψει. Πέστε μα, είμαστε με του τζιχαντιστές.
2: Όχι, να ξέρουμε και με ποιου είμαστε. Εκτό από το Ισραήλ που ξέρουμε ότι είμαστε.
1: Καλά,
2: πάντα.
1: Και εκεί τι γίνεται.
0: Κράτησε και μια πισίνη τώρα τελευταία, αν το είδατε. Από τον Νετανιάχου και με τις εκλογές. Δεν θυμάμαι την ακριβή διατύπωση.
2: Ναι.
0: Εγώ έτσι το αισθάνθηκα. Μια διατύπωση ότι θα δούμε και πώς θα πάνε οι εκλογές και κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων.
2: Μάλιστα.
0: Ναι.
2: Μάλιστα.
0: Αυτό τώρα το που λες όμως, Πέτρο, μπερδεύει το σκηνικό. Μέχρι
1: ναι,
0: τώρα ξέραμε ότι ο Πούτιν.
1: Μα, εγώ ξέρεις, επειδή
0: είναι κακός και έχει κακό. Κακό φυσικό αέριο και κακό πετρέλαιο.
1: Μπράβο, εγώ θέλω να είμαι πατριώτης, θέλω να ακούω την κυβέρνηση.
2: Κακό σκοπό έχει.
0: Πούτι. Σωστό.
1: Θέλω ό,τι με λέει η κυβέρνησή μου, εγώ να παίρνω θέση υπέρ. Δηλαδή λέει η κυβέρνησή μου, είμαστε εναντίον του Τραμπ. Φρουπ, είμαστε εναντίον του Τραμπ.
0: Κοίταξε.
1: Είμαστε.
0: Εδώ θα γίνεται θαύμα. Θα πηγαίνει.
1: Είμαστε μαζί με τον Τραμπ, πού είμαστε τώρα.
0: Θα πηγαίνει το ρωσικό πετρέλαιο από τη Ρωσία στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Μπράβο.
0: Από κόκκινο θα γίνεται κόκκινο μπλε και άσπρο. Από σφυροδρέπανο θα μετατρέπεται σε αϊτός.
1: Δεν είναι και σφυροδρέπανο. Που τι μιλήσουμε
0: καλά, εντάξει. Το λέω τώρα σχηματικά. Ναι, σωστά. Πάντως τα έκανα χταρμά, είναι αλήθεια.
2: Πάντως επιτρέπει τις σημαίες με τα σφυροδρέπανα, να ξέρεις.
0: Λοιπόν, θα βαφτίζεται λοιπόν αμερικάνικο. Και θα έρχεται.
1: Αμερικάνικο, εντάξει.
0: Θα έρχεται στην Ελλάδα και θα προωθείτε στα Βαλκάνια μέσω του, του αγωγού που χτίζει η πρέσβυρα.
1: Μπέρο.
0: Η Γκυλφόιλ.
1: Α, έφυγε και αυτή. Τα μάθατε.
0: Ετοιμάστε να φύγει.
1: Ετοιμάστε. Ναι, ναι, διώξανε άλλο πάλι αυτό.
0: Τη διώξανε.
1: Τη διώξανε.
2: Όχι, δεν τη διώξανε ακόμα. Αλλά...
1: Ναι, δηλαδή τζάμπα τόσο.
2: Αλλά έγινε ένα
1: μεγάλη μπύρη, να πούμε. Μεγάλη. Γιατί όμως τη διώξανε, δηλαδή φεύγει, ας πούμε. Είναι μέσα στο, στο πρωτόκολλο αυτό.
2: Κοιτάξτε, όχι, όχι, έχει γίνει κάτι. Εγώ άκουσα, δεν ξέρω ακριβώς τι συνέβη, αλλά άκουσα σήμερα στις ειδήσεις τον Τραμπ να, να προσπαθεί να τη δικαιολογήσει, επειδή δεν ξέρω.
0: Γιατί ζήτησε από έναν χρηματοδότη των Ρεπουμπλικάνων 100.000 ευρώ για να καλύψει ένα άνοιγμα της πιστωτικής της. Το ένα είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Και το δεύτερο είναι ότι χρησιμοποιεί για την προώθηση του αγωγού το Τραμπ του εξάρχου. Εξάρχου, έλα στον Άρη, παρεπιπτόντως.
2: Και εμείς θα τα ξεχάσουμε όλα αυτά.
1: Σε μια οικονομική εφημερίδα όμως, ότι και αυτός δάνεια ιστορία.
0: Ναι, μα όλοι αυτοί ζουν με δανεικά κατ' ουσία, γιατί έχουν εκατοντάδες ανοίγματα.
1: Τις εκατομμύρια δάνεια.
2: Πάντως,
0: ο εξάρχου λοιπόν διέθετε το
1: άτομο. Εδώ εμείς να πούμε τον Νίκη του Μηνός.
0: Και αγχωνόμαστε.
1: Να χρωστάζεις εκατομμύρια. Αυτή δεν αγχώνεται.
0: Η βασική διαφορά είναι ότι εσύ αγχώνεσαι γιατί κανένας δεν σου δανείσει και δει τράπεζα. Σωστό. Αυτοί μπαίνουν έτσι και χωρίς καμία εγγύηση παίρνουν. Χρησιμοποιούσε το ιδιωτικό τζετ του εξάρχου και έναν συνεργάτη του εξάρχου, μου διαφεύγει το όνομα αυτή τη στιγμή, ο οποίος έκανε λόμπινγκ για την προώθηση της εταιρείας του, του εξάρχου και την κατασκευή του αγωγού υγροποιημένου αερίου στα Βαλκάνια.
1: Τι λες,
2: στο, σε αυτό που άκουσα εγώ σήμερα.
0: Νίκο, sorry, στην Αμερική μπορεί να γίνονται αυτά, αλλά υπάρχει ακόμα ένα δικαστικό κλάδος ο οποίος τα κυνηγάει αυτά τα πράγματα ακόμα.
1: Σε αυτό.
0: Έτσι.
1: Αυτό πρέπει να τους το πιστώσουμε.
0: Να τους το πιστώσουμε.
1: Είναι μια αλήθεια.
2: Ναι.
1: Και το, αυτή την άποψη την υπερασπίζεται πολύ ο Δημήτρης Αλβανός.
0: Ναι.
1: Είναι δικηγόρος και μου λέει: Πέτρο,
0: εκεί υπάρχει.
1: Ναι, υπάρχουν δικαστές που είναι δικαστές.
2: Κανονικοί.
0: Παρότι ο Τραμπ έβαλε πόδι εκεί και στην εκλογή κάποιων ανώτατων δικαστών που διαμορφώνουν τον εκεί αντίστοιχο Άριο Πάγο, τοποθέτησε δικούς του. Υπάρχει εκεί η ανεξαρτησία και της αστικής δικαιοσύνης.
2: Καλά, είναι και κάθε εδώ. Πολιτεία έχει και τη δική της δικαιοσύνη. Σαφώς, γι' αυτό. Αυτό όχι, εγώ αυτό που ήθελα να πω ήταν ότι με δυο λόγια αυτό που τις καταλογίζουν στον Τραμπ και είπε αυτό θα το δω, είναι η ανάρμοστη συμπεριφορά.

0: Α, ότι για ανάρμοστη συμπεριφορά θέλουν να την.
1: Μήπως πήγαιναν πολύ στα σκελατζίδικα.
0: Δεν ξέρω αυτό.
1: Ήρθε το κορίτσι να πούμε. Μια χαρά το κορίτσι.
2: Αυτό νομίζω και ο πρώην του έκανε.
0: Αυτό.
2: Και ο πρώην του έκανε που δεν ακούστηκε.
0: Αλλά αυτή το παράκανε.
1: Ο πρώην της.
2: Ο πρώην πρέσβης. Το θυμάσαι ούτε το όνομά του. Πήγαινε στα σκυλάκια και στα σκυλάδικα και στα παϊδάδικα. Στη Βάρη.
1: Παϊδάδικα καλά έκανε.
2: Καλά έκανε. Λοιπόν. Όχι, λένε ότι βγαίνουν και άλλες πληροφορίες επίσης και για την πτώση της κυβέρνησης στη Ρουμανία. Ότι με δική της παρέμβαση.
1: Μπουρδουκλώθηκαν για τα
2: μπουρδουκλώθηκαν εκεί οι φίλοι μας οι Ρουμάνοι.
1: Και παρεμπιπτόντως για να κάνουμε το, να το κάνουμε λίγο αχταρμά το θέμα. Σας αρέσει η γυναίκα?
2: Καθόλου.
1: Μπράβο, ρε.
2: Καθόλου.
0: Να,
2: σε
0: ναι.
2: Καθόλου.
1: Σε σέβομαι και.
2: Είναι το πλαστικό του
0: φλαστικό, μπράβο. Ναι, ναι, ναι.
2: Το στυλιζαρισμένο, ναι. Το.
1: Πολύ λέιζερ, φίλε. Ναι. Πολύ λέιζερ. Δηλαδή το.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
2: Το στόμα, στο χείλι, α πούμε.
1: Φίλε, είχε φτάσει τα αυτιά, να πούμε.
0: Όχι ακόμα, αλλά θα φτάσει σίγουρα.
1: Θα φτάσει.
0: Έτσι που πάει.
1: Αυτό το πράγμα δεν το βλέπουμε.
2: Η οποία ξέρετε τι προσώνει.
1: Δεν το καταλαβαίνω.
2: Ξέρετε τι προσώνει για να γίνει πρέσβυρα.
1: Το κουτσομπολιό το κάνουμε, αλλά τέλος πάντων μας αρέσει και λίγο το κουτσομπολιό.
2: Ξέρετε τι προσώνει είχε για να γίνει πρέσβυρα.
1: Τώρα δεν γίνεται, να το πούμε αυτό.
2: Γίνεται. Όχι, δεν είναι κάτι.
0: Τόσο μυαλό σου.
2: Τόσο πρόστιμο. Ήταν υποψήφια νύφη του Τραμπ. Του γιού του ήταν κοπέλα
0: του,
2: ευγενικά,
0: ναι.
2: Του γιού του Τραμπ.
0: Αυτό δεσμός,
2: ήταν
0: δεσμός.
2: Το βασικό της.
1: Ο γιος του Τραμπ πόσο χρόνο είναι, κάνα 50?
2: Ναι, λογικά.
1: Ο Τραμπ πόσο είναι, κάνα 80? Πόσο είναι.
2: Ο Τραμπ έχει φτάσει, αν δεν έχει ξεπεράσει τα 80.
1: Τα 80.
2: Ναι.
1: Πάντως αυτός ο κινησμός του, αυτό το χιούμορ, το οποίο είναι τόσο τραγικό. Τόσο άθλιο.
0: Έλα, εντελώς αμερικάνικο. Εντελώς.
1: Ωραία, φίλε. Αυτός ο κινησμός που βγάζει και το χιούμορ που πάει και απαντάει στους δημοσιογράφους, έτσι λίγο κάπως. Ναι. Πω, ρε φίλε. Και πώς. Λένε για τους Έλληνες. Εκεί.
2: Όχι. Εκεί τουλάχιστον υπάρχουν κάποιοι δημοσιογράφοι που κάνουν τη δουλειά τους. Δηλαδή το CNN.
1: Φίλε, και εδώ κάνουν κάποια. Κορίτσια είναι, αλλά το κάνουν. Όπως και ο Χαριτάτος.
2: Ο Αβραμίδης, λες. Τον Αβραμίδης.
1: Ο Χρήστος Αβραμίδης, ο δικός μας ο Αριανός, ο Χαριτάτος. Ο Σπύρος.
2: Ο Σπύρος, ο Χαριτάτος.
1: Ναι. Χαριτάτος.
2: Λες την.
1: Είναι πολύ δυνατή αυτή.
2: Λες την. Να, αυτή που έκανε εκπομπή στο Μέγα και.
1: Τη διώξανε.
2: Τη διώξανε, ναι.
1: Ναι. Εμένα μου αρέσει η τέτοια, η Βούλγαρη.
2: Η Βούλγαρη.
1: Τρελαίνω. Ναι. Αυτή την πάω και πάρα πολύ σαν γυναίκα να πούμε. Τρελαίνω. Δηλαδή είναι.
0: Γι' αυτό σου αρέσει. Γι' αυτό σου αρέσει.
1: Δεν είναι κοτάρα.
2: Ναι, ναι.
0: Όχι, κοτάρα δεν είναι, αλλά είναι και λίγο όμως. Εντάξει, όλα τα έχει ο Μπαρτσές. Όχι ότι κολώνει να ρωτήσει να κάνει.
1: Εγώ τη θεωρώ πάρα
0: πολύ. Εντάξει, ναι.
1: Και ρωτάει.
0: Γούστα είναι αυτά.
1: Ξέρετε, η Βούλγαρη μου αρέσει πάρα πολύ στον αυθορμητισμό της. Βγάζει έτσι πολύ αυθορμητισμό, δηλαδή βγάζει αλήθεια, ρε παιδί μου. Δεν είναι αυτό το. Το μπάρμπι.
0: Το μπάρμπικιου. Μπάρμπικιου. Έχει μπάρμπι, εντάξει, από μπάρμπι φούλ είμαστε. Δεν χρειάζεται. Άλλο, ναι.
1: Οπότε καταλήξαμε δηλαδή. Τώρα εμείς περιμένουμε.
0: Εμείς περιμένουμε να κάνουμε.
1: Να μας πούνε να είμαστε εναντίον του Τραμπ, δεν είμαστε. Αυτό δεν είναι με
2: ενδιαφέρει. Έχει μπερδευτεί τώρα το
1: ναι. Γιατί έρχεται και 28 Οκτωβρίου, τώρα θα πρέπει να βγάλουμε και λόγους.
2: Ναι.
1: Πρέπει να πάρουμε τις σημαίες. Ξέρω τι θα κάνουμε τώρα. Έχουμε ελληνικές σημαίες με αμερικάνικες. Τα τέσσερα έχουμε
0: πάρει. Όχι. Εγώ φέτος θα βγάλω.
1: Καμιά αγορά κάναμε σε όπλα.
0: Εγώ
2: δεν κάναμε.
0: 28 Οκτωβρίου βασικά.
1: Όχι, έξω.
2: Δεν ξέρω, τα σχολιάσατε τα της περασμένης εβδομάδας στην επίσκεψη Ρούμπιο. Που ήρθε, πήρε στην Πνίκα και δεν ανέφερε ούτε μια φορά τη λέξη δημοκρατία.
1: Ναι,
0: αυτό όχι, αυτό το συγκεκριμένο όχι.
2: Ούτε μια φορά μίλησε στην Πνίκα.
0: Στην
2: Πνίκα, συγγνώμη.
0: Αυτό δεν το έχει.
2: Και δεν ανέφερε στο λόγο του ούτε μία φορά τη λέξη δημοκρατία.
0: Α, τόσο
2: αλλά αντίστοιχα, αντίθετα υπόγεια, μίλησε για την κυριαρχία της Λευκής Φυλής και των ιδεών της Λευκής Φυλής και όλα τα υπόλοιπα.
1: Τι γλυκούλης.
0: Αμάν, αμάν.
2: Και τώρα γίνεται διαγωνισμός μεταξύ του Ρούμπιο και του Βάνς, του Αντιπροέδρου.
1: Άλλος
2: του Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών.
0: Ναι.
2: Ποιος θα πάρει πρωτοκαθεδρία μετά τον Τραμπ.
0: Καλήμωνο.
2: Τέλος πάντων. Γιατί μου ήρθε αυτό όμως τώρα με τον Ρούμπιο?
1: Γι' αυτό που λέγαμε, να πούμε ότι θα κρατήσουμε τώρα 28 Οκτωβρίου.
2: Ακριβώς.
1: Έρχεται 28 Οκτωβρίου, τώρα θα αρχίσουμε παρελάσεις.
0: Εγώ πάντως θα βάζω τραγούδια της Εθνικής Αντίστασης εκείνη τη μέρα, τίποτα άλλο.
1: Εμείς θα βγάλουμε και κανένα λόγο, πρέπει να βγάλουμε.
0: Αν με αφήσεις, μπορώ να κάνω.
1: Πρέπει να πούμε κανένα.
0: Μπορώ να κάνω και μουσική εκπομπή εδώ με τραγούδια της Εθνικής Αντίστασης 28 Οκτωβρίου. Μετά την 25η. Αν με αφήσεις. Παιδιά, δεν θα με αφήσει.
1: Λοιπόν,
2: θα σε αφήσει στις 30.
0: Άμα δείτε πώς με κοιτάει.
2: Μάλλον στις 30 Οκτωβρίου, που είναι η μέρα απελευθέρωσης όμως της Θεσσαλονίκης.
0: Εκεί, όχι, θα παίξουμε Παύλο Μελά.
1: Το κακό ξέρετε ποιο είναι.
2: Είδε εκεί το περιθώριο.
1: 28 Οκτωβρίου.
0: Ναι, το ξέρω, το ξέρω.
2: 28 Οκτωβρίου είναι απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τους Τούρκους. 30 Οκτωβρίου είναι η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από το Νέα Μελάς και τους τέτοιους.
0: Σωστά.
2: Τους Γερμανούς.
0: Σωστά. Τον Παύλο Μελά ήταν άσχετο, έτσι, βέβαια. Ήταν.
2: Γι' αυτό το λέω. Εκεί, εκείνη την ημέρα.
1: Τη σκιά σου, Απόστολε, τη σκιά σου.
0: Πριν από.
2: Τι λέει ο Απόστολος?
1: Πίπες.
0: Εσύ δεν μου λες συγγνώμη, γιατί έκανε. Όταν λέω τραγούδι της Εθνικής Αντίστασης, δεν εννοώ Αντάρτικα.
1: Τετάρτη. Το χειρότερο πράγμα, αργία να πέφτει.
2: Τετάρτη.
1: Τρομερό,
2: 26η είναι Τετάρτη.
0: 26η είναι Δευτέρα.
1: Εμείς σαν Θεσσαλονίκη
2: δεν θα το κάνουμε. Μια χαρά θα το κάνουμε. Εφήμερο θα το κάνουμε.
0: Και 25.
1: 26 κλείνουν, δηλαδή. Δεν το θυμάμαι.
0: Βέβαια, κλειστά είναι. Γιατί εγώ έχω τη συναυλία μου στις 25. Γιατί την άλλη μέρα. Τη μουσική βραδιά.
1: Έτσι πως το είπες.
0: Το live μου, αλλά είναι σοβαρό. Είναι συναυλιακό στυλ θα γίνει.
1: Καλά δεν τον είπα.
2: Καλά τον είπες.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Ο Απόστολος σχολιάζει την απούσα της σημερινής εκπομπής.
0: Κατάλαβα.
1: Εντάξει, δεν παίρνουν κανένα τηλέφωνο να μας πει κάτι για τον Αλφα Σίγμα και ανησυχώ.
2: Μη λες τηλέφωνο γιατί θα πάρει ο Αβραάμ. Όπου να είναι.
1: Όχι, όχι, δεν είναι ανοίγουμε γραμμές. Εμείς λέω για, για τους δημοσιογράφους.
0: Εν τω μεταξύ, μήπως συνεχίζεται ακόμα. Μήπως συνεχίζεται ακόμα.
2: Η Γενική Συνέλευση.
0: Η Γενική Συνέλευση, ναι.
2: Να έχουν τόσα θέματα.
0: Ξέρω, όλα είναι πιθανά. Πάση περιπτώσει, τι να πω, δεν υπάρχει. Αυτό είναι.
2: Κοίταξε, φαντάζομαι θα έληξε ήρεμα. Είναι χωρίς πολλά.
0: Επιθανόν δεν θα έχει.
1: Είναι ένα καλό Σαββατοκύριακο και μια καλή Δευτέρα.
2: Πρέπει να το χαλάσουμε.
1: Μην το
2: χάσω τώρα από αύριο αυτά τα θέματα.
1: Κοίταξε, να μαλώσαμε δύσκολο. Φαντάζομαι. Δηλαδή δεν υπάρχουν πλέον τώρα έτσι πολύ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αντίπαλες πλευρές. Αλλά να βγει κάτι.
2: Ναι.
1: Και να βγει κάτι, τέλος πάντων. Τώρα, εγώ θα φανώ πάλι πολύ κοινικό στο συγκεκριμένο κομμάτι. Εμένα αυτό που τέλος πάντων θα με διέφερε είναι να γλιτώσουμε από τα χειρότερα. Δηλαδή να φύγει ο εξοδικαστικός, να μην μπορούμε να πληρώσουμε τη δόση μας. Ξανά μάνα.
2: Ο εξοδικαστικός δεν μπορεί να φύγει και δεν μπορεί
1: να φύγει
2: και για πολλά χρόνια.
1: Άμα δεν το πληρώσεις.
2: Ναι, ρε παιδί μου, άμα δεν το πληρώσεις θα φύγει. Σε δύο δόσεις, άμα δεν το πληρώσεις. Θα φύγει.
1: Δύο δόσεις.
2: Δύο δόσεις που κάθε δόση είναι 26 χιλιάρικα.
1: Ναι, είναι 60 να πούμε.
0: Άξι τώρα.
1: Δύο δόσεις.
0: Ναι.
1: Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Ναι. Να σου πω την αλήθεια. Ο Άρης πρέπει να έχει οπωσδήποτε λογαριασμούς.
2: Ναι.
1: Ο Άρης ειδικά, μέχρι να ξυλωθεί όλη η σαπίλα.
0: Η παράγκη.
1: Πρέπει να υπάρχει λογαριασμός. Να ξέρουν δηλαδή. Βγήκανε 100 δραχμές και φύγανε 80. Άρα πρέπει στο ταμείο μας να είναι 20 ευρώ.
2: Ναι.
1: Έτσι πρέπει να λειτουργήσει ο Άρης. Για πολλά χρόνια. Χωρίς αυτό.
2: Εγώ τα έλεγα αυτά έχοντας ζήσει με τις κόρες μου τις ακαδημίες του Άρη σε συγκεκριμένο αγώνισμα. Να ας μην ανοίξουμε το.
1: Όχι, γιατί. Ναι. Τώρα μπορούμε να τα πούμε.
2: Εντάξει, όπου αποδείξεις κολόχαρτα περνάμε τόσο καιρό. Δίναμε κανονικά τις σύνδρομές μας και τις πληρωμές για τις ακαδημίες και οι προπονητές μας ήταν πάντα πλήρωτοι.
1: Ναι, ρε. Τώρα γίνεται, υπάρχει και σε τέτοιο μέγεθος.
2: Και είχες και έχεις ένα από τα ισχυρότερα τμήματα στην κολύμβηση, βγάζοντας ταλέντα. Και τώρα, ο Σίσκος για παράδειγμα, τον Άρη ξεκίνησε και είναι στον Ολυμπιακό. Και τα χάνεις γιατί δεν μπορείς να τους κρατήσεις.
0: Σωστά.
1: Ορισμένοι είναι τόσο ενημερωμένοι για την Κίμπερλι.
0: Εντάξει, παιδί μου, είναι...
2: Έχει εσωτερική
0: είναι πιασάρικο θέμα η Κίμπερλι, εντάξει.
1: Δεν ξέρουμε τι, δηλαδή πραγματικά μπορεί να ξέρει ο άλλος λεπτομέρειες.
0: Ποιος ξέρει τώρα, άμα, να σου πω κάτι. Υπάρχουν πάρα πολλοί ρε παιδί μου που γράφουν στο διαδίκτυο. Άλλοι ανεβάζουν βιντεάκια, λένε πράγματα τα οποία εντάξει τώρα κάποιος που ασχολείται με αυτά σίγουρα θα έχει και παρασκήνιο που εμείς δεν το γνωρίζουμε εδώ πέρα.
1: Και γιατί να το γνωρίζουμε, δηλαδή δεν είναι.
0: Άλλωστε. Γιατί να το γνωρίζουμε, άλλωστε. Ο καθένας έχει τα δικά του ενδιαφέροντα.
1: Τι σχέση έχει, λέει, μιλάει κάποιος για τον Έλληνα πολίτη. Όλος ο πλανήτης λέει, μελετάει Αριστοτέλη και Έλληνες Παΐσιο.
2: Ισχύει αυτό.
0: Ισχύει αυτό. Πολύ σωστά λέει ο άνθρωπος.
2: Λοιπόν,
1: εντάξει, τώρα
0: έχει εγώ συμφωνώ, απόλυτο δίκιο έχει. Και δεν θέλω να μειώσω τον Παΐσιο, έτσι. Ακριβώς. Απλά ο Αριστοτέλης είναι η μεγάλη μας ιστορία. Και πραγματικά όλος ο κόσμος
1: είναι μια σχέση.
2: Και όχι μόνο
0: όχι ο Αριστοτέλης, ναι,
2: όλοι οι Έλληνες φιλόσοφοι.
1: Τσιτάτα εδώ πέρα, άμα πεις κανένα τσιτάτο μπορεί να σε βρίσουν κιόλας.
2: Παιδιά, αυτό που το Σαββατοκύριακο...
0: Απλά είναι άλλο πράγμα, με συγχωρείς. Άλλο πράγμα το ένα, άλλο το άλλο. Ένας είναι φιλόσοφος, ο άλλος είναι... της θρησκείας.
1: Ναι, μεγάλη διαφορά. Ο φιλόσοφος είναι φουλ στον προβληματισμό. Έτσι, ναι. Προβληματισμός είναι και τσιτάτα.
0: Ναι.
1: Εδώ τώρα, ναι, αν πει κάτι, κάποιος κάτι, το βρίζουν. Είσαι τσιτάτσε, ρε μαστράς.
0: Τσιτατιάρης.
1: Τσιτατιάρη, ναι. Ανθρωπιστή, αν ξέρω εγώ πεις, ας πούμε, γιατί να σκοτώνονται μωρά στη Γάζα, θα πει, α, φύγε, ανθρωπιστή. Δηλαδή, σε βρίζουν και από πάνω. Δηλαδή, είσαι ανθρωπιστής. Τι βρισκιά να πούμε.
0: Ανθρωπόφιλος.
1: Ναι, δηλαδή πρέπει να είσαι πολεοδόμος για να σε πουν μπράβο, να πούμε.
0: Πολεοδόμος.
2: Πολεοδόμος. Ναι, ωραίο ναι, επάγγελμα.
0: Αυτό είναι, παιδιά.
1: Ναι, μια χαρά. Έτσι.
0: Το καλύτερο επάγγελμα.
1: Ναι, το καλύτερο επάγγελμα. Είσαι πολεοδόμος. Μπράβο.
2: Εσείς που ακολουθείτε τις εκπομπές, ξέρετε και γιατί.
1: ναι. Μην τυχόν τους πεις ότι λυπήθηκες κάτι.
2: Ακριβώς.
1: Το έχεις προσέξει αυτό. Το συνδυπέζουν και όλο. Τι λυπάσαι.
2: Τι λυπάσαι.
1: Εκτός αν είναι επώνυμος. Ναι. Βλέπε...
2: Μαζονάκη.
1: Αν είναι επώνυμος, θα βγουν όλοι. Θα κάνουν μια επικίδιο στο Facebook.
2: Το Σαββατοκύριακο είχα καλεσμένους από το Περού. Πολύ μακρινή χώρα. Ήμουν εκεί το 2000 για 6 μήνες. Mm-hmm. Και φιλοξενούμουν στο σπίτι αυτών των ανθρώπων. Σε όποιους έλεγα ότι ήμουν Έλληνας, σοκαριζότανε, γιατί δεν είναι συνηθισμένο να είσαι εκεί, και αμέσως μετά μου μιλούσε για την ιστορία, την αρχαία, για τους φιλόσοφους. Και παιδιά, οφείλω να το πω και ντρέπομαι, γυρνώντας έκατσα και διάβασα, οι περισσότεροι ξέραν περισσότερα από μένα. Και για την ιστορία και για τη φιλοσοφία.
0: Βέβαια.
1: Τι να πεις,
2: είναι το ελληνικό σύστημα.
1: Τα έχουμε πει αυτά.
2: Παιδείας και εκπαίδευσης.
0: Όχι, μην το πάρετε μακριά. Πάρτε κάτι πολύ πιο απλό. Βλέπουμε τόσες ταινίες αμερικάνικες. Σε πόσες από αυτές έχετε προσέξει ότι αναφέρονται σε πρόσωπα της αρχαίας μας ιστορίας, σε φιλοσόφους, σε ήρωες του Ομήρου, τις τραγωδίες του Ευρυπίδη, του Εσχύλου κλπ. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό το πράγμα.
1: Αυτά είναι, πώς λέμε, ψηλά γράμματα. Εδώ ο πολίτης σήμερα λυπάται τον επώνυμο, του σκοτωμού δηλαδή, κλαίει.
2: Και συχτηρίζει τον...
1: Και όταν θα δει ένα ρακέτο
2: τον Ζητιάνο δίπλα στο σούπερ μάρκετ.
1: Έρχεται ένας από μια χώρα που τη βομβαρδίζουν, ξέρω εγώ, παίρνει τα παιδάκια του, βλέπει Αντετοκούμπο. Βλέπει Αντετοκούμπο.
2: Εξαιρείται ο Αντετοκούμπο.
0: Τώρα εξαιρείται όμως.
1: Ο Αντετοκούμπο δηλαδή.
0: Τότε δεν τον εξαιρούσε.
2: Εξαιρείται ο Τιτέι.
1: Πήρε τα παιδιά του.
2: Εξαιρείται ο Καραλής.
1: Καραλής, μπράβο. Πήρε και ήρθε.
0: Αυτό λέει τώρα εξαιρούνται όμως.
1: Για κάποιο λόγο.
0: Στην αρχή.
1: Αυτό ούτε θα μας. Δηλαδή δεν θα περάσει. απαρατήρητο τελείως. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μας ενδιαφέρει αυτό. Ναι. Δεν θα πούμε τίποτα, ρε παιδί μου, δεν θα πούμε για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Mm. Πεθαίνει ο. Πώς το λέω.
0: Μαζονάκης.
1: Ο Μαζονάκης. Θα αναλύσουμε όλα.
2: Όλα.
1: Πήγε με τον ταξιτζή. Ο ταξιτζής είπε αυτό. Ο υπνοτιστής είπε το άλλο. Ο γιατρός είπε εκείνο.
2: Κοίταξε.
1: Η παγόνη είπε το άλλο. Ξέρω εγώ τι στο διάλογο έχει πει, να πούμε. Ο άλλος πώς το λένε.
0: Και ακόμα, με αυτό ασχολούνται.
2: Αυτό από πίσω.
0: Απίστευτο.
2: Έχει όλο αυτό το οποίο λες.
1: Η διαστροφή.
0: Πόση ώρα κοιμόταν, πόση ώρα είχε μέθει, αν είχε μέθει.
2: Έχει όμως και μία δεύτερη ανάγνωση. Όταν προσκολάσαι στα θέματα τύπου Μαζονάκη, στα θέματα τύπου Βύση,
1: ξεχνάς τα δικά σου.
2: Κρύβεις από πίσω. Ξεχνάς τα δικά σου. Και αυτοί που προσκολούνται και επίτηδες μας σταΐζουν αυτά, κρύβουν από πίσω μια σειρά από σοβαρά θέματα.
0: Τα σοβαρά.
2: Όπως είπαμε, η εξέγερση στην Ισπανία, η εξέγερση στη Γαλλία.
1: Ο οικονόμος του Sky ούτε κατά διάνοια δεν θα πει. Θα πούνε.
2: Το ότι έδωσες άλλα εκατομμύρια, τόσα εκατομμύρια για εξοπλιστικά. Αυτό
1: ναι,
2: που λες.
1: Και όχι μόνο, τα δώσαμε και πρέπει να χαιρόμαστε κιόλας.
2: Ακριβώς.
1: Δηλαδή να νιώθουμε ναι. Δηλαδή ότι έχουμε πολλά όπλα στην Ελλάδα.
0: Αλλά δεν έχουμε φαγητό.
1: Δηλαδή έχουμε πάρα πολλά όπλα στην Ελλάδα. Έχουμε πάρα πολύ ισχυρό στρατό. Δηλαδή πρέπει να πετάμε τη χαρά μας.
2: Το ζήτημα είναι ποιος θα χειριστεί αυτά τα όπλα. Γιατί και ο στρατός δυστυχώς.
0: Έλαντε. Όποτε ερώτηση είναι αυτή τώρα.
1: Μια παρέλαση, παιδιά.
2: Το αποφεύγω αυτό το
1: στην σπάω. Παραλία. Το έστειλε ένα βίντεο.
2: Ναι.
1: Δηλαδή δάκρυα. Δάκρυα. Η κωμωδία.
2: Ναι.
1: Κωμωδία. Λέω, νομίζω ότι το κάνω επίτηδες. Λέω, το κάνω επίτηδες για να γελάσω.
0: Εσύ το είπες αυτό. Οι άλλοι όμως είδες εκεί εθνικό. Τρίζουνε τα περνά τα άρματα. και ο σπίκερ που μεταδίδει.
1: Καταρχάς πρέπει να τα πούμε αυτό. Έτσι, οι παρελάσεις τα τελευταία χρόνια της στην Ελλάδα. Είναι άθλιες.
0: Ξέρεις τι θυμίζουν.
1: Εάν κάποιος πρέπει να τις βαθμολογήσει, είναι όχι κάτι το μηδέν.
2: Κάτω το μηδέν.
1: Στο πλήν 10.
0: Είναι σαν τις βραβεύσεις του ΑΣΥΓΜΑ.
1: Μπράβο.
0: Σαν τις βραβεύσεις του ΑΣΥΓΜΑ. Ήθελα να στο χτυπήσω το ευαίσθητο σημείο σου, τη βραβεύση.
1: Στην Κίνα, μα δείτε.
0: Άσε τα.
1: Πέρσι νομίζω.
2: Άσε τώρα, ναι. Πέρσι ήταν.
1: Μιλάμε.
0: Δεν
1: το πίστευε.
2: Χιλιοστό δεν
1: φέρνει. Δεν μπορεί να είναι αλήθεια αυτό.
2: Έτσι.
1: Αυτό είναι AI.
2: Όμως δεν είναι.
1: Όμως δεν είναι. Τρομακτικά πράγματα. Έτσι.
0: Καλά, οι Κινέζοι έχουν ξεφύγει σε πολλά πράγματα.
1: Εδώ ρε, εγώ τρόμαξα μια μέρα να πούμε, είδα σε μια πάση. Ακόμη και οι σημαίες που φυσούσε ο αέρας είχαν. Πώς να σου πω, τον ίδιο κυματισμό. Λέω, τι στο διάλογο γάμο το πελάμε. Πώς το κάνουν αυτό. Οι άνθρωποι είναι μάγοι. Μάγοι. Και κάνουμε εμείς κάτι παρελάσεις εδώ και είμαστε όλοι έτοιμοι να τελειώσει η παρέλαση να πάμε να φάμε σουβλάκια και παϊδάκια.
0: Κοίταξε, πάντα έτσι είναι. Πάντα. Μετά την παρέλαση πρέπει να πας κάπου έξω.
1: Επιγόνως. Εντάξει,
0: και αν είναι 25 Μαρτίου πας για μπακαλιάρο, έτσι, σκορδαλιά.
1: Ναι, εντάξει, προχθές ρωτούσα 28 Οκτωβρίου.
0: Τίποτα.
1: Είναι ίσως να είναι από τις μοναδικές.
0: Ναι, αλλά η Εύη είδε τι σου είπε.
1: Που δεν τρώμε κάτι, α
0: πούμε. Όχι, ρώτησες τι τρώμε και λέει Αλεξίου ελεύθερα. Είναι ελεύθερο το μενού. Ό,τι θέλει το
1: καθένα.
0: Ναι, πολύ εύστοχη απάντηση.
1: Όχι, δεν διαβάζω τέτοια μηνύματα. Δεν διαβάζω παιδιά. Μη στέλνετε μηνύματα για τον υπνοτιστή. Όχι, ρε.
0: Τι έγινε τώρα.
1: Ο υπνοτιστής λέει έχει χάσει τον ύπνο του. Δηλαδή είστε απίθανοι.
0: Δίκιο έχει. Τώρα δυσκόλεψαν.
1: Δεν ξέρω τώρα εσύ έχεις ασχοληθεί εσύ ποτέ. Σου έχει τύχει τέτοια περίπτωση.
2: Για υπνοτισμό.
1: Ναι.
2: Κοίταξε, ο υπνοτισμός είναι μία μέθοδος η οποία βοηθάει στην πρόσβαση στο ασυνείδητο. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος και η λειτουργία του ανθρώπινου μυαλού για να επικοινωνήσει και να δημιουργήσει μια καλή εικόνα για τον εαυτό του στους τριγύρω του λειτουργεί με άμυνες. Η ύπνωση σπάει αυτές τις άμυνες και επιτρέπει την πρόσβαση στο πρωτογενές υλικό του ανθρώπου, στις πρωτόλιες σκέψεις του, στις πώς το λένε, τις σκέψεις που έρχονται πηγαία. Ο Φρόιτ ο πατέρας της ψυχιατρικής και της ψυχολογίας και της ψυχοθεραπείας, με ύπνος ξεκίνησε για να έχει αυτή την πρόσβαση και μετά πήγε στον ελεύθερο σύνειρμο. Άρα υπάρχει εκεί μια σχετική αλήθεια, όχι όμως το να κάνεις καλύτερη τον ύπνο σου, ούτε να αντιμετωπίσεις. Είναι μία μέθοδος για να αναδείξεις θέματα.
0: Επί του πρακτέου πώς γίνεται αυτό? Επί του πρακτέου πώς γίνεται?
2: Επειδή λοιπόν ήταν τόσο δύσκολη μέθοδος, γι' αυτό και εγκαταλείφθηκε.
1: Τι σχέση είχε αυτός με όλο αυτό το πράγμα που περιέγραψες?
2: Ο υπνοτιστής αυτός ή ο Φρόιντ?
1: Όχι, ο υπνοτιστής. Δηλαδή πού θα βοηθούσε?
2: Ο Φρόιντ υπνώτιζε ανθρώπους. Πήγαινε κάποιος στο Φρόιντ με θέματα και προσπαθούσε.
1: Ξέρω εγώ, χάνει ο Άρης, ρε φίλε.
2: Τότε δεν ήταν αυτά τα θέματα. Τότε μιλάμε
1: με παράτηση γυναίκα μου.
2: Ναι. Ούτε με παράτηση γυναίκα μου. Μιλάμε για μια πορυτανική περίοδο, έτσι, στη Βιέννη το 1930. Έτσι. Όπου και το να πιάσει το χέρι σε δημόσια θέα ήταν απαγορευμένο. Το τι μπορεί να σημαίνει από πίσω όμως στο μυαλό, συμβαίνει από πίσω στο μυαλό του ανθρώπου που ντρέπεται να πιάσει το χέρι αλλά θέλει να την εκμεταλλευτεί σεξουαλικά, μόνο μέσω της ύπνωσης κατάφερνε ο Φρόιντ να αποκτήσει πρόσβαση στις πηγές, στις αυθόρμητες,
0: στις
2: ανεκτέλητες,
0: στις απόκριφες
2: σκέψεις του ανθρώπου.
1: Μια χαρά.
2: Okay. Ναι.
1: Ωραία.
2: Όπου από εκεί πειραματίστηκε με τον δάσκαλό του, τον Μπρόερ, ο οποίος ήταν και αυτός, έτσι εφάρμοζε την ύπνωση, ο Φρόιντ, και μετά προχώρησε στη σύλληψη της ψυχανάλυσης, που μιλάει για τα στάδια, στοματικό, πρακτικό και πάει λέγοντας. Το ζήτημα είναι πως σε μια καθώς πρέπει κοινωνία που δεν μπορείς να αρθρώσεις τις πηγές αυθόρμητες επιθυμίες σου, μπορεί ένας άνθρωπος που θέλει να σε βοηθήσει να έχει πρόσβαση σε αυτές. Η ύπνωση φαίνεται τότε να αποτελούσε ένα δρόμο. Στη συνέχεια όμως εγκαταλείφθηκε, γιατί παρέπεμπε και λίγο σε μαγικά, σε...
1: Τα μπουρδουκλώσανε εκεί.
2: Τα
1: κάνανε αχταρμά.
2: Ναι, έτσι.
0: Τώρα δηλαδή, Στέλιο, υπάρχει αυτό το πράγμα? Μπορεί κάποιος να είναι υπνοτιστής, τέλος πάντων, να λέει ότι είναι υπνοτιστής?
1: Να γίνει Φρόιντ.
0: Όχι Φρόιντ.
2: Μπορείς, χρησιμοποιώντας τεχνικές και ύπνωσης και αναπνοής,
0: ρυθμού αναπνοής, μπράβο,
2: να προκαλέσεις μια διαφορετική συνειδητότητα στον άνθρωπο. Έτσι. Ο μαθητής του Φρόιντ, ο Γιούγκ, δούλεψε πάρα πολύ στις αναπνοές και
1: δηλαδή,
2: σε στάσεις σώματος.
1: Δούλεψε αναπνοές και μπόρεσε, ας πούμε, να ελέγξει αυτό το...
2: Μπορείς να μπεις σε έκσταση, μπορείς να μπεις σε...
1: Ενώ αύριο έχεις να πληρώσεις, ξέρω εγώ, τον Νίκιο, μπορείς να... Καλά. Να το κάνεις αυτό. Πώς μπορούσε ο Φρόιντ, ας πούμε, να βγάλει από το μυαλό ενός ανθρώπου που παλεύει για την επιβίωσή του?
2: Στον Φρόιντ δεν πήγαιναν τέτοιοι άνθρωποι. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Είναι ακριβό σπορ.
1: Εκεί θέλω να καταλήξω.
2: Είναι ακριβό σπορ. Ήταν ακριβό σπορ τότε η ψυχανάλυση. Άσε τώρα που έχει γίνει. Ευτυχώς για μας, για να βγάζουμε το ψωμάκι
1: μας. Ναι.
2: Ήταν η υψηλή κοινωνία της Βιέννης στο Μεσοπόλεμο. Έτσι. Αυτή ήταν. Όπου με ο καθοσπρεπισμός τους τους δημιουργούσε νευρώσεις και ψυχώσεις. Δεν μπορούσαν να αρθρώσουν καν αυτό το οποίο ήθελαν και λέγανε. Και αυτό κολούσε μέσα στο υποσυνείδητό τους και τους ανέτρεπε όλη την καθημερινότητα και έβγαινε σωματικά και ψυχικά στρεβλά.
1: Το κατάλαβες?
0: Εγώ, ναι, είναι... απόλυτα.
1: Ακούσει κανένας και πει
0: επίσης...
1: να τρέξω αύριο? Δεν είστε elite, δηλαδή. Τώρα εσείς οι περισσότεροι που μας ακούτε, το 98%,
2: κοίταξε,
1: δεν είστε elite, δηλαδή αύριο θα βγούμε στην αγορά, στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, της αγαπημένης αυτής πόλης, η οποία δεν έχει να παρκάρεις πουθενά.
0: Πουθενά αυτό.
1: Πουθενά δηλαδή.
0: Αυτό
1: μιλάμε,
0: έκλεισε το θέμα.
2: Και εκεί που είχες να παρκάρεις ελεύθερα, συγγνώμη που σε διακόπτω, στο μοναδικό δρόμο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης που δεν είχε ούτε επιπληρωμή, ούτε κατοίκον, το κάνανε 1 χιλιόμετρο θέσεις για μηχανάκια. Και είναι όλο άδειο.
1: Ναι, ναι, ναι. ναι.
2: Με έχει γυρίσει το μυαλό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Όπως είχε κάνει ο φίλος μου Κωνσταντίνος εδώ πέρα την Εγνατία.
0: Είπαμε.
1: Με το ποδηλατόδρομο.
2: Με το ποδηλατόδρομο. Ναι, ναι.
0: Αυτό με τον ποδηλατόδρομο.
2: Ο προηγούμενος δημαρχός μας.
1: Δεν το ξέρω, είχαμε σκοτωθεί. Του λέω καλά πλάκα κάνεις τώρα, σοβαρά μιλάς. Σοβαρά.
0: Εγώ θεωρώ ότι όλοι μας κάνουν πλάκα.
1: Αλλά για χώρα πάνε να κάνεις ποδηλατόδρομο. Σε μια τόσο πυκνοκατοικημένη περιοχή σαν τη Θεσσαλονίκη, ο ένας πάνω στον άλλον.
0: Τίποτα, ρε, όλο γίνεται για να, για να καρπώνονται τα ιδιωτικά πάρκινγκ.
1: Οπότε τελείως. Λέω εγώ, σαν ένα πολίτη ο οποίος τώρα θα βγει αύριο.
2: Παρεπιπτόντως, ο άνθρωπος αυτός έχει ιδιωτικό πάρκινγκ.
1: Που θα κάνει, μπράβο.
0: Εγώ δεν το ήξερα, εγώ το είπα έτσι.
2: Δεν το ήξερες.
0: Δεν το ήξερα, όχι. Αλλά φαντάσου.
1: Θα κάνεις μία ώρα, δύο ώρες για να παρκάρεις κάπου και αν παρκάρεις σωστά.
0: Έτσι.
1: Μπορεί δηλαδή να γυρίζεις δύο ώρες κάπου που θέλεις να πας και να μην παρκάρεις. Βέβαια θα μου πεις έχεις το μετρό τώρα.
2: Μπορεί
1: να το χρησιμοποιήσει, αλλά υπάρχουν και μέρη.
0: Μια χαρά είναι το μετρό.
1: Μια χαρά είναι, αλλά υπάρχουν και, και τοποθεσίες στη Θεσσαλονίκη που
0: για
1: δεν είναι
0: μέρα.
1: Το μετρό. Πρέπει να πάρεις το
0: ναι,
1: αυτοκίνητο.
0: Εντάξει, εννοείται.
1: Για τη δουλειά δεν μπορείς να παρκάρεις.
0: Για εκεί που μπορείς να πας, λέω, μια χαρά.
2: Εγώ σέβομαι και λυπάμαι την ίδια στιγμή τους επαγγελματίες οδηγούς. Που είναι όλη την ημέρα στον δρόμο και δεν είναι αυτοί που φορτώνουν και εκφορτώνουν.
1: Ποιο υποτιστή αυτό θα μπορούσε να του ελέγξει.
2: Αλλά αυτοί που πρέπει να κατέβουν από το αυτοκίνητο και να κάνουν ραντεβού.
1: Μόνο το τσίπουρο μπορεί να του ελέγξει αυτό.
2: Έτσι λέει.
1: Μόνο το τσίπουρο.
0: Έτσι. Αυτό.
1: Τελείωσε. Αυτό το είδος δηλαδή, εγώ το καταλαβαίνω, ας πούμε, και το Μπαζονάκι και όλη αυτή την ελίτ κοινωνία η οποία μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά αυτοί πλέον έχουν φύγει από την καθημερινότητα της επιβίωσης. Αυτοί πλέον το υπαρξιακό τους πρόβλημα είναι πολύ πιο ισχυρό από το θέμα της καθημερινής επιβίωσης. Δηλαδή, το πρόβλημά τους είναι γερνάω, θα πεθάνω. Ξέρω εγώ, μπορεί το τραγούδι μου αυτό το οποίο έβγαλα χθες, ας πούμε, να μην πάει τόσο καλά όσο ο ανταγωνιστής μου.
2: Με κοίταξε έτσι ο,
1: με κοίταξε έτσι, ναι,
2: ο σύντροφός μου.
1: Μπράβο, ο σύντροφός μου.
2: Ναι.
1: Γιατί να μην πάω με, ξέρω εγώ, 8 γυναίκες μαζί, ας πούμε, ενώ ο τάδε τραγουδιστής πήγε. Δηλαδή, αυτή είναι η προβληματισμή.
0: Καλά, δεν είναι όλοι έτσι. Πάντως είναι ένα, με ένα πολύ μεγάλο μέρος.
1: Φυσικά δεν είναι όλοι έτσι. Δεν
0: είναι, είναι, όχι, από αυτή την κοινωνία που λες, από αυτό το χώρο. Σε αυτή την κοινωνία υπάρχουν και άνθρωποι που δεν τους νοιάζει αυτά που λες εσύ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Εδώ έχει δημιουργηθεί ένα ολόκληρο κύκλωμα. Δεν είναι μόνο η κοινωνία που λες. Είναι ένα κύκλωμα το οποίο είναι συγκεκριμένο, ένας κλειστός κύκλος. Και κάπου εκεί μέσα μπαίνουν και οι επιτίδιοι, γιατί σου λέει εδώ πέρα έχει ψωμάκι. Να φάμε.
2: Να το πούμε διαφορετικά. Όταν δεν έχεις να βγάλεις τα προστοζήν,
0: ναι, ναι.
2: Δύσκολα εμφανίζονται, όχι ότι είναι απίθανο, αλλά δύσκολα εμφανίζονται θέματα ψυχικής υγείας. Εκτός από τα πολύ σοβαρά, που εκεί μπορεί να υπάρχουν άλλες αιτιολογίες.
1: Υπάρχουν και, και βιολογικά θέματα.
2: Ο άνθρωπος, κληρονομικότητα, υπάρχει μια σχετική κληρονομικότητα σε κάποιες ελάχιστες έτσι, ψυχικές παθήσεις. Ο άνθρωπος που έχει κατακτήσει ένα επίπεδο διαβίωσης είναι αυτός ο οποίος θα αντιμετωπίσει και θα πει σε μια σειρά από τέτοια θέματα και ζητήματα.
1: Ναι.
2: Και γι' αυτό είναι και η επιστήμη της εποχής μας, γιατί έχουμε σε ένα βαθμό κατακτήσει στην Ελλάδα τουλάχιστον ένα αλφα βιωτικό επίπεδο και γι' αυτό έχει και στον ανεπτυγμένο δυτικό κόσμο, Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρώπη, Καναδά, δεν ξέρω που αλλού, ας το πούμε, και γι' αυτό έχει γίνει αυτή τη στιγμή η ψυχολογία, η ψυχοθεραπεία, η συμβουλευτική το πιο trend που υπάρχει έτσι, στην εποχή μας.
1: Βέβαια.
2: Ναι.
0: Σωστό,
2: ναι.
0: Αλλά
1: εκείνο το κρεβάτι το χαλαρό που έχεις τέτοιο σύνολο.
2: Αυτό ήταν, εγώ δεν έχω. Αυτό ήταν το δεύτερο τέτοιο του Φρόιτ. Τους έβαζε στο ντιβάνι για να έρθει ο ελεύθερος συνειρμός μετά την ύπνωση.
0: Εντάξει. Τώρα νομίζω περισσότεροι δεν έχουν κρεβάτι έτσι. Περισσότεροι είναι.
2: Οι κλασικοί ψυχαναλυτές, να ξέρεις, το κρεβάτι είναι βασικό τέτοιο.
0: Σοβαρά.
1: Πάντως θα θέλω να πω μια τέτοια εμπειρία.
0: Σε κρεβάτι.
2: Μπορούμε να σε συστήσουμε.
1: Ψυχολόγος να με.
2: Ψυχαναλυτές, ψυχοθεραπευτές.
0: Καλά, εντάξει, δεν είναι και τίποτα το φοβερό. Ανάλογα τι πρόβλημα έχεις. Εντάξει, και εγώ έχω κάνει κάποιες συνεδρίες.
2: Θα λέει για τον ΑΣ, για τον Κίμον Γιούν.
1: Όχι, κοίταξε. Ο καθένας, ας πούμε, έχει τα δικά του τα θέματα, έτσι.
0: Φυσικά.
1: Εγώ λέω, ρε εσύ όμως, Στέλιο, δεν θα ήταν ευλογία αυτό το, αυτή την ψυχανάλυση την οποία χρειάζονται κάποιοι, να την κάνουμε με τους φίλους μας, με τους δικούς μας ανθρώπους.
2: Αυτό, είναι, αυτό είναι το άλλο θέμα που καλά κάνεις, δηλαδή, ήθελα να το αναφέρω.
1: Να κάνω, ας πούμε, μια εξομολόγηση, λέω παράδειγμα τώρα, ας πούμε, σε ένα παπά.
2: Ναι.
1: Γιατί να μην πάω να πω τα δικά μου τα θέματα στον Νίκο, σε σένα.
2: Ναι. Καταρχήν,
1: γιατί να μην γίνει αυτό.
2: Η θρησκεία.
1: Γιατί να μην οδηγήσουμε, λέμε. Δηλαδή,
2: και οι δύο Ορθόδοξοι πολλές φορές ήταν ενάντια στην ψυχολογία. Έτσι, γιατί ακριβώς υποκαθιστά τον ρόλο της εξομολόγησης, τον ρόλο της μετάνοιας, τον ρόλο της.
1: Είναι, γιατί να μην το κάνω εγώ με τους αντικούς
2: μας. Αυτό είναι η εξέλιξη της κοινωνίας μας. Είναι η αποξένωση και η απομόνωση. Όταν χάσεις το δίκτυο της οικογένειας, όταν χάσεις το δίκτυο της γειτονιάς, όταν χάσεις το δίκτυο των φίλων, όταν χάσεις το δίκτυο της κοινότητας των ανθρώπων δίπλα σου, είσαι μόνος σου. Όταν είσαι μόνος σου, το υπαρξιακό άγχος γίνεται διπλάσιο και τριπλάσιο, γίνεται πολύ βαρύτερο.
1: Και η ανακούφιση βγαίνει μέσα από μια εξομολόγηση ένα παπά.
2: Ή μέσα από ένα παπά, ή μέσα από μια πρόσβαση σε έναν συνάδελφο. Αν έχεις φίλους, πολλές φορές δεν φτάνεις στο να αποκτήσεις και μοιράζεσαι τα θέματά σου και συζητάς, δεν φτάνεις στο να αποκτήσεις ζητήματα και θέματα για να οδηγηθείς στο γραφείο ενός ψυχολόγου. Δεν είναι πάντα, τώρα μιλάμε γενικά, έτσι. Ξαναλέω ότι σε όλα αυτά τα οποία λέμε υπάρχουν εξαιρέσεις και υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά έχουν ζητήματα υγείας, γιατί και η ψυχική υγεία είναι υγεία. Και ένας ψυχικά δυσκολεμένος άνθρωπος, δεν μου αρέσει ούτε ο όρος πάσχων ούτε ο όρος ασθενής, ένας ψυχικά δυσκολεμένος άνθρωπος θα αναγκαστεί και θα χρειαστεί τη βοήθεια ενός ειδικού.
1: Πιστεύεις ότι σε μια τέτοια κοινωνία που ζούμε υπάρχει ψυχικά υγείας?
0: Τι ερώτηση.
2: Είναι τεράστια η συζήτηση αυτή. Ψυχικά υγιής είσαι σήμερα αν μπορείς να έχεις μια στέγη, αν μπορείς να έχεις ένα πιάτο φαγητό, αν μπορείς να έχεις ποιοτικό χρόνο με τους φίλους σου, την οικογένειά σου, τα παιδιά σου. Αυτή είναι η ψυχική υγεία σήμερα. Ενώ αντίθετα αυτό το οποίο προβάλλεται είναι τι αυτοκίνητο θα έχεις, τι ρούχο θα έχεις, τι σπίτι θα έχεις, αν πίνεις μπελβεντέρ,
1: τι
2: ρολόι έχεις και τι παπούτσι έχεις.
1: Ξεχνάμε τα ρολόγια.
2: Ναι.
1: Γιατί...
0: τα ρολόγια είναι.
1: Ναι.
2: Εντάξει, όχι τα ρολόγια.
1: Έχω φρικάρει να πούμε, γιατί έχουν γίνει διάφορα και λέω. Τι τρέλα μπορεί να έχει ένας άνθρωπος, δηλαδή πόσο μουρλάρα πρέπει να έχει στην κεφάλα του να ενθουσιάζεται με ένα πολύ ακριβό. Πάρα πολύ ακριβό ρολόι, ας πούμε. Δηλαδή μου είναι απίστευτο σαν σκέψη.
2: Σαν σύλληψη.
1: Θα μου πεις τώρα εσύ, Γαβριλέ, εντάξει, για σένα. Ο άλλος μπορεί να τρελαίνεται να βλέπει ένα ρολόι Rolex, ας πούμε, που κάνει 100.000 ευρώ. Όπως ο Σιά. Ο Σιά έχει ρολόγια που κάνουν 2,5 εκατομμύρια.
2: Μα γι' αυτό εγώ έλεγα.
1: Τι ρολόι είναι αυτό?
2: Και νόμιζα ότι τα ανέφερες.
0: Αντίθετα, ντύνεται απλά.
1: Ναι.
0: Έχει
1: τρέλα με το ρολόι.
0: Τρέλα με το ρολόι αυτό. Ξέρω εγώ τι να σου πω.
2: Το ντύνεται απλά, μην το λες, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πόσο κάνουν τα ρούχα του.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, θέλω να πω, δεν είναι εκείνο το εξεζητημένο.
2: Είναι κεντρικά αντιμένο.
0: Είναι κανονικά, κανονικά.
1: Το ερώτημα μας λέει η Όντι, δεν ξέρω τώρα. Το ερώτημα δεν είναι αν η Κίμπερλι είναι ωραία ή όχι. Το ερώτημα είναι αν προτιμάμε την Κίμπερλι ή την Πνινάτ. Πνινάτ, τι είναι αυτή η Πνινάτ?
2: Τον Πνινάτ.
1: Την Πνινάτ. Πνινάτ, δεν ξέρω τι είναι αυτό τώρα.
0: Οπ.
1: Δεν έχει και
2: ας μας
1: τόνο, δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα.
2: Διευκολύνει.
1: Ενημέρωσέ μας λίγο.
2: Ο φίλος.
1: Αν είναι, έχει σχέση με την κοσμική ζωή.
0: Θα έπρεπε να το ξέρουμε, κύριε διευθυντά μου.
1: Ναι, λογικά ναι.
0: Βέβαια.
1: Εγώ ναι, όχι εσύ βέβαια, αλλά τέλος πάντων.
0: Γιατί όχι, εγώ τι είμαι?
1: Όχι, εσύ δεν είσαι. Εσύ είσαι του Καβαδία. Εγώ πάω και σε κανένα σκυλατζίδι που πάω.
0: Και εγώ πάω σε σκυλατζίδι, γιατί σχέση
1: είναι. Δεν πηγαίνει σε σκυλατζίδι. Ποιο το είπε σε. Πώς το λένε, σε τέτοιες καταστάσεις, έτσι, κουλτούρο.
0: Φέτος θα έχουμε πολύ κουλτούρα. Και πολύ θα αρχίσω κουλτούρα. Να πηγαίνω και στο θέατρο φέτος, γιατί μου έλειψε. και σε τέτοιου είδους συναυλίες πολύ έτσι ποιοτικές. Τώρα αν κάτσεις και κανένα live στον έφοσμα δεν πειράζει, θα πω ναι και
1: έγινε
0: θα πάω.
1: Έγινε μια συναυλία χθες νομίζω με την κυρία αυτή την πολύ γνωστή της αριστεράς, πώς τη λένε.
2: Τι καινούργια, τη Μουτσάτσου.
1: Όχι τη Μουτσάτσου, Μουτσάτσου αριστερή.
2: Α, τη Μουτσάτσου, την...
1: Μουτσάτσου ήταν στην...
0: Όχι, υπάρχει και τραγουδίστρια Μουτσάτσου, η οποία είναι πολύ καλή.
1: Με την Καριστιανό, τι έγινε, χάθηκε.
0: Χάθηκε,
1: πάει αυτό το κίνημα.
2: Όχι, η Μουτσάτσου με τη Πλεύση ήταν, όχι με την Καριστιανό.
1: Όχι, με τη Μουτσάτσου ήταν, την Κατερίνα δεν λες που είχε...
0: Την Κατερίνα λέμε.
1: Που είχε ένα πολύ δυνατό ηχητικό που το είχαμε βάλει και εδώ που έλεγε...
2: Όχι.
1: Τώρα και παραιτήθηκε να πω, μαζί με τον Αυγερινό. Καλά δεν το λέω, ρε. Μπας και κλείω καμία βλακή.
0: Ο Αυγερινός παραιτήθηκε και αυτή πρέπει να παραιτήθηκε.
1: Ναι, μαζί με... Ναι, αυτή είναι.
0: Η ηθοποιός.
2: Ηθοποιός, η Αναστασία Μουτσάτσου.
0: Η Αναστασία Μουτσάτσου είναι τραγουδοποιός και τραγουδίστρια πολύ καλή. Εγώ τη γνωρίζω και προσωπικά.
2: Μια και λέμε για συναυλίες τώρα και ξεκινήσεις να λες για άλλη.
1: Ναι.
2: Την Παρασκευή έγινε στην Ιερισσό μια συναυλία πάρα πολλών καλλιτεχνών ενάντια έτσι στην εξόρυξη των σκουριών που την προηγούμενη μέρα, την Πέμπτη, εγγενίασε ο Πρωθυπουργός μας. Μια επένδυση που είναι ζωντανή χάρη στα χρήματα του ελληνικού λαού, τα ΕΣΠΑ και τα Ταμεία Ανάκαμψης, γιατί η Καναδική Μητρική Εταιρεία έχει φαλυρίσει.
0: Αυτό το θέμα χρόνια δεν έχει εκεί με τις σκουριές. Γινόταν διάφορα πολλά χρόνια.
2: Πολλά χρόνια. Ολόκληρα χωριά αποκλείστηκαν οι Ιερισσός.
0: Ναι. Είχαν πρόβλημα και προβλήματα υγείας.
2: Χωρίστηκαν και έγιναν ολόκληρα θέματα.
1: Μπράβο ρε.
2: Τώρα πάμε προς πίσω.
1: Πρέσβηστη του Ισραήλ στην Ελλάδα.
2: Να μας την προωθήσεις.
1: Εντάξει, τούμπανο, έτσι.
0: Εντάξει, κουφέτο. Που λες και εσύ.
2: Η πρέσβυρα. Ναι.
0: Η πρέσβυρα.
1: Δεν έχει όμως τρεπή.
2: Μπράβο τον Όντι.
1: Μπράβο, Όντι.
0: Σωστότατος. Διότι πρέπει.
2: Μα ανοίγει στα μάτια.
0: Ναι,
2: αριστεροφέρνει με.
1: Δεν βγάζει έτσι.
2: Η πρέσβυρα του Ισραήλ.
0: Στη φάτσα λέει. Στη φάτσα. Έχει δίκιο.
1: Στη φάτσα λέω. Θα μπορούσε να την πάρει δηλαδή και για. Πώς είναι αυτή η τραγουδίστρια την δικιά μας.
0: Για ποια λες τώρα. Χθες.
1: Ναι, χθες.
0: Πού έγινε.
1: Στην ΚΝΕ συνήθως τραγουδάει αυτή.
0: Ποια από την Ποφίλου λες.
1: Την Ποφίλου.
0: Τι έκανε πάλι η Ποφίλου.
1: Δεν μοιάζει λίγο με το στυλάκι της Ποφίλου αυτή.
0: Όχι ιδιαίτερα.
1: Έχει τέλος πάντων αυτή την επαναστατικότητα, ας πούμε.
0: Την Ποφίλου ποια επαναστατικότητα έχει.
1: Συγγνώμη
0: τώρα δηλαδή.
1: Έχει.
0: Θα παρεξηγηθούν οι σύντροφοι.
1: Σιγά, δεν τα ισοπεδώνει όλα. Επειδή δεν τυχονεύει εσύ να πω.
0: Όχι, ποιο το είπε αυτό. Εγώ δεν μου αρέσουν τα τραγούδια τη. Αυτά το πονεμένο υπαρξιακό τέτοιο. Αυτά δεν μου αρέσουν.
1: Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που αρέσει πάρα πολύ. Θα σα αρέσει πάρα πολύ και έχει πάρα πολύ ωραίου στίχου.
0: Ναι.
1: Που δεν πηγαίνουν αυτοί στην ΚΝΕ, δεν ξέρω τι για άλλο, γιατί δεν τους καλούν αυτούς. Βέβαια, εντάξει,
0: κανένα δεν καλούν στην ΚΝΕ, καλούν αυτούς που παίζουν μετάλλικα φέτος.
1: Αυτό το στυλ μουσικής δεν μου αρέσει βέβαια, αλλά το συγκεκριμένο τραγούδι και η συγκεκριμένη ερμηνεία είναι πάρα πολύ καλή.

0: Εδώ είμαστε, Yellow Radio 101,7. Ο διευθυντής του ραδιοφώνου.
1: Ο Πέτρος ο Γαβριλίδης. Διευθυντή.
0: Με τον Στέλιο Φιζέπα, τον τραγουδοποιό μας τον Νίκο τον Κατσίκα. Και όλους εσάς που μας έχετε στείλει μηνύματα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που μας κάνετε.
2: Στείλτε παιδιά, μας αρέσει πολύ να διαβάζουμε τα μηνύματά σας.
0: Ναι, τι θέλω να πω.
2: Γιατί το παιδιά. Έχω πει κιόλας ότι εγώ δεν έχω, δηλαδή εντάξει την εκπομπή πόσα χρόνια έρχομαι, ένα, δύο, τρία, ούτε ξέρω. Άρχισα τον τελευταίο καιρό βλέπω έτσι με πολύ χαρά ότι τα παιδιά που μας ακούνε είναι, έτσι, έχουν ένα πολύ ωραίο επίπεδο και σκέψεις και γραφής και χιούμορ. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή, εντάξει, είμαι πολύ χαρούμενος που έχουμε
0: τέτοιους ακροατές. Για αυτή τη μουτσάτσου που λέγες.
2: Την Αναστασία.
1: Για πες.
2: Α, την άλλη λες, την Κατερίνα. Δύο μουτσάτσου, η τραγουδίστρια και η ηθοποιός.
0: Ναι, αξίζει αυτό που, αυτό το ηχητικό. Δηλαδή αυτή την κυρία η Καριστιανού ενθουσιάστηκε, να σου πω. Ας τη βάλω στο κίνημα αυτή την κυρία να το
2: πω. Αυτό το κίνημα μου φαίνεται ήταν πάντα σκύλι, αλέστε.
0: Όχι, και άντε η Καριστιανού. Άντε.
2: Ναι.
0: Ρε εσύ, Αβγερινέ. Τι στο διάλογο λέει. Ή τέλος πάντων.
2: Βάλε το κορίτσι.
0: Θα τη ρωτούσε, α πούμε, ποτέ. Δηλαδή, εσύ τι ήθελε να πει, κύριε Κατερίνα, να πούμε με αυτό εδώ το ηχητικό. Για πες μας, δηλαδή,
2: βάλε για να σχολιάσει.
0: Τι προβληματισμό είναι αυτό που έβγαλε.
2: Μπορεί να το
0: καταλάβει. Ήταν ο στόχο, βασικά. Για να το ακούσουμε λίγο.
3: I am not a public service worker nor a thief. And I don't drink ouzo, break plates, or say opa in my daily life. Oh, and I don't know Yorgo Yanni or Nico from Greece, even though I'm certain they're really, really nice. My country is a democracy. Actually, it invented the concept. I speak Greek and five other languages, and most of the people from my country speak many foreign languages. I could probably sew my country's flag in my backpack, but Greece's heritage goes far beyond geographical borders. It invented the West. I believe in Hellenism. The entire world aspires to its ideals. And if I owe anybody any money today, and by the way, I'm not the only one, it's because I invented the idea of a free market. And if you critique me today, it's because I invented the idea of critique. I believe in freedom, so if I need to, I protest. I believe in the joy of life. I have the right to. There's nothing wrong with that. I can swim in the waters of over 6,000 islands. My country is of exceptional beauty and tradition, and my family is a sacred institution. Call me Greek, but it's Hellene, not Greek, Hellene. My name is Katerina, and I am Hellene! Thank you. Thank you.
0: Εγώ δεν κατάλαβα γιατί θύμωσε.
1: I am Hellene.
2: Εγώ κατάλαβα γιατί δεν τη βλέπουμε σε κανένα σύριαλ τα τελευταία 20 χρόνια.
0: Δεν κατάλαβα γιατί θύμωσε.
2: Θύμωσε, ρε παιδί μου, εντάξει. Έβγαλε. Κοίταξε να δεις αυτό, όπως το άκουσα εγώ. Ήταν δραματοποιημένο το έκανε. Το ξεκίνησε.
1: Πρόζα.
2: Χαμηλά, ναι. Το προζάρισε, μετά το έδωσε στο τέλος και μετά λίγο τη ξέφυγε. Και εντάξει.
0: Ο Αυγερινός το ήξερε αυτό.
2: Αυτό είναι ένα ερώτημα σοβαρό αυτό. Ναι.
0: Φίλου του Αυγερινού.
2: Εγώ όταν.
0: Ναι. Πράγμα που θα το ρωτούσα.
1: Τι κάνεις εκεί. Γι' αυτό ευτυχώς γλίτωσε.
0: Γλίτωσε. Γρήγορα το κατάλαβε. Τέλος πάντων.
2: Καλά, πού να. Μπορεί ο άνθρωπος να φαντάστηκε άλλα πράγματα, παιδί μου. Ξέρω εγώ.
0: Ρε παιδιά, βάλτε κανένα καλά μαχαίρι.
2: Μαντήλι, καλά μάτια νου.
0: Να σας πω κάτι πάνω σε αυτό. Είναι ωραίο που το λέει τώρα ο Γιάννης. Εγώ θέλω να τους κάνω πλάκα, αλλά δεν θέλω να τους κάνω πάρα πολύ πλάκα.
2: Καλά, δεν πειράζει. Ένα καλά μάτια νου, γιατί να με βάλω.
0: Όχι, δεν θέλω να τους κάνω πλάκα. Πάρα πολύ. Γιατί θεωρώ ότι δεν πρέπει να τους κάνουμε πολύ πλάκα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Με αυτά τα οποία. Και να το πω έτσι πολύ γρήγορα. Ζήσαν πάρα πολλά πράγματα αυτά.
1: Ζήσαν. Τελευταία χρόνια.
0: Εντάξει. Το να χάνουν τώρα από την Καλαμάτα
1: και, να
0: και σήμερα εμείς να είμαστε μέσα στην τρελή χαρά.
2: Δεν χαιρόμαστε. Σιγά μου αρέσει την τρελή χαρά. Απλά περάσαμε λίγο ωραία
0: τώρα. Καλαματιανά και ιστορίες τώρα είναι λίγο κάπως. Λίγο χαμηλά την μπάλα, α πούμε. Έτσι δεν είναι,
1: συμφωνώ.
0: Δεν μου πάει.
1: Συμφωνώ.
0: Δηλαδή τώρα να ήμουν εγώ την τελευταία δεκαετία και εγώ.
1: Αντίστοιχα.
0: Αντίστοιχα να είχα κύπελα, ιστορίες, πρωταθλήματα.
2: Α,
0: να...
2: τώρα κατάλαβα και τη φωτογραφία που μας στείλανε από το χορευτικό. Μάλλον χορεύαν Καλαματιανό οι κυρίες εκεί.
0: Αλλά δεν θα μπορούσα να το κάνω τώρα. Οπότε την πάση αλήθεια δεν μπορώ να του κάνω τόσο πολύ καλά μου.
2: Ε, σιγά πια και κάνε λίγο πλακίτσα. Τι μα καλύπτει και τι δεν μα έχουν πει.
0: Τώρα ξέρω τώρα, αύριο πρωί-πρωί είχα τσεθανασίου.
1: Θα χωρίσω.
0: Τώρα θα μπορώ.
2: Καλά τώρα σιγά.
0: Δεν θέλω εγώ να ασχοληθώ τώρα με αυτούς τόσο πολύ. Εντάξει, λίγο ναι. Λοιπόν, πήγε 12 και 10 κυρίες και κύριοι. Να την κάνουμε. Θα εμφανιστούμε μάλλον την Πέμπτη. Μάλλον. Εκτός αν έχει καλό καιρό και την κάνουμε.
2: Σε ποιο μαγαζί θα εμφανιστούμε?
1: Στην Αετοράχης.
0: Αετοράχη πάει.
2: Πάει Αετοράχη. Ναι, ναι. Δυστυχώς. Χάθηκε μια από τις καλές μουσικές σκηνές της πόλης.
0: Τι να κάνουμε. Όνομα, Αετοράχη, δηλαδή επαναστατικό έτσι και λίγο ψηλό.
2: Τι να κάνουμε, ατυχήσαμε. Όσο πάμε εδώ να το ξέρετε τι γίνεται. Το έχω πει και...
0: Και κοντά στη λογική της 23ης
1: Οκτωβρίου.
2: Βέβαια. Εδώ ανατολικά τελικά όσο πάμε χάνουμε συνέχεια τις σκηνές και δυτικά όσο πάνε και αυξάνονται. Είναι φοβερό και έχουν κόσμο, δηλαδή είναι τρομερό. Αυτό που γίνεται.
0: Δυτικά, ναι.
2: Είναι εκεί στον Εύασμο, σου είπα εγώ που και που θα κάνω live φέτος εκεί πέρα. Αλλά... Και κάνω τα δικά μου, έτσι. Τα δικά μου τραγούδια. Αλήθεια. Αλλά σε μαγαζιά που τις άλλες μέρες παιδιά παίζουν.
1: Έτσι είναι.
2: Όχι, είναι λιγότερο σνόμπ και θα σας πω γιατί. Εγώ το διαπίστωσα. Γιατί φοβήθηκα να πάω, αλλά έχω κάνει ήδη 3 live εκεί πέρα σε σκηνές με το δικό μου πρόγραμμα, το οποίο είναι, δεν έχει καθόλου σκυλάδικα μέσα. Με τώρα σκυλάδικα, αυτά τα καινούρια, τα pop λαϊκά που τα λέω εγώ. Έχει παλιό λαϊκό τραγούδι
0: pop
2: και...
0: Pop λαϊκό, ναι, ωραία.
2: Pop λαϊκό, έτσι. Αρέσει, όχι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η... Λοιπόν, δεν παίζει τίποτα. Εν τούτης, και παρότι σε αυτά τα μαγαζιά τις άλλες μέρες παίζεται το έλα να δεις και κλαρίνα και ό,τι θες, κανένας δεν με σνομπάρισε, όλοι περάσαν πάρα πολύ καλά και είχαμε πάρα πολύ ωραίες βραδιές και οι 3 βραδιές που κάναμε ήταν εξαιρετικές. Τώρα, αν μπορέσω να κάνω και 1-2 φορές το μήνα εκεί πέρα θα είναι ωραία, θα περνάμε καλά δηλαδή.
0: Ωραία.
2: Και δεν μας, πώς το λένε, δηλαδή δεν μας αναγκάζει κανένας να πούμε άλλα τραγούδια. Κάνει ο καθένας το πρόγραμμά του, το σέβεται. Ο άλλος, άμα του αρέσει, κάθεται. Συνήθως κανένας δεν έφυγε. Δεν είχα κανένα πρόβλημα. Εδώ πιο πολύ μας νομπάρουν ανατολικά.
0: Ναι, ναι. Πάντα ήταν έτσι, νομίζω όμως. Η Ανατολική Θεσσαλονίκη υποτίθεται το πει λίγο ψηλό.
1: Πιο κουλτούρα, πιο κουλτούρα από ό,τι.
0: Πιο ελληνική.
2: Είναι πιο δεκτική.
0: Πιο βελβεντέρ.
2: Ναι, εκεί.
0: Εκεί δεν έμεινε καμιά μπόμπα.
2: Εκεί είδα ότι είναι πιο δεκτικό.
0: Και δεν μας πειράζει. Εγώ το έλεγα βέβαια τότε, γιατί ξέρεις, έλεγα καμιά μπόμπα ρε, να ψιάσει.
2: Εκεί είναι πιο δεκτικός ο κόσμος και σε άλλα είδη μουσικής.
1: Έτσι. Εδώ... Αλλά επιλέγουμε όλοι να μένουμε κεντρικά και ανατολικά. Τώρα τι λέει αυτό για μας?
2: Ναι, και το πιο τρελό της ιστορίας είναι ότι επίσης εκτός από εδώ το κέντρο, ας πούμε, εκείνη η περιοχή που έχει χάσει εντελώς τη δυναμική της είναι η Καλαμαριά και η Αρετσού. Δεν υπάρχει τίποτα εκεί αυτή τη στιγμή. Τίποτα, μία νέκρα. Απίστευτο είναι αυτό το πρόβλημα. Αυτή η μεταφορά της διασκέδασης προς τα δυτικά είναι αξιοπρόσεκτο.
1: Όταν έχεις ανάπτυξη προς τα δυτικά,
2: παίζει ρόλο. Παίζει
1: τα 3/4 της Θεσσαλονίκης πια μένουν στα δυτικά.
2: Παίζει ρόλο. Ναι. Έμαθα ότι ο Δήμος του Ευόσμου έχει 200.000 κόσμο. Ναι. Είναι τρελό νούμερο.
1: Δεν θα τραβηχτεί αυτός ο κόσμος.
2: Όχι, δεν πάει πουθενά.
1: Για να έρθει κέντρο και ανατολικά.
2: Τίποτα. Ούτε έτσι. Ένας δεν έχει έρθει από αυτούς, παρότι έχω πελάτες, πώς το λένε, φανς από εκεί μεριά.
0: Υποστηριχτές.
2: Ναι, πλάκα κάνω κι εσύ, αλλά
0: έτσι, πελάτες.
2: Φανς, έτσι πρέπει να τους λέμε. Όσες φορές έπαιζα εδώ στην Αετοράχη, ούτε μια φορά δεν ήρθε κάποιος από εκεί εδώ. Όποτε παίζω εκεί έρχονται όλοι. Είναι τρομερό.
1: Κατσικάκια, πώς λέμε, ρουβίτσες. Κατσίκας, κατσικάκια.
2: Κατσικάκι. Όχι.
0: Ρουβίτσες.
1: Ρουβίτσες.
2: Εμένα κατσικάκι ξέρετε ποιος με έλεγε. ο Βασίλης ο Καράς.
1: Ναι.
2: Όταν μετά γνωριστήκαμε και καλά και στα τελευταία τραγούδια που κάναμε έλεγε, όποτε μιλούσαμε στο τηλέφωνο, κατσικάκι. Ναι. Και έτσι.
0: Τώρα είπα για Ρουβάς, πού είναι ο Ρουβάς, χάθηκε ο Ρουβάς.
2: Τώρα έχει γίνει παρουσιαστής.
1: Έχει γίνει σοβαρός επιχειρηματίας.
0: Αυτός είχε τραγουδίσει και το αξιονιστή, το θυμάστε.
2: Άσε γιατί.
1: Αχ, Πανάγια.
2: Γιατί.
0: Θυμήθηκα.
2: Κάτσε, περίμενε.
1: Το τραγούδισε και νομίζω ότι του έδωσε και την άδεια και ο.
0: Ο αρχηγός μας.
1: Ο αρχηγός μας.
0: Ο πρόεδρος μας. Ο πρωθυπουργός μας, ποιος.
1: Ο Θοδωράκης.
2: Ο Μίκης, ναι.
0: Μπράβο.
2: Ναι, ναι.
1: Αυτά, σε αυτό αυτά είναι τώρα τα.
2: Ναι, αλλά πρόσεξε.
0: Σε αυτό να τα πεις.
2: Του τη ζήτησε όμως.
0: Τι του τη ζήτησε.
2: Την άδεια.
1: Δεν θα του τη ζητήσει.
0: Όχι.
2: Κανονικά. Κανονικά δεν θα έπρεπε να ζητήσει εκτός αν ο άλλος σου το απαγόρευε.
1: Εντάξει, όχι. Δεν.
2: Και επίσης.
1: Κάποια όχι, τραγούδια για την ελληνική κοινωνία είναι εμβληματικά.
2: Δεν έχει άδικο σε αυτό. Ναι. Εγώ λέω. Πώς το λένε, παιδί μου, νομικά. Ναι. Νομικά,
1: και,
2: έτσι.
1: Και δεν γίνεται ένας, ναι, δεν γίνεται ένας άνθρωπος ο οποίος πρεσβεύει.
2: Αλλά
1: ακριβώς αντίθετο.
2: Ναι, σωστά. Ναι.
1: Να μολύνει, γιατί για μένα έτσι αυτή είναι η λέξη.
0: Πώς δεν το καταλαβαίνουν κάποιοι.
1: Να μολύνει αυτό σωστά, το τραγούδι.
0: Πώς δεν το καταλαβαίνουν κάποιοι. Αυτό δεν είναι η ψυχολογία.
2: Εγώ συμφωνώ μαζί σου όμως.
0: Χρειάζεται το υπνοτιστή.
2: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται υπνοτιστή. Πρόσεξε τώρα τι γίνεται εδώ. Ήταν η εποχή όπου ο Ρουβάς είχε κλείσει την καριέρα του. Τι πουλούσε, ένα σεξι είδωλο με ωραίο κορμί και μια ικανοποιητική φωνή.
0: Αν το βάλω, θα το τραγουδούσε.
1: Ναι.
0: Ο πολίτης.
2: Για τον πολίτη.
0: Ο πολίτης, δηλαδή. Εκεί θέλω να εστιάσω. Γιατί ο πολίτης μπορεί να καταλάβει, δηλαδή, αν ένα μπιφτέκι είναι νόστιμο.
1: Γιατί ο πολίτης καταλαβαίνει.
0: Δηλαδή, πώς έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό το πράγμα.
1: Καταναλώνει αμάσα το ότι του δώσει.
2: Αυτό όμως είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Εγώ, δηλαδή, όσο και αν αυτό που θα σας πω είναι. Πώς το λένε, τα δύο πράγματα αντικρούονται μεταξύ τους. Εγώ είμαι υπέρ του ο καθένας μπορεί να τραγουδήσει οτιδήποτε. Είμαι υπέρ της ελευθερίας. Δηλαδή, ας πούμε, παράδειγμα, εγώ δεν θα απαγόρευα από κανένα να πει κανένα μου τραγούδι, ούτε θα ήθελα κάποιος συνθέτης να μου απαγορέψει να πω ένα δικό του τραγούδι. Από την άλλη μεριά, θα είχα όμως την απαίτηση από τον κόσμο να θέσει το κακό άκουσμα εκεί που πρέπει. Στο χρονομπντούλαπο της ιστορίας, δηλαδή.
1: Υπάρχει ένα κίνημα έτσι γύρω από τα θέματα των πνευματικών δικαιωμάτων.
2: Ναι, ξέρω.
1: Το κίνημα των ελεύθερων πνευματικών δικαιωμάτων, το Creative Commons, που παρέχεις στο όποιο πνευματικό προϊόν ή παράγωγό σου διάφορα επίπεδα ελεύθερης διακίνησης. Αναπαραγωγή, φωτοτυπία, μεταπόληση. Υπάρχει ένα ολόκληρο κίνημα σε αυτό.
2: Πάντως στη μουσική Θωμά, υπάρχει.
0: Μιλάει για το ηχητικό της Κατερίνας Μουτσάτσου, που λέει ότι μιλάει για τα στερεότυπα, ότι προσπαθεί να υπερασπιστεί το χλεβασμό, ας πούμε, τον ξέρω.
2: Ποιο χλεβάζουμε όμως.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τέλος πάντων έχουμε κάποια στερεότυπα εμείς εδώ πέρα, ξέρω εγώ, και αυτή θύμωσε για αυτό το πράγμα.
2: Και έβαλε τον εθνικό
0: έμβο. Εγώ δεν λέω ότι. Ίσως να υπάρχουν και αυτά. Ναι. Και τι είναι θέμα, δηλαδή.

0: βγήκε να πούμε και είμαι Ελληνίδα και ούζα και έμπλεξε και πέρα ένα σωρό παπαριές να πούμε. Αυτές αειδίες δηλαδή, τις λαϊκίστικες να πούμε, οι οποίες υπάρχει ένα συγκεκριμένο πελατολόγιο σε αυτές τις αειδίες. Κατάλαβες. Οι οποίες διαμορφώνουν και, το... και τις εκλογές του μεταξύ. Έτσι. Διαμορφώνουν, να πούμε, το εκλογικό σώμα αυτές οι μπούρδες. Αυτές οι μπούρδες είναι που μας έχουν καταντήσει τελευταίως πίσω και από τη Βουλγαρία ακόμη. Δηλαδή σιγά το πράγμα τώρα να πούμε. Ξέρω εγώ, τι μας κάνουν κριτική δηλαδή οι ξένοι. Νομίζω... Ότι μας αρέσει το τζατζίκι και η σκορδαλιάνα μου και...
1: Ναι, αλλά ξέρουν και τον Αριστοτέλη.
2: Το είπαμε και σε μια άλλη νομίζω.
0: Δηλαδή, ρε φίλε, να πούμε.
1: Ξέρουν και τον Αριστοτέλη, λέω οι ξένοι.
2: Ο Τσόμσκι και. πάλι αυτός ο Λατινοαμερικάνος.
0: Μοχίκα.
2: Ο Μοχίκα. Ο Αλτσχάιμερ αρχίζει να
1: λέει. Δεν πειράζει. Λοιπόν, όλοι το έχουμε, μην ανησυχεί.
2: Έγραψαν.
1: Πάλι καλά αυτό. Που δεν είπες Μουκόκα.
2: Έτσι. Ο Μουχίκα λοιπόν έγραψαν ένα άρθρο και λέει ο ότι.
0: Παρεπιπτόντως λίγο θέλει και λίγο ένα κεφάπες.
1: Παρεπιπτόντως.
2: Θέλει και αυτό θα
0: βρει. Μοχίκα λίγο να τον αρπάξουν.
2: Έγραψαν ένα άρθρο ότι ο καπιταλισμός βασίζεται στην στη μαζική κατανάλωση μιας υποκουλτούρας.
1: Μπράβο.
2: Εκεί στηρίζεται.
1: Πολύ σωστό αυτό.
2: Στη σημερινή εποχή. Που είναι αυτή η πλαστική, αυτή είναι η λέξη που μου
0: μα
2: έρχεται εμένα.
0: Αυτό το πράγμα, αντί να...
2: Ψεύτικη ευτυχία.
0: Ψεύτικη ευτυχία, ναι. Αντί να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Και δεν λέω εγώ για την κυρία τώρα αυτήν, εμείς τώρα
1: ναι, κάνουμε, εντάξει,
0: συζητήσαμε
1: ναι.
0: Και τον Αυγερινό που ναι,
1: το
0: δείχνει
1: σοβαρό,
0: ότι καταλαβαίνει ναι. Πέντε πράγματα. Ναι. Δεν κάνεις συνεργασία με ένα βλήμα να πούμε. Πώς το κάνουμε δηλαδή. Εδώ και για το πλανήτη ολόκληρο. Και εδώ θα ασχοληθούμε τώρα, επειδή ξέρω εγώ, οι ξένοι ασχολούνται με τα στερεότυπα των Ελλήνων. Να πούμε. Και θύμωσε αυτή πάρα πολύ. Εδώ υπάρχουν 100.000 λόγοι για να θυμώσει. Και θύμωσε τώρα με αυτό, ας πούμε. Δηλαδή τρελάθηκε αυτή.
1: Ναι, επειδή.
0: Θεώρησε μεγάλη δηλαδή, υποχρέωση να το πει αυτό για να βγούμε εμείς στο γράμμα να το
1: καλά και οι ξένοι όταν έρχονται εδώ ούζα πίνουν και τζατζίκια τώρα και, εντάξει και τι έγινε δηλαδή δεν έγινε και τίποτα.
0: Εδώ γίνεται πόλεμος δηλαδή. Υπάρχουν άνθρωποι ας πούμε που βρίσκονται ένα βήμα πριν την εξαθλίωση. Ο πλανήτης καίγεται ολόκληρος. Ο Τραμπ κάνει πόλεμο έτσι για πλάκα να πούμε. Σου λέει σήμερα θα βομβαρδίσουμε το Ιράν. Και αυτή ασχολείται να πούμε τώρα με τα στερεότυπα. Καταλάβεις τι θέλω να σου πω. Η ελληνική κοινωνία που ασχολείται να πούμε με το Μαζονάκι. Πώς πέθανε ο Μαζονάκης. Ή που λυπούνται με το Μαζονάκι. Εδώ πέρα ακούγα και από το ραδιόφωνο τους δημοσιογράφους μας. Κάνανε 15 λεπτά επικίνδυνο να πούμε καλά, για το Μαζονάκι. Ναι. Άκουγα τον Παπαδόπουλο εκείνο το πρωινό και έκλεισε το ραδιόφωνο.
1: Καλά, εντάξει, αυτά είναι υπερβολές του Έλληνα τώρα. Εντάξει, υπερβολικά είναι.
0: Ο Παπαδόπουλος, ας πούμε, και όχι μόνο ο Παπαδόπουλος τώρα, γενικότερα ρε παιδί μου, δεν τον έχω ακούσει να βγάζει ένα στοιχειώδη προβληματισμό. Συμβαίνουν σημεία και τέρατα.
1: Όχι, τον έβαλε.
0: Ένα ενέρεση. Όχι, δεν λέω μόνο για τον Παπαδόπουλο.
1: Όχι, λέω, εντάξει.
0: Δεν σου κάνει εντύπωση.
1: Σχολιάζω.
0: Όχι, δεν είναι ρεσί ψυχολογικό. Ψυχολόγοι μου να πούμε άξιο απορία σε αυτό. Που γίνονται σοβαρά πράγματα. Και με τα σοβαρά δεν ασχολούμαστε, φοβόμαστε. Και όχι μόνο, και κάνουμε και την βλακώδη να πούμε σκέψη. Μην ασχολείστε με πολιτικά, αυτό. Με κομματικά.
2: Είναι η ουδετερότητα.
0: Τι είναι η ουδετερότητα, τι βλακία είναι.
2: Είναι η έννοια τη ουδετερότητα ότι αν μιλήσει πολιτικά. Χάνεις την ουδετερότητά σου και την αντικειμενικότητά σου. Λες και υπάρχει αυτή η.
0: Με τρομάζει αυτό, ρε. Δεν το βλέπω έναν άνθρωπο να ασχολείται με το Μαζονάκι και τα 7 δισεκατομμύρια προβλήματα που συμβαίνουν στον πλανήτη. Δεν ασχολείται ούτε χιλιοστό. Τον βλέπεις δηλαδή, δεν ασχολείται, ρε παιδί μου. Δεν είναι σαν να μην υπάρχει, να πούμε. Γιατί γίνεται αυτό το πράγμα στη Γαλλία, ας πούμε, έτσι, στην Ισπανία. Πρώτα και κάτι. Γιατί γίνεται αυτό. Σαν να μην υπάρχει αυτό μετά.
2: Σαν να μην
0: υπάρχει. Πεθαίνει ο Μαζονάκης, πρώτο θέμα. Συζήτηση στο γέλο. Πέθανε ο Μαζονάκης.
2: Είναι και τα trends που κυριαρχούν. Οι τάσεις που κυριαρχούν.
0: Μα
1: το είπαμε. Έχει δίκιο σε αυτό.
0: Του λέω δίκιο να πούμε πραγματικά τόσο πολύ. Δηλαδή. Στεναχωρέθηκε. Πραγματικά στεναχωρέθηκε τόσο πολύ. Ήταν, λέει, τον άκουγε πολύ ο κόσμος. Εντάξει, τον άκουγε. Εντάξει, δηλαδή. Τον άκουγε. Δεν χαίρεται και κανένα. Με το θάνατο κάποιου. Αλλά και αμάν δηλαδή.
1: Αντί να προβληματιστεί γιατί τον άκουγε και δεν άκουγε.

0: για κάποιον άλλον, τέλος πάντων.
1: Άστο αυτό.
0: Αυτό δεν πάει. Όχι, όχι. Δεν θέλω να πω ότι εμένα προσωπικά και όλα στη φωνή του μου αρέσει πάρα πολύ και στεναχωρέθηκα και πολύ με το θάνατο του, με αυτόν ειδικά, γιατί ήταν καλό παιδί. Άλλο θέλω να πω εγώ. Γιατί ακούγεται αυτού του είδους η μουσική και δεν ακούγεται άλλη. Εκεί πρέπει να προβληματιστούν οι οποιοδήποτε.
1: Εντάξει, είναι άλλο θέμα.
0: Προβληματισμένοι.
1: Όμως,
0: το ίδιο είναι.
1: Δεν είναι το ίδιο. Εδώ μιλάμε για συναισθήματα, δεν μιλάμε για τη μουσική.
0: Η μουσική είναι συνέστημα όμως.
1: Πότε λυπάς έναν άνθρωπο. Βλέπεις έναν. Υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν. Βλέπεις με ένα μετανάστη. Έτσι, έρχεται να πούμε τα παιδάκια του, φεύγει από εκεί που γίνεται πόλεμος, να πούμε, και προσπαθεί να επιβιώσει.
0: Ναι, φίλε μου.
1: Και εσύ τον προσπερνάς, παιδί μου, δεν, σαν να μην υπάρχει.
0: Εσύ πιστεύεις ότι η μουσική σου παιδεία δεν παίζει ρόλο στα συναισθήματά σου? Το ίδιο θα κοιτάξει το μετανάστη αν ακούς μελωδικά πράγματα και στίχους σοβαρούς, και το ίδιο θα ακούσει αν ακούς ντάμπα ντούμπα στο κεφάλι σου να γίνει κουδούνι. Αυτό θέλω να πω τελικά. Στα κλαμπ δηλαδή, για ποιο λόγο βαράνε τη μουσική στο 1000, για να μην μπορεί ο άλλος να επικοινωνήσει με τον διπλανό του, για να μπορούν να μιλήσουν. Όλα αυτά είναι, όπως είπε πριν ο Στέλιος και ο Μοκόκα, Μοχίκα, με πλάκα κάνω, ο τρόπος που αντιμετωπίζει ο καπιταλισμός σήμερα.
1: Παρεπιπτόντως, να σας πω, είχε ένα αυτό το της Volkswagen, το Σκαραβαίο.
0: Το Σκαραβαίο, ναι, το είχαμε πει και την άλλη φορά, το θυμάμαι.
1: Θέλω να το αγοράσουν, να το δώσουν.
0: Και δεν το έδινε. Φοβερός.
2: Ο οποίος πέρασε 12 χρόνια στην απομόνωση, έτσι. 7 χρόνια στην απομόνωση, 12 χρόνια στη φυλακή.
1: Και έξω από αυτό έδινε ένα πολύ μεγάλο μέρος του μισθού
2: του.
1: Γιατί τον έφτανε. Δηλαδή, ξέρω, έπαιρνε 7.000, ας πούμε, ο μισθός του προέδρου.
2: Του προέδρου.
1: Σου λέει, εμένα μου φτάνουν τα χίλια, λέει, τα άλλα 6.000
0: πάρτε πίσω. Αυτή είναι σπουδαία πρόσωπα τελικά.
1: Μα αυτό το πρόσωπο όμως δεν το ξέρει αυτοί οι χιλιάδες που ξέρουν.
0: Κανένα δεν το ξέρει.
1: Ακριβώς. Το Μαζονάκι το γνωρίζει, να πούμε, το γνωρίζουν οι πάντες. Τον λυπήθηκαν δήθεν. Και αυτό είναι ένα συγχαμένο πράγμα που συμβαίνει σε όλους. Δήθεν.
0: Μερικοί τον λυπήθηκαν επειδή τον λυπήθηκαν οι άλλοι. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Σε φταράδες να μου, κανένα δεν τον λυπήθηκε. Ούτε από αυτούς δεν υπήρχε κανένας, γιατί είναι κενοί όλοι. Οι περισσότεροι είναι κενοί.
0: Σε αυτό θα συμφωνήσω.
1: Δηλαδή δεν γίνεται να βλέπεις ένα κομματιασμένο μωρό και να μην λυπάσαι.
2: Και να μην λυπάσαι.
1: Και να λυπάσαι στο Μαζονάκι, κάτι έχει πάθει.
0: Όλους πρέπει να τους λυπάσαι.
1: Όλους, αυτό λέω. Μα δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά, να πούμε και εσύ.
0: Όχι. Αυτό είναι αναισθησία και αυτό είναι πολύ άσχημο.
1: Αυτό λέω.
2: Ψυχική απόσταση.
0: Μπράβο.
2: Έτσι, πολύ ωραία. Το εξής.
0: Πολύ ωραία.
2: Εγώ δεν θα φτάσω ποτέ στην κατάσταση του σκοτωμένου μωρού ή των σκοτωμένων γονιών του μωρού μέσα σε μια βάρκα μετανάστευσης. Είναι λίγο μακριά αυτό το μοντέλο για μας.
1: Γιατί εδώ γελάτε με τον Αποστολόπουλο. Τρέχει, ας πούμε, αυτός είναι ένας. Ξέρετε για ποιο λέω τώρα. Τρέχει, ρε παιδί μου. Του γελάνε μαζί του.
2: Ναι.
1: Υπάρχει ένας άνθρωπος που παλεύει, να πούμε, και να σώσει μωρά, τον Ιάσο. Τρέχει, ας πούμε. Τον κοροϊδεύουν εσύ.
2: Εντάξει, κοροϊδεύουν, είναι στοχευμένοι εκεί τώρα.
1: Τα βλήματα, να πούμε, μπαίνουν στη διαδικασία να κοροϊδεύουν έναν άνθρωπο που προσπαθεί να βοηθήσει άλλους ανθρώπους.
0: Δυστυχώς.
1: Και δεν κάνει πολιτική αυτός. Δεν θέλω να κάνω πολιτική, ρε. Βλέπω έναν άνθρωπο, είναι Ισραηλινός, είναι Τούρκος, είναι Γερμανός.
0: Τι σημασία, άνθρωπος είναι.
1: Δεν με ενδιαφέρει τι θρησκεία έχει. Έτσι. Δεν με ενδιαφέρει από ποια χώρα είναι. Τέλος. Έτσι πρέπει να σκέφτεται ο άνθρωπος. Εσείς και λυπάστε μόνο το Μαζονάκι, να πούμε. Τι να σας πω.
0: Είπαμε, αυτό είναι η παρακμή.
1: Όχι, ρε,
0: παρακμή ζούμε, παιδιά. Είμαστε στην παρακμή μας. Τελείωσε.
1: Εγώ το είδα προχθές με το Μαζονάκι και το γέλο. Γίναμε εδώ πέρα, στεναχωρηθήκαμε όλοι.
2: Εντάξει.
1: Στεναχωρηθήκαμε και πέθανε ο Μαζονάκι. Κάναμε ήδη κείμνια. Έχουν συμβεί σημεία και τέρατα. Έχουν περάσει έτσι. Τίποτα, σαν να μην υπάρχει. Δηλαδή γίνεται πόλεμο, ξέρω εγώ, στην Τουρκία και υπάρχει κίνδυνος να μας επιτεθούν εδώ. Ανάθεμα να αναφερθούμε.
2: Είναι το τρέντ πλαστικό της εποχής.
0: Ναι.
1: Τι ζούμε, ρε.
0: Αχ, τι ζούμε. Φρίκι. Και τι λοιπόν, θα ζήσουμε.
1: Να αφιερώσουμε ένα τραγούδι, πολύ ωραίο τραγούδι. Ακούστε το, αυτό πρέπει να σας αρέσει. Σε αυτούς που αισθάνονται. Που νιώθουν.
2: Για να ακούσουμε.
1: Που λυπούνται, να πούμε, και όχι μόνο επώνυμους.
2: Και να μας πεις και το προηγούμενο τραγούδι ποιο ήταν.
1: Ποιο ήταν, τι έβαλα πριν, δεν θυμάμαι.
2: Ένα ελληνικό ραπ.
1: Α, η Ράζα Σταρ.
2: Οκ.
1: Πολύ γκρουπάρα, μπαντάρα.
0: Έχουμε διαφωνία μουσική.
1: Κοίτα, δεν είναι ωραίο να σε θεωρούν εφοροφυγά και απαταιώνα απλά και μόνο και επειδή είσαι Έλληνας.
0: Ναι. Τι? Δεν κατάλαβα. Δεν το πιάσα.
2: Επιμένει για τα στερεότυπα ο φίλος ακροατής. Ναι.
0: Ναι, αλλά...
2: λίγο για τα στερεότυπα, αλλά εντάξει.
0: Που είπε η τέτοια.
2: Καλός ή κακός, κάποια στερεότυπα όλοι λίγο πολύ τα έχουμε στο μυαλό μας, αλλά και λειτουργούμε δυστυχώς με βάση σε αυτά.
1: Συγγνώμη τώρα, δηλαδή οι ξένοι τώρα δηλαδή, θα μας βλέπουν περίεργα και δεν μας κατηγορούν άδικα δηλαδή. Συγγνώμη λέμε τώρα, δηλαδή τώρα θα τρελαθούμε τελείως να πούμε. Ναι. Εσύ, Θωμά, να πούμε εδώ που, στη Βόρεια Ελλάδα δεν υπάρχει τίποτα πλέον ελληνικό να πούμε. Και δεν τον Έλληνα δεν τον πειράζει.
2: Και όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι η σχέση κράτους Έλληνα πολίτη, ειδικά στο θέμα της φορολογίας, είναι τόσο στρεβλή που το ελληνικό κράτος απομιζά τον Έλληνα πολίτη και ο Έλληνας πολίτης, βλέποντας αυτή τη συμπεριφορά του κράτους, κρύβεται και φοροδιαφεύγει συστηματικά.
1: Δεν πειράζει.
2: Ακριβώς, εξαπατά την πατρίδα.
1: Για ποια εφορία συζητάμε? Εδώ τώρα μιλάμε, εάν έρθει ο Ερντογάν και αγοράσει τη Χαλκιδική και θα μας φλωμώσει στο χρυσάφι, θα πούμε ότι είναι μια ρέλα.
2: Το έχει κάνει και ο Ερντογάν.
1: Μα αυτό λέω.
2: Και ο Ισραηλίτης και ο Βούλγαρος.
1: Ακριβώς.
2: Δεν
1: κοιτάζουμε να πούμε αν, αν η Ελλάδα παραμείνει ελληνική. Μας ενδιαφέρει πώς θα ζήσουμε εμείς καλά, να πω. Υποτίθεται. Να μας αγοράσουν. Δηλαδή έρχεται ο Ερντογάν. Άμα ο Ερντογάν μπουκάρει μέσα εδώ και πει σας φλωμώνω στο χρυσάφι να πω, και στα διαμάντια και στα μπριλάντια, δεν θα τον πειράξει κανένας. Αυτή είναι η λογική του σήμερα του Έλληνα. Τι θα μας βγει τώρα η Μουτσάτσου να μας πει τώρα ότι ο Έλληνας είναι πατριώτης? Τρίχες είναι. Εδώ συμβαίνουν, δηλαδή, δεν τα βλέπουμε, δηλαδή. Είναι τόσο δύσκολο να αντιληφθεί κάποιος τι γίνεται να πούμε γύρω του.
2: Μην μου συγχύσετε τον διευθυντή.
1: Όχι ρε, δεν με συγχύζει κανένας, δεν με συγχύζει. Είναι αυτό το πώς δεν μπορεί να δει η ελληνική κοινωνία όλο αυτό το έσχος το οποίο επικρατεί στην Ελλάδα χρόνια τώρα. Έχει καμιά 30-40 χρόνια που γίνεται αυτό το πράγμα. Πώς δεν...
2: Είναι εκπτώσεις ηθικές και εκπτώσεις έτσι, αξιών που γίνονται σταδιακά τα τελευταία 30-40 χρόνια.
1: Αφιερωμένο λοιπόν σε αυτούς που κλαίνε και με κομματιασμένα μωρά και όχι μόνο με επώνυμους τραγουδιστές. Μόνο σε αυτούς. Οι υπόλοιποι δεν θέλουν να τα ακούσουν τον τραγούδι. Τι που επιλέγουν. Γεια σας.

Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

life of just wouldn't let them put it out.

0: Chase the food. Let's slow down a bit.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

things he wants from you, but just sawdust in 100 minutes.